0: Ρωσίας. Έχουν βγει πάρα πολλές πληροφορίες. Υπάρχει και μια κόντρα που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο Πασόκ και τον Θάνο Πλεύρη σχετικά με τη γνωριμία του με το συγκεκριμένο γιατρό. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Προς το παρόν να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ακριβώς, γιατί έχουμε και θα συνομιλήσουμε με την συνάδελφό μας τη Μάγκη Τιδούση και την ευχαριστούμε. Μάγκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Είπαμε να συζητήσουμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα και αυτές, παιδί μου, πολλές μεταγραφές πηγενέλα στελεχών στην κέντρο αριστεράς κυρίως, έτσι. Πώς το βλέπεις όλο αυτό?
2: Λοιπόν, εντάξει, γνωρίζουμε όλοι πως στο παρελθόν δεν έχουμε έρθει ποτέ ξανά αντιμέτωποι με κάτι ανάλογο.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τόσοι πολλοί βουλευτές οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, είναι μια η δεύτερη ουσιαστικά μεγαλύτερη νομική δύναμη. Τώρα, όσον αφορά τα κριτήρια, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Διότι ο καθένας ιδεολογικοποιεί, φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν θέλω να δικήσω τους πάντες, αλλά φαίνεται ότι πολύ εύκολα πλέον ιδεολογικοποιείς την ανάγκη σου να πας σε ένα κόμμα ώστε να εκλεγείς ξανά. Λοιπόν, και παίρνεις την έδρα και περιφέρεσαι. Αυτό δυστυχώς θα έχει ως αποτέλεσμα σε λίγο, όχι λίγο, ήδη έχει αρχίσει, οι πολίτες να απαξιώνουν την όλη αυτή διαδικασία, διότι τα κόμματα τα οποία μπαίνουν στην, θέλουν να ενισχύσουν τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες, λένε ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο μιας διεύρυνσης, ενδυνάμωσης και ότι αυτό συνεπάγεται και απέφθυνση σε μεγαλύτερο κοινό. Αυτό δεν το βλέπουμε δημοσκοπικά. Βλέπουμε ένα Πασόκ να έχει ενισχυθεί όσον αφορά τις έδρες του, θεαματικά. Δηλαδή, πολλοί βουλευτές το έχουν επιλέξει να είναι ο φορέας τον οποίο θα υπηρετήσουν και θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές όταν αυτές γίνουν. Οπότε βλέπουμε την αντίστοιχη ενίσχυση δημοσκοπικά. Βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που η κομματική αντιπολίτευση έχει εξαλειωθεί η δύναμή του και δημοσκοπικά. Οι βουλευτές που απορροφώνται είτε είναι ανεξάρτητοι είτε έχουν παραδώσει την έδρα προκειμένου να βρεθούν στο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα για να έχω τεράστιο ενδιαφέρον, το οποίο δεν το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ, είναι αυτή η αίσθηση του παραδίδοντος την έδρα.
1: Ναι. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση επ' αυτού.
2: Ναι, αλλά όχι νομίζω στη βάση που θα έπρεπε. Διότι αυτή τη στιγμή, η συγκεκριμένη Βουλή έχει να αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες και μεγάλα στοιχήματα.
1: Ναι.
2: Πρώτο και κύριο, φυσικά, την πραγματική αναθεώρηση. Δεν έχει σημασία πώς κατέληξε τελικά η δραματική αναθεώρηση, αν δεν έγινε τίποτα. Αλλά θεωρείται ευτυχώς ακόμα στη Δημοκρατία μια κορυφαία συζήτηση. Και είδαμε πολλούς βουλευτές, είναι δεκάδες οι βουλευτές, οι οποίοι επειδή ήταν στο μετέχνιο, το ότι αφήνω την ανεξαρτοποιούμε ή αφήνω την έδρα μου, να μην συμμετέχουν σε μια κορυφαία διαδικασία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάνε, επίσης υπάρχουν βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι, βουλευτές και εν αναμονή, οι οποίοι δεν κάνουν αυτά και τα οποία θα έπρεπε να κάνουν και κλέγονται να κάνουν μέσα στη Βουλή. Αυτό δημιουργεί αμηχανία και φυσικά απόσταση από το ότι θεωρούμε το ότι ακριβώς θεωρεί ο κόσμος τον βουλευτή. Αν είναι λειτουργήμα δηλαδή τους πάντων ή αν είναι μόνο επάγγελμα για κάποιους.
1: Να.
0: Ποια είναι τα επόμενα βήματα που περιμένουμε να δούμε στο χώρο της κέντρο αριστεράς από τη στιγμή που έχουμε μπει σχεδόν στην τελική ευθεία για τις εκλογές?
2: Αυτό που σίγουρα όλοι περιμένουμε είναι να δούμε πόσοι ακόμα θα παραδώσουν την έδρα τους από βουλευτές προκειμένου. Μπορείτε να είναι το φόρημα. Λοιπόν, προκειμένου να δούμε αν θα γίνουν ελεκτοί στο κόμμα της Ελλάς, θα δούμε αν θα υπάρχουν άλλες μετακινήσεις προς το Πασόκ, γιατί ξέρουμε όλοι ότι θα υπάρχουν άλλες μετακινήσεις στο Πασόκ.
0: Εγώ, συγγνώμη Μάγκη, ρωτάω με την έννοια ότι βλέπουμε δημοσκοπικά τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα μία Ελλάς η οποία είναι σταθερά στη δεύτερη θέση, αλλά φαίνεται να παγιώνεται εκεί πέρα με σταθερά ποσοστά και βλέπουμε μια ελαφρά ανωδική πορεία το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τη ΔΕΘ, για το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον έτσι καταγράφεται.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το ΠΑΣΟΚ, ο Ζαμουλάκης έκανε μια πολύ καλή παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δόθηκε ευκαιρία να πει ξανά όσα έλεγε το κόμμα του κοινοβουλευτικά το προηγούμενο διάστημα. Γιατί η κοινοβουλευτική παρουσία πράγμα πάρα πολύ σημαντικό και έμπειρα στελέχη. Οπότε αυτό του έδωσε λίγο. Οι θέσεις του όντως αξιολογήθηκαν μια σειρά από δημοσκοπήσεις οι οποίες τις αξιολογούν πολύ θετικά δεδομένων των ποσοστών του. Όμως δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει ακόμα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Είναι λίγο δύσκολο. Έχει παγιωθεί στην τρίτη θέση. Από την άλλη, η Ελλάς όντως έχει χάσει μετά τη ΔΕΘ. δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη ΔΕΘ και καλά κάνουμε. Αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος όταν ακούει τους πολιτικούς αρχηγούς στη Θεσσαλονίκη κάθε Σεπτέμβρη, το ενδιαφέρον του πέφτει κυρίως στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός θα υλοποιήσει κιόλας.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτοί είναι, οι άλλοι αυτά υπόσχονται ότι σε περίπτωση που αυτή είναι η κυβέρνηση θα υλοποιήσουν τα δικά τους προγράμματα. Όσον αφορά την αντιπολίτευση που κάνουμε στον Πρωθυπουργό φέτος, και η Νέα Δημοκρατία κατάφερε, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε το εξής, να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και να πετύχει αυτή, με όχημα την κοστολόγηση.
1: Μάλιστα. Μάγκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε,
1: θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων, 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Η ημέρα επίσης δεν ξεκίνησε καλά, καθώς έγινε γνωστό ότι είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία.
1: Ναι.
0: Στην Οικουμενίτσα. Μία 25χρονη λοιπόν δολοφονήθηκε από έναν 27χρονο, ο οποίος στις αρχές ενημέρωσε ψευδώς στην αστυνομία ότι είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Αυτοτραυματίστηκε και ο ίδιος στο στήθος για να το παρουσιάσει σαν μία επίθεση που δέχθηκαν. Τελικά, όπως αποδείχθηκε και μετά από τις πιέσεις των αστυνομικών, ομολόγησε ο 27χρονος ότι εκείνος σκότωσε την 25χρονη με έναν σουγιά και ότι είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα.
1: Και είχαν οικονομικές διαφορές.
0: Άλλη μία γυναικοκτονία, άλλη μία τραγωδία, αυτή τη φορά στην Οικουμενίτσα. Λέγαμε και για αυτό το τραγικό περιστατικό στη Βουλιαγμένη. Έχουμε και άλλο ένα περιστατικό στα Βρυλίσια, αυτή τη φορά με τη βία ανηλίκων.
1: Άλλο ένα επεισόδιο, πραγματικά σοκαριστικό, 14χρονα, τα οποία διαπληκτίστηκαν και το ένα παιδί τερματίστηκε στο νεφρό.
0: Κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Εννοώ σοβαρή, όχι ότι απειλείται η ζωή του, αλλά η κατάσταση του είναι σοβαρή του παιδιού, γιατί κινδυνεύει
0: γιατί
1: να.
0: Κάτι λέχθηκε, κάτι υπόθηκε, υπήρξε μία αντιπαράθεση και έστεισε καρτέρι ο ένας 14χρονος στον άλλον, ακριβώς, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάληξη.
1: 14χρονα παιδιά, είναι απίστευτο πάλι. Άλλο ένα περιστατικό.
0: Είναι αυτές οι ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Γιάννη Άργησα, λέει σήμερα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ φίλε, καλημέρα και στην Άννα. Η Άννα σχολιάζει την είδηση που μας μετέφερε σχετικά με το shopping therapy,
1: ναι,
0: για να το
1: ξέρουμε.
0: Καταλάβει, λέει καλά ο Καλαμαράκης, να το κάνω πιο λιανά. Είναι όπως όταν κόβεις το τσιγάρο και από τα νεύρα σου τρως ό,τι βρεις μπροστά σου. Έτσι λοιπόν στην Αμερική το έχουν, όταν ευριάζουν βγαίνουν έξω και ψωνίζουν. Ναι, στην Αμερική. Εμείς εδώ λειτουργούμε διαφορετικά, ακόμα τουλάχιστον.
1: Να δώσουμε μία είδηση τελευταία στιγμή για όσους κινείστε και θέλετε να κινήσετε στην Αττική Οδό. Υπάρχει τροχαίο ατύχημα σε τούνελ στην Αττική Οδό. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου. Άρα, υπομονή όσοι βρίσκεται στο σημείο και όσοι είναι να περάσετε από το σημείο, αν υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος, πηγαίνετε από άλλον δρόμο.
0: Θα μας τα πει σε λίγο και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Πάμε λίγο σε αυτό το quiz το οποίο βάλαμε από την εκπομπή. Γρηγόρης Λέων, ο γνωστός ιατροδικαστής, έθεσε λοιπόν αυτό το ερώτημα σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Sky. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν της υδροθεραπείας εντέρου και του κλείσματος? Και καθόλου τυχαία, καθώς όλες αυτές οι δομές εντός εισαγωγικών, οι οποίες υπόσχονται ευεξία και αναζωογόνηση και νιάτα για πάντα, μέσα στις άλλες υπηρεσίες που προσφέρουν είναι και η υδροθεραπεία εντέρου. Το ακούς εσύ λοιπόν και εντυπωσιάζεσαι.
1: Εντυπωσιάζεσαι βέβαια.
0: Υδροθεραπεία εντέρου, ρε παιδί, και τα λοιπά. Θα ακούσουμε λοιπόν από τον ιατροδικαστή ακριβώς τι είναι αυτή η υδροθεραπεία εντέρου και ποια είναι η διαφορά της από ένα κλείσμα.
4: Πρέπει να το αντιληφθεί και το κοινό. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? 1500 ευρώ. 1500 ευρώ.
5: Τι εννοείται?
4: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Περιγράφεται με μία πιο εκλεπτισμένη έκφραση και στοιχίζει 1500 ευρώ. Κλείσμα, ναι, υπάρχει και γίνεται παντού. Γίνεται εκεί όμως που χρειάζεται. Γίνεται στα νοσοκομεία, γίνεται όταν έχουμε μια κακή λειτουργία του εντέρου.
5: Ενώ εδώ γίνεται για την ευεξία.
4: Εδώ ονομάζεται κάπως αλλιώς και λέμε, για παράδειγμα, καθαρίζουμε, λέει, τις τοξίνες, το εντέρουμε μια υδροθεραπεία. Ακούγεται ελκυστικό, πληρώνετε 1.500 ευρώ και κάνετε ένα κλείσμα απλό.
1: Δεν το ήξερα, πραγματικά πίστευτο.
0: Μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν τα οποία πουλάγανε, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες, ήταν και οι υδροθεραπείες εντέρου για να καθαρίσουν τις τοξίνες. Κλείσμα δηλαδή, 1.500 ευρώ.
1: Ένα απλό κλείσμα που κάνει 10 ευρώ στο φαρμακείο, έτσι. Απίστευτο, απίστευτο. Και
0: πώς λειτουργούσαν όλοι αυτοί,
1: ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: όλο αυτό το διάστημα,
1: ναι,
0: ανεξέλεγκτα.
1: Κβαντική ιατρική.
0: Κβαντική ιατρική, κάνοντας ιατρικές πράξεις που ήταν απαγορευμένες σε ένα ιατρείο, άλλες ειδικότητες. Μπήκε λοιπόν σε εφαρμογή πλέον μία νέα πλατφόρμα, ένα νέο σύστημα, αυτό το MedWatch,
1: ναι,
0: το οποίο έρχεται να σκανάρει και να ψάξει όλες τις αναρτήσεις, όλες τις διαφημίσεις ιατρείων, δομών, κέντρων αισθητικής, νυχάδικων και όλων των υπολείπων. Ήδη, λέει, στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του MedWatch έχει χτυπήσει 231 φορές, 231 περιπτώσεις θεωρούνται κόκκινες, οι 50 εξ αυτών υψηλής προτεραιότητας και θα, ναι, υπάρξουν άμεση έλεγχη. Θα μου πεις κατόπιν εορτής.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί αυτό έπρεπε να έχει γίνει όλα τα τελευταία χρόνια, που ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια αυτές οι κλινικές, παρακλινικές, προσφέροντας υπηρεσίες. Εδώ μου μας έλεγαν, και νομίζω συνάδελφος, ότι σε νυχάδικο κάνουν και μεσοθεραπείες κτλ. Κτλ. Ενέσιμα. Πώς γίνεται αυτό, με ποια. Έχουν λάβει άδεια. Το ξέρουν, το έχουν σπουδάσει. Δεν είναι κάτι απλό αυτό.
0: Και σε νυχάδικα και σε άλλα καταστήματα.
1: Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
0: Και οι γιατροί χωρίς ειδικότητα κάνουν πράξεις που αφορούν άλλη ειδικότητα.
1: Πώς γίνεται όλο αυτό.
0: Ένα μπάχαλο λοιπόν μέχρι τώρα. Και σχετικά με το συγκεκριμένο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι, ναι, στην Καρνεάδου, όπως μαθαίνουμε, είχε και πολύ υψηλό πελατολόγιο. Ναι, ναι, ναι. Το επισκέπτονταν πάρα πολύ γνωστοί. Το ρεπορτάζ είναι από το Earth News.
6: Το ακριβό πελατολόγιο της κλινικής οδούς Καρνεάδου, καθώς φυσικά και οι υψηλές αμοιβές που έπαιρναν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών που κάνουν φίλο και φτερό τα οικονομικά του ζευγαριού. Όπως προκύπτει λοιπόν από την εξέταση των ψηφιακών συσκευών, κυρίως ως γιατρού αλλά και του 58χρονου συζύγου της, ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται πως δεν ήταν ο μόνος επώνυμος ο οποίος είχε περάσει από το συγκεκριμένο ιατρείο. Από εκεί φαίνεται πως έχουν παρελάσει χειρά ονόματα της εγχώρια showbiz, οι επιφανείς επιχειρηματίες, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα.
0: Και πολιτικά πρόσωπα λοιπόν στο πελατολόγιο.
1: Πραγματικά, στόμα με στόμα μάλλον.
0: Και pop star.
1: Ναι.
0: Και celebrities,
1: ναι, ναι,
0: και τηλεπαρουσιάστριες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Περνάγανε παιδιά από αυτό το ιατρείο. Κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν είχε ακούσει το παραμικρό.
1: Εν τω μεταξύ, ο υπνοθεραπευτής που συνεργαζόταν με τους γιατρούς, τι ήταν κρυό, κάτι άλλο ήταν το βασικό του επάγγελμα.
0: Και έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι, το άκουσα στα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι τώρα το επάγγελμα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
0: Σήμερα μετά θα πάει στον ανακριτή.
1: Βέβαια θα πάει στον ανακριτή, γιατί εκεί στάλθηκε το μήνυμα της γιατρού στον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή, ο οποίος είχε δει και τον Μαζονάκη και θα πήγαινε ο Μαζονάκης μετά την πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω αν είναι κύκλωμα και άκουγα κάτι ποσά για κάτι πρωτεϊνικά συμπληρώματα που έρχονταν από τη Ρωσία χωρίς άδεια. Μιλάμε για χρήματα.
0: Μα εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη βιομηχανία. Τίθα. Που έχει να κάνει με σκευάσματα, που έχει να κάνει με φαρμακεία, που έχει να κάνει και με άλλες ειδικότητες οι οποίες εμπλέκονται. Να πούμε ότι για την υπόθεση οι αρχές έχουν ανακτήσει ένα SMS.
1: Γιατί ήταν, λέει, ο υπνοθεραπευτής. Μας στέλνουν οι ακροτές μας.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Δεν το γνώριζα αυτό, ναι, αλλά να πούμε λοιπόν ότι οι αρχές έχουν ανακτήσει ένα SMS εργαζόμενοι στο ιατρείο, η οποία λέει σε γνωστή της ότι είχαν δώσει μέθη,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: στον,
1: ναι,
0: Μαζονάκη, ενώ η γραμματέας του ιατρείου καταθέτει ότι έχει τύχει σε έλεγχο και ότι δεν έκρυβαν το μηχάνημα. Το μηχάνημα, λέει, εμείς δεν το είχαμε κρύψει ποτέ και έχω τύχει, λέει, να είμαι σε έλεγχο ο οποίος είχε έρθει. Και τι είναι, λέει, το μηχάνημα να το κρύβουμε. Κάνα μικρό για να το κρύψουμε, για να την ακούσουμε. Λοιπόν, τι λέει η γραμματέας του γιατρού. Είναι του άνδρα γιατρού, έτσι, ή η γραμματέας του.
7: Έχω πάει πολύ σε έλεγχο, ναι. Φυσικά, γιατί δηλαδή να ανοίξω. Όχι και πέρα δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντα σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο ρυθμιζόταν από το μέχρι στην Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει τσέπη μου και το κρύβω.
0: Έχω ανοίξει εγώ η ίδια, λέει, σε έλεγχο και δεν κρύβαμε ποτέ το μηχάνημα. Άσε, λέει, που το διαφημίζαμε από εδώ,
1: βέβαια,
0: μέχρι την Αυστραλία.
1: Ναι, ναι, απίστευτο.
0: Η γραμματέας του γιατρού.
1: Άρα, πώς δεν το βρίσκαν το μηχάνημα στους ελέγχους. Με βάση όσα λέει η γραμματέας, έτσι, γιατί και τα λεγόμενα της γραμματέας ελέγχονται. Αλλά αναρωτιέμαι, δεν θα ήταν και μικρό μηχάνημα, θα είχε και έναν όγκο. Πού το έκρυβαν. Κανείς δεν το είχε δει. Κανείς δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Με βάση τους ελέγχους, λέω.
0: Πριν πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και το θέμα της κβαντικής ιατρικής, επειδή αναφέρθηκες όμως και στο θέμα με την κίνηση και τα προβλήματα που καταγράφονται, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει έρθει στο στούντιο για να μας δώσει νεότερες πληροφορίες. Έλα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος των Διοδίων της Ελευσίνας μέχρι την περιφερειακή Εγάλεο, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα εντός τούνελ μετά την έξοδο του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις είναι οι επιπτώσεις, πάρα πολύ μεγάλες, αυτού του τροχαίου. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών, από Ασπρόπυργο έως Κηφισίας, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα αρκετές επίσης, 25-30 λεπτών από Κάντζα έως Κηφισίας και 25-30 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και αυτές στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού ανατμήματα, από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες γνωρίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στην Ομόνοια, πυκνή ροή σε σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από λεωφόρο Αλίμου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσμπουθ μέχρι Άλυμο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνιε. Πάμε και στο θέμα λοιπόν της κβαντικής ιατρικής. Εκεί ξεσπάσει και μια πολιτική αντιπαράθεση, ναι. Γιατί χθες από την ΕΡΤ ο Άδωνης Γεωργιάδης κατηγόρησε τη Μαρία Καριστιανού ότι και εκείνη δηλώνει κβαντική ιατρός, ναι, και ολιστική ιατρός.
1: Μα δεν υπάρχει ειδικότητα όμως τέτοια. Ούτε τα πανεπιστήμια δίνουν αυτό, τις τυχόν ολού δίνουν πτυχία. Κάνουν κάτι σεμινάρια. Πώς μπορεί να λες ότι είμαι κβαντικός γιατρός? Δεν το ξέρω. Ναι. Πραγματικά, αλλά αναρωτιέμαι.
0: Υπήρξε λοιπόν αυτή η επίθεση από τον Άδωνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια απάντησε η Μαρία Καριστιανού από την συχνότητα του Open.
9: Η μάφια είναι πολύ, είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτό. Κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε. Να σας πω ότι τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφη κβαντική, η οποία είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο.
0: Και κατηγόρησε επίσης τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι εκείνος πουλούσε έναν ογιλέκα, ναι, στην, ναι, τηλεόραση και τώρα λέει θα κάνει κριτική σε μένα.
1: Περίμενε όμως, γιατί έχω μπερδευτεί. Γιατί ακούγοντας γιατρούς που είναι στα δημόσια νοσοκομεία και όχι μόνο, λένε ότι δεν υπάρχει τέλεια ειδικότητα.
0: Όλοι οι γιατροί αυτό λένε.
1: Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
1: Δεν μπορεί η
0: άλλο
1: γιατροί...
0: η κβαντική φυσική. Άρα, και η τεχνολογία.
1: Σωστά.
0: Και η εφαρμογή της τεχνολογίας σε επίπεδο μηχανημάτων.
1: Και άλλο
0: η κβαντική ιατρική.
1: Με θεραπείες. Αμφιλεγόμενες, θα έλεγα εγώ, και με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Άρα δεν μπορώ να δεχτώ τον όρο ότι υπάρχουν κάποιες κβαντικές θεραπείες που κάποιος δεν ξέρω πώς έχει εκπαιδευτεί για να τις υλοποιεί. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική ως ειδικότητα. Αυτό λέω.
0: Και από εκεί και πέρα έχουμε και αντιπαράθεση μεταξύ του Πασόκ και του Θάνου Πλεύρη. Γιατί ο Θάνος Πλεύρης αρχικά είχε κάνει μια δήλωση λέγοντας ότι εγώ γνωρίζω αυτό το γιατρό από το 2016, όταν πέρασα τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας μου, ήταν θεράπων γιατρός μου. Στη συνέχεια όμως το Πασόκ επανήλθε και έβγαλε στη δημοσιότητα ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο Θάνος Πλεύρης μετήχε στην ίδρυση ενός σωματείου μαζί με αυτούς τους δύο γιατρούς το 2012.
1: Ναι. Απάντησε ο κ. Πλεύρης.
0: Οπότε λέει το Πασόκ ότι πώς γίνεται να λέει τη μία ότι τους γνωρίζει το 2016 και την άλλη ότι το 2012 έκαναν μαζί ένα σωματείο. Και απάντησε λοιπόν ο Θάνος Πλεύρης και στις κατηγορίες του Πασόκ σχετικά με τη γνωριμία που είχε με αυτούς τους γιατρούς.
10: Και αυτή είναι η είδηση. Ότι είπα ότι τους ξέρω 16 και τους ξέρω 12. Έχω βγει μόνος μου, έχω αποκαλύψει το μείζον. που το μείζον είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι θεράπων ιατρός μου, έχει υπάρξει θεράπων ιατρός μου και έχω διατηρήσει προσωπική σχέση μαζί του. Νομικό συμβούλιο, θέλαμε να κάνουμε ένα θέμα που να έχει ιατρικά και νομικά.
0: Και σημείωσε λοιπόν λέγοντας ότι αυτό δεν συνήλθε ποτέ αυτό το σωματείο, δεν συνεδρίασε ποτέ, έγινε αρχικά η προσπάθεια αυτά για την ίδρυσή του, αλλά δεν προχώρησε συγκεκριμένη τέλος πάντων πρωτοβουλία. Θα έχει συνέχεια αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Πασόκ και τον Θάνο Πλεύρη.
1: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για τη ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.

0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται στο κλείσμα. Μέχρι και το κλείσμα λέει το κάνανε γκουρμέ. Όλα τα έχουν χαλάσει.
1: Όλα, όλα. Έχεις δίκιο εσύ, Δημήτρη. Όλα στο βωμό του κέρδους.
0: Η Φωτεινή από την άλλη είναι... πήρκε μανία με το Θάνο Πλεύρη.
1: Να.
0: Και τις δηλώσεις που έκανε με διαφορά μερικών ημερών. Τον γνώρισα το 16, τελικά τον γνώρισα τον 12. Καλημέρα Φωτεινή, το ίδιο και η Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Σούλα. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Δυστυχώς λέει υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι ευκολόπιστος και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ψαρεύουν σε αυτά τα θολά νερά. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Μεταφέρω λίγο πιο κομψά το μήνυμά σου όπως καταλαβαίνεις. Για να αποφύγουμε χαρακτηρισμούς. Καλημέρα και στον Αλέξη στη Φραγκφούρτη. Δεν ξέρω λέει από πού να ξεκινήσω. Από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μασονάκη, που δεν πιστεύω ότι θα βγουν στη φόρα όλα αυτά τα οποία έγιναν, μέχρι αυτόν τον άθλιο που σκότωσε τη φίλη του στην Ιγουμενίτσα. Καλημέρα και στον Χριστόφορο. Περαστικά λέει και σκεφτείτε ότι το λουμπάγκο είναι χρήσιμο. Τελικά ανακαλύπτεις πόσα πράγματα υπάρχουν στο πάτωμα και ότι δεν τα χρειάζεσαι. Έτσι γλιτώνεις και το shopping therapy που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Ναι, ήρθε το κορίτσι να μας δώσει τα φώτα του σήμερα για το shopping therapy.
1: Εντάξει, εγώ κρατάω το μήνυμα ενός άλλου κρατή που λέει ότι τα παυσίπονα πρέπει να πάρει ο άνδρας όταν πάει η γυναίκα του για shopping therapy.
0: Βέβαια, έχει δίκιο. Έτσι είναι. Καλημέρα και στην Αγγελική. Ενώ βενζίνες, πετρέλαιο ανεβαίνουν κατακόρυφα, πόλεμοι και απειλές παντού στον κόσμο, σκάνδαλα παντού, βγαίνουν όλοι οι πολιτικοί προεκλογικά και μιλούν και νομίζεις ότι ζουν σε άλλο πλανήτη. Πάρτε το αλλιώς, λέει, γιατί χανόμαστε. Καλημέρα, Αγγελική. Ο Κώστας κάνει μια διαπίστωση ότι είμαστε πάρα πολύ μαζεμένοι τελικά για τα κάποι. Τι να κάνουμε, φίλε, μεγαλώνουν και βγαίνουν διάφορα προβλήματα στην επιφάνεια. Καλημέρα και στον Κώστα στο ταξί. Ρε ζαγάρια, λέει, παραδειχτείτε ότι ξεβιδωθήκατε από τα σπορ κρεβατιού το Σαββατοκύριακο. Πλάκα κάνω, περαστικά και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ, Κώστα. Και στο φίλο τον Χρήστο στην Κυψέλη, ο οποίος επαναφέρει το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες, γιατί λέει συνεχίζονται, προσοχή, παίρνουν λέει τηλέφωνο.
1: Εμένα μου το κάνανε, ότι είναι λογιστές.
0: Ότι είναι λογιστές. Συνεχίζουν, παιδιά, δεν βάζουν μυαλό, ούτε φαίνονται ότι φοβούνται από την αυστηροποίηση των νόμων και συνεχίζουν αυτή τη φάμπρικα που έχουν στήσει με τις απάτες, κυρίως σε βάρος
1: ηλικιωμένων. Να είστε υποψιασμένοι.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Με δύο παιδιά, επίδομα τέκνου 150 ευρώ. Το μικρότερο γεννήθηκε το 24, οπότε βγήκε αυτόματα το αφημί του. Πήρε επίδομα όταν γεννήθηκε, έχει άμκα. Πήρε δύο φορές βάουτσερ για βρεφικό σταθμό. Οπότε λέει τώρα, επειδή έκανα δήλωση και δεν έγραψα στη μικρή το αφημί της, έχασε το επίδομα.
1: Το επίδομα, ναι.
0: Κατά τα άλλα, λέει υπογεννητικότητα. Καλημέρα, Νικόλα. Ελπίζω να βρεθεί τρόπος να διορθώσεις αυτό το λάθος το οποίο έχει γίνει. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 10. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς θα μαζεύουμε σιγά σιγά και αποχωρούμε από το στούντιο, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Μια καλημέρα μόνο, γιατί τώρα ήρθε το μήνυμα στον Παντελή από το Ζεφύρι. Είναι Ρωμά και φυσικά, αγαπητέ φίλε, δεν υπάρχει καμία διάκριση. Καλή σου ημέρα, απλά μόλις τώρα έπεσε το μάτι στο μήνυμά σου. Καλημέρα, Παντελή.

0: φωτιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Προφητικός ο Τζομπανάκος. Γιατί εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, νομίζω ότι πρώτον θα πάρουμε τα βουνά, θα ξεκινήσουμε να παίζουμε φλογερίτσα, να έχουμε τα προβατάκια μας και γενικότερα οπουδήποτε είναι να πάμε, να πηγαίνουμε με τα πόδια, αντί για να συντονιστούμε κιόλας και με τη σύγχρονη εποχή, με το πατίνι. Γιατί δεν μας βλέπω να μπορούμε να πάρουμε κάτι άλλο. Επαναλαμβάνω, εκεί που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης και η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Σας έχω ρεπορτάζ, αλλά θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και πάλι σήμερα. Ή πια νερό γι' αυτό. Με μπόλικο πάγο. Δεν το μπορώ εάν δεν είναι... Ξέρετε τώρα, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, τουλάχιστον ο πάγος είναι τσάμπα. Προς το παρόν, δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον. Λοιπόν, ανταμώνουμε και σήμερα μετά από περίπου 24 ωρίτσες. Είχαμε βέβαια και το τηλεοπτικό μας ραντεβού και εκεί υπόθηκαν πολλά πράγματα. Αλλά εμείς θα μείνουμε εδώ στα ραδιοφωνικά μας, διότι πολλά έχουν συμβεί και πολλά έχουμε για να σχολιάσουμε. Επιμένει μονότονα η ρημάδα η επικαιρότητα σε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία αυτά, όπως και να το κάνουμε, μας έχουν ολίγον τι και μας στεναχωρούν γενικότερα. Μας δημιουργούν ένα μικρό θεματάκι, αλλά τι να κάνουμε, θα το διαχειριστούμε, όπως άλλωστε κάνουμε πάντα. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Απέναντι μου είναι ο κύριος Λάσκαρης, αγοραστός. Επιτέλους, κύριε αγοραστέ, τι κάνετε? Καιρό έχουμε να τα πούμε πρωί. Δεν έχουμε, μία εβδομάδα τουλάχιστον. Παραπάνω. Πού να μετράς κι εσύ, ποιος μετράει, Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, λοιπόν, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8, στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, το ξέρετε το κόλπο. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν για αυτό που θέλετε να ακουστεί στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε στο στούντιο papakirialfm.gr ολόκληρο, στούντιο papakirialfm.gr. Εάν βαριέστε να γράψετε, θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Λέω το όνομά μου σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε, γιατί θα σας ζαλίσω τα αυτάκια. Και σήμερα δεν έχω κανένα άλλο σκοπό. Εσείς να στέλνετε μηνύματα για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Όχι, αποφύγαμε την Τζάγκαρο Δευτέρα και σήμερα θα το παίξουμε Τζάγκαρο Τρίτη. Φτιάξτε καφέ και ελάτε να τα πούμε, διότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Σήμερα δικαιωματικά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ, κύριε αγοραστέ.

Σαν πας λοιπόν στο Σαν Φραντζίσκο, μην ξεχάσεις να περάσεις από την Τέσλα. Μην ξεχάσεις να περάσεις από την Nvidia, από τη Sequoia Capital εκεί στην Καλιφόρνια. Και ασφαλώς, μιας και βρέθηκε στο Σαν Φραντζίσκο, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει με όλους αυτούς τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Δώσ' το.

Ημέρα Τρίτη λοιπόν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Σαν Φραντζίσκο ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας. Σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό, φέρε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό. Να το δέσω τώρα, μην το σφίξουμε και πάρα πολύ, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα δεν ξέρω αν θα μας σώσει το Silicon Valley. Δεν το βλέπω μεταξύ μας.

Ωραίο είναι το Σαν Φραντζίσκο, έχει και μεγάλη γέφυρα. Όπως εμείς στην Πάτρα έχουμε το Ρίο Αντίριο. Αυτοί έχουν την Golden Bridge, πώς την ονομάζουν. Παρ' όλα αυτά είναι κόκκινη βαμμένη. Εντάξει, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες πραγματάκια. Έχει και το τραμ εκεί. Ανηφόρα ανεβαίνει, κατηφόρα κατεβαίνει. Ένα ζωντανό που έβγαζε ο Νίκος ο Μελέτης εκεί. Εκείνο το τραμ ήταν εκεί πέρα. Νομίζω ότι πρέπει να το έχουν χτίσει πλέον. Σαν Φραντζίσκο είναι αυτό. Ο ήλιος εδώ στην ταπεινή χώρα μας, στην ταπεινή Ελλαδίτσα, θα ανατείλει 11 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει στις 7 και 24 το βράδυ, παρακαλώ. Τα έχουμε πει, μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει το σκότος. Α, έτσι συνεχίζουμε, υπάρχει λόγος. Διανύουμε τη 265η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Για δώσε. Σήμερα να σας ενημερώσω ότι γιορτάζει ο Φωκάς. Γιορτάζει και ο Στέλιος μας. Όχι, είναι το επώνυμο. Καλό ήτανε. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία βλέπουμε στις γωνιές του ημερολογίου, της ατζέντας μας. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Είναι ότι πρέπει για τη σημερινή ημέρα και εδώ που έχει φτάσει η βενζίνη. Είναι επίσης ημέρα ελληνικού εμπορίου, δεν θέλω γέλοντες εκεί έξω. Είναι ημέρα των Χόμπιτ. Ό,τι να είναι. Δεν είναι, του κούκου που λέει και εσύ. Ναι. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Okay. Και Εθνική ημέρα λευκή σοκολάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ρε παιδί μου, γουστάρουμε ακριβώς γι' αυτό. Κάθε μέρα έχουν και από μια εθνική ημέρα. Προχθές είχαν την Εθνική ημέρα βατόμουρου. Ό,τι να είναι. Η άξιση πληροφορία της ημέρας. Για ακούστε. Φωνάρα, τραγουδάρα. Σας θυμίζει Peaky Blinders. Καλά κάνει. Αυτός ο τύπος που τραγουδά και ακούγεται σαν να είναι και βαριεστημένος που τραγουδά, άντε να βγάλουμε το τραγούδι να πάει να... Ονομάζεται Nick Cave. Είναι Αυστραλός, είναι ρόκερ και σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε. Χρόνια του πολλά, έχει γενέθλια. Σας έχω κι άλλα στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Το 1912 καταπλέει στον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου, το 1912. Οι ναύτες ήταν μέσα ή απ' έξω? Το 1912, τι λες ρε παιδί μου. Το 1964 ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος Παπανδρέου, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σοβαρά τώρα, μήπως έχει γίνει λάθος? Αυτό αργότερα δεν έγινε, τη δεκαετία του 2000, τη δεκαετία του 90. Μονίμως δεν μιλάμε για ενοποίηση φορέων. Και πώς το έλεγε ο Χατζηχρήστος, ο Ζήκος, και για αυτή μου πληρώνεις, ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑΣ? Δεν θέλω εγώ να πληρώνω τον ΙΚΑ, δεν αρρουσταίνω. Κάπως έτσι πάει. Το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Αμέ. Ο Αντώνης Φώτσης το 2001 υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Και αυτή η γωνιά στην οποία πηγαίνουμε τώρα του σημερινού ημερολογίου, να ξέρετε ότι με γεμίζει. Είναι με συγκίνηση, ρε παιδί μου. Με συγκίνηση. Θα καταλάβεις τι εννοώ, Λάσκαρη. Με κοιτάς περίεργα. Σαν σήμερα λοιπόν το 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η τροπική καταιγίδα ονομάστηκε έτσι, η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες
Η λέξη μαλάκας σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε. Γι' αυτό, Λάσκαρη, να θυμάσαι κάθε φορά που λες «Έλα εδώ ρε μπιπ, τι κάνεις ρε μπιπ, γιατί εκείνο ρε μπιπ, γιατί το άλλο ρε μπιπ», το λες απλά ότι είναι δυνατός. Σύμφωνα με τις Φιλιππίνες. Εδώ στην Ελλάδα έχει άλλη εξήγηση. Προχωράμε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο 47ος, βλέποντας ότι γίνεται πανικός, το γαλόνι βενζίνη κάτω εκεί, στην άλλη άκρη, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βρίζει τον Τραμπ. Στο μεταξύ, επειδή έχει κάνει και κάτι αποκλεισμούς εκεί, μόνο το Fox News έχει αφήσει ελεύθερο και τα δικά του μέσα. Οι υπόλοιποι, έβλεπα, έκανε δηλώσεις, λέει, στον τύπο και έδειχναν την εικόνα, γιατί είναι υποχρεωμένα τα εθνικά δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες να δείχνουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον έδειχναν κανονικότατα, αλλά χωρίς ήχο. Έβλεπες ένα Τραμπ να είναι στην εποχή του βουβού κινηματογράφου. Ανοιγόκλεινε το στόμα, χαμογελούσαν οι άλλοι δίπλα, έλεγες κάτι καλό πρέπει να λέει τώρα, αλλά δεν τον άκουγες. Έτσι είναι τα πράγματα, είδατε πως αντιδρούν. Υπάρχει αντίδραση στη δράση, υπάρχει αντίδραση. Μην κοιτάτε εδώ, παιδιά, χαλαρά, χαλαρά, και να μην σας χαλάσει τίποτα τον ύπνο του δικαίου. Ο 47ος λοιπόν θα έχει κρίσιμες, λέει, σε επαφές και συναντήσεις. Βλέπει την αλματώδη αύξηση του πετρελαίου, όπως και εδώ. Βλέπουν την αλματώδη, πρέπει να σου το πω, Λάσκαρη, εχθές έκανε όλη την ημέρα ρεπορτάζ, ήμουν με ένα κινητό στο χέρι. Λέω, δεν μπορεί, θα πετύχω κάποιον, εν πάση περιπτώσει, μέσα στην κυβέρνηση που θα μου πει κάτι. Δεν γίνεται, γιατί δεν έγιναν οι ανακοινώσεις εχθές. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, λέει. Διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για την τιμή. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στο μεταξύ μου πέταξε μια φωνή με έτσι αυτό πάνω στο ρεπορτάζ, γυρίζει και μου λέει, έλα ρε παιδάκι μου, μου λέει, μην είναι τέτοιο. Στο επόμενο Eurogroup θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν πολλά πράγματα. Πότε είναι, λέω, το επόμενο Eurogroup? Μου λέει, 8-9 Οκτωβρίου, κάπου εκεί. Και μέχρι και 8-9 Οκτωβρίου θα κάνουμε το σταυρό μας. Θα παίρνουμε το αυτοκίνητο και θα πηγαίνουμε μόνο στις κατηφοριές. Πώς θα γίνει? Εχθές σταμάτησα σε βενζινάδικο, πάω σε αυτό το βενζινάδικο που είναι εκεί κοντά στο κανάλι. Έχουμε γίνει φιλαράκια με τα παιδιά. Μου λέει, πάλι βενζίνη? Του λέω, με τον πόνο μου παίζεις, αδερφέ. Με τον πόνο μου παίζεις, τι θέλεις να κάνω? Οτιδήποτε άλλο και να βάλω μέσα δεν θα πάει το αυτοκίνητο. Μου λέει, ας να πάνε, είναι τα πράγματα δύσκολα, ε. Τον κοίταζα τώρα, του λέω, τώρα σκέφτομαι από μέσα μου. Με τρολάρει ή τον τρολάρω? Δεν κατάλαβα. Μάλλον αλληλοτρολαριζόμασταν. Τέλος πάντων, έβαλα βενζίνη 2,119. Ήμουνα πολύ ευχαριστημένος, διότι προχθές έβαλα με 2,224. Άρα, λέω, γλίτωσα χρήματα. Πόσα? Καλά, ανεπέστη τη διαφορά. Είναι το ψυχολογικό, καταλάβατε. Άντε να γίνουν και οι ανακοινώσεις, μπας και καταφέρουν να το ρίξουν κάτω από τα 2 ευρώ και πάλι, διότι καήλα μας. Σύμφωνα τώρα με τον Guardian, στο πλαίσιο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει και άλλου είδους συζητήσεις και άλλες συναντήσεις. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Θα μου πείτε, show? Εντάξει ρε παιδί μου, show είναι, δεν το συζητάμε. Αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις, λέει, προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής ακεκυρίας με τη Ρωσία. Δεν ξέρω ρε παιδιά, μα την Παναγία. Δηλαδή, εδώ είναι που κάνεις το σταυρό σου και λες, Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Και άλλα πράγματα μπορείς να πεις. Θου Κύριε το στόματί μου, άλλα τα χείλη των ασεβών. Πολλές προσευχές μπορείς να κατεβάσεις γενικότερα. Πάντως, το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Oh yeah.

0: Και προσέξτε να δείτε, οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι στην καρακοσμάρα τους. Παραδείγματος χάρη, συναντήθηκε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θα μου πεις, γιατί ρε Παπαδάκη ξεκινάς από αυτό, από αυτά. Να σας πω γιατί ξεκινάω από αυτά. Διότι όταν αυτοί, οι ηγέτες, μπακλαμάδες πήγα να πω, αλλά λέω τώρα δεν. Όταν αυτοί οι ηγέτες συναντιόνται, ας πούμε, όταν υπάρχει ενεργειακή κρίση, όταν έχουν φτάσει το πετρέλαιο κίνησης, η αμόλυβδη βενζίνη στα ύψη σε ολόκληρη την Ευρώπη, βεβαίως ο Γάλλος, παραδείγματος χάρη, δεν παίρνει τα μισθουλάκια τα οποία παίρνουμε εμείς εδώ πέρα. Έτσι, οπότε, γιατί έχω εδώ την. Έχω το πινακάκι. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, το σκονάκι μου εγώ το έχω. Αν καταφέρω να το βρω κιόλας, θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, οφείλω να σας πω. Λοιπόν, όταν παραδείγματος χάρη, όχι, εδώ είναι τα ζευγάρια με τα παιδιά. Πού είναι, ρε παιδιά, πού είναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Όταν στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, το ντίζελ είναι στα 2410 ευρώ το λίτρο. 60 λεπτά έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι. Δεν το λες και καλό, καθόλου καλό. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, τα 2410 μπορεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ο Γάλλος να το απορροφήσει. Ναι, μεν θα βρήσει, θα πει τα γαλλικά, θα πει «Oh mon Dieu», ένα πράγμα. Μα, «Qu'est-ce que ça veut dire?» «Με pourquoi?» Αλλά το 5000 μπαίνει στο μισθό. Μπαίνει κάθε μήνα. Μίνιμουμ. Όπως και να το κάνουμε. Άρα μπορεί να σηκώσει, παραδείγματος χάρη, 2,224 το λίτρο την αμόλυβδη βενζίνη, 36 λεπτά παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Εδώ εμείς οι άμυροι όμως, όταν έχει φτάσει τα 2,217, με τα μισθά που παίρνουμε, δεν φτάνουν τα μισθά, τι να κάνουμε τώρα. Και όταν ψάχνεις να βρεις και ταμπελάκι, σας το είπα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, βρήκα ένα ταμπελάκι. Βρήκα ένα ταμπελάκι στο σούπερ μάρκετ, ένα. Και αυτό στον καφέ, σε κάψουλες. Από 6.38, 5.42. Συγκινήθηκα υπερβολικά. Πήρα τις άλλες κάψουλες βέβαια που ήταν σε προσφορά στα 2.98. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Τώρα το ταμπελάκι ήταν πάρα πολύ διακριτικό, πρέπει να σου πω, ήταν πολύ γλυκούλικο. Έπρεπε δηλαδή να πας κοντά-κοντά και με τη στραβωμάρα που έχω εγώ να φορέσω και τα γυαλιά για να το δω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λάσκαρη, άμα το δεις και εσύ να το βγάλεις φωτογραφία. Εγώ το έβγαλα. Γιατί μπορεί να είναι και το τελευταίο και να μην. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά τα πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Και τι συζήτησαν, ρε αδερφέ. Τι συζήτησαν. Θα μου πεις, αποκλείεται, ρε Παπαδάκη, συζήτησαν το θέμα της βενζίνης. Όχι. Συζήτησαν το μεταναστευτικό. Όχι. Ένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε, βάζω εισαγωγικά, ήταν η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εκεί λες γιατί. Βέβαια μετά βλέπεις, είναι σημαντική για τις παγκόσμιες τιμές. Εντάξει, χωρίς να πούνε κάτι παραπάνω. Το κρατάνε μυστικό, έτσι. Στη συνέχεια λέει, είχαμε μια μακρά συζήτηση για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Αυτό δήλωσε ο Μακρόν. Τον οποίο Μακρόν δεν τον πολύ ενδιαφέρει κιόλας για να λέμε τα πράγματα. Θέλει να αφήσει το όνομά του, το αποτύπωμά του. Εντάξει, ούτως ή άλλως, με δύο εκλογικές αναμετρήσεις που έχει κερδίσει, το έχει αφήσει το αποτύπωμά του και το όνομά του θα μείνει. Τώρα δεν ξέρω, δεν θα είμαι χρυσά γράμματα. Εντάξει. Ούτε κάνουμε χάλκινα, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Okay, το όνομα θα το αφήσει. Αλλά φεύγει. Δεν, θα ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του. Όπως έκανε ο Πέσταν, όχι ο Πέσταν, ο Σαρκοζή. Κοντός. Ο Σαρκόζη, τον οποίο τον θυμηθήκαμε μόλις πήγε μία βόλτα και από τις φυλακές εκεί πέρα και να δει πώς είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι είναι η ευρωπαϊκή σκηνή. Και εμείς εδώ περιμένουμε. Και τι περιμένουμε, να σας πω. Συζητούν στην κυβέρνηση μέτρα και σχεδιάζουν μέτρα προς την ενεργειακή, λέει, μετάβαση. Μη με ρωτήσεις, δεν κατάλαβα τι εννοούν. Μου το είπανε, το σημείωσα, όπως βλέπεις, με τα χεράκια μου. Το σημείωσα, ντράπηκα να ρωτήσω. Λέω, τι ενεργειακή μετάβαση. Πάμε πάλι προς την πράσινη αυτή, τέτοιο, καήλα μας. Υπάρχουν πάντως πάρα πολλοί περιορισμοί. Το δε πνεύμα της κυβέρνησης είναι πρόθυμο, αλλά το δε σώμα αντιστέκεται, διότι αντιστέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ναι μεν πολύ θα ήθελε να το δει να γίνεται, αλλά δεν νομίζω ότι θα το επιτρέψουν. Και ναι, στις 8 και 9 εκεί περίπου Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι 8 ή 9 στο Λουξεμβούργο το Eurogroup, είναι που θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις. Δύσκολη εξίσωση, δύσκολη άσκηση. Πρέπει να δημιουργηθεί χώρος. Ναι, μεν υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρίες. Τις δημοσιονομικές όμως αυτές εφεδρίες δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση όπως να είναι και όπου να είναι. Αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας για να μην περιμένουμε και πάρα πολλά πράγματα. Μακάρι να διαψευστούμε και μακάρι όντως να ακούσουμε έτσι, διότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν μέχρι αύριο. Το βλέπουμε μεταξύ μας ο λίγο τυφλωμό ως κάτοχρο. Κάποιοι λένε μέσα στην εβδομάδα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Κάποιοι άλλοι λένε μην περιμένετε, ίσως πάμε και την παραπάνω εβδομάδα. Καλά θα πάει αυτό. Η βενζίνη αυξάνεται, το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται. Ετοιμαζόμαστε και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι και αυτό ένα ζητηματάκι, μεγάλο ζήτημα, για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας από τη στιγμή που και αυτή προμηνύεται πάρα μα πάρα πολύ σκληρή, διότι η ακρίβεια καλά κρατεί. Δεν τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση σε αυτά τα κομμάτια. Δεν τα έχει πάει καθόλου καλά. Εντάξει, εθνικά θέματα, το να τ' άλλο εξοπλισμός, αλλά σε αυτά τα θέματα δεν τα έχει πάει καθόλου, μα καθόλου καλά. Φλωρίδης ανακοίνωσε και οφείλω, θέλω να το πω αυτό, ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης. Καιρός ήταν, θα πω εγώ, διότι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο οι άνθρωποι αυτοί, θεωρούνται εύκολη λία, ξέρετε, μέσα στη μοναξιά των ατάλλων. Θα πέσει ένα τηλέφωνο. Οι απατεώνες έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο. Έχουν φτάσει στο σημείο μέχρι και την φωνή να φτιάχνουν μέσω AI. Δηλαδή να πάρουν τη δική μου τη φωνή, παραδείγματος χάρη, και να τηλεφωνήσουν στην μητέρα μου. Χτύπα ξύλο, της έχω πει να προσέχει. Της λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει, μα πώς θα το... Δεν υπάρχει περίπτωση, της λέω, εάν έχω κάτι ανάγκη, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω τηλέφωνο εσένα. Οπότε να το ξέρεις. Όποιος σε πάρει τηλέφωνο να σου πει, έλα μάνα, έπεσα, χτύπησα, θέλω χρήματα, το να τ' άλλο, να ξέρεις ότι δεν είμαι εγώ. Εάν συμβαίνει το οτιδήποτε, θα βάλω τη Μαρία να σε πάρει τηλέφωνο. Καλό, καλό. Λοιπόν, γιατί από εδώ μπορούν να πάρουν τη φωνή και να φτιάξουν το οτιδήποτε. Καιρός λοιπόν ήτανε και πολύ καλά κάνει ο Φλωρίδης. Πολλά του έχουμε σούρει. Ούτως ή άλλως σε πολιτικό επίπεδο πρέπει λίγο να το ξαναδεί. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Θα κατέβει Αλφα Θεσσαλονίκης, Λάσκαρη, σε περίπτωση που θες να πας να ψηφίσεις, να σταυρώσεις τον κύριο Φλωρίδη. Να το σταυρώσεις. Ποιο? Αλφα Αθήνας, λέω σε περίπτωση, επειδή δεν μπορούμε να πούμε στο Φλωρίδη να κατέβει Αλφα Αθήνας για να το ψηφίσεις, μήπως θέλεις να ανέβεις Αλφα Θεσσαλονίκης. Πάντως να ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο πολύ χαρούμενοι που θα έχουν στο ψηφοδέλτιο το Φλωρίδη. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω. Ο κ. Φλωρίδης πάντως ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοΐδη. Πασόκι και οι δύο μπορούν να συνεννοηθούν. Αυτού δεν έπρεπε να το πω αυτό, Για τον καθορισμό του νέου πλαισίου. Καθώς, όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μπράβο, το ανακαλύψανε και οι δύο. Αστέρια, αστέρια. Τώρα μεταξύ μας, εγώ να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι. Διαβάζουμε, ας πούμε, έρχονται διάφορες ειδήσεις, λέει, οι τάδε πήγανε, λέει, ως συνεργείο του ΔΔΕ, αυτό τον μετάλλο, τους είπαν ότι ηλεκτρομαγνητικά κύματα πρέπει να βγάλετε έξω, ό,τι μετρητό έχετε για να το προστατεύσετε, θα λιώσουν τα χρήματα, θα λιώσουν τα χρυσαφικά. Και ακούμε μετά στο τέλος της είδησης, κατάφεραν, λέει, από τη γιαγιά 88 ετών και της απέσπασαν 40.000 ευρώ. Εμένα η απορία μου είναι αυτή, ρε Λάσκαρη. Πώς υπάρχουν 40.000 ευρώ μέσα στη γιαγιά, στο σπίτι, στο στρώμα? Εδώ δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και φτάνουμε στο τέλος της ημέρας. Και μάλιστα με το που ξεκινάει ο μήνας, εγώ το λέω πάντα. Λοιπόν, αυτό το μήνα θα κάνω αποταμίευση. Δεν μπορεί να χαλάω τόσα χρήματα το μήνα. Δεν γίνεται. Στο τέλος ζητάω χρήματα και από τη Μαρία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και αισθάνομαι ότι δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Τώρα αυτό το διάστημα το προσπαθούσα όλο το καλοκαίρι. Δεν κατάφερα. Φράγκο. Αντιθέτως χρωστάω, σου λέω και στη γυναίκα μου. Τώρα τι κάνω. Επενδύσεις. Ψωνίζω. Φεύγουνε που φεύγουνε τα χρήματα και δεν μένει και τίποτα στην ντουλάπα. Τουλάχιστον τώρα θα μπει κάτι στην ντουλάπα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Όντως το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου. Πού να μείνουν χρήματα στην άκρη. Πού να μείνουν χρήματα για να πάρεις κάτι παραπάνω. Έτσι να κάνεις που λέει και ο λόγος. Εδώ σκέφτεσαι να βγεις έξω να πας μια βόλτα. Και κάθεσαι και κάνεις υπολογισμούς. Πόσα θέλεις να χαλάσεις τη βενζίνη. Να πας να γυρίσεις. Πόσα θα. Θα πας εκεί και θα πεις. Ο Έλληνας δεν έχει μάθει να πηγαίνει παραδείγματος χάρη στο εστιατόριο και να λέει μία σαλατίτσα, δύο πιατάκια στο κέντρο και πώς το λέει, ένα τέταρτο κρασάκι. Ή θα πάρεις το κρασί να του αλλάξεις τα φώτα ή θα πάρεις καθόλου. Εγώ κιόλας δεν πίνω, εντάξει, okay, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά δεν βγαίνεις έξω ρε παιδάκι μου και να μετράς και την τελευταία μπουκιά, την πρώτη και την τελευταία μπουκιά που βάζεις στο στόμα σου. Δεν έχει μάθει έτσι ο Έλληνας. Να, ας πούμε, την Κυριακή, μεγάλη πετυχισιά. Ήρθε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Πορτοράφτη. Την Κυριακή, αμέ. Και έφαγε και σε ένα ψαράδικο. Εκεί το οποίο είναι και πάρα πολύ καλό. Εμείς πάμε στο απέναντι, βέβαια, δεν έχει σημασία. Αλλά φύγαμε από το Πορτοράφτη. Ήρθε ολόκληρη η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ από το Μανχάταν στο Πορτοράφτη. Και εμείς Κυριακάτικα φύγαμε από το Πορτοράφτη να πάμε στο Μαρούσι να φάμε. Τι θέλουμε τώρα, την έχουμε φάει την πετριά. Την έχουμε φάει την πετριά. Όπως και να το κάνουμε. Θα πάμε λίγο αργότερα στο θέμα της Ιγουμενίτσας. Όλα καλά εκεί φαντάζομαι, γενικότερα με όλους αυτούς τους τσαρλατάνους που κυκλοφορούν. Είμαστε εντάξει.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Άνθρωπος ο οποίος έκανε ψυχοθεραπείες χωρίς να είναι ψυχολόγος. Άρα, παιδί μου, θα μου πεις, δεν τρέχει τίποτα. Εδώ σε νυχάδικα και σε κομμωτήρια κάνουν μπότοξ και υαλουρονικό οξύ. Δεν μπορεί μια κομμώτρια ανάμεσα σε περμανάντ, παραδείγματος χάρη σε μπαλαγιάζ. Σημείωσα τη λέξη, γιατί ανάμεσα σε μπαλαγιάζ και όλα αυτά να κάνει και μια νεσούλα, ρε παιδάκι μου. Εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Τώρα εμείς λάσκαροι που έχουμε καθαρό μέτωπο και μεγάλο, εμένα η φαλάκρα πάει να γίνει με ένα περίεργο τρόπο. Ξεκινάει κάπου από εδώ δεξιά. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Τέλος πάντων.
2: Τριχοφάγος
0: είναι, δεν είναι αυτό. Θα ξαναβγεί μαλλί. Ναι. Τώρα μεγαλώνοντας θα ξαναβγεί. Θα ξαναβγεί χνούδι. Άκου. Δύο τρόποι σταματάνε, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Με δύο τρόπους μόνο σταματάει η τριχόπτωση. Ο ένας τρόπος είναι το πάτωμα. Εκεί σταματάει η τριχόπτωση. Ναι. Αυτό το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ο δεύτερος τρόπος είναι η εμφύτευση. Γιατί ρε παιδάκι μου. Όχι λες. Να σου κάνει μια χέτη. Το θέμα είναι δεν ξέρω από πού παίρνουν τις τρίχες και σε κολλάνε εδώ. Δηλαδή ας πούμε τι θα λες μετά. Δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Μπροστά κάλλει την ο πόνος και ο φόβος και όλα τα σχετικά. Υπάρχει και ένας τον οποίο μπορώ να σου συστήσω εάν θέλεις. Να πάμε να τον δοκιμάσεις πρώτος. Όχι, μετά θα πάω εγώ. Έκανε εμφύτευση μαλλιών, αλλά δεν είχε καμία γνώση επί του αντικειμένου. Κάποιος του είχε δείξει πώς να κολλάει τρίχες. Εντάξει. Δεν ήξερε κάτι παραπάνω ο άνθρωπος. Τώρα, άμα σου τύχαινε καμία αιμορραγία, θα ήταν λεπτομέρειες, είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026, δυστυχώς. Και εκεί που λες ότι όλα έχουν φτάσει, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχουμε πιάσει πάτο. Σου παρουσιάζεται και ένας υπνοθεραπευτής με αναδρομές, με υπνοτισμούς και όλα τα σχετικά και σε έχει αποτελειώσει. Ξέρεις τι λείπει από αυτή την ιστορία, αν και έχω την εντύπωση ότι θα εμφανιστούν κι αυτοί. Μία αστρολόγος και μία καφετζού. Θα εμφανιστούν και αυτοί σε αυτή την υπόθεση που να πάρει ευχή.

Γιατί έχεις φορέσει έναν ογγυλέκο? Ξέρεις αν τον ανογιλέκο που το κατηγορείς κάνει ή δεν κάνει δουλειά? Ούτε σε νυχού. Ναι, ίσως θα έπρεπε. Όχι για τον ανογιλέκο, δεν ξέρω, για την νυχού. Δεν θυμάσαι κάποια στιγμή που κυκλοφορούσαν κάποια βραχιολάκια και λέγανε φοράς το βραχιολάκι και ανακτάς την ισορροπία σου? Πήγαινε κιόλας, το θυμάσαι το διαφημιστικό? Ήταν ο άλλος, καθόταν εκεί. Πήγαινε ο αυτός που έκανε τη διαφήμιση, του έριχνε μία μπούφλα, μία σπροξιά, έκανε 37 γιουβαρλάκια, πώς θα λένε, γύρω-γύρω, έπεφτε κάτω. Φόραγε το βραχιολάκι, πήγαινε ο άλλος, τον χτύπαγε από εδώ, τον χτύπαγε από εκεί, τίποτα. Ερχόταν ο Hulk Hogan, έπαιρνε φόρα από τα σκηνιά, πέρα δόθε, δεξιά, αριστερά, Ultimate Warrior, τον θυμάσαι τον Ultimate Warrior, εγώ με αυτόν ήμουν, να ξέρεις. Έπαιρνε φόρα από τα σκοινιά, από εδώ, από εκεί, τον χτυπούσε. Ατάραχος εκεί, αγέροχος αυτός. Επειδή φορούσε ένα βραχιολάκι. Είχες φορέσει ποτέ αυτό το βραχιολάκι? Σκουντούφλης ήμουνα, σκουντούφλης παρέμεινα, να ξέρεις. Με το βραχιολάκι. Στο τότε ήταν, τότε. Ποιο? Ναι, διότι τότε στον Αντένα. Παιδί, περιμένα σου. Τότε στο... Μα μισό λεπτάκι. Να σου πω, τα λέμε τα πάντα. Δεν λέμε τώρα ψέματα. Στον Αντένα, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, έχει έρθει κάποια στιγμή ένας τύπος, ο οποίος έχει αυτά τα βροχιολάκια. Και έχει έρθει και μας μοίραζε. Μα κάτσε, λέω, να το φορέσουμε. Εγώ κιόλας γνωστός κουντούφλης. Οπουδήποτε στο γραφείο, να πούμε, έπαιρνα σβάρνα. Καρέκλες στα γραφεία, το να τ' άλλο. Δεν έβλεπα μπροστά μου. Λέω, με αυτό τελείωσε. Με το που πάω να φύγω από τον Αρτένα, βγαίνοντας από το τέτοιο, στο πρώτο σκαλοπατάκι γλίστρησα. Δεν το φόρεσα καλά, το είχα φορέσει ανάποδα, λες? Ή μήπως έπρεπε να το βάλω σαν αστράγαλο? Ρε, μας δουλεύουνε ψηλό γαζί και κάποιοι πάτε και δίνετε τα λεφτά σας. Πρέπει να ελέγχετε το κάθε τι 2 και 3 φορές. Χρειάζεται να το ξαναπούμε? Να το ξαναπούμε. Πάμε στα μηνυματάκια σας που γίνεται ένας ωραίος πανικός. Θέλω κι άλλα, Θέλω κι άλλα. Παίρνω πολλές απουσίες σήμερα, να ξέρετε. Γεια σου ρε Τζιμάκο, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Γεια σου ρε Τέλειο, Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα φίλε Σπύρο, έπεσε λίγο η θερμοκρασία από 14 μέχρι και 19 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Και εδώ να σου πω, πέφτει η θερμοκρασία και σήμερα. Προσέξτε, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 3 με 4 από βόρειο, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Δώσε τη ροκιά που γουστάρουμε.

Μία ροκιά φεύγει, άλλη ροκιά έρχεται και εκεί που το πολιτικό σύστημα συζητά μεταξύ του, συζητούν εκεί, διάφορα τσακώνονται, άλλες φορές χωρίς λόγο, άλλες φορές υπάρχει λόγος. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ανησυχητικό ακούει στο όνομα Ηλίας Κασιδιάρης. Ανακοίνωσε Συμμαχία Ελλήνων, λέει το κόμμα. Ε, πολύ εύκολα δεν το ανακοίνωσε ρε Λάσκαρη. Δεν ξέρω εσάς πως σας φαίνεται. Πάρα πολύ εύκολα δεν το ανακοίνωσε. Να λέει Συμμαχία Ελλήνων, αυτό είναι. Δεν ξέρω, έτσι δεν είχε κάνει και με τους Σπαρτιάτες? Είχε ανακοινώσει τους Έλληνες και τελικά βρέθηκε με τους Σπαρτιάτες? Αυτό δεν ξέρω. Πολύ εύκολο μου φαίνεται για να αληθινό. Είναι σαν να λέει στο Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγκου, αυτό είναι το κόμμα με το οποίο θα κατέβω, θα σας ανακοινώσω τον τρόπο με τον οποίο θα κατέβω, αυτό είναι, αποκλείστε το. Δεν ξέρω, εγώ δεν το τρώω. Εγώ έχω, λένε, έχω ψιλοπονηρευτεί λίγο. Για φανταστείτε να κατεβάσει καμιά δεκαριά συνδυασμούς, τι θα κάνει ο Αρείος Πάγος? Πού θα ξέρει ποιος από αυτούς είναι ο συνδυασμός με τον οποίο θα είναι σκιώδης αρχηγός ο Ηλίας Κασιδιάρης? Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε αντίδραση και από το ΚΚΕ και από την πλεύση ελευθερίας όταν ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, πολύ με έχει ενοχλήσει να ξέρεις το όνομα Σπαρτιάτες. Δεν μπορεί έτσι μια ολόκληρη περιοχή να την... Αν είναι δυνατόν. Σπαρτιάτες. Και δεν είναι ο κύριος Τσίκας, ναι, δεν είναι καν από τη Σπάρτη. Γιατί το ονόμασε Σπαρτιάτες? Βέβαια θα μου πεις, έχει καταγωγή από εκείνα τα μέρη ο Κασιδιάρης. Α, λοιπόν, ο Γιώργος Μανούσος ανέβηκε στο Βήμα δηλώνοντας ευθέως και ευθαρσός ότι εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, θα δούμε και σκηνικά μέσα στη Βουλή. Μέσα στη Βουλή, πριν ακόμα διαλυθεί αυτή η Βουλή για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Σε ένα κλίμα ευρωπαϊκό, πολύ περίεργο, που τα άκρα φαίνεται ότι ανθίζουν μέσα στην ανέχεια, μέσα στον τρόπο, στον λανθασμένο τρόπο διαχείρισης του μεταναστευτικού, μέσα σε όλο αυτό το οποίο λέγεται οικονομική δυσφορία. Γιατί δεν περνάνε καλά ούτε οι Ευρωπαίοι, και ξέρετε για ποιο λόγο? Εμείς τα βλέπουμε από τη δική μας την πλευρά, δηλαδή έχουμε ένα κατώτατο μισθό, ο οποίος είναι, πόσο είναι τώρα ρε Σιλάσκαρη, στα 900 ευρώ είναι μεικτά? 870, τέσσερα, τι σημασία έχει? Είναι εκεί γύρω στα 900 ευρώ, μεικτά. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, ο Γερμανός μπορεί να αισθάνεται οικονομική δυσφορία όταν ο κατώτατος μισθός τους αγγίζει τα 2000. Είναι όπως έχει μάθει κανένας. Θυμάστε πως είχαμε μάθει εμείς πριν από το Καστελόριζο, πριν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Μετά όλα τα υπόλοιπα μας κακοφάνηκαν, όπως μας κακοφαίνονται πράγματα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, Νάντος και ο Παύλος από τον Ντίζελτοφ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Καλημέρα Παύλε. Όλα καλά εκεί? Τα φιλιά μου στη γυναίκα σου. Να περνάτε όμορφα. Νάτος και ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδελφέ καλημέρα. Από σήμερα νέα φίξ τιμή από κέντρο Αθήνας προς αεροδρόμιο. Και Τούμπαλιν και από αεροδρόμιο προς κέντρο Αθήνας. 50 και 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Και η αναμονή από 15 ευρώ σε 20 ευρώ την ώρα. Τόσο καιρό ο Κυρανάκης έλεγε όχι. Τώρα τι άλλαξε? Φαντάζομαι καταλαβαίνεις το γιατί. Ασφαλώς ήταν ένα αίτημα του ΣΑΤΑ. Βεβαίως από τη στιγμή που το ντίζελ έχει φτάσει σε αυτούς τους σε αυτές τις τιμές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε κι εσείς. Συνάδελφός σου Γιάννη μου, ο Πέτρος, ο Πέτρος Οπουλόπουλος, μου έλεγε
ότι είναι αναγκασμένος ανά μία μισή μέρα να βάζει γύρω στα 145 με 150 ευρώ. Τα δύο τρίτα από αυτά, από το τζίρο, τα πετάει, τα αφήνει στο δρόμο. Όλες τις κούρσες τις οποίες κάνει και όλο τον αγώνα τον οποίο δίνει. Να προσέχετε, να προσέχετε την καλημέρα μου σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, σε όλους αυτούς τους μικρούς ήρωες που μας εξυπηρετείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλημέρα και σε σένα συνονόματε, έτερος ταξιτζής ο Σπύρος, να είσαι καλά, στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα ελπίδα μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά, τα φιλιά μου. Νάτος και ο Νίκος Αγγελίδης. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα φίλε Σπύρο. Και καλή εκπομπή από το Αρτοπείο, από τη Νέα Σμύρνη, από το Μπελβί. Την αγάπη μου, να συνεχίσετε εκεί τον αγώνα και να βάζετε. Πρέπει να βάλω λέει σε λίγο βενζίνη ο Παύλος. Λοιπόν, μόλις φτάσεις Παύλε μου στο βενζινάδικο, να μας ενημερώσεις και για την τιμή εκεί στη Γερμανία. Να περνάτε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, το ξέρω. Δεν χρειάζεται να με ψημιρούμε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.

Έβλεπα εχθές κατά τη χθεσινή ειδησιογραφία, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Ρεπορτάζ. Α, breaking news λέει. Ντοκουμέντο. Αποκλειστικό. Τι έφαγε ο γιατρός. Πώς πέρασε την πρώτη νύχτα στο κελί, δεν ξέρουμε τον αριθμό, στον κορυδαλό. Πώς το πέρασε ρε παιδιά, χαρούμενα, έκανε πάρτι. Δεν ήξερε τι να κάνει από τη χαρά του. Ακούστε τώρα ρεπορτάζ. Ποιοι τον επισκέφθηκαν, τι του πήγαν, εάν το επέτρεψαν οι φύλακες. Τι λένε στις φυλακές. Στο μεταξύ λέει είναι σε κελί VIP. Μπορείς ρε Λάσκαρη να μου εξηγήσεις το κελί VIP. Τι σημαίνει κελί VIP. Ζήτησε λέει τηλεόραση, είναι πόσα περνάει η ώρα του. Προφανώς δεν απαγορεύεται. Τι άλλο. Η κυρία λέει είναι στις γυναικείες πτέρυγες. Στη γυναικεία πτέρυγα. Πού θέλατε να είναι. Στην αντρική. Αυτά είναι ρεπορτάζ. Μιλάμε 15 λεπτά. Σεντόνι. Σεντόνι. Βάζουνε λέει οι άλλες οι συγκρατούμενες για να τις σπάσουνε. Επειδή είχαν ιδιαίτερη αδυναμία στο Μαζονάκι. Να τα λέμε τώρα κι αυτά έτσι. Ο Μαζονάκης ήταν ο μοναδικός ο οποίος πήγε στην γυναικεία πτέρυγα στις φυλακές και τραγούδησε ζωντανά για τις κρατούμενες εκεί. Για τις κρατούμενες. Το είχανε τρομερή αδυναμία. Έχουνε λέει τα ηχεία, έχουνε κάτι εκεί πέρα τα, και βάζουνε δυνατά λέει τα τραγούδια του Μαζονάκη. Ατάραχη λέει. Μα ασφαλώς και είναι ατάραχη. Εδώ πέρα είχε έναν άνθρωπο στα χέρια της ο οποίος έφευγε και αυτή έβγαζε φωτογραφίες. Έβγαζε φωτογραφίες και τις έστελνε στον υπνοθεραπευτή. Ο ίδιος λέει και εγώ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο μου στείλε τη φωτογραφία. Παιδιά, η ιστορία είναι άρρωστη, είναι νοσηρή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν ξέρω ειλικρινά. Τώρα αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή πρόσωπα που εργάζονταν ή συνεργάζονταν εκεί με τους δύο γιατρούς μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Μα μου έλεγε ένας φίλος και συνάδελφος εχθές που έτυχε και βρεθήκαμε εκεί στο

φωτογραφία. Α, αυτός, μοντέλο. Με ένα ροζ κουστούμι με λευκή ρίγα εκεί. Έχει βάλει και την πένα της γνωστής Μαρκός. Ναι, ναι, ναι. Απ' έξω. Για να φαίνεται κιόλας, ναι. Έχω και από αυτό. Πάμε μια βόλτα, ένα τέτοιο πράγμα. Έχει και κότερο, πάμε μια βόλτα. Μιλάμε τώρα, ειλικρινά, ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο με στεναχωρεί? Γιατί θα μπορούσα να πω πολλά και να βρω πάρα πολλά χαρακτηριστικά για όλους, για αυτούς τους δύο. Με στεναχωρεί όμως περισσότερο το γεγονός ότι αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή και μας φαίνεται ως τόσο οφθαλμοφανές, υπήρχαν άνθρωποι που τους πίστευαν. Υπήρχαν άνθρωποι που πηγαίνανε στο ιατρείο, δίνανε πάρα πολλά χρήματα και τους πίστευαν. Όλο αυτό το παπατζιλίκι έβρισκε Βίκο Αότα. Εδώ λοιπόν είναι που μπαίνει η πολιτεία, ανίκανη για ακόμη μία φορά η πολιτεία να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο. Τώρα τρέχει και δεν φτάνει. Είδες για πότε βρήκανε και τη... Ρε, αυτό το λογισμικό που το είχαν κρυμμένο. Ρε λάσκαροι, τι φοβεροί επιστήμονες που είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή με το που σήκωσε το τηλέφωνο ο υπουργός και είπε, λοιπόν, θέλω μία πλατφόρμα, ένα λογισμικό που να κάνει αυτό. Αυτομάτωσε, 3 ώρες το είχαν έτοιμο. Τη Silicon Valley και με... Μην πάμε και τώρα στον τυφώνα. Τη Silicon Valley μου λέτε. Εδώ είναι το επιστημονικό του πράγματος. Να δείτε. Μέσα σε 3 ώρες είχαν φτιάξει τα πάντα. Το δούλεμα πάει σύννεφο. Λοιπόν, που είχα μείνει. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των 2 προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και μένα από όλα αυτά, ξέρεις τι είναι αυτό που με έχει χαλάσει περισσότερο, ρε λάσκαρη? Έγινε ό,τι έγινε, όχι ότι δεν το λέω ελαφρά την καρδία, κάθε άλλο. Έρχεται το ΕΚΑΒ και παίρνει τον ασθενή σου, τον οποίο εσύ τον έχεις φέρει σε αυτήν την κατάσταση, και δεν τον συνοδεύεις. Δεν μπήκε μέσα. Όχι. Και μάλιστα λένε οι διασώστες του ΕΚΑΒ ότι πήγε, λέει, στο αυτί σιγά σιγά και τους είπε, είναι ο Μαζωνάκης. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Έχουν καταγραφεί στην δικογραφία. Αυτά τα έχουν πει οι διασώστες. Οι διασώστες. Το ΕΚΑΒ το φώναξαν καμιά ώρα μετά. Χωρίς κάρπα, χωρίς τίποτα. Προσπαθούσε, λέει, όταν έφτασε, λέει, ο διασώστης, όταν έφτασε ο μοτοσυκλετιστής, ο διασώστης, πρώτος, είδε, λέει, τον έναν από τους δύο, τώρα δεν θυμάμαι, το έχω διαβάσει, αλλά δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο, έκανε κάρπα με το ένα χέρι. Ξέρεις για ποιο λόγο λάσκαρη έκανε με το ένα χέρι? Γιατί στο άλλο χέρι κρατούσε το κινητό του και έπαιρνε οδηγίες πως να κάνει κάρπα. Οι γιατροί που κάποιοι πηγαίνανε και δίνανε 2, 3 και 6 χιλιάρικα για θεραπεία στον άλλο τον ανθρωπάκο, πήγε η γυναίκα του και της λένε, έχεις καρκίνο. Τη στείλαν και σε συγκεκριμένο φαρμακείο να πάρει φάρμακα, να πάρει βιταμίνες, όταν τα άλλο έδωσε 700-800 ευρώ σε φαρμακείο που την έστειλε η κυρία. Έχεις, λέει, καρκίνο. Πάει και ο σύζυγος, του παίρνουν αίμα, το βάζουν, λέει, σε ένα μηχάνημα, το βάλαν σε ένα μηχάνημα και υπήρχαν μέσα διάφορα στο αίμα και το βλέπεις το αίμα σου, είναι γεμάτο μικρόβια. Το γράψανε και αυτού να πάει στο ίδιο φαρμακείο για να πάρει βιταμίνες. Άλλα 700-800 ευρώ. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς, τους βοήθησε ο Θεός και πήγαν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να κάνουν εξετάσεις για να τσεκάρουν τι έχουνε. Καρκίνο η μία, μικρόβια στο αίμα ο άλλος. Κάνουν εξετάσεις, καθαρές εξετάσεις. Του λένε οι γιατροί, μα είσαστε μια χαρά, βρε άνθρωπέ μου, να πούμε. Τι είναι αυτά, τι είναι... Καταλάβατε. Δεν τους ενδιέφερε απολύτως τίποτα. Μόνο τα μοβάκια. Μόνο τα μοβάκια. Κώστα μου, καλημέρα μου. Καλημέρα σου.

Καλημέρα μας, καλημέρα γενικότερα. Έχει και τα μηνυματάκια του, έχει τα πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δικό σου μήνυμα. Όλα καλά κοστάρα μου, ούτε καν. Τώρα εσύ τα έχεις βάλει με το Μητσοτάκη σε όλα όσα συμβαίνουν ασφαλώς και έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης η κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας. Παρόλα τα αυτά, μία ακόμη δημοσκόπηση δείχνει την ίδια ακριβώς εικόνα. Μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη Σάλκο, βέβαια είναι η πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά, είναι μία από τις λίγες φορές που το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι κάτω από τις 10 ποσοστιαίες μονάδες, είναι 9,9. Αλλά βλέπουμε και μία μικρή κάμψη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μικρή άνοδος για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού από το κακό στο χειρότερο, στο όριο πλέον του 3%.

0: Καλή σου μέρα, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Κώστα μου, καλημέρα και σε σένα. Η Εύη, καλημέρα Εύη μου. Συνονόματι έχεις, κυρία Βουγιουκλιώτη. Η Έμι, ο Δημήτρης, η Έλσα. Θα τα πούμε και αυτά ασφαλώς, διότι έγινε και μία απρέπεια εχθές, τηλεοπτική απρέπεια, από τον κύριο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ πλέον, σε ένα τσακωμό με την Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Χαριεντιζόσασταν λίγο, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Όταν λέει είχαμε γνωριστεί, σας γνώρισα ως Αλέκα, όχι ως Αλεξάνδρα. Ναι. Και τότε λέει που εγώ έδινα αγώνες υπό Φαραντούρης, εσείς χαριεντιζόσασταν με υπουργούς. Δεν ήταν σωστό. Καθόλου σωστό αυτό. Χτυπάνε και τα τύμπανα. Διαβάζω και στο ενικός.gr. Οι εξετάσεις για βαρέα μέταλλα. Πού είναι το χάσαμε? Όχι, πού είναι καλέ? Οι εξετάσεις για βαρέα μέταλλα, οι χειρόγραφες συνταγογραφήσεις και η συνεργασία των δύο γιατρών με ελβετική εταιρεία. Παντού όλοι κολλάνε και μία Ελβετία, επειδή έχει το μπραντ, ρε παιδί μου. Επαναλαμβάνω, από το κακό στο χειρότερο. Ψυχραιμία. Γράφει ο ενικός.gr, το ρεπορτάζ είναι από τον Αντένα, ότι εκτός, λέει, από τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στο χώρο, ασθενείς υποβάλλονταν και σε εξετάσεις για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων. Δεν ξέρω, με ρωτάς. Δηλαδή, έχουμε μέσα μας βαρέα μετάλλα? Γι' αυτό αισθάνομαι μερικές φορές λίγο έτσι σαν τον Iron Man ένα πράγμα. Γι' αυτό κάποιες φορές κολλάει πάνω μου ο μαγνήτης, είναι από τα βαρέα μέταλλα. Μάλιστα. Okay. Πολλές από τις συνταγογραφήσεις των δύο γιατρών γίνονταν, λέει, χειρόγραφα. Μα πώς μπορεί να γίνει χειρόγραφα μια συνταγογράφηση? Τώρα πλέον δεν είναι από το σύστημα όλα τα πάντα. Θα μου πεις, πιο παλιά μπορεί να ήταν αυτό, εντάξει. Δείγματα ασθενών φέρεται επίσης να αποστέλλονταν σε ειδικό εργαστήριο στην Ελβετία. Πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν και λίγο πιο έτσι ζουμερός, είχα πάρα πολλές καούρες γενικότερα. Έτρωγα βεβαίως σαν να μην υπάρχει αύριο, και τώρα τρώω σαν να μην υπάρχει αύριο, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ήμουνα πιο παχουλούτσικο, ρε παιδί μου, παιδί, και είχα και αυτό το πρόβλημα και μου συστήσαν ένα γιατρό, ο οποίος λέει, πρόσεξε, σου παίρνουν, λέει, αίμα, λέω ναι, το στέλνουν σε ένα εργαστήριο στην Ιταλία. Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να κάνει και το ταξίδι, πρέπει να περάσει την Αδριατική για να σου χρεώσουν κανένα 500 παραπάνω. Εάν το στείλεις, παραδείγματος χάρη, τι να σου πω, από τα Σεπόλια στο Κολονάκι, πόσο παραπάνω να σου πάρουν? Να σου πάρουν κανένα 100 στάρικο, κανένα 150. Ενώ αν το στείλεις απέναντι στην Ιταλία, ένα 500 με τη μία. Το οποίο, λέει, σου βγάζει όλα τα φαγητά στα οποία έχεις δυσανεξία. Και σου βγάζει και τη λίστα αυτόματα των φαγητών που μπορείς να τρως ελεύθερα, όσο θέλεις. Όντως, λοιπόν, πάω, δίνω και τα ωραία μου λεφτάκια, το ζώον. Ήταν η τελευταία φορά που, η πρώτη και η τελευταία φορά που τέτοιο. Και έρχεται μετά από 1,5-2 μήνες, γιατί όσο να πεις το ταξίδι, ρε παιδάκι μου, είναι μακρύ. Και πάω να πάρω τα αποτελέσματα, με βαρύγδουπο έτσι, τέτοιο αυτό, και άρχισε να μου εξηγεί όλα τα φαγητά τα οποία ήξερα εγώ από τον οργανισμό μου. Δηλαδή, τρελαίνομαι για τις τηγανιτές πατάτες. Μπορώ να τρώω τηγανιτές πατάτες κάθε μέρα, όλη μέρα, με οποιοδήποτε τρόπο, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να ζω μόνο με τηγανιτές πατάτες. Αλλά μετά το στομάχι μου γίνεται τυρμπουσόν. Λοιπόν, έλεγε μέσα, λοιπόν, ότι μπορώ κανονικότατα να τρώω τηγανιτές πατάτες. Ναι. Λέω, μήπως αυτό δεν είναι σωστό, διότι... Όχι, λέει. Μου απαγόρευε να τρώω χόρτα. Ναι, Μου έλεγε μπορείς να τρως όσα αυγά θέλεις. Στο ένα αυγό με έπιανε καούρα που τρελαίνομαι επίσης για τα αυγά. Τηγανιτά αυγά, μάτια με τηγανιτές πατάτες, το φαγητό του βασιλιά, αδερφέ, και φέτα. Πα! Και άμα θέλεις βάζεις και μια χοιρινή μπριζόλα τηγανιτή. Α, χοληστερίνη στα ύψη. Αυτά όλα μου τα επέτρεπε. Λοιπόν, λέω εδώ κάτι δεν πάει καλά. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Γεια σου ρε Γιάννη. Το ότι την απρέπεια την έκανε πρώτα η πρώτη Ιζούκου δεν το αναφέρεται, λέγοντας στον Ευρωβουλευτή ότι χαργεντιζόταν με την κυρία Καριστιανού. Καλημέρα σας. Γιάννη μου, πρέπει να δεις τις διατυπώσεις όμως. Πρέπει να δεις τις διατυπώσεις και ξέρεις τι, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Εντάξει τώρα. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι σωστό τώρα για έναν πολιτικό απέναντι σε μια κυρία να το λέει με τέτοιο τρόπο, αφήνοντας υπονοούμενα. Τουλάχιστον όλοι έτσι το εκλάβαμε. Ο ίδιος βέβαια ουδέποτε λέει, γιατί έκανε μια ανάρτηση μετά, ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χρειά, όπως θέλει να υπενήσεται η κυρία Σδούκου. Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες. Και τώρα δεν το θεωρώ, και για να το πάρουμε συνολικά το πράγμα, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα να βλέπεις δύο πολιτικά πρόσωπα να τσακώνονται για το ποιος από τους δύο έχει κάνει τις περισσότερες μετακινήσεις από κόμμα σε κόμμα και τις περισσότερες μεταγραφές. Για να τα λέμε και αυτά. Διαφημισούλες θες? Διαφημισούλες. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας και θα επανέλθουμε κάνοντας το δικό μας restart στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία. Δικό σας, κύριε Αγοραστέ.
1: Real FM.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση.
1: Υπάρχει. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε όσοι έχετε ανοίξει τώρα το ραδιοφωνάκι σας και είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η μαγική μας συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Διότι είναι τεραστίο διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που περνάτε όμορφα, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε. Εκμεταλλευτείτε το, παρακαλώ. Διαφορετικά, ξέρετε πάρα πολύ καλά, realplayer.gr, και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει άλλωστε και ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, όπως ο Τέλης από το Σίδνεϊ, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Διεθνή καριέρα Λάσκαρη. Ναι, ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ ο απόλυτος άρχοντας. Και στο 211-200-8-200 φεύγει η κυρία Κούρτη για να ξεκουραστεί. Αναλαμβάνει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, που σε πάρα πολύ λίγο θα μας ενημερώσει και πόσες μέρες έχουν απομείνει μέχρι τα Χριστούγεννα, Λάσκαρη. Γελάς, δεν μας έχουν λείψει τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Καλώς να ορίσουνε, βεβαίως, αλλά μήπως με το 2026 φύγει και η μούρια του Τραμπ. Λες, δεν το βλέπω, ε. Δεν το βλέπεις ούτε εσύ, ούτε εγώ το βλέπω. Στούντιο papakirialfm.gr, αυτό είναι το mail μας, που μπορείτε ασφαλώς να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και τα διαβάζουμε βεβαίως στον αέρα. Για να κάνουμε την κουβεντούλα μας, για να ανοίξουμε την παρεΐτσα μας. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Σήμερα, όχι καλέ, άκου λέει η Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι πίσω, είναι history. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 11 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 24 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε τη 265η μέρα του έτους, παρακαλώ. Τώρα πήγε 5 και 5. Αμέ, πολύ μας αρέσει. Well, 94 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, Φωκά. Να περάσεις όμορφα. Σήμερα επίσης είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Βοήθειά μας και βοήθειά σας. Είναι η ημέρα του ελληνικού εμπορίου, που φτάνει στα πέρατα του κόσμου. Η ημέρα των Χόμπιτ, για όσους δεν είμαστε και το πρώτο μπόι. Η παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Είναι η παγκόσμια ημέρα επίσης ναρκοληψίας. Και παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Αυτά.

Η ενεργειακή κρίση βεβαίως με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και η Ουκρανία θα απασχολήσουν, είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, απόλυτα λογικό, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή ομιλία του, αλλά και στις κατηδίαν συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει. Εκεί γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Σήμερα αναμένεται να συναντήσει τον Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Ζελένσκι προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεκυρίας με τη Ρωσία. Όλα αυτά γίνονται την ώρα που το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσης ο 47ος να συνομιλήσει με τον Ιρανό ομολογό του, τον Μασούτ Πεζεσκιάν. Θα είναι σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όταν ξέρεις από διπλωματία, όταν παίζεις στα δάχτυλα τη διπλωματία, τι φλανάχουν όλα τα υπόλοιπα. Μέρος της αντιπροσωπείας του Ιράν αποκλείστηκε. Τους αρνήθηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, οι Ιρανοί πηγαίνουν, έχουν φτάσει όσοι έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με έναν πρόσθετο εκνευρισμό. Το άσμα το ακούτε?

Ο Μάνος Ονιβλής αναρωτιέται, το τεστ δεν σου είπε να κόψεις κανένα τηγανιτό, ρε? Όχι. Γι' αυτό το λόγο και έκοψα τη συγκεκριμένη γιατρό. Το άσμα λοιπόν το ξέρετε, είναι πλέον γνωστό. Με αυτό θα πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό.

Θέλετε, θέλετε έναν Αλκιβιάδη για σήμερα? Το πιο γνωστό χαρακτηριστικό αρχαιογνωμικό που αποδίδεται στον Αλκιβιάδη είναι το διοικήν εστί προβλέπειν. Ποια είναι η σημασία του? Η ουσία της σωστής ηγεσίας και διοίκησης βασίζεται στην ικανότητα να προβλέπει κανείς τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα προτού αυτά εμφανιστούν, ώστε να προετοιμάζεται κατάλληλα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1.

Ο Αλκιβιάδης έχει μείνει στην ιστορία κυρίως για τις στρατηγικές του ικανότητες. Αλλά έμεινε επίσης γνωστός για τη γοητεία του, ομορφάντρας κι αυτός, με την σωστή έννοια, και την πολυτάραχη ζωή του. Όταν κατηγορήθηκε για ασέβεια στην Αθήνα και κάποιος τον ρώτησε αν δεν εμπιστεύεται την πατρίδα του για να δικαστεί, εκείνος απάντησε: «Στα άλλα ναι, αλλά για τη ζωή μου δεν εμπιστεύομαι ούτε τη μάνα μου, μήπως μπερδέψει το μαύρο λιθάρι, την καταδίκη δηλαδή, με το άσπρο, με την αθώωση». Προφή για σκέψη νούμερο 2. Και υπάρχει και ένα περιστατικό με ένα σκύλο. Όταν αγόρασε έναν πανάκριβο πανέμορφο σκύλο και του έκοψε την ουρά, οι Αθηναίοι τον κατέκριναν. Εκείνος γέλασε και είπε: «Ήθελα να ασχολούνται με αυτό για να μην λένε χειρότερα πράγματα για μένα». Τροφή για σκέψη νούμερο 2, 3, δεν έχει σημασία. Τροφή για σκέψη, διότι για όλα και για όλους οι αρχαίοι Έλληνες είχαν απαντήσεις. Πάμε γι' άλλα, κύριε Αγοραστέ.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο. Είχε συναντήσεις, επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια. Είχε συναντήσεις λοιπόν με τα κορυφαία αυτά στελέχη των εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Θα συνεχίσει το πρόγραμμά του ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω την Παρασκευή, την Πέμπτη, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Περιμένουμε ασφαλώς και σε επίπεδο Τραμπ τι θα υποθεί. Ελπίζω να τον ακούσουμε τον Τραμπ, διότι υπάρχει εκεί προβληματάκι με τον 47ο, επειδή έχει αποκλείσει κάποιους ρεπόρτερ από το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου, του μεγάλου Μαξίμου Πηγάμπου, του Λευκού Οίκου. Οι υπόλοιποι του κάνουν ουσιαστικά μποϊκοτάζ. Και βλέπαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι εκεί στο Λευκό Οίκο, να μιλάει, βουβός, κινηματογράφος. Και δεν ακουγόταν απόλυτος τίποτα, του έχουν κόψει τον ήχο. Επιβάλλεται, λέει, η μετάδοση. Τα είχαν κυρώσει στα κανάλια, του κόψανε τον ήχο. Δεν λέει τίποτα για τον ήχο. Ωραίοι. Μια χαρά, το βρίσκουνε το... Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, δείχνει και το κλίμα. Εδώ τώρα στην Ελλάδα, και αυτό είναι το βασικό, το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι το θέμα της ακρίβειας, βεβαίως. Στούντιο papakirialfm.gr, για ελάτε να ζωηρεύουμε λίγο, γιατί δεν σας βλέπω οι 5 με 6. Είσαστε πολύ, πολύ στο χαλαρό. Για ελάτε να ξυπνάμε. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο έχουμε εδώ στην Ελλάδα, εδώ στη χώρα μας, είναι ασφαλώς το θέμα των τιμών και στη βενζίνη, στο πετρελαιό κίνησης, στα προϊόντα, στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Τεράστιο θέμα, η ακρίβεια καλά κρατεί, ο εκνευρισμός επίσης, και δεν φαίνεται να υπάρχει και φως στο τούνελ. Τα φώτα τα οποία βλέπουμε μάλλον είναι τα φώτα της Δαλίκας που έρχεται κατά πάνω μας. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί. Συνομιλούσα εχθές με κυβερνητικό παράγοντα, υψηλά ιστάμενο παρακαλώ, που έχει προξομείνει στην Ελλάδα. Δεν πήγε στο Σαν Φραντζίσκο αυτός, όχι. Και μάλιστα μου έλεγε το εξής, ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να γίνεται κάτι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είτε σε οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει, που θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση του να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Γιατί όταν έχει φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη στα 2,2, όταν έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης, ακολουθεί κατά πόδα στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Είναι πραγματικά τεράστιο. Και περιμένουμε να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν. Υποτίθεται ότι θα τα ανακοίνωναν εχθές. Υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Δεν είναι έτοιμοι. Υπάρχουν τεχνικές, λέει, υπάρχουν τεχνικά ζητηματάκια. Κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που δεν έχουν λυθεί. Διαπραγματευτικού τύπου. Διαπραγματεύονται τη τιμή, λάσκαρη. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Και δεν τα έχουν βρει, λέει, ακόμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω επίσης. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, μια πολύ δύσκολη άσκηση. Πρέπει να δημιουργηθεί ο χώρος. Εάν τώρα ακουμπήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως ακούσαμε μέσος πλην σαφώς να το λέει ο Πρωθυπουργός, να το κάνει και αν ήταν και ανάρτηση, έκανε και την ανάρτηση την Κυριακάτικη και ο κύριος Μητσοτάκης, μου λένε χαρακτηριστικά από το οικονομικό επιτελείο ότι αν γίνει κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι ένα μέτρο προσωρινής υφής, προσωρινού τύπου. Θα πρέπει να έχει πιο μόνιμο χαρακτήρα. Για να μπορέσει να έχει πιο μόνιμο χαρακτήρα, θα πρέπει να έχει πάρει την έγκριση από την Ευρώπη. Για να πάρει την έγκριση από την Ευρώπη, θα πρέπει να περάσει από Eurogroup. Και μετά το Eurogroup θα πρέπει να περάσει από Σύνοδο Κορυφής. Ζήσε μάιμουνα, φας τριφύλι, την ώρα που καλπάζει προς τα πάνω το πετρέλαιο κίνησης, την ώρα που καλπάζει και η αμόλυβδη βενζίνη. Θα διαβάσω τα μηνυματάκια σας μετά τις 5:30 περίπου, οπότε ελάτε για να τα συλλέξω, γιατί γίνεται, για να μπορέσω τουλάχιστον για να βγάλω άκρη και να βγάζουμε νόημα. Δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω όλα. Τώρα, πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις? Είναι τα πάντα έτοιμα εκτός από την τελική τιμή.
Έχουν συμπληρωθεί τα πάντα, είναι έτοιμες και οι δηλώσεις, αλλά το κενό που υπάρχει σε αυτή την πολύτιμη, αν θέλετε, σελίδα των ανακοινώσεων είναι η τιμή. Πόση θα είναι η έκπτωση. Και βεβαίως περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αυτή τη στιγμή καλπάζει στα 2 ευρώ. Θα είναι κάτω από 1,75, λέει ο Πρωθυπουργός. Για να δούμε πόσο κάτω θα είναι από το 1,75, μπας και καταφέρουμε να βγάλουμε και το χειμώνα, και ειδικά εκεί ψηλά στα χωριά και γενικότερα σε περιοχές που είναι το κρύο τσουχτερό. Πολύ τσουχτερό.

τραγουδάρα έβαλε αγορά, σε τραγουδάρα. Λοιπόν, δημοσκόπηση. Είπαμε, θα γίνει τη δημοσκοπήσεω. Σα το λέμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έχουμε κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, θα έχουμε και από μία δημοσκόπηση. Είναι τα απόνερα τη ΔΕΘ. Βλέπουμε πώ καταγράφεται από τι εταιρείε δημοσκόπηση η επόμενη μέρα και η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στην Θεσσαλονίκη. Δημοσκόπηση τη εταιρεία ΑΛΚΟ. Παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Διατηρεί σημαντικό προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, με τη διαφορά των δύο κομμάτων να διαμορφώνεται στις 9,9 ποσοστιαίες μονάδες. 24,3% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, 14,4% η Ελλάς. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελληνική Λύση 6,4%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,5%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία στο 3,1%, πολύ αριακά. Δεν πάει καλά η Καρισιανού, καθόλου καλά. Και το έχει καταλάβει και η ίδια. Νομίζω ότι το επικοινωνιακό αρχίζει να το παίρνει περισσότερο πάνω της. Εξαφανίστηκε η κυρία Γρατσία. Α, πού είναι η κυρία Γρατσία? Ο ΕΟ? Πού είναι οι υπόλοιποι? Ο ΕΟ επίσης? Δεν ξέρω τι να σας πω. Είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Γρατσία. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ξέρω τι να σας πω. Και μαθαίνω κιόλας, λέει, αυτοί που φύγανε θα κάνουν δικό τους κομματικό σχηματισμό. Τι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές, ρε παιδιά? Μόνο εγώ και ο Αγοραστός δεν έχουμε κάνει κόμμα. Και ο Νιφλής, Μάνο, καλημέρα, τι κάνεις? Και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, καλημέρα Γιάννη μου. Καλή εκπομπούλα να έχετε. Στις 6 ώρα ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Παιδιά είσαστε. Πόσο πιο χάλια μπορεί να πάμε? Έχει χάρη που δεν θέλω να πολιτευτώ. Γιατί άμα ήθελα, πες, εσύ μπορεί να θέλεις να πολιτευτείς. Η πολιτική σε θέλει, αν δε. Λοιπόν, την καλημέρα μου, αδέρφια μου, να προσέχετε στον δρόμο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί περίεργοι, μακριά από τους περίεργους. Συνεχίζω λοιπόν με τη δημοσκόπηση. Μέρα 25 στο 2,6%. Φωνή λογική στο 2,2%. Καλά πάει η Αφροδίτη. ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, ακολουθούν οι Νίκη με 1,3%, Δημοκράτες με 10,7%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 22,2%. 15% είναι οι δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, και 7% λένε αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν κάτι άλλο, χωρίς να το προσδιορίζουν. Αλλά τώρα στο κάτι άλλο, εκτός του ότι έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά, δεν το ανακοινώσει το κόμμα. Παιδιά, να σας πω τώρα κάτι, ειλικρινά, με όλη την αγάπη, συνεννοηθείτε λίγο μεταξύ σας. 5 άνθρωποι είσαστε, μία χούφτα. Μία χούφτα είσαστε εκεί, γύρω-γύρω από το Σαμαρά. Συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Άλλα δίνει ο ένας, άλλα δίνει ο άλλος. Είναι φοβερό. Συνεννόηση κομπόστα, έτσι τη λένε στο χωριό μου. Γιατί τη λένε κομπόστα δεν ξέρω. Ωραίο είναι πάντως. Συνεννόηση κομπόστα. Αλλά τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το ποσοστό λοιπόν υπάρχει το κόμμα του Σαμαρά, το επικείμενο, και προσέξτε τώρα, καταγράφεται στις αυθόρμητες, λέει, απαντήσεις που δίνουν οι ερωτηθέντες, καταγράφεται και ο Κασιδιάρης. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα, διότι φαίνεται πως αυτή τη χώρα μυαλό δεν βάζουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόθεση ψήφος. Η πρόθεση ψήφος, μια χαρά ελληνικά. Η πρόθεση ψήφου από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Σήμερα θα είναι το δεύτερο μέρος της συγκεκριμένης δημοσκόπησης και θα έχουμε και την εκτίμηση. Στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%. Προσέξτε, είναι λίγο πάνω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που παίρνει στην πρόθεση. 27% λοιπόν ο Μητσοτάκης, 14,5% ο Τσίπρας, 12,5% ο Ανδρουλάκης. Αλλά ξέρετε ποιος είναι πρώτος? Ο κανένας με 40%. Ο κανένας με 40%.
Ποιο κομματικό πρόγραμμα θεωρείται περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο? Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η ΕΛΑΣ 10% και το ΚΚΕ 4%. 32% επιλέγει την απάντηση κανένα. Ιησούς Χριστός, νικάει και όλα τα κακά σου χαρπάει. Ξεματιάζω εδώ το λάσκαρι. Και εσείς όσοι ξέρετε, να ξεματιάξετε το λάσκαρι. Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 22%, ο Αλέξης Τσίπρας 14% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%. Κάπως έτσι συνεχίζουμε, είναι ότι πρέπει.

0: και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι πρέπει να βλέπουμε και τα ποιοτικά στοιχεία κάθε δημοσκόπησης. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερώτηση για το εάν πρέπει να δοθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη μία τρίτη ευκαιρία. Γιατί αντιδράσαι έτσι? Όχι, ειλικρινά, πες μου τώρα. Μπορώ να σε καταλάβω. Δεν είναι σωστό τώρα αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις. Ειλικρινά. Πρώτα απ' όλα μου χαλάς τον ήρμο. Ε, ναι. Βρήκες και άνθρωπο να του χαλάσεις τον ήρμο. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να μου χαλάσεις τον ήρμο, γιατί πολύ απλά δεν έχω ήρμο. Είναι μια άλλη ιστορία. Ε?
1: Ανερμάτιστο.
0: Είναι αυτό. Όπως ακριβώς το λες. Το 67% απαντά ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Ε, το 67%. Το 25% τάσεται υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας στον Πρωθυπουργό. Το 8% δεν απαντά. Κάτσε, βγαίνει αυτό τώρα. 67 και 20, 87 και 5, 93 και 8, 101 το έβγαλα. Όχι, 7 και 5, 12. Εντάξει, 100% εγώ έκανα λάθος. Έπαθαν δουρλάκι. 7 και 5 το έβγαλα 13. Δεν είχε πει. 7 χρόνια λέει ο ένας έχει κυβερνήσει, 5 χρόνια ο άλλος. Τι θέλετε, 13 χρόνια λέει έχουν κυβερνήσει. Ναι. Έβαλε ότι πάει για 8 ετία να συμπληρώσει ο Μητσοτάκης. Αυτά. Ωραία, δεν είναι? Ναι, τι μου είπες προηγουμένως, Μάρης, ήθελα να το σχολιάσω. Α, για τον κανένα με τον πολύφημο, ναι. Ο Οδυσσέας. Είδες, όταν είναι το ρώτησε, σου λέει για να μην μπει ο πολύφημος στους θεούς. Ποιος ήταν αυτός που τον τύφλωσε? Το είπε ο κανένας. Και όταν πήγε εκεί, ποιος πήγε από τους θεούς, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι, μακρινό αυτό. Γύρισε, ποιος, ο κανένας. Λέει, εφόσον είναι κανένας, τι μαζαλίζεις? Καλό. Εδώ είναι ο κανένας. Ο κανένας είναι πρώτος σε όλα. Και με διαφορά σε σχέση με το δεύτερο Μητσοτάκη. Που σημαίνει λοιπόν ότι το κενό εξακολουθεί να υφίσταται όσο πάει και μεγαλώνει. Και από ό,τι φαίνεται δεν το έχει καλύψει ούτε ο κύριος Τσίπρας, που επικαλείται ότι γύρισε για να καλύψει ένα κενό. Βέβαια έχει πει, γύρισα για να καλύψω ένα κενό, το κενό που έχει δημιουργηθεί στην κεντροαριστερά. Όλο τον υπόλοιπο χώρο τον έχει αφήσει ελεύθερο. Έχουμε να δούμε πολλά σκηνικά ακόμα. Συμπαθάτε με που το λέω, αλλά νομίζω πως κάπως έτσι θα πάει.

0: Στην, με συγχωρείτε, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα έχει πολύ Ρωσία. Διαβάζω εδώ από τα τηλεγραφήματα ότι η Κάγια Κάλλας, η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, αυτή. Η Κάγια Κάλλας λοιπόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι κυρώσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της απάντησής μας στον πόλεμο της Ρωσίας προκειμένου να στερήσουμε από τη Μόσχα χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό κατά τους παγκόσμιους ηγέτες. Περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα υπάρξει κάτι όσον αφορά ρε παιδιά στο ενεργειακό. Αυτό είναι το οποίο προβληματίζει και καίει όλο τον πλανήτη. Η Κάγια Κάλλας επίσης είπε, έχει ταχθεί υπέρ της διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και νομίζω ότι στις συζητήσεις όλα αυτά θα δεσπόσουν. Για τον κύριο Μητσοτάκη τα είπαμε. Ο κύριος Φλωρίδης, λοιπόν, επειδή γενικότερα έρχονται καταγγελίες και παράπονα από πάρα πολλούς, έχουν ξεφύγει οι απατεώνες. Προσέξτε, πρέπει να προσέξετε. Πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πραγματικά πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Και ποιος σας παίρνει τηλέφωνο και τι σας λέει και τα πάντα. Έχουν φτάσει στο σημείο να μέσω διάφορων, πώς κυκλοφορούν αυτά τα application, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μέσω αυτών των applications έχουν αρχίσει κάποιοι και αντιγράφουν τη φωνή οικείων προσώπων αυτών που θέλουν να βάλουν στο χέρι την περιουσία τους. Γι' αυτό το λόγο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τι είπε λοιπόν εχθές ο Φλωρίδης στο Earth News, ήταν και ο Σωτήρης Σταθόπουλος εκεί, προανήγγειλε αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθερξης. Ανέφερε μάλιστα ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για τον καθαρισμό του νέου πλαισίου.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Οι Φλωρίδες καθυστερήσανε για ακόμη μια φορά. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έχουν πάρα πολύ. Έχουν ξεφύγει αυτοί οι απατεωνίσκοι. Και μάλιστα θα θεσπίσει κιόλας όσον αφορά στους ηλικιωμένους. Θα υπάρχει και panic button. Έτσι. Και νομίζω ότι χρειάζεται. Χρειάζεται. Συγκλονιστικό αυτό στην Ιγουμενίτσα. Το είπαμε χθες. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ο 27χρονος. Καθομολογίαν πλέον δράστης της άγριας δολοφονίας 25χρονης πρώην συντρόφου του εκεί, όπως σας είπα, στην Ιγουμενίτσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Υπενθυμίζω ότι εκεί στον ποδηλατόδρομο, λέει, της Ιγουμενίτσας βρέθηκε νεκρή 25χρονη. Λίγα μέτρα πιο κύθε, ο 27χρονος μέσα σε κάτι θάμνους, σε κάτι σκίντα που λέμε, ο οποίος είχε και αυτός μαχαιριές πάνω του. Αρχικά είπε ότι τους την έπεσαν τρεις άγνωστοι. Αλλά μετά, επειδή οι αστυνομικοί είδαν ότι υπήρξαν πολλές αντιφάσεις και δεν κολλούσαν αυτά τα οποία έλεγε, τον έπεσαν και έχει προφορικά δηλώσει, δήλωσε την ενοχή του. Είπε ότι αυτός την δολοφόνησε. Τώρα, επειδή μας τον αναφέρουν ως καθομολογία δράστη, σημαίνει ότι την έχει βάλει και την υπογραφούλα. Να ξέρετε. Με αυτό πάμε.

Ακούστε ο Γιάννης ο ταξιτζής. Καλή σου μέρα, Γιάννη μου. Αδελφέ, λέει, σε σχέση με αυτό που έλεγες για την εξαπάτηση των ηλικιωμένων, πριν τρεις ημέρες ο πεθερός μου, 80 ετών, ερχόταν από το σούπερ μάρκετ προς το σπίτι και σε κάποια γωνία, 2-3 στενά από το σπίτι, ήταν ένας τύπος με ένα αυτοκίνητο και του λέει: «Καλημέρα, τι κάνεις?» Του απάντησε ο πεθερός του Γιάννη, λέει: «Δεν με θυμάσαι, είμαι ο Γιώργος». Του λέει: «Ποιος Γιώργος?» «Έλα ρε, εσύ εκεί που ήμασταν, ήξερα και τα παιδιά σου». «Ποιο?» λέει: «Την κόρη μου και τον γαμπρό μου». Λέει: «Ναι». Α, λέει, ξέχασα ρε εσύ, πώς είναι το όνομα?» Λέει: «Σοφία». Και πιάνουν ένα διάλογο και του λέει: «Ξέρεις, η Σοφία έχει επιστροφή φόρου, αλλά λέει πρέπει να πληρώσεις 130 ευρώ στο λογαριασμό του ρεύματος για να πάρει την επιστροφή πίσω». Και το έβγαλε και του έδωσε 130 ευρώ. Και σηκώθηκε και έφυγε αυτός. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή έκανε ότι παίρνει τηλέφωνο και έλεγε: «Έλα, έλα, Σοφία, τι κάνεις? Ξέρω, είμαι ο Γιώργος και μπλα μπλα», και του έδωσε τα λεφτά. Αν μου πεις τώρα πώς το έκανα αυτό, μάλλον είναι θέμα ψυχολογίας εκείνη τη στιγμή για να συμβαίνει, και φυσικά μετά το κατάλαβε, αλλά ήταν αργά. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε γωνιά. Θυμάσαι πιο παλιά, θυμάσαι ρε Λάσκαρη, έβγαινες από οποιαδήποτε μεγάλη υπεραγορά, όχι μόνο σούπερ μάρκετ, και τα άλλα τα οποία πηγαίνεις και παίρνεις διάφορα. Και ερχόταν στο πάρκινγκ, πήγαινες να πάρεις το αυτοκίνητο, ερχόταν στο πάρκινγκ ο άλλος και σου έλεγε: «Έλα, αγοράσει ρολόι. Αγοράσει, πώς το λένε, μηχανή. Κάμερα, το να τ' άλλο». Είχαν διάφορα πραγματάκια. Μαϊμού, όλα, όχι μόνο μαϊμού. Ήτανε ψευτιές, ρε παιδί μου. Ψευτιές. Σου παίρνανε τα χρήματα το να τ' άλλο, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, από εδώ, από εκεί. Και μάλιστα, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση κάποια στιγμή. Όλους αυτούς τους έκανα χάζι. Μέχρι τη στιγμή που έκανα παιδί. Και όπως και να το κάνεις, ένα Σάββατο οικογενειακά πηγαίναμε να ψωνίσουμε. Μεγαλώνοντας κιόλας το παιδί, μεγαλώνοντας η Άννα, που είναι η πρωτότοκη, το να βλέπει ας πούμε αυτή την εικόνα, εμένα με χάλαγε. Με ενοχλούσε, ρε παιδί μου. Να βλέπει τώρα το μικρό το παιδάκι να έρχεται ένας τύπος την ώρα που πηγαίνει ο μπαμπάς και η μαμά να ανοίξουν το αυτοκίνητο για να φορτώσουν τα πράγματα, να έρχεται ένας τύπος και να προσπαθεί να πουλήσει πράγματα. Και να αναγκάζεται ο μπαμπάς να λέει: «Σε παρακαλώ, δεν θέλω, σε παρακαλώ, δεν θέλω, σε παρακαλώ, δεν θέλω». Και λόγω της επιμονής κάποια στιγμή γίνεσαι και αγενής. Δηλαδή γυρίζεις και του λες: «Έλα, ρε παιδάκι μου, να πούμε σηκωφύγε». Και γενικότερα εγώ όταν με τα παιδιά ήθελα να υπάρχει απόλυτη ηρεμία στο σπίτι και γενικότερα στον περιβάλλοντα χώρο. Και είχα πάει επί τούτου στο security του συγκεκριμένου μαγαζιού και λέω: «Ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που ερχόμαστε κάθε Σάββατο να υπάρχει αυτή η εικόνα, γιατί δεν κάνετε κάτι?» Και η απάντηση ήταν: «Και τι να κάνουμε εμείς? Φωνάξτε την αστυνομία, ιδιωτικός χώρος δικό σας δεν είναι το πάρκινγκ. Τους αφήνετε όλους και κυκλοφορούν». Ξέρετε, όλο πηγαίνει αλυσιδωτά. Η αδιαφορία του ενός, η ανεπάρκεια, η ανικανότητα, η «έλα μωρέ και δεν τρέχει τίποτα σιγά», μπορεί να δημιουργήσει γενικότερα πολλά, μα πάρα πολλά, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Να ορίστε εδώ πέρα τι έγινε τώρα με τον πεθερό του Γιάννη. Λοιπόν, να του πεις να προσέχει και όταν βλέπει άγνωστες φάτσες, είτε του λένε ότι ήρθε από την Ανδρομέδα, είτε του λένε το οτιδήποτε, αν δεν είναι σίγουρος, ασκώνει να φεύγει. Γεια σου ρε Άρη. Δεν το ξέρω εγώ. Ναι, Άρη μου την καλημέρα. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Άρη, την καλημέρα μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Έχετε θεματάκι, σας ενοχλεί το γεγονός ότι προσπαθείτε, αλλά εκεί είσαι στα τάρταρα. Εντάξει. Άλλοι στις 4, άλλοι 4 από εδώ, 4-4-2, ωραίο σύστημα το 4-4-2, δυστυχώς δεν το υιοθετούν πολλές ομάδες πλέον, πάνε σε πιο πολύπλοκα συστήματα. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν πάει και καλά το πράγμα. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα και καλή υπομονή για όλους. Αυτή η κυβέρνηση ξέρει να απαντήσει καλύτερα από τους αρχαίους Έλληνες, αλλά στα ψέματα, λέει ο Τόρπη. Τα κάνανε μούτι όλα μαζί με τον Τραμπ. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεΐτσα. Σήμερα, ναι, επειδή μου το αναφέρει ο Κωνσταντίνος, αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή πρόσωπα, διάφοροι εργαζόμενοι, συνεργάτες, ξέρετε τώρα, που μπαινόβγαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι,
θα καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαρζωνάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βγουν και από εκεί, θα βγουν αρκετά πραγματάκια, θα βγουν πάρα πολλά πράγματα. Πώς να το πω τώρα, ας μην πω, σε αυτά τα οποία σημαίνουν στην ειδησιογραφία και ειδικά στο πολιτικό με έναν τρόπο κομμάτι, εχθές ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης μέσω social media ότι το κόμμα, το πολιτικός σχηματισμός που στηρίζεται από τον ίδιο είναι η Συμμαχία των Ελλήνων. Επαναλαμβάνω, πολύ εύκολα το έδωσε στον αέρα ο Κασιδιάρης. Έχω την εντύπωση ότι πηγαίνει στη διαδικασία του αντιπερισπασμού. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει, το είχε κάνει και πριν από 3 χρόνια. Οπότε τώρα το σύστημα είναι λίγο τι. Το σύστημα, όταν λέω, ενώ ο Άριος Πάγος είναι περισσότερο υποψιασμένη. Το Α, ένα πολιτικό τμήμα του Αρίου Πάγου, θα αποφασίσει. Αλλά να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή. Το σίγουρο πάντως είναι και το ανησυχητικό. Ο Γιώργος Ομανούσος δήλωσε ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων μέσα στη Βουλή, προκαλώντας την αντίδραση και του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Η δήλωση αυτή του κυρίου Μανούσου. Ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Κατσότας, έκανε λόγο για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Καζαμίας, Πλεύσης Ελευθερίας, χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Ζήτησε το λόγο επί προσωπικού ο κύριος Μανούσος, αλλά δεν του δόθηκε από τον Προεδρεύοντα. Ήταν ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος εκείνη την ώρα στο προεδρικό έδρανο. Και δεν υπήρξε αντίδραση από τον κύριο Παπαϊωάννου που ήταν εκείνη την ώρα στην συζήτηση. Τέλος πάντων, για να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Δεν πηγαίνει πάντως καλά. Και αυτό φαίνεται και από τα ευρήματα. Δυστυχώς. Σήμερα έχουμε, γιατί την έχουμε αφήσει τη δίκη, και κακώς, θα έχουμε καταθέσεις στη δίκη των Τεμπών. Συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Ανάμεσα του σήμερα και η Μαρία Καρισιανού. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα βγει από εκεί. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. Χρειαζόμαστε απαντήσεις, και τις χρειαζόμαστε άμεσα τις απαντήσεις. Και ελπίζουμε, ευελπιστούμε και ευχόμαστε ότι η δικαιοσύνη θα τους δώσει γρήγορα τις απαντήσεις αυτές. Πολλές καλημέρες. Μου βάλες τον πρώτο τραγουδιστή, τον Genesis, Μάλιστα. Για να ακούσουμε.

Ρόμπερτ Πάλμερ και είναι το βίντεο κλιπ με τις γυναίκες με τα κόκκινα, με τα τέτοια. Α, ποιο? Simply Resistible. Ναι, όλες ήταν μία προς μία. Πες τα ρε, Ρόμπερτ.

Καλημέρα σας, μου στέλνει ο Λάζαρος. Αυτός ο κύριος κανένας έχει κυριαρχήσει σε ολόκληρο το βίο της ελληνικής κοινωνίας. Παραδείγματος χάρη, ποιος έμεινε στα ελληνικά χωριά μας? Κανένας. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Κανένας. Ποιος μεγαλώνει και ανατρέφει παιδιά? Κανένας. Ο Λάζαρος τα γράφει. Λοιπόν, ο κύριος Κανένας υπάρχει και είναι εδώ και διεκδικεί κάτι πολύ σημαντικό. Το τίποτα, που σύντομα θα έχουμε να μοιράσουμε. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Λάζαρε. Την καλημέρα μου. Ο Παύλος σου ζήτησα τιμές εκεί στο Ντίζελτορφ. Μου λέει το πιο οικονομικό βενζινάδικο που γνωρίζω τώρα. Για ποιο λόγο ρε παιδιά, τις στέλνετε τις τέτοιες? Πρέπει να γυρίσω την οθόνη εγώ τώρα, έτσι. Την έχει στείλει πάλι τη φωτογραφία ο Παύλος. Πώς το λένε, το κάθε του το έχει στείλει οριζόντια. Πρέπει να τέτοιο. Ντίζελ 2.39 και 9. Σούπερ Εψιλον 10 2.209. Καλά πάει. Τώρα θέλεις εσύ τη σούπερ? Να μάθεις τη σούπερ? Θα έβαζες ποτέ σούπερ? Δυνατόν? Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε την κανονική. Θα βάλουμε τη σούπερ? Αλλά τέλος πάντων, και εκεί τα πράγματα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μου έχει στείλει και ένα δεύτερο συνημμένο, το οποίο όμως δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να το διαβάσω, αγαπητέ μου Παύλο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές οι τιμές είναι εντός πόλεως, έτσι. Γιατί εκεί έχετε και το σύστημα εκτός πόλης να είναι πιο ακριβό το καύσιμο. Στα χρηστικά, να ξέρετε, στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Ναι. Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Άρα μετά, ανάλογα, εάν είσαι, πρέπει να κάνεις και ένα μικρό ταξιδάκι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Προκειμένου να υπάρχουν, να γίνονται τα έργα συντήρησης, όπως επίσης γίνονται κάθε πρωί έργα συντήρησης στην Αττική Οδό, πρέπει να σας πω. Και μπράβο. Γι' αυτό το λόγο έχει και τόσο καλό οδόστρωμα. Βέβαια το 2.55 είναι και αυτό, είναι. Μπορεί να έρχεται το κρύο και να είναι τσουχτερό, αλλά και αυτό τσουχτερό είναι. Ο επικεφαλής, να ξέρετε γενικότερα ότι ναι μεν ο αγαπητός ο κύριος Μέρτς, ο Φρίντριχ, λέει παιδιά εντάξει αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά όλα καλά, όλα καλά, συνεχίζουμε. Πάμε την Γερμανία, πάμε μπροστά, βλέπουμε μπροστά. Ο πόποτας της Γερμανίας είναι αυτός. Ο πόποτας της Γερμανίας, οικονομικά πάνε χάλια, από το κακό στο χειρότερο. Όπως βλέπετε σε κάθε κρατήδιο έχει υποστεί απίστευτες ήττες. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία δεν μπήκε καν στο κοινοβούλιο. Δεν έπιασε καν το όριο του 5%. Αλλά το ανησυχητικό της ιστορίας είναι ότι πρώτο κόμμα και με διαφορά έρχεται το AfD. Υπέβαλε λοιπόν ο επικεφαλής του CDU την παρέτησή του, ο επικεφαλής στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Ο Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή. Ναι, πώς θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει με τέτοια απόδοση. Υπερασπίστηκε τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει την ομιλία, γενικότερα τις δηλώσεις του Μέρτς, να τις γράφει Έλληνας επικοινωνιολόγος. Πατάει στην ίδια γραμμή. Δυστυχώς χάσαμε. Ναι, καταστροφικό το αποτέλεσμα. Έπεσα από τα σύννεφα, Παναγία μου, τώρα τι θα κάνω. Χάσαμε και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Χάσαμε και το Βερολίνο. First we'll take Manhattan, then we'll take Berlin. Το έχουμε. Έτσι μου ήρθε πάνω στην τρέλα. Όποτε θέλεις το... Έχασα και το Βερολίνο. Το Βερολίνο το έχασε από το Die Linke. Από το αριστερό κόμμα. Από τη μία πλευρά το έχασε από την αριστερούλικη κατάσταση και από την άλλη το έχασε από την ακράδεξιά. Και μάλιστα επαναλαμβάνω, στο Μεκλεμβούργο δεν μπήκε καν στην αριστερούλικη κατάσταση και από την άλλη το έχασε από την ακράδεξιά. Και μάλιστα επαναλαμβάνω, στο Μεκλεμβούργο δεν μπήκε καν στο τοπικό κοινοβούλιο. Έχουν γίνει λοιπόν όλα αυτά, λέει δυστυχώς.

του Τραμπ μετά την απαγόρευση πρόσβασης στο Λευκό Οίκο. Σας είπα κιόλας, έκανε δηλώσεις εκεί, έκανε διάφορα ο Τραμπ σε διάφορα στο White House και είχαμε την εικόνα και δεν είχαμε ήχο καθόλου. Βουβός κινηματογράφου. Και έτσι όπως είναι ο Τραμπ δεν σου κάνει λίγο? Είναι συνδυασμός του χοντρού και του λιχνού μαζί. Έχει το ύφος και τον δύο. Και βεβαίως έχει τα τέτοιο, έχει το ειδικό βάρος του Όλιβερ. Ο Όλιβερ δεν ήταν ο Βελίξ της παρέας? Ο Όλιβερ ήταν. Ο Όλιβερ. Ο Στάν ήταν ο Αδυνατούλης. Ναι, καλά τα θυμάμαι. Τώρα μη με. Είπαμε Αλτσχάιμερ, αλλά όχι και έτσι. Είναι σε κάθε περίπτωση τα πράγματα πάρα πολύ. Όσο πλησιάζει ο Τραμπ στις ενδιάμεσες και όσο βλέπει τη δημοτικότητά του να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, τόσο μα τόσο θα έχουμε πραγματάκια τέτοιου είδους. Και δυστυχώς το πρόβλημα για όλο τον πλανήτη είναι ότι όταν ασχολείται με τη Μέση Ανατολή τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Βεβαίως μέσα στην τρέλα του πετυχαίνει τους στόχους του, πέτυχε το στόχο του με την Γρυλανδία, τα είπαμε χθες. Δεν θα τα επαναλάβουμε σήμερα, αλλά τουλάχιστον φαίνεται και η τάση. Το έχουμε, το βρήκαμε, άντε, βάλ' το.

Ο ένας λοιπόν έχασε το Βερολίνο. Ο άλλος βρίσκεται γενικότερα εκεί στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όχι ο δικός μας ακόμα. Είναι στο Σαν Φραντζίσκο που έχει επαφές, θα συνεχίσει τις επαφές. Δεν φαίνεται κάποια ιδιαίτερη συνάντηση σε πολιτικό επίπεδο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και σας είπα κιόλας, πλέον οι παρατρεχάμενοι και των δύο, Μητσοτάκη και Ερντογάν, συνεννοούνται όχι για να πέσει ο ένας πάνω στον άλλον, αλλά για να μην πέσει ο ένας πάνω στον άλλον. Εξάλλου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλούς και διαφορετικούς πονοκεφάλους εδώ στο εσωτερικό. Γυρίζοντας θέλει να βρει ένα κλίμα ολίγον τι καλύτερο και να έχει βρεθεί λύση, να έχουν λύσει αυτή τη δύσκολη εξίσωση στο οικονομικό επιτελείο της χώρας, αυτή τη δύσκολη άσκηση που τους έχει βάλει ο κύριος Μητσοτάκης. Εάν τελικά θα πρέπει να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι δημοσιονομικές εφεδρίες που αναφέρουν τα κυβερνητικά στελέχη, πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτοί οι περιορισμοί που υπάρχουν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακαμφθούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό που ουσιαστικά δημιουργεί και τάσεις για ανατιμήσεις. Δεν μας φτάνει που η ακρίβεια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Τώρα κινδυνεύουμε να δούμε τα προϊόντα να παίρνουν ξανά την ανηφόρα. Τώρα θα μου πεις γιατί πήραν ποτέ την κατηφόρα. Την κατηφόρα την έχει πάρει το πορτοφόλι μας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση όμως, όσο το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, τόσο κινδυνεύουμε και φτάνουμε πάρα πολύ κοντά στο όριο για ανατιμήσεις προϊόντων. Ειδικοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις και μάλιστα βρίσκονται μέσα σε, πώς να το πω τώρα, στο οικονομικό επιτελείο που κάνουν αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό, που έχουν το χαρτί και το μολύβι και κάνουν το λογαριασμό για να δουν αν βγαίνει, μου είπαν το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εάν και εφόσον μειωθεί,

που είναι μέσα στις προθέσεις και ίσως επιβάλλεται σε αυτή τη φάση να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση πρώτα απ' όλα του Eurogroup, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Commission. Bonjour, Ursula, comment ça va, ça va bien. Είναι απασχολημένο το κορίτσι, να ξέρετε, δεν μπορεί να ασχοληθεί τώρα με αυτά. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ερήμην. Και αν τελικά καταφέρει και πάρει έγκριση η χώρα μας για να κάνει κάτι τέτοιο, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ξέρετε, δεν είναι το θέμα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι το θέμα που θα βρεθούν τα ισοδύναμα. Διότι θα πρέπει το κάθε τι να καταγραφεί στον προϋπολογισμό. Ψάχνουν να βρουν τρόπους να κάνουν κινήσεις που να μην καταγραφούν στον προϋπολογισμό. Αυτή την έγκριση περιμένουν. Δηλαδή του στυλ, ρε παιδάκι μου, κάντε το, αλλά κάντε το κρυφά. Μην το γράψετε στον προϋπολογισμό και εμείς θα κάνουμε τα στραβά μάτια. Θα κοιτάμε από την άλλη πλευρά για να δείτε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Αλλά για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να περιμένουμε 8 με 9 του μήνα, Οκτωβρίου, όπου στο Λουξεμβούργο θα ξαναβρεθούν ή του Eurogroup με επικεφαλής ασφαλώς τον κύριο Πιερακάκη. Θα πρέπει να δούμε μήπως χρειαστεί και έγκριση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο αυτό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα γίνει σε ένα μήνα, ενάμιση. Τι θα κάνουμε μέχρι τότε? Και έρχεται, επαναλαμβάνω, και το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα πρέπει να γίνουν, να υπάρξουν ανακοινώσεις. Τέλος πάντων, αυτή η δύσκολη εξίσωση, το αν θα λυθεί ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Το πότε θα λυθεί όμως είναι το δεύτερο ερώτημα και πάρα πολύ βασικό. Κάποιοι λένε ότι ίσως μέχρι την Τετάρτη. Για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις? Είπαμε, τεχνικές λεπτομέρειες. Διαδικαστικά. Διαπραγματεύσεις, θα πω εγώ. Θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αύριο, μέχρι την Τετάρτη? Δύσκολο. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ίσως. Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας είναι ίσως το πιο πιθανό. Αλλά αυτό το οποίο θέλουν στην κυβέρνηση είναι πάρα πολύ άμεσα. Να κάνουν ανακοινώσεις, να μπορέσουν να κρατήσουν την τιμή του πετρελαίου κίνησης, της αμόλυβδης βενζίνης, σε τέτοια επίπεδα που αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει αν δούμε 2,30 στην Αθήνα. Λέω εγώ τώρα. Εχθές σας είπα, 2,224. Δεν απέχει πολύ. Εντός πόλης είναι οι τιμές που μου έστειλε ο Παύλος από το Düsseldorf. Η Super Ε10 είναι η αντίστοιχη της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα, δηλαδή η πιο οικονομική. Είδες διαφορά, αδερφέ? Στη Γερμανία, Super Ε10. Αυτό θα λέω. Ότι στην Ελλάδα δεν βάζω απλή αμόλυβδη, βάζω Super Ε10. Η Super λοιπόν Ε10, σύμφωνα με τη φωτογραφία που μου έχει στείλει εδώ ο Παύλος, 2,399. Όχι, αυτό είναι το diesel. Ψέματα. 2,39,9 το diesel. Το diesel είναι πιο ακριβό στη Γερμανία από ό,τι είναι η αμόλυβδη. Το είδαμε και εδώ για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Στη χώρα μας. 2,209 η Super Ε10, η αντίστοιχη αμόλυβδη. Με Suicide Blonde θα με κλείσεις? Όχι, έχει κι άλλο. Εντάξει, τώρα επειδή είναι ώρα που ξυπνάει και η Μαρία, ξανθιά είναι, να μην της αφιερώσουμε λασκάρι. Θέλεις να γυρίσω στο σπίτι και να έχω μουρμούρα? Αυτό θέλεις? Θέλεις, βαλτώσεις, τι θες? Τελειώνει, βάλε να τα ακούσουμε.

καλά πήγε αυτό. Κάτσε να πάμε τρεις μέρες μόνο βασιά. Γιατί δεν μας βλέπω καλά. Έχουν αρχίσει και έρχονται για τα μηνύματα. Λοιπόν, εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Γιατί αγαπάμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας αγαπάτε και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Η επιλογή του κλεισίματος είναι από τον κύριο Αγοραστό. Για δώσε μια εισαγωγή. Τι? Το οποίο τι, ήταν αλουνού. Α, και τα προηγούμενα δικά σου ήταν, γεγονός είναι αυτό. Σήμερα ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν σε έχω εδώ σαν Dex, άρχοντας αισθάνομαι.

0: Ο εβδομαδιαίος λοιπόν διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει τρεις μέρες στη Μονεβασιά, κάτω στα δικά μου τα μέρη. Θα περάσετε όμορφα, να περάσετε και από τους Μολάους. Να πάτε στο Λουί, στην πλατεία των Μολάων, για να φάτε τσαΐτια. Θα πείτε, ακούσαμε ένα τρελό εκεί πέρα Μολαίτη και μας είπε να έρθουμε να φάμε τσαΐτια. Μην περιμένετε να σας κάνει έκπτωση, έτσι. Τα λέω, εγώ τα λέω όλα. Α, όλα κι όλα. Τι βιάζεσαι. Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο και ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom είναι το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού. Τι τραγούδι είχε αφιερώσει ο Τσίπρας? Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και κοιμάμαι τώρα, κοιμάμαι στα σανίδια. Αν λοιπόν έχετε σανίδι, εδώ είναι η απάντηση. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλώς ορίστε το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Το τρίτο δώρο, σετ συσκευές συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Το θέλω αυτό, το θέλω πολύ. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Φεύγει και ο Σεπτέμβρης, πάει λάσκαρη και ο Σεπτέμβρης. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, η κλήρωση στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Εντάξει, αποχαιρετώ. Έρχεται ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά. Η Κασιανή Βραχά και ο Γιώργος Παγάνης. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε και να το κάνετε με χαμόγελο, με χαρά. Έτσι για να γουστάρετε, ρε παιδί μου. Γεια χαρά.
1: Real FM. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Έλα, μερακλώσαμε δε εσύ, Κασιάνη. Καλημέρα σας. Τέσσερα λεπτά μετά τις 6. Γιατί μερακλώνεις?
1: Μερακλώνω γιατί σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Σαρής, έφυγε το 2017. Σε αυτό το συγκεκριμένη εκτέλεση κάνει και δεύτερη φωνή Χάρης Αλεξίου. Γιατί να πούμε και την καλημέρα μας στους φίλους οδηγούς που μας ακούνε, που οδηγούν τις νταλίκες, τα τριαξονικά.
0: Καλημέρα.
1: Να προσέχετε στους δρόμους.
2: Όσους δεν θυμούνται φορτωμένος.
0: 5 λεπτά, 4 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι 19 βαθμοί, για να ξέρετε, σας ενημερώνω. Σήμερα, να ξέρετε, εγώ βλέπω ότι εικονίδια με συννεφάκι και βροχούλες.
1: Τώρα που ερχόμουν να ψυχάλιζε λιγάκι. Σε ρώτησε εκεί στην περιοχή που μένεις αν είχε και εκεί ψυχάλιτσες. Αλλά μου πες δεν είχε.
0: Και δραστική διαφορά, για να είστε προετοιμασμένοι. Χθες σας έλεγα τέτοια ώρα ότι θα έχει το μεσημεράκι 29 βαθμούς, μπορεί και 30. Σήμερα 21 βαθμούς.
1: Θα πάρουμε μια ανάσα, ρε παιδί μου, να μην κάνει τόση ζέστη.
0: Όχι, να μην την πάρετε. Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω-γύρω. Δεν βλέπεις τι γίνεται, κυρία μου, δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω-γύρω.
1: Εκεί να έχουμε 20 βαθμούς, εκεί είναι καλά 20 βαθμοί.
0: Είναι καλά με 20 βαθμούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πούμε ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Την Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούδιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούδιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Κασιανή Βραχά εδώ, το κορίτσι το οποίο δίνει την ψυχή του για αυτή την εκπομπή.
1: Βέβαια, και Γιώργος Παγάνης απέναντί μου με όρεξη σήμερα Τρίτη.

0: Ο Στέφανος ακόμα δεν ξεκινήσαμε, λέει καλημέρα.
1: Ο Στέφανος. Καλημέρα, ρε Στέφανε.
0: Καλημέρα, βρε Στέφανε.
1: Λοιπόν, ανάμεσα τώρα στα θέματα που έχουμε, τους υπνοθεραπευτές και τα αυτά και τους αφυπνιστές και δεν ξέρω ποιους άλλους, θα πιάσουμε εμείς τα δικά μας αυτά που θεωρούμε πιο σοβαρά. Όχι, δεν είναι σοβαρά για αυτά με τους υπνοθεραπευτές και τους αφυπνιστές. Άμα βρεις έναν που να σου κάνει πλασμαφαίρεση, να έχει συνεργασία με θεραπευτή ύπνου και αφυπνιστή, έχεις 3-1. Ευκαιρία μεγάλη.
0: Πακέτο τρομαρό.
1: Λοιπόν, όχι, θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο. Άκου τώρα να δεις τι έμαθα. Γιατί σου λέω ότι μην εύχεσαι να πέφτει θερμοκρασία γρήγορα. Αν μείνει βέβαια εκεί στους 20-21, μια χαρά είναι.
0: Εκεί στους 20.
1: Γιατί ούτε κλιματιστικό εκεί χρησιμοποιείς, ούτε λες όπου κρύωσα. Πώς θα ζεσταθώ. Λοιπόν, στο μέτωπο της ακρίβειας τα πράγματα αναμένεται να γίνουν χειρότερα. Για την ακρίβεια πολύ χειρότερα. Για την ακρίβεια πολύ χειρότερα. Γιατί θα βγάλουμε και σε μια ώρα περίπου το Δημήτρη Χριστούλια, ο οποίος έχει πολύ καλές πληροφορίες στην οικονομία, ειδικά στην ακρίβεια, με απανοτά ρεπορτάζ αναλυτικά στη Real News. Τι μαθαίνω εγώ?
0: Για πες.
1: Ότι αυτή η συμφωνία για τις τιμές στο ράφι, τη θυμάσαι που τη συζητάγαμε και πιάναμε τους κωδικούς και
0: είχες.
1: Μπράβο, είχες και κωδικούς εδώ και μας έλεγες την πανδεσία της. Τι ήταν,
0: της βρώμης και του γάλακτος αμυγδάλου.
1: 25, πώς το λένε, κωδικοί για τη βρώμη. 25 κωδικοί για το.
0: Ωραίο το.
1: Έρχονται οι εταιρείες και λένε στην κυβέρνηση, ρε λεβέντες, δεν βλέπετε τι γίνεται? Δεν βλέπετε ότι μέσα από το Περσικό έχει ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο με τους Χούθη που βαράνε τη Σαουδική Αραβία και η Σαουδική Αραβία σιγά σιγά τίθεται εκτός και φωνάζει στους συμμάχους της στη Μέκα και λέει, κυρία Τουρκία, κύριοι στο Πακιστάν, μήπως να μας βοηθήσετε? Και αυτό είναι, θα έρθουμε άμα χρειαστείτε πραγματικά βοήθεια. Στην παρούσα φάση όμως κρίνουμε δεν χρειάζεται. Αλλά οι Σαουδάραβες θα κλείνουν όλα. Και λένε λοιπόν οι εταιρείες, συγγνώμη, το μεταφορικό κόστος είναι εκεί που συμφωνήσαμε όταν συμφωνήσαμε? Αφού το μεταφορικό κόστος αυξάνεται, δεν επηρεάζει και το κόστος παραγωγής? Εμείς τι είμαστε, χαζοί? Θα μας μειώσετε τόσο πολύ το περιθώριο κέρδους? Επαναδιαπραγμάτευση. Τώρα, για τον Οκτώβριο λένε. Όταν είναι, λέω τώρα, εννοούν τον Οκτώβριο αυτοί. Και στην κυβέρνηση τους έχουν ζώσει τα φίδια. Γιατί τους λέει τώρα, όπα, είναι 1.700 κωδικοί. 25 είναι, είπες, τι είναι?
0: Το γάλα αμυγδάλου και το
1: γάλα
0: βρώμης.
1: Και το γάλα βρώμης
0: άλλη 25. Και το γάλα βανίλιας.
1: Και το γάλα βανίλιας άλλη 25 και τα λοιπά. Σου λέει στην κυβέρνηση, όπα, δεν είναι μόνο 1.700 κωδικοί, είναι ότι εδώ πάμε για αντεπίθεση. Θα να πες, άμα καταργηθεί η συμφωνία για τις τιμές στο ράφι, πάμε για αντεπίθεση σε όλα τα προϊόντα. Έχουμε όλοι πρόβλημα με το κόστος μεταφοράς.
0: Η συμφωνία δεν υποτίθεται ότι γίνεται για να απορροφάνε τις αυξήσεις και να μην δούμε αυξήσεις εμείς.
1: Αλλά σου λένε οι εταιρείες, εμείς όταν συμφωνήσαμε, ήταν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς στο τραπέζι και συζητάγανε και λέγανε, μιλάγανε για εκεχηρία. Τώρα που τη βλέπετε την εκεχηρία και με ένα δεύτερο μέτωπο μέσα στον Περσικό?
0: Κάτσε ρε Γιώργο, τώρα θα μας τρελάνουν. Πριν 20 μέρες ξεκίνησαν οι τιμές. Πριν 20 μέρες πανικός γίνονται στη Μέση Ανατολή.
1: Ξεκίνησε τώρα, σου λένε οι εταιρείες, είναι εθνισυγενής η συγκεκριμένη συμφωνία. Διότι αλλάξαν τα πράγματα. Και η κυβέρνηση λέει, μα ρε παιδιά, να το πάμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και λένε, όχι, αναδιαπραγμάτευση. Οκτώβριο. Πρώτη εβδομάδα να καθίσουμε στο τραπέζι. Καταλαβαίνεις ότι άμα καθίσουμε στο τραπέζι, αυτό μόνο καλό δεν είναι για εμάς τους καταναλωτές.
0: Δεν θα καθίσουμε εμείς ξανά στο τραπέζι για φαγητό, νομίζω, άμα καθίσουν αυτοί στο τραπέζι.
1: Επομένως, πάμε για νέες ανατιμήσεις. Ερωτηματικό. Θα τα θέσουμε στο Μίτσο μετά, θα τα συζητήσουμε μαζί του.
0: Αυτό μας έλειπε τώρα. Δηλαδή, από ό,τι συμβαίνει γύρω μας, αυτό ήταν που μας έλειπε αυτή τη στιγμή.
1: Δεν το περίμενε. Έλεγε πριν εδώ πέρα το παιδί, αυτός ο Σπύρος Παπαδάκης που είναι από τη Λακωνία.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελε να μας μάθει κιόλας ότι έχουν χορτόπιτα στη Λακωνία, λες και δεν έχουμε υπόλοιποι εμείς. Δηλαδή στη νότια Πελοπόννησο ή στην υπόλοιπη Πελοπόννησο δεν έχουμε εμείς χορτόπιτα. Σε γεμόνα αυτό του Μολάου.
0: Λοιπόν, ναι. Για να λύσουμε αυτό το προβληματάκι εδώ τώρα με το Σπύρο, ήθελα
1: και
0: να το πω.
1: Και στο Αγρίνιο, φαντάζομαι, έχετε.
0: Πίτες έχει μόνο Ήπειρος. Εσείς οι υπόλοιποι κάνετε κάτι άλλο. Πίτες έχει Ήπειρος. Εσείς οι υπόλοιποι κάτι χαζοφτιάχνετε.
1: Ήπειρος τι έχει, μόνο πίτες έχει.
0: Μόνο πίτες έχει. Αλλά Ήπειρος έχει πίτες. Οι υπόλοιποι δεν θα μιλάτε για πίτες. Εν τω μεταξύ, να σου πω, χθες μαγείρεψα τσουχτή.
1: Τι?
0: Για μεσημεριανό, έκανα τσουχτή.
1: Α, μακαρονάδα.
0: Μακαρονάδα τσουχτή.
1: Έβαλες και ένα αυγά από πάνω.
0: Δύο αυγά έβαλες.
1: Έβαλες δύο.
0: Βέβαια.
1: Και με τσίθρα.
0: Και με τσίθρα.
1: Σε παραδέχομαι, ρε παιδάκι. Σε παραδέχομαι.
0: Και σκιουφιχτά.
1: Έβαλες και κάποιον στο χοιρινό.
0: Όχι, δεν είχα συγκλίνο.
1: Που... άμα έβαζες και το χοιρινό, θα το κάνεις με στενιακή μακαρονάδα. Λοιπόν, έβλεπα χθες τον Αντένα στο Δελτίο Ειδήσεων ρεπορτάζ. Τι γίνεται στη Γαλλία. Τι γίνεται στη Γερμανία. Στη Γαλλία ήταν εκεί, κάτι Γαλλίες γάνε. Γιατί ήταν οι τιμές κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Τα καύσιμα.
0: Θες να τα πω.
1: Ταχύς.
0: Λοιπόν,
1: λέγε.
0: Στη Γαλλία έχει το ντίζελ 2,40.
1: Όλε.
0: Και η αμόλυβδη 2,30.
1: Μάλιστα.
0: 2,23, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Στην Πολωνία. Ναι. Στην Πολωνία είναι καλύτερα τα πράγματα, θέλω να σου πω. Έχει 1,80 η αμόλυβδη. Και έχει 2 ευρώ το ντίζελ.
1: Πολωνικό χειμώνα, να δεις μετά. Ναι.
0: Στη Γερμανία 2,357. 2,357, 2,35
1: ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το, η αμόλυβδη, το ντίζελ 2,42.
1: Ναι.
0: Και στο Βέλγιο 1,97 η αμόλυβδη, 2,20 το ντίζελ.
1: Μάστε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, ο χειμώνας είναι ήδη δύσκολος πριν αρθεί. Τώρα μπήκαμε στο φθινόπωρο. Για την ακρίβεια σήμερα μπαίνουμε επισήμως στο φθινόπωρο, αλλά μιλάμε για χειμώνα. Στην οικονομία, στην ενέργεια. Ένας κανονικός χειμώνας και βαρύς κιόλας. Και θέλω τώρα να σου πω δύο-τρία πραγματάκια με την ανοχή σου, αλλά θέλω όμως και από το φίλο μου τον Νίκο Τσαπρανίδη, αν έχει την καλοσύνη, να βάλει σιγά-σιγά λίγο ρωσικό βιολί από κάτω να ακούγεται.
0: Οχοχο.
1: Τσαρικό όμως, αν γίνεται, Νίκο, δεν θέλω το σοβιετικό. Αυτό είναι από την τσαρική Ρωσία. Λοιπόν, διαβάζω που λες, Κασιανή μου.
0: Ναι.
1: Διαβάζω που λες ότι στις Βρυξέλλες είναι επηρεασμένη, λέει, από τον καγκελάριο σε κατάθλιψη.
0: Ω, τι μάζι βρήκε. Ναι.
1: Ο Μακρόν επίσης είναι λίγο δύσκολα, γιατί πανεμφανίζονται εκεί την Αγγιλέκα. Το λήγες εχθές. 17 Οκτωβρίου τώρα.
0: Ο Μακρόν είναι δύσκολα εδώ και πολύ καιρό.
1: Είναι δύσκολα εδώ και πολύ καιρό. Οι μόνοι οι οποίοι χαίρονται είναι οι AfD. Η εναλλακτική για τη Γερμανία. Αυτοί που πήρανε άλλο ένα κρατήδιο.
0: Το Μεκλεμβούργο.
1: Το Μεκλεμβούργο.
0: Δυτική Πομερανία.
1: Αυτοί που ρίξανε το ΜΕΤ σε κατάθλιψη. Η επικεφαλής της ακροδεξίας εναλλακτικής για τη Γερμανία, κυρία Άλις Βάιντελ. Την έχεις δει όταν λέει η Ρωσία. Πώς γλυκαίνει το στόμα της. Λέει Ρωσία στα γερμανικά και γλυκαίνει το στόμα της. Γλυκαίνει, ρε παιδί μου. Αυτή η κυρία που έχει ένα ρομαντισμό που θέλει τη Γερμανία. Της αρέσει, ξέρεις, η εποχή του Μεσοπολέμου, προς το τέλος όμως, δηλαδή 1939, 1933, 1939, η Γερμανία εκείνης εποχής την εμπνέει, ρε. Ναι. Λοιπόν, λέει η Ρωσία και λιώνει το στόμα της, ρε. Η Ρώσια, πώς το λένε, το λέει.
0: Ρώσια, να λέγεται στα γερμανικά, με το ψάξω.
1: Λοιπόν, και διάβασα λοιπόν ότι σύμφωνα με το Reuters επικαλούμε, ο απεσταλμένος του Πούτιν, ο Κυρίλ Ντιμητρίεφ.
0: Κυρίαλη, ναι.
1: Ξεκίνησε συζητήσεις με τους AfD, τους ρομαντικούς αυτούς που θέλουν ότι αναπολούν τη Γερμανία το 1939, για να συναντηθούν μέσα στο 2027 και να συζητήσουν την επανέναξη των προμηθειών φυσικού αερίου, παρόλο που το AfD ακόμα δεν είναι στην εξουσία. Αυτοί κάνουν τις συζητήσεις από τώρα. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ρε παιδιά, ειδικά εδώ στην Ελλάδα που είμαστε σύντροφοι πολλοί και τα λοιπά και στηρίζουμε Ρωσική Ομοσπονδία. Τι έγινε με τον Πούτιν? Έδωσε συγχαρητήρια στην επιτυχία του AfD των ρομαντικών Γερμανών του 1939 και είπε ότι αρχίζει σιγά σιγά να στρώνει το πράγμα στη Γερμανία. Όχι όλη, λέει, η Γερμανία, αλλά ένα κομμάτι της Γερμανίας αρχίζει σιγά σιγά και συνέρχεται. Και έδωσε συγχαρητήρια σε αυτούς. Στην άλλη που πήρε το Βερολίνο, του Ντελίνκε. Δεν είπε κουβέντα ο.
0: Τι να πει, καλά.
1: Η Ρωσική Ομοσπονδία.
0: Είναι αυστηρή, κύριε, αυτή.
1: Εντάξει, αλλά σου λέει όμως όταν κάνουν παρελάσεις στη Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία, παρελάσεις κάνει ο Κόκκινος Στρατός. Λοιπόν.
0: Άλλο αριστερός, άλλο φιλολογικό.
1: Συγχαρητήρια έδωσε.
0: Ναι.
1: Η Ρωσική Ομοσπονδία στο AfD. Τα λέω γιατί θυμάμαι μηνύματα εδώ να φωνάζετε και να λέτε. Οι Ουκρανοί που είναι Ναζί. Όχι ότι δεν έχουν αυτοί εκεί. Δύο-τρεις μεραρχίες εκεί, την ταξιαρχία του Αζόφη, οι οποίοι και αυτοί σηκώνουν το χεράκι δεξιά και έχουν τα σύμβολα τα SS. Αλλά αυτοί εδώ τώρα. Τι έγινε, ρε συντροφή, συντρόφισσες. Συγχαρητήρια στο AfD. Και επειδή μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, μωρέ, μπερδευτήκανε λίγο. Σου λέει AfD, Τσεντεγιού, S5D, μπορεί να μπερδευτήκανε λίγο οι Ρώσοι και να δώσαν λάθος συγχαρητήρια. Ρε παιδιά. 10 εκατομμύρια ευρώ από ρωσική τράπεζα. Δάνειο σε γαλλικό κόμμα. Μήπως ξέρετε ποιος πήρε, ποιο κόμμα πήρε?
0: Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, για πες.
1: Πώς είναι η αριστερά του Μελανσόν? Μήπως είναι το κόμμα του Μακρόν? Όχι ρε παιδιά. Το κόμμα που πήρε 10 εκατομμύρια ευρώ δάνειο από ρωσική τράπεζα ονομάζεται Front National. Το κόμμα που διευθύνει η Μαρί Λεπέν.
0: Φέρτε μου ένα σύμπτωση,
1: Το λέω γιατί να το λύσουμε αυτό επιτέλους εδώ στην Ελλάδα. Είπαμε, έχουμε κατανόηση, έχουμε προβλήματα στην κατανόηση κειμένημιση. Όταν σου δίνει συγχαρητήρια διότι βλέπει την Ευρώπη να αλλάζει κατά πώς γουστάρει, δεν είναι απόγονος, ούτε είναι διάδοχος των γενικών γραμματέων της Σοβιετικής Άνωσης. Των τζάρων είναι διάδοχος. Για να μην μπερδευόμαστε. Να το κλείσουμε το θεματάκι αυτό. Το κλείσαμε.
0: Το κλείσαμε.
1: Μπράβο. Για να πάμε στο ενεργειακό που σου λέγα.
0: Εν τω μεταξύ, ανάμεσα στο ενεργειακό και τη Ρωσία, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, έβγαλε χθες μια ανακοίνωση και είπε ότι ο Μέρτς χάνει. Γιατί έχει αποκοπεί από το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο. Αν είχε το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο, δεν θα έχανε σήμερα.
1: Και τη συμφωνία αυτή την είχαν επισφραγίσει με την καγκελάριο της καρδιάς μας, τη Μέρκελ. Η Μέρκελ είχε κάνει τη δουλίτσα αυτή. Κάτω από την πλάτη των υπολείπων Ευρωπαίων, οι άλλοι βλάκες πληρώνανε, αυτοί πλήρωνε πιο φθηνό φυσικό αέριο. Γιατί είχε κάνει συμφωνία με τον Πούτιν. Ερήμην των υπολείπων Ευρωπαίων. Πότε το πήραμε χαμπάρι αυτό? Το πήραμε χαμπάρι όταν έσπασε η συμφωνία με αφορμή την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία. Τότε το πήραν χαμπάρι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Το λέω γιατί έτσι έρχεται η ζωή με ένα μαγικό τρόπο, σηκώνει το σεντόνι και αποκαλύπτει πράγματα. Καταλάβες. Θα περάσουν χρόνια, αλλά οι αποκαλύψεις γίνονται. Διαβάζω επίσης ότι οι Κινέζοι, λέει, κλείσανε με τους Αμερικανούς και θα παίρνουν, πρόσεξε, LNG, αμερικανικό LNG, και θα πληρώνουν 6 δις το χρόνο, 6 δις δολάρια οι Κινέζοι. Εμείς μαγάμε τις μαγραδίτες και περιμένουμε το Μέρτς να ξεπεράσει την κατάθλιψη. Τι ακριβώς περιμένουν στην Ευρώπη? Και εδώ έχει δώσει ο καλός Θεός και εμείς είμαστε στη Νότια Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι άλλοι, οι οποίοι είναι στο βορρά και στο κέντρο, θα παγώσουν εντελώς. Εκτός και αν είναι το σχεδιάκι, πάμε προς τον Πούτιν όλοι μαζί.
0: Να το κάνουμε μια καλύτσα, να το πούμε, δεν πειράζει. Πούμε, ναι. Ό,τι είπαμε, ψωμί και αλάτι.
1: Ναι. Παράλληλα παίζουν, ξέρεις, έχουν και τα άγχη τους οι πρώην ανατολικές δημοκρατίες. Έχουν τα άγχη τους, δηλαδή βγήκαν οι Τσέχοι χθες, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, και ενημέρωσε την υπόλοιπη Ευρώπη ότι επίκειται, λέει, επίκειται ρωσική έφοδος στον άξονα στο βόρειο κομμάτι της συμμαχίας του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Ρωσική έφοδος εννοώ.
0: Καλά, αυτό το λένε εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι, ναι, τώρα είναι λίγο θέμα μηνών. Είναι θέμα μηνών. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί, επαναλαμβάνω, μην μπερδευόμαστε. Το πράγμα είναι πολύ συγκεκριμένο που πάει. Έχεις τον Τραμπ, έχεις και τον Πούτιν. Λατρεύουνε αυτά τα, πώς να τα πω τώρα, ακροδεξιά σχήματα. Μπορεί να βγουν να κάνουν και καμιά δήλωση εδώ για κανένα δικό μας. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχουν δείξει και μια ευαισθησία. Κάτι επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό του Προέδρου δείξανε μια ευαισθησία. Βέβαια, αυτούς που έχουν επιλέξει για να είναι ευαίσθητοι και καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν ήταν μέσα γιατί πέρασε με κόκκινο. Δεν λέω ότι είναι ασήμαντη η παράβαση να περάσει με κόκκινο, έτσι, προφανώς.
0: Δεν είναι το ίδιο με το να είσαι αρχικός εγκληματικής οργάνωσης.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν υπερευαίσθητοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία αισθάνονται, αγαλιάζει η καρδιά τους όταν ακούνε για ακροδεξιά σχήματα τα οποία πετυχαίνουν ποσοστά. Λοιπόν, και έχεις και τις Βρυξέλλες, οι οποίες την κάνουν μαδάνι τις μαργαρίτες. Να πάρουμε LNG, να μην πάρουμε LNG. Κάποια στιγμή θα έρθει ο Πούτιν και θα πει: παιδιά, εγώ σας δίνω πολύ καλές τιμές για το φυσικό αέριο. Όχι τόσο καλές όσο δίνω στο ΕΦΤΕ στη Γερμανία, που είναι και. Αλλά καλές τιμές.
0: Σου λέει η Ευρώπη, παιδί μου, εμείς τώρα έχουμε κάποια αποθέματα. Μέχρι πότε μας στάνουνε? Μέχρι τέλος του χρόνου, λίγο Γενάρη, αν τα πιάσουμε και λίγο.
1: Να τσιμπήσουμε και λίγο και Μάρτιο, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι. Οπότε, μέχρι τότε, πού ζήσε μα, έμουν αφαστριφίλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να, έχουν, να έχει ανατιναχθεί η Βεσσερατόλη, να έχουμε ησυχάσει, να έχει φύγει και ο Τραμπ, να έχουμε να είναι όλα καλά. Και να μην κάνουμε συμφωνίες τώρα που να είναι επισφαλείς για το επόμενο διάστημα και να μα χρεωθούμε και να πληρώνουμε χωρίς λόγο. Α, όπου, μέχρι όταν μας φτάσουν, όταν μας αρχίζουν και τελειώνουν τα αποθέματα, το μα τα συζητάμε, σου λέει η Ούρσουλα.
1: Ναι.
0: Δεν θες να κάνεις συμφωνία γιατί πιστεύεις ότι σου φτάνουν τα αποθέματα για το χειμώνα? Μην κάνεις συμφωνία. Θες να δώσεις καθόλου χρήματα στους πολίτες της Ευρώπης που στενάζουν αυτή τη στιγμή με τις τιμές στα καύσιμα και έρχεται και χειμώνας που μπορεί να έχουμε απόθεμα, αλλά δεν θα μπορούν να το βάλουν λόγω οικονομικών, ναι, το να γεμίσουν τους λέβητες οι άνθρωποι.
1: Εδώ έχει πάθει παράκρουση ο φίλος μου Τάσος. Καλημέρα, εστά μου λέει, Παγάνη, άστα τα έχεις χαμένα. Τα έχεις μπερδέψει, λέει. Εγώ τα έχω μπερδέψει, αδερφέ. Εγώ σου είπα. Γεγονότα. Έδωσε ή δεν έδωσε συγχαρητήρια η Ρωσική Ομοσπονδία για την εκλογική επίδοση στην εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD. Για ψάξε καμιά πηγή, εκτός και αν δεν στα λένε. Εκτός και αν παίρνεις γραμμή συγκεκριμένη και απαγορεύεται να διαβάσεις τα υπόλοιπα. Ή μπορεί να είσαι κι εσύ, δεν κακό, στο 50% των Ελλήνων που δεν κατανοούν τα κείμενα και σου λέει, αντί να διαβάσω κάτι και να μην το καταλάβω, καλύτερα να μην το διαβάσω. Σωστός. Έδωσε ή δεν έδωσε η Ρωσική Τράπεζα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ευρώ μάλλον, 10 εκατομμύρια ευρώ δάνειο στο κόμμα της Λεπέν. Για να την, πώς να το πω τώρα, να την επιβραβεύσει που πήρε έτσι μια θέση η Λεπέν και το κόμμα της για την Κρυμαία. Ήταν λίγο ντεμή. Ήταν λίγο ντεμή, δηλαδή η Κρυμαία δεν ήταν και τόσο ουκρανική. Το είχαν πει το συγκεκριμένο κόμμα. Και πήρε 10 εκατομμύρια δολάρια δάνειο από Ρωσική Τράπεζα. Εγώ τα έχω μπερδεμένα, αδερφέ. Ή εσύ που βλέπεις φιλοδρέπανο στον κόκκινο στρατό να κάνει παρέλαση και νομίζεις ότι ο Πούτιν είναι απόγονος των Γενικών Γραμματέων της Σοβιετικής Ένωσης. Για κούνα λίγο το κεφάλι σου.

0: είμαστε όμως μερικοί, σας παραδέχομαι. Ο Τρίφωνας για παράδειγμα. Λέει, η Φοντερ Λάιεν θα, μάλλον θα στείλει το Μητσοτάκη να ζητήσει συγγνώμη από τον Βλαδίμηρο. Δεν είναι, λέει, σαν την Ελλάδα που δάνεια κομμάτων παίρνει εδώ και το Πασό και τα έχουν γράψει, λέει, στο χιόνι για να τα πληρώσουν τα πρόβατα οι Έλληνες. Εσύ αυτό κατάλαβες. Οκ. Okay. Η Φοντερ Λάιεν θα στείλει το Μητσοτάκη να ζητήσει συγγνώμη από τον Βλαδίμηρο, γιατί προφανώς θα του ζητήσουμε συγγνώμη του Βλαδίμηρο. Αυτή είναι η άποψή σου. Επίσης, σας το έχω ξαναπεί, αλλά ο καθένας ότι ανάλογα με το τι ζητάει. Βεβαίως και υπάρχει θέμα με τα κόμματα και με το δανεισμό και τα επιτόκια και τι χρωστάνε και τι έχουν ρυθμίσει και αν πληρώνουν τις δόσεις που έχουν ρυθμίσει. Αλλά όμως, σας στέλνω απαιτητικούς και στα υπόλοιπα που εμφανίζονται. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που έρχονται, τα οποία είναι έτσι πιο αρχηγικά. Όταν τους ρωτάνε, ρε παιδιά, εσείς τα λεφτά που τα βρήκατε, σου λέει, α, εδώ ήρθε ο Σαπρανίδης, ήρθε η Βραχά, ήρθε και ο Παγάνης και οι Βουγιουκιώτη δώσανε από 50 ευρώ και στήσαμε σήμερα αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Ναι, ρε, γιατί μας αγαπάνε πολύ και μας κάνουν δωρές για το κόμμα.
0: Ναι, εντάξει. Σας θέλω απαιτητικούς όμως. Δεν βλέπω πολύ να είστε. Λοιπόν, πάμε και στα πολιτικά, γιατί έχεις πράγμα, κυρία Κασιανή, όσο προλαβαίνουμε.
1: Με τι θες να ξεκινήσουμε, με την κυρία Ζουδουκού.
0: Βεβαίως.
1: Χθες λοιπόν, στο Open, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, η κυρία Ζουδουκού ζήτησε την αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη, γιατί της είπε ότι χαριετίζονταν με υπουργούς. Της λέει η κυρία Ζουδουκού, εγώ όταν σε γνώρισα, λέει ο κύριος Φαραντούρης, ήσουν η Αλέκα. Και ήσουν σε γραφεία υπουργών του Πασό.
0: Του είπε όμως νωρίτερα η κυρία Σδούκου του κυρίου Φαραντούρη ότι χαριετίζονταν ο κύριος Φαραντούρης με το κόμμα της εκπαντικής γιατρού.
1: Είπε ότι είχε γυρίσει από κάποια και από άλλα.
0: Εννοώντας την κυρία
1: κόμματα.
0: Χριστιανού.
1: Ναι, ναι,
0: το
1: ναι.
0: Εννοούσε η κυρία Σδούκου και έτσι απάντησε ο Φαραντούρης. Ναι.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Πάμε.
2: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
3: Γνωριζόμαστε πολλά
2: πολύ
3: χρόνια.
2: Ωραία. Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
3: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
2: Επί τέσσερα χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε.
3: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
2: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριετίζεσαι σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
0: Ένταση. Τη συνήθι ένταση. Ένταση. Εδώ όχι στο κοινοβούλιο βέβαια, στο Open. Ήτανε σε τραπέζι, στην εκπομπή του Νίκου Σταβελάκη. Ε?
1: Ναι, ήταν στο Open. Ο κύριος Φαραντούρης, αν θυμάσαι, είχε κάνει μια εκδήλωση στην Ευρωβουλή με την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Νομίζω ήταν και η αφορμή να τον. Πριν κυρία Καριστιανού ιδρύσει το κόμμα, όταν υπήρχε ακόμα φημολογία, ήταν και ο λόγος που τον διέγραψαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Και μετά υπήρξε μια έντονη φημολογία, τη συζητάει με την κυρία Καριστιανού. Τελικώς δεν έγινε η. Δεν ευδοκίμησε, ρε παιδί μου, διαπραγμάτευση. Και όταν η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της, δεν ήταν μέσα στα στελέχη ο κύριος Φαραντούρης. Και σήμερα βρίσκεται στο Πασόκ. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επειδή το βάζει το θέμα αυτό, έχω και να σου πω και για ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά πάμε λίγο σε αυτά στις κουβέντες που γίνονται. Έχεις και τον κύριο Σιακαντάρη, τι έχεις.
1: Τον κύριο Απλωνίτη έχουμε.
0: Τον κύριο Απλωνίτη έχεις. Ο οποίος κύριος Απλωνίτης, καμιά εβδομάδα έχει στο Πασόκ.
1: Μπορεί ούτε και εβδομάδα να έχει κλείσει.
0: Ναι. Τι είπε ο κύριος Απλωνίτης?
1: Ότι βρίσκω ότι είναι πιθανή μια συνεργασία του Πασόκ μετά τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα, ναι.
0: Θα μπορούσε να συνεργαστεί το Πασόκ με το κόμμα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, με τον ΣΥΡΙΖΑ
0: και την Πλευρή Ελευθερία. Πολύ ωραία. Να κάνω μια ερώτηση, συντροφή. Γιατί αφού είσαι της άποψης ότι θα πρέπει να ενωθούν όλα τα κόμματα, γιατί αλλάζετε θέσεις ανά τρεις μήνες ή ανά χρόνο και μπερδευόμαστε? Καθίστε στη θέση που ήσασταν και από εκεί, από τα έδρανα τα χρώματα με τα οποία εκλεγήκατε, ζητήστε συνεργασία. Γιατί πηγαίνετε από κόμμα σε κόμμα και μας μπερδεύετε?
1: Να μείνουν ανεξάρτητοι και να, όταν βγουν να διαλέξουν που θα βάλουν την άγκυρα.
0: Ο κύριος Απλωνίτης ήταν στους δημοκράτες του Κασελάκη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί ήταν.
1: Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
0: Και πριν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ και ζητάει συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπεράταξη. Ναι. Και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ξεκίνησε. Εσένα σου φαίνεται κανονικό. Εμένα δεν μου φαίνεται.
1: Σου λέω ότι ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει καταβολές αυτά τα κόμματα.
0: Καταγγείλει στο ΣΥΡΙΖΑ, πα στου Δημοκράτε, φεύγει από του Δημοκράτε και ζητά συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οκ. Ναι. Okay. Πάμε σε τίτλου των ειδήσεων.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis θέλει.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αύριο το πρωί και θα επηρεάσουν κυρίως βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται ο 27χρονος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Περισσότερα στο real.gr.

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Και έχει γενέθλια ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Γι' αυτό ακούμε και το τσικαμπούμ.
0: Χρόνια του πολλά. Και με ρωτάει ο φίλος μου Ανδρέας, μου λέει τι εννοείς ότι οι Ρώσοι συζητάνε με ένα κόμμα και όχι με την κυβέρνηση των Γερμανών για την έναρξη της παροχής φτηνού φυσικού αερίου. Ναι, αυτό ακριβώς εννοώ, Ανδρέα. Εννοώ ότι όταν έχεις επίσημες ανακοινώσεις από τη Ρωσική Ομοσπονδία που δίνει συγχαρητήρια επισήμως στο ΑΕΦΤΕ, τους ζωματικούς της Γερμανίας του 1939, είναι σαν να λένε στο μέσο Γερμανό. Γιατί αυτό λένε. Αδερφέ, άμα δεν ψηφίσεις αυτούς, θα παγώσεις. Γιατί είπαμε, είναι ο καγκελάριος η κατάθλιψη και στις Βρυξέλλες μαθάνε μαγαρίτες. Αυτό λένε οι Ρώσοι. Ή θα ψηφίσεις ΑΕΦΤΕ ή θα παγώσεις. Είναι κατανοητό αυτό.
1: Οπότε διάλεξε.

0: έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού, μια και πιάσαμε το πόσο θα παγώσουμε το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Και είναι ο Τάσος Αρνιακός στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας τα πει όλα, να ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε.
1: Πρωί-πρωί, ο κύριος Αρνιακός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Καστιανή. Καλημέρα και στους φίλους πρωινούς ακροατές.
1: Εμείς διαβάζουμε, θα μας πεις εσύ, Τάσο, ότι πέφτει η θερμοκρασία σήμερα εδώ στην Αθήνα, γιατί ακούω στο Μαρούς 7 βαθμούς.
2: Ναι, πράγματι, πέφτει η θερμοκρασία 7-8 βαθμούς σε ορεινές περιοχές, ίσως λίγο ακόμα περισσότερο. Θα είναι μια απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας, αλλά και απότομη αλλαγή του καιρού μετά τη χθεσινή καλοκαιρία, που πιστεύω ότι είναι η τελευταία του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα πέφτουμε, περιμένουμε κατακόρυφη υποχώρηση, και μάλιστα όχι μόνο απλά υποχώρηση θερμοκρασίας λόγω των βοριάδων, αλλά και σημαντικά φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες που θα συνοδεύονται ενδεχομένως και από χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις, με επίκεντρο τις σποράδες και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Θερμαϊκό κόλπο, δηλαδή Χαλκιδική, το Πύλιο, ιδιαίτερα η πλευρά προς το Αιγαίο. Η Εύβοια αυτή τη στιγμή στην Κύμη έχουν πέσει 83-85 τόνοι το στρέμμα, όσοι δηλαδή περίπου πέφτουν ολόκληρο το Σεπτέμβρη, μέσα σε λίγες ώρες. Μιλάμε σήμερα από τις 12, από τις 12 το βράδυ μέχρι τώρα, και έπεται και συνέχεια. Επίσης βρέχει στη Χαλκιδική.
1: Αυτό, αρχικά, συγγνώμη Τάσο, δηλαδή θα κρατήσει, δεν θα είναι ένα σύστημα για λίγες ημέρες.
2: Όχι, αύριο τα ξημερώματα τέτοια ώρα θα φεύγει, θα είναι σε αποδρομή.
1: Α.
2: Μια μέρα θα είναι, αλλά είναι γερούτσικο.
1: Mm-hmm.
2: Θα επηρεάσει τις ανατολικές περιοχές, όπως είπα, τη Χαλκιδική, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Βρέχει αυτή τη στιγμή στη Λίμνο, στον Αϊστράτη, στην Σαμοθράκη, και πλησιάζουν οι βροχές, λίγο αγγίζουν και την Λέσβο, τη Μυτιλίνη.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης θα βρέξει και στην Αττικοβιωτία. Τις βροχές στην Αθήνα τις περιμένουμε το μεσημέρι και μετά, απογευματάκι και μέχρι βράδυ, και μετά θα σταματήσουν. Βεβαίως δεν θα έχουν ένταση μεγάλη, ούτε και θα είναι επικίνδυνες στην Αττική ειδικά. Έχουμε επίσης καταιγίδες αυτή τη στιγμή στην Εντολοακαρνανία, στο Ιόνιο. Είναι μια κακοκαιρία που, όπως για να το κάνουμε, ήρθε ξαφνικά και θα φύγει και γρήγορα.
1: Mm-hmm.
2: Χρειάζεται όμως προσοχή στις μετακινήσεις στους δρόμους, γιατί οι δρόμοι δεν έχουν δεχτεί βροχή καθόλου και οι πρώτες σταγόνες βροχής είναι επικίνδυνες μετά από συνεχή ανομβρία. Θα δημιουργηθεί μια γλίτσα στους δρόμους,
1: βέβαια,
2: είναι επικίνδυνο.
1: Πολύ, πολύ.
2: Επίσης οι Αθηναίοι θα πρέπει το απόγευμα να έχουν μαζί μια ομπρέλα ή ένα διάβροχο, διότι θα τους χρειαστεί. Η θερμοκρασία απ' την άλλη θα πέσει σημαντικά. Έτσι λοιπόν, από τους χθεσινούς 32 θα πέσουμε στους 25 στην Αττική σήμερα, με ίση θερμοκρασία, και στη Θεσσαλονίκη από τους 31 στους 26. Βροχές καταιγίδες και στις δύο πόλεις. Οι άνεμοι βοριάδες στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 με 7 από φως, στο Αιγαίο τα 6 με 7. Τοπικά τώρα το πρωί δεν αποκλείεται ακόμα και 8 εκεί ανοιχτά, της Χαλκιδικής και του Αγίου Όρους. Και η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα υπηρετικά και κυρίως στα δυτικά ή τους 27 με 29, και μόνο στα Δωδεκάνησα πιστεύω να φτάσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά και από αύριο θα πέσει και εκεί η θερμοκρασία. Το φθινόπωρο μας κάνει μια σοβαρή κρούση, θα έλεγα. Καιρός ήταν, αφού πια έχουμε πει, στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.
1: Βέβαια. Άρα ημερολογιακά το φθινόπωρο έρχεται και με πραγματικές συνθήκες φθινοπώρου, με θερμοκρασία,
2: ναι,
1: φθινοπώρου δηλαδή.
2: Ναι, βεβαίως. Έτσι είναι, γιατί το φθινόπωρο θα μπει ουσιαστικά στις 22 του μηνός, που θα έχουμε και την φθινοπωρινή ημερία.
1: Μάλιστα.
2: Η σημέρα, δηλαδή η συνύχτα, με το ρολόι εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: Τάσος
0: πολύ.
1: Τάσος Αρνιακός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Στη διάθεσή σας.
1: Καλημέρα, Τάσο μας.
2: Να είστε καλά. Γεια.
0: Καλημέρα. Λέει και ο αγαπητός, ένα χρόνο είχα να πλύνω το αμάξι και το πήγα για πλύσιμο τώρα και ακούω ότι θα βρίξει. Θα σκοτωθούμε.
1: Τουλάχιστον το μέσα θα είναι καθαρό, αγαπητέ μου.
0: Και ένα μυστικό, αν το πλένει συχνά, δεν σε πειράζει και να βρέξει μια μέρα. Εντάξει, το ξαναπλύνω σε δύο μέρες που είχα να το πλύνω, που είχα σκοπό να το πλύνω.
1: Ναι.
0: Άμα το παρατάς και το πλένεις μια φορά στα χίλια χρόνια, σε ενοχλεί η βροχούλα.
1: Σε ενοχλεί, ναι.
0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τους 120 βαθμούς Κελσίου, ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με την Λαστοφλίξ εστί από την Ελαστοτέτ. Στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και την κάνατε ταράτσα.
1: Στο ίδιο περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος και φυσικοαέριοελλάδος.gr με λατινικά και πρόλαβε την προσφορά.

0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν λέγαμε και έχουμε μείνει και στα πολιτικά και θα συνεχίσουμε βέβαια με τα πολιτικά. Είπαμε, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
1: Βέβαια.
0: Πιάσαμε λίγο τις πιέσεις της κυβέρνησης, γιατί λέμε, μαθαίνουμε, ακούμε και σε λίγο θα έχουμε και λεπτομέρειες ότι έρχονται οι εταιρείες και λένε, α, παιδιά, εκείνη η συμφωνία που κάναμε για τις τιμές στο ράφι πρέπει να αλλάξει τώρα, γιατί εδώ έχουμε κόστος. Το κόστος στο μεταφορικό.
1: Έχουμε πρόβλημα, σου λέει.
0: Τώρα μεγαλώνει και άρα και το κόστος παραγωγής. Επομένως, παιδιά, θα χαιρετήσουμε τη συμφωνία, λένε οι εταιρείες. Λοιπόν, οπότε αυτό σημαίνει οδεύουμε για να τιμήσεις. Αλλά για πάμε να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης.
1: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, χθες.
0: Ναι,
1: στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Χθες ήταν στο ίδιο πάνελ
0: Μεσίνια,
1: με τον. Μεσίνια, είναι η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Ναι, είχαμε διαπιστώσει ότι είμαστε κοντοχωριανοί. Και ακαδημαϊκός επίσης. Η κυρία Αντωνοπούλου. Για πες, ναι.
1: Είχε μια περίεργη απορία, ρε παιδί μου, χθες η κυρία Αντωνοπούλου. Σου λέει ο απλός πολίτης που θα πάει να κάνει τον μπότοξ του. Πώς αισθάνεται ασφάλεια?
0: Θέλω να πάω να κάνω τον μπότοξ μου, παιδί μου.
1: Πώς αισθάνομαι?
0: Και μου δίνεις εσύ, μου λες την τιμή την κανονική και θα πρέπει να πας σε νοσοκομείο, ξέρω εγώ, σε κλινική που εξειδικεύεται. Και έχω το φίλο μου το Σαπρανίδη, μου λέει, άστο, στο κάνω εγώ στο κομμωτήριο με 50 ευρουλάκια, σε κάνω καινούργια.
1: Το μποτοξάκι.
0: Αλλά είναι, πώς λέμε, ρε παιδί μου, να κάνει ο πολίτης τον μπότοξ του, πώς λέμε, να πάει να αγοράσει, ξέρω εγώ, τα βασικά του
1: προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Του, ας πούμε, ναι, για να μαγειρέψει. Ναι. Να την ακούσουμε, πώς το
0: πούμε. Άντε, για να την ακούσουμε.
2: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι? Πώς αισθανθούν
3: εγώ,
2: αυτοί οι άνθρωποι?
3: Εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι
2: πώς
3: θέλω να πω.
2: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Αισθάνονται ασφάλεια. Το ελληνικό κράτος δεν δίνει ασφάλεια, σε απλά ζητήματα που αφορούν την
3: 30
2: υγεία.
3: 30
0: δευτερόλεπτα, κύριε Σταυράκη. Εντάξει, συγκλονίστηκα, έχω να σου πω. Λευτεριά στον μπότοξ, εσείς. Δηλαδή, ο απλός άνθρωπος, ο απλός πολίτης θα πάει να κάνει τον μπότοξ του. Πώς θα νιώθει σίγουρος και ασφαλής? Εδώ είναι τα ζητήματα. Εδώ είναι τα ζητήματα. Θα πάει να κάνει τον μπότοξ. Πώς θα νιώθει ασφαλής? Αυτά θα λύσουμε τα θέματα. Καθοδόν για τις εκλογές.
1: Έχουμε ένα πολύ σοβαρό, έχει ανοίξει μια πολύ σοβαρή κουβέντα αυτή τη στιγμή για το τι γίνεται στα ιατρία και τι γίνεται όντως στα κομμωτήρια και στα νυχάδικα που κάνουν μεσοθεραπείες και διάφορα. Αλλά όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο, το ευτελίζεις τελείως. Πού θα πάει να κάνει ο απλός πολίτης τον μπότοξ του?
0: Σαν να λέμε, πού θα πάει ο απλός πολίτης να πάρει τη φρατζόλα ψωμί από το φούρνο του. Ρε εσείς, συνέλθετε λίγο.
1: Πάνω στο ίδιο θέμα λοιπόν, είχαμε και μια άλλη κόντρα.
0: Ναι.
1: Πιάστηκαν ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας, με τον Γιώργο Λιάγκα, τον συνάδελφο παρουσιαστή δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Έκανε την κριτική του ο κύριος Λιάγκας λοιπόν στον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε...
0: Όπου πηγαίνανε εκεί να πούμε κάποιοι ελεγχτές. Ή κάποιοι ήταν ευαίσθητοι, πάταγαν το κουδούνι, δεν τους ανοίγανε, φεύγανε πληγωμένοι.
1: Χωρίς να ειδοποιήσουν κάποιους ο
0: κελέτες. Άλλοι δεν βλέπανε, δεν ακούγανε, πηγαίνανε, αλλά λέει, είχαν ρόδες στα μηχανήματα και τα κρύβανε. Τώρα είχαν μάλλον δίχτυα παραλλαγής. Εκεί αυτοί οι δύο οι γιατροί τα είχαν βάλει στο μπαλκόνι. Δεν μπορούσαν να τα βρουν οι ελεγχτές. Είχαν μια αδυναμία. Ναι.
1: Τα σκέπαζαν και έβαζαν από πάνω τον παπαγάλο.
0: Μπράβο, ναι, αυτό. Ή την πανοπλία Σαμουράι.
1: Την πανοπλία Σαμουράι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα ότι να στείλουμε σένα να κάνει τους ελέγχους. Που είσαι ο Ηρακλής Πουαρό.
0: Όπα, πήγε να χαλάσει ατμόσφαιρα.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Να.
4: Κύριε Λιάγκα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο έκανε πάρα πολλούς ελέγχους.
1: Χωρίς αποτέλεσμα.
5: Αποτυχημένους ελέγχους.
4: Ότι κάτι υποπτευόντουσαν για να πάνε στο ίδιο ιατρείο 6, 7, 8
1: φορές.
4: Αυτό
1: είναι χειρότερο, κύριε
5: Εγώ μπορώ όμως να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί να κάναν και τα στραβά μάτια. Εσείς που λέτε κάτι υποπτευόντουσαν και δεν το παίρνα χαμπάρι.
4: Θέλω να
5: πω, κανείς δεν ξέρει ποιος λέει την αλήθεια
6: του ιατρικού.
5: Και εγώ θα σας πω ότι μπορεί να κάνει και τα στραβά μάτια. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το αποδείξω.
4: Αν θέλω να κάνουν τα σταυμάτια, δεν θα πηγαίναν 8 φορές.
5: Γιατί?
4: Πηγαίναν διαρκώς.
5: Τυπικά είμαστε εντάξει. Τυπικά είμαστε εντάξει. Πηγαίνουμε συνέχεια και δεν βρίσκουμε τίποτα.
4: Θα στέλνουμε τον Ηρακλή που αρρώλιάγκα για ελεγχομονικό.
5: Μην είσαι ειρωνικός όμως, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, όταν έχεις το χάρι ένας άνθρωπος, άσχετα λέγεται Μαζονάκης, Λιάγκας, Γεωργιάδης, μη μου ειρωνεύεστε τώρα ότι είμαι ο Ηρακλής που αρρώ. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ.
4: Είσαι Ηρακλής που αρρώ και δεν θα
5: πρέπει να το
4: σε μια σάρκα. Έλα τώρα.
5: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: δίκιο και άδικο έχουν και δύο ταυτόχρονα. Να σου εξηγήσω γιατί.
1: Για πες.
0: Από τη μία, όταν λέει ο υπουργός ότι πήγανε 8 φορές, αυτό μόνο ελαφρυντικό δεν είναι.
1: Χειρότερο είναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή πήγαν 8 φορές και δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν ότι αυτοί οι τύποι είχαν παράνομα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και οι άλλοι ήταν εκβατικοί σαμάνος. Με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χονολούλου. Κανείς από αυτούς δηλαδή δεν κοίταξε ότι.
1: Α, τι γράφει αυτό το site, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα επιβαρυντικό. Το άλλο είναι ότι. Εντάξει, κι εμείς όταν ανακαλύπτουμε την Αμερική και πέφτουμε από τα σύννεφα, το κάνουμε με εμφαντικό τρόπο. Αναφέρομαι στο χώρο μας γενικά. Ανακαλύπτουμε την Αμερική και πέφτουμε από τα σύννεφα. Δηλαδή, λέμε, α, τι λέει, συνέβη αυτό το πράγμα. Υπήρχε τέτοιο ιατρείο στο Κολωνάκι. Τι λες τώρα, ρε παιδί μου, πήγε από στόμα σε στόμα. Ακούω για ονόματα τα οποία είναι. Δεν θέλω να σου πω τώρα. Θεριώδη. Στη χώρα εννοώ. Αλλά εμείς πέφτουμε από τα σύννεφα. Θέλω να πω ότι έχουν δίκιο και άδικο και οι δύο μαζί. Καλό είναι βέβαια να υπάρχει μια ψυχραιμία. Και όταν σου κάνει έλεγχο ο δημοσιογράφος και σου λέει. Εδώ υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που λέει ότι εσκεμμένα δεν τους βρίσκαν τα μηχανήματα. Πρέπει να απαντάς.
1: Δεν είναι ωραίο να λες, κύριε Κλειπόρο, το δημοσιογράφο που σου κάνει
0: καλά.
1: Ερώτηση.
0: Και από την άλλη, και εμείς επαναλαμβάνουμε μεγαλύτερη ψυχραιμία όταν βάζουμε τα ζητήματα. Δεν είναι ότι τα μαθαίνουμε τώρα χθες. Έπεσε από τα σύννεφα. Πώς έχουν πέσει από τα σύννεφα, έχουν σπάσει πόδια χέρια. Μισή Ελλάδα έχει πέσει από τα σύννεφα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Άντε, πάμε. Real FM.

0: Τι από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Η βούρτσα μόνο σύ. Μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου.

0: η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα πάμε τώρα μέσα στις εφημερίδες. Πριν πάμε όμως στις εφημερίδες, να σας πω ότι ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr, φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, λαστοφλέξ εστί για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση ταράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
0: Πάμε στις εφημερίδες.
1: Πάμε να δούμε τι έχουν τα πρωτοσέλιδα.
0: Ξεκινάς, ξεκινάω.
1: Ξεκινά.
0: Λοιπόν, ξεκινάω με την Καθημερινή. Τίτλος: τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη 12 Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ακριβώς δίπλα μια μεγάλη φωτογραφία του ο καγκελάριος κατάθλιψης που λέω. Υποσυνεχή πολιορκία, ο Μέρτς.

0: εμφανώς προβληματισμένος, ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήματα δημοσιογράφων. Εδώ έχει τη φωτογραφία του μετά τις κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο. Και βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Λοιπόν, νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας, ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς και γίνονται, ρε παιδιά, όλο και πιο πιστικά. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ πάρα πολύ, στα mail σας. Και έχουμε εδώ πέρα επιστροφή 15 αρχαιοτήτων από τη Νέα Υόρκη. Από τις συλλογές του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης προέρχονται οι 15 αρχαιότητες οι οποίες παραδόθηκαν χθες από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Μπράβο στους Αμερικανούς, γιατί έχω την εντύπωση ότι αν περιμένουμε από τους Βρετανούς να κάνουν κάτι με τα γλυπτά του Παρθενώνα, περιμένουμε πάρα πολύ.
1: Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις, οι προκήρυξεις για το δημόσιο. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, η Μαριαλένα Καραντινίνη ταξίδευσε 3.421 χιλιόμετρα, Γιώργο, σε 52 ημέρες από την Κοπενχάγη στον Όλυμπο με το ποδήλατο, παρακαλώ πολύ. Κρύβια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία από τον Ελεύθερο Τύπο, προθυμία στελεχών του CDU να διαδεχθούν τον Μέρτς.
0: Πάμε στα νέα σήμερα και τα νέα επιλέγουν να πάρουν, να δώσουν τη σωστή διάσταση κατά την άποψή μου στο δημογραφικό πρόβλημα. Τίτλος: η προς εξαφάνιση εξυνομή της χώρας, πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων. Ο μέσος όρος μείωσης ήταν στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κεκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Τεράστιο ζήτημα, τεράστιο πρόβλημα. Στα υπόλοιπα, στην πρώτη σελίδα των νέων, κεντροαριστερά στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της, χρειάζονται επιγόντως λύσεις. Το Bloomberg προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Από την απογευματινή, στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέιλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα στον τίτλο της απογευματινής. Επίσης, οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή, όπου κατέθεσε επί 2,5 ώρες ως μάρτυρας ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μόλις μία φορά. Και ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα συγγνώμη, αναφέρεται στην τραγική υπόθεση της Ηγουμενίτσας. Η 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα, ο οποίος έπαιζε κακόγου στο θέατρο πριν ομολογήσει. Να θυμίσω ότι είπε τάχα ότι τους επιτέθηκαν ληστές στον ποδηλατόδρομο εκεί της Ηγουμενίτσας και μετά προφανώς ομολόγησε, γιατί και η ιατροδικαστική έκθεση έδειχνε κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Άλλος ένας τρισάθλιος τύπος, δηλός, άλλος ένας φωνιάς. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Τίτλος: γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Στατική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Μάλιστα. Μυρίζει σκάνδαλο πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές.
1: Από την εφημερίδα Εστία, ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το Μαξίμου, επιτίθεται στην διαφθορά Σιμίτη, αποκαλύψεις της Εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενόχλησης Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Επίσης, από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, 8 στους 10 βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Κατά κάποιο τρόπο το μανιφέστο απαντά στο πρωτοσέλιδο της Εστίας, διότι έχει εδώ φωτογραφία τεράστια του κ. Γιαννέτση. Λογιστής ψυχός είναι ο τίτλος. Σοφία Βούλτεψη, πόσες ακόμη φορές θα μας σώσει ο Γιαννέτσης? Με δικό του νόμο εισήχθη ο θεσμός των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, γινόταν μέσω εταιριών που παρακρατούσαν μέρος του μισθού. Και μεγάλο χτύπημα από κάτω με φωτογραφία του κ. Φαραντούρη. σεξιστική επίθεση κατά της Δούκου Νικόλας Φαραντούρης, οι τοξικές χειρότητες από το που λένε του Ανδρουλάκη.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, συγκάτοικοι στη φτώχεια, είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση τη δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων. Οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες, η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Επίσης από την εφημερίδα των συντακτών, κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά των καυσίμων. Ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στη ρύθμιση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας Νίκου Τσάφ.
0: Λοιπόν, να πάμε και στην κόντρα, προλαβαίνω να πάμε στην κόντρα. Τίτλος: το σύνδρομο Μέλτς απειλεί το Μαξίμου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Άλλο χτύπημα από κάτω με μεγάλη φωτογραφία. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Περίμενε σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο. Και ρεκόρ ετήσεων συνταξιοδότηση το 7ο του 2026. Φεύγουν άρον-άρον από τη δουλειά.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες αμέσως μετά. Δελτίο ειδήσεων με τον Γρηγόρη Γεβάλη.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός.
12: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έως αύριο το πρωί έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι θα πλήττουν βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές αναμένονται το απόγευμα και στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για μορατόριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα. Στο περιθώριο της συνέλευσης, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν συμφωνία για τη Γροιλανδία, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της Δανής Πρωθυπουργού. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα έχει τον μόνιμο έλεγχο του Αρκτικού νησιού. Τις έδρες των τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται ο 27χρονος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Ο καθομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 37χρονος Τούρκος υπήκος, ο οποίος διωκόταν με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ. Αναζητείται από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει ποινή για διακίνηση ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Μετά το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδος, η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ κατέκτησε και το Super Cup. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη, νίκησε με 30-18 την αναγέννηση Άρτας, φτάνοντας τον δεύτερο τίτλο του στην ιστορία της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός και στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
21: Εντόνος Βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
22: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
23: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετία. Το Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας, ο Real Voice 995. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρώτη καλημέρα, Μανούλης Παπάζογλου. Παρέα εννοείται με τον ηχολήπτη μας, το Πέρι το Βασιλάκι.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα και όπως και κάθε μέρα εδώ είμαστε παρέα με σας από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συναδέλφους και όλους τους συνεργάτες του σταθμού για αυτό το μαραθώνιο ενημέρωσης που ξεκινάει στο Real Voice από το πρωί, έτσι. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να διαβάσετε, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr και θα τα βρείτε όλα.

Καλημέρα στο Σταθή τον πρωινό. Καλημέρα, δε πρόεδρε. Τι λέει τώρα, κοιτάκι ηλικία. Έχω μάθει εκεί, από τη Ρόπιτες λέει, πιο μικρές. Έχω και κάτι φωτογραφίες φοβερές. Έχει αλλάξει, λέει, τελείως η διατροφική συνήθεια των παιδιών στο σχολείο με εντολή του Υπουργείου. Έχουν γίνει διάφορες αλλαγές εκεί. Έχουν καταργηθεί και τα λαντικά. Άρε Στάθη, για πες πώς το βλέπουν τα παιδιά. Για στείλε μας ένα μήνυμα. Φυσικά και μπορείτε να μας στέλνετε στο Viber, έτσι εντελώς δωρεάν, ό,τι χρειάζεστε εσείς, ό,τι θέλετε να το πούμε, να το σχολιάσουμε, να το δούμε πέρα από τις καλημέρες σας και τους χαιρετισμούς σας στο 698 91 99 995.

Δεν φτάνουν, λέει, οι μερίδες. Λέω, Στάθης, πού να φτάσουν, Στάθη, εγώ είδα κάτι φωτογραφίες, ειδικά με την τυρόπιτα, και έπαθα πλάκα, έτσι. Έπαθα πλάκα. Καλό είναι να προσέχουμε τι τρώνε, τι τρώμε, έτσι και τα παιδιά, αλλά όπως θεωρώ, προσωπική μου άποψη αυτή, όπως γίνεται και στα fast food, όπως γίνεται γενικώς παντού, έχεις κάποιες επιλογές να φας. Έτσι και τα παιδιά πρέπει να έχουν κάποιες επιλογές, θεωρώ προσωπικά, στο κηλίκιο έτσι. Και η διατροφή θεωρώ των παιδιών ότι από το σπίτι την ελέγχουμε, το τι τρώνε τα παιδιά μας και το

Λοιπόν, μια που είπα για σχολείο, μια καλή πάσα πειρά και το Viber εδώ του σταθμού μας. Θέλω να σας πω λιγάκι κάτι. Έχω από χθες εδώ στην εκπομπή μου, προσπαθώ να βγάλω ένα θέμα το οποίο εσείς οι ίδιοι το τρέξατε, μας το στείλατε, μας είπατε τους προβληματισμούς σας, μας είπατε τι μπορεί να γίνει εδώ και μετά χαθήκαμε και αναφέρομαι σε ένα πρόβλημα έτσι, το οποίο εμφανίστηκε στο 13ο Δημοτικό Σχολείο με κάποια νερά. Νερά λένε κάποιοι γονείς, άλλοι λένε ότι είναι λίμματα αυτά τα οποία βγαίνουν στην αυλή του σχολείου. Έχουν πάρθει κάτι μέτρα ασφαλείας, μας στείλατε κάτι φωτογραφίες με κάτι καρέκλες ή κάτι κορδέλες τρομερές. Μετά χαθήκατε, εξαφανιστήκατε, μετά μας είπαν ότι τελικά θα το δούμε, μετά έτσι, μετά αλλιώς. Ευτυχώς και εμείς το ψάξαμε το θέμα έτσι πριν το βγάλουμε. Προφανώς αυτό κάνουμε όλοι εδώ οι συνεργάτες του σταθμού. Και θέλω να σας πω ότι όσοι στέλνετε έτσι, το οτιδήποτε στο Viber είτε στους συνεργάτες εδώ προσωπικώς και θέλετε να το σχολιάσουμε, αυτό κάνουμε εμείς. Οι εκπομπές όλων μας εδώ πέρα των συνεργατών του Real Voice αυτό το σκοπό έχουν. Τα μικρόφωνα μας είστε εσείς. Εσείς με τους προβληματισμούς σας, με τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας, με κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να λυθεί, αυτό κάναμε κι εμείς. Και ευτυχώς δηλαδή που το έψαξα λίγο το θέμα, γιατί έμαθα τελικώς από το Προεδρείο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, έτσι, ότι υπήρξαν κάποιες επαφές και προ 15 ημερών με τον κύριο Τσούβαλη, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος εστάλθη από την κυρία Γιαννέλη στο σχολείο. Όλο αυτό βεβαίως δεν το έμαθα εγώ ποτέ από σας. Το μόνο που έμαθα και είδα είναι δύο κάρακλες, κάτι κορδέλες, και να οι μισοί γονείς, κάποιοι τέλος πάντων, να λέτε ότι είναι λίμματα, κάποιοι άλλοι να λέτε ότι είναι νερά. Εγώ ήρθα χθες από εκεί, το είδα, έτσι, και έχω άποψη και εικόνα. Απλά την επόμενη φορά να ξέρετε, αν έγινε τυχαία, έτσι, εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι περίεργα, αν έγινε λοιπόν τυχαία όλο αυτό, έχω καταλάβει και έχω μάθει ότι θα διευθετηθεί το θέμα τις επόμενες μέρες. Τώρα, αν δεν έγινε τυχαία, είναι πρόβλημά σας. Εμείς σας έχουμε πει και το έχω ξαναπεί ότι μία πληροφορία η οποία βγαίνει από εμάς τουλάχιστον είναι ελεγμένη 2, 3 και 4 φορές. Έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Γιατί χθες είχαμε και μία συζήτηση έτσι, με λίγο παραπάνω έντονο ύφος με κάποιους για αυτό το θέμα, που άλλα είπαν, άλλα προφανώς ισχύουν, και αν δεν τα έβλεπα και εγώ με τα μάτια μου, προφανώς, έτσι, για να έχω και δικιά μου άποψη, προφανώς τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Βέβαια, όλοι, και θα συνηγορήσουμε σε αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτά τα μέτρα ασφαλείας τα οποία πάρθηκαν εκεί με καρέκλες στον προαύλιο χώρο που προαυλίζονται τα παιδιά είναι τουλάχιστον απαράδεκτες. Καμία μηδέν ασφάλεια, μην το ξαναπείτε, μην το ξανασχολιάσετε. Πάντα να λύσετε εκεί την κατάσταση, το θέμα, και όλα καλά. Γιατί αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει εκεί, νομίζω ότι είναι ντροπή. Είναι ντροπή και σίγουρα δεν προστατεύει τα παιδιά, μικρά παιδιά δημοτικού που παίζουν στην αυλή. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και θα σας παρακαλέσω λοιπόν την επόμενη φορά που θα προβείτε σε μια καταγγελία, έτσι, να την κάνετε και ονομαστικά. Να την κάνετε και ονομαστικά την καταγγελία, να μην φοβάστε. Να μην φοβάστε καθόλου. Και ανώνυμοι να θέλετε την καταγγελία, αρκεί να ισχύουν αυτά τα οποία λέτε.

Πάντως μέσα σε όλο είναι ένα πρόβλημα το οποίο σίγουρα είναι αρκετών ημερών πρόβλημα, και μάλλον αυτή η κακή συντήρηση του δικτύου με κάποιους σωλήνες να έχουν σπάσει, του νερού, έτσι, του νερού, δεν είναι λύματα, το είδα εγώ προσωπικά με τα μάτια μου, έτσι. Και επίσης όταν έχουμε προβλήματα με τη διεύθυνση, επειδή έμαθα πολλά σε μία συνάντηση που έκανα χθες, έτσι, με όλους εσάς εκεί, εάν υπάρχουν προβλήματα με τη διεύθυνση, να απευθυνθείτε εκεί που πρέπει να απευθυνθείτε και θα αναλάβουν προφανώς, έτσι, τις ευθύνες τους όλοι, γιατί ακούω πολλά πραγματάκια γενικώς. Λοιπόν, αυτά σαν παρέθεση, σαν εισαγωγή, μια που λέμε και για τα σχολεία, γιατί δεν μπορεί να μένουμε κι εμείς έτσι δύο μέρες εκπομπών χωρίς αποτέλεσμα. Οπότε και γι' αυτό ψάχτηκε χθες λίγο η υπόθεση, γιατί με εξαφανιστήκατε χθες περιέργως, έτσι. Αλλά anyway, καταλαβαίνω ότι θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας για τα παιδιά σας, μαζί σας. Αυτό καταλαβαίνω, ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει βρει λύση, το καταλαβαίνω και αυτό. Τώρα είναι πρόβλημα τεχνικών υπηρεσιών. ΔΕΙΑΡ, εγώ αυτό που έμαθα είναι ότι πρέπει να συνεργαστούν λίγο, γιατί δεν γνωρίζει και η ΔΕΙΑΡ ακριβώς το δίκτυο του σχολείου, και οπότε χρειάζεται μια συνεννόηση, μια συνεργασία με τις με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου της Ρόδου. Και όλα αυτά μου τα είπατε εσείς οι ίδιοι, έτσι. Χθες μου τα αποκαλύψατε εσείς οι ίδιοι και μου είπατε μάλιστα για στρατόπεδα μεταξύ γονέων. Οι εκπομπές όμως και ο καθένας δεν είναι μπαλάκι και δεν είναι και πιόνι, έτσι. Δες αυτά. Τσιγάρα, να σταθώ να πάρω εισιτήριο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Σας έχω πει χτες για την ΠΕΠΚΟ, θα σας τα πω και σήμερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά το φθινόπωρο είμαστε πιο οργανωμένοι τόσο στο σπίτι όσο και στην καθημερινότητά μας. Και τώρα που ανοίγει το νέο κατάστημα ΠΕΠΚΟ στις 30 του μήνα, οι φθινοπορεινές μας αγορές θα μπουν ακόμη περισσότερο σε τάξη. Γιατί εκεί θα βρούμε είδη σπιτιού και διακόσμησης, είδη ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και παιχνίδια, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. Και το καλύτερο, την ημέρα του opening, όσοι βρεθούμε εκεί, θα φύγουμε με δώρο επιταγές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, νέο κατάστημα ΠΕΠΚΟ ΚΑΗ στη Ρόδο, στο 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Λίδλ.

Καλημέρα στο Θανάση. Το ξέρω ότι θα με καταλάβεις εσύ, Θανάση. Αλλά πλέον, όποια πληροφορία και αν έρχεται, πάω και τη βλέπω εγώ ίδιος. Όπως τότε βλέπε λίματα και περίμενα στη γωνία του Βαγιανού να μου πει ότι δεν είναι σήμερα αυτό. Αλλά τελικά δεν το έκανε ο Σωτηράκης. Γιατί ξέρω ότι είναι, υπάρχει δίκαιο στο βίντεο ο Σωτηράκης μας. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα και στο Βασίλη, να είστε πάντα καλά. Η κυρία Μαλία μας λέει τα σχολεία είναι χάλια όλα. Καλημέρα κυρία Μαλία.

Καλημέρα στον Παυλό, στην Κάρπαθο. Καλημέρα, φιλαραγή. Συννεφιά και εδώ, όπως το λες στο μήνυμά σου, έτσι είμαστε και εμείς εδώ. Όχι με βαριά σύννεφα, πίσω ότι είναι χειμώνας, ρε παιδί μου, ή μυρίζει φθινόπωρο προς χειμώνα, αλλά εντάξει. Δεν τον έχουμε δει ακόμα τον ήλιο στο 100%, έτσι όπως τον βλέπουμε κάθε μέρη, να το καλοκαίρι, τουλάχιστον εμείς εδώ, στο στούντιο.

Καλημέρα στο Φώτη Στυλέρο, περαστικά φιλαρακή. Λοιπόν, να σας πω λίγο για ένα άσχημο γεγονός το οποίο το ακούσαμε χθες και αναφέρομαι στον αείμνηστο πλέον Ντούσαν του 12νησιακού ποδοσφαίρου, το Βασίλη τον Αθανασίου, ο οποίος δεν είναι πλέον μαζί μας, σε ηλικία 68 ετών λοιπόν έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης, ο Βασίλης Αθανασίου. Όσοι είστε από την τοπική κοινωνία, αλλά και όχι μόνο θα πω εγώ, καταλαβαίνετε για ποιον άνθρωπο μιλάω, καταλαβαίνετε για ποια προσωπικότητα μιλάω. Συνέδεσε το όνομά του με την φανέλα του Διαγόρα. Επίσης, μέχρι και σήμερα έχει άριστες σχέσεις με τον Αστέρα Παστέδας. Και καταλαβαίνετε ότι μια απώλεια τέτοια, και ξαφνικά θα πω εγώ, εγώ προσωπικά δεν γνώριζα καθόλου, χθες τα έμαθα όλα. Συλληπιτήρια, ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια. Κουράγιο και δύναμη.

Λοιπόν, να σας πω λίγο για την Κυριακή. Στις 27.09, στις 10 η ώρα το πρωί, η ομάδα του Ροδονέων συνεχίζει τη φροντίδα και την καθαριότητα του πάρκου του Ροδινιού μαζί με το τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ρόδου σε συνεργασία. Την Κυριακή λοιπόν στις 27 του μηνός στις 10, έτσι, όσοι θέλετε να βοηθήσετε θελοντικά στο καθαρισμό εκεί του Ροδινιού. Είναι που είναι εντάξει το Ροδίνι, δεν χρειάζεται τίποτα. Και τέλος πάντων οι Ροδονέων μαζί με το Πράσινο θα πάνε να καθαρίσουν εκεί το μέρος εθελοντικά τελείως. Όσοι θέλετε να πάτε, να πάτε. Έτσι είναι, αφού λείπει ο Λάμπης, θα πάνε οι βολίτες. Άντε, για να μην παρεξηγηθώ με το φίλο μου το Λάμπη, εννοώ ότι για καθαρισμό, έτσι, για να το καθαρίσουν, ορίστε, άντε, να μην παρεξηγηθώ.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Τώρα σε εσάς θα ερχόμουν εκεί νότια και θα έκανα αναφορά στο γήπεδο της Απολλαγιάς. Ένα φανταστικό κόσμημα, έτσι που το έχει ανάγκη πραγματικά εκεί το μερός. Είδαμε χθες την ανάρτηση του Περιφερειακού Αρχή Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου. Ένα φανταστικό στολίδι, το οποίο παραδίδεται στην τοπική κοινωνία, στην τοπική κοινότητα της Απολλακιάς. Ένα διαχρονικό αίτημα. Εγώ θυμάμαι σε πολύ μεγάλη ηλικία, η αλήθεια είναι, μετά τα 20 θα σας πω, που επί εποχή Κλεόβουλου Χατζηγεωργίου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, όταν και ήμουν και παρατηρητής αγώνα, όσες φορές χρειάστηκε να πάμε στην Απολλακιά, πηγαίναμε σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πηγαίναμε σε ένα χώμα κυριολεκτικά, που έπεφτες κάτω, ποδοσφαιριστές δηλαδή, και αφήνανε τις σάρκες τους εκεί, όπως σας το λέω, μέσα στο γήπεδο. Σηκωνόντουσαν πάνω και ήταν κόκκινοι όλοι, από την αρχή του ποδιού μέχρι το τέλος. Για τέτοιες καταστάσεις και για πολλά χρόνια αυτή η κατάσταση στην Απολλακιά έφτιαξε ένα στολίδι, το οποίο θα το χαρούν και αυτοί που παίζουν τώρα και αυτοί που θα παίζουν μελλοντικά, έτσι. Γιατί η Απολλακιά, κακά τα ψέματα, είναι ένα χωριό με αρκετή ανάπτυξη και σίγουρα σηκώνει και παραπάνω ανάπτυξη ο τόπος. Η περιφέρεια το έχει καταλάβει αυτό, έχει καταλάβει τις ανάγκες, πολύ καλά έκανε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Και έχει φτιάξει, πόσα γήπεδα έχει φτιάξει στα νησιά μας, ρε παιδιά. Αλήθεια τώρα, σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Προσέξτε, δεν έχει καμία σχέση με τα γήπεδα η περιφέρεια. Να το πούμε και αυτό. Εκτός αρμοδιοτήτων, να το πούμε και αυτό, να το τονίσουμε. Αλλά είναι πάντα δίπλα στις ανάγκες που έχει ο κάθε τόπος, ειδικά όταν πρόκειται για τον αθλητισμό, έτσι που είναι μια διαφυγή των παιδιών μέσα από αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε, και το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό η περιφέρεια και επενδύει πάνω σε αυτό. Τι εννοώ επενδύει? Επενδύει στο μέλλον, στις εγκαταστάσεις, στις σύγχρονες πλέον εγκαταστάσεις, και στην προστασία των παιδιών μέσα στον αθλητισμό.

Λοιπόν, εχθές είχαμε και την ενθρόνηση του Αρχιεπισκόπου Καναδά, του κύριου Απόστολου. Άξιος, θα πω εγώ, όπως και πάρα πολλοί κόσμος. Φανταστική τελετή, δεν ξέρω αν είδατε φωτογραφίες, αν είδατε βίντεο, αν είδατε όλα αυτά τα οποία ήρθανε από Καναδά. Υπήρχε και έντονο, φυσικά και θα υπήρχε έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον εκεί, αλλά και κάποιοι που ταξίδεψαν έτσι από την Ελλάδα για να βρεθούν στο πλευρό του Αρχιεπισκόπου Καναδά πλέον, κύριου Απόστολου.

Καλημέρα στο Καστελόριζο στην Αγγελική. Θα έρθουμε τώρα σε λίγο στο Καστελόριζο. Το έχουμε πάρει υπόμον το Καστελόριζο, να ξέρετε. Τι να κάνουμε, εκεί συμβαίνουν όλα. Τελευταία ειδικά συμβαίνουν πολλά εκεί. Αλλά έχει και ωραίες δράσεις, έτσι, και ωραίες δράσεις. Θα τα πούμε σε λιγάκι.

Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτμο λέει: εάν γνωρίζουμε τι γίνεται με τους 400 πλάς λιμενοφύλακες που ανακοίνωσε το Υπουργείο σαν προκήρυξη. Μάλιστα. Θα το δω, θα το ψάξω. Ξέρω την προκήρυξη. Την έχει εξαγγείλει και ο ίδιος ο Υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, στα προσωπικά του social τότε, μόλις βγήκε στον αέρα αυτή η προκήρυξη. Θα το ψάξω όμως και θα το δω. Σας δίνω το λόγο μου ότι μέχρι αύριο θα σας απαντήσω.

Καλημέρα στον Πέτρο Σιλερό, καλημέρα ρε φίλε. Καλά είναι αυτός, δεν μασάει τίποτα ο Φώτης, μην ανησυχείς, όλα καλά.

Τι άλλο έχουμε λοιπόν σήμερα? Έχουμε την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Νέα Υόρκη Αμερική, παρουσία εννοείται του Πρωθυπουργού Κυριάκου του Μητσοτάκη. Αύριο όμως είναι το ενδιαφέρον, το καλό ενδιαφέρον, με την ομιλία Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός έχει μάθει να λέει, ρε παιδί μου, εγώ μιλάω σε ανθρώπους που ακούνε, δεν ακούνε, πρέπει να μ' ακούνε. Σας θυμίζει τίποτα? Ξέρετε, υπάρχουν οι Τραμπ και οι Τραμπίσκοι. Ε? Υπάρχουν και αυτοί οι ημιτασιών, ρε παιδί μου, προσπαθούν να το παίξουν εκεί. Να το εμφανίσουν έτσι, ρε παιδί μου, κάπως. Θα δεις και αυτό είναι αξίωμα. Ε? Τι τραβά. Αύριο λοιπόν η ομιλία του Πλανητάρχη. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί, τι θα συζητηθεί. Όλοι αναμένουν πολλά πράγματα να ακουστούν πάντως αύριο στην ομιλία του. Από σήμερα ξεκινάνε οι διεργασίες. Προφανώς και θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε ώρα. Και φυσικά την Ελλάδα την ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το meeting, ας το πω και έτσι, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για πολλούς λόγους, πολλούς και διάφορους λόγους.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, θα πάμε μια βόλτα μέχρι το Καστελόριζο. Πραγματικά, ξέρετε, για να κάνεις μια εκπομπή έχεις ένα προγραμματισμό πάντα, έτσι, το ποιος θα μιλήσει, τι θέμα έχουμε να συζητήσουμε κτλ. Από χθες μου πήρανε τηλέφωνο από το Καστελόριζο και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Δανάη αλλά και την κυρία Μαντικού που με πήρανε τηλέφωνο και μου είπανε για την δράση που κάνει η Λέσχη Λάιονς Καστελόριζου και πρόκειται για δωρεάν δράση πρόληψης και ενημέρωσης για το Αλσχάιμερ και Άνια, έτσι. Άλλαξα όλη τη ροή της εκπομπής, τελείως. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που γίνονται και όταν κάποιοι έχουμε και μέσα στην οικογένειά μας τέτοιου τύπου ασθενείες, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι η έγκαιρη, έτσι, γνώση και η πρόληψη στο να γνωρίζεις κάποια πράγματα και να μείνεις απλά σε ένα σπίτι να ακούσεις τον κάθε, είναι και της εποχής, είναι και της μοδός, και να ακούς τον κάθε κομπογιανίτη π.χ. Να σου λέει το οτιδήποτε, τον κάθε τσαρλατανό. Χθες παρεμπιπτόντως έψαχνα να βρω τη ρίζα της λέξης τσαρλατάνος περί ακλάψεις από Ιταλία μεριά. Τσαρλατάν, anyway. Αυτά τα ωραία λοιπόν συμβαίνουν στο Καστελόριζο, που από χθες, όπως με ενημέρωσαν, από τις 6 ώρα το απόγευμα χθες, γίνεται αυτή η δράση στο Καστελόριζο και θα μεταφερθούμε να πάμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο της Λέσχης Λάιονς Καστελόριζου, την κυρία Εύα Μαντικού, που την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και είναι χαρά μας, έτσι. Κυρία Μαντικού, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα από το κριτικό Καστελόριζο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
0: Και εγώ χαίρομαι πραγματικά και χάρηκα πάρα πολύ που με πήρατε τηλέφωνο χθες με τη Δανάη. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσουν αυτές οι δράσεις, πρέπει να αρέσουν σε όλο τον κόσμο και καλό θα είναι να υπάρχει και συμμετοχή. Δηλαδή πρέπει να το σπρώξουμε αυτόν τον κόσμο στις δωρεάν, επαναλαμβάνω, εντελώς δωρεάν, έτσι δεν είναι, κυρία Μαντικού? Εντελώς δωρεάν εξετάσεις.
1: Βεβαίως. Η ιδέα ήταν, γιατί επειδή βάζουμε κάθε μήνα σε άλλες χιλιάδες Καστελορίζου, έχουμε κάποιους πυλώνες με τους οποίους βλέπουμε ποιες μέρες είναι οι πάρα πάρα πολύ σημαντικές για να μπορούμε να κάνουμε δράση στο Καστελόριζο. Γνωρίζαμε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, οπότε και με τη βοήθεια και μίας άλλης Λάιον στη Ρόδο, μίλησαμε με την κυρία Καρακατσάνη, τη Μαρία που είναι στο Πανάκια, οπότε σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να έρθει η εταιρεία με την ομάδα της, την εξαιρετική ομάδα, να συνεργαστούμε και να βγει αυτή η δράση που δεν έχει κάτι άλλο από το πιο σημαντικό, δηλαδή βασικό έργο, είναι να αφυπνίσει τον κόσμο και να πει ότι η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να την προβλέψεις, μπορεί με κάποια τεστ, αυτά που κάνουν από χθες, και έχω πάθει πλάκα βέβαια, εμείς είμαστε μέσα στο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, κάνουν τεστ μνήμης και εκεί μιλάνε με τον καθένα και βλέπουν κατά πόσο έχουν αυτό το θέμα ή αυτή την προδιάθεση, να πούμε, οπότε και μετά τους παραπέμπουν στους ανάλογους γιατρούς, στους ανάλογους ανθρώπους που μπορούν να είναι δίπλα τους και να μπορούν να τους βοηθήσουν.
0: Μάλιστα. Έχει συμμετοχή το πρόγραμμα?
1: Βεβαίως. Σήμερα μάλιστα είναι και από τις 9 μέχρι τις 1. Και με την ολοκλήρωση της δράσης μετά θα γυρίσουμε με τους ανθρώπους στη Ρόδο. Να πω έτσι απλά τα ονόματα.
0: Βεβαίως.
1: Η εταιρεία είναι του κυρίου Πλατή. Έχει έρθει η κόρη του, λέγεται Σερένα Πλατή. Είναι η κυρία Καρακατσάνη Μαρία και η κυρία Βαλσαμιούλα Ρουμπή, τις οποίες τις ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και έχει έρθει και άλλος ένας Λάιον της Λέσχης Χάλκης μαζί για να δει και εκείνος την δράση. Τα μέλη την αγκάλιασαν τη δράση και ο κόσμος, από χθες η αλήθεια, με παίρνει τηλέφωνο για τον παππού του, τη γιαγιά του, να το ρωτήσει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πώς μπορεί.
0: Είναι αυτό που αναρωτιόμασταν και εμείς και που συζητούσαμε. Συγγνώμη που σας διακοπτώ. Στη συζήτηση που είχαμε εδώ και με τους συναδέλφους, αυτό λέγαμε. Δηλαδή, πολλές φορές, όταν δεν υπάρχει γνώση, όταν δεν υπάρχει πρόληψη, ή το πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει κάποιον δικό του, κάποιο συγγενή του ή ακόμα και ο ίδιος το εαυτός, αν είναι δυνατόν, ότι υπάρχει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κάποιο πρόβλημα να το ψάξω, έρχονται αυτές οι δράσεις και σου λένε εδώ είμαστε, έλα και εσύ θα το δούμε μαζί. Είναι πολύ σημαντικό και εντελώς δωρεάν.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε από την εκπομπή σας, να πω ότι πέρσι είχαμε κάνει μία δράση για την ημέρα των ηλικιωμένων. Πιστέψτε μου ότι το ίδιο θα κάνουμε και φέτος τον Οκτώβριο. Είναι αρχές Οκτωβρίου η ημέρα των ηλικιωμένων. Να φανταστείτε, στα πρόσωπα των ανθρώπων αυτών ήταν 50, κάναμε 50 όμορφες τσάντες και δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά τους, ότι υπήρχαν εκεί άνθρωποι οι οποίοι τους νοιαστήκανε, ότι ενδιαφερθήκαν, δηλαδή πέρα από τις οποιοσδήποτε άλλες πρωτοβουλίες, είτε είναι αυτές κρατικές, είτε είναι του Δήμου, είτε οτιδήποτε, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, ότι είναι κάτι σημαντικό, είναι ότι είναι σημαντικοί αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και κακά τα ψέματα, για να λέμε και την αλήθεια, όπως έχει, σε ένα μέρος όπως το Καστελόριζο δεν είναι σίγουρα έτσι κάποιο μέρος στο οποίο καθημερινά μπορείς να ελέγξεις τέτοιου είδους ασθένειες, οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, πάρα πολύ καλή ευκαιρία όλα αυτά, όλες αυτές οι δράσεις που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ξέρω ότι όντως δεν είναι μία η δράση. Θυμάμαι και με την είχατε κάνει δράση και με την κτηνιατρική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως,
0: και πέρυσι με τους
1: προσπαθούμε όσο μπορούμε, γιατί οι ρίζες μου είναι και εμένα από το Καστελόριζο, είναι η μητέρα μου και οι παππούδες μου από εδώ. Το λατρεύω το νησί, πραγματικά το λατρεύω. Πολλές φορές, επειδή λόγω της ιδιότητάς μου τη δουλεύω και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μου λένε, ναι, Σέβα μου, γιατί πήγαινε, δηλαδή, πραγματικά να σου ασχολείσαι τόσο πολύ με το Καστελόριζο. Λέω, το θέλω πραγματικά, το αγαπώ, μου αρέσει αυτό που κάνω. Το θέλω, πραγματικά το θέλω. Γιατί, ξέρετε, είναι η χαρά που δίνει στον άλλον.
0: Βέβαια.
1: Είτε είναι από ένα μικρό παιδί, είτε είναι από το πιο μεγάλο. Και μάλιστα σήμερα έχουμε και τη δράση για τα σχολεία. Έχουμε πάρει σαν λες και σχολικά ήδη.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Το οποίο, ξέρετε, δεν είναι το θέμα του ποσού, αλλά είναι της κίνησης.
0: Βέβαια,
1: ότι είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι...
0: Κυρία Μαντικού, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι και το ποσό πλέον. Στην εποχή που ζούμε, είναι και το ποσό πλέον. Γι' αυτό κάθε δράση τέτοια, την οποία βλέπω εγώ, πραγματικά χαίρομαι, γιατί υπάρχει όντως κόσμος. Εμένα προσωπικά μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει και μου συμβαίνει και αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Να ξέρω οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους με τσάντες νάιλον του σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, πραγματικά είναι αλήθεια. Και ξέρετε τη χαρά, γιατί προγραμματίζουμε για μετά τις 11 το πρωί να πάμε εκεί με τα μέλη της Λέσχης και θα δώσουμε σχολικά ήδη από τον παιδικό μέχρι και το γυμνάσιο Λύκειο. Έχουμε πάρει δηλαδή την ποσότητα στην οποία αντιστοιχεί σε κάθε παιδί, είναι γύρω στα 75, στα 70 παιδιά αν θυμάμαι καλά. Είναι 25 στο γυμνάσιο Λύκειο, 25 στο δημοτικό, 50 και είναι άλλα 15 στον νηπιαγωγείο, προνήπιο νηπιαγωγείο, και άλλα 5 στον παιδικό, ο οποίος ανοίγει, έχουμε τη μεγάλη χαρά που ανοίγει και φέτος.
0: Δόξα τω Θεώ, έχει δηλαδή, έχουμε παιδιά στο Καστελόριζο.
1: Υπάρχουν παιδιά και ξέρετε τι είναι το θέμα, ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα. Απλά υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία αυτά θα πρέπει να τα δούνε σιγά σιγά. Και τα κεντρικά πάνω στην Αθήνα.
0: Βέβαια,
1: να
0: βέβαια.
1: Αγκαλιάσουν τα προβλήματα των νησιών, και ειδικά η παιδεία και η υγεία είναι δύο αγαθά, δύο.
0: Μα κυρία Μαντικού, είναι... είχατε τον Πρωθυπουργό προχθές για τριήμερο, την περασμένη εβδομάδα για τριήμερο, έτσι. Πιστεύω να του τα πατώ όλα αυτά.
1: Βεβαίως. Και ήταν μεγάλη μας τιμή, γιατί έτυχε να βοηθήσω σε ένα κομμάτι μόνο, ότι ήμουν αδιάγγελος, μου ζητήσαν, δηλαδή, επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν και τα άτομα, δηλαδή τους λείπουν και άτομα, έχουν ανάγκη από βοήθεια. Οπότε όταν μου ζητήθηκε να κάνω αυτό το κομμάτι, στο να κάνω απλά τις ανακοινώσεις, στις καταθέσεις, δεν είχα αναλάβει τα στεφάνια, είχα αναλάβει αυτό το κομμάτι. Λέω, θα μου λέτε ό,τι χρειάζεστε και κάτι που να μπορώ να βοηθήσω, να βοηθάω. Και ενώ ήταν οι δράσεις, ειδικά με τα σχολικά, να τα δώσουμε εκείνες τις μέρες, το αναβάλαμε και είπαμε να ξαναέρθουμε να το συνδυάσουμε μαζί με την δράση τη Πανάκια και να πάει πακέτο δύο δράσεις μαζί.
0: Μπράβο,
1: σχολικά,
0: πάρα πολύ
1: ωραία. Πανάκια.
0: Πάρα πολύ καλά κάνατε. Πάρα πολύ καλά κάνατε. Ουσιαστικά πιάσατε όλο το φάσμα των ηλικιών, έτσι, του νησιού.
1: Βέβαια. Και είμαστε δίπλα σε οτιδήποτε πρόβλημα. Και ξέρετε κάτι, τώρα πλέον, επειδή δραστηριοποιείται η Λέσχη εδώ και 1,5 χρόνο, θα με πάρουν τηλέφωνο, θα με ρωτήσουν τι λες για εκείνο, τι λες για το άλλο. Έχω αυτό το αδέσποτο. Τι κάνω με κτηνίατρο. Δηλαδή, με έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ, λες και είμαι δικό τους παιδί. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά και από τα μέλη, και από τα μέλη υπάρχει μεγάλη αγάπη, μεγάλη εκτίμηση, είτε είναι στη Ρόδο, είτε είναι στο Καστελόριζο, αλλά και από τις άλλες Λέσχες. Έχουν αγκαλιάσει τη Λέσχη του Καστελόριζου πάρα πολύ και χαίρομαι, και υπάρχει δηλαδή και η προθυμία και η διάθεση όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Αυτό ήθελα να πω, είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέτε, είναι ότι κάποιος ασχολείται στην πραγματικότητα, έτσι, με κάποια προβλήματα και όχι από ένα καναπέ ή από ένα πληκτρολόγιο ή από το οτιδήποτε, να βγούμε, να καυτηριάσουμε, να σχολιάσουμε ένα θέμα ή να το εμφανίσουμε και να πούμε αυτό είναι το θέμα. Στην πράξη όμως είναι λίγοι αυτοί που προσπαθούν, κυρία Μαντικού, και εσείς είστε σίγουρα από αυτούς τους ανθρώπους, και τα μέλη, έτσι, χωρίς να θέλω όλα σας τα μέλη, που πραγματικά οποιαδήποτε βοήθεια, όπως είπατε και εσείς πριν, δεν είναι το ποσό. Μπορεί το ποσό να είναι και ένα ευρώ. Δεν είναι το ποσό.
1: Αυτό.
0: Έτσι
1: αυτό.
0: Δεν είναι. Είναι η κίνηση που γίνεται.
1: Ότι κάποιος το σκέφτεται. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που το σκέφτονται, ότι δεν είναι πεταμένοι, ότι επειδή είναι στην άλλη άκρη της Ελλάδας, ότι υπάρχουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να είναι πεταμένοι, ότι επειδή είναι στην άλλη άκρη.

0: έτσι λέγονται, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στα τέσσερα νησιά, Χάλκι, Ρόδο, Κό και Καστελόριζο. Mm-hmm. Θα κλείσω με Καστελόριζο. Οπότε τι γίνεται, σε κάθε, όταν κλείσει το τρίμηνο, γιατί η λαονική χρονιά ξεκινάει από 1 Ιουλίου, δηλαδή του κάθε χρόνου και λήγει 36. Mm-hmm. Οπότε χωρίζονται οι 12 μήνες σε τέσσερις διαζωνικές, οπότε θα ξεκινήσουμε με τη Χάλκη. Περιμένω να συμφωνήσουμε με τους πρόεδρους των Λεσχών και να παρουσιάσουμε οι Λέσκες τι δράσεις έχει κάνει κάθε μία. Οπότε λογικά αρχές Οκτωβρίου θα πάμε Χάλκη, mm-hmm. Γενάρη Ρόδο, θα πάμε μάλλον Απρίλικο και θα κλείσει η λαϊκή χρονιά με το αγαπημένο Καστελόριζο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε με το που γίνει αυτό είναι οι επόμενες δράσεις που έχουμε να κάνουμε. Μέσα στον Οκτώβριο για τους ηλικιωμένους έχουμε να δούμε για την όραση, έχουμε πάρα πολλά.
1: Α, πιστεύω, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρουμε πώς να προλάβουμε να τα μοιράσουμε. Mm-hmm. Είναι τόσο πολλά που δηλαδή έχουμε για την όραση, η οποία θέλουμε ίσως να φέρουμε έναν οφθαλμίατρο. Είναι και η μέρα του μπαστούνιου που πρέπει να τηρούμε τις ημερομηνίες, να κάνουμε σαλέσκι σε ένα σύλλογο τυφλών. Mm-hmm. Είναι μικρά, αλλά πολύ ωραία.
1: Και πολύ σημαντικά, ωραία. Έτσι, μικρά αποστόματα και πολύ σημαντικά, που κάποιοι έπρεπε να τα κάνουν από μόνοι τους και ουσιαστικά έρχεστε να συμπληρώσετε
0: και...
1: αυτό, έρχεται να συμπληρώσετε αυτό που δεν γίνεται.
0: Καλή διάθεση και αγάπη να υπάρχει, αυτό είναι το σημαντικό. Καλή διάθεση και αγάπη για τον τόπο για το οποίο ζούμε, αγαπάμε και προσπαθούμε όλοι μαζί. Αυτό προσπαθώ να περάσω και στα μέλη, ότι... αυτό για να είσαι κάπου σε μία λέσχη δεν είναι απλά να είσαι κάπου και απλά να βγεις μια φωτογραφία. Δεν είναι οι φωτογραφίες, πιστέψτε με.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που θα σου δώσει ικανοποίηση ότι προσφέρεις.
1: Mm-hmm. Και έχετε...
0: να το αγαπάς.
1: Έχετε αυτό. Απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μας έλεγε, να ξέρετε, στον αέρα μία φορά εδώ στην εκπομπή τη δικιά μου ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο κ. Γιαννόπουλος, μας έλεγε ότι αισθάνομαι κυριολεκτικά μία ειδονή όταν βοηθάω. Στην πραγματικότητα όμως και όχι στα λόγια, ένα οποιοδήποτε
0: βέβαια.
1: Παιδί. Ένα
0: βέβαια.
1: Παιδί να σώσουμε,
0: βέβαια.
1: Ένα παιδί, τίποτα άλλο.
0: Βέβαια. Ξέρετε τι είναι να βλέπω, γιατί τα παιδάκια με έχουν μάθει, άλλοι να με λένε θεία, mm-hmm. γεια σου θεία Εύα, ας πούμε, να με λένε έτσι, και ένα άλλο παιδάκι με λέει ήρθε, επιτέλους ήρθε η Λάιον. Γεια σου, κυρία Λάιον. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαμογελάω από μέσα μου. Mm-hmm. Και λέω, κοίταξε να δει, και το μικρό παιδάκι χαίρεται, είναι τόσο χαρούμενο. Δηλαδή με βλέπει και το χαμόγελο του φτάνει μέχρι τα αυτιά.
1: Βέβαια,
0: δεν ξέρει, ήρθε, θα βοηθήσει, θα έρθει όλοι μαζί η ομάδα, mm-hmm. θα δώσουμε κάτι, θα μας δώσουν χαρά. Αυτό.
1: Αυτή είναι και αποζημίωση. Ένα χαμόγελο και μια αγκαλιά, νομίζω. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω για εσάς όλους που πραγματικά το κάνετε μέσα από την καρδιά σας. Και πολλά μπράβο. Πάρα πολλά μπράβο. Λοιπόν, κυρία Μαντικό, εμείς ευχαριστούμε και για την ενημέρωση. Να είστε πάντα καλά. Θέλω να δώσετε τους θερμούς μου χαιρετισμούς σε όλο το team το δικό σας εκεί. Είστε σπουδαίοι, είστε πολύ σπουδαίοι. Το λέω και το εννοώ αυτό. Είστε πάρα πολύ σπουδαίοι. Γιατί κάνετε ό,τι δεν γίνεται που έπρεπε να γίνεται εκφύσεως, έτσι, δεν το συζητάμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας, ό,τι και αν χρειαστείτε, εδώ είμαστε εμείς.
0: Πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πραγματικά, γιατί θέλω να πω μέσα από την εκπομπή σας ότι έχω δει και ειδικά από εσάς, από όλη εκεί την ομάδα σας, μια μεγάλη στήριξη, ότι προσπαθείτε δηλαδή να έρθετε σε επαφή μαζί μας και να βγάλετε τις δράσεις μας, να το μάθει ο κόσμος, να ξέρει ότι υπάρχει και αυτή η λέσχη. Μπορεί να είναι μικρή, να είναι 35 άτομα, όμως κάνει μεγάλη προσπάθεια και προσπαθούν όλοι μαζί για αυτό το τόπο.
1: Mm-hmm. Τίποτα δεν κάνουμε εμείς, κυρία Μαντικού. Εσείς τα κάνετε όλα. Εμείς απλά την είδηση
0: γνωστό,
1: μεταφέρουμε.
0: Σας ευχαριστώ που το κάνετε γνωστό πραγματικά.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα. Να είστε πάντα καλά. Την καλημέρα μας στο όμορφο Καστελόριζο. Να είστε καλά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά από την κυρία Μαντικού και το Καστελόριζο. Πραγματικά από χθες μου πήραν τηλέφωνο, χάρηκα για τη δράση αυτή που γίνεται εκεί. Και φυσικά εννοείται ότι ο Real Voice δίνει βήμα σε όλες αυτές τις δράσεις. Όπως είπε και η κυρία Μαντικού, όλοι οι συνεργάτες εδώ του σταθμού, γενικώς ο Real Voice είναι δίπλα.

απλά σε αυτές τις δράσεις, γιατί και εμείς τις πιστεύουμε και από το δικό μας το μετερίζει, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ήταν ένα νέο το οποίο πραγματικά με έκανε να χαρώ μετά τον εκνευρισμό που είχα εκεί με το σχολείο και το ότι συμβαίνει εκεί. Αλλά anyway, στη ζωή είναι όλα.

0: σαν παιδί.
1: Λοιπόν, για τη δράση στο πάρκο στο Ροδίνι, που μου λέτε τώρα για περισσότερες πληροφορίες, υπάρχει ένα τηλέφωνο, θα σας το δώσω γιατί είναι και δημοσιευμένο, οπότε μπορώ να το δώσω κι εγώ. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, δεν γνωρίζω αν πρέπει να κρατάτε κάτι μαζί σας και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, ή σας δώσουν εκεί. Προφανώς είναι μια δράση για να καθαριστεί εκεί το πάρκο του Ροδινιού. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, θα σας το πω, το 695-179-1666. Επαναλαμβάνω, 695-179-1666. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε εκεί, αλλιώς βρείτε κάποιον υπεύθυνο εκεί από τη Ροδονέων ή και από το Πράσινο, ή τον κύριο Μητσού ή κάποιον από εκεί, να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το αν χρειάζεται να έχετε κάτι μαζί σας για αυτή την δράση.

Ο φίλος ο Στράτος από το Καστελόριζο. Καλημέρα, Στράτο μου. Καλημέρα, ρε φίλε. Έχω καιρό να σε δω, να σε ακούσω. Όλο το νησί πήγε στη δράση που σας είπε η κυρία Μαντικού. Είμαι σίγουρος. Και πολύ καλά κάνατε. Και πάρα πολύ καλά κάνατε. Εντελώς δωρεάν αυτές τις εξετάσεις. Και εγώ, αν μπορούσα να πήγαινα, θα πήγαινα. Ή θα ήθελα κάποιο δικό μου να πάει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να σας πω ότι μια που το συζητάμε αυτό, δεν έχω αφήσει εξέταση για εξέταση δωρεάν που κάνει το κράτος. Μας στέλνουν κάτι μηνύματα ότι έχετε αυτό στο αφημί σας, στο άμκα σας. Συγγνώμη, μπορείτε να κάνετε εξέταση για παχυσαρκία. Δεν ξέρω, μου είχε έρθει ένα μήνυμα τότε και έβλεπα, λέω, ρε χαμώ το, τι γίνεται. Πού δήλωσα εγώ κιλά, ας πούμε, και ήρθε ένα τέτοιο μήνυμα. Αλλά ήταν το the point το μήνυμα, δεν το συζητάμε. Και φυσικά το εκμεταλλεύτηκα και πήγα. Αυτό το ρώτησα, είστε σίγουροι ότι είναι δωρεάν? Μόλις έφτασα στο μικροβιολογικό εκεί να κάνω τις σηματολογικές, που ήταν συμβεβλημένο τέλος πάντων εδώ στο νησί, για να μην πω, μην κάνω και διαφήμιση τώρα εδώ με το πιο μικροβιολογικό. Αλλά anyway, επισκέφθηκα ένα από αυτά που είναι συμβεβλημένα και μου είπανε για την παχυσαρκία. Λέω, πολύ ωραίο μήνυμα. Πού ξέρατε αλήτες που το στείλατε? Σατανάδες. Μετά έμαθα ότι πήγες όλους. Ζήλευε το γέλιο σου, θα είχε τη φωνή σου. Την ώρα που ξύπνα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Η Ρένα Παυλάκη είναι εδώ με το πρωινό Express, με σούπερ εκπομπή, όπως και όλοι οι συνεργατές του σταθμού. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στη συχνότητά μας, για να έχετε πάντα πλήρη ενημέρωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τον Πέριτο Βασιλάκη για αύριο το πρωί στις 7, που αλλού εδώ στο Real Voice 995. Καλημέρα και να προσέχετε.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διοβάνης. Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος της γέφυρας Εγάλεο προκαλεί μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από τη μεταμόρφωση ως τηλεοφόρο Αθηνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδόνος από το ύψος του Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά και στην άνοδο Συγκρού Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι προβλέπονται σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για μορατόριου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Στο περιθώριο της συνέλευσης, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα υπογράψουν συμφωνία για τη Γροιλανδία. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο του αρκτικού νησιού. Για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται 27χρονος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του στην Οικουμενίτσα. Ο καθομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.
7: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ρουανού ποδοσφαιριστή Μίλτον Βιέρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 1975 έως το 1977, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Ελλάδος. Από το 1977 μέχρι το 1979 είχε παίξει στην ΑΕΚ, πανηγυρίζοντας επίσης 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό.
12: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.
13: Αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
16: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
17: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
16: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
18: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό σας πρωινό. Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στο πρωινό Express, στον Real Voice. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Βέ ηλιοφάνεια. Και όπως όλα δείχνουν, η μεταβολή του καιρού, η οποία θα γίνει αισθητή από σήμερα σε άλλες περιοχές της χώρας, εδώ θα αργήσει να φτάσει. Αλλά θα μας τα πει ακριβέστερα στην πορεία της εκπομπής ο Γιάννης Μανολάς.

Πώς είστε, όλα καλά? Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και να έχετε μια υπέροχη μέρα, όσο καλύτερη γίνεται. Εμείς είμαστε εδώ στις θέσεις μας για να σας συντροφεύσουμε στο ξεκίνημά της. Με την ειδησιογραφία, με τα σχόλιά μας, με τους καλεσμένους μας και κυρίως με καλή μουσική, εξαιρετική, την καλύτερη στο ραδιόφωνο. Από εδώ, από το στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς και σήμερα υπέροχα τα χρώματα. Για όλες και όλους εσάς, όπου κι αν βρίσκεστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Από το ραδιόφωνο σας, τους 99,5, μία και μοναδική συχνότητα μας ενώνει, όπου κι αν βρίσκεστε, επαναλαμβάνω, αλλά και μέσω διαδικτύου, από τα κινητά σας, από τους υπολογιστές σας, από τα τάμπλετ σας, σε όποια γωνιά αυτού του πλανήτη κι αν βρίσκεστε, ο Real Voice φτάνει παντού. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο και δεν θα κουραστώ να το λέω. Και όσο έχουμε και τα δικά σας μηνύματα που το επιβεβαιώνουν, αλλά και αυτά που μας λέτε, πόσο σας αρέσουν τα τραγούδια που παίζουμε στο πρωινό μας Express, δεν θα κουραστώ να μιλάω για την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Τα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων και ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10, η οποία θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express. Αυτή η τετράωρη ενιαία ενημερωτική ζώνη που ξεκινάει νωρίς το πρωί, πρωινή ενημερωτική ζώνη που ξεκινάει νωρίς το πρωί με τον Μανώλη Παπάζογλου, δίνει το πρώτο στίγμα της μέρας και ολοκληρώνεται στις 11 το πρωί, οπότε συνδεόμαστε με τον Real για να έχετε εικόνα τι γίνεται και κεντρικά. Για να πάμε στις 12 στην Νατάσα Ράγιου. Και γενικώς 24 ώρες το 24ωρο. Real Voice και Real FM είναι μαζί σας, είναι πιστεύω η καλύτερη συντροφιά σας για να ξέρετε τι γίνεται γύρω σας και τις προεκτάσεις, κυρίως αυτό, τις προεκτάσεις των γεγονότων. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Στις 10 θα είμαστε μαζί και το βράδυ στις 9 σε επανάληψη. Θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη ζεστή καλημέρα εκεί, στη ΔΕΙΑΡ, στους εργαζόμενους, το διευκρινίζω, στους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΡ.

Είναι από τους πιο πιστούς ακροατές μας. Όλα θα τα πούμε στην ώρα τους. Στην ώρα τους και με την τεκμηρίωση που πάντα έχει αυτή εδώ η εκπομπή. Η εκπομπή η οποία έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιαλισσόγεια τις καθημερινές σας αγορές. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Το ξέρετε, 70 χρόνια είναι αυτά που είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Εκεί θα βρείτε ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Τεράστια ποικιλία, δεκάδες χιλιάδες κωδικοί προϊόντων στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς και με υπέροχες προσφορές. Μπορείτε να υποφεληθείτε, ενημερωθείτε για αυτές από το φυλάδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και κάντε τις αγορές σας.

0: Κύριε Πέρι Βασιλάκη, να πάμε στο Γιάννη Μανολά να δούμε τι έχει να μας πει για τις καιρικές συνθήκες, γιατί όταν ακούμε από χθες ότι αλλάζει δραματικά το σκηνικό του καιρού, έρχονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζια, πτώση της θερμοκρασίας, καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον επί του παρόντος αυτά δεν αφορούν σε καμία περίπτωση εδώ τη δική μας την περιοχή. Το καλοκαίρι εδώ επιμένει, αλλά για να δούμε τι έχει να μας πει ο Γιάννης.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στον ομό μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν προς το μεσημέρι στην Κάσο, την Κάρπαθο και την Ορεινή Ρόδο, ωστόσο δεν θα απασχολούν. Εξαίρεση το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πυκνώνουν και δεν αποκλείεται μάλιστα να δώσουν και κάποια σύντομη μπόρα τις ίδιες ώρες, δηλαδή τις μεσημβρινές. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ, εξαίρεση το Καστελόριζο που θα είναι μεταβλητή, πιο ασθενής εκεί πέρα. Γενικά 3 με 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 και στην Ελλήνδο επίσης από 22 μέχρι 30 ενδεχομένως, και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 19 μέχρι 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 60 και 80%. Για αύριο Τετάρτη με αραιές νεφώσεις προβλέπεται ο καιρός και αύριο, που παροδικά θα πυκνώνουν στα νοτιότερα κυρίως τμήματα και θα έχουν μάλιστα μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια έτσι παροδική μπόρα στην Κάσο, την Κάρπαθο καθώς και την Νότια και Ορεινή Ρόδο. Όχι τίποτα σημαντικό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ θα ενισχύονται βαθμιαία. Θερμοκρασίες σε πτώση, ειδικά τη νύχτα, στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 15, από 19 με συγχωρείτε μέχρι 25, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 και οι χαμηλότερες θα σημειωθούν στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
0: Θα ήθελα ο Γιάννης, αν με ακούει, έτσι να μας δώσει ένα στίγμα λίγο για το Σαββατοκύριακο, γιατί βλέπω εδώ στο κινητό μου τουλάχιστον που έχει τον καιρό του δεκαημέρου ότι η μεταβολή του καιρού θα γίνει αισθητή στην περιοχή μας το Σαββατοκύριακο, στο βαθμό βέβαια που μπορεί να είναι έγκυρη μια τέτοια πρόγνωση σχεδόν μια εβδομάδα νωρίτερα. Αλλά Γιάννη μου, καλημέρα αν με ακούς, αν έχεις κάτι έτσι να μας δώσεις, καλό θα ήταν. Τώρα, επειδή φθινοποριάζει, όπως καταλαβαίνετε, πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Από το βράδυ αυτό γίνεται πιο έντονο, πιο αισθητό. Σιγά σιγά λοιπόν τα καλοκαιρινά μπαίνουν στην άκρη, τα φθινοπορεινά τα κατεβάζουμε από τις ντουλάπες. Και μια και λέμε για φθινοπορεινά, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι στις 30 του μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco και εκεί θα βρούμε τα πάντα για τη νέα σεζόν. Για να υποδεχθούμε το φθινόπωρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο στο περιβάλλον μας, στη διακόσμηση του σπιτιού μας, όσο και στα θέματα της ένδυσης, υπόδησης κλπ. Τα πάντα θα βρούμε εκεί, από είδη σπιτιού και διακόσμησης, μέχρι ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια, αλλά και δωροεπιταγές για όσους βρεθούν εκεί στο opening. Ραντεβού λοιπόν, στα Pepco, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Lidl, για full φθινοπορεινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές. Ραντεβού εκεί και θα τα ξαναπούμε. Και υπέροχος Brian Adams. Καναδός κι αυτός. Όπως και ο Λέοναρντ Κοέν, που ακούγαμε χθες.

Ξεκινάω με μια πολύ ωραία είδηση. Βλέπω και το βιντεάκι το οποίο ανήρτησε πριν από λίγα λεπτά στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο Περιφερειάρχης, στα social media γενικώς, και έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τη Φιλέρημο. Και με τις 14 ανάγλυφες ορίχαλκες πλάκες με τα πάθη του Ιησού, αντίγραφα των οποίων τοποθετήθηκαν και πάλι στη θέση τους. Καλημέρα, γράφει ο Περιφερειάρχης. Η Φιλέρημος της Ρόδου είναι ένας τόπος που κουβαλά αιώνες ιστορίας, πίστης και μνήμης. Στο δρόμο του Γολγοθά, στον λόφο της Φιλερήμου, οι 14 ανάγλυφες ορυχάλκινες πλάκες με τα πάθη του Ιησού αποτελούν εδώ και 90 χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου. Όταν έγιναν στόχος κλοπής το 2024, οι αρχές τις διέσωσαν και το Υπουργείο Πολιτισμού φύλαξε τα πρωτότυπα για την προστασία τους. Η περιφέρειά μας χρηματοδότησε το Υπουργείο Πολιτισμού για την κατασκευή πιστών αντιγράφων και σήμερα και οι 14 πλάκες βρίσκονται ξανά στη θέση τους. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού εξετάζει την τοποθέτηση των πρωτότυπων ορίχαλκων πλακών σε αποκατεστημένη μνημιακή αίθουσα εντός του οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου της Φιλερήμου. Γιατί η φροντίδα του τόπου μας δεν είναι απλώς τεχνικό έργο, είναι χρέος απέναντι στην ιστορία μας και υπόσχεση στις επόμενες γενιές. Υπέροχο αυτό που μόλις σας διάβασα. Διεσώθησαν λοιπόν οι πλάκες οι οποίες είχαν κλαπεί πριν από 2 χρόνια περίπου. Τι έγινε λοιπόν? Τις πήρε το Υπουργείο, φύλαξε τα πρωτότυπα και η Περιφέρεια χρηματοδότησε το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να κατασκευαστούν αντίγραφα. Τώρα λοιπόν πλέον έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους τα αντίγραφα, ενώ τα πρωτότυπα θα εκτεθούν σε μια ειδική αποκατεστημένη μνημιακή αίθουσα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Φιλερήμου. Και έτσι θα έχουμε και τα αντίγραφα, αλλά και τα πρωτότυπα. Με την προστασία που τους αρμόζει.

Μια δυσάρεστη είδηση αναρτήθηκε πριν από λίγη ώρα στην εφημερίδα, στην διαδικτυακή εφημερίδα της Ροδιακής. Θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο ευνίδιος θάνατος 54χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, ο 54χρονος βρέθηκε χθες το βράδυ από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας, με αστυνομικούς να προχωρούν στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και στην καταγραφή των συνθήκων κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πάντως ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Ο 54χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών, δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον ξενοδοχειακό κλάδο, διατηρώντας τη συγκεκριμένη μονάδα στην ευρύτερη περιοχή της Λίνδου. Η είδηση του θανάτου έγινε γνωστή μέσα σε λίγες ώρες στην τοπική κοινωνία, προκαλώντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τον γνώριζαν από την επαγγελματική και κοινωνική του δραστηριότητα. Μάλιστα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες και θα δούμε τι άλλο θα γίνει γνωστό σχετικά με αυτό το συμβάν.

Λοιπόν, έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατική. Την προσοχή σας παρακαλώ. Ήδη από το φύλλο της Κυριακής η Δημοκρατική είχε κάνει μια πρώτη νήξη για το θέμα στο οποίο τώρα θα σας αναφέρω και θα σας μεταφέρω από το σημερινό της πρωτοσέλιδο, χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένο δήμο. Ήταν το πρώτο δημοσίευμα στο φύλλο της Κυριακής που μιλούσε για ασυμβίβαστο στην περίπτωση που Δημοτική Σύμβουλη, χωρίς να αναφέρεται όμως σε ποιο δήμο, γενικώς στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν οφειλές που δεν έχουν ρυθμίσει, δεν έχουν εξοφλήσει στον Δήμο. Δηλαδή, να είσαι Δημοτικός Σύμβουλος και να χρωστάς στο Δήμο στον οποίο είσαι αιρετός. Και προσέξτε, όχι να χρωστάς γιατί δεν ενημερώθηκες να εξοφλήσεις οφειλές σου, να χρωστάς ενώ το ήξερες. Ο κώδικας λοιπόν τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής, είναι ιδιαίτερα αυστηρός και μάλιστα ο νέος κώδικας, ο οποίος ψηφίστηκε και έγινε νόμος του κράτους πριν από λίγους μήνες, είναι ακόμη αυστηρότερος. Σε κάθε περίπτωση, ασχέτως με τα χρονικά περιθώρια τα οποία δίνει για τη διευθέτηση τέτοιων εκκρεμωτήτων, το θέμα είναι ότι προβλέπεται έκπτωση των αιρετών. Έκπτωση των αιρετών. Σήμερα λοιπόν επανέρχεται η εφημερίδα, συγκεκριμενοποιεί την υπόθεση στο Δήμο της Ρόδου. Διαβάζω λοιπόν ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου εντόπισαν ενδείξεις ασυμβίβαστου σε 3 δημοτικούς συμβούλους, 2 από την πλειοψηφία και έναν από την μείζωνα μειοψηφία. Η κύρια υπόθεση αφορά σύμβουλο με οφειλές που ξεκινούν από το 2016 και έχουν σχεδόν διπλασιαστεί λόγω προσαυξήσεων. Μάλιστα, με συγχωρείτε, δεν σας είπα τον τίτλο. Μπήκα κατευθείαν στην ουσία του θέματος και δεν σας είπα τον τίτλο. Δήμος Ρόδου, εξαψήφια οφειλή Δημοτικού Συμβούλου, ανοίγει τον πρώτο φάκελο. Σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Ασυμβιβάστου στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Wow. Και εφόσον εδώ ο κώδικας προβλέπει έκπτωση, σίγουρα έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια και αγωνία να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι 3. 2, επαναλαμβάνω, από την πλειοψηφία και ένας από την μείζωνα μειοψηφία. Εξαψήφιος αριθμός οφειλών. Η κύρια υπόθεση λοιπόν αφορά ένα σύμβουλο με οφειλές που ξεκινούν από το 2016 και έχουν σχεδόν διπλασιαστεί λόγω προσαυξήσεων. Οι 2 σύμβουλοι της πλειοψηφίας φέρονται να μην τήρησαν ρυθμίσεις που είχαν συναφθεί με το Δήμο, ενώ ο σύμβουλος της μειοψηφίας έχει νέα οφειλή. Κοιτάξτε, εφόσον έγινε ρύθμιση η οποία δεν τηρήθηκε, αυτό σημαίνει ότι οι 2 αυτοί της πλειοψηφίας δεν μπορούν να επικαλεστούν ότι δεν το γνώριζαν ή ότι δεν είχαν ενημερωθεί για τις οφειλές για να τις ρυθμίσουν κτλ. Και εδώ, ξέρετε, είναι ένα θέμα και οικονομικό για τα ταμεία, πολιτικό, γιατί αυτοί υπηρετούν το Δήμο στον οποίο είναι πανταχτσίδες, χρωστάνε. Την ίδια ώρα που το ζήτημα έχει και τις νομικές του βεβαίως προεκτάσεις, επαναλαμβάνω, τις πολιτικές, τις οικονομικές, αλλά έχει και ηθικές προεκτάσεις, διότι δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο στους πολίτες όταν χρωστάνε και εσύ να έχεις σε ασυλία κάποιους να χρωστάνε εξαψήφιο ποσό στα ταμεία σου. Και μην πούνε πάλι ότι δεν το ξέρανε και μην τα ρίξουνε πάλι σε υπαλλήλους. Σπέβδω να προλάβω αυτά που θα ακολουθήσουν. Γιατί το έργο το έχουμε δει 100.000 φορές. Όταν έρθουν τα ζόρια, εκεί πάντα κάποιος άλλος φταίει, φταίνε υπάλληλοι, συνήθως. Μετά από τόσα χρόνια όμως, δεν πείθει.
ή οποιαδήποτε δικαιολογία. Οι οικονομικές υπηρεσίες λοιπόν του Δήμου Ρόδου εντόπισαν ενδείξεις ασυμβιβάστου σε δύο δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και έναν της Μίζωνος. Στο επίκεντρο βρίσκεται μία οφειλή που ξεκινά από το 2016, έχει σχεδόν διπλασιαστεί και συνδέεται με ρύθμιση που φέρεται να μην τηρήθηκε. Δηλαδή αυτός ο μάγκας, όποιος και αν είναι που χρωστάει το εξαψήφιο νούμερο από το 2016. Ρύθμισε, αλλά εξακολούθησε να είναι παραβατικός. Τα πρόσφατα δημοσιεύματα της Δημοκρατικής για τις οφειλές ερετών προς το Δημοτικό Ταμείο είχαν συνέχεια, σημειώνει στο ρεπορτάζ του ο Δαμιανός Αθανασίου. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου ενεργοποιήθηκαν και ξεκίνησαν τον έλεγχο που ο νόμος τους επιβάλλει αυτεπαγγέλτος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν προκύψει ενδείξεις για ύπαρξη ασυμβιβάστου σε τρεις περιπτώσεις. Οι δύο αφορούν δημοτικούς συμβούλους που κατέχουν διακεκριμένες θέσεις στην πλειοψηφία. Όπα! Η τρίτη αφορά δημοτικό σύμβουλο της Μίζωνος μειοψηφίας. Οι περιπτώσεις δεν είναι όμοιες, δεν θα κριθούν με τον ίδιο τρόπο. Η μία από αυτές, ωστόσο, ξεχωρίζει τόσο για το ύψος της οφειλής, όσο και για τα νομικά ερωτήματα που θέτει. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για την πρώτη και μεγαλύτερη σε ύψος υπόθεση του είδους που θα απασχολήσει την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Μάλιστα. Καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα αλλά και από την εγκυρότητα με την οποία κινείται πάντοτε και η Δημοκρατική και προσωπικά ο συνάδελφος και φίλος Δαμιανός Αθανασίου, ξέρω πως δουλεύει, δεν θα έβγαζε τίποτε εάν δεν είχε τα στοιχεία, τα ντοκουμέντα στα χέρια του. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι έπονται αποκαλύψεις. Αναρωτιέμαι όμως, κύριε Δαμιανέ Αθανασίου, αφού ξέρεις, είναι προφανές ότι ξέρεις από αυτά που γράφεις, από τη στιγμή που περιγράφεις τις περιπτώσεις μία προς μία, γιατί δεν μας λες και τα ονόματα? Γιατί δεν μας λες ποιοι κινδυνεύουν με έκπτωση από το αξίωμά τους και είναι μάλιστα και διακεκριμένοι, όπως μας λες εδώ. Σε διακεκριμένες θέσεις στην πλειοψηφία. Ένα έχω να σας πω. Έτσι όπως το διάβασα, σας παραπέμπω στη Δημοκρατική για να διαβάσετε και το υπόλοιπο με όλες τις λεπτομέρειες. Φωτιά στα μπατζάκια τους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.

και ας τα μπατζάκια τους. Έρα γλαντιά. Εδώ τώρα πώς να πούν ότι φταίνει δημοσιογράφοι.

Εδώ θα έχουμε θέματα, να μου το θυμηθείτε. Μεγάλα. Αυτό δεν μπορείς να το κρύψεις πίσω από κανένα μέσο ενημέρωσης, από κανέναν δημοσιογράφο που σε κυνηγάει. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, όπως καταλαβαίνετε, και δεν νομίζω ότι δεπιδέχονται και των όποιων δικαιολογιών. Ελπίζω αυτή τη φορά να σοβαρευτούν και να σταματήσουν τις ανοησίες για να προσπαθήσουν πάλι να πετάξουν τον μπαλάκι στην εξέδρα και να ανακαλύψουν άλλες ιστορίες για να το καλύψουν αυτό ή για να το υποβαθμίσουν, γιατί δεν καλύπτεται, προφανέστατα και δεν καλύπτεται. Ο νόμος είναι σαφής και, επαναλαμβάνω, είναι και αυστηρός, πολύ αυστηρός. Αλλά όταν η κοινωνία, γιατί αφήστε τους δημοσιογράφους, η κοινωνία, οι πολίτες, οι δημότες, στους οποίους κουνούν το δάχτυλο κάποιοι εκεί μέσα για οφειλές, και υπάρχουν στους κόλπους τους, στο απειρόβλητο, άνθρωποι οι οποίοι χρωστούν εξαψήφια ποσά, καταλαβαίνετε ότι το θέμα δεν είναι τι θα πούνε οι δημοσιογράφοι. Το θέμα είναι τι λέει μια κοινωνία ολόκληρη. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τα καλά και συμφέροντα. Αφήστε που είναι και γελίο, δηλαδή, μετά να κουνάς το δάχτυλο στον πολίτη, έτσι. Όταν έχεις τη δική σου φωλιά λερωμένη. Είμαι περίεργη. Ποιοι είναι. Suspense. Δαμιανέ, καλημέρα. Suspense. Σε κάποιους έχεις φτιάξει τη μέρα σήμερα. Τους έχεις βάλει φωτιά στα μπατζάκια τους, κυριολεκτικά. Και πολύ θα ήθελα να ξέρα ποιοι είναι. Ποιοι είναι, ρε παιδιά, ποιοι είναι.

Τα μέσα ενημέρωσης στην Αμερική σε μια κίνηση αλληλεγγύης μεταξύ τους μποϊκοτάρουν τον Τραμπ σε ένδειξη συμπαράστασης στους δημοσιογράφους τους οποίους έχει βάλει στο στόχαστρο του CNN και κάποιων άλλων δικτύων. Μάλιστα. Άλλα ήθη εκεί στα μέσα ενημέρωσης. Εδώ πέρα κάποιοι την έχουν δει τραμπίσκι. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Ο Τραμπ να στοχοποιεί δημοσιογράφους, σας θυμίζει κάτι? Με ενδιαφέρον, λέει, αναμένεται η ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σιγά το ενδιαφέρον, αφού την επόμενη στιγμή θα πει άλλα. Θα πει ότι είναι εκεί, την άλλη μέρα θα ξυπνήσει με άλλες διαθέσεις, θα πει κάτι άλλο. Την επόμενη μέρα θα ξυπνήσει με παράλληλες διαθέσεις, θα πει κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα θα πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά. Σας θυμίζει κάτι? Σας θυμίζει κάποιους αυτό? Και ως προς τη συμπεριφορά στους δημοσιογράφους, αλλά και ως προς το τι λένε τη μια και τι λένε την άλλη. Τελικά μάλλον έχουν τον Τραμπ ίνδαλμα. Υπάρχει ο Τραμπ, υπάρχουν και οι τραμπίσκοι.

0: Λοιπόν, διαβάζω επίσης, κυρίες και κύριοι, στη Δημοκρατική ότι σε κατάσχεση 2,17 εκατομμυρίων ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ προχώρησε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Δηλαδή, όσο ό,τι αφορά την ΔΕΙΑΡ, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Έτσι το λέει ο λαός. Ανεπίδεκτη, παιδιά. Ανεπίδεκτη. Για να έχουν ανοιχτούς, ελεύθερους τους λογαριασμούς τους, η προϋπόθεση η οποία έχει τεθεί από τα δικαστήρια στα οποία προσέφυγαν και δεν δικαιώθηκαν, για τους ίδιους ακριβώς λόγους που και σήμερα επικαλούνται, θα έπρεπε να είναι συνεπής όσον αφορά τη ρύθμιση την οποία έχουν κάνει στη ΔΟΗ. Όσο εξυπηρετείται η ρύθμιση, οι λογαριασμοί δεν κατάσχονται. Και γι' αυτό λέμε ότι πώς περιμένουν αλήθεια να εξοφλήσουν τα περίπου 8, 9, μπορεί να είναι και 10 σήμερα εκατομμύρια που μιλάμε, με 150 χιλιάρικα το μήνα. Από τη στιγμή που σταματήσουν για εξυπηρετούν τις οφειλές, η περιφέρεια τι πρέπει να κάνει? Οφείλει να το κάνει. Οι οικονομικές υπηρεσίες οφείλουν να το κάνουν. Να δεσμεύσουν τους λογαριασμούς. Βλέπω λοιπόν τώρα εδώ στο δημοσίευμα της Δημοκρατικής ότι η περιφέρεια έχει δεσμεύσει 2.172.692 ευρώ σε 4 τράπεζες για τον 6ο λογαριασμό της προγραμματικής σύμβασης. Ούτε αυτός εξοφλήθηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, παλιά μου τέχνη κόσκινο, αποφάσισε λέει, να προσφύγει πάλι στα διοικητικά δικαστήρια, ζητώντας αναστολή της εκτέλεσης κτλ. Και ότι οι νομικοί της ΔΕΙΑΡ προειδοποιούν πάλι για το μεγάλο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η επιχείρηση επί δέσμευση των λογαριασμών. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ντεζαβού. Που σημαίνει δηλαδή ότι. Ανεπίδεκτη. Εντελώς. Αλλά τι είναι, τι σας έχω πει, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Κάθε φορά που προκύπτει ένα ζήτημα που τους αφορά ευρύτερα, ανακαλύπτουν ένα άλλο, δημιουργούν ένα ζήτημα, δημιουργούν μια κόντρα, δημιουργούν μια όξυνση για να πετάξουν πάλι τον μπαλάκι στην εξέδρα. Εδώ τα πράγματα μέσα από τις δικαστικές αποφάσεις είναι σαφή. Το τι πρέπει να κάνει η ΔΕΙΑΡ για να κρατήσει τους λογαριασμούς της ανοιχτούς, να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της. Ούτε αυτό δεν κάνει. Ούτε αυτό δεν κάνει. Πάει στα δικαστήρια. Τι περιμένει να κάνει στα δικαστήρια? Αφού τα δικαστήρια έχουν βγάλει αποφάσεις για αυτή τη συμπεριφορά σε προηγούμενες πανομοιότυπες υποθέσεις. Τι διαφορετικό θα συμβεί τώρα? Τίποτα διαφορετικό δεν θα συμβεί τώρα. Απλώς από προσανατολισμός και ίσως μία προσπάθεια να κερδιθεί χρόνος. Και φυσικά, ο καημός τους ο μεγάλος, να βάλουν πάλι πάση θυσία στο κάδρο την περιφέρεια. Έχουν λόγο ύπαρξης κάποιοι που περιφέρονται και στα ραδιόφωνα, μόνο όταν καταφέρονται κατά της περιφέρειας. Έχουν καταντήσει γελοί και γραφικοί. Πάμε να συζητήσουμε κανένα πιο σοβαρό θέμα. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά
0: είστε. Έχει και λίγο χιούμορ πάντως η υπόθεση, έτσι όλοι, έτσι γενικά εννοώ. Δηλαδή αν το δούμε στη μεγάλη εικόνα, έχει λίγο πλάκα. Έχει λίγο
1: πλάκα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά σας. Κύριε Σπράκη, σας είδα τις προάλλες κάνατε μία ανάρτηση, είχατε συνάντηση με εκπροσώπους των ΚΤΕΛ και ήθελα λίγο να μας ενημερώσετε τι θέματα αντιμετωπίζουν και τι αποφάσεις, έτσι, τι λύσεις δώσατε. Εξηγήστε μας λίγο πώς έχει το πράγμα.
1: Στα πλαίσια της θεσμικής μας σχέσης με το ΚΤΕΛ, είχαμε την επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου και μας έθεσαν και υπόψη τα νέα δεδομένα που αφορούν το μέλλον του συγκοινωνιακού έργου στο νησί μας και γενικά σε όλη την Ελλάδα.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα, δηλαδή αλλάζουν πράγματα.
1: Ακριβώς. Ναι. Όπως πολλοί δεν γνωρίζουν, ναι. Σε όλη την Ελλάδα αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Το υπερταμείο, το οποίο είναι υπεύθυνο τώρα για το συγκοινωνιακό έργο σε όλη την Ελλάδα, θα προκηρύξει ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς οι οποίοι θα δώσουν τον ανάδοχο για τα επόμενα 10 χρόνια συν 5 προαιρετικά αν θέλουν να αυξήσουν το χρονικό όριο για το έργο ειδικά 1η Οκτωβρίου ξεκινάμε το έργο της Ρόδου και της Μυκόνου.
0: Μάλιστα. Για να καταλάβουμε, οι μεταφορές έχουν περάσει στο υπερταμείο.
1: Υπερταμείο, βέβαια, ο διαγωνισμός είναι με μοριοδότηση. Μην πάει το μυαλό μας ότι είναι σε χρήματα. Η απολαβή του υπερταμείου θα είναι ένα ποσό της τάξης του 2,4%. Είναι πολύ μικρό σχετικά με αυτό που παίρνουν οι ανάδοχοι.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνουν ένα δικαίωμα συγκοινωνιακού έργου για 10 συν 5 χρόνια, όπως σας είπα. Ειδικά για τη Ρόδο, ο τζίρος υπολογίζεται στα 60 πλάς εκατομμύρια, συν 22 εκατομμύρια της Μυκόνου.
0: Δηλαδή, ξέραμε τώρα για τα λιμάνια, ξέραμε για αεροδρόμια κτλ. Ναι. Αλλά δεν ήξερα, έτσι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αν θέλετε, ότι είναι και οι χερσαίες μεταφορές.
1: Κοιτάξτε, τα πλεονεκτήματά του αυτό,
0: ναι.
1: Κ. Παπλάκη.
0: Ναι.
1: Θα σου πω μερικά τα πλεονεκτήματα. Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής. Έχει κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες συναθλίζονται τα μόρια.
0: Ναι.
1: Είναι, παράδειγμα, η τερματική σταθμή, που καλώς ή κακώς δεν υπήρχε τερματικός σταθμός στη Ρόδο.
0: Mm-hmm.
1: Σε όλη την Ελλάδα, όπως ξέρετε, κατασκευάζεται τερματική σταθμή για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στο πιβατικό έργο. Είναι τα λεωφορεία εδώ, για τη Ρόδο έχουν βάλει τον όρο των 40 λεωφορείων, νομίζω, 41, είναι 4 εφεδρεία. Είναι επίσης η βασική προϋπόθεση, και είναι σημαντικό αυτό που θα σου πω, είναι η ελληνομάθεια. Δεν θα μπορεί κάποιος που δεν ξέρει καλά την ελληνική να είναι οδηγός.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το επόμενο σημαντικό είναι η τηλεματική. Θα μπορούμε τώρα να εκδίδουμε τα εισιτήρια μας ηλεκτρονικά από το τηλέφωνο μας.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρεωτικά. Όλα αυτά συναθρίζονται με στη μοριοδότηση, και όποιος έχει τα περισσότερα μόρια, γιατί το λέω αυτό. Υπάρχουν εταιρείες, παράδειγμα στην Κρήτη είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, και η Άλσα. Η Άλσα είναι η Uber των λεωφορείων στην Ευρώπη.
0: Κατανοητό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εδώ το ΚΤΕΛ, όπως μας τα πει.
1: Απελευθερώνεται και αυτή η δουλειά.
0: Απελευθερώνεται η αγορά και αυτή, ναι, σε αυτό, ναι, το σημείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στις μεταφορές, στις συγκοινωνίες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες όμως και από αυτά που μας περιγράφετε, κυρία Σπράκη, οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές, που δεν είμαι σίγουρη αν το ΚΤΕΛ μπορεί να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό.
1: Σε ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών, το ΚΤΕΛ της Ρόδου, να ξέρετε, κυρία Παυλάκη, ήταν σε καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που τους λείπει από τα λεγόμενά τους είναι ο τερματικός σταθμός.
0: Και
1: είναι προς αυτή την κατεύθυνση να έχουν βρει κάποια, έχουν εντοπίσει κάποια οικόπεδα να κάνουν ένα τερματικό σταθμό. Κατά τα άλλα, είχαν καινούργια λεωφορεία. Οι οδηγοί ήταν Έλληνες.
0: Μάλιστα. Πληρούν λοιπόν τις προϋποθέσεις για να μπουν με αξιώσεις να μπουν στο διαγωνισμό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και θα είναι δύσκολο, βέβαια, και για μια εταιρεία να έρθει να στήσει νέα δουλειά από την αρχή με λεωφορεία και τερματικούς και οδηγούς, γιατί όπως ξέρετε οι οδηγοί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο προσωπικό τώρα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Γιατί οι ξένοι αδυνατούν να βγάλουν διπλώματα, να εκδώσουν διπλώματα, και καταλαβαίνετε ότι οι οδηγοί είναι δυσεύρετοι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω ότι η συνάντηση είχε να κάνει με το να ζητήσουν τη συνδρομή σας, τη συνδρομή της περιφέρειας, ώστε να αποκτήσουν αυτές τις υποδομές που θα κάνουν το ΚΤΕΛ ανταγωνιστικό σε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Το άνοιγμα της αγοράς τελικά και των υπεραστικών συγκοινωνιών.
1: Επίσης, κυρία Παυλάκη, εμείς εμπλεκόμαστε και στο άνοιγμα των δρομολογίων τους. Ήδη πέρσι πήρανε την αδειοδότηση για το δρομολόγιο αεροδρόμιο Παλιράκι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Γιατί παλιά έπρεπε να έρθει, στο παρελθόν έπρεπε να έρθει ο πελάτης στη Ρόδο και μετά να πάει στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και κάτι εύκολο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα μας ζητούν να ανοίξουμε και τα δρομολόγια Λίντο Πεταλούδες, Λίντο Αεροδρόμιο. Νομίζω ότι θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες του.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα μας ζητούν να ανοίξουμε και τα δρομολόγια Λίντο Πεταλούδες, Λίντο Αεροδρόμιο. Νομίζω ότι θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες του εκβατικού έργου.
0: Άρα λοιπόν είναι μια καλή εξέλιξη. Είναι μια καλή

0: Και βέβαια έχουν δικό τους ταμείο, οι άνθρωποι δεν ζητήσανε χρηματοδότηση. Πιο πολύ με τους όρους οικοπαίδων, με τους
1: οικογενικούς όρους. Το ακίνητο δηλαδή που θα βρεθεί και πώς θα για να προχωρήσει και, και γρήγορα αυτό. Γνωρίζουμε πότε θα γίνει, τους πιέζει ο χρόνος, πότε
0: είναι
1: θα γίνει...
0: 1η Οκτωβρίου είναι ο διαγωνισμός.
1: Α, 1η Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή.
0: Αλλά ναι, τους δίνει περίοδο χάριτος για να εκτελέσουν αυτά που θα υποβάλουν,
1: ναι,
0: περίπου 2 χρόνια.
1: Α, α, μάλιστα. Άρα έχουν, υπάρχει χρόνος
0: ναι,
1: να ετοιμαστούν.
0: Υπάρχει, υπάρχει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό αλήθεια δεν το ήξερα σε ό,τι αφορά το ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Είναι μεγάλη αλλαγή. Ναι. Αυτό, μεγάλη αλλαγή.
1: Και λέγατε νωρίτερα ότι σε άλλες περιοχές τι έχει γίνει, έχουν μπει τελικά άλλοι.
0: Στην Κρήτη, ναι. Ναι, στην Κρήτη η Άλσα, η συγκεκριμένη εταιρεία, με την πίεση που έκανε στο τοπικό κτέλ, νομίζω συνεργαστήκαν, ήδη έχουν υπογράψει.
1: Α, συνεργαστήκανε, φτιάξανε δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ενώ ευελπιστούν το χτέλ ότι θα το καταφέρει.
1: Θα το καταφέρει μόνο του, δεν θα χρειαστεί να. Μάλιστα.
0: Είναι δυνατό το χτέλ της Ρόδου να
1: κοιτάξει. Ναι. Δεν το ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το ξέρω, γιατί εντάξει, δεν το έχω χρησιμοποιήσει έτσι. Για
0: είναι νοικοκύριδες.
1: Είναι
0: νοικοκύριδες.
1: Είναι νοικοκύριδες οι άνθρωποι εκεί. Και
0: ναι, ναι,
1: έχουν...
0: υπάρχουν
1: μάλιστα
0: και πολλοί οδηγοί ιδιοκτήτες. Δεν είναι μόνο ιδιοκτήτες, υπάρχουν και οδηγοί ιδιοκτήτες.
1: Μάλιστα. Α, έχουν τα λεωφορεία, ναι, και οδηγούν, ναι, ναι, είναι και οι ίδιοι. Οπότε την περιουσία τους την προσέχουν. Λογικό είναι έτσι. Όταν τα λεωφορεία είναι στα χέρια των ιδιοκτητών.
0: Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, η απολαβή του αναδόχου θα είναι το αντίτιμο του εισιτηρίου που θα εισπράττουν.
1: Ναι, ναι.
0: Με την προμήθεια αυτή του περταμείου, το 2,4%.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Όλη αυτή η ιστορία τώρα προφανώς για να αναβαθμιστούν οι αστικές και οι υπεραστικές συγκοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα. Ναι.
0: Τα πλαίσια όλων των συγκοινωνιακών έργων, μιλάμε για ταξί, φορτηγά, τα πάντα απελευθερώνονται.
1: Τα πάντα, μάλιστα.
0: Απελευθερώνονται.
1: Ναι. Λοιπόν, πέραν αυτού, δεν ξέρω, μια και είστε κοντά μας, κύριε Σπάκη, έχουμε κάτι από τα θέματα τα οποία παρακολουθείτε, έτσι, έχουμε κάτι ανακοινώσιμο, έχουμε κάποια εξέλιξη, έτσι, με την ευκαιρία να μας ενημερώσετε.
0: Αυτό που περάσαμε από τον Περιφερειακό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα ήταν το θέμα των λατομείων, ήταν μια κατάσταση άρρωστη πολλά χρόνια. Από το 1993 είχαν να δημιουργηθούν λατομικές ζώνες.
1: Ναι.
0: Και λίγο, κυρία Παυλάκη, θα φέρναμε και τα δρανήλικα εισαγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήδη υπάρχει μόνο μία αδειοδοτημένη μονάδα δρανών, είναι στη Λέρο μιας επώνυμης εταιρείας. Όλες οι άλλες οι οποίες λήγουν κλείνουν και τα λατομεία και ναι, της Ρόδου και παντού. Ήδη στην Κάρπαθο, όπως γνωρίζετε, εκεί κλείσαμε δυστυχώς το λατομείο. Και ο σάκος από 20 ευρώ το κυβικό έχει εκτιναχθεί στα 80, στα 70 και στα 75.
1: Mm-hmm.
0: Είναι
1: μάλιστα
0: μεγάλο το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα το λύσει αυτή η Περιφερειακή Αρχή. Είναι από το 1993.
1: Τι θα κάνετε δηλαδή, πώς θα το λύσετε?
0: Θα δημιουργήσουμε λατομικές ζώνες και θα κάνουμε πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους για να διοδοτηθούν. Αλλάξει το τοπίο.
1: Καινούργιες, δηλαδή σε άλλες περιοχές. Σε άλλες περιοχές.
0: Όχι στις υφιστάμενες ή σε καινούργιες.
1: Όταν λέτε να οριστούν, εννοείται οριστούν ζώνες, εννοείται να διοδοτηθούν. Ναι. Έτσι, να διοδοτηθούν
0: ναι,
1: φαίνονται ότι είναι επίσημα εκεί, είναι λατομική ζώνη. Δεν είναι μέσα στο πουθενά στο χήμα εκεί.
0: Ναι. Και το αποτέλεσμα όλου αυτού θα είναι η αποκατάσταση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή κλείνοντας μια λατομική ζώνη, γιατί αυτές πάνε με τους περιόδους. Θα γίνεται αποκατάσταση με δεντροφύτευση και τα λοιπά. Αυτό θα είναι το σημαντικό. Θα υπάρχει μια οργάνωση.
1: Μια οργάνωση, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς, δεν θα είναι χήμα όλα.
1: Και σε αυτό τον τομέα. Μάλιστα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, ένα-ένα τα κλείνουμε.
1: Ένα-ένα. Η αλήθεια, πού να πρωτοπάτε κι εσείς να μαζέψετε τα
0: μάτια. Από το 1993, κυρία Παυλάκη, είχε να γίνει αυτό.
1: Να σας πω κάτι. Εάν τα βάλω συγκεντρωτικά κάτω κατά καιρούς θέματα τα οποία ασχολούμαστε και όλα κοντά αυτούν στην αδειοδότηση, τελικά τι λειτουργούσε εδώ πέρα με άδεια?
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα στριμώξαν τα πράγματα, κύριε Παυλάκη, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Προφανώς έχουν στριμώξει και η νομοθεσία τα έχει στριμώξει τα πράγματα και οι διαδικασίες και όλα αυτά. Αλλά νοσοκομείο χωρίς άδειες, λατομεία χωρίς άδειες, λιμάνια χωρίς άδειες, δηλαδή βιολογική χωρίς άδειες. Δηλαδή τι είναι εδώ?
0: Στο Κατελόριζο, τα σπίτια που είπε ο
1: Πρωθυπουργός.
0: Επειδή μου ανατέθηκε ο φάκελος, να βρεθεί ο φάκελος, βρήκα το φάκελο, δεν υπήρχε άδεια οικοδομής.
1: Δεν υπήρχε άδεια. Τελικά χήμα στο κύμα που λέει και ο λαός. Αλλά πραγματικά δηλαδή, από τη στιγμή που για να βάλεις τώρα και ένα ψηφιδωτό που λέει ο λόγος, πρέπει να είναι αδειοδοτημένη η

0: η εγκατάσταση τέλος πάντων αυτή ότι είναι εκεί. Θα πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εδώ, Βέβαια. Από τις ιστορίες που κατά καιρούς βγαίνουν στην επικαιρότητα και τις συζητάμε και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας και με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, θέματα που τα οποία βρήκατε μπροστά σας στην πορεία του έργου που προσπαθείτε να κάνετε, τελικά τίποτα δεν υπήρχε. Ούτε ιδιοκτησιακό καθεστώς πολλές φορές. Για άδειες δεν το συζητώ. Για περιβαλλοντικούς όρους άστα να πάνε. Δηλαδή, τι λειτουργούσε με κανόνες.
1: Το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί έργο αν δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό και οικονομική άδεια.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Ούτε ένα ευρώ.
0: Ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα. Κύριε Σπράκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ναι, τελικά τι λειτουργούσε πάνω σε αυτό το νησί με άδεια.

Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, βλέπω εδώ το χρονολόγιο, βλέπω τα γεγονότα τα οποία έχουμε συμπεριλάβει στο Σαν σήμερα, που καθημερινά δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Σαν σήμερα, το 1971, η κηδεία του Γιώργου Σεφέρη, που γίνεται, μετατρέπεται σε αντιδικτατορική διαδήλωση. Ο Γιώργος Σεφέρης είχε πεθάνει στις 20 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες νωρίτερα, του 71. Δύο μέρες αργότερα, 22 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, η Αθήνα βγήκε στους δρόμους για να τον αποχαιρετήσει. Δεν ήταν μόνο ο πρώτος Έλληνας που είχε τιμηθεί με Νόμπελ λογοτεχνίας, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μιλήσει δημοσίως εναντίον της δικτατορίας. Το 1969 είχε προχωρήσει σε δημόσια δήλωση καταδίκης του καθεστώτος, η οποία μεταδόθηκε από την ελληνική υπηρεσία του BBC. Έτσι, η κηδεία του είχε μια επιπλέον διάσταση, πέραν από τον αποχαιρετισμό ενός μεγάλου ποιητή, νομπελίστα. Χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν την νεκρόσιμη πομπή προς το γρότο νεκροταφείο και στην πύλη του Αδριανού άρχισαν να τραγουδούν την άρνηση του Σεφέρη, μελοποιημένη από το Μίκη Θεοδωράκη. Η κηδεία του κατεγράφει από τα αρχεία της εποχής, τα ντοκουμέντα της εποχής, ως μαζική αντιδικτατορική εκδήλωση. Και θα λέγαμε ότι είναι μία από εκείνες τις στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, όπου και η ποίηση και η μουσική, αλλά και η πολιτική ιστορία συναντώνται. Σαν σήμερα, κύριε Πέρη Βασιλάκη, γεννήθηκε ο Ανδρέα Μποτσέλη. Δεν θα ήταν άσχημο να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με Μποτσέλη, όπως και ο Nick Cave. Αλλά και η Joan Jett, η αγαπημένη μας. Σου δίνω ιδέες για τη συνέχεια.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Έως και 4 ενοικία δώρο για ενοικιαστές. Αύξηση αποδοχών 130 ευρώ τον μήνα για τρίτεκνους. Από 1.000 έως 8.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας. 400 ευρώ σε συνταξιούχους. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις είναι μερικά μόνο από τα 14 νέα μέτρα και παροχές, τα οποία κάνουν πρεμιέρα από την επόμενη Παρασκευή και μέχρι τις γιορτές. Τα μέτρα αυτά ενεργοποιούνται μέσα στις τελευταίες 100 ημέρες του έτους. Εφαρμόζονται για πρώτη φορά, είναι μόνιμα και στόχο έχουν να ζεστάνουν τις τσέπες πάνω από 2,5 εκατομμυρίων δικαιούχων. Μία ενδιαφέρουσα ανάγνωση του σημερινού σκηνικού παρουσίας ο αναλυτής δεδομένων της Good Affairs Γιώργος Τράπαλης, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνονται ουσιαστικά τρεις μεγάλοι εκλογικοί χώροι. Ο πρώτος, ο ευρύτερος προοδευτικός και κέντροαριστερός χώρος, ο δεύτερος, ο φιλελεύθερος και κεντροδεξιός, που σήμερα εκφράζεται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, και ο τρίτος, ο πολυδιασπασμένος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τα στοιχεία που, όπως είπε, επεξεργάζεται η Good Affairs, οι τρεις αυτές δεξαμενές εμφανίζονται να έχουν πλέον συγκρίσιμο εκλογικό μέγεθος περίπου στο 27 με 28% η καθεμία, με ένα επιπλέον τμήμα της αριστεράς να κηρύττει γύρω από το 10%. Την ανάγκη να τεθούν σαφή όρια στην ανάπτυξη και κυρίως στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς όμως να καλλιεργείται ένας άκρητος φόβος απέναντι στην τεχνολογία, επισήμανε ο Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ελεκτρονικού Εγκλήματος της Ελλάς και ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος, μιλώντας στον σταθμό μας. Ο σχεδιασμός, ακόμη και η αυτονομία της, είναι προϊόν του σχεδιασμού. Δεν είναι δική της επιλογή, σημείωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας ωστόσο το ζήτημα των ορίων που πρέπει να τεθούν όταν ένα σύστημα αποκτά την δυνατότητα να λειτουργεί και να εξελίσσεται με όλο ένα μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση. 239 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για το τρέχον διδακτικό έτος προσλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη λειτουργικών κενών. Ωστόσο, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Ο Πρωθυπουργός υιοθέτησε το Καστελόριζο και από δυσπρόσιτο γίνεται νησί πρώτης επιλογής, δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης, αναφερόμενος στο ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Όπως εξήγησε, για χρόνια το Καστελόριζο αντιμετωπιζόταν ως ένας από τους δυσκολότερους προορισμούς για εκπαιδευτικούς, δημοσίους υπαλλήλους και στελέχη των υπηρεσιών του δημοσίου. Το οικονομικό κίνητρο σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις στις υποδομές επιχειρεί να αντιμετωπίσει μέρος αυτών των δυσκολιών. Ωστόσο, σημείωσε ότι μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες οι οποίοι επικοινώνησαν με τον Δήμο προκειμένου να πληροφορηθούν περισσότερα για τα μέτρα και μάλιστα πολλοί εξέφρασαν την πρόθεση να κάνουν και μεταδημότευση προκειμένου να υποφεληθούν από αυτά τα μέτρα. Χθες το απόγευμα ο Δήμαρχος Μεγίστης είχε τηλεδιάσκεψη με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία είχε προγραμματιστεί αρχικά για το τέλος της εβδομάδας. Ο κύριος Ασβέστης υπογράμμισε μιλώντας στον Real Voice ότι κάθε πολιτικός αρχηγός είναι καλοδεχούμενος στο νησί, καθώς όπως είπε, η παρουσία τους δίνει την ευκαιρία να ενημερωθούν από κοντά για τα προβλήματα και τις ανάγκες του Καστελορίζου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα 6 δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα του Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Aegean Skills, της μεγάλης δράσης επιμόρφωσης που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο. Τα προγράμματα είναι δωρεάν, απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και καλύπτουν διαφορετικά θεματικά αντικείμενα ανταποκρινόμενα σε σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης, της εργασίας και του τουρισμού. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Πόλεως Ρόδου διοργανώνει μουσική βραδιά με τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, ερμηνευμένα από την στρατιωτική μπάντα της 95 ΑΦΤΕ, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο της Εκκλησίας. Παράλληλα θα λειτουργεί μπαζάρ, τα έσοδα από την πόλη στον οποίο θα διατεθούν για τα έργα αποκατάστασης του ναού. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
5: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στον ομό μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν προς το μεσημέρι στην Κάσου, την Κάρπαθο και την Ορεινή Ρόδο, ωστόσο δεν θα απασχολούν. Εξαίρεση το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πυκνώνουν και δεν αποκλείεται μάλιστα να δώσουν και κάποια σύντομη μπόρα τις ίδιες ώρες, δηλαδή τις μεσημβρινές. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Εξαίρεση το Καστελόριζο, που θα είναι μεταβλητή, πιο ασθενής εκεί πέρα. Γενικά 3 με 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 και στην Ελλήνδο επίσης από 22 μέχρι 30 ενδεχομένως, και στα ορεινά χαμηλότερα από 19 μέχρι 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 60 και 80%. Για αύριο Τετάρτη με αραιές νεφώσεις προβλέπεται ο καιρός και αύριο, που παροδικά θα πυκνώνουν στα νοτιότερα κυρίως τμήματα και θα έχουν μάλιστα μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια έτσι παροδική μπόρα στην Κάσο, την Κάρπαθο καθώς και την Νότια και Ορεινή Ρόδο. Όχι τίποτα σημαντικό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ θα ενισχύονται βαθμιαία. Θερμοκρασίες σε πτώση, ειδικά τη νύχτα, στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 και οι χαμηλότερες θα σημειωθούν στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5 και 19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1 και 48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7 και 99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2 και 45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1 και 15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Υπέροχο. Συμφωνείτε νομίζω. Ανδρέα Μποτσέλη και Σάρα Μπράιτμαν, Κόντε Παρτιρό και Time to, ή Time to Say Goodbye. Για την εκκίνηση του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, πρωινό Express, εδώ στον Real Voice 99,5.

συνδέσω λίγο το δεύτερο μέρος της εκπομπής με αυτά τα οποία είπαμε στο πρώτο. Να σας πω ότι με πολύ μεγάλο έτσι ενδιαφέρον και περιέργεια περιμένω να δω από την Δημοκρατική τις σχετικές αποκαλύψεις, τη συνέχιση του ρεπορτάζ του σημερινού, να δούμε ποιοι είναι τελικά οι αιρετοί στο Δήμο της Ρόδου, δύο σύμβουλοι από την πλειοψηφία και ένας από τη μειοψηφία που κινδυνεύουν με έκπτωση λόγω οφειλών τους, καθώς συνιστά οφειλών τους προς το Δήμο, καθώς συνιστά λόγω σοβαρό λόγο ασυμβιβάστου για να είναι στις θέσεις τους. Η αποκεντρωμένη ήδη ερευνά την υπόθεση και θα ξεκινήσει σύμφωνα με το δημοσίευμα της Δημοκρατικής από την πρώτη περίπτωση που είναι και πολύ μεγάλη, καθώς η οφειλή είναι από το 2016 προς τον Δήμο. Και το νούμερο πλέον έχει γίνει εξαψήφιο. Οι δύο μάλιστα φέρονται να είναι και σε διακεκριμένες θέσεις στη Δημοτική Αρχή. Και ο τρίτος είναι της μειοψηφίας. Περιμένουμε αποκαλύψεις στα επόμενα φύλλα της Δημοκρατικής. Είναι φανερό από την ακριβή περιγραφή των τριών περιπτώσεων, αν διαβάσετε το ρεπορτάζ θα το αντιληφθείτε, ότι εννοείται ότι ξέρει πάρα πολύ καλά περί τι ενός πρόκειται. Και μας κρατάει σε αγωνία. Όπως έλεγα και νωρίτερα, φωτιά στα μπατζάκια τους τώρα με αυτήν εδώ την ιστορία, διότι πώς είναι δυνατόν να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν ήξερε. Οι οικονομικές υπηρεσίες κινήθηκαν αυταπαγγέλτως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όσο οφείλουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η υπόθεση θα πάει μακριά, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή την ώρα έχω την εντύπωση ότι στα θεμέλια της Δημοτικής Αρχής της παράταξης μπήκε βόμβα. Εκεί ήταν δηλαδή η βόμβα, έτσι. Απλά την άφηναν θεωρώντας ότι δεν θα έσκαγε.

Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα που επίσης αναδεικνύει σήμερα η Δημοκρατική και σας έκανα μια ανοίξη νωρίτερα για την δέσμευση από πλευράς της περιφέρειας 2,17 εκατομμυρίων ευρώ σε τέσσερις τράπεζες, γιατί η ΔΕΙΑΡ έχει αφήσει απλήρωτο και τον έκτο λογαριασμό στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει συνάψει για το φράγμα Γαδουρά. Σας έλεγα λοιπόν ότι είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως τελικά η ΔΕΙΑΡ. Γιατί για την ίδια υπόθεση έχει ξαναπάει στα δικαστήρια. Η απόφαση που βγήκε δικαίωσε πλήρως την περιφέρεια και μάλιστα έβαλε και έναν όρο για να συνεχίσει η ΔΕΙΑΡ να λειτουργεί και να καλύπτει τις ανάγκες της. Γιατί σήμερα, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ, πάλι αποφασίζουν να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια για να ζητήσουν αναστολή της εκτέλεσης και πάλι προειδοποιούν για μεγάλο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η επιχείρηση από τη δέσμευση λογαριασμών. Ωραία, αφού αντιμετωπίζει κίνδυνο από τη δέσμευση των λογαριασμών, γιατί δεν πλήρωνε τη μηνιάτικη δόση των 152.000 ευρώ προς την ΑΔΕ να τελειώνουμε? Ή μήπως αυτά έχουν να κάνουν με προηγούμενα, ενώ τώρα έχουμε καινούργιες οφειλές που συσσωρεύονται? Προφανώς περί αυτού πρόκειται. Εδώ έχουμε τώρα καινούργιες οφειλές. Όμως έχουμε και μία απόφαση που, όσο έλεγε η Νατάσα το Δελτίο Ειδήσεων, εγώ έψαξα να βρω τα σχετικά δημοσιεύματα και το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε κάνει εδώ στον Real Voice, και όλα αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στο site μας και πηγαίνω σε ρεπορτάζ στις 6 Νοεμβρίου του 2025, όπου εκεί αναφέρεται η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Προφανώς υπάρχουν και παλαιότερα δημοσιεύματα, αλλά εγώ βρήκα τη συγκεκριμένη τώρα εδώ για να μην καθυστερώ κιόλας. Σας θυμίζω λοιπόν, και θυμίζω και σε όσους εκεί πέρα τώρα ετοιμάζονται να λένε τι κακό πάλι τους βρήκε, ότι το Διοικητικό Εφετείο του Πειραιά είχε εκδώσει απόφαση τον Οκτώβριο του 2024, η οποία ουσιαστικά δικαίωνε, ήταν μια νίκη για την περιφέρεια, η οποία είχε ακούσει πάλι τότε τα εξαμάξεις από τη ΔΕΙΑΡ, το Βαγιανό και τους γύρω-γύρω. Ήταν μια νίκη όσον αφορά την οικονομική απέτηση ύψους τότε 6.384.000 ευρώ, την οποία το δικαστήριο την αναγνώρισε στο σύνολό της. Δεύτερη νίκη της περιφέρειας σε εκείνη την υπόθεση όσον αφορά την κατάσχεση ισχύρας τρίτων, που και τότε είχε προχωρήσει η περιφέρεια από τη στιγμή που η ΔΕΙΑΡ πετούσε χαρταετό και δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές της υποχρεώσεις βάσει της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι η περιφέρεια άσκησε νόμιμο δικαίωμα με την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών της ΔΕΙΑΡ και γι' αυτό, προσέξτε, δεν διέταξε την επιστροφή των κατασχεθέντων ποσών. Μια τρίτη νίκη τότε της περιφέρειας ήταν σε ό,τι αφορά το βεβαιωτικό κατάλογο που η περιφέρεια είχε καταθέσει στη ΔΟΗ Ρόδου, για τον οποίο δεν τέθηκε ζήτημα ακύρωσης. Αποδεκτός λοιπόν έγινε και ο βεβαιωτικός κατάλογος, ο οποίος κατατέθηκε στην εφορία, στη ΔΟΗ. Αυτά σε ό,τι αφορά την περιφέρεια. Όσον αφορά τώρα τη ΔΕΙΑΡ, το δικαστήριο, το Διοικητικό Εφετείο του Πειραιά, διέταξε, προσέξτε, την άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών για τα ποσά όμως που επρόκειτο να κατατεθούν από τότε και στο εξής. Είπα νωρίτερα ότι ό,τι κατατέθη, ό,τι εισέπραξε, ό,τι κατέσχεσε η περιφέρεια κατασχέθηκε, τελείωσε. Το δικαστήριο δεν είπε να επιστραφούν τα χρήματα αυτά. Όμως, για να μπορέσει η ΔΕΙΑΡ να λειτουργήσει, διέταξε την άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών για τα ποσά που επρόκειτο να κατατεθούν από τότε και στο εξής, υπό μία όμως προϋπόθεση, ότι θα τηρεί κανονικά τη ρύθμιση στην ΑΔΕ, στην εφορία, για το σύνολο του βεβαιωθέντος ποσού. Όσο λοιπόν η ΔΕΙΑΡ εξυπηρετεί με 152.000 ευρώ το χρέος της, δεν υπάρχει δέσμευση των λογαριασμών. Για να έχουμε λοιπόν σήμερα καινούρια δέσμευση των λογαριασμών της, καταλαβαίνουμε ότι η υπόθεση αυτή έχει υποτροπιάσει.
Υπάρχουν λογαριασμοί απλήρωτοι στην περιφέρεια. Επιπλέον ποσά πέραν των 6.384 εννοείται που ήταν μέχρι τότε, την περίοδο του Οκτωβρίου που έχουμε τη συγκεκριμένη απόφαση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. Και τα πράγματα βάσει αυτής είναι πάρα πολύ απλά. Από τη στιγμή που δεν πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, το δικαστήριο είναι σαφές. Καλύπτονται οι λογαριασμοί σου, προστατεύονται σε εισαγωγικά οι λογαριασμοί σου, όσο είναι είσαι συνεπής. Δεν πληρώνει ΔΕΙΑΡ. Έχει κάθε δικαίωμα και ένομο συμφέρον εννοείται η περιφέρεια, γιατί και αυτή έχει οικονομικά και αυτή ελέγχεται και οι υπάλληλοι της ελέγχονται, να προχωρήσουν στην κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης. Όλα αυτά είναι γνωστά, όλα αυτά είναι εκδικασμένα, γι' αυτά υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις και τα λέω σήμερα και σας εκθέτω ακριβώς πως έχει η κατάσταση. Μια πρόχειρη έρευνα έκανα, όση ώρα έλεγε η Νατάσα Παμπρή το Δελτίο, για να μην αρχίσουμε πάλι να βλέπουμε τη συνήθη θυματοποίηση και τους κυνηγάνε και αυτοί είναι οι καλοί και τα θύματα και κάποιοι άλλοι είναι οι κακοί και όλες αυτές οι ιστορίες, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, που ακούμε, που χρησιμοποιούν όταν δουν τα ζόρια. Αλλά τώρα αυτό εδώ, αυτή είναι περσινά ξινά στα φύλλα, έτσι, μια από τα ίδια, τα γνωστά. Με τους υποέκπτωση τι γίνεται, ποιοι είναι. Φωτιά στα μπατζάκια τους, θα το ξαναπώ.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε τελείως θέμα, να φύγουμε από τα της Ρόδου και να πάμε στη Λέρο. Η αλήθεια είναι ότι έχω μέρες, τον έχω παραμελήσει, τον φίλο μου τον Τιμόθεο Κωτάκη, το δήμαρχο του νησιού. Τον είδα σε κάτι ωραίες φωτογραφίες που έχει αναρτήσει εκεί με την νεολαία, εκεί στην παραλία, όλα αυτά, εδώ σε αυτό το γλυκό φθινοπορεινό στο τέλος. Ας το πούμε τώρα φθινοπορεινό καιρό προς το τέλος του καλοκαιριού. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από Αθήνα.
0: Α, στην Αθήνα είστε.
1: Αλλά θα μιλήσουμε για τη Λέρο, ναι.
0: Θα μιλήσουμε για τη Λέρο, εννοείται. Έχω την εντύπωση πάντως ότι έχετε πολλούς λόγους έτσι να είστε ικανοποιημένος και χαλαρά να τα λέτε με την νεολαία της Λέρου, τη νεολαία του νησιού. Γιατί παρακολουθώντας την επικαιρότητά σας, διαπιστώνω ότι έχετε δρομολογήσει λύσεις σε θέματα τα οποία για πάρα πολλά χρόνια έχουν ταλανίσει το νησί. Και αναφέρομαι πρωτίστως στο θέμα Χαδά Χιτή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Δημαρχέ.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ δουλειά και πολλά άλλα. Ακούστε, πάμε Χαδά. Αποκατάσταση του χώρου εναπόθεσης θερεών αποβλήτων. Εμείς παραλάβαμε 15.000 τόνους σκουπίδια, το παραλάβαμε πρώτη 24, τα οποία ήταν σε μία αδειοδοτημένο χώρο, μια τραγική κατάσταση. Χρηματοδοτηθήκαμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,
0: ναι,
1: με 936.000 ευρώ. Αυτά, οι 15.000 τόνοι, με ένα ΦΕΚ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον Σεπτέμβρη του 2023, διέτασε τον Δήμο να τα απομακρύνει. Ποιος ήταν τότε ο αδειοδοτημένος χώρος που θα μπορούσαν να πάνε και να ταχώσουν με όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος? Έξω από την Κρήτη, ένα χωριό, νομίζω Γαλήνη.
0: Α, την Κρήτη, στην Αγία Γαλήνη. Έξω από το Ηράκλειο. Ναι, ναι, να σας πω, λέτε λίγο το 23, μισό λεπτό. Είπατε Σεπτέμβρη του 23. Δηλαδή ήμασταν πριν τις εκλογές, που σημαίνει ότι σας έσκασε αυτό το πράγμα με το καλημέρα, δηλαδή, που μπήκατε στο Δήμο να το διαχειριστείτε.
1: Ναι, ναι. Αλλά εγώ αυτό το ΦΕΚ, επειδή φεύγοντας η προηγούμενη Δημοτική Αρχή διέγραψε όλα τα mail.
0: Ναι.
1: Όλα.
0: Α, ναι, θυμάμαι, μου το είχατε πει αυτό. Ναι.
1: Και ακόμα δεν έχουν έρθει στα χέρια μας. Αυτό λοιπόν το ΦΕΚ το βρήκα τυχαία τον Απρίλιο του 24.
0: Αχα,
1: στα σκουπίδια βέβαια τα ήξερα.
0: Ναι.
1: Το ΦΕΚ δεν ήξερα.
0: Που σας έλεγε ότι πρέπει να τα μεταφέρετε στον πλειστέσσερο αδειοδοτημένο Χιτά.
1: Αυτά. Και αυτός ήταν έξω από το Ηράκλειο.
0: Από το Ηράκλειο. Ναι.
1: Τι είναι τώρα, το κόστος της μεταφοράς αυτών, λέει το ΦΕΚ, και έχει δίκιο όσον αφορά τον νόμο, ότι είναι ανταποδοτικά τα τέλη, άρα δεν μπορεί να δώσει ούτε ένα ευρώ η κεντρική κυβέρνηση. Και επειδή είναι ανταποδοτικά, τα χρεώνει το Δήμο.
0: Ναι, προφανώς σου λέει, αφού από τη στιγμή που ο Δημότης πληρώνει, άρα τα έχεις αυτά τα λεφτά, άρα δώστα.
1: Μπράβο. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: εγώ το λέω πολύ απλά, μαλλιαρά, ξέρετε. Για να...
1: ναι, ωραία. Πολύ. Όταν πέρασα 5-6 μήνες, περίπου 10, λέω στον περιφερειάρχη μας, που εκεί καταλήγουμε όταν δυσκολεύονται τα πράγματα όλοι οι δημοσιογράφοι.
0: Δια πάσαν όσων, όπως λέγει ο ίδιος.
1: Με παραπέμπει στο Γαβρούδι στο Φόθσα.
0: Ναι.
1: Του λέω, ρε Χρήστο μου, τι θα γίνει, μπορούμε να τα πάμε, του λέω, σε κάνα Χαδά της Ρόδου, να τα θάψουμε? Μου λέει, ναι, στο Χαδά του Βορείου, της Βόρειας Ρόδου, κανόνισε, μου λέει, να τα φέρεις. Αλλάζω σελίδα και λέω, αντί να θα τα πηγαίναμε στην Κρήτη, θα τα πηγαίναμε στη Ρόδο, που τι κόστος είχαμε.
0: Αντί να τα κάνουμε βόλτες γύρω-γύρω.
1: Χιλιάδες, ναι. Μου λέει, μέχρι 3.000 μπορούμε να πάρουμε. Και είχε δίκιο.
0: Ναι, τα υπόλοιπα 12 τι θα τα κάνατε.
1: Η μεταφορά θέλανε 500.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα 3.000.
0: Τα 3.
1: Ναι. Τώρα είχαμε 15. Έχουμε δημιουργήσει και εμείς άλλα 2.000-3.000-4. Έτσι, τα 3 χρόνια τώρα, ίσως και παραπάνω. Και κοινό μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή την αδειοδότηση να την πάρουμε στον Χαδά, εκεί που είμαστε.
0: Μάλιστα. Αντί να δώσετε δηλαδή 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να μετακινήσετε 15-20.000 τόνους, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε με αυτά τα λεφτά εκεί, στο νησί πάνω.
1: Πάμε λοιπόν, χρηματοδοτούμεθα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 936.000 ευρώ και ξεκινάμε τις αδειοδοτήσεις. Εγώ σας λέω μόνο ένα πράγμα, οι συνάδελφοι δήμαρχοι το καταλαβαίνουν, το να πάρεις μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για να τα χώσεις εκεί ήταν μια διαδικασία δεδαλώδης. Τέλος πάντων, το καταλήξαμε και προτού 10 μέρες το έργο αυτό έχει αναστηθεί η δημοπράτηση του.
0: Α, το δημοπρατείτε, είστε στη φάση της δημοπράτησης λοιπόν.
1: Βέβαια. Σε 15 μέρες, νομίζω στις 26 του μηνός, 25 του μηνός ανοίγουμε προσφορές, βλέπουμε ποιος είναι ομοιοδότης, υπογράφουμε μισό λεπτό, διαδικασίες, μισό λεπτό. Από σήμερα που μιλάμε, σε 3 μήνες, θα έχουμε εργολάβο. Το έργο έχουμε δώσει προθεσμία 6 μηνών, άρα 9 μήνες από σήμερα, και πάμε τώρα στο χειτή για να δείτε.
0: Άρα ένα χρόνο, δηλαδή χοντρά-χοντρά, έτσι, 9 μήνες, λιγότερο από ένα χρόνο. Που σημαίνει δηλαδή ότι του χρόνου τέτοιες μέρες, που πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε, που θα συζητάμε, θα υπάρχει αδειοδοτημένος
1: σημείο, ναι, θα υπάρχει δενδροφύτευση.
0: Α, θα κάνετε, δασάκι θα το κάνετε αυτό.
1: Δασάκι.
0: Μάλιστα, τι ωραία.
1: Ναι. Ενδιαμέσως, ο ΦΟΣΔΑ, η Περιφέρεια του Αιγαίου, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο τώρα την δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής υπολείμματος.
0: Χιτή.
1: Έχει υπάρξει μια καθυστέρηση, έχει προχωρήσει αρκετά. Έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, χοντρικά σας λέω, τεχνικός δεν είμαι, αλλά περίπου το 70% του έργου.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε εδώ και 2 μήνες, διότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα για λίγο καιρό ένα θέμα χρηματοδότησης. Επειδή είμαστε στη μετάβαση του ΕΣΠΑ, του ΕΣΠΑ της πατρίδας μας, το γενικότερο ΕΣΠΑ, από το μέχρι το 27 και πάμε 27-32, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, υπάρχει μια διαπραγμάτευση της πατρίδας μας με τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θεωρούμε, και αυτή ήταν και η ενημέρωση που είχαμε από τον κύριο Πρωθυπουργό όταν ήρθε, που το έθεσε ο κύριος Χατζημάρκος το θέμα αυτό της έλλειψης χρηματοδότησης, ότι μέσα στον Οκτώβρη θα κλείσει το θέμα και θα χρηματοδοτηθεί. Που τι σημαίνει? Όταν τελειώσει η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, που σας είπα πριν,
0: ναι,
1: λίγους μήνες πριν θα έχει ολοκληρωθεί ο ΧΙΤΗ.
0: Μάλιστα.
1: Που τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό?
0: Μείωση των αυτών που θα οδηγούνται προς ταφή στον ΧΑΔΑ.
1: Ανακύκλωση, ναι, ελάχιστο αποτύπωμα τελικό, τα σκουπίδια αυτά που σας είπα πριν θα έχουν εξαφανιστεί, άρα είναι θέμα 9 μηνών περίπου, έτσι δεν... Δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, ένα χρόνο βάζω εγώ χοντρικά, έτσι, την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Ναι.
1: Ολιστικά το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Ανακύκλωση τα λοιπά, που ήταν ένα θέμα από τις συστάσεις του Δήμου μας.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη λύση περιβαλλοντολογική. Υπέφερε ο κόσμος, ιδιαίτερα εκεί στο χωριό που ήταν κοντά και δεχόταν διοξίνες και τα λοιπά, οξυδόκαμπος. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει και έφτασε η ώρα.
0: Νομίζω
1: και
0: ότι...
1: Δείστε παρόδο, ότι οι αδειοδοτήσεις, 14 διαφορετικές αδειοδοτήσεις, και έτοιμο να δημοπρατηθεί το έργο ΧΙΤΑ τότε, μετά η εξέλιξη τεχνολογίας έγινε ΧΙΤΗ, αλλά η ενενεργία ΧΙΤΑ να γίνουν ΧΙΤΗ είναι μια εύκολη και μη τόσο δαπανηρή διαδικασία. Το 2010 ο Δήμος της Λέρου ήταν έτοιμος να δημοπρατήσει τον ΧΙΤΑ τότε και ΧΙΤΗ σήμερα.
0: Ναι.
1: Βάλτε τα χρόνια της καθυστέρησης.
0: Πόσα χρόνια.
1: Μην με ρωτάτε, ναι, ποιος δεν το έκανε. Αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι για την ιστορία. Η ιστορία, ο κόσμος εκεί τα ξέρει, τα έχει βιώσει. Άλλωστε, οι κάτοικοι του νησιού. Το θέμα είναι ότι σε ένα χρόνο από τώρα το νησί αποκτά ολιστική λύση. Για ένα μεγάλο θέμα που για δεκαετίες αντιμετώπιζε. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν σε αυτό το θέμα. Όμως πληροφορούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι έχετε ένα πακέτο με έργων έτοιμων προς δημοπράτηση, και μάλιστα σας σας άκουγα τις προάλλες.
1: Στην έκθεση Θεσσαλονίκη, θα κάνω ανακοινώσεις.
0: Ορίστε, στην έκθεση Θεσσαλονίκη θα ανέβετε την επόμενη φορά να κάνετε ανακοινώσεις.
1: Είπατε πακέτο, όχι.
0: Πακέτο είναι. Εγώ για πακέτο άκουσα και μάλιστα μέσα σε αυτά είναι και. Μου έκανε λίγο και εντύπωση ότι θα προχωρήσετε σε ασφαλτόστρωση, πλακόστρωση κάποιων δρόμων που είπατε ότι οι λεργοί δεν έχουν περάσει καν ποτέ από εκεί.
1: Ακούστε, υπήρχε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας.
0: Ναι.
1: Εδώ και 19 μήνες από σήμερα πίσω,
0: ναι,
1: που όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος θα έκαναν πρόταση, εκτός από τους κεντρικούς Δήμους που δεν έχουν αγροτικούς δρόμους, για αγροτικούς δρόμους.
0: Ναι. Το ξέρω καλά το πρόγραμμα αυτό. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρετε γιατί το ξέρω καλά? Γιατί έπεσαν έξω όλες οι προτάσεις που κατέθεσε, δεν ήταν επιλέξιμες, που κατέθεσε ο Δήμος Ρόδου. Γι' αυτό το ξέρω καλά.
1: Να σας πω, να σας πω.
0: Πείτε μας για τους δικούς σας.
1: Κατεθέθησαν 1040 προτάσεις από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: 1040. Μετά από 19 μήνες περίπου, ναι, αυτές αντιλαμβάνεστε 1200 προτάσεις για να ελεγχθούν, με τοπογραφικά, με αδειοδοτήσεις. Δεν ήταν απλό.
0: Ήθελε χρόνο.
1: 19 μήνες μετά.
0: Ναι.
1: Εγκρίθηκαν οι 440. Από τις 1040. Ο Δήμος Ηλίου είχε κάνει δύο προτάσεις. Και οι δύο προτάσεις πέρασαν.
0: Πέρασαν. Μπράβο σας.
1: Γιατί τα θεωρώ ότι ο φάκελος.
0: Ήτανε πλήρης.
1: Η ορίμαση. Πληρέσαμε.
0: Έτσι.
1: Δεν θέλω να σας πω τον αριθμό που είμαστε στο 440. Δεν έχει καμία
0: σημασία. Τι σημασία έχει. Περάσατε. Εγκρίθηκε ο φάκελος. Κρίθηκε επιλέξιμος για να
1: όχι,
0: πάρετε τα λεφτά.
1: Το πρώτο έργο. Ήταν δύο διαφορετικοί αγροτικοί δρόμοι.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος δρόμος, είμαστε στον αέρα της δημοπράτησης εδώ και 5-6 μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Και σε μία εβδομάδα θα δημοπρατήσουμε και τον άλλον. Προσπάθησαμε με το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Γεωργίας να ενώσουμε τα δύο έργα αυτά όσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία, που το άθροισμα, το κόστος είναι 1.430.000 ευρώ. Μας είπαν ότι δεν πρέπει να γίνει, για να παίρναμε και καλύτερη έκπτωση. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι, έπρεπε να είναι ξεχωριστά τα έργα.
1: Και
0: μας
1: είπαν
0: να
1: όχι, θα κάνετε ξεχωριστά. Είμαστε στον αέρα της δημοπράτησης εδώ και μέρες, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Για τον ένα δρόμο. Και τώρα, ερχόμενος, επιστρέφοντας από την Αθήνα, θα δημοπρατήσουμε και τον δεύτερο δρόμο. Και προχαρούμε και σε διάφορες άλλες δημοπρατήσεις. Σε 20 μέρες το αργότερο θα δημοπρατήσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του πιστού γυμναστηρίου μας. Στο Νοέμβρη, κατά το 15 Νοέμβρη, θα έχουν δημοπρατηθεί συνολικά έργα υποδομών 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Καλά. Αφού δεν θα πάτε στη Θεσσαλονίκη. Αφού δεν θα πάτε στη Θεσσαλονίκη να το εξαγγείλετε το πακέτο. Εγώ ξέρω ότι το Νοέμβρη ετοιμάζετε όμως έναν απολογισμό να κάνετε.
1: Να σας πω, μόλις δημοπρατήσουμε όλα τα έργα, θα κάνουμε ένα απολογισμό έργου, που όλα αυτά τα έργα και με τρισδιάστατη εικόνα, για να καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε, τους δρόμους αυτούς που τους έδειξε εκεί στο χάρτη. Αλλιώς είναι να τους δείχνεις σε μεγάλο χάρτη και με τρισδιάστατη εικόνα και το πιστού γυμναστήριο και όλα αυτά τα έργα, το ΟΧΑΔΑ και τα λοιπά που σας είπα, όλα τα έργα λοιπόν θα τα παρουσιάσω με τρισδιάστατη εικόνα, πώς θα είναι ολοκληρωμένα, αφού ούτως ή άλλως έχουν δημοπρατηθεί, δεν μπορεί να αλλάξει τώρα κάτι έτσι, δεν μπορεί να πάει πίσω καμιά δημοπρασία του έργου. Και θα κάνω απολογισμό διετίας από την κάνετε και ο Θεός μαζί μας.
0: Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια,
1: κύριε Δήμαρχε.
0: Εντάξει, όταν λύνονται τέτοια θέματα τώρα, που λογικό είναι να πρέπει να αναδεικνύονται αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Οι συνεργάτες μου, αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι που ασχολούνται και δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα σε έναν τόπο, υπάρχουν και καθημερινά πράγματα. Και επειδή δουλεύουν άριστα στα πόστα του ο καθένας, είχα και εγώ το χρόνο για να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή που με κούρασε πάρα πολύ, αλλά με γέμιζε και με χαρά, γιατί έβλεπα ότι θα φτάσουμε στο τέλος.
0: Παίρνει αποτέλεσμα.
1: Ο Περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος Χατζημάρκος, εννοείται πάντα δίπλα μας σε κάθε πρόβλημα και χρηματοδότησε αρκετά έργα και ο Γιώργος Χατζημάρκος. άλλα υπουργεία, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Μετανάστευσης, το κυρίως όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις.
0: Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής που είδα χθες τον Υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο. Εντάξει, θέλει δουλειά, θέλει υπομονή.
0: Να σας πω, χρηματοδοτούν τα Υπουργεία, κύριε Δημαρχέ, τουλάχιστον
1: όταν οι προτάσεις είναι,
0: ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ακριβώς.
1: Προτίσως τεκμηρίωση της αναγκαιότητας.
0: Πρώτον από εκεί.
1: Βασικό.
0: Ναι, βασικό. Ναι.
1: Να υπάρχουν μελέτες, τεύχη δημοπράτησης και ό,τι ανάλογα το έργο αδειοδότηση χρειάζεται. Mm-hmm. Τότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε κανένα.
0: Μα να σας πω, στο τέλος, η δουλειά η οποία γίνεται, κύριε Δήμαρχε, και από τους Δήμους και από τις περιφέρειες, αθρηστικά.
1: Και
0: από τα Υπουργεία, αλλά μιλάω τώρα για την αυτοδιοίκηση, έτσι, που περνάει, η αλήθεια, περνάνε από ελέγχους πια σκληρούς τα χρήματα για να δοθούν.
1: Εγώ έχω ελέγχους διαχείρισης μεταχαράς, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τρεις διαφορετικούς, τα τελευταία τρεις μήνες.
0: Ναι.
1: Και τις προηγούμενες περιόδου και τις δικές μου.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Εννοώ το εξής, ότι καμία κυβέρνηση και ειδικά πολύ περισσότερο πια τα τελευταία χρόνια δεν θέλει να έχει λεφτά παρκαρισμένα, τα οποία να είναι σε κωδικούς αναξιοποιητά. Όταν,
1: Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί και η γραφειοκρατία, δεν μου αρέσει η έκφραση βάθη κράτους, αλλά η γραφειοκρατία που υπάρχει. Και ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και στους Δήμους και στην Περιφέρεια και στα Υπουργεία, το ίδιο πράγμα είμαστε, ότι ένας υπάλληλος που χειρίζεται συγκεκριμένα θέματα, όταν πάρει άδεια, είναι άδεια κανονική, άδεια υγείας, άδεια εγκυμοσύνης. Ξέρετε, σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει αντικαταστάτης.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν θέλεις να οριμάσεις ένα έργο και να προχωρήσεις χρηματοδότηση, δημοπράτηση κτλ. Μία υπηρεσία σου καθυστερεί 6 μήνες μια υπογραφή, διότι δεν υπάρχει αντικαταστάτης του υπαλλήλου που υπηρετεί.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, βρίσκουμε θέματα όλοι οι δημαρχίες και η περιφέρεια.
0: Καλά, προφανώς, όμως, ναι. Κοιτάξτε, εγώ μιλάω τώρα για το θέμα, ναι, και αν τα ξέρουμε, έχουμε μιλήσει.
1: Προϊστάμενος, ναι. Έτσι, που τρέχουν περίπου 400 έργα,
0: ναι.
1: 700-800 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, τρέχουν έργα. Το στελεχειακό δυναμικό που έχουν, δεν υπάρχει για όλη αυτή τη δουλειά. Είναι
0: Και όμως την κάνει.
1: Δεν ξέρω πώς την κάνει.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς την κάνει. Πώς τα καταφέρνουν και την κάνουν. Ρωτήστε τον Νίκο να σας πει το Λιβερό. Ρωτήστε τον Χρήστο τον Γαβρούδη με τόσα εκατομμύρια που διαχειρίζεται, τόσα έργα μέσα σε λίγα χρόνια. 750 εκατομμύρια έργα.
1: Εκεί που η πατρίδα μας σε κάποιες υπηρεσίες περισσεύουν,
0: ναι,
1: αριθμητικά.
0: Κάπου αλλού λείπουν.
1: Και άλλες υπηρεσίες, ναι, που πρέπει να ενισχύει, τι να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Ασέπτ μέσα πράγματα.
0: Ναι, πάντως κάτι άλλο ήθελα να πω εγώ από την πλευρά του κράτους, ότι και το κράτος, ναι, έχει, μάλλον οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον, μπορεί να κάνω λάθος σε αυτό που σας λέω τώρα. Όλα αυτά τα έργα τελικά τα οποία γίνονται και σε έναν δικό της απολογισμό τα βάζει. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν θέλουν. Προφανώς και θέλουν. Προφανώς η κάθε κυβέρνηση θέλει να γίνεται έργο. Γιατί θα τα παρουσιάσει στο τέλος σαν ένα απολογισμό ότι υπέρ μερών της έγινε αυτό ή εκείνο τ' άλλο. Όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και μια σχέση εμπιστοσύνης με τους φορείς υλοποίησης. Δεν μπορεί να σου δίνει λεφτά και ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση στον αιώνα τον άπαντα να τα ξεκολλήσεις από το σιρτάρι. Θα τα δώσει σε κάποιον άλλον φορέα υλοποίησης, κάποιος άλλος δήμος θα τα πάρει, κάποια άλλη περιφέρεια θα τα πάρει που μπορεί να τα αξιοποιήσει. Έτσι δεν
1: όταν
0: είναι.
1: Σου δίνει, όταν σε χρηματοδοτεί, ας πούμε, παράδειγμα, το ΕΣΠΑ του Αιγαίου. Έτσι, να πούμε τα δικά μας. Σε χρηματοδοτεί. Πολύ ωραία. Και περάσουν 2 χρόνια. Και δεν έχεις οριμάσει τις διαδικασίες. Δεν μπορεί να περιμένουν τα λεφτά στον κοτάκι που δεν προχωράει και να μην τα δώσει, ας πούμε, στην Κάρπαθο που έχει ανάγκη, που έχει προπληρώσει για μέτρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και τώρα τελευταία είναι σκληρά τα πράγματα και καλά κάνουν. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Και από την άλλη, όταν ας πούμε βλέπεις μια περιφέρεια η οποία κάνει πάντα υπερδεσμεύσεις, γιατί τρέχει το πρόγραμμα πιο γρήγορα από κάθε. Και θέλει και άλλα λεφτά, γιατί έχει και άλλα έργα να κάνει και τα.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν θα στα δώσει, αφού βλέπει ότι το παράγει στο έργο.
1: Το ΕΣΠΑ του προηγούμενου, η απορροφητικότητα του Νοτιού Αιγαίου, Χατζημάρχος, βλέπε Χατζημάρχος, 120%.
0: 120%. Τι να λέμε τώρα.
1: Και υπάρχουν τώρα παρκαρισμένα περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο κράτος μας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί όλες αυτές οι διαδικασίες, οι χρονοβόρες, λείπει ο ένας, θα έρθει μεθαύριο, τώρα έχουμε Αύγουστο, μετά έχουμε Χριστούγεννα.
0: Γι' αυτό δώστε τα εκεί που ξέρετε ότι θα γίνουν τώρα. Και θα τα τρέξουν για να πιάσουν και τόπο. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Πώς έρχονται τα πράγματα και κουμπώνουνε. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους χωματόδρομους, για τους αγροτικούς δρόμους. Βελτίωση. Ο Δήμος, όπως σας το είχα ξαναπεί και τότε, γιατί το είχα κάνει άρθρο, μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, προσπάθησε να βάλει 6 έργα μέσα σε αυτήν την πρόσκληση την οποία είχε βγάλει στον αέρα το Υπουργείο. Και δεν κατάφερε να εντάξει ούτε ένα. Όχι ο μικρός ο νησιωτικός δήμος. Η Λέρος έβαλε 2 έργα, όπως ακούτε. Άλλοι δήμοι επίσης κατάφεραν και έβαλαν άλλα έργα. Μικρή δήμη. Ο μεγάλος δήμος των 2.000 υπαλλήλων. Δεν είναι, λέει, τόσοι. Των 1.500 θα σας πω. Πάντως ούτε των 10, ούτε των 20, ούτε των 30, ούτε του 1. Που είναι κάποιοι άλλοι δήμοι, έτσι. Δεν μπόρεσαν να υποβάλουν έναν φάκελο επιλέξιμο που να πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί δήμοι να πάρουν χρήματα και ο δικός μας, ο Δήμος της Ρόδου εδώ, να πάρει το τίποτα. Συγκεκριμένα, αυτό έγινε τον περασμένο Ιούνιο. Αρχές Ιουνίου βγήκαν τα αποτελέσματα, αρχές Ιουνίου του 26, και εμείς εδώ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr είχαμε δημοσιεύσει τους πίνακες του Υπουργείου και μάλιστα ψάξαμε να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα. Για να διαπιστώσουμε ότι τα έργα, οι φάκελοι που είχε υποβάλει ο Δήμος της Ρόδου απορρίφθηκαν διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια, βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις του Δήμου Ρόδου κρίθηκαν κατά την απόφαση του Υπουργείου, η οποία επισυνάπτεται σε PDF στο δημοσίευμα, κρίθηκαν μη παραδεκτές. Κατάφεραν λοιπόν 123 δήμοι της χώρας να πάρουν χρηματοδότηση για 365 έργα αγροτικής οδοποιίας και να απορροφήσουν 194 εκατομμύρια ευρώ από το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων χρόνων. Ο Δήμος της Λέρου ενέταξε 2 έργα, όπως ακούσατε. Ο Δήμος της Ρόδου, ο Μέγας, 0. Είχε κάνει πρόταση για αγροτικούς δρόμους στις κοινότητες Καλυθιών Αρχαγγέλου Μασάρων ο ένας φάκελος, Λαέρμον Πυλώνας Μαλώνας ο δεύτερος, Λαχανιάς Καταβιάς Απολακιάς Κριτινίας ο τρίτος, Μανδρικού Καλαβαρδών Φανών Σαλάκου ο τέταρτος, Σορονής Μαριτσών Παστίδας ο πέμπτος και Αφάντου Ψήνθου ο έκτος. Κανένας δεν πέρασε. Βελτίωση. Προσέξτε, όχι διάνοιξη και τέτοια πράγματα. Υφιστάμενοι αγροτικοί δρόμοι, βελτίωση, δηλαδή ο καθαρισμός τους, η διευθέτησή τους κτλ. Προκειμένου να μπορούν και τους αγρότες, κτηνοτρόφους κτλ. Των περιοχών αυτών, των χωριών του νησιού να εξυπηρετήσουν. Αλλά να είναι και προσβάσιμοι οι δρόμοι αυτοί για λόγους πολιτικής προστασίας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Σχολίασα τότε και θα το ξανασχολιάσω και σήμερα, γιατί το έφερε στην κουβέντα αυτό το οποίο μας είπε ο Δήμαρχος, ότι σε αυτό το πρόγραμμα ο Δήμαρχος της Λέρου έβαλε 2 έργα του. Να πω ότι όταν δεν μπορείς να εντάξεις έργο και να στο χρηματοδοτήσει πρόγραμμα του Υπουργείου για να καθαρίσεις έναν χωματόδρομο, όταν αυτό που είναι το πιο απλό, δεν μπορώ να διανοηθώ να φανταστώ κάτι άλλο απλούστερο από αυτό, και δεν τα καταφέρνεις και οι φάκελοι σου απορρίπτονται, τι απέτηση μπορεί να έχεις μετά από έναν τέτοιον δήμο να εντάξει μεγαλύτερα έργα σε προγράμματα. Αν υποθέσουμε ότι τους ενδιαφέρει βέβαια να εντάξουν έργα σε προγράμματα, έτσι. Άλλη συζήτηση αυτή. Και απορώ. Τι γίνεται στις υπηρεσίες? Οι υπηρεσίες έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια, δεκαετίες κάποιοι εκεί. Τι συμβαίνει? Πραγματικά είναι μια ερώτηση, μια απορία. Τι συμβαίνει? Πραγματικά είναι μια

Γιατί δεν ήταν σύνομες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Το ερώτημα, δεν υπάρχουν νομικές υπηρεσίες να τους πούνε τι είναι αυτά που θέλετε να κάνετε, δεν γίνονται. Είχα θέσει αυτό το ερώτημα στον κύριο Μπαράκα της προάλλης και αυτό το οποίο μου είπε είναι, μα τι να πούν και οι άνθρωποι, δεν βλέπετε ότι η νομική σύμβουλη, η νομική υπηρεσία απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν εμφανίζονται οι άνθρωποι, δεν είναι πουθενά. Δεν θέλουν δηλαδή να είναι στο κάδρο. Αυτό εννοεί ο κύριος Μπαράκας. Δεν θέλουν να είναι στο κάδρο. Είναι μια σιωπηρή διαμαρτυρία από μέρους τους. Ότι εμείς δεν συμμετέχουμε. Είναι πολιτικές αποφάσεις. Τις εκτελούν οι υπηρεσίες γιατί έχουν πάρει την εντολή να τις προχωρήσουν και από εκεί και πέρα ας κάνει ο ελεγκτικός, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι ελεγκτικές αρχές ας κάνουν τη δουλειά τους και ό,τι ήθελε προκύψει. Έχουν σηκώσει δηλαδή τα χέρια ψηλά, έχουν παραιτηθεί από το να τους πούνε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τι είναι νομότυπο και τι δεν είναι, τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι. Γιατί δεν είναι μία, δεν είναι δύο. Εμείς βγάλαμε 19 και όπως φαίνεται είναι περισσότερες. Εντάξει. Όσες μπόρεσα και εγώ να βρω. Ενδεχομένως να είναι και άλλες.

συμβάσεις οι οποίες ακολούθησαν μη νομότυπες διαδικασίες και κόπηκαν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Να ήταν μια-δυο, να πεις έτυχε. Όταν είναι 19, δεν έτυχε, δεν μπορεί να έτυχε. Η στατιστική και κάποιες άλλες επιστήμες αποκλείουν το τυχαίο μέσα από την επανάληψή του.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και χθες επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Segoia, πώς λέγεται αυτή η περί, Segoia Capital.

Όπου είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Στην συνάντηση στην Nvidia με ανώτατα στελέχη της εταιρείας, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται ορισμένοι από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς και συστήματα υπολογιστικής στον κόσμο. Σημειωτέων ότι η Nvidia αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως και βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της αποτελούν βασική υποδομή για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα. Εδώ που υπάρχει και η μεγάλη συζήτηση τελικά, τι ακριβώς εκπαιδεύουν. Τι ακριβώς εκπαιδεύουν, μεγάλη συζήτηση πια. Στη συνάντηση τώρα στη Sequoia Capital, εκεί συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχοι εταιριών που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως ιατρική, εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση, η ρομποτική κτλ.

Λοιπόν, επίσης ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στα γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στην Καλιφόρνια. Στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα στην ηλεκτροκίνηση, στα αυτόνομα συστήματα, την ενέργεια και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus. Η ξενάγηση έγινε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla. Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα και μια φωτογραφία όπου κάνει χειραψία ο Πρωθυπουργός με ένα ανθρωποειδές της Tesla. Πολύ μας ενδιαφέρουν αυτά, το ξέρετε. Μας αρέσουν όλα αυτά που έχουν να κάνουν, τα παρακολουθούμε, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη και την εξέλιξή της και την παρουσία της πια στη ζωή μας. Η συζήτηση καλά κρατεί για τους κινδύνους, ακριβώς επειδή όλο αυτό το πράγμα έχει βγει εκτός ελέγχου. Δηλώσεις επιστημόνων βλέπουν καθημερινά το φως και ερευνητών, βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Ο ΙΕ συζητά για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα από την φρενήρη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε μέρα όλο και κάτι έχουμε να λέμε εδώ στις εκπομπές. Εγώ να σας πω ότι είχα χθες την φαϊνή ιδέα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με ενδιαφέρει ο κινηματογράφος, τον αγαπώ, τον μελετώ όσο μπορώ. Ανέβασα χθες το βράδυ ένα αφιέρωμα με τις ταινίες οι οποίες στην ουσία είχαν προβλέψει την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, είχαν μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη πριν καταλάβουμε τι καλά-καλά είναι και πριν τη βάλουμε, επαναλαμβάνω, στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Έχω δημοσιεύσει λοιπόν μια μεγάλη λίστα. Μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα μας, αλλά και στα social media και το Real Voice και τα προσωπικά μου. Αφιέρωμα η τεχνητή νοημοσύνη, πριν από την τεχνητή νοημοσύνη, οι ταινίες που είδαν το μέλλον. Μας είχε προειδοποιήσει άραγε ο κινηματογράφος. Και εδώ θα βρείτε ταινίες όπως το Artificial Intelligence, το είχε ξεκινήσει ο Κιούμπρικ, αλλά το ολοκλήρωσε ο Spielberg, γιατί στο μεταξύ έφυγε από τη ζωή ο Κιούμπρικ. Το Matrix εννοείται, το Metropolis, εντυπωσιακό, από το 1927, του Fritz Lang. Από το 1927 οι Γερμανοί είχαν γυρίσει τη συγκεκριμένη ταινία. Η Οδύσσια του Διαστήματος, το Westworld, το Blade Runner του 82, Terminator του James Cameron το 1984, το Electric Dreams, το Ghost in the Shell, το Matrix εννοείται, κορυφαία περίπτωση, το iRobot με τον Will Smith, το Wall-E, αυτό το πολύ τρυφερό με κινούμενα σχέδια, πάρα πολύ μου άρεσε αυτή η ταινία, όντως, το Moon, φεγγάρι του 2009, το Ex Machina το 2014, το Upgrade, Megan, Creator, Alien, Ρομήλος, Atlas. Πολλά, πάρα πολλές ταινίες, πλήρης. Θέλω να πιστεύω ότι ο κατάλογος που έφτιαξα είναι πλήρης. Μπορείτε να το δείτε αυτό το αφιέρωμα και να ανατρέξετε και στις ταινίες για να δείτε πώς μας είχε προειδοποιήσει ο κινηματογράφος για τα μελούμενα που σήμερα πια δεν είναι μελούμενα, είναι παρόν. Αυτά από την εκπομπή μας και σήμερα, το πρωινό μας Express, κυρίες και κύριοι. Θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Το βράδυ στις 9 σε επανάληψη η εκπομπή μας. Και εμείς αύριο το πρωί ζωντανά εδώ από το στούντιο με την υπέροχη Θέα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Η Νατάσα Παμπρή είναι κοντά σας τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Έως και 4 ενίκια δώρο για ενοικιαστές. Αύξηση αποδοχών 130 ευρώ μηνιαίως για τρίτεκνους. Από 1.000 έως 8.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας. 400 ευρώ σε συνταξιούχους. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Είναι μερικά από τα 14 νέα μέτρα και τις παροχές, τα οποία κάνουν πρεμιέρα από την επόμενη Παρασκευή και μέχρι τις γιορτές. Τα μέτρα αυτά ενεργοποιούνται από την κυβέρνηση μέσα στις τελευταίες 100 ημέρες του έτους, εφαρμόζονται για πρώτη φορά, είναι μόνιμα και στόχο έχουν να ζεστάνουν, όπως επισημαίνεται, τις τσέπες πάνω από 2,5 εκατομμυρίων δικαιούχων. Μια ενδιαφέρουσα ανάγνωση του σημερινού ελληνικού σκηνικού παρουσίασε ο αναλυτής δεδομένων της Good Affairs Γιώργος Τράπαλης, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνονται ουσιαστικά τρεις μεγάλοι εκλογικοί χώροι. Ο πρώτος είναι ο ευρύτερος προοδευτικός και κέντρο-αριστερός χώρος, ο δεύτερος ο φιλελεύθερος και κέντρο-δεξιός χώρος που σήμερα εκφράζεται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και ο τρίτος το πολυδιασπασμένο τμήμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τα στοιχεία που, όπως είπε μιλώντας στον Real Voice, επεξεργάζεται η Good Affairs, οι τρεις αυτές δεξαμενές εμφανίζονται να έχουν πλέον συγκρίσιμο εκλογικό μέγεθος, περίπου στο 27 με 28% η καθεμία, με ένα επιπλέον τμήμα της αριστεράς να κινείται γύρω από το 10%. Διευκρίνησε ότι πρόκειται για μελέτη η οποία βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της ανάλυσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στον σταθμό μας. Την ανάγκη να τεθούν σαφή όρια στην ανάπτυξη και κυρίως στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς όμως να καλλιεργείται ένας άκρητος φόβος απέναντι στην τεχνολογία, επισήμανε ο Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελλάς και ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος, μιλώντας στον Real Voice. Ο σχεδιασμός, ακόμη και η αυτονομία της, είναι προϊόν του σχεδιασμού. Δεν είναι δική της επιλογή, σημείωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας ωστόσο το κρίσιμο ζήτημα των ορίων που πρέπει να τεθούν όταν ένα σύστημα αποκτά την δυνατότητα να λειτουργεί και να εξελίσσεται με όλο ένα μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση. 239 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το τρέχον διδακτικό έτος προσλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των λειτουργικών κενών. Ωστόσο, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Ο Πρωθυπουργός υιοθέτησε το Καστελόριζο και από δυσπρόσιτο γίνεται νησί πρώτης επιλογής, δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Μεγής της Νικόλας Ασβέστης, αναφερόμενο στο σχέδιο παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα ζωτικής σημασίας, αλλά και το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο των 5.000 ευρώ. Όπως εξήγησε, για χρόνια το Καστελόριζο αντιμετωπιζόταν ως ένας από τους δυσκολότερους προορισμούς για εκπαιδευτικούς, δημοσίους υπαλλήλους και στελέχη των υπηρεσιών του Δημοσίου. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες, οι οποίοι επικοινώνησαν με τον Δήμο προκειμένου να πληροφορηθούν περισσότερα για τα μέτρα, επισημένοντας όμως ότι μια τέτοια απόφαση προϋποθέτει πρώτα την εξασφάλιση εργασίας και κατοικίας. Ο κ. Ασβέστης εκτίμησε ότι η σημαντική ανάσα στο στεγαστικό θα δώσει η αξιοποίηση των κατοικιών που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης για την στέγαση 42 οικογενειών δημοσίων υπαλλήλων. Χθες το απόγευμα, εντωμεταξύ, ο Δήμαρχος Μεγής της είχε τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το θέμα των σπιτιών της Πρόνοιας. Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία είχε προγραμματιστεί για το τέλος της εβδομάδας. Ο κ. Ασβέστης, Δήμαρχος Μεγής της, υπογράμμισε ότι κάθε πολιτικός αρχηγός είναι καλοδεχούμενος στο νησί, καθώς, όπως ανέφερε, η παρουσία του δίνει την ευκαιρία να ενημερωθούν από κοντά για τα προβλήματα και τις ανάγκες του Καστελορίζου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα 6 δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα του Σεπτεμβρίου στο πρόγραμμα του Aegean Skills της μεγάλης δράσης επιμόρφωσης που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο. Τα προγράμματα είναι δωρεάν, απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και καλύπτουν διαφορετικά θεματικά αντικείμενα, ανταποκρινόμενα σε σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης, της εργασίας, του τουρισμού και της καθημερινότητας. Ήδη προετοιμάζεται και ο νέος κύκλος προγραμμάτων για τον Οκτώβρη με νέα θεματικά αντικείμενα. Ένας 46χρονος Αιγύπτιος ανασύρθηκε νεκρός χθες το μεσημέρι από την θάλασσα στην περιοχή Λάμπη της Σκο. Ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου Πόλεως Ρόδου διοργανώνει μουσική βραδιά με τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, ερμηνευμένα από την στρατιωτική μπάντα της 95 ΑΦΤΕ, σήμερα στις 7.30 στον αύριο χώρο της Εκκλησίας. Παράλληλα, θα λειτουργήσει μπαζάρ, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για τα έργα αποκατάσταση του ναού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στον ομό μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν προς το μεσημέρι στην Κάσου, την Κάρπαθο και την Ορεινή Ρόδο, ωστόσο δεν θα απασχολούν. Εξαίρεση το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πυκνώνουν και δεν αποκλείεται μάλιστα να δώσουν και κάποια σύντομη μπόρα τις ίδιες ώρες, δηλαδή τις μεσημβρινές. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Εξαίρεση το Καστελόριζο, που θα είναι μεταβλητή, πιο ασθενής εκεί πέρα. Γενικά 3 με 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 και στην Ελλήνδο επίσης από 22 μέχρι 30 ενδεχομένως, και στα ορεινά χαμηλότερα από 19 μέχρι 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 60 και 80%. Για αύριο Τετάρτη με αραιές νεφώσεις προβλέπεται ο καιρός και αύριο, που παροδικά θα πυκνώνουν στα νοτιότερα κυρίως τμήματα και θα έχουν μάλιστα μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια έτσι παροδική μπόρα στην Κάσο, την Κάρπαθο, καθώς και την Νότια και Ορεινή Ρόδο. Όχι τίποτα σημαντικό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ θα ενισχύονται βαθμιαία. Θερμοκρασίες σε πτώση, ειδικά τη νύχτα, στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 και οι χαμηλότερες θα σημειωθούν στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν μπορείτε να πείτε, ο Πέρης σας ανεβάζει την διάθεση, γιατί πέρα από ενημέρωση και πολύ πλούσια ενημέρωση που έχετε από τη συχνότητα του Real Voice και από τον σταθμό μας με αυτό το συνεχές πρόγραμμα από νωρίς το πρωί, από τις 7 μέχρι και αργά το απόγευμα, υπάρχει και ο Real FM, η σύνδεσή μας καθημερινά με τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Καλημέρα δεν είπαμε. Καλημέρα λοιπόν, με χαμόγελα, με αισιοδοξία από όλους εμάς, από τους συντελεστές αυτής της δυνατής ομάδας του σταθμού μας. 15 λεπτά μετά τις 10. Ο Πέρης Βασιλάκης είναι στην επιλογή της μουσικής. Ο Μανώλης Παπάζογλου στα γραφεία σύνταξης, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο η Νατάσα Παμπρή. Θα πάμε έως τις 11 όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Ο Βαγγέλης Καραγκατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος, η Κλεοπάτρα Μισελίδου από την ΚΟΜΕ, τις ανταποκρίσεις της. Και ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, με τα δελτία καιρού που ακούτε αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων ανά μία ώρα. Και βεβαίως και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.

Σιγά σιγά όμως θα ετοιμάσουμε και τα φθινοπορεινά μας. Όπου να είναι θα πέσει και εδώ η θερμοκρασία. Βλέπετε όπως είπαμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά το φθινόπωρο είμαστε πιο οργανωμένοι τόσο στο σπίτι όσο και στην καθημερινότητά μας. Και τώρα φίλες και φίλοι που ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco στις 30 του μήνα, οι φθινοπορεινές μας αγορές θα μπουν ακόμη περισσότερο σε τάξη. Έχουμε το opening του Pepco εδώ στην Ρόδο. Εκεί θα βρούμε είδη σπιτιού και διακόσμησης, είδη ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και παιχνίδια, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. Και το καλύτερο, την ημέρα του opening, όσοι βρεθούμε εκεί θα φύγουμε με δωροεπιταγές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, νέο κατάστημα Pepco και στην Ρόδο, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Lidl.

Στο Πασόκ τρέχουν να σβήσουν τις αιστείες φωτιάς σχεδόν ταυτόχρονα εκεί στην Χαριλάου Τρικούπη. Η πρώτη άναψε από τον νεοαφιχθέντα στο Πασόκ, τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγες μέρες μετά την ένταξή του στο κόμμα άνοιξε την μεγάλη συζήτηση μιλώντας τον 984 για μετεκλογικές συνεργασίες, βάζοντας στο κάδρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και χρειάστηκε λίγο αργότερα μια διευκρινιστική δήλωση του βουλευτή που δημήθηκε την αυτόνομη πορεία του Πασόκ. Και φίλες και φίλοι, πριν καλά σβήσει η πρώτη φωτιά, να άναψε και η δεύτερη. Αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή τον Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει πριν από 10 περίπου ημέρες εδώ στην εκπομπή μας, ο οποίος σε τηλεοπτική αντιπαράθεση με την Αλεξάνδρα Σδούκου είπε ότι χαριεντιζόταν με υπουργούς. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλε την φράση ως υποτιμητική και σεξιστική και ζήτησε ευθέως από τον πρόεδρο του Πασόκ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, την αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη. Ο ίδιος επιχείρησε στη συνέχεια να διευκρινίσει ότι η αναφορά ήταν πολιτική και μόνο. Είχαμε παρέμβαση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Με ανάρτηση του κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδράσει και να απομονώσει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Στην Ολομέλεια, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ζήτησε από την Μιλένα Αποστολάκη να σχολιάσει την αστοχία Φαραντούρη, με την ίδια να απαντά ότι δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη δήλωση. Στη δευτερολογία του ανταπάντησε πως σέβομαι ότι δεν γνωρίζεται ένα θέμα που εδώ και λίγες ώρες είναι στα πρώτα 2-3 της επικαιρότητας. Περιμένω να ενημερωθείτε και ως γυναίκα να τοποθετηθείτε. Θα μας δοθούν εξάλλου ευκαιρίες, όπως είπε.

0: Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, φεύγουμε προς το παρόν από την πολιτική επικαιρότητα και πάμε σε αυτό το νέο κεφάλαιο για τον ελληνισμό του Καναδά με την ενθρόνηση του Ρόδιου Αρχιεπισκόπου Αποστόλου στο Τορόντο. Είναι βεβαίως μια τιμή και για την Ρόδο αυτή η εξέλιξη. Πραγματοποιήθηκε η τελετή στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας. Η ενθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου σηματοδότησε την ολοκλήρωση μιας ιστορικής περίοδου 52 ετών αρχιερατικής παρουσίας του Αρχιεπισκόπου πρώην Καναδά Σωτηρίου. Και έτσι έχουμε στην κορυφή, στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά, έναν δικό μας άνθρωπο, έναν Ροδίτη που έχει ρίζες από την περιοχή της Ελεούσας. Και βεβαίως όταν είχε γίνει γνωστή η είδηση, είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας και τον αδελφό του, τον κύριο Σταύρο Κουφαλάκη. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Δημηλιάς Ελεούσας, τον κύριο Αλέξη Γιορδαμνή, γιατί η περιοχή φαντάζομαι νιώθει μία παραπάνω υπερηφάνεια, κύριε Γιορδαμνή. Καλή σας ημέρα.
1: Τάσα, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι εσείς αυτή τη στιγμή εκπροσωπείτε όλη την ευρύτερη περιοχή Δημηλιάς Ελεούσας και λέω, κύριε Γιορδαμνή, ότι θα αισθάνεστε λίγο παραπάνω πιο υπερήφανοι από όλους εμάς με αυτό το νέο κεφάλαιο που ξεκινά με έναν Ροδίτη από την περιοχή σας να φτάνει στα ανώτατα αξιώματα έτσι, στην ιεραρχία της Εκκλησίας.
1: Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση για όλους μας. Αυτό φάνηκε και στις 29 Ιουλίου που είχε τελεστεί μεσανυχτική στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Mm-hmm. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι κατάγονται από ένα πολύ μικρό χωριό της Ρόδου να φτάνουν να επιτυχάνουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους και να φτάνουν τόσο ψηλά στην κορυφή της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Καναδά.
0: Ναι. Άρα σας γεμίζει περηφάνεια, σας γεμίζει συγκίνηση και έτσι αυτή η πανψηφή τότε εκλογή του πριν από 2 μήνες περίπου. Ύψιστη τιμή βεβαίως και για τον ίδιο αλλά και για όλους εμάς και για εσάς, αναλαμβάνοντας εκείνος αυτή την υψηλή διακονία του Αρχιεπισκόπου Καναδά. Πήγε και η οικογένειά του, είδαμε και τις σχετικές φωτογραφίες μέσα από τα social media, από τα site, από τα κανάλια. Όμορφες στιγμές, κύριε Γιορδαμνή. Εκεί τότε στον ναό του Αγίου Χαραλάμπους φαντάζομαι ότι είχαν μαζευτεί όλοι οι συντοπίτες σας για να τον δουν τότε από κοντά και να τον συγχαρούν.
1: Είχε έρθει σχεδόν όλο το χωριό και μπορώ να πω ότι είχαν έρθει και πολλοί χωριανοί οι οποίοι κατάγονται από τη Δημηλιά και την Ελεούσα, οι οποίοι μένουν σε όλο το νησί. Mm-hmm. Και αυτό που μας έμεινε εκείνο το βράδυ ήταν το πόσο χαρούμενος και μας μετέδωσε τη χαρά του που το χωριό του, οι ανθρώποι του, οι κοντινοί του ανθρώποι, οι ανθρώποι που είχε να τους δει ίσως και 20-25 χρόνια, να φανταστώ. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, εγώ ήμουνα, όταν έφυγε, αν δεν κάνω λάθος, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εγώ ήμουνα 6 χρονών, οπότε mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι δεν είχα αναμνήσεις, τον ήξερα από φωτογραφίες, γιατί ουσιαστικά είμαστε κατά κάποιο τρόπο οικογένεια, είμαστε ναι. τα νύψια του, είμαστε ξαδέρφια. Mm-hmm. Αυτό που μας έμεινε, θέλω να πω, εκείνο το βράδυ ήταν η χαρά του που μας τη μετέδωσε, γιατί ήταν ανοιχτός με όλο τον κόσμο, έκανε αστεία με τον κόσμο που θυμότανε τον παππού μου, τους γονείς μου. Μάλιστα είχε δώσει και το παρόν και ο δήμαρχος και ο τοπικός μας αντιδήμαρχος, ο κύριος Τόπος, τον οποίο και θυμότανε. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ ωραία και ξεχωριστή βραδιά, η οποία μας έχει μείνει έτσι από όλο το καλοκαίρι. Μας έχει μείνει πολύ αυτή η βραδιά στη μνήμη μας.
0: Ναι. Και επειδή τότε θυμάμαι, είχα δει και τις σχετικές φωτογραφίες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχα δει και στο πρόσωπό του όλη αυτή την χαρά, και γιατί βρέθηκε εκεί στον τόπο, στις ρίζες του, στο μικρό χωριό, από όπου τελικά αναδείχθηκε ένας μεγάλος θρησκευτικός ηγέτης αυτή τη στιγμή ως Αρχιεπίσκοπος Καναδά. Και βεβαίως έλαμπε και εκεί εκείνος φανερά ικανοποιημένος και από την δική σας τότε συγκίνηση και υπερηφάνεια. Δηλαδή αντανακλούσε αυτό στο πρόσωπό του και αντίστοιχες εικόνες είδαμε και το Σάββατο στην τελετή πλέον ενθρόνησης.
1: Ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος κατάγεται από ένα μικρό τόπο και να φτάνει να ηγείται αυτή τη στιγμή της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Καναδά. Νομίζω ότι το γεμίζει ακόμη λίγο περισσότερη υπερηφάνεια για αυτό το επίτευγμα, γιατί είμαι σίγουρος ότι για να φτάσει εκεί χρειάζεται αρκετή σκληρή δουλειά, πάρα πολύ σκληρή δουλειά, και είναι ένα παράδειγμα και για μας και για τους νεότερους, για τα μικρότερα παιδιά που κατάγονται από αυτό το χωριό, ότι παρόλο που κατάγονται από ένα μικρό χωριό, από ένα μικρό τόπο, ίσως με κάποιους περιορισμούς και στην, όχι τόσο στην εκπαίδευση, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν ζεις 40 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου δεν είναι τόσο εύκολα, δεν είναι τόσο εύκολη ζωή, να φτάνει εκεί πέρα κάποιος άνθρωπος και που αποτελεί νομίζω παράδειγμα και για μας, αλλά και για τους και για τα νεότερα παιδιά του χωριού μας, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να με σκληρή δουλειά ότι μπορούν να τα καταφέρουν.
0: Από τη Ρόδο λοιπόν στην Αμερική βρέθηκε, τώρα στον Καναδά. Κατά κόσμων Ευάγγελος Κουφαλάκης είναι το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά του Ιωάννη και της Τεργίας Κουφαλάκη, και η εκκλησιαστική του πορεία ξεκίνησε ήδη από πολύ νεαρή ηλικία. Μας τα είχε πει και ο αδελφός του Σταύρος εδώ, τότε που μπήκε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, στη συνέχεια που εκάρι μοναχός στην Μονή Παναγίας Παραμυθίας και έλαβε το όνομα Απόστολος, το πώς χειροτονήθηκε διάκονος το 1993 από τον τότε Μητροπολίτη Ρόδου Απόστολο, και βεβαίως έχουμε αναρτήσει και εμείς ξανά και το βιογραφικό του και όλες τις πληροφορίες που μπορεί να διαβάσει κανείς. Να έλθω λίγο στα δικά σας τα αυτοδιοικητικά, κύριε Διορδαμνή. Πώς πάμε στην περιοχή? Τώρα πια έχετε κλείσει και τον τρίτο χρόνο θητείας, έτσι, οπότε έχετε μια καλή εικόνα να μας δώσετε για αυτά που περιμένετε τώρα να γίνουν, έτσι, γιατί θυμάμαι κυρίως για την αγροτική οδοποιία ότι ήταν τα περισσότερα παράπονα από τους συναδέλφους σας και εσάς, έτσι, καταθέτοντας κατά καιρούς την άποψή σας στις συνεντεύξεις μας.
1: Ναι, πραγματικά. Η αγροτική οδοποιία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τα χωριά μας, καθώς αποτελούνται από... οι κατοίκοι μας ασχολούνται πολύ με, με τις αγροτικές δραστηριότητες. Προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις καθημερινά με τις δυνατότητες της ενότητάς μας, και αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, νομίζω από την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει μια πιο στοχευμένη παρέμβαση στο αγροτικό μας, δίκτυο, έτσι ώστε να, γιατί καταλαβαίνετε ότι κοντεύει και η περίοδος συγκομεθείς των ελιών, το οποίο αποτελεί πολύ σημαντικό, έτσι, πολύ σημαντική δραστηριότητα για τους κατοίκους μας.
0: Τι λένε για την παραγωγή φέτος, έχει?
1: Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά, διότι μας βοήθησαν πάρα πολύ οι βροχές του περσινού χειμώνα, οι οποίες ήταν υπεραυκετές για την καλλιέργεια.
0: Άρα ευεργετικές για τον καρπό της ελιάς,
1: Ακριβώς. Αυτό που είναι σε σκέψεις ο κόσμος και αυτό που εκλαμβάνω και εγώ σαν πρόεδρος κοινότητας είναι η αμφιβολία σχετικά με τις τιμές. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος έχει ανέβει της καλλιέργειας. Οι τιμές άλλες φορές ανταποκρίνονται, άλλες φορές δεν ανταποκρίνονται στο κόστος της καλλιέργειας, και υπάρχει μια σκέψη, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος πρέπει να πληρώσει μεροκάματα, πρέπει να βρει εργάτες, πρέπει να τους προσέχει, να τους ταΐζει κάθε μέρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ζόρικο, αλλά όσον αφορά την παραγωγή, είναι για να μείνουμε εκεί πέρα. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά για το νησί μας γενικά.
0: Αυτό είναι ευχάριστο, ενθαρρυντικό. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα που εσείς ζητάτε άμεσα να προωθηθούν, κύριε Γιορδαμνή. Γιατί επαναλαμβάνω ότι έχετε διανύσει ήδη και την μεγαλύτερη περίοδο της παρούσας θητείας. Εσείς είστε για πρώτη φορά αναμεμειγμένος στα κοινά και πρώτη φορά, έτσι, πρόεδρος της κοινότητας Δημηλιάς Ελαιού σας.
1: Ναι. Από την πρώτη στιγμή, όπως ξέρεις και εσύ νοτάς, τα έχουμε ξαναπεί, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις το οποίο θα βελτιώναν την ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων. Έχουμε προχωρήσει σε διάφορους καθαρισμούς και ακόμη συνεχίζουμε και προχωράμε. Θεωρώ ότι οι ασφαλτοστρώσεις είναι σε είναι προγραμματισμένες να γίνουν το ερχόμενο διάστημα από την επικοινωνία που είχα και με τον χωρικό μας αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Τόπο. Αυτό που αποτελεί, ξέρετε, ένα μεγάλο αγκάθι για τα χωριά μας, για την Δημηλιά και την Ελεούσα, είναι τα κτίρια του σανατορίου, το οποίο, παρόλο που υπάρχουν ιδέες, γίνονται κάποιες ενέργειες, είναι ένα μεγάλο ζήτημα και νομίζω ότι χρειάζεται η βοήθεια όλων σε αυτό το κομμάτι. Αν υπάρχει μια προοπτική να ξεκολλήσει από την ιδιοκτησία του ΤΑΙΠΕΔ και να δώσουμε μια άλλη μορφή στο χωριό της Ελεούσας, καθώς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κόμβο για το νησί. Mm-hmm. Βρίσκεται, όπως και στην περιοχή βρίσκεται η 11η ΕΜΟΔΕ, η οποία και με τον διοικητή, τον κύριο Μεναμελή, συμφωνούμε ότι η Ελεούσα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κόμβο για όλη την περιοχή, καθώς μπορείς να πας Κολύμπια, μπορείς να πας Απόλλωνα, συνδέεται με τη Σορονή. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το δούμε αυτό το έργο να μπαίνει, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στη θητεία μας, αλλά καλό είναι να μπει σε έναν, να μπει το νερό στα βλάκια, ας το πω με πιο απλά λόγια. Τα υπόλοιπα είναι η καθημερινότητα, δίνουμε τη μάχη μας, προσπαθούμε να λύσουμε όσα περισσότερα προβλήματα των κατοίκων των χωριών μας.
0: Εσείς που είστε ένας νέος άνθρωπος, νεότατος, 30 κάτι, Αλέξη Γιορδαμή. 31, πολύ μικρός, 30. Νεότατος, μπήκες λοιπόν από τα 20 κάτι στην αυτοδιοίκηση. Ποια είναι η γεύση που έχεις αποκομίσει μέχρι σήμερα, θα έλεγα, από την ενασχόλησή σου με τα κοινά? Θεωρείς ότι άξιζε τον κόπο, αναθεωρείς? Ειλικρινά, θέλω έτσι με το χέρι στην καρδιά να μας πεις.
1: Κοιτάξτε, έρχονται φορές οι οποίες αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχεις τα εργαλεία να το λύσεις σαν κοινότητα, και αυτό...
0: Σε απογοητεύει?
1: Ορισμένες φορές ναι, να σου πω την άλλη.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, όταν εν τέλει με πολλή προσπάθεια, με πολλές επαφές, με πολύ
0: κόπο δηλαδή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, βρίσκεις τον τρόπο να βοηθήσεις έστω και έναν άνθρωπο. Αν έχεις 10 προβλήματα και έστω βοηθήσεις ένα, δύο, λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο εξυπηρετεί 10 σπίτια στο χωριό, η ικανοποίηση που σου έρχεται στο τέλος της ημέρας, λες ότι κάτι έγινε σήμερα, και αυτό είναι που μας κάνει να συνεχίζουμε. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι κάποια πράγματα δεν είναι τόσο εύκολο όπως οι αρμοδιότητες στις κοινότητες να αλλάξουν. Mm-hmm. Αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι θα ήθελα να δω τους κοινοτάρχες των χωριών να έχουν μια παραπάνω αρμοδιότητα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι αυτό εμπεριέχει και αυτοκινδύνους, όπως όλα. Αλλά τουλάχιστον για κάποια πράγματα άμεσα της καθημερινότητας, νομίζω ότι είναι αναγκαίο ώστε να γίνουν λίγο πιο άμεση η επίλυση κάποιων προβλημάτων.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα που τονίζουν, η αλήθεια, και οι κοινοτάρχες, οι πρόεδροι, όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που έγινε και από τότε που έγινε η Ένωση, τότε που ήταν οι 10 διασπασμένοι Δήμοι και έγινε ένας ο Δήμος. Η αλήθεια είναι ότι το φωνάζουν από τότε οι πρόεδροι, ότι θέλουν περισσότερες αρμοδιότητες, δεν θέλουν να είναι γλάστρες, να το πω πολύ απλά σε εισαγωγικά, να μου επιτραπεί ο όρος, και αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι, για να έχουν και ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία, για να λένε ότι τελικά πρέπει να αναμειγνύεσαι και με τα κοινά και να μην περιμένεις το πότε θα σου στείλει, και αν σου στείλει ο τάδε αντιδήμαρχος το μηχάνημα. Έχω δει και αυτά τα εξωφρενικά κατά καιρούς πάρα πολλές φορές, να ευχαριστεί ο πρόεδρος τον αντιδήμαρχο γιατί του έστειλε το μηχάνημα να σκουπιστεί η πλατεία, το σοκάκι, και αυτά είναι τραγικά, θεωρώ, γιατί είναι τα αυτονόητα, δεν χρειάζεται να τα διατυμπανίζουμε και να αλλοχαριεντιζόμαστε. Θα χρησιμοποιήσω τη φράση του Φαραντούρη, αυτός βέβαια τη χρησιμοποίησε άστοχα, για τα αυτονόητα. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, κύριε Γιορδαμνή?
1: Ναι, με βρίσκεται σύμφωνο σε αυτό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο κόσμος, όταν τα βλέπει απ' έξω και μας βλέπει να ευχαριστούμε
0: είναι
1: για τον καθαρισμό της πλατείας, γιατί αυτό δεν έχει κανένα απολύτως λόγο.
0: Ναι.
1: Αυτό που ίσως θέλουν κάποιοι κοινοτάρχες να εννοήσουν με αυτό είναι, μπορείς πολύ απλά να αναφερθεί στην επικοινωνία που υπάρχει με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ότι ανταποκρίθηκε άμεσα, αλλά όσον αφορά την καθημερινότητα και για τα, και για τα αυτονόητα, mm-hmm. που θέλετε εσύ να πάτε, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, θα πάω και, γιατί είσαι μια πολύπλευρη τελικά προσωπικότητα, παντού σε βρίσκω στα θέματα μπροστά, Αλέξη Γιορδαμνή, θα πάω και στην επαγγελματική σου δραστηριότητα ως αυτοκινητιστής και θέλω να μου πεις δύο λόγια και για την σεζόν. Ο κλάδος των ταξίων είναι ευχαριστημένος από την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου, γιατί έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Ξεκινήσαμε πάλι η Ρόδος, ανοίξαμε πρώτη την σεζόν από τα μέσα του Μάρτη. Θα κλείσουμε πάλι τελευταίοι εκεί στις 15 Νοεμβρίου. Τα ξενοδοχεία γεμάτα. Ο κλάδος σας δούλεψε φέτος όμως ή έχει αντίστοιχη εικόνα που έχει και μεγάλο μερίδιο της αγοράς στα καταστήματα που παραπονιούνται ότι δεν υπήρξε η αντίστοιχη καταναλωτική δαπάνη?
1: Κοιτάξτε, ξεκίνησε η χρονιά Απρίλιο-Μάιο, θυμάσαι νομίζω και γνωρίζεις και εσύ ότι η έναρξη της χρονιάς πάντα για μας, ειδικά για τα ταξί, είχε να κάνει μεγάλη σχέση με το κομμάτι του τουρισμού από το Ισραήλ.
0: Βέβαια.
1: Έχοντας χάσει λοιπόν στην αρχή της χρονιάς εκείνο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί ο Ισραηλινός ο κόσμος κακά τα ψέματα τον βλέπεις έξω, κινείται. Mm-hmm. Θα πάρει το ταξί του να πάει από το αεροδρόμιο στην πόλη, θα βγει το βράδυ, τους ίδιους ανθρώπους που θα δεις το πρωί στο αεροδρόμιο θα τους βρεις το βράδυ στα μαγαζιά, θα κινηθεί, θα βγει ο κόσμος έξω. Έχοντας χάσει λοιπόν αυτό το κομμάτι, καταλαβαίνεις ότι η αρχή της χρονιάς ήταν κάπως μουδιασμένη, καθώς και οι Ευρωπαίοι όταν έχουν ένα συγκεκριμένο budget για να έρθουν για διακοπές και κάθε χρόνο τους απαιτείται περισσότερα χρήματα για τα αεροπορικά, περισσότερα χρήματα για το ξενοδοχείο, περισσότερη ίσως φόρη αν και δεν, τέλος πάντων, τους κοστίζει περισσότερο, τους μένουν λιγότερα ώστε να ξοδέψουν έξω, στα ταξί, στα μαγαζιά, στα δώρα που θα πάρουν, στα σουβενίρ. Ας μείνουμε στα ταξί. Νομίζω ότι από τις 15-20 Ιουνίου και μετά, όταν ήρθε και ο πολύς ο κόσμος, κακά τα ψέματα κινηθήκαμε. Αυτό και η πόλη και η Νότια Ρόδος που εγώ περισσότερο δραστηριοποιούμε αυτή την περίοδο, πήγε καλά. Απλά άργησε και χάσαμε ένα σημαντικό κομμάτι. Απρίλιο-Μάιο έως τις 10-15 Ιουνίου ήμασταν κάποιος ήρεμοι, αλλά μετά μπήκε στα συνήθι στάνταρ για κάθε χρονιά και ευελπιστούμε ότι θα τελειώσουμε και δυναμικά όπως είχαμε τελειώσει και πέρσι. Αυτά τουλάχιστον εκλαμβάνω εγώ από την εικόνα έξω. Mm-hmm. Αυτό που εμάς...
0: Τώρα που έχουν γιορτές όμως οι Εβραίοι, επειδή ξεκίνησες με αυτό με τους Ισραηλινούς, γιατί η περίοδος του Απριλίου συνήθως είναι και το δικό τους το Πάσχα, εκεί κοντά στο δικό μας πάντα. Τώρα που έχουν πάλι γιορτές, είχαν την πρωτοχρονιά τους, έχουν το Σουκότ τώρα όπου να είναι αυτές μέρες, κινείστε με τους Ισραηλινούς?
1: Περισσότερο νομίζω ότι ναι. Δεν είναι όσοι έρχονται, όσοι ήρθαν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί και πέρσι αν θυμάμαι καλά είχαν κάποια προβλήματα στο Ισραήλ, αλλά παρόλα αυτά με το που έρχεται ένα αεροπλάνο από το Ισραήλ κατευθείαν καταλαβαίνεις ότι προτιμάνε τα ταξί, προτιμάνε την άμεση μεταφορά και παρόλο που ίσως είναι λίγο πιο λιγότερες οι πτήσεις, πάλι το νιώθουμε αυτή την κίνηση.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια δεν επιλέγουν καθόλου τα μεταφορικά λεωφορεία κλπ. Θέλουν είτε ταξί να ενοικιάσουν, είτε να κλείσουν το μίνι βαν να τους μεταφέρει, είτε να ενοικιάσουν αυτοκίνητα ή μηχανές τέλος πάντων. Οπότε είναι μια συγκεκριμένη αγορά που η αλήθεια τονώνει την τοπική οικονομία σε όλους τους κλάδους, έτσι όπως ανέφερες και εσύ, και στα καταστήματα με είδη δώρων και στα σουβενίρ και στα ρούχα, υπόδηση, ταβέρνες, μπαρ, γενικότερα στην εστίαση. Θα τους δεις να κάνουν εκδρομές, βόλτες, θα τους δεις στις παραλίες, θα τους δεις στα καταστήματα. Το απολαμβάνουν και το διασκεδάζουν και είναι στην οτροπία των διακοπών που έχουμε και εμείς αντίστοιχα, ότι όταν πάμε κάπου θέλουμε να απολαύσουμε τις διακοπές και δεν θα μείνουμε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο all inclusive 10 μέρες, μια εβδομάδα, όπως επιλέγουν να κάνουν άλλες εθνικότητες.
1: Ακριβώς αυτό, δηλαδή βλέπω ότι Ευρωπαίοι οι οποίοι έρχονται στο νησί θα μείνουν μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ίσως μερικούς έχουμε και στην Ατερόδο που μένουν περισσότερο από αυτό, και κάνουν μια διαχείριση. Ο κόσμος από το Ισραήλ, λόγω ότι είναι η πτήση, νομίζω, μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα έρθουν εδώ για 4-5 μέρες, είναι κάτι αντίστοιχο όπως πάμε στην Αθήνα για 3-4 μέρες να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητά μας. Το ίδιο το βλέπουν και αυτοί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, για το, όπως είπες, για την τόνιση, για όχι μόνο για τα ταξί, γενικά για όλη την αγορά νομίζω.
0: Ναι. Και επειδή εσείς γίνεστε και αποδέκτης, μέσα στο ταξί ο επισκέπτης όταν θα μπει θα ανοίξει συζήτηση με τον οδηγό που θα τον μεταφέρει, θα ρωτήσει πράγματα για τον τόπο. Ως προς τα θετικά που σας μεταφέρουν αλλά και στα αρνητικά, κύριε Γιορδαμνή, ποια είναι, δηλαδή τι παράπονο θα σας κάνουν, είτε βλέποντας τη διαδρομή είτε από τις ημέρες ήδη που έχουν μείνει στο νησί και έχουν δει πράγματα?
1: Το χαρακτηριστικό παράδειγμα από κάθε επισκέπτη, όχι μόνο από το Ισραήλ,
0: ναι, γενικότερα το θέτω βεβαίως,
1: είναι οι τιμές των καυσίμων. Δηλαδή, περνώντας από το αεροδρόμιο κρεμαστή και να καταλήξουμε, ας πούμε, στη Ρόδο, αυτό που βλέπουν ανά 50 μέτρα ένα πρατήριο το οποίο έχει φτάσει το diesel 2.30 και η βενζίνη στο 2.40, είναι ότι λένε ότι ακόμη και μερικές φορές οι Άγγλοι, ας πούμε, που μιλάμε και πολύ συχνά εκτός από τους Ισραηλίτες, είναι ακριβότερα από την Αγγλία. Αυτό που εγώ τους εξηγώ είναι ότι η μισθή όμως δεν είναι, νομίζω ότι η μισθή δεν είναι ανάλογη της Ελλάδας με της Αγγλίας σε κάποια επαγγέλματα, οπότε καταλαβαίνω ότι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Σαν πρώτη...
0: Άρα τους κάνει εντύπωση η τιμή της βενζίνης, δηλαδή στα καύσιμα.
1: Σωστά.
0: Το σχολιάζουν μάλιστα.
1: Σωστά, ναι, και γελάω κάθε φορά γιατί λέω, κοίταξε να δεις που όντως παρατηρούν ότι πώς ζούμε εδώ πέρα. Και ότι μου κάνει εντύπωση ότι στην Αγγλία, ας πούμε, έχουν πιο φθηνά καύσιμα από ό,τι έχουν.
0: Καλά, σχεδόν όλη η Ευρώπη, δεν είναι μόνο η Αγγλία. Εμείς είμαστε από τους ακριβότερους τόπους, τέλος πάντων, της Ευρώπης. Γιατί θα πρέπει να βρεθεί τώρα μία λύση, για να δούμε και στα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στο κομμάτι αυτό. Τι άλλο σας λένε, εκτός από την εξωφρενική κούρσα των καυσίμων που τους έχει εντυπωσιάσει και τους Ευρωπαίους και κυρίως τους Βρετανούς, όπως μας λέτε, τι άλλα σας λένε? Τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει στον τόπο μας?
1: Τους αρέσουν βασικά, από ότι εγώ αυτό που εκλαμβάνω, τους αρέσει ο Έλληνας, που σημαίνει ότι τους αρέσει η φιλοξενία, ότι θα δουν ένα άνθρωπο στο αεροδρόμιο που κατά το μεγαλύτερο ποσοστό θα τους χαμογελάσει, θα τους υποδεχτεί, θα τους απαντήσει τις απορίες τους και καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής τους θα είναι πρόθυμος, αν έχουν κάποιο πρόβλημα, να τους βοηθήσει. Νομίζω ότι στο τέλος της μέρας, καλές οι παραλίες, καλός ο ήλιος, όλα αυτά συμβάλλουν στο να έχουμε περισσότερο κόσμο, αλλά αυτό που εμείς πουλάμε σε σχέση με κάποιες άλλες εθνικότητες, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, είναι η προθυμότητα του κόσμου, το χαμόγελο.
0: Η ελληνική φιλοξενία, αυτό που διαχρονικά πουλάμε, έτσι, αυτό.
1: Νομίζω αυτό είναι το στοίχημα και για τις επόμενες χρονιές, δηλαδή αν διατηρήσουμε αυτό το κομμάτι, σε συνδυασμό βέβαια με τις υποδομές, με τη βελτίωση των υποδομών. Μάλιστα διάβαζα και ένα άρθρο που ο κύριος Ματσίγκος, αν δεν κάνω λάθος,
0: εδώ στην εκπομπή, στα όσα είπε προημερών στην εκπομπή μας.
1: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό να έρχονται, και για να είμαι ειλικρινής, έρχονται ανθρώποι από την Αγγλία και μας λένε έχετε καλύτερους δρόμους από την Αγγλία. Και λέω αλήθεια, εδώ εμείς παραπονιούμαστε ότι δεν έχουμε καλούς δρόμους.
0: Καταρχήν έχουμε φωτισμένους δρόμους, κύριε Γιορδάμνη. Αυτό οφείλεται στο Γιώργο Χατζημάρκο και πρέπει να του δώσουμε τα εύσημα για αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε φως. Οδηγάτε, εσείς που είστε επαγγελματίας, οδηγός ταξί και οδηγάτε το βράδυ, φαντάζομαι ότι είναι πολύ περισσότερο από μένα που μπορεί να οδηγήσω μια φορά τη βδομάδα βράδυ. Το αντιλαμβάνεστε το πόσο πιο ξεκούραστη είναι η οδήγηση στη διαδρομή από το να φοβάσαι μην βρεις μια λακκούβα μπροστά σου, μην σου πεταχτεί κάτι και δεν έχεις προλάβει να το δεις, ή μια επικίνδυνη στροφή ενδεχομένως ή οτιδήποτε. Φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό.
1: Ο φωτισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για μας αλλά και για τους επισκέπτες μας. Καθώς όπως όλοι γνωρίζετε στο νησί, κακά τα ψέματα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ελαφιών, το οποίο αρκετά συχνά δημιουργεί προβλήματα με τροχιά ατυχήματα. Μόλις πριν 2 εβδομάδες, ας πούμε, ήμουν στον επαρχιακό δρόμο που πηγαίνει από την Καταβιά, από Λακιά εκεί πέρα. Και εντάξει, είδα κάποια από τα μεγαλύτερα ελάφια που έχω δει στη ζωή μου. Και να φανταστείτε ότι ζω σε ένα χωριό το οποίο.
0: Βέβαια, εσείς είστε μέσα στο δάσος.
1: Από το σπίτι μου το βράδυ για να πιω νερό. Αλλά τόσο μεγάλα ζώα δεν είχα ξαναδεί.
0: Σε ποιο κομμάτι είπατε, από Λακιά?
1: Από Λακιά με Καταβιά ακριβώς. Στον δρόμο μου για τη Μονόλυθο και ήταν 10 η ώρα το βράδυ Κυριακής.
0: Ναι, και βγήκε κοπάδι, δηλαδή πέρασε από μπροστά σας.
1: Όχι μόνο κοπάδι, νομίζω δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου τόσο τέτοια μεγάλα ζώα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε είναι πολύ σημαντικός ο φωτισμός. Υπάρχουν, βέβαια, αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, ότι έχουμε κομμάτια τα οποία οι δρόμοι μας είναι πολύ καλοί, αλλά έχουμε και κομμάτια τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, όπως ας πούμε το παράδειγμα αεροδρόμιο με Ρόδο, το οποίο υπάρχει, είναι στα...
0: Μα είναι σε εξέλιξη, ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει, έτσι το γνωρίζουμε αυτό, ότι το χειμώνα πάλι θα ξαναρχίσουν τα έργα με το κλείσιμο της σεζόν, για να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, γιατί για φανταστείτε τώρα να ήταν σε εξέλιξη εργασίες και να είχαμε και όλο αυτό το κυκλοφοριακό. Σε άλλα θέματα που ενδεχομένως παραπονούνται οι επισκέπτες μέσα στο ταξί, στη διαδρομή, ξέρω εγώ, το αεροδρόμιο, τα σκουπίδια, η καθαριότητα, οτιδήποτε, σας λένε κάτι?
1: Νομίζω από την καθαριότητα δεν έχω ακούσει σχεδόν κανένα φέτος να έχει παράπονο. Εντάξει, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ σαν αυτοκινητιστής είναι κάποιες φορές αργά το βράδυ, κάποια από έξω από τα ξενοδοχεία υπάρχει ένας όγκος, αλλά να φανταστώ είναι λογικό μετά από μια, όταν ένα ξενοδοχείο στεγάζει πάνω από 1000 άτομα, να υπάρχουν σκουπίδια κάθε μέρα, αλλά το πρωί είναι πάντα καθαρά. Αυτό που εγώ βλέπω σαν παράπονο από τους επισκέπτες μας είναι ο μεγάλος χρόνος αναμονής στο αεροδρόμιο. Ιδιαίτερα από τις πτήσεις από Αγγλία, αλλά και από Ισραήλ, όταν έχουν να περάσουν από διαβατήρια. Ο χρόνος που απαιτείται από την ώρα που θα κατέβει ο επισκέπτης από το αεροπλάνο, μέχρι να κάνει επαφή με τον οδηγό του, μέχρι να πάει στην πιάτσα του ταξί, μέχρι να κάνει επαφή με τον ταξιδιωτικό πράκτορα με τον οποίο έχει έρθει, πολλές φορές χρειάζεται περισσότερα από μία έως και μία μισή ώρα να έρθει ο πελάτης. Φανταστείτε ένα ταξίδι το οποίο χρειάζεται 4 ώρες να έρθει από την Αγγλία, να χρειάζεται άλλη μία μισή ώρα να βγει απλά από την πίστα στο να κάνει επαφή με τον ταξιδιωτικό πράκτορα που τον περιμένει έξω από το αεροδρόμιο, ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Τη διαδρομή να πάει στο ξενοδοχείο του.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς θα έχετε διαφορά να τιμήσεις τίποτα στα κόμιστρα, επειδή με αφορμή τώρα το ότι είδα προχθές ότι στην Αθήνα, ας πούμε, διαδρομή, αεροδρόμιο, κέντρο ανεβαίνει κατά 20 ευρώ, νομίζω, η διαδρομή. Εδώ έχουμε αλλαγές στην τιμολόγηση ή όχι?
1: Νομίζω στην πρώτη εξαγγελία των μέτρων, αν δεν κάνω κάποιο σημαντικό λάθος, ήταν μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αυτές οι διαφορές από και προς το αεροδρόμιο. Και σε όλη την Ελλάδα δόθηκαν κάποιες πολύ μικρές αυξήσεις του τύπου cents, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εδώ πόσο κοστίζει η διαδρομή αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο, πόσο είναι σήμερα?
1: Η τιμή της... του τύπου cents, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εδώ πόσο κοστίζει η διαδρομή αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο, πόσο είναι σήμερα?
1: Η τιμή είναι διεκτική από 27 μέχρι 29 ευρώ, ανάλογα.

0: και 10 μέρες για την κλίση σεζόν μας, οπότε οποιοδήποτε μέτρο θα είναι καλοδεχόμενο νομίζω από όλο τον κλάδο μας.
1: Ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι θα σας κρατήσω 10 λεπτά, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με έναν νέο άνθρωπο, με έναν αγαπητό μου φίλο, Αλέξη Γιορδαμνή, και σε κράτησα τελικά ένα 40 λεπτό μέσα στο νερό, κλείνοντας και μια πολιτική ερώτηση, επειδή είσαι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν το κρύβεις άλλωστε, εδώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ήρθε εκεί να σας βρει τα κομματικά στελέχη πριν από 2 χρόνια, νομίζω ήταν ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα, γιατί είναι κολλημένη βελόνα η αλήθεια σε όλες τις δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ και εκεί στο 10% στην πρόθεση ψήφου. Τι εκτιμάς μέχρι τις εκλογές?
0: Θεωρώ ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή το ότι κάθε μήνα ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Είδατε πριν δημιουργήσει το κόμμα ο Αλέξης ο Τσίπρας, πώς ήταν διαφορετικό το σκηνικό στην πολιτική, πώς άλλαξε, πώς θα αλλάξει σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι λόγω ότι έχουμε ένα σταθερό πρόγραμμα για τη χώρα, ότι στο τέλος της ημέρας ο κόσμος θα το διακρίνει αυτό. Και ότι
1: ξέρετε όμως ποιο είναι το θέμα, κύριε Γιορδαμνή, γιατί το παραδέχονται τα στελέχη, οι ομοειδεάτες σας, ότι ναι μεν έχετε πρόγραμμα, έχει προγραμματικές θέσεις στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν μπορείτε να τις επικοινωνήσετε και κάτι φταίει γι' αυτό. Δεν περνάνε στον κόσμο και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εσείς προσπαθείτε να ανταγωνιστείτε τελικά τον Τσίπρα και όχι την κυβέρνηση.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έχετε δίκιο, και είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το δουν εσωτερικά από το κόμμα, αλλά εμείς ξέρετε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, όσοι μας ρωτάνε τουλάχιστον έτσι, είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πρόγραμμά μας, και από εκεί πέρα είναι στο χέρι του καθενός εάν θα εμπιστευτεί τον Νίκο τον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν τους αρέσουν. Ίσως να τους αρέσουν, ίσως να είναι ευχαριστημένοι από αυτό το σκηνικό. Θεωρώ ότι σαν εναλλακτική λύση το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι λόγω των θέσεών τους και παρά τα προβλήματα επικοινωνίας είναι ένα επίπεδο παραπάνω από όλες τις υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις της Νέας Δημοκρατίας σαν δεύτερη επιλογή. Αυτό.
1: Λοιπόν, σας καθυστέρησα αρκετά, φάγαμε και όλο το χρόνο της εκπομπής.
0: Ήταν
1: πολύ ενδιαφέρουσα όμως η συζήτηση, γιατί πιάσαμε πάρα πολλά θέματα. Την επόμενη φορά και από κοντά στο στούντιο, κύριε Γιορδαμνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Δημηλιάς Ελεούσας, ένα νέο παλικάρι, είναι 31 ετών. Μπήκε λοιπόν στην αυτοδιοίκηση από την ηλικία, φανταστείτε, όταν ήταν υποψήφιος, δηλαδή θα ήταν 27-28 χρονών, 27 μάλλον. Και ακούσατε και για τα θέματα της περιοχής του και για το αν άξιζε τελικά να ασχοληθεί με όλο αυτό ή όχι. Είπε ότι υπάρχουν και στιγμές που απογοητεύεσαι, αλλά όταν βοηθάς έστω και έναν συμπολίτη σου σε ένα θέμα, τέλος πάντων προωθείς ένα ζήτημα και βρίσκει λύση, τότε νιώθεις και την ηθική ικανοποίηση για όλο αυτό τελικά του να ασχοληθείς με την πολιτική. Και βεβαίως συζητήσαμε και για την ενθρόνηση του Αρχιεπισκόπου Καναδά, με συγχωρείτε, Απόστολου, έναν άνθρωπο που είναι με καταγωγή από την περιοχή του, από την Ελεούσα, και την επίσκεψη που ο ίδιος πραγματοποίησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, όπου λειτουργήσε μεσανυχτική στις 29 Ιουλίου, τότε που σχεδόν όλο το χωριό, όπως είπε, ήταν εκεί στο ναό για να τον δει από κοντά και να τον συγχαρεί, γιατί τότε ήταν μόλις λίγες μέρες που είχε γίνει γνωστή η είδηση της πανψηφή εκλογής του στην θέση αυτή της Αρχιεπισκοπής Καναδά. Αλλά επειδή είναι και επαγγελματίας αυτοκινητιστής, συζητήσαμε και για τον κλάδο των ταξί, πώς πήγε η σεζόν, τι παραπονακούνε, τι θετικά σχόλια εισπράττουν, και με όλα αυτά λοιπόν που συζητήσαμε με τον ίδιο, καταλήγοντας να συζητάμε και για το ΠΑΣΟΚ, μιας και η βελόνα εκεί είναι κολλημένη στο 10% και δεν μπορεί να αυξήσει καθόλου τα ποσοστά του, δεν εισπράττει, αν θέλετε, κάτι από την δυσαρέσκεια που υπάρχει από πλευράς κοινωνίας.

κυβέρνησης, αλλά και για τα καύσιμα. Ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Γιορδαμνής πριν από λίγα λεπτά. Οι Βρετανοί που μπαίνουν μέσα στο ταξί τον ρωτάνε για τις τιμές των καυσίμων που βλέπουν έκπληκτοι, τρίβουν τα ματάκια τους οι Βρετανοί επισκέπτες. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως λέει οι Βρετανοί, απορούν με το που έχουν φτάσει τα καύσιμα στην Ελλάδα και πόσο μάλλον εδώ στον τόπο μας, στη Ρόδο, που έχουμε από την ακριβότερη βενζίνη, από τα ακριβότερα καύσιμα, τα 12 άνισα, και οι Κυκλάδες, πρωταθλητές, ρεκόρ στην ακρίβεια στο κομμάτι αυτό. Μανώλη, προλαβαίνουμε να πάμε ένα γρήγορο στην Κλεοπάτρα, να έχουμε μία σύνδεση μαζί της για να μάθουμε έτσι, επιγραμματικά ότι προλαβαίνουμε από τις σημαντικότερες ειδήσεις.

Δεν έχει μάλλον σήμα η ίδια. Δεν έχει σήμα. Λοιπόν, δεν πειράζει, έχει πάει και 57. Θα την αφήσουμε την Κλεοπάτρα για αύριο με όλα τα γεγονότα μαζί που θα μας πει εκείνη στο ρεπορτάζ της, στην ανταπόκριση, γιατί δεν έχω και χρόνο. Πρέπει να πάω και σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς σε 2 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, 10 και 10 θα είστε όλοι εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Η ενημέρωση βεβαίως συνεχίζεται. Και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα πάμε σε πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολά. Σύνδεση με Real FM και αμέσως μετά 12 κοντά σας είναι Τάσα Ράγιου με μια 2-ωρη εκπομπή Real Blonde. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Έως και 4 ενίκια δώρο για ενοικιαστές. Αύξηση αποδοχών 130 ευρώ μηνιαίως για τρίτεκνους. Από 1.000 έως 8.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας. 400 ευρώ σε συνταξιούχους. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Είναι μερικά από τα 14 νέα μέτρα και τις παροχές τα οποία κάνουν πρεμιέρα από την επόμενη Παρασκευή και μέχρι τις γιορτές. Τα μέτρα αυτά ενεργοποιούνται από την κυβέρνηση μέσα στις τελευταίες 100 ημέρες του έτους, εφαρμόζονται για πρώτη φορά, είναι μόνιμα και στόχο έχουν να ζεστάνουν, όπως επισημαίνεται, τις τσέπες πάνω από 2,5 εκατομμυρίων δικαιούχων. Μια ενδιαφέρουσα ανάγνωση του σημερινού ελληνικού σκηνικού παρουσίασε ο αναλυτής δεδομένων της Good Affairs Γιώργος Τράπαλης, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνονται ουσιαστικά τρεις μεγάλοι εκλογικοί χώροι. Ο πρώτος είναι ο ευρύτερος προοδευτικός και κέντρο-αριστερός χώρος, ο δεύτερος ο φιλελεύθερος και κέντρο-δεξιός χώρος που σήμερα εκφράζεται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και ο τρίτος το πολυδιασπασμένο τμήμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τα στοιχεία που, όπως είπε μιλώντας στον Real Voice, επεξεργάζεται η Good Affairs, οι τρεις αυτές δεξαμενές εμφανίζονται να έχουν πλέον συγκρίσιμο εκλογικό μέγεθος, περίπου στο 27 με 28% η καθεμία, με ένα επιπλέον τμήμα της αριστεράς να κινείται γύρω από το 10%. Διευκρίνησε ότι πρόκειται για μελέτη, η οποία βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της ανάλυσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στον σταθμό μας. Την ανάγκη να τεθούν σαφή όρια στην ανάπτυξη και κυρίως στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς όμως να καλλιεργείται ένας άκρητος φόβος απέναντι στην τεχνολογία, επισήμανε ο Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελλάς και ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος, μιλώντας στον Real Voice. Ο σχεδιασμός, ακόμη και η αυτονομία της, είναι προϊόν του σχεδιασμού. Δεν είναι δική της επιλογή, σημείωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας ωστόσο το κρίσιμο ζήτημα των ορίων που πρέπει να τεθούν όταν ένα σύστημα αποκτά την δυνατότητα να λειτουργεί και να εξελίσσεται με όλο ένα μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση. 239 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το τρέχον διδακτικό έτος προσλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των λειτουργικών κενών. Ωστόσο, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Ο Πρωθυπουργός υιοθέτησε το Καστελόριζο και από δυσπρόσιτο γίνεται νησί πρώτης επιλογής, δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Μεγής της Νικόλας Ασβέστης, αναφερόμενο στο σχέδιο παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα ζωτικής σημασίας, αλλά και το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο των 5.000 ευρώ. Όπως εξήγησε, για χρόνια το Καστελόριζο αντιμετωπιζόταν ως ένας από τους δυσκολότερους προορισμούς για εκπαιδευτικούς, δημοσίους υπαλλήλους και στελέχη των υπηρεσιών του Δημοσίου. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες, οι οποίοι επικοινώνησαν με τον Δήμο προκειμένου να πληροφορηθούν περισσότερα για τα μέτρα, επισημένοντας όμως ότι μια τέτοια απόφαση προϋποθέτει πρώτα την εξασφάλιση εργασίας και κατοικίας. Ο κ. Ασβέστης εκτίμησε ότι η σημαντική ανάσα στο στεγαστικό θα δώσει η αξιοποίηση των κατοικιών που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης για την στέγαση 42 οικογενειών δημοσίων υπαλλήλων. Χθες το απόγευμα, εντωμεταξύ, ο Δήμαρχος Μεγίστης είχε τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το θέμα των σπιτιών της Πρόνοιας. Εν τω μεταξύ, εναυλήθηκε η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία είχε προγραμματιστεί για το τέλος της εβδομάδας. Ο κ. Ασβέστης, Δήμαρχος Μεγίστης, υπογράμμισε ότι κάθε πολιτικός αρχηγός είναι καλοδεχούμενος στο νησί, καθώς, όπως ανέφερε, η παρουσία του δίνει την ευκαιρία να ενημερωθούν από κοντά για τα προβλήματα και τις ανάγκες του Καστελορίζου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα 6 δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα του Σεπτεμβρίου στο πρόγραμμα του Aegean Skills, της μεγάλης δράσης επιμόρφωσης που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο. Τα προγράμματα είναι δωρεάν, απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και καλύπτουν διαφορετικά θεματικά αντικείμενα, ανταποκρινόμενα σε σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης, της εργασίας, του τουρισμού και της καθημερινότητας. Ήδη προετοιμάζεται και ο νέος κύκλος προγραμμάτων για τον Οκτώβρη με νέα θεματικά αντικείμενα. Ένας 46χρονος Αιγύπτιος ανασύρθηκε νεκρός χθες το μεσημέρι από την θάλασσα στην περιοχή Λάμπη της Σκο. Ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου Πόλεως Ρόδου διοργανώνει μουσική βραδιά με τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, ερμηνευμένα από την στρατιωτική μπάντα της 95 ΑΦΤΕ, σήμερα στις 7.30 στον αύριο χώρο της Εκκλησίας. Παράλληλα, θα λειτουργήσει μπαζάρ, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για τα έργα αποκατάσταση του ναού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στον νομό μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν προς το μεσημέρι στην Κάσου, την Κάρπαθο και την Ορεινή Ρόδο, ωστόσο δεν θα απασχολούν. Εξαίρεση το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πυκνώνουν και δεν αποκλείεται μάλιστα να δώσουν και κάποια σύντομη μπόρα τις ίδιες ώρες, δηλαδή τις μεσημβρινές. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ. Εξαίρεση το Καστελόριζο που θα είναι μεταβλητή, πιο ασθενής εκεί πέρα. Γενικά 3 με 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 και στην Ελλήνδο επίσης από 22 μέχρι 30 ενδεχομένως και στα ορεινά χαμηλότερα από 19 μέχρι 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 60 και 80%. Για αύριο Τετάρτη με αραιές νεφώσεις προβλέπεται ο καιρός και αύριο, που παροδικά θα πυκνώνουν στα νοτιότερα κυρίως τμήματα και θα έχουν μάλιστα μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια έτσι παροδική μπόρα στην Κάσο, την Κάρπαθο καθώς και την Νότια και Ορεινή Ρόδο. Όχι τίποτα σημαντικό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ θα ενισχύονται βαθμιαία. Θερμοκρασίες σε πτώση, ειδικά τη νύχτα, στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 15, από 19 με συγχωρείτε, μέχρι 25, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 και οι χαμηλότερες θα σημειωθούν στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, είμαι πολύ...
0: Αγαπητέ Αντώνη, τι γίνεται?
1: Είμαι συγκλονισμένος.
0: Με την τιμή του πετρελαίου.
1: Όχι, αυτός άκουσα το πρωί σήμερα. Ναι. Με κάτι άλλο τελείως τώρα που κάνω και ραδιόφωνο. Να πούμε πριν τα δύσκολα και τα στενάχωρα, να πούμε και τίποτα αλλιώτικο, ρε παιδί μου.
0: Για πες.
1: Περπατούσα χθες με το σκύλο μου, κάνα βόλτα, σταματάει μια παρέα.
0: Σε έβγαλε ο σκύλος σου βόλτα?
1: Με έβγαλε βόλτα, ο συνήθως το κάνει. Και πολύ τον ευχαριστώ. Με κρατάει στα ίσιο δρόμο.
0: Τι καλός άνθρωπος είμαι.
1: Και μου λέει, λοιπόν, σταματάει μια παρέα. Είχαν κάτι μεσήλικες εκεί, κάτι παιδάκια. Για χαρά, με κοιτάζει ένας, μου λέει, σε ξέρω, λέει, σε βλέπω τώρα, σε θυμηθήκα. Λέω, ποιος είμαι? Λέει, έπαιζες δεξί μπακ στον Ολυμπιακό. Τι λες, του λέω. Τα που τα κάνεις αυτά μετά από 40 χρόνια, λέω.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην άμυνα είσαι καλός.
1: Και με πέρασε για τον Τάσο Πάντο.
0: Εν τω μεταξύ, αν σου είχε πει ότι έπαιζες δεξί μπακ στον Παναθηναϊκό, θα ήσουν χαρούμενος. Αλλά σου είπε στον Ολυμπιακό και λιποθύμησες.
1: Είδε χαμηλό κέντρο βάρους και λέει, αυτός είναι παίκτης.
0: Ποδοσφαιριστής, ναι. Τύπου Κούδας, τύπου Δωμάζος.
1: Με ανεβάζεις τον πύχη, ρε.
0: Κοίταξε, όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες είχαν χαμηλό κέντρο βάρους. Και ο Κούδας και ο Δωμάζος και ο Παπαϊωάννου και ο Σιδέρης. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες.
1: Γι' αυτό, λοιπόν,
0: γι' αυτό θεωρείσαι και εσύ μεγάλος παίκτης. Έχεις χαμηλά το κέντρο βάρους.
1: Καλά που δεν με πέρασε γι' αυτό που πήγε στη Βραζιλία. Πώς το λέτε αυτό εσείς τον τύπο, τον ωραίο, τον μαχητή?
0: Ποιον λες τώρα?
1: Που πήγε τώρα Βραζιλία.
0: Ροντινέι.
1: Από το μαύρισμα που είχα από τον καλοκαίρι, παραλίγο να πει Ροντινέι. Ωραία, τι έχουμε πάθει.
0: Λοιπόν, έκανε σήμερα κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Το πρωί. Και πρέπει να πω ότι η κίνησή του είναι έξυπνη κίνηση. Πρώτον, διότι η πρότασή του είναι μια ρεαλιστική πρόταση, δεν είναι μια ακραία πρόταση που να προκαλέσει την αίσθηση ότι λαϊκίζει. Δεν είπε να το πάτε στο 1,10 το πετρέλαιο που ήταν πέρυσι, είπε 1,40. Είπε 1,40.
1: Ναι.
0: Και επιπλέον λειτουργεί και σαν μια πρόσθετη πίεση στην κυβέρνηση η πρότασή του.
1: Προφανώς. Και γίνεται.
0: Γιατί άκουσα τον κύριο Κυρανάκη που του ζητήσαν το πρωί στον Αντένα, στο πρωινό, στο Καλημέρα Ελλάδα, τα παιδιά να σχολιάσει το Τσίπρα και είπε ότι μπορεί να το πιάσουμε το 1,40 που λέει. Ναι. Δηλαδή του έβαλε τον πύχη. Έβαλε τον πύχη
1: χαμηλά
0: για τους πολίτες, ψηλά για την κυβέρνηση.
1: Ναι. Κοίτα. Και το timing, όπως είπες, η στιγμή που έγινε, γρήγορα αντανακλαστικά.
0: Και πρωί-πρωί έσκασε η δήλωση.
1: Οπότε διαμόρφωσε την επικαιρότητα σε έναν βαθμό πάνω στα θέματα αυτά της ενέργειας. Γιατί αν πέρυσι είχε το πετρέλαιο θέρμανση σε 1,10 και τώρα έχει 1,75, δεν το λες επιτυχία.
0: Όχι βέβαια.
1: Της χώρας ούτε της Ευρώπης. Και κατά δεύτερο λόγο, τώρα κατά πρώτο λόγο μάλλον, θα έπρεπε στις 12 Οκτωβρίου που έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, η Ευρώπη, δεν έχουμε καμία ελπίδα, εσύ το λες και συνέχεια, πρέπει να πάρει αποφάσεις.
0: Δύσκολο πολύ.
1: Ή θα απελευθερώσει τα αποθέματα. Πότε θα τα απελευθερώσει, σε μια ποια κρίση, δηλαδή, που να πάει πότε?
0: Ή θα ανοίξει τα σύνορα με τη Ρωσία.
1: Ή ανοίξει τα σύνορα με τη Ρωσία, ή θα δώσει να μην προσμετρά τις δαπάνες μια καλή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Άμα παρακολουθούν το θέμα, δεν γίνεται τίποτα.
0: Είναι το μεγάλο θέμα αυτό. Θα με θυμηθείς ότι αν το πράγμα αγριέψει, Αντώνη, και μείνουν οι τιμές εκεί ή πάνε ακόμη ψηλότερα, θα επηρεάσει πάρα πολύ και τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα.
1: Ναι, είχαμε πει, νομίζω, και
0: γιατί
1: την πρώτη
0: έρχεται
1: μέρα
0: και ντόμινο στις τιμές των προϊόντων.
1: Βέβαια, αυτό είναι επακόλουθο. Είχαμε πει την πρώτη μέρα της... νομίζω το είχα πει εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, μας δεν το σχολιάσαμε.
0: Τα ωραία τα λες εσύ πάντα.
1: Τι, όχι ρε Νίκο, τώρα εσύ παλιός φούρναρης. Αν και ποιος φούρναρ εγώ, εσύ τα λες τα ωραία. Λοιπόν, κοίτα, είχαμε πει το εξής, ότι πέρα από διάφορους παράγοντες ή απρόπτα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την εκλογική αναμέτρηση και βασικά τη Νέα Δημοκρατία, που είναι σταθερά πρωτοκόμμα στις δημοσκοπήσεις, είναι δύο. τα ζητήματα. Το ένα είναι το οικονομικό και προφανώς η ενέργεια παίζει πρωταρχικό ρόλο για το πώς θα πάει η οικονομία και η δυνατότητα των πολιτών να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Και το δεύτερο, στο καθαρά πολιτικό επίπεδο, είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή εδώ ο Τσίπρας πάρει 18, πάρει 19, 17,3 και 20,1. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Έχει, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία για το
0: πρακτικά,
1: μετακλητικό
0: σκηνικό. Για την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Όμως, εάν ο Σαμαράς, το έλεγα χθες έναν υπουργό, εάν ο Σαμαράς περάσει το, περάσει το 5%, θα σημαίνει ότι δεν έχουμε μετρήσει ακόμα καλά τα πράγματα και θα είναι αρκετά πάνω από το 5%. Εγώ λέω μέχρι στιγμής.
0: Κοίταξε, το 5 ότι... αυτό που λες το μετράγανε χωρίς Κασιδιάρη.
1: Χωρίς, ναι, ναι.
0: Χωρίς Κασιδιάρη. Θα δούμε τώρα Κασιδιάρη. Που βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και κάνει και δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένου σχήματος, στο οποίο μετέχουν και 3-4 βουλευτές.
1: Αλλάζει το διαιρέτη.
0: Αλλάζει ο διαιρέτης. Δηλαδή, ναι, ο χώρος σύμφωνο. Δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα υποστεί μεταβολές σημαντικές.
1: Ναι. Για να δούμε. Οι νομικοί λένε ότι δεν θα. Ότι,
0: ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Δεν θα είναι υποψήφιος, ναι. Και το κόμμα που θα υποστηριχθεί θα κοπεί από τον αεροπάγο. Όλα αυτά θα δούμε στην πορεία. Πάντως αυτή η άποψη που
0: το να υποστηρίξει σήμερα, κόμμα σήμερα. Δεν οδηγεί στην ακύρωση της καθόδου του κόμματος. Το να θεωρηθεί ότι ηγείται έστω ναι. και παρασκηνιακά του κόμματος, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Είναι το παιχνίδι ανοιχτό. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας Ελλάς. Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να ανοίξουμε και τα θέματα που προέκυψαν μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, τομεάρχη υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Δρίτσα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Δελατόλα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ
1: καλά,
2: πολύ.
1: Καλά κύριε Δρίτσα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία. Εμείς δεν έχουμε τουλάχιστον δυο μας ξαναμιλήσει.
2: Όντως είναι η πρώτη φορά.
0: Καλή επιτυχία στα ωραία. Νέα καθήκοντα.
1: Άρχισε ο Νίκος, έκανε ένα σχόλιο ο Νίκος για τη δήλωση του κύριου Τσίπρα σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικώς για την ενέργεια. Να. Και παρά την αρμοδιότητα που έχετε στην υγεία, να αρχίσουμε από αυτό. Εικάζει κανείς ότι έχει υπολογιστεί το κόστος το δημοσιονομικό από αυτήν σας την πρόταση, διότι αν δεν έχει υπολογιστεί και ο διαρωτάται κανείς γιατί και ο Μητσοτάκης δεν λέει να πάει όπως ήταν πέρυσι στο 1-10. Άρα έχετε υπολογίσει το κόστος και ποιο είναι αυτό?
2: Καταρχάς το θέμα είναι τεράστιο, εντάξει. ξεκινάμε με μια πολιτική κατεύθυνση από την κυβέρνηση ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει περίπου στο 1,75, το οποίο είναι περίπου 50% ακριβότερο από αυτό το περσινό Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει για το ελληνικό νοικοκυριό και ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, γενικά για τις περιοχές στις οποίες κάνει κρύο, πολύ σημαντικά έξοδα τα οποία μπορεί να φτάνουν στο ύψος ακόμα του ενός μισθού. Είναι στα πλαίσια της οικονομικής αφαίμανσης. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε και αυτό το οποίο είπε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας είναι 4 μέτρα τα οποία τα θεωρούμε μέτρα εξαιρετικά σημαντικά και αν θέλετε στο πλαίσιο θα έλεγα αυτό που λέμε της κοινής λογικής. Τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν με τη φορολόγηση των δηληστηρίων τα οποία το προηγούμενο εξάμηνο έβγαλαν κέρδος περίπου 1,5 δις, δηλαδή έχουν φοβερά υπερκέρδη. Δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρχουν πλαφόν στα πρατήρια να γίνονται έλεγχοι, αλλά τα δηληστήρια μην έχουν πλαφόν κέρδος. Το τρίτο έχει να κάνει, όπως είπε και ο πρόεδρος μας στα συγκεκριμένα μέτρα, με τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, που μπορεί να φτάσει στο 13%. Αυτό έχει γίνει και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πέρα θέλω να πάω τώρα ειδικά στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, mm-hmm. το οποίο από την κυβέρνηση έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε υπεύθυνη πολιτική στάση, να το πω έτσι απλά. Όταν είχαμε βάλει πριν από πολύ καιρό το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μας είπαν ότι στην πραγματικότητα υπερασπιζόμαστε, το είπα και στο πρόεδρο σε διάφορες συνεντεύξεις, αυτούς που έχουν Porsche, Cayenne και 3 λίτρα αυτοκίνητα, έτσι ώστε να μην πληρώνουν καύσιμα. Στη συνέχεια η κυβέρνηση μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους δεσμεύει και δεν μπορεί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα με πολιτική κρατική, με πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να κατέβει στο μισό. Δηλαδή να φτάσει στο ελάχιστο επιτελτόριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά είναι τα νούμερα. Αν δεν κάνω λάθος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70 λεπτά το λίτρο στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη είναι περίπου στα 35 με 40 το λίτρο. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, τα πιο πολλά μέτρα από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή το να βάλει πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Έχει, θα έλεγε κανείς.
1: Τα υπερκέρδη των λογιστηρίων, των δηληστηρίων. Τα οποία, μισό λεπτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Εγώ κάπως το ξέρω το θέμα.
0: Πάντως, να σου θυμίσω ότι είναι τομεάρχης υγείας ο κύριος Δρίτσας.
1: Μια ερώτηση μικρή ακόμα.
0: Εντάξει, σε ακούω, σε ακούω. Και πάμε μετά στην υγεία.
1: Ξέρετε να μας πείτε τα υπερκέρδη από πού προκύπτουν τις Motorola και τον ΕΛΠΕ.
2: Δεν έχουν καθόν κέρδος. Έχουν βγάλει 1,5 δις στο προηγούμενο εξάμεινο και πρέπει να φορολογηθούν. Όπως επίσης, το να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν έχει και αυτό πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος. Η μείωση του ΦΠΑ αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα μέτρα έχουν δημοσιονομικό κόστος το οποίο αντιστοιχεί σε μεγέθη τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπιστούν πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι με την κυβέρνηση, όχι το δημοσιονομικό κόστος και το αν υπάρχει δημοσιονομικό παράθυρο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι αφοσιωμένη, θα έλεγε κανείς, σε ημίμετρα, μαθημένη στο να δίνει πας και αδύναμη να συγκρουστεί με τα καρτέλ και με την ακρίβεια, όπως έχει φανεί σε μια σειρά από θέματα. Μόνο που το θέμα των καυσίμων αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει, βασανίζει την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική κοινωνία και η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να πάρει σοβαρά μέτρα. Εμείς λοιπόν προτείνουμε αυτά τα 4 μέτρα. Μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε από αυτά, να δοκιμάσει πακέτα μέτρων έτσι ώστε να δούμε πώς θα αποδώσουν. Όμως πρέπει να πούμε ότι πρέπει το πλαφόν να είναι, δεν δικαιολογείται να είναι παραπάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και από το 1,8 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Πάμε τώρα στα θέματα, Νίκο.
2: Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καντινικολάου για το σχόλιο. Έχουμε τώρα αυτές τις μέρες όντως από το μέρος υγείας. Αισθάνομαι σαν να δίνω εξετάσεις για την πολιτική τιμές καυσίμων. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα και νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά για να μπορέσουμε
0: σχετίζεται να αποφύγουμε. Και σχετίζεται, κύριε Δρίτσα, με την υγεία των καταναλωτών η τιμή
2: ακριβώς,
0: των καυσίμων.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, έρχομαι σε αυτό το νασκό του αιώλου που άνοιξε, εξ αφορμής του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Θέλω να σας ρωτήσω, θέλω να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό το παραϊατρικό συνονθήλευμα τσαρλατανισμού, κομπογιανιτισμού που βλέπουμε να αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια μας το τελευταίο διάστημα και τι κανόνες κατά τη γνώμη σας πρέπει να μπουν.
2: Καταρχάς είναι συγκλονιστική ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία έσκασε στα χέρια του κάθε Έλληνα, έσκασε στην ελληνική κοινωνία με ένα αγαπημένο πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας να χάνεται κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμα δεν έχουν διευθυνιστεί. σε ένα ιατρείο το οποίο ασκούσε θεραπείες, τις οποίες από ό,τι ξέρουμε δεν είχε άδεια και δεν ξέρουμε καν αν ήταν θεραπείες. Και γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός αρχίζει και ξετυλίγεται ένα ολόκληρο πλέγμα διαπλοκής, όπως είπατε πολύ σωστά, μαγκανιών, κομπογιαννητισμού, υποτιθέμενων εναλλακτικών θεραπείων που δεν πλασάρονται σαν εναλλακτικές θεραπείες, αλλά πλασάρονται σαν βασικές θεραπείες ιατρικές. Και αρχίζει σιγά σιγά να ξετυλίγεται όλο το πλέγμα και όλο το πέπλο, θα έλεγε κανείς, ας πούμε, της καταστροφής και αποδυνάμωσης των ελεκτικών μηχανισμών την τελευταία τουλάχιστον εφταετία, σε βαθμό στον οποίο τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι τρελά. Τα έχουμε ξαναπεί, τα ξέρετε και εσείς, τα ξέρει πλέον και ο κόσμος, τα έχουμε ακούσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα έχω πει και εγώ σε διάφορες συνεντεύξεις, ότι το 2019 στα πλαίσια της συγκρότησης του επιτελικού κράτους καταργήθηκαν μια σειρά από ηλεκτρικοί μηχανισμοί και ενώ εντάχθηκαν στην ενιαρχή διαφάνειας, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι γύρω από το κομμάτι των ιατρείων, των θεραπείων που δίνουν, οικονομικοί έλεγχοι κτλ. Να πάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό περίπατο. Δηλαδή η ράμπο του χώρου της υγείας εξαφανίστηκαν ή αποδυναμώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παράλληλα με αυτό όμως, και αυτό έχει τεράστια σημασία κύριε Δελατώλη, κύριε Χατζηνικολάου, παράλληλα με αυτό, δεν θέλω να πω, σας το λέω ειλικρινά, δεν μου αρέσει να κάνω προσωπικές επιθέσεις ή να προσπαθώ να φτιάχνω σενάρια καχύποπτα, ας πούμε, συνωμοσιολογικά. Παράλληλα με αυτό όμως, θέλω να πω πολιτικά ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ ένα ρεύμα γύρω από την πολιτική του ιατρικού τουρισμού, που είναι τελείως άλλο πράγμα από αυτό που συζητάμε. Εναλλακτικών θεραπείων, ενίσχυση εναλλακτικών θεραπείων, οι οποίες πουλήθηκαν σαν βασικές θεραπείες, την πλημμυρίωση του είπαμε ότι είναι μηδαμινή, που αν δεν εξετράφει, δηλαδή αν δεν αναπτύχθηκε με κεντρική πολιτική επιλογή, τουλάχιστον είχε την ανοχή της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι η περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει της Αττικής συνέδρια τα οποία αναφέρονται στις αντίστοιχες θεραπείες. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος του Αττικού Συλλόγου ήταν μπλεγμένος σε αυτές τις ιστορίες. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, να εγγενιάζει και να διαφημίζει αντίστοιχα ιατρεία. Και από εκεί πέρα και μια σειρά από άλλοι υπουργοί, όπως ο κ. Πλεύρης, να έχει σχέση με τέτοιου τύπου ιατρεία, που είναι ένα ερωτηματικό σε τι βαθμό φτάνουν. Δηλαδή, εγώ έχω πραγματικά.
1: Καλά, λίγο να τα. Κύριε Εδρίτσα, να μεταβάλλουμε όλα μαζί. Ένα-ένα. Ναι, τώρα, ναι. Ποιος πήρε τηλέφωνο και ποιος πάει στα συνέδρια και ποιος μιλάει και ποιος παρίσταται. Δεν είναι.
2: Κύριε Εδρίτσα, είναι. Υπάρχει θέμα πολιτικής ευθύνης.
1: Καλά, σταματήστε.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάει στα συνέδρια και
0: πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κύριε Εδρίτσα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να διαρκέσει έως αύριο το πρωί. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχή πέφτει και στην Αττική. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Περισσότερα στο real.gr. Την αναστολή όλων των πτήσεων προς το Ιράν ανακοίνωσαν οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες, καθώς τίθενται σε ισχύ νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Στην ανακρίτρια Ηλίας οδηγήθηκε πριν από λίγο ο 26χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε με ρόπαλο και τραυμάτισε σοβαρά την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 20 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στο Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον τομεάρχη υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Σπύρο Δρίτσα. Πάμε στον Αντώνη Δελατόλα για να θέσει το τελευταίο ερώτημα και να κλείσουμε.
1: Κύριε Δρίτσα, οι επικρίσεις και η κριτική που κι εσείς κάνατε και δράζετε στα γεγονότα δυστυχώς που έχουν συμβεί είναι μια όψη του νομίσματος. Η άλλη που είναι η πιο ενδιαφέρουσα είναι: έχετε μια συγκεκριμένη πρόταση ούτως ώστε με ποιο τρόπο το καλύτερο δυνατό να λεχθεί όλο αυτό το άπλωμα του τραχανά των παραιατρικών συμβουλών, υπνοτιστών και διαφόρων τσαρλατάνων παριστάνω τους γιατρούς ή είναι οι γιατροί μεσαγωγικά?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς ευχαριστώ και πάλι για το ερώτημα, γιατί πριν σχολίασα πιο πολύ αυτά που έχω συμβεί και δεν είπα τη δική μας πρόταση. Σίγουρα για μας, για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τον τομέα υγείας, η απάντηση είναι σαφής. Πρέπει να φτιαχτεί ξανά ισχυρός, εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας, να ξανασυγκροτηθεί και να επανειδηθεί ως ΕΕΠ. Ο οποίος πρέπει να είναι επαρκώς ελεγχομένος και επιχειρησιακά ανεξάρτητος, να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Χρειάζονται συστηματική εθνικιαστική έλεγχη. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μητρό αδειοδοτημένων δομών και πράξεων και να υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Διαφημίζει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος της ιατρικής διαφήμισης και των ισχυρισμών υγείας, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή τη στιγμή, αν μπει κανείς και γκουγκλάρει, καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, έχει προβλήματα, ψάχνει να βρει θεραπείες, είναι, θα έλεγε κανείς, εκτεθειμένος. Όχι απλά σε παραεμπόριο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε μάγους. Πρέπει να υπάρχει τώρα από και πέρα η υποχρεωτική διαφάνεια προς την επιστημονική τεκμηρίωση. Και το έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξη, έχει τεράστια σημασία να καταγραφούν οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Και να υπάρχουν πραγματικές κυρώσεις να παραβιάζονται κανόνες. Εμένα αυτό που με φοβίζει, και νομίζω ότι αυτή θα είναι, αν μπορεί να βγει κάτι θετικό από αυτή την ιστορία, το να σταματήσει αυτό το παραεμπόριο και να καταγραφεί πόσοι άνθρωποι είχαν πραγματικά σοβαρές ανεπιθυμητές ενέργειες ή πόσοι είχαν ίδιο τραγικό τέλος με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και το έχω απευθύνει αυτό το ερώτημα και στον Υπουργό Υγείας. Υπάρχει τέτοια καταγραφή? Ξέρουν τι βαθμός επιλογών έχει υπάρξει και αν έχουν καταλήξει και άλλα άτομα σε αυτά τα ιατρία και για λόγους ιδιωτικότητας ή για άλλους λόγους ποτέ δεν επανήλθαν αυτά τα δεδομένα? Άρα λοιπόν χρειάζεται σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός, όπως είπα και πάλι στελεχωμένος, ανεξάρτητος, έλεγχος διαφήμισης, διαφάνεια στην επιστημονική τεκμηρίωση και καταγραφή των συμβάτων.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δρίτσα.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι. Επίσης, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα εκτείναξη της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος το Σεπτέμβριο ξεπέρασε τα 200 ευρώ η μεγαβατόρα, καταγράφοντας άλμα 177% σε σύγκριση με πέρυσι. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για τις αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Στο κόκκινο τα νοικοκυριά λόγω οικονομικής πίεσης, 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν τους λογαριασμούς με πιστωτικές κάρτες ή δανεικά, ενώ αυξάνονται και οι καθυστερημένες πληρωμές σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Αττική. Πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς. Ξεκινάς ή εγώ?
2: Ναι, εγώ ξεκινάω. Έχω παρακολουθήσει αυτές τις μέρες τον Υπουργό με πολλές δηλώσεις από την πρώτη ώρα της του συμβάντος στην Πατρεία Χωριακή στο ιατρείο των γιατρών μεσαγωγικά ή χωρίς.
1: Στην
2: Καρνέα
1: του,
2: νομίζω
0: ήταν.
2: Στην
0: Καρνέα
2: του. Έχουμε μπλέξει με τα σημεία. Γιατί είχαν
0: όχι, και είχαν και ένα δεύτερο στην Πατριάρχο Ιωακήμ.
2: Κάνατε παρατηρήσεις, διαπιστώσεις, μια συγγνώμη από την πολιτεία για τυχόν παραλήψεις που θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει πιο νωρίς. Τώρα λοιπόν, για να μπούμε λίγο στο διατάφτα για την επόμενη μέρα που χάθηκε ο άνθρωπος, ποιο είναι το σχέδιο που έχετε για να μπορεί κανείς να ελέγξει, σε ένα βαθμό τουλάχιστον κύριε Υπουργέ, αυτά τα παραιατρικά επαγγέλματα με την κακή έννοια του όρου που κοστίζουν ενδεχομένως και ανθρώπινες ζωές ή προβλήματα υγείας σε διάφορους ανθρώπους, ανάλογα σε ποιον πέφτεις βέβαια.
1: Πρώτα απ' όλα η πλατφόρμα που παρουσιάσαμε ήδη σε χρόνο ρεκόρ, το MedWatch, μας δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία να μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τα πάντα. Οτιδήποτε γράφεται και λέγεται και διαφημίζεται έστω και αμέσως και να στέλνουμε κατευθείαν έλεγχο, όπως ήδη κάναμε για την Αθήνα, που χθες το βράδυ το κάνουμε για τον Πειραιά και από αύριο μεθαύριο για τη Θεσσαλονίκη. Άρα το πρώτο βήμα έγινε γιατί πράγματι εκεί υπήρχε μια κατάσταση αναρχίας, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα, χθες συνάντησα τους ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πρώτο που με ρώτησαν ήταν για αυτήν την πλατφόρμα. Είχε φτάσει η είδηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα μου ζητήσαν αρκετοί από άλλες χώρες να δουν πώς το κάνουμε για να το κάνουν και στις δικές τους χώρες. Άρα, φτιάξαμε το πρώτο βήμα. Ένα εργαλείο ελέγχου που κατηγοριοποιεί και λέει στους ιατρικούς συλλόγους ή στις αγγελικές αρχές αυτό που διαφημίζει ο κύριος αυτός απαγορεύεται. Λοιπόν, τώρα από και πέρα.
0: Αυτό δεν έπρεπε, να υπάρχει εδώ και χρόνια.
1: Φυσικά έπρεπε. Δεν είναι ότι έπρεπε, αλλά δεν το είχε σκεφτεί κανένα. Το σκεφτήκαμε εμείς τώρα. Δεν το σκεφτεί κανένα στον κόσμο και δεν το σκεφτεί κανένα στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε στην πλανήτη.
0: Ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν οι έλεγχοι μέχρι τώρα από τους ιατρικούς συλλόγους κατά βάση ήταν αποτελεσματικός ή όχι? Αποδεικνύεται πως δεν ήταν αποτελεσματικός.
1: Κοιτάξτε,
0: και επίσης σας κατηγορεί η αντιπολίτευση και οφείλεται μια καθαρή απάντηση ότι καταργήθηκαν στο ξεκίνημα της θητείας της Νέας Δημοκρατίας και όχι της δικής σας, για να είμαστε έντιμοι, καταργήθηκαν στην ουσία οι επιθεωρητές υγείας.
1: Δεν καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν στην ενιαία αρχή διαφάνειας. Τώρα, το επιχείρημα, αν υπήρχε το ΣΕΙΠ θα τις είχαν πιάσει, με συγχωρείτε, ένα λογικό άλμα. Και θέλω ένα παράδειγμα. Το 2016 με το 2019 συνελήφθη ένας γιατρός το 20 τελικά, ο οποίος μπαινόβγαινε στα δημόσια νοσοκομεία, δεν είχε καν πτυχίο ιατρικής και που έλεγε ματζούνια στους καρκινοπαθείς και σκότωσε 5. Τώρα αυτός είναι στη φυλακή. Τα 4 χρόνια που μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία υπήρχε το ΣΕΙΠ. Το πιάσανε? Όχι. Άρα η ιδέα ότι αν υπήρχε το ΣΕΙΠ ανεξάρτητο θα τους έπιανε είναι τελείως αυθαίρετη. Στην πραγματικότητα και στο ΣΕΙΠ και στην ενιαία αρχή διαφάνειας έπρεπε να γίνει καταγγελία. Και καταγγελία για την πλασμαφαίρεση στην κυρία Γάκα δεν είχε γίνει δυστυχώς από κανέναν. Σε καμία υπηρεσία. Από την ώρα που δεν υπήρχε καταγγελία από κανέναν σε κανέναν, είτε είχε το ΣΕΙΠ είτε είχε στην ενιαία αρχή διαφάνειας, έλεγχος εκεί δεν θα γινόταν. Τώρα, ο έλεγχος που γίνεται από τους γιατρούς, θέλω να το εξηγήσω κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, γιατί θέλω να μιλάμε πάντα στην κοινή γνώμη με ψυχραιμία.
0: Ναι, αλλά να παραδεχθείτε κύριε Υπουργέ ότι εδώ πήγε 2-3 φορές ο ιατρικός σύλλογος στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν βρήκε μηχανήματα που τα είδα στα βίντεο και στις φωτογραφίες, γκουμούτσες, τεράστια μηχανήματα.
1: Όχι, ήταν τεράστια, ήταν με ρόδες από κάτω. Και είμαι βέβαιος ότι με κάποιο τρόπο τα κρύβανε.
0: Ναι, τα βγάζαν λέει στο μπαλκόνι ή τα βάζαν στα.
1: Οι γιατροί να βλέπαν αυτό το μηχάνημα και να μην κάναν καταγγελία. Δεν θα το έκανε κανένα γιατρό. Αυτό δεν το πιστεύω με τίποτα. Η απάτη.
0: Μακάρι να έχετε δίκιο.
1: Η απάτη τη ΓΑΚΑ ήταν ακριβώς αυτή. Η ΓΑΚΑ καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο και όταν ερχόταν ο έλεγχος φρόντιζε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό γινόταν όπως έκανε το καλοκαίρι που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί καταλάβαν ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι είναι απαταιώνω, ότι παρανομή. Αφού εσείς δείτε. Τώρα,
2: τα μηχανήματα εγώ, που εισήγαγαν είχαν νομιμοποίηση.
1: Νόμιμη εισαγωγή είχαν. Για εμπορική χρήση, για το πάρεις δηλαδή και το μεταπουλήσει σε κάποιον άλλον. Ακούσα καλά, λάτσε ένα αυτομηχάνημα. Αν η ΓΑΚΑ είχε κάνει μια σύμβαση με μια ιδιωτική κλινική, είχε νοικιάσει ένα χώρο σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, είχε εγκαταστήσει το μηχάνημα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που είχε κοντά μονάδα ειδικής θεραπείας, είχε βάλει να το λειτουργούν γιατροί νεφρολόγοι, στιγμές δηλαδή ειδικότητας, θα ήταν νόμιμη χρήση του μηχανήματος. Η ΓΑΚΑ αποφάσισε να το πάρει και το βάλει στο δικό της ιατρείο, αυτή να είναι ιατρός ανεφιδικότητας και να μην έχει καμία ιατρική προστασία. Αυτό όμως είναι παράνομο. Το μηχάνημα δεν είναι παράνομο ή νόμιμο από μόνο του. Είναι παράνομο ή νόμιμο ανάλογα με τη χρήση που του κάνει.
0: Πάντως, υπουργέ, συνδικαλιστές να ελέγχουν συναδέλφους τους δεν είναι καλή φάμπρικα.
1: Να το εξηγήσω λίγο και αυτό.
0: Ναι.
1: Αν μου επιτρέπετε. Οι γιατροί ελέγχουν πράγμα τους γιατρούς. Είναι μόνο έτσι. Οι δικηγόροι ελέγχουν τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι ελέγχονται από τον δικηγορικό σύλλογο. Οι μηχανικοί ελέγχονται από το τεχνικό επιμελητήριο. Σε όλους τους επιστημονικούς συλλόγους η αρμοδιότητα του ελέγχου γίνεται στους ίδιους τους συλλόγους. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Δεν γίνεται ως ρουσφέτης στους επιστημονικούς συλλόγους. Γιατί όταν δεν γινόταν έτσι, έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Για ποιο λόγο, να το εξηγήσω πρακτικά, το καταλάβετε. Βάζει λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και παίρνουν στην καρνιά του. Αν δεν είναι γιατροί, μπορούν να καταλάβουν ότι είναι αυτό μηχάνημα? Όχι. Άρα αναγκαστικά. Γιατρούς να βάλεις μέσα στο ελεγκτικό σώμα.
0: Γιατρούς, αλλά όχι συνδικαλιστές που ζητούν την ψήφο των άλλων γιατρών.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι στους επιτροπές ελέγχου, δεν παίρνουν αναγκαστικά συνδικαλιστές. Παίρνουν αυτοί που ορίζει ο ιατρικός σύλλογος. Όπως τους δικηγόρους είπα, οι δικηγόροι, όπως μηχανικούς, μηχανικοί. Έτσι γίνεται σε όλα τα επιστημονικά σωματεία. Δεν γίνεται μια διάκριση υπέρ των γιατρών. Είναι ο κανόνας που ισχύει για όλους.
0: Οι κανόνες.
1: Ο νόμος είναι του Πασόκ, δεν είναι δικό μου νόμος.
0: Οι κανόνες λειτουργίας. Και οι προϋποθέσεις για την άδεια των συγκεκριμένων ιδιωτικών ιατρείων και ιδιωτικών κλινικών πρέπει να αυστηροποιηθούν ή όχι και γιατί?
1: Είναι αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ δεν είχε πάρει άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ξαναλέω, γυρνάμε γύρω-γύρω τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Πάντα μπορεί να σου βάζει τροχιά και λέει: εδώ έχεις όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ωραία. Και πάει ένας και τρέχει με 100 και σκοτώνει. Φταίει τροχέα. Μα η τροχέα, ας πούμε, πήγαινε με 50. Είναι τελείως προφανές ότι εδώ έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρή. Ωραία, κάνεις πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο. Εδώ δεν είναι ότι είχε πάρει άδεια που ήταν χαλαρή άδεια και οδηγήθηκαμε στο τραγικό αυτό γεγονός. Αυτό το κάνουν χωρίς άδεια, σας λέω. Παράνομα.
0: Επομένως, δεν βλέπετε ανάγκη αλλαγής στο θεσμικό πλαίσιο.
1: Κοιτάξτε, θα συζητούσα να παίρναμε κάποιες ελεγκτικές αρμοδιότητες στο Υπουργείο Υγείας ad hoc. Γιατί το συζητάω αυτό? Γιατί όπως απεδείχθηκε αυτή η περίπτωση, παρότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει την παραμικρή ελεγκτική αρμοδιότητα, πάλι ο Υπουργός Υγείας κατηγορείται. Εδώ μου ζητάνε να με το στέλνω να απαντηθώ. Και αρμοδιότητα που δεν έχω να ασκήσω. Όμως, ακούω και το επιχείρημα ότι, ξέρετε, όταν έγινε η νέαρχη διαφάνεια, γιατί πάντα πρέπει να βλέπει μια απόφαση στο πλαίσιο της εποχής που ελήφθη. Η συζήτηση τότε ήταν ότι όλα τα διάφορα σώματα ελέγχου που υπήγονται ως τότε σε ένα υπουργείο, στην πραγματικότητα μπορούσα να κατηγορήσω ότι όλα τα διάφορα σώματα ελέγχου που υπήγονται ως τότε σε ένα υπουργείο, στην πραγματικότητα μπορούσα να κατηγορηθούν ότι είναι όργανο στα χέρια του εκάστοτε υπουργού. Ενώ

0: πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να μην το ξεχνάμε.
1: Και να πούμε και κάνει γεωπολιτικά, προλάβουμε στο τέλος. Άκουσα το πρωί, υπάρχει μια έρευνα τώρα, αν θυμόμουν σε πού το άκουγα θα το έλεγα, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ΚΑΒ, στη διαθεσιμότητα στην Αττική, αν κάνω καλά. Τι συμβαίνει με αυτό, ισχύει?
2: Στην ΚΑΒ έχουμε πρόβλημα με τα διαθέσιμα ασθενοφόρα στην Αττική. Είδα παραλάβουμε 255 καινούργια ασθενοφόρα μέσα από το πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας. Δεν έχουν έρθει ακόμα, έχουν καθυστερήσει περίπου ένα εξάμηνο. 7 μέρες να το παραλαμβάνουμε από την αρχή του χρόνου. Άρα ο σχεδιασμός μας έχει πέσει λίγο έξω, γιατί έχουμε καθυστερήσει να παραλάβουμε τα ασθενοφόρα, τα καινούργια.
1: Αυτό δημιουργεί δυσλειτουργία και επικινδυνότητα για τους ανθρώπους που καλούν, ή πώς
2: δημιουργεί μεγαλύτερη καθυστέρηση. Δημιουργεί μεγαλύτερη καθυστέρηση. Θα θέλαμε να έχουμε τα ασθενοφόρα νωρίτερα. Δεν θέλω να πω ξανά αυτό. Πολλά... Θα ήθελα να έχω το ασθενοφόρο από τώρα.
0: Πολλά...
2: Τελικά θα έχω τον Ιανουάριο.
0: Πολλά μηνύματα ακροατών, τουλάχιστον 3 έχω μετρήσει μέχρι τώρα, για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Αν θα συνεχιστεί και πότε.
2: Για την παχυσαρκία, που είναι ένα πρόγραμμα που η δική μας κυβέρνηση έκανε. Άρα το πιστεύουμε το πρόγραμμα. Και έχει παράδειγμα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πολύ μεγαλύτερη από τους υπολογισμούς μας, για να είμαι ειλικρινής. Εμείς υπολογίζουμε θα μπαίναμε περίπου 25.000 και μπήκαν 43.000. Έληξε στην ώρα του. Από την αρχή είχε ανακοινωθεί θα λήξει 36. Ήταν Ταμείο Ανάκριση και Αθλητικότητα τότε. Όμως, πράγματι, η μεγάλη ανάγκη του κόμμα μας έχει πείσει πρέπει να το συνεχίσουμε και τώρα έχουμε ξεκινήσει διαδικασία διαπραγματεύσεων βάσει του νόμου που ψηφίσαμε τις εταιρείες για να ξεκινήσουμε καινούριο κύκλο του προγράμματος.
0: Πάμε στο πετρέλαιο. Πώς ακούσατε, την πρόταση Τσίπρα το πρωί?
2: Τι ωραία που είναι να ακούσω τον Αλέξη Τσίπρα να σου λέει για την ανάγκη του να μειωθούν και την πρότασή του να μειωθούν
0: οι φόροι.
2: Ένα τρόπο. Πρώτα απ' όλα πάντα στη ζωή είναι και ποιος λέει κάτι. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός ο ίδιος, παλιά μου το θυμόμαστε όλοι, αύξησε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αύξησε και το ΦΠΑ.
1: Άλλη περίοδος τότε. Τώρα υπάρχει ευημερία. Τώρα λέτε εσείς είμαστε πολύ καλοί, κύριε Γεωργιάδη.
2: 21,7% αύξησε το πετρέλαιο.
1: Κύριε Γεωργιάδη, αυτά κρίθηκαν πολιτικά. Κρίθηκαν πολιτικά, κύριε Γεωργιάδη.
2: 30,3 στο υγραέριο.
1: Μη μας πάτε πίσω. Εσείς είπατε ότι. Αφήσε με να πω μια κουβέντα, Ράδωνη. Σε όλο το. Εσύ έχεις δηλώσει ότι από το 19 μέχρι σήμερα ζούμε την ευτυχέστερη περίοδο της ελληνικής δημοκρατίας ως προς την ευημερία. Άσε τον Τσίπρα, κρίθηκε, έφαγε 3 αναμετρήσεις στο κεφάλι για τους φόρους, για τον Τζακαλώ του, για όλο αυτό το πράγμα, για το συνοθήλωμα διαφορετικών αντιλήψεων και προτάσεων στο χώρο του. Τώρα είστε εσείς με τη φοβερή ευημερία. Είχε το πετρέλαιο ένα 10 και το θα είναι ένα 75 και είναι μειωμένο. Δηλαδή αυτή η εξίσωση. Τι να σου πω, δεν βγαίνει.
2: Λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, εγώ δήλωσα ότι είχαμε και έχουμε τη συγκλονιστικότερη περίοδο ευημερίας σε σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι είναι η μοναδική εξαετία από την πρώτη μέρα που γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας που ταυτόχρονα μειώνουμε ενεργία. Έχουμε αύξηση περισσότερο από τους άλλους και μεγάλη μείωση του χρέους μεγαλύτερη από τους άλλους. Δεν έχει συμβεί ποτέ παρά μόνο τα 6 χρόνια Μητσοτάκη. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε τώρα στο πετρέλαιο. Πρώτα απ' όλα, να εξηγήσουμε στον κόμμα τι συμβαίνει. Η τιμή του ντίζελ, ειδικά του ντίζελ, αλλά και της βενζίνης, ανεβαίνει λόγω παγκόσμιων γεγονότων και όχι λόγω Μητσοτάκη. Όταν βλέπει να βομβαρδίζει π.χ. το δηληστήριο στη Μόσχα, καταλαβαίνει ότι αυτό θα φέρει αύξηση στον ντίζελ. Μικρότερη παραγωγή ντίζελ στον κόσμο. Άρα μικρότερη προσφορά, άρα αυξημένη τιμή με βάση του νόμου του Άνταμ Σμιτ της προσφοράς και της ζήτησης. Ούτε ο Μητσοτάκης θέλει για τους Χούτι, ούτε για το Ιράν, ούτε για τη Γάζα, ούτε για την Ουκρανία, ούτε για τίποτα. Άρα η τιμή αυξάνει και ας ελπίζουμε να μην αυξηθεί κι άλλο, γιατί εγώ αυτό που πραγματικά φοβάμαι. Δεύτερον, έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει ότι θα ζητήσω από τη Φοντερ Λάιμεν να λάβουμε πανευρωπαϊκή απόφαση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Βγαίνει το Πασόκ και σήμερα ο κύριος Τσίπρας και λένε ότι μπορεί να το μειώσει η Ελλάδα μονομερώς. Αυτό που λένε είναι η μισή αλήθεια. Εάν η Ελλάδα πάει τώρα με νόμο και μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα χαμηλότερα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εκατομμύρια που θα χάσει χτυπάνε στο όριο δαπανών. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι τώρα τσίμα-τσίμα, άρα αν πεις ότι θα μειώσεις το φόρο χωρίς ευρωπαϊκή απόφαση, πρέπει να πεις τι θα κόψει. Όταν πει το Πασόκ τι προτείνει να μην δώσουμε, τι ας πούμε, προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση τώρα και να μην δώσει το επίδομα που σκέφτηκε στον Α, στον Β και στον Γ. Αν το πει αυτό, δεν θα λύθει.

0: πει αυτό και πει, σου προτείνω να μειώσω τον ειδικό φόρο και δεν με νοιάζει τι θα γίνει στο όριο δαπανών, λες θέματα. Ο Μητσοτάκης τι είπε, ότι θα πάει να ζητήσει ευρωπαϊκή απόφαση. Για ποιο λόγο? Γιατί αν ληφθεί ευρωπαϊκή απόφαση, τότε δεν θα μετράει στο όριο δαπανών. Αυτή είναι η διαφορά. Και πράγματι.
1: Οι άλλες χώρες, ορισμένες χώρες που έχουν κάνει έστω και μικρή μείωση του ειδικού φόρου.
0: Οι άλλες χώρες το πληρώσανε τη δαπάνη του. Αποφασίσανε ότι από τα λεφτά που έχουν θέλουν να ξοδέψουν σε αυτό. Η Ελλάδα αποφάσισε ότι θέλει να κάνει άλλη πολιτική, κοινωνική. Να δώσει στους τέκνους, να δώσει στους υπαλλήλους, να δώσει στους αξιούχους. Καλά, σας λέω. Μπορεί να πεις, ας πούμε, μην δώσει τα 500 ευρώ στους υπαλλήλους, μην δώσει τα 400 ευρώ στους αξιούχους και μείω στον ειδικό φόρο. Αυτό γίνεται. Καλά, δεν θέλω. Αλλά το να πεις, δώσε όσα υποσχέθηκες και μείω στον ειδικό φόρο είναι ψέματα. Μπορεί να δώσει όσα υποσχέθηκες και να μειώσει τον ειδικό φόρο μόνο αν ληφθεί η ευρωπαϊκή απόφαση, όπως είπε ο Μητσοτάκης.
2: Ευχαριστούμε.
0: Θέλω να πω κάτι να ακουστεί, κύριε Χατζηκό. Αλλά το είχα πάρει το ζήτημα το βρήκα και γίνομαι έξω.
2: Πρέπει να κλείσουμε, έχουμε μισό λεπτό.
0: Δευτερόλεπτα. Όλο το παραμύθι της προπαγάνδας στην Ελλάδα γίνεται γιατί έχουν πιτυλί στο μυαλό του ανθρώπου ότι έχουμε καρτέλ στα δηληστήρια και θα κάψουμε. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Όποιος δεν με πιστεύει θα μπει τώρα στην αρμόδια ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τις τιμές των καυσίμων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και την αύξησή του την 1η-1η του 26. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αφαιρουμένων των φόρων. Δηλαδή την τιμή δηληστηρίου. Την τιμή δηληστηρίου η Ελλάδα είναι στην 21η θέση της αυξήσης. Έχουμε 20 χώρες πάνω από εμάς αυξήσεις. Για να έχουμε 20 χώρες πάνω από εμάς αυξήσεις, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν έχουμε καρτέλ στα καύσιμα. Γιατί αν είχαμε εμείς καρτέλ στα καύσιμα και οι άλλοι δεν είχαν, θα ήμασταν πρώτοι, όχι τελευταίοι. Το λέω και θα συνεννοούμαστε.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα, η ΑΝΑΚΕΜ έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Έως και 4 ενίκια δώρο για ενοικιαστές. Αύξηση αποδοχών 130 ευρώ μηνιαίως για τρίτεκνους. Από 1.000 έως 8.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας. 400 ευρώ σε συνταξιούχους. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Είναι μερικά από τα 14 νέα μέτρα και τις παροχές τα οποία κάνουν πρεμιέρα από την επόμενη Παρασκευή και μέχρι τις γιορτές. Τα μέτρα αυτά ενεργοποιούνται από την κυβέρνηση μέσα στις τελευταίες 100 ημέρες του έτους, εφαρμόζονται για πρώτη φορά, είναι μόνιμα και στόχο έχουν να ζεστάνουν, όπως επισημαίνεται, τις τσέπες πάνω από 2,5 εκατομμυρίων δικαιούχων. Μια ενδιαφέρουσα ανάγνωση του σημερινού ελληνικού σκηνικού παρουσίασε ο αναλυτής δεδομένων της Good Affairs Γιώργος Τράπαλης, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνονται ουσιαστικά τρεις μεγάλοι εκλογικοί χώροι. Ο πρώτος είναι ο ευρύτερος προοδευτικός και κέντρο-αριστερός χώρος, ο δεύτερος ο φιλελεύθερος και κέντρο-δεξιός χώρος που σήμερα εκφράζεται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και ο τρίτος το πολυδιασπασμένο τμήμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τα στοιχεία που, όπως είπε μιλώντας στον Real Voice, επεξεργάζεται η Good Affairs, οι τρεις αυτές δεξαμενές εμφανίζονται να έχουν πλέον συγκρίσιμο εκλογικό μέγεθος, περίπου στο 27 με 28% η καθεμία, με ένα επιπλέον τμήμα της αριστεράς να κινείται γύρω από το 10%. Διευκρίνησε ότι πρόκειται για μελέτη, η οποία βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της ανάλυσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στον σταθμό μας. Την ανάγκη να τεθούν σαφή όρια στην ανάπτυξη και κυρίως στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς όμως να καλλιεργείται ένας άκρητος φόβος απέναντι στην τεχνολογία, επισήμανε ο Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελλάς και ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος, μιλώντας στον Real Voice. Ο σχεδιασμός, ακόμη και η αυτονομία της, είναι προϊόν του σχεδιασμού. Δεν είναι δική της επιλογή, σημείωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας ωστόσο το κρίσιμο ζήτημα των ορίων που πρέπει να τεθούν όταν ένα σύστημα αποκτά την δυνατότητα να λειτουργεί και να εξελίσσεται με όλο ένα μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση. 239 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το τρέχον διδακτικό έτος προσλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των λειτουργικών κενών. Ωστόσο, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Ο Πρωθυπουργός υιοθέτησε το Καστελόριζο και από δυσπρόσιτο γίνεται νησί πρώτης επιλογής, δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Μεγής της Νικόλας Ασβέστης, αναφερόμενο στο σχέδιο παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα ζωτικής σημασίας, αλλά και το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο των 5.000 ευρώ. Όπως εξήγησε, για χρόνια το Καστελόριζο αντιμετωπιζόταν ως ένας από τους δυσκολότερους προορισμούς για εκπαιδευτικούς, δημοσίους υπαλλήλους και στελέχη των υπηρεσιών του Δημοσίου. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες, οι οποίοι επικοινώνησαν με τον Δήμο προκειμένου να πληροφορηθούν περισσότερα για τα μέτρα, επισημένοντας όμως ότι μια τέτοια απόφαση προϋποθέτει πρώτα την εξασφάλιση εργασίας και κατοικίας. Ο κ. Ασβέστης εκτίμησε ότι η σημαντική ανάσα στο στεγαστικό θα δώσει η αξιοποίηση των κατοικιών που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης για την στέγαση 42 οικογενειών δημοσίων υπαλλήλων. Χθες το απόγευμα, εντωμεταξύ, ο Δήμαρχος Μεγίστης είχε τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το θέμα των σπιτιών της Πρόνοιας. Εν τω μεταξύ, εναυλήθηκε η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία είχε προγραμματιστεί για το τέλος της εβδομάδας. Ο κ. Ασβέστης, Δήμαρχος Μεγίστης, υπογράμμισε ότι κάθε πολιτικός αρχηγός είναι καλοδεχούμενος στο νησί, καθώς, όπως ανέφερε, η παρουσία του δίνει την ευκαιρία να ενημερωθούν από κοντά για τα προβλήματα και τις ανάγκες του Καστελορίζου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα 6 δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα του Σεπτεμβρίου στο πρόγραμμα του Aegean Skills της μεγάλης δράσης επιμόρφωσης που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο. Τα προγράμματα είναι δωρεάν, απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και καλύπτουν διαφορετικά θεματικά αντικείμενα, ανταποκρινόμενα σε σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης, της εργασίας, του τουρισμού και της καθημερινότητας. Ήδη προετοιμάζεται και ο νέος κύκλος προγραμμάτων για τον Οκτώβρη με νέα θεματικά αντικείμενα. Ένας 46χρονος Αιγύπτιος ανασύρθηκε νεκρός χθες το μεσημέρι από την θάλασσα στην περιοχή Λάμπη της Σκο. Ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου Πόλεως Ρόδου διοργανώνει μουσική βραδιά με τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, ερμηνευμένα από την στρατιωτική μπάντα της 95 ΑΦΤΕ, σήμερα στις 7.30 στον αύριο χώρο της Εκκλησίας. Παράλληλα, θα λειτουργήσει μπαζάρ, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για τα έργα αποκατάσταση του ναού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στο νομό μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν προς το μεσημέρι στην Κάσου, την Κάλπαθο και την Ορεινή Ρόδο, ωστόσο δεν θα απασχολούν. Εξαίρεση το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πυκνώνουν και δεν αποκλείεται μάλιστα να δώσουν και κάποια σύντομη μπόρα τις ίδιες ώρες, δηλαδή τις μεσημβρινές. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ, εξαίρεση το Καστελόριζο που θα είναι μεταβλητή, πιο ασθενής εκεί πέρα. Γενικά 3 με 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 και στην Ελλήνδο επίσης από 22 μέχρι 30 ενδεχομένως, και στα ορεινά χαμηλότερα από 19 μέχρι 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 60 και 80%. Για αύριο Τετάρτη με αραιές νεφώσεις προβλέπεται ο καιρός και αύριο, που παροδικά θα πυκνώνουν στα νοτιότερα κυρίως τμήματα και θα έχουν μάλιστα μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια έτσι παροδική μπόρα στην Κάσο, την Κάλπαθο καθώς και την Νότια και Ορεινή Ρόδο. Όχι τίποτα σημαντικό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ θα ενισχύονται βαθμιαία. Θερμοκρασίες σε πτώση, ειδικά τη νύχτα, στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 15, από 19 με συγχωρείτε μέχρι 25, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 και οι χαμηλότερες θα σημειωθούν στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops, Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Ξέρεις τι μου έχει έρθει στο νου με το που έβαλες αυτό το τραγούδι, ρε φίλε, λες και το ήξερες. Σκεφτόμουν Great Pretender, έτσι. Τι λαμογιά κυκλοφορεί γύρω, τι ψευτιά, τι απάτη, τι διθενιά. Λες και ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρος. Είναι αυτό, έκανα αυτό, μου έτυχε αυτό. Έχει τσακωθεί με την αλήθεια ο κόσμος και με την καθαρή σκέψη. Δεν είναι απίστευτο. Βλέπω δηλαδή, έβλεπα, άκουγα σήμερα από το πρωί συζητήσεις, τα γνωστά, τα πρωινά με τους πολιτικούς κτλ. Τι διθενιά και λαμογιά και απάτη υπάρχει, ρε φίλε, που θέλετε. Και έχει αυτό, και να ξέρεις.
1: Και ακόμα που είσαι, καλημέρα καταρχήν.
0: Ακόμα που είμαι εδώ, είμαι. Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά,
0: καλά, καλά, είσαι όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Σπίτι καλά. Ναι, για πες.
1: Ο θάνατός σου, η ζωή μου.
0: Αυτό.
1: Πίστευα ότι
0: δεν είναι σε πολύ μεγάλη έκταση αυτό. Δηλαδή ότι είναι αραιά και που.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά αυτό το να σε πατήσω κάτω για να.
1: Σε πατάω για να προχωρήσω εγώ.
0: Πώς το κάνεις αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς
1: μάλλον
0: γίνεται
1: δεν
0: να
1: πρέπει
0: το
1: να έχεις ψυχή από την ή συνείδηση.
0: Άλλη. Ωραία. Ναι, από την άλλη, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι, είναι λίγο κάπως να τα λέμε εμείς ότι είμαστε καλοί. Που
1: όχι,
0: τα λέμε και όλοι οι άλλοι, και οι άλλοι
1: είναι
0: κακοί και τα διαπιστώνουν. Δηλαδή, εγώ που είμαι καλή, υπέροχη. Εντάξει, ο καθένας έχει και τα λώτωματά του και τις μαύρες στιγμές του και τη σκοτεινιά του και τα αυτά. Και όπως λέει και ο Τζιωβάνι, πρέπει να υπάρχει και ένας σεβασμός στον άλλον. Και... Αλλά αυτό το πράγμα της. Πώς να πω, της χαόδους και επικράτησης της λαμογιάς και της ψευτιάς και της απάτης παντού. Είναι τραγικό, δεν είναι?
1: Δυστυχώς είναι τραγικό. Όσο προχωράει ο καιρός και βλέπω και τα παιδιά, δηλαδή.
0: Δηλαδή, ποια παιδιά, πώς θα γίνουν τα παιδιά μας αύριο όταν έχουν μια μάνα, έναν πατέρα που είναι λαμόγιο?
1: Αυτό εξαρτάται από
0: και
1: τον πατέρα.
0: Ψεύδεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, ή δεν ενδιαφέρεται, ή στα τέτοια του, κατάλαβε.
1: Εχθές είχα μια συζήτηση με την κόρη μου που γεννά και τη λέω κάτι, μου λέγε και τη λέω: άκουσε. Στη ζωή θα υπάρχουν τα καλά, θα υπάρχουν τα κακά.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας δεν είπε ότι εσύ πρέπει να κουβαλάς το σταυρό και να είσαι πάντα η καλή και η χρυσή. Εκεί που σε εκμεταλλεύονται, από εκεί θα σηκώνεσαι και θα φεύγεις. Ανά πάσα στιγμή θα κρατάς πάνω απ' όλα την αξιοπρέπειά σου σαν άνθρωπο.
0: Ναι, όχι να αντιγράφει τη λαμογιά όμως και την απατεωνιά.
1: Ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Και της λέω... Από την άλλη, ξέρεις τι μου έλεγε κάποιος? Τι το μαθαίνεις το γιο σου, μου λέγε παλιά.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Τι τον μαθαίνεις να είναι αυτό και τα. Θα τον πατήσουν κάτω, θα τον φάνε λάγανο. Πρέπει να μάθει να επιβιώνει και να γίνεται και αυτός λαμόγιο. Είναι δυνατόν όμως? Πώς γίνεται,
1: να γίνει λαμόγιο? Νομίζω πρέπει να τύχεις η ψυχή σου για να γίνει λαμόγιο.
0: Δεν μπορεί να μην το ξέρει. Αλλά από την άλλη, και ο τρόπος που μεγαλώνεις και προσλαμβάνωσες που έχεις ακούσει τη φιλοσοφία που πιάσαμε σήμερα.
1: Όχι, 3η, καλά
0: 22
1: κάνουμε.
0: Σεπτεμβρίου. Τι μου ήρθε τώρα από τον Great Pretender, ρε φίλε, με τον Freddie Mercury. Λοιπόν. Ο γονιός έχει να διαλέξει μεταξύ κάνω ένα παιδί, αγόρι κορίτσι. Το διαπαιδαγωγώ έτσι ώστε να γίνει σκληρό και να βγεις αυτή την αρένα που λέγεται ζωή και που είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου θα σε φάνε άμα δεν είσαι, και από την άλλη λες θα κάνω ένα παιδί τέτοιο και μετά αν δεν το κάνω τέτοιο θα το πατήσουν κάτω. Τι να κάνεις δηλαδή?
1: Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο?
0: Νιρβάνα, πλασμαφαίρεση, ξέρω εγώ τι υπάρχει ενδιάμεσο.
1: Να δέχεσαι
0: να μάθεις να αναγνωρίζεις.
1: Μπράβο.
0: Αυτή τη συμπεριφορά και τη λαμογιά και να κρατάς την απόστασή σου και όπου μπορείς να
1: φεύγεις. Να φεύγεις,
0: ξέρω.
1: Γιατί
0: εγώ,
1: δηλαδή να είσαι στο ίδιο εργασιακό μέρος ή τέλος πάντων, για να μην αναφέρω πολλά και διάφορα.
0: Οπα, ναι.
1: Καλύτερα να φεύγεις. Αρρωσταίνεις.
0: Ναι, ρε φίλε, άμα είναι να φεύγεις από εδώ.
1: Σε τρώει,
0: βεβαίως σε τρώει αυτό. Και το άδικο σε τρώει. Και το άδικο σε τρώει πάρα πολύ.
1: Και λες γιατί, και εγώ δεν έχω δώσει τη ψυχή μου για όλα.
0: Ακριβώς. Και ξέρεις και τι, να φεύγεις από εδώ. Να πηγαίνεις αλλού, να ξανασυναντάς να φεύγεις. Πάρε τα βουνά μια και καλή. Ξέρεις πόσες φορές έχω πει να πάρω τα βουνά, να μην βλέπω κανένα, να μην έχω κινητό. Να ζήσω τα υπόλοιπα τη ζωή μου σε ένα βουνό, να μην
1: έχω τη συνείδηση μου καθαρή.
0: Ναι.
1: Και θα είμαι ήρεμος.
0: Και με λιγότερα φράγκα, ρε φίλε. Ακόμα πιο ήρεμος. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να μπεις σε αυτό την
1: αγωνία.
0: Εγώ τρελαίνομαι στην αγωνία που έχουν περιπέσει και στην παγίδα άνθρωποι που έχουν και μυαλό. Δεν είναι και τίποτα ανόητοι, βλαμμένοι. Γιατί από ηλίθιους άλλο τίποτα. Που μπαίνουν στην παγίδα του να βγάλουμε όσο μπορούμε πολλά λεφτά.
1: Μπράβο.
0: Για τα παιδιά μας, για τη μάνα μας, για τον πατέρα μας, για τη θειά μας, για την αδερφή μας, δεν ξέρω. Και χάνει την ουσία. Και ναι, υπάρχουν ανάγκες και ναι, αλλά παιδιά, δεν είναι αυτό η ουσία. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω. Έχουμε όλοι, είμαστε σε μία σύγχυση περίεργη. Ηλίθιοι, τόσοι ηλίθιοι. Διαβάζω τον Αρκά σήμερα, ηλίθιος, λέει ο καλύτερος φίλος του απατεώνα. Έτσι δεν είναι όμως. Δες λίγο τι συμβαίνει. Ο ηλίθιος είναι ο καλύτερος φίλος του απαντεώνα τελικά. Σας πιάσαμε από τα μούτρα με το καλημέρα, εκπομπή Real Blonde. Real Voice. Νατάσα Ράγη στο μικρόφωνο κάθε μεσημέρι στις 12 παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη που προβληματίζεται και αυτός και τον παρακοινών εκφράζει δημόσια τον προβληματισμό του. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ωχ ρε φίλε. Κάθε μέρα εντωμεταξύ λεπτομέρειες για το Μαζονάκι και το ιατρείο και τη γάκα και τη φυλακή και το παράνομα. Άκουγα χθες μια συνέντευξη όπου η τύπισσα λέει υποσχόταν καθαρό φρέσκο αίμα. Πήγαινε στο ιατρείο και σου λέγε θα σου πάρω το βρώμικο αίμα, θα στο καθαρί και θα σου δώσω καθαρό φρέσκο αίμα. Γι' αυτό διψά η κοινωνία μας από ό,τι φαίνεται, για καθαρό φρέσκο αίμα. Και πώς λέγεται αυτή η ιατρική περί? Αναγεννητική ιατρική.
1: Για μυαλά δεν υπάρχει κάποιο μηχάνημα?
0: Ναι, να στο καθαρίζει και να σου βάζει καινούριο. Να το βρούμε και αυτό ρε παιδιά. Θα αποτανθούμε στην κβαντική ιατρική. Έχουμε και τις μόδες στην κβαντική ιατρική. Αυτή η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ανασφάλειας, του φόβου, της ματαιοδοξίας, αυτό το ιατρικό μάρκετινγκ. Παιδιά, υπάρχει, είναι σαν να πηγαίνεις στο παζάρι και να έχεις μπροστά σου μια αγορά που έχουν απλώσει οι γιατροί την πραμάτια τους και σου λέει αυτό για αυτό, αυτό για εκείνο, αυτό για τ' άλλο, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Και τι κάνουνε? Κατασκευάζουν όπως σας το λέω την ανάγκη για θεραπεία. Θες δεν θες θεραπεία, σου κατασκευάζουν την ανάγκη. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Θα μου πεις πώς να γίνει όταν βλέπεις και στελέχη πολιτικά να είναι μέσα στα κόλπα όλα και, δηλαδή παιδιά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Να είμαστε πιο προσεκτικοί, να διασταυρώνουμε πόσες γνώμες να πας. Να θες να πας σε ένα γιατρό και να πρέπει να πάρεις 47 γνώμες για να βρεις τον καλό και ποιος είναι το λαμόγιο και ο τσαρλατάνος και ο απατεώνας. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε από κάτι πιο απλό, να καταργηθούν αυτές οι διαφημίσεις, το πριν και το μετά, κοίτα πώς ήσουν και πώς θα σε κάνω. Μήπως πρέπει να το καταργήσουμε αυτό? Δεν ξέρω, λέω.
1: Λοιπόν, σε λιγάκι, σε κανένα δεκάλεπτο, οπα, θα παίξουμε ένα καινούριο τραγουδάκι του Στέφανου Αθανασίου.
0: Ποιος και είναι ο Στέφανος Αθανασίου?
1: Κατσιμιχαία.
0: Μαριάνας Κατσιμίχα, παιδί.
1: Κατσιμίχα, Κατσιμιχαία.
0: Ναι.
1: Που λέγεται Μαύρο Πουκάμισο.
0: Τι? Ναι. Από το σύριαλ.
1: Δεν ξέρω, μόλις μου το έστειλε ένας φίλος μου.
0: Άσε που έχουμε πάθει κακό με τα δύο μαύρα πουκάμισα από χθες.
1: Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν νόμιζα ότι είναι από τη σειρά.
0: Ναι, αλλά έτυχε να βγει και αυτό την ώρα που βγήκαν και τα δύο μαύρα πουκάμισα. Να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Εδώ μεταξύ, πρόσεξε τώρα. Άκουγα και την Καριστιανού, γιατί όλα τα ακούω, όλα τα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να κάνω κι εγώ μια κάθαρση αυτιών. Δεν ξέρω, υπάρχει κανένα μηχάνημα, καβαντομηχανικό. Η οποία γιατρός υποτίθεται, δεν ξέρω πολλά από ιατρική, αλλά προσπαθεί να μπερδέψει τον κόσμο με την κβαντική μηχανική, μπερδεύει μάλλον την κβαντική μηχανική με την κβαντική ιατρική. Τι είναι αυτή η ρημάδα η κβαντική ιατρική, παιδιά? Η κβαντική μηχανική ξέρουμε τι είναι και εμείς οι αδαείς, είναι μια υπαρκτή θεμελιωμένη επιστήμη. Νομίζω η κβαντική ιατρική είναι παπάτζα. Να μας πει σε ποιο πανεπιστήμιο, γιατί το ψάξα λίγο. Πέστε μου ένα πανεπιστήμιο στον κόσμο που υπάρχει έδρα κβαντικής ιατρικής. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Τι είναι αυτή η κβαντική ιατρική που μας πουλάνε? Βιοσυντονισμός, κβαντική ιατρική που είναι το μέλλον. Παιδιά, νομίζω ότι είναι ψευδοεπιστήμη. Δεν υπάρχει αυτό το κβαντική ιατρική αν το ψάξετε λιγάκι. Μια κβαντική ιατρική λέει που υπόσχεται διαγνώσεις μέσω συχνοτήτων, ενεργειακή εξισορρόπηση. Τι επιστημονική κοινότητα? Νομίζω ότι διαχωρίζει αυτές τις πρακτικές. Υπάρχει κβαντική μηχανική, κβαντική βιολογία, άλλα πράγματα. Είναι δυνατόν κάτω από την ίδια ομπρέλα να τοποθετούνται δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι? Τι θα πει κβαντική ιατρική? Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο όρος χρησιμοποιείται για ένα πώς να σας πω, ένα ετερόκλητο σύνολο πρακτικών που υποστηρίζουν υποτίθεται το ανθρώπινο σώμα με τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες που μια ασθένεια μπορεί να προκύψει όταν διαταράξεις την ηλεκτρομαγνητική συχνότητα. Να σου πω, το έχουμε δώσει πάρα πολύ σημασία και έχουμε πέσει πάρα πολύ θύματα στην μπαμπάντζα. Δεν ξέρω τι γίνεται ακόμα και με τα σεντόνια που υπάρχουν και σεντόνια που τα βάζεις στην πρίζα και σου φτιάχνουν το ενεργειακό πεδίο. Αρχίζω και αμφιβάλλω πια για τα πάντα. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, μας πουλάνε όχι απλώς φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία στημένη πάνω στην ανθρώπινη αναζήτηση και ανασφάλεια για την καλύτερη ποιότητα ζωής και τελικά αγκούρια. Υπάρχουν συχνότητες, βιοσυχνότητες που υπόσχονται θεραπεία καρκίνου, αλήθεια τώρα. Ψάξτε τα λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και μην πέφτε θύματα κάθε ανάρτησης που γίνεται στα social media. Πραγματικά. Δεν είναι μόνο ότι σου κλέβουν την ελπίδα και σε παπατζώνουν, είναι ότι σου παίρνουν και λεφτά. Χωρίς λόγο, λεφτά, πολλά λεφτά, γίνονται πλούσιοι πάνω στην πλάτη σου. Σου κλέβουν και χρήμα και υγεία. Η κβαντική ιατρική και καλά.

0: Και με πτυχία στη Χαβάη βγήκε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Γιατί είναι μια επιστήμη φυσική που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να στηρίζει και είπαν ότι είναι ανυπόστατοι οι όροι αυτό το κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών το διευκρίνησε. Κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη, που δεν το αναγνωρίζει καμία ακαδημαϊκή κοινότητα διεθνώς. Καταχρηστικά χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους όλοι. Δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι ατεκμηρίωτες απόψεις, καταλαβαίνετε. Σαμανική, λέει. Σαμανική και κβαντική ιατρική. Είναι χρυσοφόρες μπούρδες όλα αυτά. Μπούρδες. Ανοίξαμε τώρα συζήτηση και ασχολούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με τους σαμάνους και ποιος είναι ο σαμάνος και τι είναι η κβαντική ιατρική και αν υφίσταται όρος και τι κάνει. Και όλα αυτά, πώς βγήκαν στην επιφάνεια με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πέφτουμε πάντως, πέφτουμε όλοι στην παγίδα αυτή. Τι, ήρθες να μας δεις, έχεις κανένα σαμάνο, γιατρό?
1: Όχι, είμαι γιατρό.
0: Παιδιά, θα τη χτυπήσω, αλήθεια σας λέω. Θα τη χτυπήσω την κουλαρού, λέγε.
1: Όχι, η σαμανική δεν είναι ιατρική.
0: Είναι μια μπούρδα.
1: Δεν είναι μια μπούρδα.
0: Για πες μας για τη σαμανική.
1: Εγώ έχω κάνει συνεδρίες.
0: Και για τη σολομονική πες μας μετά. Όχι, λοιπόν, όχι, πες για τη σαμανική.
1: Έχω κάνει συνεδρίες σαμανικής. Έχει να κάνει με ψυχολογία και το ασυνείδητο που γίνεται συνειδητό. Ενεργειακό είναι. Δεν είναι ιατρική.
0: Ναι, όχι κάποιοι, ότι το πουλάνε και σαν ιατρική,
1: όχι,
0: δεν,
1: όχι,
0: το
1: όχι, όχι,
0: δεν το αμφισβητείς αυτό.
1: Είναι, εγώ το αμφισβητώ αυτό. Δεν είναι ιατρική. Αλλά εγώ έχω κάνει θεραπείες, όπως είναι το Reiki.
0: Παιδιά, μισό λεπτό να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Το έχω πει και θα το ξαναπώ και θα έχω και έναν ομοιοπαθητικό γιατρό. Δεν μπορεί να μου βάζει το ίδιο καζάνι την ομοιοπαθητική ή το Reiki τώρα με όλες αυτές τις μπουρδολογίες. Είναι κάποιες σοβαρές εναλλακτικές θεραπείες.
1: Ο ομοιοπαθητικός μου πρότεινε θεραπεία σαμανική.
0: Ναι, και στη σαμανική λοιπόν, και στην ομοιοπαθητική και στην ιατρική υπάρχουν και οι αμπατεώνες. Προφανώς.
1: Καλά, ξεκάθαρα, έτσι, δεν το συζητώ.
0: Η σαμανική ιατρική.
1: Δεν είναι σαμανική ιατρική.
0: Υπάρχει όρος, αγάπη μου. Γι' αυτό σου λέω, το χρησιμοποιούν σαμανική ιατρική.
1: Όχι.
0: Ότι μια τελετή, λέει, μπορεί να σου προσφέρει. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχει παπάντζα μεγάλη. Μπορεί να σου προσφέρει μια τελετή σαμανικής ιατρικής παρηγοριά, μια εμπειρία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον εαυτό σου.
1: Αυτό,
0: εδώ
1: ναι,
0: μπαίνουμε στα χωράφια της ψυχολογίας. Να καταλάβουμε, ρε, ποιος είναι ο σαμάνος ακριβώς. Μισό λεπτό. Η λέξη σαμάνος, λέει, προέρχεται από γλώσσες των γκουσικών λαών της Σιβηρίας. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε ευρύτερα κτλ. Ο ρόλος τους μπορεί να περιλαμβάνει τελετές για την αντιμετώπιση. Εσείς έχουν βάλει να συμμετέχει σε καμιά τελετή?
1: Δεν ήταν τελική. Ήτανε...
0: Τι κάνετε, ανάβετε φωτιές?
1: Όχι, ρε παιδί μου. Έχεις κάνει ποτέ ρέικι?
0: Όχι.
1: Ωραία, είναι κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με τις ενέργειες.
0: Οι τελετές πάντως των σαμάνων έχουν, λέει, ρυθμικά κρουστά, τραγούδι, ναι, χορό και καταστάσεις έκστασης.
1: Όχι, όχι.
0: Παναγία
1: όχι,
0: μου, Χριστέ. Ρε, πάτε
1: σημείο.
0: Καλά, πάτε καλά.
1: Σε αυτό το σημείο δεν το έχω φτάσει. Ναι. Όμως ήχη και καθοδήγηση λεκτική εκείνη τη στιγμή. Ναι.
0: Ρε, όταν έχεις θολούρα τέτοια, δεν παίρνεις τον άνθρωπό σου. Δεν έχεις τον άνθρωπό σου. Πάρε ένα φίλο σου, μια φίλη σου που εμπιστεύεσαι.
1: Και πάτε να κάνετε ένα βουνό.
0: Πάτε να κάνετε ένα μπάνιο, να κουβεντιάσετε. Τι είναι όλα αυτά, παιδιά? Τι είναι όλα. Η σύγχρονη αγορά ευεξίας έχει γίνει μπάτε σκύλια, λέστε.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή, εκεί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και για την τσέπη μας και για τα λεφτά μας, αλλά και για την ψυχολογική μας ισορροπία. Δεν υπάρχουν μάγοι. Ούτε σαμάνοι, ούτε ομοιοπαθητικοί, ούτε γιατροί. Μάγοι δεν υπάρχουν. Και μέσα μας ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι μας συμβαίνει και ξέρουμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά ψάχνουμε.
1: Μην είναι τόσο απόλυτη.
0: Όχι, δεν είμαι απόλυτη. Αλλά...
1: Ότι ξέρουμε και ξέρουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι αν το ψάξουμε.
1: Πόσοι άνθρωποι γύρω σου έχουν τελείως λανθασμένη εικόνα του εαυτού τους. Άπειρη.
0: Ναι, άπειρη. Αλλά ποια είναι να πας. Εδώ μιλάμε, διαβάζω για ψυχεδελικές ουσίες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μία που λέγεται αγιαχουάσκα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά?
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί η αναζήτηση της βοήθειας μπορεί να γίνει επικίνδυνη καμιά φορά. Αυτό θέλω να τονίσω.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Αυτά θέλω να πω.
1: Γεια σας.
0: Πάντως η ανάγκη για. Ξέρετε που μας οδηγούν όλα αυτά, που μας οδηγούν σε αυτά. Η ανάγκη για ελπίδα, για χρόνο, για ανθρώπινη επαφή. Όλο αυτό μας οδηγεί στην, δεν ξέρω κι εγώ πού, στη σαμανική ιατρική και θεραπεία. Ξέρω εγώ ότι είναι όλα αυτά. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Πάντως να ξέρεις, σύμφωνα με τη Wiki, εσύ εδώ, σε εσένα το λέω, σύμφωνα με τη Wikipedia, με το γενικό όρο Wikipedia, yes my dear, Wikipedia. Με το γενικό όρο σαμανισμός εννοείται ένα πολύπλοκο λατρευτικό και μαγικό θρησκευτικό κίνημα που διαμορφώνεται γύρω από την τεχνική της έκστασης. Αυτό να ξέρεις ότι είναι σαμανισμός και πήγαινε μέσα τώρα. Ρε, θα τρελαθούμε εντελώς, ρε. Που... τι ωραία που ήταν τα πράγματα 20-30 χρόνια πριν, που τα ζήσαμε ωραία και απλά. Τι είναι όλα αυτά, ρε, παιδιά. Like no other, τι παπατζιλίκι που κυριαρχεί γύρω μας και πέφτουμε και θύματα όλοι.

Easy lover. Άντε να βρεις και έναν easy lover. Εδώ μεταξύ, τι μου έβαλες? Το καινούργιο τραγούδι που μου είπες, το μαύρο που κάμισα. Ένα μαύρο, πώς είναι αυτό, ένα μαύρο που κάμισε ή δύο? Ένα μαύρο. Εντάξει, εγώ σου μιλάω για το σύλλογο που είναι δύο μαύρο που κάμισα. Ας ακούσουμε το ένα μαύρο που κάμισε. Μαριάννα Κατσιμίχα, πάμε.

0: Μαύρο πουκάμισο φορώ μέσα στη νύχτα να κρυφτώ. Από
1: το Θεό και σένα.
0: Να κρυφτώ από το Θεό και σένα.

Μπράβο σε αυτό το κορίτσι. Κάθε της βήμα, κάθε της τραγούδι είναι πάρα πολύ προσεκτικό και πάρα πολύ ποιοτικό. Έμαθες τι έγινε στη Φλωρεντία, ρε παιδιά. Τι έχει γίνει, έχει βάλει ο Θεός σημάδι την Ιταλία. Μία στο Αμάλφι Βωτιά. Συναγερμός στα Ουφίτσι, στην Γκαλερί Ουφίτσι. Σημειώθηκε καταρακτώδης καταιγίδα, καταρακτώδης βροχή που σάρωσε τη Φλωρεντία και μπήκαν νερά στο Μουσείο Ουφίτσι, εκεί στην Γκαλερί Ουφίτσι, στο ιστορικό Παλάτσο Πίτι. Με διαρροή νερού από το Φεγγίτι σε αίθουσα με 7 έργα του Καραβάτζο. Έργα, μιλάμε για έργα του 17ου αιώνα, ανάμεσά τους ο περίφημος Βάκχος. Και άρχισαν να τρέχουν νερά στα έργα. Πόρε γάμο του. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό της Μαριανούλας. Αυτή η ξαφνική καταιγίδα λοιπόν έφερε ένα από τα διασημότερα έργα των Ουφίτσι στο κέντρο μιας εικόνας που έχει γίνει viral, αν δείτε. Σε ένα βίντεο που τραβήθηκε μέσα στο μουσείο φαίνεται να κατεβαίνει το νερό από το παράθυρο πάνω από το Βάκχο του Καραβάτζο και να τρέχει πάνω στον πίνακα. Είναι δυνατόν? Πάλι απ' την αρχή. Το μουσείο χαρακτήρισε το περιστατικό μικρή ροή νερού, όμως το βίντεο πραγματικά, αν το δείτε, δείχνει μια δραματική εικόνα. Να φαίνεται το τζάμι μπροστά από το πίνακα γεμάτο νερό, με γραμμές να κατεβαίνουν συνέχεια μπροστά από τη μορφή του Βάκχου, του Καραβάτζο. Και δεν ξέρω τι γίνεται στα μουσεία. Δεν μπορεί, είναι δυνατόν να μην έχουν τρόπο να προφυλαχτούν από τη βροχή τα μουσεία, ρε φίλε? Αν κάτι σε πειράζει να το λες. Το άλλο, το έργο «Ο έρωτας με τα φτερά» του Καραβάτζο. Και να κλαις. Τι ωραίος καλλιτέχνης.

Μιλάμε για εκατομμύρια οι πίνακες του Καραβάτζο, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, αρκεί να σου πω ότι το Ιταλικό κράτος, η Ιταλία, απέκτησε τον πίνακα Μαφέο Μπαρμπερίνη του Καραβάτζο. Επί μήνες υπήρχε η διαπραγμάτευση έναντι. Από ιδιωτική συλλογή τον πήρε η Ιταλική κυβέρνηση, το Ιταλικό κράτος, έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πίνακα του Καραβάτζου. Τον πίνακα Μαφέο Μπαρμπερίνη, που αργότερα έγινε γνωστός και ως Πάπας Ουρβανός, από τις σημαντικές μορφές της Ρώμης του 17ου αιώνα και βασικά ήταν προστάτης των τεχνών. Μια και μιλάμε για την καταιγίδα και την αεροποντή στη Φλωρεντία, να σας πω ότι έχουμε πάλι έκτακτο της Έμι που μιλάει για καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη, αλλά σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Προσοχή εσείς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ είμαστε ακόμα σε ήλιο. Κι άλλο, τώρα πριν από 5 λεπτά, νέο έκτακτο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αυτές τις περιοχές που σας είπα όμως, Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Χαλκιδική, και στην Αττική βλέπω ότι έχουμε θέματα, θα έχουμε τουλάχιστον. Εμείς εδώ ακόμα ήλιος και ζεστούλα.

0: πας ένα ταξίδι σε ένα όμορφο μέρος σαν Καρτ Ποστάλ και να σου φύγουν όλες οι ανασφάλειες, τα προβλήματα, όλα ρε φίλε, όλα.
1: Αυτό το ξέρεις ήδη.
0: Ο κύριος Κώστας έλεγε για το σαμανισμό και μου γράφει ο κύριος Κώστας, υπάρχει και ο μαλακισμός, ευρέως γνωστό, λέει, μόνο στην Ελλάδα. Σωστό κύριε

0: μας προλάβει.
1: Αχ, έχουμε χάσει τα απλά και τα δυσνόητα. Έχουν πάρει τη θέση τους παιδιά και τα πολύπλοκα. Και τα αυτό και το γιατί και το πώς και μήπως πίσω από αυτό. Και ψάχνουμε και τα απλά είναι πολύ τα πράγματα. Πολύ απλά. Αυτή είναι η ουσία της ζωής. Αν έχει κρύο, να σε σφίγγει μέχρι να λιώσει. Θα μου σκεύουμε μαζί. Θυμάμαι κάποτε ρώτησαν ένα σπουδαίο σκηνοθέτη να τους πει ποιες είναι οι κατηγορίες των ταινιών που υπάρχουν στον κινηματογράφο. Και λέει, παιδιά, μία είναι η παγκόσμια ιστορία, η παγκόσμια σχέση στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένας άντρας που αγαπάει μια γυναίκα. Και πίσω πάνω σε αυτό τον καμβά στείνονται όλα τα είδη και τα υποείδη των κινηματογραφικών έργων. Αλλά τα έχουμε χάσει όλα αυτά πραγματικά και μπλέκουμε με άλλα. Πέφτουμε σε παγίδες άλλες που δεν πρέπει, δεν πρέπει.

0: μας έπιασε σήμερα τριτιάτικα, ρε Σιπέρι. Καλό είναι να μας πιάνουν κάποιοι προβληματισμοί τέτοιοι που και που έλεγε.
1: Η αλήθεια καμιά φορά, ξέρεις, έτσι
0: είναι. Ναι, ναι. Είναι αλήθειες που πρέπει να τις κοιτάμε και κατάματα. Ξέρεις, συνήθως όταν κοιτάμε τον καθρέφτη μας και όταν κατηγορούμε τον άλλον ή συχτηρίζουμε τους άλλους για τα προβλήματά τους και για τα ελαττώματά τους, δεν κοιτάμε τα δικά μας ποτέ.
1: Όπως έχουμε, ξέρεις, κάθε Παρασκευή η ώρα του λολού.
0: Να κάνουμε και κάθε Δευτέρα την ώρα του.
1: Όχι,
0: του,
1: κάθε Τρίτη.
0: Πώς το λένε.
1: Την Τετάρτη, ξέρεις τι μας περιμένει.
0: Α, την Τετάρτη, ναι, ναι, δεν θέλω
1: έχουμε
0: να σχολιάσω.
1: Ώρα, ώρα.
0: Ναι, να κάνουμε την ώρα του σόφρονος και του λογικού, ξέρω, κάτι να κάνουμε.
1: Η ώρα της αλήθειας.
0: Έχει γίνει όμως, υπήρχε τηλεοπτική εκπομπή η ώρα της αλήθειας.
1: Υπήρχε.
0: Ναι, ναι. Θες να το κάνουμε, μια και ο συγχωρεμένος ο Τράγκας μας άφησε να το κάνουμε χωρίς αναισθητικό.
2: Δεν πειράζει που θα μείνω μοναχό.
0: Ή αν θέλετε με αναισθητικό. Να λέμε αλήθειες, παιδιά. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο για να μοιραζόμαστε αλήθειες. Και να λέμε και τα πάθη μας και τα λάθη μας και να τα λέμε, να φεύγουμε.
1: Ο κόσμος έχει συνηθίσει στο παραμύθι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Ναι,
1: έχει
0: το γουστάρει πολύ ψέμα. Το παραμύθι.
1: Έχει συνηθίσει στο. Στο χωριό μου
0: το φαφατισμό.
1: Όχι, στο φαφλατισμό.
0: Πώς λέμε φατισμός, φαφλατισμός και φαφλατισμός βεβαίως. Τον τρέφει αυτό προφανώς και τον κάνει να αισθάνεται ήρεμα. Δεν ξέρω όμως αν καταλαβαίνουν, μωρέ Σιπέρι. Δεν μπορεί όταν πας να ξαπλώσεις το βράδυ στο μαξιλάρι σου.
1: Α, εγώ έχω τη συνήθιση μου καθαρή.
0: Δεν μπορεί να μην κάνεις ένα, έστω και λίγα λεπτά, ένα review της ημέρας. Να
1: πεις,
0: ρε φίλε, δεν μου φταίγαν όλοι οι άλλοι. Μπορεί να φταίξα κι εγώ κάπου. Γιατί δεν υπάρχει εγώ, είμαι ο τέλειος και όλοι οι άλλοι τα κάνουν όλα λάθος. Έτσι, έλεος πια. Έλεος.
1: Και μάλιστα, αν έχω κάνει κάτι λάθος.
0: Ζητάς και συγγνώμη.
1: Ναι,
0: α, μπράβο, γιατί είναι. Σωστά.
1: Αν όχι εκείνη τη στιγμή, αργότερα που έχω ηρεμήσει και εγώ το έχω σκεφτεί.
0: Οι λέξεις συγγνώμη και ευχαριστώ που τις έχουμε ξεχάσει. Καλό είναι να τις ξαναθυμηθούμε.
1: Και παρακαλώ.
0: Και παρακαλώ.
1: Το καλημέρα πια δεν υπάρχει πια.
0: Όχι, υπάρχει η λέξη σεβασμός. Η λέξη σεβασμός βέβαια έχει πάρα πολλές έννοιες. Άμα κάτσεις και την αναλύσεις, σημαίνει σεβασμός για τον καθένα. Και προς τον εαυτό του και προς τον άλλο θα βρεις πάρα πολλές ερμηνείες. Η αλήθεια είναι. Α, σου έχω ένα καλό. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς παρόχους ενέργειας. Μειώστε τιμές, αλλιώς θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε, τους πετσόκοψες, Κυριακό. Δηλαδή πρέπει να τους κατουρηθήκανε τα σόβρακά τους όλα. Πάροχη ενέργειας. Τώρα είπε ο Μητσοτάκης, μειώστε τις τιμές, αλλιώς θα παρέμβουμε. Δηλαδή φοβηθήκανε τώρα, κατάλαβες. Εδώ μεταξύ ανέβασε ο Τζόνης ο Θεοδωρίδης, παιδιά, ο ηθοποιός, στο προφίλ του ένα πάρα πολύ ωραίο που έχει πάρα πολύ πλάκα. Και λέει, άκου τώρα, ο Ταρζάν, όλα αυτά δηλαδή που είχαμε στα παιδικά μας χρόνια, τα παραμύθια και ιστορίες. Ο Ταρζάν περιφερόταν γυμνός, η Σταχτοπούτα γυρνούσε μετά τα μεσάνυχτα. Ο Πινόκιο έλεγε ψέματα, ο Αλαντίν ήταν κλέφτης. Ο Μπάτμαν οδηγούσε με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Η Χιονάτη έμενε μαζί με 7 γνώστους. Ο Αλί Μπαμπά είχε παρέα 40 κλέφτες. Ο Ποπάι κάπνιζε και είχε τατουάζ. Ο Πάκμαν έτρεχε σε σκοτεινό δωμάτιο ακούγοντας ηλεκτρονική μουσική και έπαιρνε χάπια για να σπριντάρει. Εγώ για ποιο ακριβώς λόγο πρέπει να βγω καλό παιδί? Οι φιλοσοφίες της ζωής που ταιριάζουν απόλυτα στο σήμερα και στη θολούρα του μυαλού όλων μας. Αχ.
1: Εν τέλει θα βρέχει το Σαββάτο στην Αθήνα.
0: Μαλίσαξες με τη Βύση και τη. Άσε που με πήραν χθες και ψάχνανε, εισιτήρια να τους βρω για τη Βύση. Τι μανία είναι αυτή. Τι έχεις πληροφορήσει ότι θα βρέχει το Σάββατο τελικά?
1: Εγώ έτσι άκουσα, δεν ξέρω.
0: Τι, και θα αναβληθεί?
1: Δεν νομίζω να αναβληθεί, τώρα γιατί εγώ είπα. Α, να πάρουν αδιάβροχο στο λίγο τραχοπού. Κομπρέλες, τα είπαμε
0: αυτό. Ναι, δύο βατραχοπέδιλα,
1: έτσι,
0: κάτι.
1: Μάσκα.
0: Κούλαρου. Δεν σου πάνε τα κίτρα. Η τρελή ετοιμάζεται να πάει στην αυλή της Βύσης, μάλιστα. Πώς να φτάσουν για παρηγοριά. Κοίτα, άμα πάρεις και ένα σαμάνο δίπλα σου ή κάποιον εκπρόσωπο κομβαντικής ιατρικής, μπορεί να τη σταματήσει και τη βροχή, δεν ξέρεις. Θέλω να σου πω κάτι. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Γκάβιν Νιούσομ, απαιτεί από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να βάλουν μέσα στις λειτουργίες ένα κουμπί θανατηφόρας διακοπής για τα AI που βάζουν ή θα βάζουν τους ανθρώπους σε κίνδυνο. Το βρίσκω πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ προφητικό. Παιδιά, μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζεται και αυξάνεται η ανησυχία, καθώς τα AI παντού σε όλες τις εφαρμογές αποκτούν προφανώς ανεπιθύμητες δυνατότητες.

Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα σε 15 χρόνια. Δραματική συρρήκνωση αποτυπώνουν τα νέα στοιχεία για τις γεννήσεις στην Ελλάδα, αγαπημένοι μου ακροατές, οι οποίες κατρακύλησαν μέσα σε 15 χρόνια. Κρατήστε το, δραματική συρρήκνωση του πληθυσμού της χώρας σε βάθος 20ετίας. Αυτά είναι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο καθηγητής δημογραφίας και ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, ο κ. Γκοτζαμάνης.

Κοίτα που τα νησιά είναι καλύτερα. Διαβάζω αυτή την έρευνα για την, το κατήφορο της, των γεννήσεων. Από τις 74, λέει, περιφερειακές ενότητες, 5 μόνο είχαν λιγότερους θανάτους από γεννήσεις. Ξέρεις ποιες είναι αυτές οι 5? Είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Η Θήρα, η Μύκονος, η Κος, η Νάξος και το Ρέθυμνο. Απίστευτο. Της παπαρούνα στον Ανθό. Άσε ρε φιλαράκι, ρε χαρούλι. Ας μην μιλάμε για παπαρούνας και ανθούς τώρα. Άστο να πάει στον διάολο. Να μην τον εμυρίσεις. Κράτα, κράτα, χαρακτήρα.

0: Θέλω να σε ενημερώσω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ρινόκερου. Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τι θέλεις τώρα. Επίσης σήμερα ξεκινάει η Μιλάνο Fashion Week, εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο. Πεταγόμαστε να δούμε τι τάσεις έχει και τα λοιπά. Μεξί, υπάρχει μια φωτογραφία του Μητσοτάκη από τη Silicon Valley που είχε συναντήσεις με διαφόρους και δείχνει να κάνει χειραψία με ένα ρομπότ. Επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας εκεί και συζήτησε και για επενδύσεις σε AI και τέτοια διάφορα.
1: Με διαβατάρικα πουλιά έρωτα να μην πιάνει.
0: Με διαβατάρικα πουλιά έρωτα να μην πιάνει. Γεια σου, ρε Γιάννη Χαρούλη. Ας αφήσουμε τα πουλιά και πάμε σε. Και πάμε σε άλλα νέα. Βενζίνη και ντίζελ πλησιάζουν το ρεκόρ του 22, παιδιά, με μέση τιμή πανελλαδικά στα 2,2 ευρώ. Και τι κάνουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές? Περιμένουμε μέτρα. Η αμόλυβδη δε των 100 οκτανίων είναι απλησίαστη αφού ξεπερνά τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Τι είναι αυτή η αμόλυβδη των 100 οκτανίων, εσύ που ξέρεις? Τα 100 οκτάνια είναι κάτι καλό? Ξέρω. Είναι κάτι, υπάρχει απλή αμόλυβδη και η σούπερ αυτή που λέμε.
2: Είναι η 95, 98 και η κατοστάρα.
0: Εντάξει. Απλή.
2: Θεωρητικά κάνει καλύτερη καύση στον κινητήρα.
0: Ναι, επειδή εμένα τα λιγότερα λεφτά κάνουν καλύτερη καύση στον εγκέφαλό μου.
2: Ναι, αλλά παθαίνεις πιο πολύ μεγάλη ζημιά μετά.
0: Ναι, ενώ με τα άλλα δεν παθαίνεις καμθόλου ζημιά. Σε μας, ρε φίλε, και εσύ. Φιλέξες πως το περιμένω αυτό το τραγούδι. Απολαύστε το, είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Και πάμε να την κάνουμε όλοι προς κανένα καπηλιό.

αυτό με τις αναλύσεις κάθε μέρα σε όλα τα site, τι είναι η πλασμαφαίρεση, όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη διαδικασία, τα πέντε λάθη που μπορούν να αποβούν μοιραία στην πλασμαφαίρεση. Θα πας, παιδί μου, εσύ να κάνεις καμιά πλασμαφαίρεση. Μαφαίρεση, όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη διαδικασία, τα πέντε.

0: Της γαλάζιας πατρίδας έναντι των υφιστάμενων κινδύνων ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο. Αγόρι μου, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα να σε φιλήσω. Μιχάλη μου, πες μας, έλα εδώ, πες μια καλημέρα, βρε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα. Τι ωραία τσάντα που είναι αυτή, ωραίο χρώμα. Ο Μιχαλάκης μας. Η οχτρό, όπως το πες. Η Τουρκία λοιπόν επιστρέφει στο Αιγαίο με την προκλητικότατη άσκηση θαλασσόλικος λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της διακλαδικής άσκησης Ελλάδας-Αιγύπτου στην Κρήτη με το Μέντουσα 15, το θυμάστε έτσι. 20 με 25 Σεπτεμβρίου υπάρχει αυτή η άσκηση, ο θαλασσόλικος, κατόπολεμικά 14.000 στρατιώτες κτλ. Κτλ. Για να έχουμε το νου μας λίγο. Έχει ξεκινήσει η κακοκαιρία από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα, στο στόχαστρο η Αττική και οι περιοχές που σας είπα και πριν. Όχι εδώ πάντως. Εδώ είμαστε ακόμα πολύ καλά. Που λέτε, την ώρα που εμείς και εγώ είμαστε εδώ για πολλούς λόγους και μεταφορικούς και κυριολεκτικούς, ο Μητσοτάκης είναι στο Σαν Φραντζίσκο, βλέπει επενδυτές, έχει επαφές με επιχειρηματίες κλπ. Κλπ. Διεθνή και ξένα φαντς, επιχειρηματικούς ομίλους, τους οποίους τι λέει, παιδιά, ακουμπήστε κανένα κεφάλαιο στην Ελλάδα, φαντάζομαι.

Αυτός ο Φαραντούρης εδώ μου κάθεται, δηλαδή πραγματικά, αλλά και αυτό που έκανε, παιδιά, το σεξιστικό, να λέει στις Δούκου ότι χαργεντιζόσουνα με υπουργούς ζωντανά σε εκπομπή. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν τρέπεστε λιγάκι, πώς το έχετε κάνει το πολιτικό πεδίο, το έχετε κάνει, μην πω τι το έχετε κάνει. Μια λέξη που αρχίζει από μη πει και τελειώνει σε έλο. Έλα λοιπόν. Χαργεντιζόσουνα με υπουργούς. Δεν τρέπεσαι λίγο, μωρέ. Αϊθέστατη προσωπική επίθεση και προσβολή. Αϊθέστατη. Από έναν κύριο και καλά, κύριος που λέει ο λόγος.

Μίλησε για πρώτη φορά η μητέρα του Γιώργου Μαζονάκη και είπε: ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου. Τι άλλο να έλεγε η γυναίκα. Δικαιοσύνη για τη μνήμη του.

Πρέπει να είναι πάρα πολύ λίγοι οι άνθρωποι, γυναίκες ή άντρες, που τους κοιτάς και κοκκινίζουν πλέον, έτσι, τους ψάχνεις με το κερί. Πρέπει να έχεις και λίγο φιλότιμο και λίγη μπέσα και λίγη πέτσα, που λέει και η γιαγιά μου, για να κοκκινίζεις. Λοιπόν, σήμερα έχω μεγάλη χαρά γιατί έχουμε μια αγαπημένη φίλη με την οποία θα συνομιλήσουμε με αφορμή το νέο τραγούδι που κυκλοφόρησε, γιατί δεν είναι μια τραγουδίστρια, είναι και ηθοποιός, είναι και χορεύτρια, είναι και διασκεδάστρια, είναι και καλλιτέχνης. Είναι η αγαπημένη όλων, Ελένη Φιλίνη, με την οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μας περιμένει και την περιμένουμε πώς και πώς. Άιντε βρε Πέρι, πάμε.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Έως και 4 ενίκια δώρο για ενοικιαστές. Αύξηση αποδοχών 130 ευρώ μηνιαίως για τρίτεκνους. Από 1.000 έως 8.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας. 400 ευρώ σε συνταξιούχους. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και αυξήσει σε όλες τις συντάξεις. Είναι μερικά από τα 14 νέα μέτρα και τις παροχές τα οποία κάνουν πρεμιέρα από την επόμενη Παρασκευή και μέχρι τις γιορτές. Τα μέτρα αυτά ενεργοποιούνται από την κυβέρνηση μέσα στις τελευταίες 100 ημέρες του έτους, εφαρμόζονται για πρώτη φορά, είναι μόνιμα και στόχο έχουν να ζεστάνουν, όπως επισημαίνεται, τις τσέπες πάνω από 2,5 εκατομμυρίων δικαιούχων. Μια ενδιαφέρουσα ανάγνωση του σημερινού ελληνικού σκηνικού παρουσίασε ο αναλυτής δεδομένων της Good Affairs Γιώργος Τράπαλης, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνονται ουσιαστικά τρεις μεγάλοι εκλογικοί χώροι. Ο πρώτος είναι ο ευρύτερος προοδευτικός και κέντρο-αριστερός χώρος, ο δεύτερος ο φιλελεύθερος και κέντρο-δεξιός χώρος που σήμερα εκφράζεται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και ο τρίτος το πολυδιασπασμένο τμήμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τα στοιχεία που, όπως είπε μιλώντας στον Real Voice, επεξεργάζεται η Good Affairs, οι τρεις αυτές δεξαμενές εμφανίζονται να έχουν πλέον συγκρίσιμο εκλογικό μέγεθος, περίπου στο 27 με 28% η καθεμία, με ένα επιπλέον τμήμα της αριστεράς να κινείται γύρω από το 10%. Διευκρίνησε ότι πρόκειται για μελέτη, η οποία βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της ανάλυσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στον σταθμό μας. Την ανάγκη να τεθούν σαφή όρια στην ανάπτυξη και κυρίως στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς όμως να καλλιεργείται ένας άκρητος φόβος απέναντι στην τεχνολογία, επισήμανε ο Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελλάς και ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος, μιλώντας στον Real Voice. Ο σχεδιασμός, ακόμη και η αυτονομία της, είναι προϊόν του σχεδιασμού. Δεν είναι δική της επιλογή, σημείωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας ωστόσο το κρίσιμο ζήτημα των ορίων που πρέπει να τεθούν όταν ένα σύστημα αποκτά την δυνατότητα να λειτουργεί και να εξελίσσεται με όλο ένα μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση. 239 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το τρέχον διδακτικό έτος προσλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των λειτουργικών κενών. Ωστόσο, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές γενικής παιδείας. Ο Πρωθυπουργός υιοθέτησε το Καστελόριζο και από δυσπρόσιτο γίνεται νησί πρώτης επιλογής, δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης, αναφερόμενος στο σχέδιο παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα ζωτικής σημασίας, αλλά και το μόνιμο ετήσιο εισοδηματικό κίνητρο των 5.000 ευρώ. Όπως εξήγησε, για χρόνια το Καστελόριζο αντιμετωπιζόταν ως ένας από τους δυσκολότερους προορισμούς για εκπαιδευτικούς, δημοσίους υπαλλήλους και στελέχη των υπηρεσιών του Δημοσίου. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες, οι οποίοι επικοινώνησαν με τον Δήμο προκειμένου να πληροφορηθούν περισσότερα για τα μέτρα, επισημένοντας όμως ότι μια τέτοια απόφαση προϋποθέτει πρώτα την εξασφάλιση εργασίας και κατοικίας. Ο κ. Ασβέστης εκτίμησε ότι η σημαντική ανάσα στο στεγαστικό θα δώσει η αξιοποίηση των κατοικιών που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης για την στέγαση 42 οικογενειών δημοσίων υπαλλήλων. Χθες το απόγευμα, εντωμεταξύ, ο Δήμαρχος Μεγίστης είχε τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το θέμα των σπιτιών της Πρόνοιας. Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο, η οποία είχε προγραμματιστεί για το τέλος της εβδομάδας. Ο κύριος Ασβέστης, Δήμαρχος Μεγίστης, υπογράμμισε ότι κάθε πολιτικός αρχηγός είναι καλοδεχούμενος στο νησί, καθώς, όπως ανέφερε, η παρουσία του δίνει την ευκαιρία να ενημερωθούν από κοντά για τα προβλήματα και τις ανάγκες του Καστελορίζου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα 6 δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα του Σεπτεμβρίου στο πρόγραμμα του Aegean Skills, της μεγάλης δράσης επιμόρφωσης που υλοποιούν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο. Τα προγράμματα είναι δωρεάν, απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και καλύπτουν διαφορετικά θεματικά αντικείμενα, ανταποκρινόμενα σε σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης, της εργασίας, του τουρισμού και της καθημερινότητας. Ήδη προετοιμάζεται και ο νέος κύκλος προγραμμάτων για τον με νέα θεματικά αντικείμενα. Ένας 46χρονος Αιγύπτιος ανασύρθηκε νεκρός χθες το μεσημέρι από την θάλασσα στην περιοχή Λάμπη της Σκο. Ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Πόλεως Ρόδου διοργανώνει μουσική βραδιά με τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, ερμηνευμένα από την στρατιωτική μπάντα της 95 ΑΦΤΕ, σήμερα στις 7.30 στον αύριο χώρο της Εκκλησίας. Παράλληλα, θα λειτουργήσει μπαζάρ, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για τα έργα αποκατάσταση του ναού. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στον νομό μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν προς το μεσημέρι στην Κάσου, την Κάρπαθο και την Ορεινή Ρόδο, ωστόσο δεν θα απασχολούν. Εξαίρεση το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πυκνώνουν και δεν αποκλείεται μάλιστα να δώσουν και κάποια σύντομη μπόρα τις ίδιες ώρες, δηλαδή τις μεσημβρινές. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ, εξαίρεση το Καστελόριζο που θα είναι μεταβλητή, πιο ασθενής εκεί πέρα. Γενικά 3 με 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 και στην Ελλήνδο επίσης από 22 μέχρι 30 ενδεχομένως, και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 19 μέχρι 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 60 και 80%. Για αύριο Τετάρτη με αραιές νεφώσεις προβλέπεται ο καιρός και αύριο, που παροδικά θα πυκνώνουν στα νοτιότερα κυρίως τμήματα και θα έχουν μάλιστα μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια έτσι παροδική μπόρα στην Κάσο, την Κάρπαθο, καθώς και την Νότια και Ορεινή Ρόδο. Όχι τίποτα σημαντικό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ θα ενισχύονται βαθμιαία. Θερμοκρασία σε πτώση, ειδικά τη νύχτα, στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 15, από 19 με συγχωρείτε μέχρι 25, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 και οι χαμηλότερες θα σημειωθούν στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
9: Ναι, κάθε μεσημέρι στις 12 εδώ. Δεν ήμουνα ποτέ στην πλατεία Μαβίλη με μαύρα ντυμένη, οπότε είσαι ψεύτης. Συντονισμένη στο Real Voice 99,5 κυρίες και κύριοι. Και το Black Pepper σήμερα στο Real Voice News λέει της Γερμανίας το κάγκελο. Έχετε πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει στη Γερμανία. Καταποντισμός για το CDU του καγκελάριου Μέρτς, έτσι. Τα αποτελέσματα για τις τοπικές κυβερνήσεις εκεί σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, όπου νίκησε οριακά η ακροδεξιά, είναι ένα ηχηρό ράπισμα για την πολιτική Μέρτς, ο οποίος βιάστηκε να δηλώσει ότι παραμένει καγκελάριος. Χαμός γίνεται, εξού και της Γερμανίας το κάγκελο, αντιλαμβάνεστε. 175.000 εργαζόμενοι στους δρόμους κινητοποιήθηκαν, αυτοκινητοβιομηχανίας και λοιπόν απολύσεις, αντιδρούν στις απολύσεις στα λουκέτα, στις περικοπές. Το τι μέλη γενέστε στην άλλοτε κρατιά Γερμανία κανείς δεν το ξέρει. Χαμός. Και βεβαίως αυτό μην νομίζετε ότι αφορά μόνο τους Γερμανούς, αφορά και όλη την Ευρώπη, αφορά και εμάς όλους. Συνέλαβαν 48χρονο που επιτέθηκε σε γυναίκες αστυνομικούς στην Κεσαριανή όταν πήγαν να του βεβαιώσουν μια παράβαση, μια κλίση. Τους την έπεσε κανονικά. Χτύπησε τις αστυνομικούς και προσπάθησε να αρπάξει τον μπλοκάκι τους.

άλλο να σας πω, δηλαδή δεν φτάνουν αυτά που σας έχω πει από τις 12 που έχει αρχίσει η εκπομπή. Έχει τρελαθεί ο κόσμος εντελώς στη Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητο έπεσε σε εργοτάξιο του flyover. Με ένα βίντεο που πραγματικά σε εντυπωσιάζει. Πώς γίνεται, πώς γίνεται, έχουμε τρελαθεί όλοι. Στην Τουρκία, ένοπλος δράστης άνοιξε πυρ με καραμπίνα έξω από σχολικό συγκρότημα στη Μανίσα της Τουρκίας. Τραυμάτισε 8 άτομα. Έχουμε τρελαθεί. Και πάλι θα ξαναπώ ότι πρέπει να αναζητήσουμε παρηγοριά στην τέχνη, όποια και αν είναι αυτή. Έλατε τώρα να υποδεχθούμε μαζί την καλεσμένη που σας έχω αναγγείλει από χθες, μια γυναίκα που παραμένει από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της ελληνικής showbiz. Μια γυναίκα, τι να πω, θαύμα. Εξού και το τραγούδι με το οποίο την υποδεχόμαστε.

0: σε υποδεχθούμε στο Real Voice, Ελένη Φιλίνη, αλλά αυτό είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά. Κορίτσι μου αγαπημένο.
1: Αγαπημένη μου, αγαπημένη μου.
0: Τι να πω.
1: Αγαπημένη φίλη τόσα χρόνια.
0: Τόσα χρόνια, βρε Ελένη μου. Κορίτσι μου, υπέροχο. Μια γυναίκα που δεν την αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, που δείχνει. Γιατί δεν σε αγχώνει, όλοι ξέρουμε γιατί δεν σε αγχώνει, γιατί τον έχεις κάνει τόσο κολλητόφιλο που δεν σε νοιάζει.
1: Δεν είναι αυτό που αγχώνει, είναι ευλογία να μεγαλώνουμε. Ναι. Να μεγαλώνουμε. Κατάλαβες, οριμάζουμε.
0: Έτσι.
1: Είναι ωραία.
0: Έτσι.
1: Μετά έχουμε ζήσει και έχουμε να ζήσουμε πρώτο Θεός και άλλα χρόνια.
0: Μακάρι να είμαστε καλά.
1: Όσο θέλει, κορίτσι μου, είμαστε γεροί. Αυτό είναι.
0: Ελένη Φιλίνη, λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Με την Ελένη Φιλίνη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Την αγαπάω, είναι φίλη μου. Αλλά δεν πάβει να είναι μια γυναίκα.
1: Περιβόλι, ένα κορίτσι γελαστό.
0: Καλά, άσε με μένα τώρα, για σένα είναι το αφιέρωμα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα.
1: Τι είπα να πει, μαζί το κάνουμε, μαζί μιλάμε.
0: Άκου λοιπόν, επειδή παιδιά η Ελένη δεν έχει και πάρα πολύ. Τρέχει, κάνει, φτιάχνει εκεί, μαγιόρα, από εδώ από εκεί θα τα πούμε. δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τα social media. Έχει εκεί πέρα το προφίλ της και στο Facebook και στο Instagram. Από χθες που έκανα την ανάρτηση, έχει γίνει ένας χαμός. Εσύ δεν βλέπεις μόνο αυτά που φαίνονται στον τοίχο μου, δεν βλέπεις τα στατιστικά που έχω εγώ με τα χιλιάδες. Views
1: όχι,
0: και
1: δεν έχω σχέση με αυτά.
0: Δεν έχει σχέση. Εγώ λοιπόν που έχω, θέλω να σου πω ότι έχει γίνει ένας χαμός από χθες, όχι μόνο με σχόλια και like όσους έχουν δει την ανάρτηση. Και όταν στο είπα πριν από λίγο, Ελένη Φιλίνη, ξέρεις τι μου είπες. Παιδιά, με μια αφέλεια, η Φιλίνη μου λέει: μ' αγαπάει ο κόσμος. Ελένη μου, θέλω να σου πω κάτι. Δεν το μάθες από μένα, αλλά σε αγαπάει πολύ ο κόσμος.
1: Μ' αγαπάει, ναι, αλήθεια είναι ότι.
0: Και πρέπει να το καταλαβαίνεις και να το βλέπεις. Δηλαδή, θα σου διαβάσω μερικά από τα σχόλια.
1: Με συγκινεί πάρα πολύ, δηλαδή.
0: Περίμενε. Διαχρονική κούκλα. Εντάξει, δεν μιλάω για αυτά που τα ακούς κάθε μέρα. Μιλάω για. Μου γράφει κάποιος ότι την είδα, την έχω πετύχει σε ένα ζαχαροπλαστείο, ο Αντώνης ο Πανάρετος. Στα Πατήσια που εξυπηρετεί, λέει, ναι. Ένας μαθητής μου, τι ευγένεια, τι χαμόγελο, τι γυναίκα. Γράφουν για σένα. Καλά, εκεί που ένας άλλος μου γράφει η γλυκύτερη ψυχούλα επί γης. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτό το κύμα λατρείας το έχεις, το λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το λαμβάνω.
0: Ναι.
1: Και αν υπάρχω τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο, γιατί δεν είναι εύκολος αυτός ο χώρος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά, βέβαια.
1: Μπορεί να σκοτωθεί στα βράχια, να πετάξει το κύμα.
0: Και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Και κυριολεκτικά και μεταφορικά,
0: ναι.
1: Το λέω.
0: Ναι.
1: Και κυριολεκτικά όμως το λέω.
0: Ναι.
1: Είναι η αγάπη του κόσμου που με έχει κρατήσει εμένα τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι γνωστό, δηλαδή, τη άπαση πλέον μετά από τόσα χρόνια, ότι ποτέ δεν είχα πλάτες.
0: Κανέναν, ποτέ.
1: Θα δεις ότι στο χώρο μας, ειδικά είναι συγγενικός, είναι φιλικός, είναι πολλά.
0: Είναι και αδυσόπιτος όμως.
1: Αδυσόπιτος και σου ξαναλέω, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί εντάξει, ευτυχώς όταν ξεκίνησα εγώ ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Ήτανε πιο αξιοκρατικά, είναι αλήθεια. Τώρα έχει χαθεί η αξιοκρατία, είναι άλλα πράγματα.
0: Αλλά και παρόλο που είχες, εγώ ξέρω.
1: Υπάρχω από τον κόσμο.
0: Από τον κόσμο και παρόλο, ρε Λένη, μισό λεπτό.
1: Που με πίστεψα.
0: Που είχες προσφορές, δεν θα επεκταθώ, αλλά είχες προσφορές και για θέατρα και να σου πάρουν και να σου κάνουν και να σε αποθεώσουν.
1: Ναι, όχι, με τίποτα.
0: Δεν υπέκυψες ποτέ σε τίποτα. Ήθελες μόνη σου να προχωράς χωρίς κανένα.
1: Να σου πω ποιον το δικό. Δεν θέλω να χρωστάω.
0: Ναι.
1: Γενικά αυτό το έχω.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει να χρωστάω. Δεν μ' αρέσει τα χρωστούμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Προσπαθώ αυτά δικά μου.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να χρωστάω, γιατί όταν χρωστάς υποχρεώνεσαι σε άλλα πράγματα μετά να κάνεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Που δεν το σηκώνεις. Εγώ πολλά πράγματα δεν τα σηκώνω.
0: Δεν σήκωνες και μήγα στο σπαθί σου, είσαι και λίγο κάπως.
1: Αυτό, είμαι λίγο περίεργη.
0: Δεν ξέρω, είναι από το νερό της Κορίνθου όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς.
1: Δεν ξέρω. Είναι
0: όλα μαζί. Πάντως εσύ μπήκες στα βαθιά καλλιτεχνικά νερά από πολύ μικρή. Ξεκίνησες από το modeling. Και τι άλλο, αν δεν κάνεις εσύ modeling.
1: Το έκανα για χαρτζηλίκι τώρα.
0: Ναι, το έκανες για χαρτζηλίκι, αλλά με συγχωρείς. Δηλαδή, αν δεν έκανες εσύ modeling, ποιος θα έκανε. Sorry κιόλας. Από 15 χρονών.
1: Ναι, δεν με αντιπροσώπευε. Εμένα ήταν στη σχολή χορού που έκανα στην Κέιτι Χόλτεν και με βρήκε μια κυρία. Όχι εμένα και άλλα κορίτσια.
0: Ναι, έκανες μαθήματα κλασικού, έκανες ισπανικό χορό, τζαζ, έκανες γιόγκα, έκανες πλακέτες.
1: Ξεκίνησα κλασικό από 9 χρονών. κλασικό, μοντέρνο, μετά ισπανικό, μετά κλακέτες, μετά όλο το jazz, όλο το...
0: Ωραία, μέχρι να το πιάσουμε λίγο όλο αυτό και να κάνουμε όσο μπορούμε με το λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ένα μίνι πορτρέτο. Ναι. Να ακούσουμε όμως, γιατί ξαφνικά δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, θέλεις να κάνεις και την ανατροπή. Κατάλαβες.
1: Η ανατροπή.
0: Θέλεις να κάνεις και ανατροπή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.
1: Πριν πόσους μήνες ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης και μου λέει: έχουν τραγούδι για σένα. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Μου λέει: νομίζω ότι μπορείς να το
0: υποστηρίξεις και να το πάρεις. Ναι.
1: Μου το στέλνει, μου αρέσει.
0: Και το τραγουδάς και τέλος. Έτσι.
1: Real music φυσικά ο κύριος Δημήτρης Φανάκας.
0: Ναι.
1: Και έκανε αυτό το τραγούδι το οποίο το αγάπησα πάρα πολύ.
0: Πάμε να τα αγαπήσουμε κι εμείς. Πάμε λίγο.

0: πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εντάξει, εγώ που σε ξέρω και ακούγοντας τους στίχους, λέω ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Φιλίνα και τα προσωπικά της αυτό το το τραγούδι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, καμία σχέση.
1: Πολύ καλά, μπορεί, πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Μπορεί να ταυτίζεται, να ταυτίζονται άλλοι με αυτό το τραγούδι. Εσύ που το τραγουδάς πάντως δεν ταυτίζεσαι. Δεν
1: ξέρω... όχι, είναι λίγο δύσκολο σε μένα, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Δεν ξέρω πόσες ανατροπές σε άλλα κομμάτια έχεις κάνει στη ζωή σου.
1: Σε άλλα κομμάτια πολλές. Πολλές.
0: Ναι. Είσαι, ρε φίλε, άκου να δεις τώρα, ρε Ελένη, τα έχουμε πει και πολλές φορές. Είσαι μαγκάκι, είσαι αντράκι, αυτό που λέμε, η έκφραση. Βαδίζεις μόνη σου, είσαι συνεπής, είσαι από τους πιο συνεπείς και αφοσιωμένους που ξέρω στον καλλιτεχνικό χώρο. Πολύ συνεπείς στη δουλειά σου. Σκυλί μαύρο, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις κάνει έκπτωση καμία. Δεν έχεις πει, ναι, μήπως να το κάνω έτσι λιγότερο για να μπορέσω να κερδίσω κάτι άλλο. Που το κάνουν πάρα πολύ. Εσύ δεν σηκώνεις μύγα στο σπαθί σου. Αυτό σου έχει βγει σε καλό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α.
1: Όχι βέβαια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν είναι και το καλύτερο να είσαι έτσι.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, ο άνθρωπος πρέπει να είναι λίγο πιο...
0: Ναι.
1: Σχετικό είναι αυτό πάλι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να... Κοίτα, δεις, έχω όρια εγώ.
0: Ναι.
1: Όπως και κάθε άνθρωπος. Πιστεύω όλοι οι άνθρωποι έχουν όρια.
0: Ναι.
1: Εγώ, δεν, αν μου υπερβείς σε κάποια όρια,
0: ναι.
1: Εκεί εντάξει, δεν το αντέχω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν πάει να κερδίσω ό,τι θέλεις, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς. Παρόλο
1: όχι.
0: Που είχες πάρει θέση
1: εκείνη
0: και...
1: Εκείνη η ανατροπή.
0: Εκείνη η ανατροπή δικιά σου, ναι.
1: Ναι, ναι. Έχω όρια και στις σχέσεις μου και στη δουλειά μου και στη ναι. ζωή μου, σε όλα μου.
0: Σχέσεις που δεν οδήγησε καμία από αυτές σε γάμο, ποτέ.
1: Οι σχέσεις δεν είναι μόνο, είναι και οι φιλικές, είναι και οι...
0: Ναι, όχι, εγώ μιλάω για το κομμάτι του έρωτα που τραγουδάς και λιώνει το κοινό σου από κάτω.
1: Ναι, το νιώθω γιατί... το νιώθω τον έρωτα, γιατί πραγματικά εγώ όταν ερωτεύομαι, ερωτεύομαι.
0: Ναι.
1: Πολύ σπάνια, αλλά ερωτεύομαι.
0: Mm.
1: Δεν είμαι επιφανειακή, δηλαδή, στα συναισθήματά μου, είναι πολύ έντονα.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, ο γάμος είναι μια άλλη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σχέση και με τον έρωτα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές.
0: Σωστά.
1: Συνήθως οι άνθρωποι παντρεύονται αυτούς που δεν είναι ερωτευμένοι. Συνήθως.
0: Ναι, έτσι είναι, όπως το λες.
1: Συμβαίνει και αυτό.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο, όπως λέγεται, οι μεγάλοι έρωτες δεν φόρεσαν ποτέ νηφικό.
1: Αυτό είναι αλήθεια, το πιστεύω δηλαδή. Γιατί δεν ξέρω, κάτι χαλάει. Γιατί ο έρωτας είναι κάτι, είναι ένας πόλεμος. Είναι πονάει. Είναι πολλά πράγματα ο έρωτας.
0: Ναι.
1: Και ειδικά όταν είσαι σε μικρές ηλικίες. Οριμάζοντας, αλλάζουν ίσως και τα σκεπτικά σου, γενικά πώς βλέπεις τα
0: πράγματα. Σου έχει λείψει, ας πούμε, το κομμάτι που έχουμε συνδυάσει όλοι με το γάμο. Είναι ένα παιδί. Εσένα, από όλο αυτό το κομμάτι του γάμου που δεν έχει και σημασία τελικά, σου έχει λείψει
1: αυτός,
0: το κομμάτι
1: αυτός
0: παιδί.
1: Αυτός ήταν ο λόγος. Δηλαδή, εντελώς το αντίθετο από τη μητέρα μου, η οποία ήταν γεννημένη μάνα, έλεγε.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχα κάνει παιδί, θα ήμουν μια δυστυχισμένη γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν το έχω.
0: Δεν νομίζω να είσαι δυστυχισμένη πάντως.
1: Μα δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν το νιώσα. Απρόσεξε. Ναι. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και μου γυρίζει ανάποδα το μάτι όταν βλέπω αυτά που γίνονται σε μικρά παιδιά.
0: Έτσι,
1: που γίνονται
0: έτσι,
1: παιδιά.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαι από τους ανθρώπους που αν είχα παιδί και συνέβαινε κάτι.
0: Ναι.
1: Μου το πήραζε κάποιος, εγώ θα ήμουν φυλακή.
0: Ναι.
1: Ξέρω τον εαυτό μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω γιατί και εγώ έτσι είμαι.
1: Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Απολύτως καταλαβαίνω. Εγώ είμαι αυτή που λέω, παιδιά, είμαι κατά της θανατικής ποινής, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είμαι υπέρ. Τελειώσαμε.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, άσε. Όποιος πειράζει παιδιά, μη μου το συζητάς
0: έτσι,
1: τώρα, γιατί
0: έτσι
1: φεύγει το μυαλό μου εμένα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, είμαι λίγο ακραία σαν
0: ναι.
1: άνθρωπο σε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Όσο είμαι πολύ ήρεμη και αυτά σε κάποια, σε άλλα είμαι πάρα πολύ ακραία. Πάρα πολύ ακραία. Και δεν είναι και καλό αυτό. Εντάξει. Okay.
0: Άμα αισθάνεσαι εσύ καλά, παιδάκι μου, με τον εαυτό σου, τι θα πει είναι καλό και κακό.
1: Προφυλάσσω και την Ελένη, λοιπόν.
0: Δεν πρέπει να προφυλάξεις και την Ελένη.
1: Γι' αυτό είναι όλο αυτό, μην νομίζεις. Βέβαια, αν ήταν κάποιος που πίστευα ότι θα μπορούσε να κάνω ένα πραγματικά ευτυχισμένο παιδί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το είχα κάνει. Ένα πραγματικά ευτυχισμένο παιδί όμως. Αυτό δεν το ξέρεις ποτέ στη ζωή.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, η ζωή τι είναι. Ωραία, εγώ δεν το ένιωσα αυτό. Προτίμησα να προφυλάξω.
0: Ξέρεις κάτι, υπάρχουν και κάποια. Εγώ σε παρακολουθώ συνέχεια τις συνεδέξεις που δίνεις και όλο αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Ειδικά κάτι που είπες τότε που πήγες να υιοθετήσεις ένα παιδί. Αυτή η νόμη στην Ελλάδα, η νομοθεσία.
1: Τότε πήγα, κοριτσάκι.
0: Που σου απαγορεύουν επειδή δεν είσαι παντρεμένη. Αυτή η κοινωνική συνθήκη. Ναι. Εμένα με τρελαίνει.
1: Το 90. Ήταν ένα παιδάκι που το βασάνιζε. Το διαβάσαμε στην εφημερίδα τότε με τη μητέρα μου. Δεν ήταν τότε τα μίντια και αυτά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, με την νόμη.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν μικρό κορίτσι. Δεν ήμουν να πει ότι.
0: Ναι.
1: Με τη σχέση μου είχα και αυτά, δεν ήταν ότι ήμουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν ένα παιδάκι βασανισμένο και είχα όλη αυτή. Μακάρι να είχα τα χρήματα, να είχα. Πώς υιοθέτησε η Ζωζέφη παλιά, θυμάμαι. 10 παιδιά, μακάρι να μπορούσα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι απλά όμως. Και μου λένε, όχι, δεν είσαι παντρεμένη. Τότε θα το είχα υιοθετήσει.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει έναν δικό μου το παιδί. Όταν ένας που αγαπάει τα παιδιά, αγαπάει όλα τα παιδιά του κόσμου. Εγώ αυτό πιστεύω. Ένας που αγαπάει τα ζώα, πώς έχω εγώ τα ζώα, αγαπάω όλα τα ζώα του κόσμου. Ναι. Έχω τα δικά μου, αλλά τα ζώα δεν ξέρω πόσα αδέσποτα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, δεν είναι το δικό μου. Το δικό μου είναι πάρα πολύ εγωιστικό.
0: Ναι.
1: Το κάνω το παιδί για μένα, δε. Τι είπα να πει μου.
0: Ναι. Ναι, έχουμε αυτό το να είναι το δικό μου το παιδί και εγώ τώρα βλακίζω.
1: Αλλά θα υιοθετούσα, σου λέω, ένα παιδάκι που είναι πολύ μικρό, ενός έτους ενάμιση. Εντάξει, είναι δικό σου μετά, δεν είναι
0: δικό. Και φαντάζομαι, και επειδή ξέρω την αγάπη σου για τα ζώα, πώς αντιδράσεις με όλους αυτούς τους κακοποιητές των ζώων.
1: Καλά, τρελαίνομαι εγώ σε αυτά τώρα. Μη με φορτώνεις.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά
1: όχι, σου λέω εδώ για τα παιδιά σου, να το μπορούσα να κάνω, δεν ξέρω. Δεν έχουμε και. Και τους νόμους που θα έπρεπε.
0: Δεν έχει τώρα πράγματα. Και μόνο. Εγώ ξέρω ένα ζευγάρι στο Αίγιο που ήθελε να υιοθετήσει παιδί και κοβότανε λόγω ηλικίας. Είναι τρελά αυτά που συμβαίνουν. Τέλος πάντων.
1: Όχι, είναι τρελά. Είναι παρανοϊκά.
0: Παρανοϊκά.
1: Από πολλές μεριές. Είναι αυτό που είπες, άκουγα πριν βγω στον αέρα.
0: Α,
1: που είχε ανοίξει.
0: Ναι, και πολύ, που να άκουγες. Παιδιά, δεν είναι. Έχουμε παρανοήσει όλοι. Είδες τι έχει γίνει με το Μαζονάκι. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Οδηγείς και είναι έτοιμοι όλοι να σε φάνε. Μην μιλήσεις, να αποκοιτάξεις, μην μιλήσεις. Ο κόσμος, δηλαδή.
0: Ναι, είναι σαν τρελαμινά τους έχεις αμολύσει όλους να έχεις ανοίξει μια πόρτα ενός φρενοκομείου και να έχουν βγει όλοι στον δρόμο.
1: Γιατί τόσο πολύ. Να, σήμερα, ας πούμε, χάθηκε ένα παλικαράκι 15 χρονών.
0: Ναι.
1: Κάτω,
0: ναι.
1: Γιατί έκανε μια ώρα απέτω στενοφόρο, φιλάρισα.
0: Το είδα και έπαθα σοκ.
1: Αντί να έχουμε σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό.
0: Ναι.
1: Κανονικά, μια σωστή πολιτεία. Πρέπει να υπάρχουν χιλιάδες στενοφόρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι θέμα χρήμα, κατάλαβες τι σου λέω.
0: Είναι θέμα όμως και προτεραιοτήτων. Τι βάζεις προτεραιότητα, είτε είσαι κυβέρνηση.
1: Η προτεραιότητα είναι η υγεία μας.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η υγεία του κόσμου. Αυτή είναι η προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Η υγεία πρέπει να είναι σε όλους ανά πάσα στιγμή το πρώτο. Η παιδεία και η υγεία είναι τα πρώτα, Βερνατάσα.
0: Ναι, και μετά τα υπόλοιπα και τα εξοπλιστικά και οι πύραυλοι και τα αυτά και τα όλα.
1: Έλα, και εξοπλιστικά, αγάπη μου. Άλλοι θησαυρίζουν από τους πολέμους.
0: Έτσι.
1: Πώς έχουν θησαυρίσει αυτή.
0: Μα έτσι έχει φτιαχτεί αυτός ο κόσμος, Ελένη μου, για να θησαυρίζουν αυτοί από τους πολέμους.
1: Εμείς το φτιάχναμε, Νατάσα. Εμείς τον κόσμο, εμείς.
0: Εμείς, ναι, δεν το συζητώ.
1: Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εγώ, δηλαδή, τρελαίνομαι τώρα επάνω εκεί, Τελεμαίδα. Διάβασα προχθές και άκουγα μάλιστα και στο ραδιόφωνο μια πολύ ωραία κουβέντα, δεν ήξερα ποιος. Με το Λιχνίτη. Ο Λιχνίτης είναι το 30. Εμείς τώρα θα έχουμε πρόβλημα οικονομικό το χειμώνα. Τεράστιο, όχι εμείς. Όλη η Ευρώπη. Εγώ σου λέω εμείς. Έχουμε το Λιχνίτη.
0: Ναι.
1: Που τροφοδοτείται το 30-40% της Ελλάδος, το ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι, το σταματήσαμε. Γκρεμίζουμε τις εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Γκρεμίζουμε τις εγκαταστάσεις και δεν μιλάει κανείς. Εκεί εγώ παλαβώνω. Γκρεμίζουμε καταστάσεις χρόνων. Έχουν δοθεί χρήματα.
0: Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει. Λοβοτομή μας έχουν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Όχι, αγάπη μου. Έχει πουληθεί αυτή η χώρα, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Γι' αυτό θέλει ανατροπή.
0: Και να σου πω.
1: Το τραγούδι μου, αγάπη μου, είναι συμβολικό.
0: Είναι συμβολικό και έχει πολλούς αποδέκτες.
1: Πρέπει να κάνουμε ανατροπή. Να
0: έχει πολλούς αποδέκτες το μήνυμα της ανατροπής. Να σου πω, ρε Σιπέρι, είχε εμφανιστεί κάποια στιγμή η Φιλίνη, κάποια στιγμή, πολλές στιγμές. Βάλε μου εκείνη την εμφάνιση που είχε κάνει στο Στην Υγειά σας και είχε γίνει ο χαμός. Μισό λεπτό, κυρία Φιλίνη. Μισό λεπτό. Πάμε.

0: Λοιπόν, σκέφτομαι το εξής όση ώρα ακούω αυτό. Είσαι ηθοποιός, είσαι χορεύτρια, είσαι τραγουδίστρια. Αν έπρεπε μία λέξη. Είσαι καλλιτέχνης. Και αν έπρεπε να διαλέξω μία λέξη για να σε περιγράψει σε κάποιον που ήρθε από τον Άρη και δεν σε ξέρει, θα έλεγα τη λέξη διασκεδάστρια, αλλά με τη... Δεν ξέρω αν
1: σε έχω ναι, μ' αρέσει να. Αυτό θέλω.
0: Παιδί μου, είσαι γεννημένη γι' αυτό. Είσαι γεννημένη γι' αυτό μαζί με όλα τα άλλα, το χορό, την υποκριτική, το τριχωτό, το τραγούδι.
1: Να περνάει καλά ο κόσμος.
0: Αυτό το πράγμα το εκπέμπεις, ξεχυλίζει από πάνω σου. Σε έχω δει σε άπειρα live, ξέρεις την ιστορία μας τόσα χρόνια. Και σε παρακολουθώ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να έρθει, να πάει κάπου που παίζει ή τραγουδάει η Ελένη Φιλίνη και να μην περάσει καλά με την ψυχή του. Είσαι διασκεδάστρια του κόσμου, είσαι γεννημένη για να κάνεις τον κόσμο να νιώθει καλά.
1: Επειδή ξέρω τι σημαίνει, τι προβλήματα μπορεί να κουβαλάει κάθε άνθρωπος,
0: ναι.
1: Ξέρω τι σημαίνει να του δώσεις χαρά, να δώσεις χαρά στον άλλον.
0: Ναι, αυτό κάνεις.
1: Αυτό θέλω.
0: Εν τω μεταξύ, δεν σε έχει δει και κανείς ποτέ στα μαύρα σου να πεις ότι η Φιλίνη ήταν χάλια σήμερα. Είσαι συνέχεια με ένα χαμόγελο και μια διάθεση. Λες και δεν έχεις προβλήματα. Κατάλαβες τι λέω.
1: Κοίτα, τα μαύρα μου τα κρατάω για μένα. Δεν μου φταίσαι εσύ τίποτα να τα φορτώσω.
0: Ναι.
1: Εγώ όταν δεν είμαι καλά, είμαι για μένα.
0: Ναι.
1: Δεν φορτώνω. Δεν φορτώνω βαλίτες σε άλλους, πώς να σου το πω.
0: Ναι, αλλά πώς την ημέρα που θα πας να κάνεις το live, στο Μαγιόρ ας πούμε, τι γίνεται στο Μαγιόρ?
1: Σήμερα, κάθε Τρίτη.
0: Παιδιά, κάθε Τρίτη, όσοι είστε τυχεροί και μας ακούτε εκεί στην Αθήνα, κάθε Τρίτη στο Μαγιόρ, υπέροχο.
1: Κάθε Τρίτη γίνεται και νωρίς, είναι 10:30, ξεκινάει το πρόγραμμα, έχει πολύ ωραίο φαγητό, πολύ ωραίο.
0: Ξέρω, είχα έρθει όταν ήταν η Κωνσταντίνα, δεν ήξερα τώρα τελευταίο, θα έρθω και σε σένα.
1: Η Κωνσταντίνα ήταν Τετάρτες.
0: Ήτανε Τετάρτες, ναι.
1: Εγώ είμαι κάθε Τρίτη, είμαι στο μαγεμένο αυλό. Το ξέρεις και αυτό το στέκει.
0: Αλίμονο.
1: Πρόφωνο κάθε Παρασκευή, σίγουρα.
0: Μαγεμένος αυλός Παρασκευές και Τρίτες Μαγιόρ.
1: Και κάποια Σάββατα και Μαγιόρ είναι κάθε Τρίτη.
0: Ναι.
1: Να είμαστε καλά για όλο το χειμώνα. Με το θέατρο είμαστε.
0: Θέατρο, για πες.
1: Λοιπόν, κάνουμε. Το καλοκαίρι παίξαμε σε Δήμου στο Δίδυμο Μπελά.
0: Ναι.
1: Ένα έργο του Γιαννουκάκη.
0: Ναι.
1: Που το έχει παίξει ο λογοθετήτης, μη διάστε παρακαλώ, λεγότανε.
0: Ναι.
1: Και είναι μια υπέροχη κωμωδία του 60, έτσι, μεταφερόμαστε στην εποχή του 60. Εγώ τρελαίνομαι. Αυτά μου αρέσουν, βρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Είναι άλλα χρόνια, άλλα... Είναι τελείως
0: διαφορετικά. Και τι ρόλο κάνεις εσύ?
1: Εγώ κάνω τη σύζυγο πάντα. Είναι η σκηνοθεσία του Φραντσεσκάκη,
0: ναι.
1: Τη Λέλα, με τον Μάκη τον Πατέλη. Το καλοκαίρι είχαμε τον Ζανό, τον Ντάνια, τώρα θα έχουμε τον... Ο Πέτρος, ο Πέτρου, η Καλή, η Δάβρη, η Ζαχαρένια, Σπύλιο, ο Περικλής, Τσαμαντάνης. Τώρα θα έχουμε τον Κώστα το Ζέκο στο ρόλο του, γιατί είχε κλείσει κάπου αλλού ο Ζανό, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Του Ζανό θα είμαστε κάθε Δευτέρα στο Αλκμίνι από 19 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε Δευτέρα.
0: Περίμενε να τα σημειώσουμε αυτά. Στο Αλκμίνι λοιπόν, στο θέατρο Αλκμίνι, τις Δευτέρες.
1: Τις Δευτέρες από 19
0: Οκτωβρίου.
1: Ναι. Μέχρι τον Γενάρη, μέχρι τον Ιανουάριο.
0: Με το έργο.
1: Δίδυμος Μπελάς
0: που έπαιξε και όλο το καλοκαίρι.
1: Το έχει παίξει ο λογοθετήτης.
0: Του λογοθετήτη. Μιλάμε για κωμωδία, γέλιο κτλ.
1: Κωμωδία, πολύ ωραία κωμωδία.
0: Ναι.
1: Βεθαίνει ο κόσμος.
0: Εσύ έχεις τόσα χρόνια, έχεις ξεκίνησες και έχεις παίξει πλάι σε τεράστια ονόματα. Ντίνο Ηλιόπουλο στην αρχή,
1: καλά,
0: μετά.
1: Ξεκίνησα κοριτσάκι.
0: Κοριτσάκι, παιδί μου, μωρό ήσουν.
1: Με το έτος δραματικής, ναι.
0: Ναι, και συνεργάστηκες.
1: Με Ριγόπουλο, με Τσιβιλίκα.
0: Με Μουστάκα, με Πιατά, με Σκουρολιάκο, με Ψάλτη, με Βουτσά, με Κωνσταντίνου, με Ρουσέα, με Τριφίλη, καλά τα λέω.
1: Μια χαρά τα λες.
0: Πολλές παραστάσεις, τι να πω, από εκκλησιάζουσες, από ένας βλάκας και μισός, από γιατρός με το στανιό.
1: Τι έπαιξες, Μαρούλας.
0: Καληνύχτα και φρόνημα, τηλεοπτικά επίσης, παρουσίασες και τηλεπαιχνίδι, βρε άτιμη, το Super Bingo στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο και έσκησε τότε. Είχα κάνει και εδώ το τύχη και γνώσεις, στην Ερτένα.
0: Ναι. Έχεις τιμηθεί, τουλάχιστον εν ζωή, πάει καλά. Στην ιδιαίτερη πατρίδα σου, στην Κόρινθο. Έχεις τιμηθεί και από το Δήμο Ηρακλείου για την προσφορά σου στο θέατρο, η οποία είναι τεράστια. Πέρι μου, θέλω λίγη Φιλίνη ακόμα σε αυτά τα live τα συγκλονιστικά. Θέλεις να μου βάλεις αυτό το... Γιατί δεν μπορεί να μην το τραγουδήσει και να της το αφαιρώσουμε αυτό της Φιλίνη. Την κοπελιά μου τη λένε Λενιό. Για πάμε.

0: Δεν με αγχώνει καθόλου το πέρασμα του χρόνου. Νιώθω πραγματικά χορτάτη, είπε η Ελένη Φιλίνη σε μια συνέντευξή της. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι καλά, να στέκομαι στα πόδια μου και να συνεχίζω να κάνω τη δουλειά που αγαπώ. Και το έχεις πετύχει όλο αυτό το όνειρο και το θέλω, βρε Ελενάκη μου.
1: Το παλεύω, δηλαδή, ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, όλα αυτά τα χρόνια έχεις μείνει.
1: Μόνο θα είμαι και στο Εσωθέατρο από τέλη Νοέμβρη.
0: Α, για πες.
1: Το θέατρο είναι ένα θεατράκι, είναι του Τάσου του Προύσαλη, το λέει και η λέξη. Εσωθέατρο.
0: Ό,τι τι.
1: Ένα κλειστό. Είναι εσωτερικά. Ανεβάζουμε τον επιθεωρητή του Γκόγκολ.
0: Α, επιθεωρητή του Γκόγκολ, τι λες.
1: Έχει κάνει μια πολύ ωραία διασκευή ο Τάσος ο Προύσαλης, ο οποίος είναι ηθοποιάρα, δηλαδή απίστευτη. Απίστευτη. Και είναι ένα θέατρο 40 θέσεων.
0: Αχ, πολύ μου αρέσουν αυτά τα μικρά θεατράκια.
1: Ναι, εγώ γι' αυτό σου λέω, κάνω διαφορετικά. Θα είμαστε Σαββατοκύριακο εκεί.
0: Α, και θα είσαι Σάββατο και Κυριακή από να ρωτήσω κάτι. Έχεις γεμάτες όλες τις μέρες σου. Τι ξεκουράζεσαι ποτέ και Σάββατα και αυτό και όλες τις μέρες. Πόσα πολλά πράγματα
1: μας. Μια φορά την εβδομάδα βρίσκω, μια φορά την εβδομάδα, δύο, εντάξει.
0: Και τι κάνεις για να ξεκουραστείς, τι κάνεις όταν δεν δουλεύεις.
1: Τι κάνω όταν δεν δουλεύω.
0: Ναι.
1: Θάλασσα.
0: Καλοκαίρι.
1: Μέχρι το Δεκέμβρη εγώ πηγαίνω.
0: Α, πας μέχρι το Δεκέμβρη.
1: Και μετά πάλι από το Μάη, ναι, και είναι ο έρωτας ο μεγάλος, είναι η θάλασσά μου. Έχω και γράψει και τους, ξέρεις, έχω εκδώσει και ποιητική συλλογή.
0: Έλα, όχι.
1: Αυτό. Και έχουν μελοποιηθεί και τρία τραγούδια.
0: Περίμενε, η ποιητική συλλογή πώς λέγεται.
1: Με τα μάτια της ψυχής, εκδόσεις Όστρια.
0: Με τα μάτια της ψυχής, θα το ψάξω.
1: Ναι.
0: Κοίτα και που υπάρχουν ακόμα πράγματα που δεν ξέρω για σένα, απίστευτο.
1: Πολλά δεν ξέρω. Ναι, λογικό δεν είναι.
0: Ναι, λογικό είναι. Μα είσαι και τόσο πολυδιάστατη, ρε παιδάκι μου. Αλλού σε βρίσκω, αλλού σε χάνω, μετά σε ξαναβρίσκω. Αλλού σε πια... Δηλαδή, κάνεις πάρα πολλά. Είσαι τόσο δραστήρια. Είσαι από τους λίγους ανθρώπους που είναι τόσο δραστήριοι στο χώρο, ρε, εσύ, Ελένη. Δηλαδή, πραγματικά κάνεις πάρα πολλά πράγματα.
1: Κάνω. Τι να κάνω, κάθομαι.
0: Ναι, και τι, άκου ερώτηση. Και τι να κάνω, να κάθομαι. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είχε γίνει με αυτό που είχα διαβάσει και αυτό μου είχε διαφύγει. Πού είχες βρεθεί στο τρίγωνο των Βερμούδων, που τα είδες όλα.
1: Α, όταν πήγα στον μπαμπά μου.
0: Ναι.
1: Στον Παναμά.
0: Ναι.
1: Το 86.
0: Ναι.
1: Μόνη μου, τώρα σε ένα Boeing, δεν ξέρω, 800 άτομα.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά εκεί που. Μόνη μου πήγα, να ξέρεις, το αεροπλάνο, την ώρα που τρώγαμε βράδυ.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Σβήνουν τα φώτα.
0: Στο αεροπλάνο.
1: Και το αεροπλάνο, και το αεροπλάνο πέφτει, κάνει δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, δεξιά, πώς να σου το πω. Πέφτει όχι ίσια, κάνει δεξιά-αριστερά.
0: Ναι, ναι, να πέφτει, τραμπαλίζεται, ναι.
1: Αλλά πρέπει να πέφτει, φύγανε μπαχαιροπύρουνα, ό,τι τρώγαμε, πιάτα κάτω αυτά, και να ακούσουν δουλειαχτά τώρα, γυναικόπαιδα μέσα, να τρελαίνεται.
0: Και αυτό ήταν πάνω από το τρίγωνο των Βερμούδων.
1: Αυτό ήταν, ναι, είναι ακτίνα που... Είναι τα μαγνητικά ρε και κύματα, ρε παιδί μου,
0: πιάνει. Τα είδες όλα, είπες άντε γεια.
1: Όχι, είπα άντε γεια, ναι, άντε γεια, σίγουρα δεν υπήρχε. Έπεφτε κοντά ένα λεπτό για μένα, δηλαδή τόσο το υπολόγισα.
0: Πάνω
1: δεν έπεφτε λίγο ένα αυτό το μικρό.
0: Ναι.
1: Δεν έπεφτε, αφού σου λέω φύγαν όλα κάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το...
0: Φοβάσαι τα αεροπλάνα από τότε.
1: Κοίτα να δεις, έχω περάσει διαστήματα που έκανα 10-15 χρόνια να ταξιδέψω.
0: Α, παπά.
1: Το έχω περάσει και αυτό, ναι, ναι, ναι. Έβρισκα, ας πούμε, για δουλειά που μου λέγανε, βρίσκα χιλιάδες δικαιολογίες.
0: Ναι.
1: Μέχρι που κάποια στιγμή είπα, ω, εντάξει, οκ, okay, άμα είναι να γίνει κάτι, θα γίνει.
0: Ναι.
1: Πήρα ανάποδες που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και, εντάξει, ναι, δεν ταξίδευα για τουλάχιστον 15 χρόνια.
0: Ναι, είναι τώρα εμπειρία αυτό, δεν είναι, δεν είναι. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά, έτσι, για να πάμε σιγά-σιγά προς το τέλος και να ακούσουμε και κανένα δυο άλλα τραγούδια σου. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά που γίνονται. Έχουμε το σύριαλ Μαζονάκι. Φαντάζομαι σε έχει επηρεάσει και σένα όπως όλα.
1: Πώς τα βλέπω, βρε κορίτσι μου. Τι είναι, κρίμα, δηλαδή. Είναι νέο παλικάρι, ήταν καλό παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Ο Μαζονάκι.
0: Πολύ καλό
1: παλιά. Εγώ τον είχα γνωρίσει παλιά, στα πρώτα του κιόλας βήματα που τον ήξερα, τον άνθρωπο έτσι που είχα,
0: ναι,
1: τον είχα δει. Ήταν γλυκό παιδί, δεν
0: καλό
1: ήταν,
0: παιδί.
1: Όλοι λένε τα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να πώς το βλέπω.
0: Εσύ έχεις, ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Γιατί,
1: ναι,
0: έχουμε πέσει θύματα όλοι μιας ματαιοδοξίας και έχουμε παραδιδόμεθα σε ό,τι έχει να κάνει με ευεξίες, εναλλακτικά, ιστορίες, κρυβαντικά, σαμάνους.
1: Αυτό το κάνει η εποχή μας, αγάπη μου.
0: Ναι.
1: Και αυτά που προβάλλονται συνέχεια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι, ζούμε σε μια κατάσταση, σε μια εποχή τραγική.
0: Ναι.
1: Τραγική.
0: Ναι, τραγική.
1: Τι δίνουμε στους νέους. Τι δίνουμε στους
0: δεν
1: νέους.
0: Θέλω να σκεφτώ όταν εμείς δεν θα υπάρχουμε σε 100-200 χρόνια πώς θα είναι οι άνθρωποι, οι νέοι, οι σημερινοί και τα παιδιά τα σημερινά. Έχω μια εικόνα που με τρομάζει, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και ο πλανήτης. Γιατί και,
0: ναι,
1: πάμε, δεν βλέπω
0: με την τεχνητή νοημοσύνη και το AI και τα κουραφέξαλα όλα που εμένα με τρομάζουν όλα
1: αυτά. Αυτό που σου είπα τώρα για τον Λιγνίτη, δεν στο είπα τυχαία. Γιατί
0: ναι.
1: Αυτές οι εγκαταστάσεις τελειώνουν για το AI.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Το κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Τραγικά.
0: Το ξέρω.
1: Και
0: το ξέρω.
1: Βλέπω δηλαδή. Και το είχαν βάσει και στο προφίλ μου προχθές ένας που ήταν ένας Ιάπωνας.
0: Ναι.
1: Που μιλούσε, έχει μάθει ελληνικά και έχει διαβάσει όλο τον Καζαντζάκη. Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Τον Καζαντζάκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέω ρε παιδί μου, εμείς τα νέα παιδιά τώρα. Έχουν διαβάσει τον Καζαντζάκη.
0: Κάτσε να δούμε αν ξέρουν ποιος είναι ο Καζαντζάκης και μετά να τον έχουν διαβάσει.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Αν πεις όμως για τις Καρντάσιαν, ας πούμε, τις ξέρουν.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι,
1: τι χάσαμε.
0: Ναι, το έχουμε χάσει όλο και έχουμε και λάθος πρότυπα. Όταν το μέλημά μας είναι να πάρουμε στα παιδιά μας την καλύτερη οθόνη, τον καλύτερο υπολογιστή και το καλύτερο τάμπλετ.
1: Όταν τα κρίνουμε όλα μέσα από το οικονομικό πρίσμα.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως τα λες.
1: Έχουμε βάλει το χρήμα μπροστά. Χάνουμε τον άνθρωπο, χάνουμε τις αξίες. Ναι. Δεν έχουμε αξίες πια. Ναι. Έχεις χρήματα. Εντάξει, δεν πάνε ο μεγαλύτερος απατεώνας, ο μεγαλύτερος λουποδίτης, ο μεγαλύτερος έμπορος όπλων.
0: Ναι, respect, σεβασμός.
1: Κατάλαβες τι
0: ναι.
1: Γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά
0: ναι.
1: Είναι τα πρότυπά μας.
0: Ναι.
1: Επομένως, χρειάζεται μια. Αναδιοργάνωση όλη η κοινωνία από το σχολείο μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Ναι, αν δεν αρχίσει πιστεύω. Ο καθένας από τον εαυτό του όμως, Ελένη μου, δεν πάει πουθενά. Ο καθένας να φτιάξει πρώτα τον εαυτό του για να μπορέσει να αλλάξει.
1: Μου,
0: ναι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι έτσι. Το νέο παιδί δεν μπορεί να πει από τον εαυτό του. Πρώτα.
0: Όχι, εμείς οι μεγαλοί. Ναι, σωστό, καλά το λες.
1: Είναι η παιδί, αγάπη το σχολείο.
0: Ναι, παιδιά, γιατί τα μικρά παιδιά τι κάνουν, μιμούνται αυτό που βλέπουν στους γονείς τους.
1: Είναι και αυτό απ' την άλλη, ας πούμε παλιά. Λέγανε, αν κάνει μια ταξία το παιδί μου, μάλωσε το, έλεγε ο πατέρας.
0: Ναι.
1: Το έλεγε αυτό.
0: Ναι.
1: Άμα κάνει μια ταξία, μάλωσε το. Και πρέπει δηλαδή. Δεν ναι. Θα το αφήσει το παιδί να γίνει ανεκπέλεγκτο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και τώρα αν κάνει μια ταξία, ο πατέρας δεν είναι τον καθηγητή. Και δεν ασχολείται πλέον.
0: Αυτό που λες είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή αυτό το πράγμα το ότι, ναι, αν κάνει μια ταξία το παιδί, του φταίει ο καθηγητής και δεν είναι τον καθηγητή. Διότι τα παιδιά έχουμε ξεφύγει. Δεν έχουν μάθει οι νέοι γονείς, οι σημερινοί γονείς, δεν έχουν μάθει τα παιδιά τους στην πειθαρχία. Η πειθαρχία θεωρούν ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να τα μάθουν και είναι ανεξέλεγκτα. Κάνω ό,τι θέλεις, δεν πειράζει, θα σου πάρω άλλο μωρέ. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα.
1: Είναι αυτό που λέμε και με το όπως μεγαλώνουν τα παιδιά. Πήγα τις προάλλες σε αυτά τα καταστήματα που πουλάνε διάφορα μικροπράγματα.
0: Ναι.
1: Μη λέω ονομασίες και κάνουμε διαφήμιση για που εκδάλευες πως το λέω. Τα πολυκαταστηματάκια που έχουν παίρνει τα πάντα μέσα.
0: Ναι, τα τζατζαλάκια αυτά, ναι, ναι, ναι.
1: Όλα αυτά τα διάφορα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω, δηλαδή μου έχει κάνει πολύ εντύπωση, δεν μπορώ να μην το πω αυτό, θα σκάσω.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά.
0: Πες.
1: Μπαίνω σε ένα τέτοιο, είμαι κάτω στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Και μπαίνω σε ένα τέτοιο μαγαζί και μου λένε, ήταν δύο κοριτσιά, νέες κοπέλες, 18 χρονών, maximum, ας πούμε 18-19.
0: Ναι.
1: Μόνο με μέτρη, γιατί είχε χαλάσει το μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Μόνο μετρητά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και παίρνω συγκεκριμένα δύο μανό,
0: ναι.
1: Ένα σετόν,
0: ναι.
1: Ένα αυτό που ξεβαφόμαστε, παιδί μου. Ένα
0: ναι, γαλάκτομα καθαρισμού.
1: Ένα λαδάκι, ναι, αυτό. Συνολικά,
0: ναι.
1: 8,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Κοντρικά.
0: Ωραία.
1: 8,65, 70.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Και πόσο θα μεταγράφουν ένα-ένα, γιατί είχε χαλάσει το,
0: ναι.
1: Το τάπο πάνω στον ηλεκτρισμό αυτό. Και το κάνετε τάκ τάκ. Εγώ τα πήρα αμέσως με το μάτι και τα έγραφε μια ώρα με τις τιμές δίπλα.
0: Ναι.
1: Τι είναι το καθένα. Σου λέω συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Για 8,5 ευρώ. Μου τα βγάζει 18. Στο κομπιουτεράκι το μικρό.
0: Ναι.
1: Λέω ρε κορίτσι μου τι 18. Λέω σε παρακαλώ. Τι είναι αυτά που λες.
0: Ναι.
1: Το ξανακάνεις στο κομπιουτεράκι. 18 χρόνο κορίτσια. Πρόκειται.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Αυτό που σου λέω. Όχι, ούτε και παραπάνω.
0: Έχουν κάψει τον εγκέφαλό τους, παιδί μου, όλα.
1: Τη δεύτερη φορά, 16 ευρώ. 16 ευρώ, ρε κορίτσι μου, τις λέω.
0: Αφού 8 έχουνε.
1: Ναι, και πρόσεξε. Πετάει η άλλη δίπλα, ήταν δύο κοπέλες, σου λέω. Μη μας αγχώνετε.
0: Α, εντάξει. Πρόσεξε. Μα και εσύ τι τα αγχώνεις τα κορίτσια, ναι. Πω, πω.
1: Πρόσεξε. Και την τρίτη, λέω, σε παρακαλώ. Κάντα. Δεν μπορείς να τα κάνεις, λέω, γιατί με το κομπιουτεράκι πες ότι τα μπερδεύεις. Με το χαρτί. Δεν ξέρανε
0: να κάνουν πρόσθεση με το χαρτί.
1: Ποιος θέλει αυτό λοιπόν.
0: Τώρα τι συζητάμε, άστο ρε λένε.
1: Και το κράτος και η κοινωνία.
0: Μόνο.
1: Φταίνε τα παιδιά δεν φταίνε, κορίτσι μου.
0: Όχι, δεν φταίνε τα παιδιά. Ποτέ δεν φταίνε τα παιδιά. Εμείς φταίμε οι υπόλοιποι και όλο αυτό το σύστημα.
1: Δεν είχε πάει σχολείο και έκανε όλες τις μαθηματικές πράξεις με το κεφάλι προς τα αφαίρεση. Να τις έβαζε για. Και να πήρα πράγματα που να κάνανε 50-60, μπερδευτήκανε.
0: Ναι, τσα 8 ευρώ κάνεις μια ώρα να το κάνεις. Άστο, να σου πω, μην κλείσουμε έτσι. Εγώ θέλω να κλείσω αισιόδοξα. Άσε με, καλά τα είπαμε, γιατί έτσι συμβαίνει.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Ναι, αισιόδοξα κλείνουμε.
0: Ναι, εγώ έχω ένα αισιόδοξο να κλείσω. Ένα από τα μηνύματα που έχω πάρει.
1: Ένα καλύτερο αύριο.
0: Περίμενε. Αυτή είναι η ευχή της Ελένης Φιλίνη. Να ευχηθούμε ένα καλύτερο αύριο, για το οποίο πρέπει να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας, παιδιά. Και το ποδαράκι μας μαζί. Λοιπόν.
1: Είναι Αθηνά και χειρακίνη, λέει.
0: Επίσης, κύριε Κώστα, θα είναι δικό σας. Έχω ένα φανατικό ακροατή. Μου έχουν στείλει μηνύματα όση ώρα μιλάμε. Θα σε κλείσω με ένα από τον κύριο Κώστα που μου γράφει. Πριν πολλά χρόνια στη Ρόδο αγόρασα μια κάρτ ποστάλ και ήταν η Ελένη στην παλιά πόλη. Τη ζήτησα, μου την υπέγραψε εκεί στο μεγάλο συντριβάνι. Τη στέλνω μια αγκαλιά και ένα λουλούδι. Κατάλαβες δηλαδή τι κάνεις.
1: Τότε που κάναμε ταινία σε γυρίσματα.
0: Δεν το ξέρω, τώρα μου το έστειλε.
1: Να ήταν στο συντριβάνι.
0: Είδες. Αγαπημένη μου.
1: Λατρεύω Ρόδο.
0: Έλα λοιπόν μια βόλτα. Δεν είναι ανάγκη μόνο για δουλειά. Έλα εδώ να σε φιλοξενήσουμε, να κάνουμε παρέα, να βγούμε, να τα κάνουμε όλα, ξέρεις πώς.
1: Αύριε Νατάσα μου, σε λατρεύω, σε εύχομαι όλα τα καλά, βρε.
0: Σε αγαπώ πολύ και εγώ, παιδιά.
1: Καλούμενό μου κορίτσι, όλα τα καλά.
0: Το κορίτσι μας αυτό στο Μαγιόρ της Τρίτης, στο μαγεμένο αυλό της Παρασκευής, δίδυμος Μπελάς Αλκμίνη και έσω θέατρο επιθεωρητής Γκόγκολ το Σαββατοκύριακο. Από Νοέμβριο.
1: Από
0: το Νοέμβριο. Να είσαι καλά, να είσαι χαμογελαστής, αγαπάμε πολύ.
1: Να είμαστε καλά, την αγάπη.
0: Θα ακούσουμε βεβαίως το Δεζό και θα ακούσουμε και πάλι την ανατροπή μέχρι το τέλος. Γεια σου, κορίτσι μου.
1: Φιλιά, αγαπημένη μου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Στα μάτια σου έχω γίνει. 12 η ώρα αύριο το μεσημέρι πάλι εδώ. Πού αλλού να πάτε ραδιοφωνικά, εδώ θα έρθετε. Φιλιά πολλά, γεια σας και χαρά σας.

0: Ελληνικό Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Εδώ και 50 χρόνια
5: κατασκευή. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την εκτόξευση του ενεργειακού κόστου στα διεθνή χρηματιστήρια και με τις ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Νέα εκτείναξη στη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος το Σεπτέμβριο. Ξεπέρασε τα 200 ευρώ η μεγαβατόρα, καταγράφοντας άλμα 177% σε σύγκριση με πέρυσι. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη νότιο-ανατολική Ευρώπη θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 66% κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται στα 2 ευρώ και 19 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση στα 2 και 22.
0: Στο κόκκινο τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω οικονομικής πίεσης. 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν τους λογαριασμούς με πιστωτικές κάρτες ή δανεικά, ενώ αυξάνονται και οι καθυστερημένες πληρωμές σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα.
1: Την άρση απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών αναμένουν οι αρχές στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν και τα κινητά των εργαζομένων του ιατρείου που έχουν πέσει σε αντιφάσεις, κυρίως όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Σήμερα καταθέτει η γραμματέας που είχε βάρδια εκείνο το απόγευμα. Ανοιχτό αφήνει εκπρόσωπος της αστυνομίας το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση.
0: Με φόντο τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αρχίζει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στο Ζελένσκι ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εντός 7 ημερών, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών, δηλώνει στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.
1: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Απευθύνει νέο κάλεσμα στους ομογενείς να λάβουν μέρος στις επόμενες εκλογές, εξηγώντας ότι διεκδικεί και τρίτη θητεία με στόχο την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.
0: Ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι μαθητές, ενώ 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές έχουν συλλάβει έναν 15χρονο μαζί με 3 συγγενικά του πρόσωπα.
1: Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονα από το πρωί τα φαινόμενα σε Χαλκιδική, Θεσσαλία και Εύβοια. Βρέχει εδώ και ώρα στην Αττική, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, σύμφωνα με νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
0: Και στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League. Αύριο αναχωρεί για το Βελιγράδι, όπου την Πέμπτη αντιμετωπίζει στον πρώτο αγώνα τη Σερβία. Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Το κόκκινο βρίσκονται εδώ και ώρα οι περισσότεροι δρόμοι στο λεκανοπέδιο Αττικής, κυρίως λόγω της έντονης βροχόπτωσης εδώ και ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει σχετικά.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Γονατίζει τους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η μέση τιμή της μεγαβατόρας ξεπέρασε για πρώτη φορά εφέτος το φράγμα των 200 ευρώ και διαμορφώνεται στα 211 ευρώ από 76 που ήταν πέρυσι. Η αύξηση 177% σε ένα χρόνο δημιουργεί ασφικτικό περιβάλλον για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Διεθνής έρευνα καταδεικνύει ότι περίπου 700 ενεργοβόρες βιομηχανίες λόγω του πολύ υψηλού ενεργειακού κόστους αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Κλειδονισμοί προκαλούνται επίσης από τις μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το κόστος μετακυλίεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και η πλειοψηφία των πολιτών στη χώρα μας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Όλοι αναμένουν πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι κοντά μας για να εξετάσουμε τις παραμέτρους διεθνώς και εδώ, στη χώρα μας, Δημήτρη. Η φράση πριν από λίγο ότι μπορεί να ανοίξουν τα στενά του ορμούς επηρέασε τις διεθνείς αγορές.
4: Πολύ σωστά, Βασίλη. Αξιοσημείωτη θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή αποκλιμάκωση που καταγράφεται στις τιμές τόσο του πετρελαίου Brent όσο και του φυσικού αερίου μετά την απόφαση του Ιράν να προσφέρει σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία ένα άρρητο αποκλεισμό του στενού του ορμούς σε αντάλλαγμα, Βασίλη, για να προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Ειδικότερα το Ιράν μπορεί να ανοίξει ξανά το στενό του ορμούς εντός της επόμενης εβδομάδας εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των
0: Ιράν. Στα κεντρικά λιμάνια, όπως δήλωσε πριν από λίγο στο Reuters, ανώτερος αξιωματούχος από την Τεχεράνη.
4: Πολύ σωστά, Βασίλειο. Ο αξιωματούχος μάλιστα ανέφερε ότι η Ιρανική Αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για μια ενδεχόμενη επανέναρξη της διπλωματίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα, όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βασίλη, η τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται στην περιοχή των 98 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση άνω του 2%. Ωστόσο, μένει να φανεί εάν η μείωση αυτή περάσει άμεσα και στα πρατήρια καυσίμων. Πάντως, σήμερα η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε για άλλη μια μέρα την αντίστοιχη της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,199 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή 2,20
0: ευρώ ανά λίτρο.
4: Που σημαίνει αυτό 3,9 λεπτά του ευρώ αυξημένη τιμή σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη, σχεδόν δηλαδή σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Τιμή, να σου τιμήσω, Βασίλη, που θα ξεπέρναγε τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
0: Αν δεν υπήρχε επιδότηση.
4: Ακριβώς, αν δεν υπήρχε επιδότηση. Λόγω της επιδότησης των 10 λεπτών, η τιμή έχει παραμείνει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Εκπρόσωποι τώρα των πρατηρίων καυσίμων εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν δεν θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις μέσα στην εβδομάδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα μειωθούν και πότε οι τιμές μετά από αυτή την πτώση του πετρελαίου Brent. Τώρα όμως τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνηση είναι χειρότερα, γιατί έχει υπάρξει αύξηση σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα κατά 10 λεπτά ανά λίτρο. Πλέον η τιμή, όπως είπαμε, του πετρελαίου κίνηση έχει ξεπεράσει αυτή τη μόλις της βενζίνης, φτάνει τα 2,224 ανά λίτρο, δηλαδή 2 ευρώ και 22 λεπτά ανά λίτρο, από 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο πριν από μία εβδομάδα. Και εδώ, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, η τιμή στο ντίζελ θα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 37 λεπτά ανά λίτρο. Να σου θυμίσω ότι ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα για την ενέργεια αποτελεί βασικό λειτουργικό κόστος για τη βιομηχανία, Βασίλη, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές και όπως καταλαβαίνεις όταν συνεχιστεί αυτό το ράλι ανόδου ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης θα επηρεάσει και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση και τις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Πάμε τώρα στο ρεύμα. Όπως πολύ σωστά ανέφερε σήμερα Τρίτη, Βασίλη, η τιμή χονδρική στάνει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 17% σε σχέση με την προχθεσινή τιμή. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σημαντικό ρόλο στην αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος παίζει και το φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο όμως που αυτή τη στιγμή, λόγω της είδησης που είπαμε για το ενδεχόμενο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, υπάρχει, καταγράφεται μείωση στα 69 ευρώ την μεγαβατόρα. Να σου θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν τα 83 ευρώ την μεγαβατόρα. Υπάρχει μια πτώση της τάξης άνω του 4%.
0: Και να δούμε αν θα συνεχιστεί, Δημήτρη, αυτή η αποκλιμάκωση, γιατί είπαμε ότι οφείλεται στις δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters.
4: Ακριβώς. Είναι τα 69 ευρώ η μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Είναι λιγότερα από τα 83 ευρώ που ήταν πριν από λίγες ημέρες, Βασίλη, αλλά είναι και πολύ υψηλότερα από τα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν η τιμή του φυσικού αερίου στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Και ως γνωστόν, το έχουμε πει αρκετές φορές, η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει και την χονδρική τιμή του ρεύματος, και μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, ήδη το Σεπτέμβριο, η μέση τιμή της χονδρικής τιμής ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Αυγούστου, Βασίλη.
0: Και δεν θέλουμε να φανταζόμαστε, Δημήτρη, τι θα γινόταν αν άρχιζε από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μένεις μαζί μας, Δημήτρη, δεν κλείνεις, για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην δημόσια τηλεόραση ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος για την οριζόντια παρέμβαση ώστε να δοθεί εφέτος αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
5: Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένας σχεδιασμός, μια σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να τα μετρήσουμε και προφανώς τα οποία δεν πρέπει πουδενή να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία, άρα και στους Έλληνες πολίτες.
6: Ναι.
5: Θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση ώστε το επίδομα θέρμανσης αυξημένο να πάει στους Έλληνες με στόχο να καλυφθούν οι πολίτες και να μην έχουν κανένα πρόβλημα κατά τους χειμερινούς μήνες. Υπάρχει καταστροφολογία. Εμείς λοιπόν είμαστε μία από τις χώρες, τις λίγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχουμε τη δυνατότητα παροχών. Μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία, σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Επομένως, λίγη υπομονή. Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι ως προς τους στόχους μας. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
0: Να ακούσουμε και την πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα.
7: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο από αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που τον περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να κρατάει υψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υποστήριξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
8: Είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί και έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει υψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά από αυτά τα οποία βγάζει να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, σε αυτά τα οποία είναι τα πιο κοντινά του, έτσι ώστε να τον ψηφίσουν. Δηλαδή στο δημόσιο τομέα και στο συνταξιού.
0: Μαθαίνω τώρα, Δημήτρη, πως έχεις πληροφορίες για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου.
4: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι όταν τέθηκε η Εθνική Συμφωνία και η Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών στις 31 Αυγούστου, είχαμε μειώσεις σε 1.750 προϊόντα. Από αυτά τα 1.750 προϊόντα, τα 400 αφορούν σχολικά, που σημαίνει ότι 1.300 προϊόντα είναι εκείνα που αφορούν τα καθημερινά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ. Τώρα, γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι οι εξής, Βασίλη. Ότι αυτά τα 1.300 περίπου προϊόντα θα είναι στα ράφια του σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι η πρωτοβουλία, η συγκεκριμένη συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
0: Μέχρι τέλος του χρόνου υπήρχαν πληροφορίες αρχικά ότι θα παραμείνει αυτή η συμφωνία σε ίσχυ.
4: Ακριβώς. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε, έχουμε πληροφορίες ότι για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ήδη θα παραμείνουν, φαίνεται ότι θα παραμείνουν στη λίστα με τις μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών και της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση, στα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες των φήμων και τους υπόλοιπους προμηθευτές. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξουν 400 προϊόντα, υπάρχουν 400 προϊόντα μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που θα συνεχίσουν να βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα μέχρι και το τέλος του χρόνου.
0: Τα υπόλοιπα 950.
4: Πρόσεξε. Μένει να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και πόσα τελικά ακόμη προϊόντα θα προσθεθούν στη λίστα ή αν θα επεκταθούν κάποια από αυτά που βρίσκονται ήδη μέσα στη λίστα ή θα υπάρχουν κάποιες καινούργιες μειώσεις σε κάποια άλλα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε πόσα προϊόντα θα περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που λέγεται στην αγορά είναι ότι με το ενεργειακό κόστος, Βασίλη, να είναι τόσο υψηλό, υπάρχει πρόβλημα αναφορικά με το όχι απλά να μειωθούν τιμές, αλλά να συγκρατηθούν και στα σημερινά επίπεδα. Μένει όμως όλα αυτά να τα δούμε στην
0: πράξη. Να εξετάσουμε και κατά πόσο απέδωσε το μέτρο αυτό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Είναι γεγονός λοιπόν ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό μεγάλη οικονομική πίεση εδώ και καιρό και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία πρόσφατης διεθνούς έρευνας που καταδεικνύει ότι 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν λογαριασμούς με δανεικά ή με πιστωτική κάρτα, ενώ το 37% έχει αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή να καθυστερήσει. Οι καταναλωτές ψάχνουν εν αγωνίως τρόπους να διαχειριστούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις εν μέσω ακρίβειας, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
6: Πράγματι αποκαλυπτικά είναι, Ελισάβετ, τα στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την οποία 6 στους 10 Έλληνες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε δανεισμό είτε μέσω δανείων από το περιβάλλον τους είτε μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών για να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών δεν επαρκεί πλέον ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών, αποτυπώνοντας βέβαια το μέγεθος της οικονομικής ασφυξίας που βιώνει η κοινωνία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έκθεσης Πληρωμών Καταναλωτών του Σύνδρου, η αδυναμία ανταπόκρισης στις καθημερινές υποχρεώσεις έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς περισσότεροι από ένας στους τρεις καταναλωτές, με ποσοστό δηλαδή περίπου 37%, δηλώνουν ότι έχουν αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή λογαριασμού να καθυστερήσει μέσα σε ένα χρόνο, επειδή αδυνατούν να είναι συνεπείς στις προθεσμίες, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερος και φτάνει στο 29%. Παράλληλα, η ανάγκη για ρευστότητα και η προσπάθεια μετάθεσης του οικονομικού βάρους για το μέλλον έχει εκτινάξει και νέες μορφές μικροδανεισμού, θα έλεγα. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες, 47%, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα». «Buy now, play later», μέσα σε ένα χρόνο. Επιλέγονται να σπάσουν ακόμα και μικρές καθημερινές αγορές σε δόσεις για να τα επεξέλθουν στην καθημερινότητα. Και στην Ευρώπη, βέβαια, αυτό το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο. Είναι στο 40%.
1: Δηλαδή, σε όλες τις κατηγορίες φαίνεται ότι είμαστε υψηλότερα, έχουμε υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
6: Ακριβώς, Ελισάβετ. Και αυτή η διαρκής καταφυγή σε λύση ανάγκης τώρα συνθέτει την εικόνα μια οικονομία όπου τα σταθερά εισοδήματα έχουν χάσει τη μάχη με την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης. Και εδώ να πούμε ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση μέσα από την έρευνα είναι ότι μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο οι καταναλωτές αναζητούν νέες σανίδες σωτηρίας στην τεχνολογία. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι, όπως αναφέρει η έκθεση, καταγράφει μια σημαντική στροφή σε ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών, με τους πολίτες να προσπαθούν τώρα πλέον μέσω της τεχνολογίας να αντιδράσουν τον προϋπολογισμό τους, να εντοπίσουν περαιτέρω έξοδα και να αποφύγουν περαιτέρω δανεισμό.
1: Πάντως, αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο, Μέρη, για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: χιλιάδες ραβασάκια στέλνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε όσους ξέχασαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι διασταυρώσεις έβγαλαν λαβράκια και τα ειδοποιητήρια στέλνονται ηλεκτρονικά και μόνο όταν αυτό δεν είναι εφικτό με συστημένες επιστολές μέσω ταχυδρομείου. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων Σύση Σταυροπιεράκου θα ενημερώνονται πως έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως τις 30 Οκτωβρίου την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους το 2021.
9: Πράγματι, με τα μηνύματα που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι, ενημερώνονται για την οφειλή πριν τους έρθει ο τελικός λογαριασμός με τα πρόστιμα, τα οποία φτάνουν στο διπλάσιο των τελών που ξέχασαν να πληρώσουν. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΔΕ, η βεβαίωση της οφειλής με το ποσό των ετήσιων τελών, ανάλογα με τον κυβισμό, το είδος και το έτος κυκλοφορίας του οχήματος, μαζί με το πρόστιμο, θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, νωρίτερα και συγκεκριμένα έως τις 30 Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την οφειλή εφόσον αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματός τους δεν υποχρεούνταν να καταβάλουν τέλη. Από την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξει η εφαρμογή στο MyCar με τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του 2021 αναιδιοκτήτη. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με κωδικούς TaxNet, ενώ μέσω της εφαρμογής δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή για τα επόμενα έτη. Αν το οχήμα ήταν κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόταν από τέλη και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μη οφειλή των τελών κυκλοφορίας. Οι φορολογικές υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Στις περιπτώσεις που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας του 2021, τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στην βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μαζί με το αντίστοιχο πρόστιμο. Η βεβαίωση των τελών θα ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, στις 3 Δεκεμβρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
1: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θεωρείται κλειδί για την πορεία των ερευνών η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών όχι μόνο των δύο γιατρών αλλά και των εργαζομένων του ιατρείου. Ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις κυρίως όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος της αστυνομίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
10: Και να ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, που δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Από την πρώτη στιγμή δεν αποκλείονταν αυτό το ενδεχόμενο και ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται να υπάρχει και μετά την κατάθεση που έδωσε και ο υπνοθεραπευτής, το τονίζω, ως μάρτυρας έχει δώσει την κατάθεση, δεν εμπλέκεται κάπου, δεν κατηγορείται για το παραμικρό όσον αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ίσως πρόκειται για ένα άτομο από το επαγγελματικό περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή και άτυχου, βεβαίως διότι βρήκε θάνατο μέσα σε ιατρείο, αν είναι δυνατόν, που τον έφερε σε επαφή με τον υπνοτιστή, αλλά και ποιος του σύστησε αυτούς τους δύο γιατρούς, διότι εδώ η κατάσταση πρέπει να σας πω ότι είναι συγκεκριμένη. Ενώ φαίνεται να υπάρχει συνεργασία του υπνοτιστή με τους δύο γιατρούς, όπως τουλάχιστον υπήρξε στον ανακριτή, υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σύστησε τον Γιώργο Μαζονάκη στους συγκεκριμένους γιατρούς ή ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη, επειδή έχει ακουστεί και αυτό, ναι, ότι ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη να πάει πρώτα εκεί, να του καθαρίσουν το αίμα και έπειτα να πάει για να ξεκινήσουν να κάνουν τις συνεδρίες. Αυτό το αρνείται. Τώρα, το τι έχει πει στον ανακριτή όσον αφορά την ανταλλαγή των γνωστών μηνυμάτων, τι γίνεται, θα έρθει με το ραντεβού που έστειλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος την επίμαχη ημέρα στην γιατρό και η απάντηση όλα καλά με καρδούλα και την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί δεν υπάρχει πληροφόρηση. Προφανώς και έχει δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή, αλλά όπως καταλαβαίνετε,
1: αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε τι έχει πει.
10: Σοβαρό αντικείμενο της κύριας έρευνας που διεξάγεται τώρα.
1: Κυκλοφορούν πληροφορίες, Θεοδόση, ότι ο υπνοθεραπευτής έστειλε και ένα μήνυμα στην γιατρό και αργότερα, αφού έμαθε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι στη ζωή πια, στο οποίο αναφέρεται ότι σε πήρα στο λαιμό μου. Όλα αυτά λοιπόν μένει να δούμε αν όντως αληθεύουν.
10: Εγώ δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό το μήνυμα, καθώς αυτό δεν υπάρχει στην δικογραφία.
1: Ακριβώς.
10: Και επίσης η άρση απορρή του τηλεφωνικών επικοινωνιών, ένα μεγάλο μέρος το οποίο έχει πραγματοποιηθεί, βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή. Κατά συνέπεια, εγώ δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να το διασταυρώσω ώστε να έχω μία άποψη πάνω σε αυτό και θα μείνω στενά στην δικογραφία.
1: Τώρα, τι γίνεται με τους εργαζόμενους?
10: Έχω συγκεκριμένες πηγές.
1: Τι γίνεται με τους εργαζόμενους,
10: τώρα, κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών στα τηλέφωνα των τεσσάρων γυναικών που εργάζονται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και βρίσκονταν την επίμαχη ημέρα στο ιατρείο. Και αυτό γιατί? Διότι στις καταθέσεις τους έχουν πέσει σε αντιφάσεις όσον αφορά τις ώρες. Μία από αυτές, μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι έφτασε στο σημείο να πει ότι όλο το περιστατικό, λέει, έγινε εκεί γύρω στις 10-10 και μισή το βράδυ. Όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, οι αποκλήσεις είναι μεγάλες
1: βέβαια.
10: Κατά συνέπεια, όσον αφορά στην ώρα και στις καταθέσεις που έχουν δώσει για το τι επικρατούσε μέσα στο ιατρείο εκείνη την στιγμή, αλλά και πού τοποθετούν τους δύο γιατρούς στις καταθέσεις τους. Δηλαδή, μία λέει ότι ο γιατρός έλειπε, επέστρεψε γιατί είχε ασθενή και έπεσε και λίγο για ύπνο στον καναπέ. Εκείνη την ώρα, λέει η έτερη, ο γιατρός ήταν στο ιατρείο, εξέταζε αυτό και ακούσαμε φωνές. Δεν είναι δηλαδή ένα ενιαίο σώμα καταθέσεων, αλλά τέσσερις διαφορετικές. Για τον λόγο αυτό, όχι μόνο θα ζητηθεί άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, αλλά όταν αυτή ολοκληρωθεί και έχει τα αποτελέσματα στα χέρια του εισαγγελέας, προφανώς και θα καλέσει τις τέσσερις εργαζόμενες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου να δώσουν κατάθεση. Η γραμματέας, πρέπει να σας πω, έδωσε σήμερα κατάθεση μετά από αίτημα του δικηγόρου υπεράσπισης του 58χρονου γιατρού, προκειμένου να βεβαιώσει εκ νέου, γιατί το λέει και στην προανακριτική της κατάθεση, να βεβαιώσει εκ νέου ότι δεν είναι ασθενής του ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι ασθενής της συζύγου του, κάτι που το υποστηρίζει ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, και ότι ο ίδιος ουδεμία σχέση είχε με αυτή την διαδικασία και απλώς μπήκε στο γραφείο για να βοηθήσει όταν πια ο Μαζωνάκης είχε υποστεί την ανακοπή καρδιά.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνο και να πούμε εμείς ότι ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή σε συνέντευξή του ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση που διενεργούσε το ιατρείο του Κολονακίου, ότι δεν συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ τους, βάσει της οποίας λάμβανε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στην προφυλακισμένη γιατρό. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, χαρακτήρισε απατεώνες που παραβίαζαν διαρκώς τον νόμο τους δύο γιατρούς.
11: Η ΓΑΚΑ καταλάβαινε ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Και όταν ερχόταν ο έλεγχος, φρόντιζε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό έγινε όπως έκανε το καλοκαίρι, που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι παρανομή. Έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Βάζει λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και παίρνουν στην Καρνεάδου. Αν δεν είναι γιατροί, μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το μηχάνημα? Όχι. Είναι αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ δεν είχε πάρει άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ξαναλέω, γυρνάμε γύρω-γύρω τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Εδώ έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρή. Ωραία, κάνεις πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο.
1: Να ξανασυγκροτηθεί ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας, ζήτησε από την πλευρά του, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Τομεάρχης Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Σπύρος Δρίτσας.
12: Πρέπει να φτιαχτεί ξανά ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας, να ξανασυγκροτηθεί και να επανειδηθεί ο ΣΕΙΤ, που πρέπει να είναι επαρκώς ελεγχομένος και επιχειρησιακά ανεξάρτητος, να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Χρειάζονται συστηματική εθνικιαστική έλεγχη. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μητρό αδειοδοτημένων δομών και πράξεων. Αυτή τη στιγμή, αν μπει κανείς και γουγκλάρει, καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, έχει προβλήματα, ψάχνει να βρει θεραπείες, είναι, θα έλεγε κανείς, εκτεθειμένος, όχι απλά σε παραεμπόριο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε μάγους.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αρχίζουν στη Νέα Υόρκη οι κρίσιμες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπό τη βαριά σκιά της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που πυροδοτούν οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Οι διμερείς συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου και οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ήδη ο Τραμπ είχε συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, ενώ αναμένονται και συζητήσεις με τον Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Θανάση Τσίτσα επέτρεψαν επίσης την Ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και το ερώτημα όλων είναι πλέον εάν τελικά ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Μπεζεσκιάν.
13: Ναι, είναι μια συνάντηση η οποία δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν την επιθυμία για μια τέτοια επαφή μεταξύ των δύο Προέδρων. Η Νέα Υόρκη γίνεται και πάλι για λίγες μέρες στο κέντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, με περίπου 130 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συγκεντρώνονται για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και φέτος η ατζέντα είναι βαριά, η πόλεμη και η διεθνής ασφάλεια. Η πυρηνική απειλή, η κλιματική αλλαγή και η ενέργεια βρίσκονται ψηλά στις συζητήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν παράλληλα να απαντήσουν στις αφισβητήσεις και το ρόλο για την αποτελεσματικότητά τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έρχεται στη Νέα Υόρκη μόνο για την καθιερωμένη ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης σε περίπου 2 ώρες. Θέλει να εκμεταλλευτεί την παρουσία δεκάδων ηγετών στην ίδια πόλη για μια σειρά απευθείας επαφών με δύο κρίσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, το Ιράν και την Ουκρανία. Μετά την ομιλία του ακολουθεί ένας μαραθώνιος τουλάχιστον 11 διμερών και πολυμερών συναντήσεων. Ξεχωρίζει το ραντεβού με τους εκπροσώπους των 6 χωρών του κόλπου. Ο Τραμπ θέλει να ακούσει από πρώτο χέρι πώς βλέπουν οι χώρες αυτές την επόμενη μέρα απέναντι στο Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στην Ιεμένη και τους κινδύνους για τις θαλάσσιες οδούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Συμβατικό είναι και το τετ-α-τετ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία αναζητεί τρόπους να περιοριστούν τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές ενώπιση του χειμώνα, ενώ ο Τραμπ εξακολουθεί να αναζητεί διπλωματικό άνοιγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, την οποία είχαν προαναγγείλει τα τουρκικά μέσα και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τον Μπάρακ, χωρίς όμως να αποκλείεται κάποια επαφή στο περιθώριο των εργασιών.
0: Θανάση, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κηρύξει και πόλεμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που του ασκούν κριτική.
13: Ναι, τρία αμερικανικά μέσα, το CNN, το MS Now και το Politico, βρέθηκαν από την περασμένη Παρασκευή ξαφνικά έξω από τις πύλες του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τους αφαιρεί την πρόσβαση, κατηγορώντας το για fake news. Οι δημοσιογράφοι τους είδαν τις διαπιστεύσεις τους να απενεργοποιούνται και τρεις οργανισμοί απάντησαν προσφεύγοντας τα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Υποστηρίζουν ότι ο Λευκός Οίκος δεν τους αποκλείει για λόγους ασφαλείας ή κανονισμών, αλλά επειδή δεν εγκρίνει τη δημοσιογραφική τους κάλυψη. Η κόντρα αυτή μεταφέρθηκε και στο ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Το CNN είχε σειρά να διαθέσει το τηλεοπτικό του συνεργείο, τις κάμερες δηλαδή που ακολουθούν τον πρόεδρο και μοιράζουν την εικόνα σε όλα τα δίκτυα. Όταν αποκλείστηκε, άλλα όλα τα αμερικανικά δίκτυα σχεδόν, το ABC, το CBS, το NBC και το Fox News, αρνήθηκαν να πάρουν τη θέση του και για πρώτη φορά η εικόνα γύρω από τον πρόεδρο περιορίστηκε δραστικά, όχι για τεχνικούς λόγους, αλλά εξαιτίας μιας σύγκρουσης του Λευκού Οίκου με τον τύπο. Σε απάντηση όλων αυτών, ο Λευκός Οίκος εμφάνισε χτες ένα διαδικτυακό κανάλι, το Trump TV.
0: Το Trump TV, ακριβώς.
13: Το οποίο το προωθεί με ομιλίες, εμφανίσεις και επιλεγμένη εικόνα του Προέδρου, το οποίο βέβαια δεν έχει αρχίσει ακόμα να λειτουργεί.
1: Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστελνε μήνυμα από το Σαν Φρανσίσκο ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Σε συνάντηση που είχε με Έλληνες επιχειρηματίες, τους κάλεσε να λάβουν μέρος στις εκλογές, ενώ παρότρινε τους εργαζόμενους να έρθουν στη χώρα μας όχι μόνο για διακοπές αλλά και για εξαποστάσεως εργασία. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Επενδυτικό το DNA της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά συνάμα με μηνύματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού ότι μια ενδεχόμενη δημοσιονομική χαλάρωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πορεία της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι έθεσε μέσος πλην σαφών στο στόχαστρό του τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αν αναλάβει την εξουσία μια άλλη κυβέρνηση και αποφασίσει να ξαναβάλει τη χώρα στο δρόμο των ταπανών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας. Δεν θα αργήσουν πολύ οι αγορές ομολόγων να στραφούν εναντίον μας, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Στην εκδήλωση της Endeavor Greece, ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της εθνικής κάλπης, τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός δεν είναι άλλος από μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Περιλαμβάνει το πρόγραμμά του, επίσης περιελάμβανε το πρόγραμμά του, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της παρουσίας του στο Σαν Φρανσίσκο, επισκέψεις στην έδρα της Tesla, αλλά και στις έδρες έτερων τεχνολογικών κολοσσών, όπως είναι η Nvidia και η Sequoia Capital. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, συζητώντας με στελέχη που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τις επόμενες σελίδες που μπορούν να γραφτούν σε τομείς όπως είναι η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στο Σαν Φρανσίσκο. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης. Αμέσως μετά θα λάβει μέρος σε μια συζήτηση που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ πριν μπει στο αεροπλάνο για να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί έξω από τεχνικό λύκειο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι μαθητές. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη για περισσότερες πληροφορίες. Νίκο.
15: Βασίλη, λίγο μετά τις 8 το πρωί, ένας άγνωστος άνδρας, κρατώντας στο χέρι του μια κυνηγετική καραμπίνα, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως έξω από σχολικό συγκρότημα, έξω από ένα λύκειο στην πόλη Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, μια επαρχία στη δυτική Τουρκία. Με αποτέλεσμα να επικρατήσει ο απόλυτος πανικός. Ο δράστης τράπηκε άμεσα σε φυγή, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία κατάφερε να το συλλάβει. Ωστόσο από τη δράση του, από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοίνωσαν οι αρχές στην επαρχία Μανίσα, 11 άτομα έχουν τραυματιστεί και τα 11 παιδιά, τα δύο μάλιστα νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης. Είναι άγνωστα μέχρι στιγμής, να πούμε, τα κίνητρα του δράστη. Έχει συλληφθεί, όπως είπαμε και πριν, έχει συλληφθεί ωστόσο και η οικογένειά του και οι γονείς του και ο παππούς του για αμέλεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Τουρκία, οι ένοπλες επιθέσεις, δηλαδή και σε σχολεία, διότι και πέρσι, τον Απρίλιο του 2026 μάλλον, είχαμε δύο ένοπλες επιθέσεις στην Ανατολική Τουρκία σε σχολεία, με αποτέλεσμα τότε να έχουμε και νεκρούς.
0: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, μας ενημερώνουν ότι φορτηγό προσέκρουσε στα κυκλειδώματα γέφυρας και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού που εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
18: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
19: Υποβολή εργασίας έγινε.
2: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
20: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
21: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
20: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 43 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρώτο επίσημο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού σήμερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική, αλλά και στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Ήδη σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου βρέχει έντονα εδώ και περίπου 2,5 ώρες, ενώ σημειώνονται και κεραυνοί. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί έως και αύριο Τετάρτη, τάσο Αρνιακέ, ενώ από την Πέμπτη θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά τα φαινόμενα.
2: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Πέμπτη Παρασκευή θα υποχωρήσουν πρόσκαιρα, γιατί Σαββατοκύριακο έχουμε ένα νέο φθινοπορεινό κύμα με νέες βροχές, καταιγίδες πάλι σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Με άλλα λόγια, το φθινόπωρο που επίσημα μπαίνει αύριο μας έδωσε μια πρόγευση από σήμερα με αρκετές βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στα Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε βροχές, όχι όμως ιδιαίτερα έντονες. Το πιο πολύ νερό έχει πέσει στην Κύμη, τόσο νερό όσο πέφτει σχεδόν κατά μέσο όρο ολόκληρο το μήνα. Έπεσε μέσα σε 5-6 ώρες τα ξημερώματα. Και στην Αττική έχουμε βροχές, βρέχει παντού, περισσότερο πάντως στην περιοχή των Μεγάρων. Χωρίς όμως κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι στιγμής. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τη διαφορά ότι στα δυτικά θα ανοίξει ο καιρός, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές μπόρες μόνο το πρωί στην Ετωλοακαρνανία και μετά γρήγορη βελτίωση. Στα ανατολικά όμως βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, που στα βόρειο-ανατολικά κατά τόπους θα είναι έντονες, κυρίως στη Θεσσαλία, στο Πύλιο, στις ακτές κυρίως του Πυλίου στο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Ενώ το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5 στα πελαγητά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στα βόρεια τους 24 μόλις βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές τους 25 με 26 και μόνο στα Δωδεκάνησα τους 27. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο βροχές, με βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Βοριάδες 3 με 4 στα νυχτά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βελτιωμένο καιρό με λίγες νεφώσεις το πρωί και λιακάδα αργότερα. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, 6 τα ξημερώματα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός με βελτίωση.
1: Τάσο, θα συνεχιστεί η βροχόπτωση εδώ στο Λεκανοπέδιο και κατά τη διάρκεια της νύχτας?
2: Όχι. Το βράδυ θα σταματήσει.
1: Γιατί επικρατεί κομφούζιο στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Έχουν τεθεί, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, φανάρια εκτός λειτουργίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος στη συμβολή των οδών Φραντζή και Υπανάκτο στην περιοχή του Νέου Κόσμου.
2: Πάντως μέχρι στιγμή.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε ρίγκ μετατράπηκε το στούντιο τηλεοπτικού σταθμού όταν ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Νίκολας Φαραντούρης, απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, της είπε ότι χαργεντιζόταν με υπουργούς. Η ένταση πυροδοτήθηκε νωρίτερα όταν η κυρία Δούκου τον εγκάλεσε για χαργεντισμούς με τη Μαρία Καριστιανού προμηνών. Να πάρουμε μία γεύση από την αντιπαράθεση των δύο και στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφεριάδου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη.
4: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
5: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
4: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ και στη συνέχεια.
5: Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
4: Επί τέσσερα χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε.
5: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
4: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Με συγχωρείτε. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
5: και
4: νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόταν σε υπουργός.
5: Λοιπόν,
4: λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
3: Και αυτό βέβαια, Μαριτίνα, ήταν το πρώτο επεισόδιο της κόντρας, γιατί αργότερα η κυρία Σδούκου ζήτησε την αποπομπή ουσιαστικά του κυρίου Φαραντούρη από το Πασόκ.
6: Όλοι σας, θα πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης που, ψεύγοντας με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, όσους κυβερνητικούς έχουν συναναστροφές με τσαρλατάνους, όπως είπε, δέχτηκε επίθεση από την εκπρόσωπη τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξανδρά Στούκου, ότι δεν πάει πολύ καιρός από τότε που ο ίδιος χαργεντιζόταν με τη Μαρία Καριστιανού, γνωστή και για την κβαντική ιατρική που ασκεί, προκειμένου να πάει στο κόμμα της, αλλά τελικά κατέληξε στο Πασόκ. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε, καταλογίζοντας μεταξύ άλλων στην κυρία Στούκου δικά της χαργεντίσματα με υπουργούς του Πασόκ άλλοτε, για να επανέλθει και εκείνος λίγο αργότερα, βλέποντας τις διαστάσεις που είχε πάρει το θέμα, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε αμίγως πολιτικά. Ουδέποτε είπε προσέδωσε οποιαδήποτε αληθρία, όπως θέλει να επενήσεται η κυρία Στούκου, αλλά οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είχε κάνει λόγο για κόκκινες γραμμές στο δημόσιο διάλογο, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές, ενώ η ίδια κυρία Στούκου είχε δημοσιοποιήσει την απόδειξη εγγραφής της στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Μάλιστα, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην αναφορά του Ευρωβουλευτή για την επαγγελματική διαδρομή της, και ούτε λίγο ούτε πολύ είχε ζητήσει την αποπομπή του Ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα επανήλθε και ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαραθέση με κανέναν, ακόμη και αν έχει σφοδρές ιδεολογικές ή πολιτικές αντιρρήσεις, πάντα αντιπαρατίθεται πολιτικά. Πλην όμως, προεκλήθη, είπε, με ένα τελείως αδόκιμο και απρόκλητο τρόπο, χωρίς να κατανοεί γιατί μια φράση μπορεί να είναι προσβλητική και σεξιστική όταν αναφέρεται από έναν άντρα σε μια γυναίκα, αλλά όχι το αντίστροφο, μια και την είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα η κυρία Στούκου. Πρόκειται προφανώς για ένα ατυχές γεγονός, το οποίο όμως δεν ήταν μόνο για το ΠΑΣΟΚ χθες, καθώς και ο κύριος Αυλονίτης, άρτια φιχτής στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είχε δημιουργήσει το δικό του μικρό επεισόδιο.
3: Έχει ανάψει φωτιές, ναι.
6: Όταν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμπορευτεί τόσο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, όσο με το ΣΥΡΙΖΑ ή και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πλεύση ελευθερίας. Κάπου εκεί έγινε ένα τηλεφώνημα, υπήρξε μια ενόχληση από την Χαρλάου Τρικούπη και ο ίδιος προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, θέλοντας να υποστηρίξει ότι δεν τίθεται θέμα αυτονομίας για το ΠΑΣΟΚ, ότι χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή, και καλούσε με τη διευκρίνησή του αυτή το δημοκρατικό κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα. Έλυσα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα.

0: Σφοδρές αντιδράσεις προκλήθηκαν, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή μετά την επίσημη δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούς ότι ανήκει στη Συμμαχία Ελλήνων, την οποία έχει ανακοινώσει ότι στηρίζει ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει.
1: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Όλα έγιναν χθες το βράδυ και λίγες μόνο ώρες μετά τη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη ότι στηρίζει το κόμμα της Συμμαχίας Ελλήνων. Βέβαια, εκεί θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πρώτη οπισθοδρόμηση από ό,τι φαίνεται, ή υποχώρηση, καθώς ο Ηλίας Κασιδιάρης, βγαίνοντας από τη φυλακή, είχε πει ότι θα ιδρύσει κόμμα. Φαίνεται ότι τώρα καταλήγει στο να στηρίξει κάποιο κόμμα. Λίγες ώρες αργότερα, ο κύριος Μανούσος, ιδρυτής, όπως δείχνουν και όπως υποστηρίζει και ο ίδιος, της Συμμαχίας Ελλήνων, ένιωσε την ανάγκη από την Ολομέλεια της Βουλής να δηλώσει ότι ο ίδιος, σε μια άσχετη επίκαιρη ερώτηση, πρέπει να σας πω, ότι ο ίδιος εκπροσωπεί το κόμμα και τις θέσεις και θα είναι η φωνή της Συμμαχίας Ελλήνων μαζί με τους κυρίους Δημητροκάλη και Βαλτογιάννη, δύο ακόμα βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες και οι οποίοι μάλλον είναι οι βουλευτές που είπε ο κύριος Κασιδιάρης ότι έχει μέσα στη Βουλή για να τον εκπροσωπούν. Προκλήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην Ολομέλεια. Αντέδρασε πρώτος χτες που είπε ο κύριος Κασιδιάρης ότι έχει μέσα στη Βουλή για να τον εκπροσωπούν. Προκλήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην Ολομέλεια. Αντέδρασε πρώτος ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, λέγοντας ότι δεν είναι

0: ξέρω αν έχει προκαλέσει ενόχληση η δήλωση στήριξης του Κασιδιάρη, καθώς ο κ. Μανούσος βλέπει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να κοπεί και το δικό του κόμμα μετά από αυτή τη δήλωση, αν αποδειχθεί ότι ο Κασιδιάρης είναι ο πραγματικός ηγέτης και σε αυτό το κόμμα. Ο κ. Μανούσος μας είπε ότι εντάξει, είναι δεκτή η στήριξη του κ. Κασιδιάρη, είναι ένας πολίτης και μπορεί να στηρίζει όποιο κόμμα θέλει, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή, είπε, και δεν μπορεί κανένας να μας ταυτίζει με αυτούς, και ότι το κόμμα του υπάρχει εδώ και 2 χρόνια.
1: Συμβαίνει τώρα.
2: Τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση 2 αναρχητών, Θεοδόση Πάνου. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Φαίνεται, Θεοδόση, μας ακούς τώρα?
3: Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, τώρα σε ακούμε κι εμείς. Τι ακριβώς συνέβη στη Ρόδο?
3: Για τη διάσωση δύο περιπατητών τουρίστες από την Ιταλία, είναι οι οποίοι είχαν μπει στο φαράγγι, ας το ονομάσω έτσι, τη Σιδερίτσα στην Ρόδο. Προφανώς όσοι μας ακούνε και γνωρίζουν εκεί την περιοχή καταλαβαίνουν και το σημείο. Ενημέρωσαν μέσω του 112 ότι έχουν χαθεί και ότι χρειάζονται βοήθεια, με αποτέλεσμα κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Ρόδο να φτάσει στο σημείο και να ξεκινήσει αμέσως έρευνες προκειμένου να εντοπίσει το σημείο και να φτάσουν στους 2 Ιταλούς τουρίστες. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είναι δύσκολο μάλλον εκεί το σημείο. Ναι. Ο άτυχος πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα. Περιμένουμε και εμείς νεότερα, καθώς αυτή την ώρα που μιλούμε γίνονται προσπάθειες ανάσυρσης του πυροσβέστη από τους συναδέλφους.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης μας ενημερώνει αναλυτικά. Δημήτρη.
4: Την τελική ευθεία είναι η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων που έχει με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία στην πρώτη κατηγορία του Nation League, που μετέχει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Η αρχή την 5η στο Βελιγράδιο, που στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Σερβία. Αύριο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναχωρήσει για τη σερβική πρωτεύουσα. Απόλυτα σημαντική έχουν οι Σέρβοι, αφού δεν θα αγωνιστεί ο επιθετικός του Μπεσίκτας, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, λόγω τραυματισμού. Έτσι, βασικός αναμένεται να ξεκινήσει στην εθνική ομάδα της Σερβίας ο Λούκα Γιώβης της ΑΕΚ. Στη σημερινή προπόνηση, πριν την προπόνηση, έγινε και αγιασμός στην εθνική μας ομάδα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ρουγουανού ποδοσφαιριστή του Μίλτον Βιέρα. Το θυμόμαστε οι παλιότεροι. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών, είχε αγωνιστεί από το 1975 έως το 1977 στον Ολυμπιακό, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδος. Στη συνέχεια, από το 1977 έως το 1979, πήγε στην ΑΕΚ, πήρε 2 κύπελλα και 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελλο Ελλάδος. Καυστική ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ για όσα διαδραματίστηκαν στο φινάλε του αγώνα με τον Βόλο την Κυριακή, το Πανθαλικό στάδιο και την ένταση που προκλήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βόλος, Αχιλέα Μπέο. Η Ένωση τονίζει ότι δεν υπήρξε αναφορά του Μάρκο Νίκολιτς για τη φάση του πέναλτι του Γιώβιτς, όπως υποστήριξε ο Αχιλέας Μπέος. Ο τελευταίος έκανε λόγο ότι παρεμηνεύτηκαν τα λεγόμενά του στη συνομιλία που είχε με τον προπονητή της ΑΕΚ. Αντέδρασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στην Κρήτη πάμε, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, με επιστολή που έστειλε στη γερμανική εφημερίδα Bild για σε υποτιμητικό σχόλιο που έκανε για τον Όφη. Η εφημερίδα είχε αναφέρει μετά το ματς με την Hohenheim, όπου η γερμανική ομάδα είχε χάσει από τον Όφη 2-0 για το Europa League, χαρακτήρισε τον Όφη ως ομάδα χωρίς όνομα. Ο χαρακτηρισμός είναι άκρος υποτιμητικός, πέρα από ανακριβείς ιστορικά στοιχεία, απάντησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Bild, τονίζοντας ότι ο Όφη έχει ιδρυθεί το 1925. Στην Ισπανία θα συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μέχρι το 2032 ο 65χρονος προπονητής ο Λουίς Ντελαφουέντες, που οδήγησε τους Ισπανούς, θυμίζουμε, πριν από λίγους μήνες στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τέλος, μετά το πρωτάθλημα, το κύπελο Ελλάδος, η γυναικεία ομάδα Hardball του ΠΑΟΚ πήρε και το Super Cup, κάνοντας έτσι το τρέμπλ, κέρδισε στον τελικό χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη με 30-18 την αναγέννηση Άρτα στην περσινή φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδος.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
5: Πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στο σημείο εκτός λειτουργίας.

0: Υγείας είναι τα φανάρια στη συμβολή των οδών Φρατζή και Υπόνακτος στο Νέο Κόσμο λόγω πρόσκρουσης οχήματος. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών Απασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Στο κόκκινο είναι η κάθοδο του Σαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Λιούπολη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μητέρα Μαζονάκη, ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, το λατρεμένο μου Γιώργο.
2: Και στο ενικός.gr, τεχνητή νοημοσύνη, πόσο κοντά είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Δύο κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες εξηγούν στο ενικός.gr τι πρέπει πραγματικά να μας ανησυχεί.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: FM. Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 έχεις ERP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Real FM. Η ώρα είναι 3.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Με ξεμπάλησαμε, Θράκων.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν έχει παράπονο σήμερα. Κανένα. Ολοκένουργια αναβίση.
1: Κανένα.
0: Φυσικά μουσική στη Γενικό Καρβέλα. Κάνουμε ζέστα με κάτι μεγάλη συναυλία το Σάββατο. Εδώ δίπλα στο ΟΚΑ.
1: Το Σάββατο είναι αυτό.
0: Το
1: Σάββατο αυτό. Ελπίζω να μην. Να σου πω, μην μα τα χαλάσει ο καιρό.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρει το βασικό πολιτικό θέμα. Μα είναι δυνατόν.
1: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρσι είχα πάει και. Εντάξει, αν και λατρεύω την αναβίση, ταλαιπωρήθηκα λίγο. Δεν είμαι για τέτοια. Μεγάλωσα, Νίκο, μεγάλωσα.
0: Ναι, εργάζονται λέει 400 άνθρωποι για το
1: σώμα. 400 άνθρωποι.
0: Ναι, θα κοστίσει 8 εκατομμύρια. Έχει φοβερές οθόνες.
1: Έχει πάρει τη στυλίστρια της Μαντόνα, θέλω να σας πω. Τα σοβαρά θέματα. Να πάμε στα σοβαρά θέματα.
0: Είναι η ενδυματολόγος της Μαντόνα.
1: Ναι, της Μαντόνα.
0: Ναι, και το σκηνοθέτη της Μαντόνα και σκηνογράφο της Αντέλ.
1: Και το σκηνοθέτη της Μαντόνα, δεν το ήξερα αυτό.
0: Και
1: είδες.
0: Την Οριάνθη που έπαιζε κιθάρα με τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Ορίστε, να. Χαμός.
0: Έδεσαν όλα.
1: Χαμός. Δηλαδή, μιλάμε. Σε βλέπω τρομερά ενημερωμένο και σε αυτό.
0: Και μία οθόνη 360 μοιρών.
1: Χαμός.
0: Και χρήση AI.
1: Μάλλον έπρεπε να πάω φέτος, όχι πέρσι.
0: Και χρήση AI.
1: Εντάξει.
0: Για να δω αν ακούς προσεκτικά τόση ώρα τη θεά αναβίση.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω. Βρίσκεις τίποτα ομοιότητες του στίχους με άλλο τραγούδι
1: ανερχόμενης
0: τραγουδίστριας που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία?
1: Στους στίχους.
0: Ναι, ναι, ναι. Για βάλε λίγο, Μαρία.
1: Για βάλε λίγο. Κάτι μου ήρθε.
0: Με
1: το μου είπες ψέματα πολλά, με
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι,
1: όχι. Μακριά.
0: Κρύο.
1: Ναι. Πάμε πάλι, Μαρία, βάλε.

0: Νίκο, θέλω τη βοήθεια του κοινού.
1: Θα σου δώσω δεύτερη ευκαιρία.
0: Δώσε μου τη βοήθεια του κοινού.
1: Μαρία, ξαναβάλτο. Μαρία, να, για να σκεφτεί η Λουκία, ξαναβάλτο, σε παρακαλώ. Τώρα τα ακούς και θα το βρεις, περίμενε.
0: Τώρα, εγώ ψάχνω και τους στίχους, όχι τι,
1: περίμενε,
0: θα σε αφήσω έτσι.
1: Ακούσε με, εγώ ποτέ μου
0: δεν θα σε παρατήσω, ποτέ την πλάτη. Λοιπόν, μου ήρθε άλλο.
1: Για πες.
0: Αυτό που λέει και μου πληρώνει στη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Έλα, το βρήκα.
1: Και πού παραπέμπει.
0: Εντάξει.
1: Λογαριασμούς.
0: Λογαριασμούς.
1: Άρα.
0: Και όλο το πρόβλημα που έχουμε όλοι.

0: Μου πληρώνεστε. Καταρχήν δεν υπάρχει ΟΤΕ, είναι ματζέντα.
1: Δεν υπάρχει ΟΤΕ πια. Δεν
0: είναι πίσω ο Καρβέλα.
1: Ο Καρβέλα εκεί κάπου το έχασε. Πρέπει να το αναλάξει λίγο το στίχο.
0: Λοιπόν, αν δεν υπάρχει σε κάθε hit ένα λογαριασμό.
1: Δεν υπάρχει και το ματζέντα, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ναι. Ψάχνω μια καταληξία με το ματζέντα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει λογαριασμό σε ένα τραγούδι, δεν κάνει επιτυχία, γιατί δεν σε αγγίζει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι, κάτι να πληρώνει.
1: Όλοι θα βάζουν μέσα το λογαριασμό.
0: Άκουσε ένα βίση και ήρθε ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Σε διευθυντή του Γιάννη Βασιλόπουλο.
0: Γιάννη, για πες, πες μας τη γνώμη σου για την Άννα Βύση.
1: Και για το τραγούδι αυτό.
0: Θεά, η απόλυτη Ελληνίδα Superstar, συμφωνούμε. Συμφωνούμε 100%. Και λίγα, είπα θεά εγώ στο ξεκίνημα. Συναυλία το Σάββατο. Συμφωνείς ότι συναντάτε με τη Λιόλιου. Πληρώνεις δε ιεροσυλία, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, λέει ιεροσυλία. Εντάξει, Γιάννη, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν το ξανακάνω. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ ωραίο και το βίντεο κλιπ γυρισμένο σε Μύρο και Κύμολο. Γιάννη, πες κάτι.
1: Έλα, Γιάννη,
0: πες μας κάτι.
1: Έλα.
0: Εντάξει, εντάξει. Ήρθε, έκανε ως star
1: μας
0: μια
1: έκανε μια εμφάνιση, και... ωραία. Ναι. Μας έτσι κουνήθηκε λίγο όπως και εγώ.
0: Βάζει,
1: το γιατί μας αρέσει και το τραγούδι, τραγουδάρα.
0: Είναι γυρισμένο στη Μήλο και στην Κύμολο και τα πιο πολλά γυρίσματα έχουν γίνει επειδή τα δύο νησιά είναι σαν αδερφάκια, στα λεγόμενα σύρματα. Ξέρεις ποια είναι τα σύρματα, τα σπιτάκια των ψαράδων, αυτά που βλέπεις μια πόρτα πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι. Αυτό λέγεται σύρματα, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Σύρματα, ναι.
1: Είναι φανταστικό,
0: είναι δεν ήξερα τι λένε, που είναι,
1: τα νοικιάζουν, πολύχρωμα που, έχει, που βγαίνεις και είσαι στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Πω, φανταστικό.
0: Έτσι τα λένε οι ντόπιοι ψαράδες, σύρματα. Είχα πάει πέρυσι το καλοκαίρι και στα δύο. Ναι, είναι πολύ ωραία. Και η Κύμολος πρέπει να σου πω είναι πιο ωραία από τη Μήλο και πιο παρθένα. Πιο παρθένα.
1: Τώρα, εγώ το είχα δει σε κάτι φωτογραφίες και λέω πού είναι αυτό στην Ελλάδα. Πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει και έμαθα ότι είναι στην Κύμολο. Και θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Κοίτα,
1: να πάω λοιπόν.
0: Τα πιο πολλά είναι στη Μήλο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στην Κύμολο.
1: Όχι, αυτά μου είπαν ότι είναι στην Κύμολο.
0: Τα πιο φωτογραφημένα είναι στη Μήλο. Είναι στη Μήλο, βέβαια. Που έχει όπω κατεβαίνει σε έναν δρόμο πρέπει να.
1: Δεν μου λε ένα άλλο που λέγεται εσύ που τα ξέρει γούπα.
0: Δεν την ξέρω τι
1: γούπα. Μήπως, μου είπαν ότι λέγεται γούπα και ότι είναι στην Κύμολο. Θα μπορεί, το ψάξω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μια και πληρώσαμε, είπαμε για το λογαριασμό.
1: Πληρώσαμε.
0: Να πληρώσουμε λίγο.
1: Να πληρώσουμε.
0: Μισό λεπτό.
1: Σήμερα καταρχήν, ο λογαριασμός είναι πιο μεγάλος, Νίκο.
0: Ναι. Καταρχήν να πούμε, επειδή είναι 3 και 10, ότι είμαστε εδώ με τη Λουκία Γκάτσου σε μια μέρα φθινοπορεινή.
1: Βρέχει
0: έξω.
1: Παιδιά.
0: Στους δρόμους.
1: Και εδώ βρέχει πολύ.
0: Καταλαβαίνεις τι γίνεται στους δρόμους, δεν χρειάζεται να σου πω. Ξέρουν οι φίλοι, οι οδηγοί που μας ακούνε και περιμένουν ώρες γιατί λίγο να βρέξει στην Αθήνα.
1: Πάει,
0: οι δρόμοι ακινητοποιούνται.
1: Ναι.
0: Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο. Θα έχουμε μία ανάπαυλα την Πέμπτη και από Παρασκευή απόγευμα θα έρθει δεύτερο κύμα με πιο έντονα φαινόμενα από Παρασκευή βράδυ μέχρι και Κυριακή.
1: Το Σάββατο δεν θα έχει το καλό
0: Σάββατο,
1: καιρό για τη συναυλία της Βύση.
0: Όχι.
1: Βροχή, τι θα γίνει.
0: Κάτσε να σου πω αν θα έχει στην Αθήνα βροχή. Γενικά σε όλη την Ελλάδα ο καιρός θα είναι περίμενε, να σου το πω αμέσως, βροχερός. Να σου πω στο Μαρούσι τι καιρό θα κάνει, περίμενε αμέσως. Για να δω, θα πρέπει να πάρεις ομπρέλα δηλαδή στη συναυλία.
1: Ναι. Και εσύ.
0: Διάλεξε, εγώ δεν νομίζω ότι θα πάω.
1: Ούτε εγώ σου είπα θα πάω.
0: Γενικώς η Βύση μου αρέσει πάρα πολύ
1: τώρα,
0: και θεωρώ,
1: και εγώ, αλλά...
0: θεωρώ ότι όσο περνούν τα χρόνια γίνεται πιο ορεινή, πιο όμορφη.
1: Εννοείται. Πώς το έχει κατα... Είναι Μαντόνα φαινόμενο. Φαινόμενο Μαντόνα.
0: Λοιπόν, είμαστε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, δεν φτάνει στο Σάββατο. Ναι, Σάββατο. Ναι, θα έχει βροχή από τις 6 το απόγευμα στο Μαρούσι.
1: Άρα μπορεί να την πιάσει.
0: 6 με 9. Εντάξει.
1: Οριακά.
0: Εντάξει. Δεν είναι καταιγίδα
1: πάντως. Μπορεί
0: και
1: να την γλιτώσουμε.
0: Ναι, μπορεί και να το γλιτώσει. Είναι νωρίς ακόμα αυτά.
1: Ναι,
0: αλλάζουν,
1: είναι νωρίς. Αλλάζουν. Όντως.
0: Λοιπόν, αυτά τα νέα για τον καιρό.
1: Για τον καιρό. Πάμε τώρα στα άλλα.
0: Ο άλλος αριθμός είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι μαζί μας η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Βέβαια. Και η Φράση Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200.
0: Και μας στέλνετε
1: μηνύματα. Και τα μηνύματά σας στο studio@fm.gr.
0: Λοιπόν, θέλουμε μηνύματα σήμερα για το πετρέλαιο, τα καύσιμα και γενικά το λογαριασμό.
1: Ξεκινάτε, στέλνετε για
0: να
1: το λογαριασμό.
0: Να βάλουμε θέμα λογαριασμό, ΔΕΗ, ματζέντα, όχι ΟΤΕ. Ναι,
1: γιατί μας λένε εδώ ότι ασχολούμαστε, αέριο, δεν ασχολούμαστε με τα σοβαρά. Θα ασχοληθούμε
0: αέριο,
1: τώρα.
0: Αέριο, ρεύμα,
1: ναι,
0: όλα.
1: Στείλτε.
0: Λοιπόν, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει πια και πετρέλαιο και βενζίνη τα 2,20. Συγχαρητήρια, Λουκία, μπράβο.
1: Το πέτυχα.
0: Ναι, στις διεθνείς αγορές τώρα για διάφορους λόγους. Θα σου εξηγήσω και θα μας εξηγήσουν και οι ειδικοί. Πέφτει το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή είναι 98,2. Θα περίμενε κανείς με 2-3 πολέμους ανοιχτούς να ανεβαίνει. Είναι κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, 98. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Διότι στα μεν κάτω, στο στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Χούθη έκαναν ένα άνοιγμα στους Αμερικανούς, ότι δεν χτυπάμε εσάς μόνο Σαουδάραβες. Ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν και ο Αραχτσί είναι στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Εκεί γίνονται όλα και θα γίνονται όλα σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Να δουν τον Τραμπ και θα μιλήσουν μαζί. Και γενικά καταλαβαίνω ότι και οι δύο πλευρές, και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, παρά τις κορώνες. Πώς είναι ο Ζήκος, ήταν βάσταμε να μην τον εμένα.
1: Βάσταμε.
0: Δεν θα τελειώσει το εξωτερικό, θα απαντήσουν κλπ. Ναι, και οι δύο θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Είναι στα ορίτσα της αντοχής τους. Ο μόνος που θέλει να στεχτεί είναι ο Νετανιάχου.
1: Εγώ θέλω να μου σχολιάσεις, μια παρένθεση θέλω να κάνουμε. Θέλω το δικό σου σχόλιο όμως συγκεκριμένα. Για το μποϊκοτάζ που έκαναν στον Τραμπ, CNN, NBC,
0: ABC.
1: Θέλω το σχόλιο σου.
0: Άκουσε με. Τη άλλη πλευρά τώρα, πιο σοβαρό στο θέμα του ντίζελ. Είναι η Ρωσία με την Ουκρανία. Εκεί λοιπόν επικέντρωσε τα πειρά του ο Τραμπ. Ο Τραμπ βλέπει σήμερα τον Ζελένσκι. Είπε ότι ένας γελίος πρόεδρος πρέπει να σταματήσει. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ζελένσκι, παρά τη συμφωνία, χτύπησε με βαλιστικούς πυράβλους το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Και αυτό επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια αγορά του ντίζελ. Εδώ λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα. Άρα, αν έχουμε ένα πρόβλημα στην πορεία, θα το έχουμε στο ντίζελ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ελπίζουμε η Γενική Συνέλευση του ΙΕ να το λύσει. Ανοίγω παρένθεση πριν συνεχίσω να σχολιάσω αυτό.
1: Ναι. Θέλω λοιπόν, να μου πεις πώς τόλμησαν.
0: Άκου. Καταρχήν, είναι
1: να εξηγήσουμε στον κόσμο πρώτα απ' όλα ότι του έκλεισαν τα μικρόφωνα.
0: Ποιοι?
1: CNN, NBC, και ABC, πολίτη. CBS και
0: περίμενε.
1: Fox News.
0: Αυτό είναι στη δεύτερη. Πρώτα ο Τραμπ απέκλεισε το CNN, το Πολιτικό και το MSN News.
1: Ναι.
0: Σε συμπαράσταση αυτή που είπες, αλλά η είδηση είναι στο Fox που συμμετείχε.
1: Στο Fox, βέβαια.
0: Ναι. Γιατί ποιος είναι στο Fox? Είναι ο αγαπημένος του με τη μαύρη μπλούζα, που φοράει 7 χρόνια την ίδια μαύρη μπλούζα και τον οποίο παίρνει κάθε βράδυ. Και όταν μου λένε έχει δηλώσει ο Τραμπ,
1: ναι,
0: βλέπω στο βίντεο, αυτό λέω δεν είναι ο Τραμπ. Μα λέει δεν μιλάει ο Τραμπ, μιλάει σε αυτόν και αυτός λέει τύπο Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτός που λέει τι του είπε ο Τραμπ είναι στο εμπάργκο μαζί με τους άλλους, CBS, NBC, ABC και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διότι λένε μπάστα, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται άλλο.
0: Δεν μπορεί να είμαστε σε ένα πρόεδρο που να λέει εγώ γουστάρω τη Λουκία, δεν γουστάρω τον Νίκο ή τον Παύλο.
1: Και μιλάω μόνο στον Fox News.
0: Και η σκηνή ήταν η εξής φοβερή. Ότι βγαίνει ο Τραμπ χθες το βράδυ σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου στο προάβλιο, τον βλέπουμε, κουνάει το στόμα σαν βουβός κινηματογράφος και δεν υπάρχει κανένας να βάλει μικρόφωνο και από την αρχή ως το τέλος είναι βουβός κινηματογράφος. Φαντάζεσαι να βγει ο Μητσοτάκης να κάνει δηλώσεις βουβός.
1: Φαντάζεσαι.
0: Το κατάλαβε, έφυγε. Τι κάνει, μπαίνει μέσα στο Λευκό Οίκο και ανακοινώνει μέσω Truth Social ότι εγκαινιάζει το Trump TV.
1: Αυτά είναι.
0: Ξεκίνησε ήδη live μετάδοση του Trump TV. Δεν σε έχω ανάγκη.
1: Δεν έχει τέτοια προβλήματα.
0: The Essential
1: Trump TV.
0: Station. Έτσι. Και ταυτόχρονα προσφεύγει και στη δικαιοσύνη κατά αυτών που τον απέκλεισαν, λέγοντας ότι είναι τσίρκο τρίτης κατηγορίας.
1: Ναι. Τσίρκο κανονικό όμως, έτσι έχει γίνει. Καλά, τώρα, όλη
0: τσίρκο,
1: υπόθεση.
0: Ποιος
1: είναι τσίρκο, άλλο. Ναι. Μην θυμηθώ και την έκφραση την παλιά που λέγαμε.
0: Συγγνώμη, κλόουν τρίτης κατηγορίας.
1: Κλόουν, μάλιστα. Γιατί το τσίρκο μπορεί να είναι και καλύτερο.
0: CBS, NBC, ABC και το αγαπημένο του Fox News.
1: Το Fox News.
0: Τώρα, αυτά είναι τα δεδομένα στο διεθνές μέτωπο του πολέμου. Η είδηση όμως είναι στο ελληνικό μέτωπο του πολέμου. Διότι είχαμε την πρωινή
1: και
0: παρέμβαση. Ναι. Πρωινή παρέμβαση. Καταρχήν να σου πω παρεπτόντως, έχω εδώ την Καθημερινή. Το ρεύμα σπάει όλα τα ρεκόρ στη χονδρική.
1: Όλα.
0: Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα
1: και
0: με το ρεύμα.
1: Πες την αύξηση.
0: 211,76. Έτσι. Και το
1: η
0: μεγάλο
1: χονδρική,
0: πρόβλημα.
1: Δηλαδή αύξηση 20% στο κόστος το Σεπτέμβριο.
0: Άκου το μυστικό και πρέπει να βγάλουμε κάποιον ειδικό να μας τα πει.
1: Ναι, πρέπει οπωσδήποτε.
0: Όταν τη νύχτα βγαίνουν οι αποκαλούμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπαίνει το αέριο για να παράξει ρεύμα. Το αέριο είναι από τα 30 ευρώ που είχε μεγαβατόρα, έχει πάει 80. Είναι 165% πάνω. Άρα δυστυχώς πάει και το ρεύμα. Με το μείγμα να ακριβένει με το αέριο. Ένα τεράστιο πρόβλημα αέριο, ρεύμα, πετρέλαιο. Αυτό ανεβάζει τρομερά το κόστος της παραγωγής, πληθωρισμό, μεταφορές. Ένα μεταφορικά ενός φορτηγού μπορεί να είναι 100% πάνω. Βέβαια. Σου θυμίζω το πετρέλαιο.
1: Γιατί
0: το diesel κίνησης,
1: είναι όλη η αλυσίδα που λέγαμε.
0: Είχε 1,57 πριν ξεκινήσει ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου.
1: Το diesel κίνησης. Και τώρα έχει φτάσει 2,22
0: στην Αθήνα. Στην Αστανισιά έχει 2,40. Και αν δεν υπήρχε επιδότηση των 15 λεπτών, θα είχε 2,37.
1: Σκέψου.
0: Εδώ λοιπόν βγαίνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Ξεκινήσει είπαμε από το 1,57.
0: Ναι. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Για πες τι λέει ο κύριος
1: λοιπόν,
0: Τσίπρας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε πλαφόν τώρα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Λάθος. Θα σε διορθώσω για το ακούω το πρωί.
1: 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης Κουφονικολάκου.
0: Ο κύριος Τσίπρας, επειδή μου τα εξήγησε
1: για πες το μου,
0: δεν λέει πλαφόν. Ο κύριος Τσίπρας λέει, σας δίνω ένα μενού. Αυτό είναι το πνεύμα, να ξέρεις, πρόταση του. Διαφορετικών επιλογών για να συμπιέσουμε τις τιμές. Πες τέσσερις επιλογές. Μία επιλογή είναι να βάλουμε πλαφόν στα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στα πρατήρια.
1: Ναι.
0: Εδώ η κυβέρνηση δεν. Λοιπόν, το δεύτερο είναι έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη των δηληστηρίων που ήταν 1,5 δις, λέει ο Ιελάς. Τρίτο, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό από αυτό που προβλέπει. Εδώ πρόσεξε ο ειδικό φόρο, ξέρει πόσο είναι στο πετρέλαιο θέρμανση ο ειδικό φόρο.
1: Στο 28... πετρέλαιο θέρμανση.
0: Ναι, 28 ναι. λεπτά.
1: 28 λεπτά.
0: Άρα εδώ είναι τίποτα. Και 14, στο... πολύ λίγο. Και ναι. μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως η Ισπανία. Και λέει, διαλέξτε ποιο από τα εργαλεία ή συνδυασμό θέλετε, ώστε δεν βάζει πλαφόν να μην ξεπεράσει η βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανση το 1,4 και το πετρέλαιο κίνηση το 1,8. Δεν βάζει πλαφόν.
1: Αν λέει, δεν είναι πλαφόν, δηλαδή, όχι. Γιατί έτσι όπως το είπε, το πήραμε ότι λέει πλαφόν 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Λέει επιλέξει.
1: Και 1,8 για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Διαλέξτε ποιο από τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό του θα επιβάλλετε στην κυβέρνηση, ώστε να μην ξεπεράσει το τόσο και το τόσο.
1: Έχουμε λοιπόν απάντηση. Ο κ. Μαρινάκης
0: είπε
1: όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, λέει. Ναι. Να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων. Και λέει ο κ. Μαρινάκης, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβερε πρώτος ο κ. Τσίπρας, το να λες εκτός ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε. Αυτά είναι η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη.
0: Λοιπόν, επειδή μου αρέσουν τώρα εμένα οι αριθμοί και αυτό θα συζητήσουμε μετά, πάμε να δούμε αν βγαίνει λογαριασμός. Γιατί και όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ο καθένας λέει ο κύριος Τσοκαλάς και εμείς το είχαμε πει. Λέει ο κύριος Νηφούδης το πρωί σε μένα και εγώ το έχω πει.
1: Αυτό που
0: το
1: πας.
0: Όλοι το είχαν πει. Τους λέω πόσο κοστίζει, λέει δεν κοστίζει. Αυτό είναι υπολογισμένο. Λοιπόν, υπολογισμένο, για να δούμε τι απαντάει. Γιατί εγώ θέλω να έχει ένα 20 το πετρέλαιο θέρμανσης και ένα 30 το πετρέλαιο κίνησης. Το θέμα δεν είναι πόσο θέλω. Πόσο βγαίνει ο λογαριασμός. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν υποστηρίζω την κυβέρνηση. Λέω ότι η αντιπολίτευση λέει ότι βγαίνει,
1: η κυβέρνηση λέει ότι δεν βγαίνει.
0: Πάμε να δούμε τα νούμερα λοιπόν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μιλάει για εύκολες εξαγγελίες και πάμε σε συγκεκριμένα ένα-ένα. Μας είπε, λέει λοιπόν, ένα, ΦΠΑ 13% στα καύσιμα, όπως η Ισπανία. Αυτή την απόφαση δεν μπορεί να την πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Για σένα το λέει αυτό.
1: Ναι,
0: υπάρχουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανόνες, η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΦΠΑ που απαγορεύει μετάταξη καυσίμων σε μειωμένο συντελεστή. Η Ισπανία το έριξε για 2 μήνες και το ανακάλεσε. Λέει ο κ. Πιερακάκης. Να ρωτήσουμε την Ελλάδα. Δεύτερον, FUQ στο μισό. Ο κύριο Τσίπρα δεν λέει μόνο πετρέλαιο θέρμανση, τα καύσιμα.
1: Ναι, FUQ δεν το λέει μόνο ο κύριο Τσίπρα, το λέγαμε από χθε. Ναι. Ότι 11 χώρε το επιτρέπουν.
0: Ναι. Πρόσεξε. Στη βενζίνη, για παράδειγμα, ο FUQ είναι 70 λεπτά το λίτρο. Μαζί με ΦΠΑ 24%,
1: είναι
0: 1,05.
1: Είναι αυτό που λέγαμε ότι στο λογαριασμό.
0: Είναι το μισό φόρο.
1: Και παραπάνω
0: λοιπόν,
1: από το μισό.
0: Λέει σχεδόν. Ο κύριο Πιαρακάκη, εάν μειώσουμε. Ο FUQ είναι 4 δι το χρόνο. Αν το μειώσουμε 50%, τρύπα 2 δι. Πού θα τα βρει ο Τσίπρας, ποια δαπάνη θα κόψει ή θέλει να παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να ξαναπάμε σε μνημόνια.
1: Εδώ υπάρχει όμως και λίγο το θέμα με τα υπερκέρδη
0: πάμε
1: των δηληστηρίων.
0: Λέει, φορολογήστε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
1: Αυτό.
0: Η κυβέρνηση τα έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη και το 22 και το 23. Άρα δεν υπάρχει, λέει ο Πιαρακάκη, ζήτημα αρχής ως προς τη φορολόγησή τους. Το θέμα είναι τι μπορεί να μειώσει την τιμή σήμερα. Τα κέρδη αυτής της περίοδου θα καθαριστούν το 27. Ένας φόρος θα εισπραχθεί το 27. Δεν θα ρίξει τη τιμή στην Αγγλία σήμερα. Αν είναι έτσι, έχει δίκιο. Δηλαδή, αν εγώ βάλω φόρο στα υπερκέρδη που τα ξέρουμε ποια είναι το 27, πού να βρω τα λεφτά τώρα για να μειώσω το 26. Λέει,
1: ναι, αυτό λένε ότι βασικά εγώ θα κάνω λίγο την αντιπολίτευση.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει χέρι στα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
0: Ναι. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι ήδη τα δηληστήρια με τη συμφωνία που έχει κάνει συνεισφέρουν εκπτώσεις 30 εκατομμύρια το μήνα, σύνολο 87 εκατομμύρια από τα μέσα Ιουλίου μέχρι σήμερα.
1: Και ότι αυτή τη στιγμή βγάζουν ακόμα περισσότερο τα δηληστήρια με τον αυξημένο FUQ.
0: Επίσης λέει τα δηληστήρια ανταγωνίζονται, ωραίο, είναι σαν την πέτα αυτό. Δηληστήρια σε όλη τη Μεσόγειο. Αν τα επιβαρύνεις μόνο μερός, επιβαρύνεις την παραγωγή απέναντι σε ανταγωνιστές. Πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας.
1: Και βάζουν και την Κύπρο μέσα.
0: Το 25.
1: Γιατί η Κύπρος από εμάς ψωνίζει.
0: Άκου, το 25 είχαμε εξαγωγές 10,4 δις. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση. Πρώτον, φορολογήσαμε 22-23. Δεύτερον, τα φετινά δεν τα ξέρουμε. Ένσταση δική μου. 22-23. Το 24, υπερκέρδη 25.
1: Έλα.
0: Το 25, υπερκέρδη 26.
1: Έλα.
0: Έχουμε ένα κενό εκεί. Ε?
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Μία μικρή τρύπα βλέπω, ναι, έτσι.
1: Αλλά,
0: ναι. Και ότι θα τους πειράξουμε το τον
1: αγώνα. Αλλά έχουμε τώρα όμως όλο αυτόν τον καιρό που είναι στο Θεό τα καύσιμα, ότι τα δηληστήρια βγάζουν παραπάνω. Πολύ παραπάνω.
0: Λέει
1: και το κράτος εισπράττει. Μην το ξεχνάμε αυτό, κύριε Στραβελάκη μου.
0: Λέει η κυβέρνηση. Πλαφών στα δηληστήρια θέλεις, κύριε Τσίπρα. Κάνε ένα εργαλείο, δεν έχουμε εμείς ταμπού. Όμως η κυβέρνηση δεν επιλέγει μέτρα με βάση το πόσο ευχάριστα ακούγονται, αλλά το αν δουλεύουν. Αν μειώνουν την τιμή στην αντλία, αν το όφελος φτάνει στον πολίτη και αν δεν δημιουργούν στρεβλώσεις ή προβλήματα στον εφοδιασμό. Κρίνουμε τα μέτρα από το αποτέλεσμα και όχι από την εντύπωση. Εδώ μου λείπει η απάντηση. Σε τι θα πείραζε τον ανταγωνισμό ή τη λειτουργία της αγοράς το πλαφόν στα δηληστήρια? Γιατί όλοι οι Βενζινοπόλες λένε σε εμάς πλαφόν και σε εκείνους πλαφόν. Αυτό έχει να μου πει κάτι. Δεν είναι τη δεύτερη τρύπα που βλέπω.
1: Είναι το άλλο.
0: Ναι. Τώρα, μετά από όλα αυτά, λέει ο κύριος Τσίπρας, λέει ένα 40 πετρέλαιο θέρμανση, ένα 80 δίζελ. Στην εξαγγελία η τιμή μπορεί να είναι όποια θέλει. Ό,τι θέλει. Βάζει ούτε σε ένα 20, θες 50 λεπτά, θες 0, τζάμπα, πάρε κόσμο πετρέλαιο, ό,τι θέλει βάζει. Όμως, λέει ο κύριος Πιερακάκης, στην αντλία κρίνεται η συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στα έργα. Εμείς, λέει, σε λίγους μήνες έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια πλάς για στήριξη πολιτών. Ως προστό του ΕΠΗ, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε μέτρα στήριξης, χωρίς να συνυπολογίζουν τα 4 δις των μέτρων
1: της 2025-2026.
0: Αυτά λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ναι, αυτά λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Αλλά από την άλλη, προφανώς, όλον αυτόν τον καιρό υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα καθαρά κέρδη, ναι, τόσο στα δηληστήρια, να το λέμε κι αυτό,
0: ναι, ναι,
1: εντάξει, με την αύξηση, όσο και στο κράτος, που και το κράτος εισπράττει.
0: Κοίταξε, ποια είναι
1: για
0: άλλη...
1: να τα διανύμει μετά ενδεχομένως, σε επιδόματα.
0: Εσύ και εγώ δεν είμαστε ειδικοί.
1: Όχι,
0: εγώ βλέπω
1: εγώ
0: ότι
1: λέω
0: αυτά.
1: Τι νομίζω.
0: Ότι αυτά που προτείνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Οικονομολόγος δεν είμαι.
0: Για να είμαι δίκαιος, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει τέτοιες προτάσεις. Ακούγονται μια χαρά αν μπορούσαν να γίνουν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντάει γιατί κατά την κρίση του δεν μπορούν να γίνουν. Εγώ απαντώ. Οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν την κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή την πολιτική, αν θεωρούν ότι αυτή είναι ισόφρον πολιτική, γιατί η κυβέρνηση λέει αν πάω εκεί. Θα ξαναπάει σε μνημόνια. Ή αν θεωρεί ότι λένε αλήθεια Τσίπρας Ανδρουλάκης, θα ψηφίσει τους άλλους να κάνουν τα δικά τους. Εδώ είναι θέμα, έχουμε τις εκλογές μπροστά μας, Πλουκία. Οι πολίτες θα κρίνουν αν θέλουν μια πολιτική πιο συντηρητική, που η κυβέρνηση λέει ότι αυτή και βρίσκει την κρυφή τομή, και να μην μπλέξουμε την Ευρώπη και να ωφεληθούμε. Η αντιπολίτευση λέει προστατεύει τα μεγάλα συμφέροντα, κάνε αυτό που σου λέω και θα βγει ο λογαριασμός. Και απαντάει ξανά η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν βγαίνει, πάμε και σε επιτήρηση. Εσύ τι συμπέρασμα βγάζεις?
1: Το θέμα είναι ότι εγώ ακούω και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά.
0: Εγώ τις δύο συμπέρασμα.
1: Και τις δύο πλευρές. Και εγώ συμπέρασμα δεν βγάζω.
0: Άρα τι θα κάνουμε,
1: πρέπει
0: θα πληρώνουμε.
1: Να δούμε, πρέπει να δούμε. Κοίτα, πρέπει να δούμε. Πρέπει κάτι να γίνει. Βασικά ξεκινάμε από εκεί.
0: Πάμε
1: γιατί όλοι οι πολίτες δεν αντέχουν.
0: Επειδή συνεχίζω, σας παρακαλώ, μάθετε ότι ο τόνος έχει 1200 λίτρα και όχι 1000. Άρα, αν ανοίξει όπως είναι τώρα η αγορά, το πετρέλαιο δεν θα έχει 2000, θα έχει 2400 ο τόνος. 2400. Η περσινή τιμή είναι 2 ευρώ το λίτρο. Πέρσι ήταν 1,10. Αυτό είναι 80% πάνω. Αντέχει κανείς 80% πάνω? Όχι. Είναι και το αέριο πάνω. Είναι και το ρεύμα
1: όλα πάνω.
0: Πάνω.
1: Είναι και το σούπερ μάρκετ πάνω.
0: Ναι, δεν είναι 80% πάνω.
1: αλλά είναι.
0: Ναι, θα ζεσταθούμε με τι.
1: Να το βάλουμε μέσα σε όλα.
0: Κόβουμε πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο. Μετά μαγκάλι.
1: Μαγκάλι, δεν είπαμε. Μετά θα ανάβουμε φωτιές, σαν τους Ινδιάνους.
0: Όχι, μαγκάλι σε κλειστό χώρο δεν γίνεται. Μετά, άμα κοιμηθείς.
1: Θα βγούμε έξω.
0: Βάζεις κρυοπαγήματα.
1: Μην μου βάζεις δύσκολα, δεν θέλω. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν.
1: Και δεν μπορούν και οι πολίτες, νομίζω, άλλο. Κοίταξε. Τώρα πέρα από το. Δεν γελάω. Επιδενή.
0: Θα
1: προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την κατάσταση που δεν διασκεδάζεται με τίποτα.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή οικονομικών, που είναι εξαιρετικός, και τον πρόεδρο των Βενζινοπολών, τον κύριο Κιουρτζή. Θα ρωτήσουμε επίσης τον κύριο Ιφαντή που πάει το πράγμα διεθνώς. Γιατί βαρόμετρο είναι.
1: Γιατί από εκεί ξεκινάει το όλο έργο.
0: Και σου έχω και έκπληξη στο τέλος.
1: Στο τέλος, μα τι να παγώνει, όσες βλέπω
0: για
1: εδώ.
0: Για το μεγάλο θέμα.
1: Είναι και η έκπληξη της ημέρας.
0: Που έχει γίνει χαμός, ναι, με αυτό που λέγαμε χθες. Διότι το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα. Άκουσα τα αποσπάσματα στο κεντρικό δελτίο.
1: Ακριβώς. Και εγώ τα άκουσα έτσι, ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω μία απορία.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Και έχω και εγώ μία άλλη απορία. Μετά θέλω, ναι, να σου την πω.
0: Ήταν απατεώνες, λέει.
1: Ναι.
0: Ό,τι νόμο και να είχαμε, ό,τι έλεγαμε και να κάνουμε, ένα απατεώνας, απατεώνας, απατεώνας.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Τότε και ο κύριος Σοχοϊδής θα πει: ό,τι έλεγαμε και να κάνουμε, ο ληστής είναι ληστής, θα ληστέψει την τράπεζα.
1: Ναι.
0: Θωρακίζω την τράπεζα για να μην τη ληστέψει ο απατεώνας ληστής. Άρα θωρακίζω και το σύστημα υγείας, να μην μπορεί ο απατεώνας να δράσει. Εδώ ποια ήταν η θωράκιση? Έλεγχοι του ιατρικού συλλόγου απεδείξαν 0.
1: Mm-hmm.
0: Λέει ο κύριος Κέρτσο τη νύχτα, έβγαλε 22 σελίδες ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Δεν καταργήσαμε το σώμα επιθεωρητών. Πήγαινε στην αρχή εθνική,
1: ναι,
0: διαφάνεια.
1: Μόνο που εκεί υπάρχει άλλο κενό στην
0: εδώ
1: αρχή διαφάνεια.
0: Επειδή στην πράξη κρύβεται.
1: Ακριβώς.
0: Πήγε η εθνική αρχή διαφάνεια να κάνει λάθος του ιατρικού. Πήγε το σώμα επιθεωρητών.
1: Όχι.
0: Πήγε ένα άλλο.
1: Όχι.
0: Πήγε τριμελής επιτροπή. Μάθαμε από τον κύριο Γεωργιάδη ότι δεν είναι 2-3, είναι πάρα πολλοί, αλλά υπάλληλοι έλεγχοι. Γιατί μπορεί να μου απαντήσει κάποιος γιατί πηγαίνανε κάθε εβδομάδα στο ίδιο ιατρείο? Κάτι
1: στο
0: ξέρανε.
1: Ίδιο ιατρείο.
0: Γιατί?
1: Να.
0: Αν ήταν Τάτσι Μητσικός, δεν θα πηγαίνανε, τα αφήνανε. Αφού πηγαίνανε, είχαν καταγγελίες, πληροφορίες.
1: Ναι, αλλά δεν βρίσκαν τίποτα και φεύγανε.
0: Κύριε, ναι, αλλά μετά ας κάνουν τον ασθενή, ρε Λουκία. Να μπουν μέσα να κάνει ένας τον ασθενή, να κάνει πλασμαφαίρες και
1: εντάξει, να πληροφορήσει. Αυτό το λες εσύ. Αυτό το λες εσύ. Προφανώς δεν φτάνει μέχρι
0: όταν έρθει η ώρα
1: να φωνάξουν την αστυνομία.
0: Όταν έρθει η ώρα να σου βάλει το.
1: Εφόσον δεν βρίσκουν τίποτα. Να πάρουν μια εισαγγελική παραγγελία.
0: Λουκία, όταν σου βάλει το φλεβοκατέστη. Δεν θα κάτσει να σου βάλει το φλεβοκατέστη. Θα πει αστυνομία, stop. Να το μηχάνη, μα έπιασε.
1: Εγώ έχω μια άλλη απορία πριν κλείσουμε. Ποιου εννοούσε η κυρία Μπακογιάννη. Κάποιοι που οι υπουργοί πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
0: Λοιπόν, σημείωσε 6-9 στρατιώτε. Τι μου λες εμένα, πού να ξέρω.
1: Είμαι, το έχω απορία από το πρωί.
0: Κοίτα, είναι χοντρό αυτό.
1: Σε ποιου πάει, για ποιο χτυπάει η καμπάνα. Κάποιοι υπουργοί πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
0: Υπάρχει τέτοιο πράγμα, το βλέπεις εσύ.
1: Κάτι βλέπω, ναι.
0: Πάμε μαζί.
1: Τώρα μεταξύ μας.
0: Να δει λίγο καλύτερα.
1: Τι δεν μας ακούει κανείς.
2: FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας σπόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ίδρυυσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Δυσχέρεια σημειώνεται στην Ποσειδώνος προς Πειραιά στον Άλιμο, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη στο Ελληνικό λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε γέφυρα. Καθυστερήσεις λόγω και της βροχόπτωσης σημειώνονται στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών στο Φαράγγι Σιδερίτισσα στη Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Στον ανακριτή καταθέτει για τρίτη φορά η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη, 18 στη Λιβαδιά, 21 στη Μάνη.
13: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
14: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με ένα έτσι πολύ κεφάλαιο τραγούδι επιστρέψαμε σε μια μέρα συννεφιασμένη, φθινοπορεινή.
1: Έτσι, μας φέρνει τη διάθεση λίγο το τραγούδι.
0: 22 Σεπτεμβρίου είναι η Λουκία. Τι θέλεις να κάνει, δεν είναι Αύγουστος, δεν είναι Ιούλιος, πέρασε το καλοκαίρι. Ξέρω ότι σε δυσαρεστώ τώρα για τους οκαρέδες.
1: Δεν πειράζει, η πραγματικότητα θα έρθει.
0: Έχει την ομορφιά
1: του φθινόπωρου. Εδώ έχουν άλλες πραγματικότητες δύσκολες. Τώρα μια βροχούλα θα μας πτωήσει.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Μέρη στο δούλα απέναντί μας, η Λουκία, η Φράνση στο τηλεφωνικό κέντρο, η Δήμητρα στο συντονισμό και ο κύριος Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την καλή είδηση. Βλέπω ότι πριν από λίγο οι Σαουδάραβες μεταδίδουν ότι μπόρεσαν να επαναλειτουργήσουν τον East-West Pipeline, δηλαδή τον αγωγό που μεταφέρει κάνοντας bypass πετρέλαιο. Αυτό που είχαν χτυπήσει οι Ιρανοί, οι Ιρακινοί και είχε τορπιλήσει όλη την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, σιγά σιγά αρχίζει η ροή. Βλέπω ότι το πετρέλαιο είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κύριε καθηγητά. Το ερώτημα είναι, όπως βλέπετε, γιατί εκεί θέλουν να φτάσουμε στο πετρέλαιο, τη διεθνή κατάσταση. Βλέπω κάποιες κινήσεις αποκλιμάκωσης. Και Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, και Χούθη, Ηνωμένες Πολιτείες, και αγωγός. Στο βορρά δεν ξέρω τι γίνεται, με το Ζελένσκι να έχει χτυπήσει το βασικό δηληστήριο της Μόσχας, έχοντας το θέσει εκτός λειτουργίας, και τον Τραμπ να μιλά για τεράστιο πρόβλημα με το ντίζελ παγκοσμίως.
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Υπάρχει τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, μια συστηματική προσπάθεια, από ό,τι διαβάζουμε, για να αποκατασταθεί τουλάχιστον κάποια μορφής κανονικότητα στην Μέση Ανατολή, στον κόλπο κυρίως, αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα. Το πρόβλημα είναι ότι όσο δεν υπάρχει μια οριστική διευθέτηση των ζητημάτων, ο αγωγός μπορεί να ξαναγίνει στόχος των Χούτι ή των Ιρανών. Η πρόσβαση και η έξοδος από τα στενά του Ορμούς παραμένουν προβληματικά. Γενικά είμαστε...
0: Ναι, είναι μια τι διαβάζουν οι αγορές και πέφτει το πετρέλαιο όμως? Γιατί το πετρέλαιο πέφτει από χθες, δεν ανεβαίνει. Καταλαβαίνω τουλάχιστον στο νότιο μέτωπο, δηλαδή Ιράν, ΗΠΑ, Χούθη, βλέπουν μια τάση αποκλιμάκωση. Και έλεγα πριν στη Λουκία, έχω την αίσθηση ότι θυμίζουν λίγο το Ζίκο το Ιράν και ο Τραμπ. Βάστα να μην χτυπήσω, αλλά και οι δύο έχουν φτάσει στα όρια τους. Θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Μόνο Νετανιάχου θέλουν να συνεχιστεί.
2: Συμφωνώ απολύτως. Ο Νετανιάχου μπορεί να θέλει να συνεχιστεί, αλλά το Ισραήλ, όπως έχετε δει, παραμένει εκτός
0: δράσης.
2: Εδώ και πολλούς μήνες. Mm. Δηλαδή, και το Ισραήλ συνειδητοποιεί ότι δεν είναι καθόλου συνετό και συμβατό με τα Ισραηλινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή να υπονομεύσει την όποια προσπάθεια αποκλιμάκωσης
1: γίνεται. Άρα τι βλέπετε να γίνεται, κύριε Ιφαντή? Τι να περιμένουμε? Είναι θολό το τοπίο και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε.
2: Κοιτάξτε, τι έχουμε μέχρι σήμερα? Έχουμε ένα σκοτσέζικο ντους. Δηλαδή,
1: δεν μπορείτε να το πείτε καλύτερα πραγματικά.
2: Λοιπόν, εκεί που υπάρχουν ελπίδες και ηρεμούμε και βλέπουμε το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές πραγματικά να κατεβαίνει, εκεί κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, ποιος περίμενε πριν από λίγες ημέρες οι Χούρτι να κάνουν αυτό που έκαναν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας? Λοιπόν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποσταθεροποιηθούν οι αγορές.
0: Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, επειδή είπα σκοτσέζικο ντους, έχω μία ένσταση. Μήπως, δεν ξέρω αν θα κάνει σκοτσέζικο ή αμερικάνικο ντους ο Τραμπ, λίγο ένα κρύο ντους να συνεννοηθεί. Διότι εγώ βλέπω τον Τραμπ, το ένα βράδυ λέει ή θα τους εξωτερώσω, ή θα συμφωνήσω μαζί τους, ή θα τους αφήσω να καταστραφούν. Δηλαδή θα βρέξει, θα χιονίσει, θα έχει καλό καιρό. Αυτή η δήλωση επαναλαμβάνεται μήνες τώρα. Θεωρώ ότι ο Τραμπ είναι στο απόλυτο αδιέξοδο, έχει τρελάνει και τους συμβούλους του, διαβάζοντας τον αμερικανικό τύπο. Προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και μετά το μαζεύει, βλέποντας ότι το γαλώνει το πετρέλαιο, η βενζίνη έχει πάει 6 δολάρια στην Αμερική και έχει διάμεσες εκλογές και θα συντριβεί. Η δημοτικότητά του είναι 32%, η χαμηλότερη ποτέ. Άρα ο Τραμπ θέλει και να δείξει δυνατός και να τελειώσει τον πόλεμο. Γίνεται αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα πω κάτι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και νομίζω ότι τα έχουμε ξανασυζητήσει και μάλιστα όχι στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, για το πόσο μέτριος είναι στο να σκέφτεται στρατηγικά ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Πολύ σωστά.
2: Μπορεί να είναι καλός τακτικιστής, αλλά δεν έχει στρατηγική σκέψη και αυτό είναι σαφές ακόμα και στους πιο πιστούς οπαδούς του, ναι, εντός και εκτός Αμερικής. Τώρα, θα σας πω ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί στην Ουάσιγκτον και το οποίο μου μετεφέρθηκε πρόσφατα, ότι στο Λευκό Οίκο αυτό το οποίο ισχύει είναι αυτός, είναι αυτό που μεταφέρει αυτός που βγήκε τελευταίος από το
1: πραγματικά έτσι είναι. Τα λέει ο Νίκος κάθε μέρα για τις άπειρες δηλώσεις του Τραμπ.
0: Ναι, αυτό που λέω καθημερινά.
1: Την μία μετά την άλλη, έτσι όπως το λέτε.
0: Τώρα
1: πραγματικά,
0: την άποψη
1: του,
0: των 12 και 5 και 6 δευτερόλεπτα. Γιατί 12 και 6 μπορεί να είναι άλλη άποψη.
2: Σα λέω, είναι κάθε φορά ισχύει αυτό το οποίο μεταφέρει αυτός που βγήκε τελευταίος από το Οβάλ γραφείο.
0: Ναι, έτσι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον. Το οποίο μπορεί να μας κάνει να προκαλεί γέλιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τραγικό, έτσι, γιατί μιλάμε για την υπερδύναμη. Δεν μιλάμε για. Λοιπόν, οπότε οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι ακόμα και τώρα που, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, όλα είναι εναντίον του και θα πρέπει να κάνει κάτι, να μην αποκλείσουμε καθόλου να κάνει εντελώς το αντίθετο, δηλαδή σε μια λογική καμένης γης. Έτσι, ότι εγώ θα τους τιμωρήσω όλους γιατί δεν καταλαβαίνουν το τι σπουδαία δουλειά κάνουν.
0: Θεωρώ ότι ως τις εκλογές δεν θα χτυπήσει ο Τραμπ, θα χτυπάει μόνο το χέρι στο τραπέζι. Αλλά για τη Ρωσία και την Ουκρανία, για να πάμε και στα τουρκικά, ποια γνώμη έχετε? Εκεί βλέπω ότι είναι πολύ πιο σοβαρό το πρόβλημα και ως προς το εύρος των συγκρούσεων, προχθές ήταν η μεγαλύτερη επίθεση, ως την επόμενη μεγαλύτερη, από την αρχή του πολέμου που έκαναν οι Ουκρανοί στη Μόσχα. Εκατοντάδες drones, νεκροί, δεκάδες τραυματίες, εκτός το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας. Δεν τα είχαμε ξαναδεί αυτά, κύριε καθηγητά. Και αυτά μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ να μην χτυπάνε ενεργειακούς στόχους. Σκεφτείτε να είχαν συμφωνήσει να χτυπάνε, τι θα γινόταν.
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι πραγματικά έχουμε μία κλιμάκωση. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, η Ουκρανία σε ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρησιακών της ικανοτήτων έχει αυτονομηθεί, δηλαδή έχει τη δυνατότητα πια να πλήττει ρωσικούς στόχους χωρίς να εξαρτάται από ευρωπαϊκή, από αμερικανική.
0: Έχει φοβερή αμυντική βιομηχανία με παραγωγή επιθετικών, δεν ξέρω, όπλων. Στα drones είναι παγκοσμίως η καλύτερη αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς, και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να πλήττει στόχους και να ανεβάζει. Και αυτό βεβαίως δεν είναι καλό, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ό,τι και να σκέφτεται, ό,τι και να πιστεύει κανείς για τον Ζελένσκι, ήταν αυτός που παρακαλούσε για μια διαπραγμάτευση. Mm. Λοιπόν, και ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο κ. Πούτιν, απέφευγε συστηματικά. Έτσι, ήθελε πρώτα να κατοχυρώσει κέρδη απόλυτα στο έδαφος, να αναγκάσει τους Ουκρανούς να αποσυρθούν από όλο τον Ντομπάς και να αποδεχθούν ως ρωσικές πια τις περιοχές της αποσχιστήσεως. Λοιπόν, τώρα η Ουκρανία έχει καταφέρει, όπως είπα, να αντιστέκεται από μόνη της, χωρίς να παρακαλάει, να εκλιπαρεί, όπως πριν, την βοήθεια της Ευρώπης και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και νομίζω ότι ο στόχος του Ζελένσκι πια είναι να αναγκάσει τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι με καλύτερους όρους για την Ουκρανία.
0: Και βλέπω για να κλείσουμε τον κύκλο, κυρίως.
2: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε μια σύντομη αποκλιμάκωση.
0: Έτσι. Στο άλλο μέτωπο, βλέπω το Reuters μεταδίδει τώρα ότι η πρόταση του Ιράν, θα το συζητήσει ο Τραμπ με τον Μπεζεσκιάνη, ο Ρούμπιο με τον Αραχτσί, είναι να σε μια εβδομάδα ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ αν οι Αμερικανοί σταματήσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Αυτό το θεωρώ εφικτό. Αν αυτό είναι και δεν είναι άλλα 10 από κάτω όροι, θεωρώ ότι μπορεί να είναι μια βάση συζήτηση και συμφωνία έως ότου καταρρίφθη, παραβιαστεί. Αλλά είναι μια βάση για συμφωνία αυτό. Λογική.
2: Θα μείνω στην τελευταία σας λέξη. Λογική. Έτσι. Είναι αυτό που εξασφαλίζει αμοιβαία κέρδη και για τις δύο πλευρές.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα ελληνοτουρκικά. Εδώ έχω εκπλαγεί από τον τρόπο, χωρίς να κρύβονται οι Αμερικανοί και ο ατζέντη του, ο Αμερικανό, έτσι τον λέω, ο Αμερικανό πρεσβευτή. Μα είναι σαν ατζέντη του Ερντογάν. Ο Αμερικανό πρεσβευτή στην Άγκυρα είναι σαν ατζέντη του Ερντογάν. Παρακαλούν, κλιπαρούν τις τελευταίες ώρες να δει ο Τραμπ τον Ερντογάν. Μάλιστα ο Τραμπ, ο Ερντογάν σε ένα άνοιγμα φιλίας, τα ξημερώματα ο Ελλάδος, έκανε δηλώσεις στην κάμερα, λέγοντας πόσο καλός είναι, πόσο καλή φίλη είναι, πολύτιμος φίλος, να αφήσουμε πίσω τα παλιά, τα εμπόδια στην αμυντική βιομηχανία, και εξήγησε ο Μπάρακ, για όσους δεν κατάλαβαν, εννοεί S-400 και χειρός κάτσα. Άρα εδώ έχουμε την εικόνα, κύριε καθηγητά, θέλω να σχολιάσουμε αυτό, δεν είναι το αδέρφια που είχαμε δει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Εκλιπαρεί ο Ερντογάν τον Τραμπ, και ο Τραμπ για δικούς του λόγους δεν το θέλει τώρα, είναι προφανές, δεν ξέρω αν θα το θέλει αύριο, να τον δει και να γίνει κάτι που δεν γίνεται νομικά, ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα και να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35. Εδώ πώς το βλέπετε αυτό, σε μια περίοδο που οι Τούρκοι είναι στα κεραμίδια απέναντί μας και τα σενάρια πολέμου δίνουν και παίρνουν.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν θα το περιέχω καλύτερα και δεν νομίζω ότι με χρειάζεστε. Λοιπόν, αλλά,
1: μπορεί να γίνει για καθηγητής διεθνών σχέσεων.
0: Αργά.
2: Να πω το εξής, να συμπληρώσω. Υπό το φως όλων αυτών, η επίσκεψη Ρούμπιο αποκτά διπλή, τριπλή, πολλαπλή σημασία.
0: Στην Αθήνα, βέβαια.
2: Στην Αθήνα, έτσι. Γιατί νομίζω ότι ό,τι και να είναι η επίσημη ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του οποίου αυτό είναι ένα πολύ περιορισμένο ταξίδι, δεν επισκέπτεται δηλαδή ολόκληρη την περιοχή, έρχεται στην Ελλάδα, δεν θα πάει στην Τουρκία, τουλάχιστον όσο ξέρουμε.
0: Αυτό ξέρω και εγώ.
2: Λοιπόν, άρα είναι απολύτως βέβαιο ότι το τρίγωνο Ηνωμένες Πολιτείες ή μάλλον Ουάσιγκτον, Άγκυρα, Αθήνα θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Γιατί είναι ένα τρίγωνο που δεν αφορά μόνο την Αθήνα. Είναι ένα τρίγωνο που αφορά το Ισραήλ. Είναι ένα τρίγωνο που αφορά τα συμφέροντα περιφερειακά ή όχι στην ευρύτερη περιοχή. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν αποκτήσει μια περιφερειακή διάσταση. Δεν είναι πια οι παλιές καλές.
0: Να ρωτήσω πρακτικά, κύριε καθηγητά, θα έχουμε Brand Fair τα επόμενα 24 με τις ομιλίες πρώτα Ερντογάν και μετά Μητσοτάκη από το Βήμα του ΟΗΕ. Ξέρουμε ότι ο Ερντογάν αυτό που θέλει είναι να πάει μεταξύ άλλων, αφού δείξει ότι είναι το καλό παιδί, να καταγγείλει την Ελλάδα ότι παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες με την στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Ο Μητσοτάκης από την άλλη πληροφορούμε ότι θα ανεβάσει τους τόνους, θα μιλήσει για το κάζους Μπέλη, θα μιλήσει για το δικαίωμα της Ελλάδας στην νόμιμη άμυνα και θα πει ότι το μόνο θέμα που συζητάμε είναι η φαλακροπίδα Κιάος. Θα έχουμε λοιπόν αυτό το άτυπο debate Μητσοτάκη-Ερντογάν.
1: Θα το δούμε, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Και μετά,
2: Και μετά τίποτα. Είναι μια ευκαιρία.
1: Δηλαδή δύο παράλληλοι μονόλογοι λέτε να είναι, κύριε Φαντή, ή όχι? Το μετά τίποτα δηλαδή.
0: Ανοίξει ένα δρόμο, είναι η Λουκία.
2: Θέλω να πω ότι αν επιβεβαιωθούν το περιεχόμενο των ομιλιών, είναι η επανάληψη των πάλιων θέσεων της Ελλάδος και δυστυχώς της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: δηλαδή μία από τα ίδια κατά κάποιο τρόπο.
2: Δεν προβλέπεται μία συνάντηση αυτή τη φορά και μάλλον από την πλευρά της Αθήνας.
0: Δεν τη θέλει ο Μητσοτάκης τη συνάντηση και καλά κάνει αυτή τη στιγμή.
2: Νομίζω ότι δεν θα προσέφερε τίποτα απολύτως. Και αν δεν πήγαινε καλά, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ρίσκο, που μάλλον δεν θα πήγαινε καλά, θα επιβαρυνόταν ακόμα περισσότερο.
0: Θα απέβαινε εις βάρος μας.
2: Δεν θα υπήρχαν πια κανάλια αποκλιμάκωση σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, άρα ναι, δεν περιμένω τίποτα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δυστυχώς, σε κανένα θέμα. Θα δούμε σε λίγη ώρα και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος το πιθανότερο είναι, ελπίζω να ανακοινώσει κάτι, αλλά πόση αξιοπιστία έχουν πια οι ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ, δυστυχώς, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για ολόκληρο τον κόσμο.
0: Βλέπετε τρόπο να ικανοποιείτε το τουρκικό αίτημα? Θέλω να πω, η πίεση είναι ασφικτική. Επίσης, έφαγε τα μούτρα του ο Μπάρακ, διότι είχε πει προχθές ότι είχε κλειδώσει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και βγήκε ο Λευκός Οίκος, λέει δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και σήμερα είπε ότι το γύρισε λέγοντας είναι πολύ καλή η σχέση που έχουν οι δύο πλευρές και θα ήταν καλό. Δηλαδή, άρχισε να τα μασάει. Σε αυτό το μέτωπο, επειδή καταλαβαίνω ότι ο Ερντογάν κρέμεται από τον Τραμπ, βλέπετε αλλαγή ή θα τα επόμενα 5 χρόνια θα συζητάμε τα ίδια και δεν πρόκειται ο Ερντογάν να πάρει F-35?
2: Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει φόρμουλα η οποία να επιτρέπει στην Τουρκία να κρατήσει τους S-400 και να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Είναι σίγουρο στο δικό μου το μυαλό ότι το επόμενο διάστημα και η Άγκυρα μέσω των διαφόρων πελατών της στην Ουάσιγκτον θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και άλλα οργανωμένα συμφέροντα. Έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ακύρωση των F-35 στην Τουρκία ήταν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που το έχασαν οι αμερικανικές βιομηχανίες. Δεν το συζητάμε πολύ, αλλά είναι εκεί. Είναι εκεί αυτό. Άρα υπάρχουν συμφέροντα που θα ήθελα να αναζωογονηθεί, να αναστηθεί ένα τέτοιο συμβόλαιο. Λοιπόν, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου, χωρίς αυτό να εξασφαλίζει κάτι απαραίτητα, θα ενταθούν όλες αυτές οι προσπάθειες για να βρεθεί μία νομική φόρμουλα και να ξαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των 35. Δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα θρίλερ.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ιφαντή, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή
1: συνέχεια, καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Real FM.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2 κλεισμένα, 400 γραμμάρια, 30%

0: έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn, I push it down.
7: Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση διεθνώς, Λουκία, δεν είναι καλύτερη.
8: Όχι, όχι, όχι.
7: Και αν συνυπολογίσεις ότι είμαστε στην πιο ανησυχητική εικόνα του πλανήτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ταυτόχρονα εδώ μπροστά μας έχουμε ένα εκλογικό μαραθώνιο με αβέβαιη κατάληξη. Εσύ πιστεύεις ότι αν γίνουν εκλογές το Μάιο θα βγει αυτοδύναμο το πρώτο κόμμα, όποιο και να είναι? Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μπροστά 10 μονάδες δημοσκοπής κατά μέσον όρο.
8: Φαίνεται η αυτοδυναμία μακριά.
7: Χωρίς Σαμαρά.
8: Ναι.
7: Αν βγει ο Σαμαράς, θα πάρει, αν πάρει 5-6%, η αυτοδυναμία φαίνεται αδύνατη. Για οποιοδήποτε κόμμα. Πόσο μάλλον αν έρθουν μπροστά, αν υποθέσουμε ότι δικαιώνεται ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας και καλύψουν ένα έδαφος 12 μονάδων που είναι ήδη οι 18 που να φτάσουν το 30, πόσο μάλλον φτάσουν το 37.
8: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
7: Έχουμε μια χώρα που μπορεί να χρειαστεί να πάει σε 2 ή 3 εκλογικές αναμετρήσεις με όλους να λένε όχι σε όλους. Έχουμε ένα πλανήτη ο οποίος είναι σε παροξισμό.
8: Βέβαια.
7: Και ταυτόχρονα έχουμε ένα κλίμα στα ελληνοτουρκικά που είναι το χειρότερο των τελευταίων από το Roots Race.
8: Άρα μας κυκλώνει παντού το έργο.
7: Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτός είναι ένας πολύ επικίνδυνος συνδυασμός που απαιτεί σοβαρότητα μεγάλη, όχι μόνο από την κυβέρνηση, από το σύνολο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, διότι ο Ερντογάν πάει επίσης σε εκλογές, η καιρή είναι απρόβλεπτη και επομένως με πολλά ανοιχτά μέτωπα, το καλώδιο, τη γαλάζια πατρίδα, την ασπίδα του Αχιλέα, τα 12 μίλια, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση ένα πρωί σε μια περιοχή που οι Τούρκοι θεωρούν, όπως αυθαίρετα χάραξαν τα θαλάσσια πάρκα και το πρωτοφανές θαλάσσιο πάρκο, σημαίνει περιοχή που έχω την ευθύνη την περιβαλλοντική. Πώς μπορείς να έχεις ευθύνη περιβαλλοντική στο σαλόνι του γείτονα, γίνεται αυτό? Αυτή είναι διεθνή ύδατα. Χάραξαν τα θαλάσσια πάρκα εκτός των χωρικών του υδάτων. Έτσι αύριο το πρωί μπορούν να βγάλουν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και να πούν το μισέο Αιγαίο είναι δικαιοδοσία μας. Mm. Και αν πάει ο Έλληνας ψαράς, έγινε επεισόδιο.
8: Να γίνει επεισόδιο. Δεν και ξέρει, να έχουμε λοιπόν, θερμά επεισόδια και να
7: σταματήσει.
8: Έχουμε όλα αυτά.
7: Άρα, εμένα με ενισχύει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ταραγμένο πλανήτη, αβέβαιη πολιτική κατάσταση, όχι τώρα, τους επόμενους μήνες.
8: Ναι, και φαίνεται ότι έτσι θα πάει.
7: Και εστρέφεια τώρα.
8: Δεν φαίνεται ίσως στρέφεια μεγάλη.

0: Ωραία. Και ταυτόχρονα δεν μιλάμε με τους Τούρκους και δεν μιλάμε όπως μιλούσαν παλιά ο κύριος Πατρίτσης με τον Φιντάν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, από την άλλη όμως θεωρείς ότι εγώ θα επικαλεστώ λίγο αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Φλωρίδης παραδείγματος χάρη, ότι είναι τα πράγματα τόσο άσχημα.
0: Δεν θέλω.
1: Γιατί δεν θέλω να κινδυνολογήσω.
0: Πρόσεξε. Ο κ. Φλωρίδης το χρησιμοποίησε ως επιχείρημα για να πείσει ψηφοφόρους να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Πώς κάνει ο Ερντογάν να συσπηρώσει το κοινό.
0: Εγώ δεν κατέληξα εκεί. Εγώ είπα ότι χρειάζεται η μέγιστη υπευθυνότητα στις ηγεσίες. Όχι που οι πολίτες δεν κάνουν πόλεμο, ούτε δικούν τα σταλοφρεγάτες. Στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να σταθμίσουν τα γεγονότα, διότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τα τουρκικά. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο ότι κάθε μέρα, επειδή βλέπω τα ρεπορτάζ, τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα παίζουν σενάρια πολέμου. Δηλαδή βγαίνει όχι στρατιωτικός, ακαδημαϊκός και λέει: ακούστε, είμαστε 80 εκατομμύρια. Οι άλλοι είναι 10 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: αν
1: ναι,
0: γίνει πόλεμο, θα κερδίσει εμείς.
1: Γιατί? Αλλά φταίω από ό,τι συνομιλούμε.
0: Ποιος πήγε πόλεμο, δεν θα κάνουμε πόλεμο εμείς.
1: Όχι. Αλλά από ό,τι συνομιλούμε και εμείς εδώ καθημερινά με καθηγητές και τα λοιπά, όλοι μας λένε ότι το κάνουν για να συσπηρώσουν ένα κοινό. Ότι έχουν μία τακτική.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό υπό την έννοια ότι αν γίνεται εξωτερική πολιτική με όρους εσωτερικής πολιτικής είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, αλλά ο Ερντογάν με αυτό του. Με αυτό
0: ναι,
1: το,
0: ούτε
1: με
0: για
1: εκείνους
0: ούτε για
1: εμάς
0: το θέμα.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να μιλήσουμε με τον καθηγητή Χιόνι και τον πρόεδρο του Μεσοπρόεδρου, τον κύριο Κιουρτζή, για το θέμα που μας καίει όλους.
1: Για τα θέματα που μας καίνε.
0: Και μετά με την κυρία Παγώνη για
1: το άλλο θέμα
0: και
1: που μας καίει. Γιατί και εκεί μας καίνε.
0: Για το θάνατο Μαζονάκη και το διάτριτο σύστημα των ελέγχων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας. Real Voice 99,5 είναι εκπομπή Real Score. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα που έχουν να κάνουν σαφώς και με την επικαιρότητα. Έχουμε και, και το νέο πρόγραμμα της ΕΚΑΣΔ. Έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από κάνα μισάωρο περίπου στην Ρόδο. Αυτό ανάμεσα σε Κλεάνθη Παραδεσίου και Αναγέννηση Σφινδιού. Ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία στο 2-2. Το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι ξεκινάμε την εκπομπή μας γνωρίζουμε ότι έχει γίνει ένα συμβάν πολύ δυσάρεστο, ένα τραγικό συμβάν το οποίο συγκλονίζει την Ρόδο, καθώς ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώ ήταν καθήκοντος λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί σε δύσματο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Κατά την προσπάθειά του λοιπόν να προσεγγίσει το σημείο όπου βρίσκονταν οι περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Ο άτεχος άνδρας εντοπίστηκε αρχικά από ντρόν της πυροσβεστικής που πραγματοποιούσε περιπολία στην συγκεκριμένη περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο τροχαίο. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς αυτή με την οποία ξεκινάμε την σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να επιστρέψουμε για να πάμε στο κομμάτι το αθλητικό για να δούμε τι συμβαίνει και τι θα συμβεί στο 12ανησιακό αθλητισμό και όχι μόνο.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα υπάρχει κλήρωση για την Β κατηγορία ό,τι αφορά τον όμιλο της Ρόδου. Είναι η κλήρωση για τον πρώτο και δεύτερο όμιλο, όπως και ο διαχωρισμός των ομίλων σε ό,τι αφορά την Γ κατηγορία. Στις 7 θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Σε live streaming μπορείτε να το δείτε μέσα από το κανάλι του XX Sports στο YouTube για να δείτε ακριβώς το πρόγραμμα. Να πούμε κάτι το οποίο έγινε μετά το τέλος της χθεσινής εκπομπής, αφού έφυγε από την ζωή ο Βασίλης Αθανασίου. Βασικά όχι, το είπαμε στην χθεσινή εκπομπή για τον θάνατο του Βασίλη Αθανασίου. Απλά νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε και την συλληπιτήρια ανακοίνωση της ΕΠΣ που αναφέρει πως ο πρόεδρος Παναγιώτης Διακοφώτης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του Βασίλη Αθανασίου, που συνέδεσε το όνομά του με τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας του Διαγόρα στην Α Εθνική Κατηγορία. Η αγωνιστικότητα και η προσφορά του στο δεκανησιακό ποδόσφαιρο αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Η διοίκηση της ΕΠΣ απευθύνει το πιο ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους καθώς και την οικογένεια του Διαγόρα. Σχετική ανακοίνωση συλληπιτήρια έχει η Ένωση, έχει βγάλει ένωση και για τον επί σειρά τον πρόεδρο της ΕΠΣ Θράκης, τον Μάνο Γαβριηλίδη, ο οποίος έφυγε επίσης από την ζωή. Ναι, αλήθεια δεν έχουμε ξεκινήσει πολύ ευχάριστα, Παντελή μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο για αυτό που λες, τι να κάνουμε, στη ζωή είναι αυτά, αλλά ναι, έχεις δίκιο, δεν έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά την εκπομπή, έχουμε πάει σε αυτά τα κομμάτια. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε όπως είπαμε πριν από καμιά ώρα περίπου, ναι, μία ώρα ήταν το παιχνίδι, υπήρχε μια τηλεοπτική κάλυψη για όσους ήθελαν να το δουν το παιχνίδι μέσα από το XX Sports. Κλεάνθης Αναγέννησας Φενικιούς, ένα πολύ ωραίο μάτς, πολύ γρήγορο μάτς, με καλό ρυθμό. Ο Μάριος Σπύρου ήταν αυτός ο οποίος, βασικά ο Μιχάλης Εξαδάκτελος ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε το σκορ στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης για τον Κλεάνθη για να κάνει το 1-1 ο Σπύρου στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γιώργος Ζαφυρόπουλος στο 43ο λεπτό έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Κλεάνθη, ενώ ο Χρήστος Δρόσος στον ντεμπούτο του με την φανέλα της αναγέννησης σκόραρε, κάνοντας το 2-2 στο 79. Ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν πως θα πάει έτσι, θα μείνει έτσι, θα μείνει στην ισοπαλία. Ωστόσο, ο Κλεάνθης κατάφερε να κερδίσει πέναλτι στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Ωστόσο, ο Ζαχαρίας Ήλιος έπεσε σωστά στην δεξιά του γωνία και απομάκρυνε την εκτέλεση πέναλτι του Κριεζή, χαρίζοντας έτσι την ισοπαλία στην ομάδα της αναγέννησης. Ο Ζαχαρίας Ήλιος, ο οποίος συνεχίζει την καλή του παράδοση στις αποκρούσεις πέναλτι. Πέρσι κατάφερε να αποκρούσει ένα πέναλτι του Αστέρα Παστίδας και δύο πέναλτι του Γιάλισσου. Τρία πέναλτι δηλαδή έπιασε πέρσι και ξεκινάμε πιασμένο με σωτήρια επέμβαση και φέτος.

Πάντα αυτή η περίοδος για εμάς είναι μια περίοδος που οργανωνόμαστε, είναι η αλήθεια, λιγάκι καλύτερα για το χειμώνα. Δηλαδή, εμάς τώρα, εμείς εδώ στο γραφείο, μέχρι και σήμερα ήταν ένα χούρι, ήταν η αλήθεια. Το φτιάξαμε σήμερα, οργανωθήκαμε και νομίζω ότι τώρα όσο περνάει ο καιρός θα οργανωνόμαστε και ακόμη περισσότερο. Ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, στο φθινόπωρο είμαστε πιο οργανωμένοι, τόσο στο σπίτι όσο και στην καθημερινότητά μας, νομίζω σε σχέση με το τι συμβαίνει στην καλοκαιρινή μας περίοδο. Τώρα ανοίγει και το νέο κατάστημα Pepco. Στις 30 του μήνα οι φθινοπορεινές μας αγορές θα μπουν ακόμη περισσότερο σε τάξη. Εκεί θα βρούμε είδη σπιτιού και διακόσμησης, είδη ένδυσης και υπόδησης, αλλά και παιχνίδια, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. Το καλύτερο, την ημέρα του opening, όσοι βρεθούμε εκεί, θα φύγουμε με δώρο επιταγές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο νέο κατάστημα Pepco και στη Ρόδο, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Λίντλ. Ωραία, καλό να είναι να είμαστε και εκεί στο opening και να πάρουμε τις δώρο επιταγές μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να μπει κάποιος στο κατάστημα αυτό και να μην ψωνίσει με τόσα πολλά πράγματα που θα έχει. Ειδικότερα για εμάς που είμαστε, είτε θέλουμε να φτιάξουμε τον χώρο μας, είτε είμαστε γονείς, έχουμε παιδιά. Οπότε μια χαρά. Μια χαρά. 30 του Σεπτέμβρη. Είπαμε νέο κατάστημα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίντου, δίπλα στα Λίντλ. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, για να το κλείσουμε επειδή ρωτούν και οι φίλοι, να πούμε ότι μένει ένα παιχνίδι ακόμη. Μένει ένα παιχνίδι αυτό ανάμεσα σε Ποσειδώνα Καρπάθου και Δόξα Καρδάμενας για να πέσει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής. Και επίσης αύριο θα γνωρίσουμε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Ξέρω πάντως πως κατά πάσα πιθανότητα το Αναγέννηση Σφενδιού Πάνθυρες θα γίνει Κυριακή βράδυ, Κυριακή στις 9.30.

λοιπόν, πριν πάμε να δούμε το πρόγραμμα της ΕΚΑΣΔ, να πούμε λιγάκι ότι ο Ιπποκράτης έχει ανακοινώσει πως θα γίνει ένα τουρνουά στη μνήμη της Χριστίνας Κωνσταντίνου, τουρνουά γυναικών στη μνήμη της Χριστίνας Κωνσταντίνου. Στις 14 και 15 Νοεμβρίου θα γίνει αυτό το τουρνουά. Το μπάσκετ μας ενώνει, η μνήμη μας κρατά κοντά. Στις 14 και 15 Νοεμβρίου λοιπόν ο Ιπποκράτης διοργανώνει στην ΚΟ ένα ξεχωριστό διήμερο μπάσκετ αφιερωμένο στη μνήμη της Χριστίνας Κωνσταντίνου. Παράλληλα η διάθεση των λαχνών της Μεγάλης Λαχιοβόρου παρατείνεται, ενώ η κλήρωση μεταφέρεται και θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Το Σάββατο στις 6.30 στο κλειστό γυμναστήριο του Ημιτού θα παίξουν οι παίδες του Έσπερου κόντρα στον Ναόμι Κόνου για το τουρνουά Τζένα Stars. Ο Έσπερος, ο οποίος είχε κερδίσει, αν θυμάστε, στον τελικό τον Διαγόρα, και είναι η ομάδα η οποία προκρίθηκε στον Τζένα Stars, όπως και ο Διαγόρας είναι η ομάδα η οποία προκρίθηκε στο Rising Star. Σε περίπτωση νίκης, ο Έσπερος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 2 στο ίδιο γήπεδο την Αθλητική Λέσχη Μυτιλίνης. Και αν κάνει το 2-2, τότε θα παίξει την Δευτέρα στην έδρα της ΑΕΚ με την Ένωση. 6.30 λοιπόν, Ναόμι Κόνου Έσπερος, το Σάββατο. Κυριακή στις 2, Αθλητική Λέσχη Μυτιλίνης, ο νικητής ο οποίος θα προκύψει. Και την Δευτέρα, η ομάδα η οποία θα καταφέρει να περάσει από αυτή την τετράδα ομάδων θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στις 3. Θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, από όσο ξέρω. Πολύ πιθανότατα να έχουμε αυτές τις μέρες μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι και την, όχι την Παρασκευή, μέχρι και την Πέμπτη λογικά θα το έχουμε το link στο site της Ομοσπονδίας, οπότε θα μπορούμε και εμείς να το δούμε το παιχνίδι όπως και εσείς.

Λέγαμε πριν για την Ένωση, αλλά δεν είπαμε κάτι αρκετά σημαντικό που έχει να κάνει με την σχολή προπονητών UEFA-SE, κάτι το οποίο το ψάχνουν πολύ καιρό οι άνθρωποι της Ένωσης. Είναι με μεγάλη επιτυχία το ότι έρχεται για ακόμη μια φορά στα 12. Ανακοινώνεται λοιπόν η λειτουργία νέα σχολή προπονητών κατηγορία UEFA-SE για την πρώτη φάση στην ΕΠΣΟ Δεκανήσου από 16 έως και 21 Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερούμενοι μπορούν να επιβάλλουν την εγγραφή τους στην ειδική πλατφόρμα, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία, να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα όνομα, επώνυμο, αίτηση συμμετοχής στη σχολή UEFA σε πρώτη φάση ΕΠΣΟ Δεκανήσου, στην διεύθυνση proponites@epo.gr μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Μετά τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών, με την λήξη της προθεσμίας, θα ενημερωθούν οι υποψήφοι προπονητές με προσωπικό mail για την έκβαση της αίτησής τους. Να πούμε ότι είμαστε εν αναμονή και της κλήρωσης των γυναικών. Το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας θα περιλαμβάνει φέτος 63 ομάδες, αριθμό ρεκόρ για την κατηγορία της ΓΑΜΑ Εθνικής Γυναικών. Οι ομάδες της Δωδεκανήσου είναι ο Σταύρος Καλυφθίνου και ο Φιλίνος, οι οποίες θα πάρουν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα. Η κλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου με διαχωρισμό των ομάδων σε 8 ομίλους. Η πρώτη σέντρα της νέας αγωνιστικής περίοδου είναι προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια και στον Σταύρο Καλυθιούν και στον Φιλίνο για να είναι οι ομάδες πιο έτοιμες, πιο οργανωμένες και πιο ανταγωνιστικές, νομίζω, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αύριο λοιπόν είναι η κλήρωση, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 11. Δεν νομίζω να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Δεν βλέπω κάτι τουλάχιστον για το αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Θα το ψάξω να το βρω μέχρι να κλείσουμε, αν υπάρχει δυνατότητα να το δούμε και τηλεοπτικά. Για να ξεκινήσει στις αρχές του Οκτώβρη το πρωτάθλημα και επίσημα. Ωραία, αυτά. Για την ΓΑΜΑ Εθνική που ρωτάτε, ναι, θα το ξαναπούμε το πρόγραμμα για την ΓΑΜΑ Εθνική των Ανδρών. Να δούμε που παίζουν οι ομάδες μας, λέγαμε και το είπαμε και χθες, αλλά ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε αφού είστε καθοδόν. Δημήτρη και Κώστα, θα σας το πω εγώ, θα σας το πω τώρα βασικά. Λοιπόν, έχουμε Κυριακή στις 3 Αμφιάλη Άλισσος, στις 4 Προοδευτική Δοξαβύρωνος, Παόρουφ Εθνικός Πειραιά, στα Αφάντου Αέρα Αφάντου Ιωνικός, την Κυριακή στις 4. Και Διαγόρας Απόλλωνα Σμύρνη στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Επίσης στις 4 εκτός έδρας παίζει ο Απόλλων Καλυφθιών κόντρα στο Εγάλαιο, επίσης την Κυριακή στις 4.

Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα της ΕΚΑΣ. Ένα πρόγραμμα πιο φτωχό είναι η αλήθεια σε σχέση με την πρεμιέρα, και αυτό γιατί και ο Διαγόρας, όπως είπαμε, και ο Έσπερος θα ταξιδέψουν εκτός για το Rising Star ο ένας, για τον Τζένα Star ο άλλος. Για τον Έσπερο σας τα είπα, να πούμε και για τον Διαγόρα. Στο κλειστό γυμναστήριο της Δραπετσόνας θα παίξει την Παρασκευή ο Διαγόρας κόντρα στον Περιστεριών Ατίνου για τον τουρνουά Rising Star. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε 9.30 στο κλειστό γυμναστήριο της Δραπετσόνας. Ο Γυριός, εφόσον προκριθεί, θα παίξει το Σάββατο με τον Φόβρον Τάδο Χίου. Αν κάνει το 2-2 θα αντιμετωπίσει η Αθηναϊκή ομάδα. Θυμίζω ότι ο Διαγόρας κέρδισε το τουρνουά Rising Star στα 12, κέρδισε τον Κολοσσό και τον Έσπερο και πήρε την πρώτη θέση. Θέλει να συνεχίσει όσο μπορεί περισσότερο στο τουρνουά το οποίο διοργανώνει η ΟΚ. Βλέπω για τις διαδικτυακές μεταδόσεις που μου λέτε. Στις διαδικτυακές μεταδόσεις που έχει αναρτήσει η Ομοσπονδία, είναι παιχνίδια κυπέλου αυτά. Πορεία προς το Final Four του UNICEF Trophy του κυπέλου Ελλάδος. Είναι παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν αύριο και μεθαύριο. Δεν είναι τα παιχνίδια των δικών μας ομάδων σε ό,τι αφορά τον Τζένα Stars και το Rising Star. Πολύ πιθανόν όμως ότι θα τα δούμε και αυτά. Θα τα δούμε τηλεοπτικά. Θα το τσεκάρω αν υπάρχει ήδη στο κανάλι της Ομοσπονδίας και θα σας πω. Αλλιώς υπομονή. Θυμίζω για την Πέμπτη στις 9 και 4 θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε Έσπερο και Ιπποκράτη για το 24/9, τώρα μεθαύριο δηλαδή, για το Women Rising Star Under 16.

Ναι, δεν βλέπω ακόμη κάτι αναρτημένο. Είναι η αλήθεια ότι αφορά στο κανάλι της Ομοσπονδίας. Προφανώς από το κανάλι που έχει δημιουργηθεί για τα Rising Star και για τα Antenna Star θα γίνει η μετάδοση. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν είναι διαθέσιμο, οπότε πρέπει να περιμένουμε. Φαντάζομαι πάντως ότι θα τα δούμε. Θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το πρόγραμμα της ΕΚΑΣ. Είπαμε με παιχνίδια, με λιγότερα παιχνίδια λόγω των ομάδων οι οποίες δεν θα παίξουν. Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις της πρεμιέρας εκτός από το παιδικό Έσπερος Ακαδημία Καλύμνου, αφού η ομάδα της η δική μας η ομάδα θα ταξιδέψει στην Αθήνα. Για πρώτη φορά ορίστηκε παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο του Ζυπαρίου, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του με την αναμέτρηση των κορασίδων ΑΕ Δικαίου Ιπποκράτη την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου. Τετάρτη 1 του Οκτώβρη λοιπόν θα γίνει το παιχνίδι. Το πρώτο μάτς το οποίο θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο στο Ζυπάρι. Σάββατο 1 το μεσημέρι, Elite Academy Ρωδίων Άθλησης 1 για τους παιδες. Στις 3 Κολοσσός Ρόδου 1 η Άλυσος επίσης για τους παιδες. Και στις 5 Elite Academy η Άλυσος για τις κορασίδες. Στις 6 A1 Αφάντου Ρωδίων Άθλησης 2 για τους παιδες. Και στις 6 επίσης στην Λίνδο, Κλειόβουλος Λίνδου Πίγασος Κρεμαστής για τις κορασίδες. 5 παιχνίδια το Σάββατο και τα 5 στην Ρόδο. Την Κυριακή έχουμε στις 11 το Ακαδημία ΕΑΚΑ για τις κορασίδες στην Κάλυμνο. Στις 2 το μεσημέρι θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε Φίβο και ΕΑΚΑ για τους παιδες. Ενώ στις 4.30 έχει οριστεί το παιχνίδι ανάμεσα σε Ιπποκράτη και Πανιόνιο Λέρου για τους παιδες επίσης στο κλειστό γυμναστήριο Κωδημήτρης Παπούλης. Την Δευτέρα στις 9 θα γίνει το παιχνίδι Διαγόρας Κάμηρος, Αιγαίος Κάμηρος, στις 9 το βράδυ στην Τέντα για το παιδικό πρωτάθλημα. Την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη στις 5.30 το παιχνίδι ανάμεσα σε Διαγόρα και Κόλοσσο Ρόδου για τους κορασίδες. Και την 5η 1 του Οκτώβρη το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕ Δικαίου και Ιπποκράτη για το πρωτάθλημα των κορασίδων επίσης.

Δεν είπαμε καθόλου για την εθνική. Δεν είπαμε καθόλου για την εθνική, η οποία μπαίνει στους αγώνες για το Nations League, έχοντας παιχνίδια τα οποία ξεκινούν αρχικά εκτός έδρας, με την Σερβία στις 24 του μήνα και με την Γερμανία στις 27 του μήνα. Στη συνέχεια η ομάδα μας, η εθνική μας, θα υποδεχτεί την Ολλανδία την 1η του Οκτώβρη και την Γερμανία στις 4 του Οκτώβρη, χωρίς Ρωτά και Μπακασέτα η εθνική, σε αυτή την τετράδα των αγώνων. Μεγάλο διάστημα είναι η αλήθεια διακοπής λόγω των εθνικών. Βλαχοδήμος, Μανδάς και Ντζολάκης είναι οι τερματοφύλακες τους οποίους έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος και Τσιμίκας η αμυντική, Ανδρούτσος, Ζαφίρης, Τριαντής, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας και Κιζηρίδης η μέση, και Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέη και Κοστούλας η επιθετική. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρω ποιος θα μείνει πρώτος έξω σε ό,τι έχει να κάνει με τους επιθετικούς. Είναι σε full δράση, σε full επίπεδο, σε τρομερό επίπεδο, στο κόκκινα είναι και ο Παυλίδης και ο Δουβίκας και ο Τετέ και ο Κοστούλας. Σε εξαιρετική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Λίγο πιο πίσω νομίζω ότι είναι ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους άλλους. Ο προπονητής εθνικής είπε ότι είναι ενδιαφέροντα τα παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και είναι μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα μάτς που έχουμε μπροστά μας, τα 6 παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα θα δούμε και πού βρισκόμαστε σε εθνική, με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και στην επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες με ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια. Για την μεγαλύτερη διακοπή είπε πως είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι, όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στη συνέχεια, τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πολύ τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε ιδιαίτερες προετοιμασίες. Για την επιστροφή της εθνικής στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι πάντα αυτή η εθνική έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα και στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα δύο παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στην προσπάθεια σε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια όπως είναι αυτά με την Ολλανδία και την Γερμανία. Πραγματοποιήθηκε αγιασμός, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο πριν την έναρξη των υποχρεώσεων. Ο πατέρας Παντελεήμων Αναστασιάδης ανέλαβε τον... Συγγνώμη παιδιά, τώρα Αναστασιάδης, ο πατέρας που ανέλαβε τον αγιασμό. Καταλαβαίνετε τώρα όσοι ξέρετε ιστορίες με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Ενώ προσέφερε την εικόνα της Παναγίας του Νικοποιού. Μάλιστα έκανε την ευχή να οδηγήσει την Γαλανόλευκη σε πολλές νίκες. 10 παρατέταρτο την Πέμπτη, εκτός έδρας, κάνει πρεμιέρα στην League A του Nations League η εθνική μας αντιμετωπίζοντας την Σερβία εκτός έδρας.

το φίλο του Δημήτρη που ρωτάει για το πρόγραμμα του Nations League την Πέμπτη. Την Πέμπτη έχει σε ό,τι αφορά τον όμιλο, τον πρώτο όμιλο, γιατί είναι σε κατηγορίες οι ομάδες. Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία και Σερβία, Ελλάδα. 10 παρατέταρτο το παιχνίδι. Την ίδια ώρα είναι όλα τα μάτς. Το Αυστρία, Ισραήλ, συγγνώμη, και το Κόσοβο, Ιρλανδία είναι για τον δεύτερο όμιλο. Και για τον τέταρτο είναι το Ανδόρα, Μάλτα στις 7 και το Λιχτενστάιν, Λιθουανία στις 10 παρατέταρτο. Επίσης, αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν την Πέμπτη. Την Πέμπτη νομίζω ότι έχουμε δράση, αν δεν κάνω κάποιο τρομακτικό λάθος, και για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Θα το δω και θα σας πω σε λιγάκι. Νομίζω πάντως ότι την Πέμπτη έχουμε παιχνίδια. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα, ναι, σωστό, καλά θυμάμαι. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα λοιπόν την Πέμπτη με Παναθηναϊκό Παρί στις 9 και 4 και με Μπασκόνια Ολυμπιακός 9 και μισή. Καλημέρα για όλους τους φίλους του αθλητισμού και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εθνική, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Θα τα πούμε και την Πέμπτη τα παιχνίδια. Έχει πάντως ενδιαφέρον το που ξεκινούν οι ομάδες μας. Παναθηναϊκός Παρί και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Ντουμπάι Ρεάλ, Χάπο Ελ Τελαβίβ, Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας, Ζαλγκύρης, Μπαρσελόνα, Ανατολού Εφές και Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελαβίβ. Είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν την Πέμπτη. Ενώ έχει παιχνίδια και την Παρασκευή, Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρ Βίρτους Μπολόνια και Παρτίζαν Μιλάνο. Ωραία, ωραία. Ξεκινούν όλοι οι παιδιά σιγά σιγά. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε ένα τρομερά δύσκολο πρόγραμμα όπως έχουν πια τα τελευταία χρόνια οι ομάδες, με παιχνίδια συνεχόμενα σε Ευρωλίγκα, σε πρωτάθλημα. Υπάρχει και το Super Cup, το οποίο θα γίνει στο Περιστέρι τελικά.

Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Δεν συζητήσαμε καθόλου για το The Cup of Rhodes Knights, το οποίο και αυτό έγινε γνωστό, οπότε θα γίνει, όπως και άλλα τουρνουά τα οποία θα γίνουν σε ό,τι αφορά τις ακαδημίες, με την συμμετοχή και το 2027 από σημαντικούς συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Θα διεξαχθεί από τις 5 έως και τις 7 Μαΐου το τουρνουά αυτό που διεξάγεται από τους υπότες της Παλιάς Πόλης. Περισσότερα γι' αυτό αλλά και για τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice 99,5 για να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι.

0: Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
4: Ο Νίκος Μπογιόπουλος, από εμάς, τον Νίκο Στραβελάκη και μένα. Ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι και όλες καλά.
5: Υπομονή στους δρόμους, επειδή είχε ψηλό βροχο πριν, είναι βραγμένοι δρόμοι. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Υπομονή και προειδοποιώ, θα βρέχει και αύριο. Γεια σας, καλό απόγευμα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα σε δρόμους του Λεκανοπεδίου. Στο Κεραμικό έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου, καθώς το οδόστρωμα έχει υποστεί καθίζηση από τη βροχόπτωση. Ενώ νωρίτερα έκλεισε και η Βουλιαγμένη στο Ελληνικό λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε γέφυρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα κυρίως σε Πάτρα, Ιωάννινα, Κέρκυρα και Τρίκαλα. Νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αύριο το πρωί σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον και κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες θανάτου πυροσβέστη που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών στο Φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Νέα κατάθεση έδωσε στον ανακριτή η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Για πρώτη φορά η πλατφόρμα MedWatch δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων σε πραγματικό χρόνο, τόνισε στον σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χρειάζεται ισχυρός και ανεξάρτητος μηχανισμός επιθεώρησης, είπε στον Real FM ο αρμόδιος τομεάρχης της Ελλάς Σπύρος Δρίτσας. Επανεκκινεί η Σαουδική Αραβία τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης προκειμένου να αρχίσουν οι εξαγωγές πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα, αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Μείωση ή και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα, ζήτησε μιλώντας στον σταθμό μας η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ,
8: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο 37χρονος Σουηδός διαιτητής Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σερβία την Πέμπτη στο Βελιγράδι για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
12: Έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Θήλωνος 69 Πειραιάς.
5: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλησπέρα σας. Εκ του κέντρου επικοινωνίας μονάδος Κασίμη Μπογδάνου.
7: Και Χριστοδούλου.
6: Επιτρέψτε μας μία μικρή ιστορική σημείωση. Ενίδησαν σήμερα. Την οποία ιδιαίτερο σημαντική κρίνουμε. Πατριώτες και πατριώτισες, σαν σήμερα, το 1944, κυματίζει η περήφανη, η αιματοβαμμένη γαλανόλευκη, στο Δημαρχείο του Ρίμινη. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό? Πρώτον, διότι πραγματώνεται η προφητεία που λέει θα μπούμε στη Ρώμη. Δεν μπήκαμε στη Ρώμη.
7: Μπήκαμε στο Ρίμινη.
6: Μπήκαμε στο Ρίμινη. Αυτά τα θρασίμια, τα Ιταμά, οι Ιταλοί του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, κατάλαβαν ότι οι Έλληνες δεν αστειευόμαστε. Μαζί με κάτι Καναδούς και Νεοζηλανδούς, η τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει σήμερα το Ρίμινι. Και το καταλαμβάνει από ποιον? Αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό. Το καταλαμβάνει από τη Βέρμαχτ. Από τους Ναζί, από τον Γερμανικό στρατό, από τους SS. Τους οποίους και χώνει στην άμμο. Η τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία με επικεφαλής τον θρασίβουλο Τσακαλώτο. Οι ελεύθερες ελληνικές. Σαν σήμερα κυματίζει για πρώτη μέρα η Γαλανόλευκη, σαν χθες έγινε η κατάληψη από τη δηλοχία που μπήκε αφού είχαμε πάρει το αεροδρόμιο. Αυτό για να θυμόμαστε ότι οι ελεύθερες ελληνικές δυνάμεις τον εισβολέα τον κυνήγησαν, τον πολέμησαν και τον κατενίκησαν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη που τους ανετέθη. Ακολούθως βεβαίως, μας λέει και ο Γιώργος Σεφέρης, επανήλθε η τρίτη ΟΤ στην Ελλάδα και κράτησε την Αθήνα ελεύθερη από τους κομμουνιστάς κατά τα Δεκεμβριάνα. Αλλά αυτό είναι στην πορεία. Σαν σήμερα παίρνουμε από το Ρίμινι, από τους SS, από τους Ναζί, από τους Γερμαναράδες. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, 23 Σεπτεμβρίου, πάμε με την Στεφανία Κασίμη και μια μέρα βροχερή.

0: Have you ever seen the rain από Creedence Clearwater Revival. Τι κομψή που είσαι σήμερα.
1: Ιδέες.
0: Πάντα είσαι, αλλά σήμερα.
1: Είμαι κομψή και είπα να μην μιλάω σήμερα.
0: Θα γίνω κι εγώ κομψός τώρα.
1: Τι ακούμε.
0: Ακούμε Creedence Clearwater Revival, είναι ο John Fogerty και τα αδέρφια του. Από τις πλέον καθαρόαιμες και, πώς να το πω, αυθεντικές αμερικάνικες rock bands της δεκαετίας του 60, του 70, μετά και του 80. Εδώ ακούμε ένα κομμάτι από το 65.
1: 65? Άλλα μου υποσχέθηκες πάντως.
0: Τι σου υποσχέθηκα?
1: Ότι αλλάζει ο καιρός.
0: Αλλάζει ο καιρός. Have you ever seen the rain?
1: Λέει ναι, το κομμάτι. Θα φτάσουμε τα Χριστούγεννα.
0: Γι' αυτό το έβαλα.

0: κομμάτι μπήκε λόγω βροχής.
1: Λόγω βροχής. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο απότομη σήμερα η αλλαγή και έχει πέσει και αρκετά η θερμοκρασία. Και υπάρχουν και. Δηλαδή το πρωί, όταν βγήκε κάποιος από το σπίτι του, ενδεχομένως να είχε.
0: Νιώθεις χουχουλιάρικα.
1: Όχι ακόμα. Για μένα είναι πολύ ζέστη αυτό.
0: Ο Σοκράτης.
1: Ο Σοκράτης λείπει.
0: Τζάκι παίζει.
1: Τζάκι παίζει, αλλά βαριέμαι να τα ανάψω.
0: Okay.
1: Είμαι πολύ ρομαντική, όπως βλέπεις.
0: Σκέπτεσαι κάστανα, κοκκινοκρασί.
1: Όχι, δεν τρώω κάστανα. Κοκκινοκρασί πίνω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και πόσες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα υπολόγισες?
1: Δεν ξέρω. Τώρα δεν έχω καλή διάθεση σήμερα, μάλλον, γιατί δεν πετράω ποτέ τις ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Σε αρέσει τα Χριστούγεννα, ε? Κάτσε να στις φτιάξω.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν στολίζω χριστουγεννιάτικο δέντρο.
0: Αλήθεια λες τώρα. Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Φέτος το καταλαβαίνω, θα βρεθούμε ενώπιον εκβιαστικών διλημάτων.
1: Όπως?
0: Ή θα ζεσταίνεσαι τα Χριστούγεννα ή θα έχεις στολισμένα. Και τα δύο δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Δεν βλέπεις. Για παράδειγμα, από πέρυσι δεν
1: έχεις. Λόγω κόστους.
0: Ναι, ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
1: Τα λαμπάκια.
0: Ναι, παρά το γεγονός ότι είναι LED και υποτίθεται δεν γίνεται.
1: Έχεις δίκιο, αλλά δεν το προσέχω γιατί. Δεν στολίζω. Άκου τώρα τι έχει γίνει με το στόλισμα. Εγώ σταμάτησα να στολίζω. Ναι. Τώρα πέρα από την πλάκα. Δεν είναι ότι μου αρέσει τα Χριστούγεννα προφανώς. Okay. Σταμάτησα να στολίζω το 2017. Όταν πήρα την Ανούκα. Όταν η Ανούκα μπήκε στο σπίτι μου. Η Ανούκα είναι η γάτα μου.
0: Okay.
1: Τότε λοιπόν, ήμουν στο παλιό σπίτι. Έκανα την πρώτη απόπειρα να στολίσω. Σιγά σιγά. Την πρώτη μέρα έβαλα το δέντρο.
0: Ναι.
1: Χωρίς τα λαμπάκια. Γύρισα σπίτι και βρήκα τη γάτα στην κορυφή του δέντρου. Λέω εντάξει, θα τη δώσω μια ευκαιρία ακόμα άλλη μια μέρα. Τη δεύτερη μέρα έβαλα τα λαμπάκια. Γυρνώντας σπίτι, πριβάλλω τα στολίδια.
0: Ναι.
1: Τη βρήκα μαζί τα μισά λαμπάκια κάτω και τη γάτα πάλι στην κορυφή.
0: Οκ. Okay.
1: Οπότε.
0: Να βάλεις τη γάτα σε ένα άλλο δωμάτιο και
1: δεν
0: το δέντρο
1: γίνεται,
0: σε ένα
1: εσύ, αυτό
0: άλλο
1: τι θα
0: δωμάτιο.
1: Γίνει τώρα. Η γάτα είναι ελεύθερο πουλί. Πάει παντού. Δεν μπορώ να εγκλωβίσω τη γάτα μου. Και κάπως έτσι άρχισα να στολίσω μικρά πράγματα, άλλα πράγματα. Πάντως όχι δέντρο. Στόλισα μια φορά, έβρισκα κάτω τα στολίδια, μετά βαρέθηκα.
0: Δηλαδή, a cat bullied you away from celebrating Christmas. Για να το βάλω
1: εντάξει, αυτό
0: σε
1: δεν
0: τίτλο
1: είναι
0: πολίτικο.
1: Cat, είναι η αγάπη μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, επειδή την αγαπάω πάρα πολύ, ναι, θυσιάζω ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο για τη γάτα.
0: Πες ότι έρχεται ο Σοκράτης και σου λέει η Νανούκα ή εγώ. Εγώ θέλω δέντρο, η Νανούκα
1: μια
0: δεν
1: θέλει. Μια φορά του είπα αυτό το πράγμα, να ξέρεις, για πλάκα. Του λέω, κοιτάξτε, να σου πω, δεν γίνεται. Αλλά η γάτα καταστρέφει τον καναπέ. Μάλλον θα φύγει. Και μου λέει, έχεις δίκιο. Και όταν του το ξαναείπα πιο σοβαρά, πλάκα έκανα εγώ προφανώς, μου είπε, πρώτα θα φύγεις εσύ και μετά αυτή από το σπίτι.

0: Όταν έρχεται το γατουλίνο και κουνιάζει πάνω σου και όλα αυτά. Μην κάνει έτσι.
1: Εγώ το κάνω με το σκύλο αυτό.
0: Εντάξει.
1: Βιντεάκι σου.
0: Αυτό. Ναι, βεβαίω να μου δείξει. Γι' αυτό σου λέω τώρα για καμιά φορά αξίζει να κάνει θυσίε.
1: Χουρ στη μιλούμε.
0: Ωραία, τι ωραία. Αυτό. Έτσι και τα. Μπράβο. Αξίζουν οι θυσίε και αυτά τα ζωάκια. Εγώ δεν μπορώ να τη βγάζω βόλτα όπω καταλαβαίνει τη γάτα, δεν την έχω μάθει από μικρή, όσο την έβγαζα.
1: Ναι, εγώ θα επιμείνω ότι τα σκυλιά είναι ζώα, τα γατιά είναι ζώα,
0: ναι.
1: Ότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι.
0: Συμφωνώ, εντάξει.
1: Ότι we love them to bits, που λένε και στην ορεινή Νάξο, τα λατρεύουμε, τα υπεραγαπάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά μην μπλεκόμαστε.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: παιδί μου, δεν μπλεκόμαστε.
1: Άλλη προτεραιότητα ο άνθρωπος.
0: Προφανώς, εννοείται. Και κάνουμε και λίγο πλάκα σε όλο αυτό.
1: Ο σκύλος.
0: Λοιπόν,
1: το κάνουμε πλάκα. Άκου λοιπόν τι γίνεται. Προχθές η Μιλού.
0: Η Μιλού, ο σκύλος, ναι.
1: Ελπίζω να μας συμπαθούν οι καλοί ακροατές που δεν έχουμε πιάσει ζητήματα επικαιρότητας και απλά τα λέμε.
0: Θα πιάσουμε, ναι.
1: Επειδή προλάβαμε να τα πούμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί εγώ έστεινα εκπομπή και εσύ έστεινες site.
0: Ναι.
1: Προχθές λοιπόν το βράδυ η Μιλού έχει αλλάξει λίγο το πρόγραμμά της, επειδή κοιμόμαστε νωρίτερα. Δεν τη βγάζουμε έξω για να κάνει αυτά που να κάνει. Και μπερδεύεται το σκυλί και μα το κάνει στο παρκέ. Τι να κάνω, τι να κάνω. Την έχω πιάσει εκείνη την ώρα, τη βγάζω έξω και καλά για να την τιμωρήσω. Αλλιώς δηλαδή μένει μέσα, ότι τώρα θα μείνεις έξω.
0: Ωραία.
1: Που το έκανες αυτό. Και συγχρόνως στέλνω στο AI να δω. Λέω, είναι το να βγάλεις το σκύλο έξω μία καλή, όπως το λένε, τιμωρία, άμα σου κάνει
0: ναι, ναι, ναι,
1: την ανάγκη
0: ναι, ναι.
1: Στο
0: τη ζημιά.
1: Και αρχίζει και μου λέει διάφορα, ξέρω εγώ, το AI, προφανώς επηρεασμένο από το πνεύμα της εποχής.
0: Ναι.
1: Μην τύχει και μαλώσεις καν τον σκύλο. Μην του κάνεις έτσι του σκύλου, θα πάθει τραύματα. Οπότε λέω και εγώ θα το δουλέψω το AI.
0: Ναι.
1: Του λέω εντάξει, κοίτα με έπεισες, θα του κάνω ευθανασία. Σταυρό, μου κάνω, περίμενε. I'm going to put her down. Τα γράφει και στα αγγλικά.
0: Για ποιο λόγο, παιδί, μιλάς στο AI στα αγγλικά, για εξάσκηση.
1: Μία από τις γλώσσες εργασίες μου είναι τα αγγλικά.
0: Λόγω
1: το εξωτερικό, τα άρθρα. Οπότε μου έχει μείνει. Έτσι. Είμαι πιο εξοικειωμένος, ας πούμε.
0: Ωραία. Ας μιλάμε και εγώ, δεν τρέχει τίποτα.
1: Not a problem.
0: Οκ. Όχι, περίμενε. Πρέπει να βρούμε τι έχει γίνει με το AI.
1: Περίμενε. Πρέπει να σου βρω εδώ πέρα το.
0: Γενικά το AI, αν το παραπλανείς πάντως, σου πει ψέματα. Πρόσεχε.
1: Λοιπόν.
0: Τι του είπες λοιπόν του AI.
1: YouTube.
0: Ναι.
1: Top countries. Όχι, εδώ πέρα. Προσπαθώ να βρω και ποιο AI από όλα ήταν.
0: Ωραία, εντάξει. Μέχρι να βρεις το.
1: Ναι, κάνει εσύ τώρα. Δεν κάνει μια εκπομπή εδώ πέρα.
0: Όχι.
1: Και εγώ θα ψάξω το AI. Να.
0: Σε σχέση με το σκύλο πάντα μιλάς.
1: Σε σχέση πάντα με το σκύλο.
0: Ωραία.
1: AI mode.
0: Οι γατούλες, πάντως να ξέρεις, είναι και αυτές έχουν τις ίδιες ευαισθησίες με τα σκυλάκια. Και τώρα που πεις για την ανάγκη τους, μια φορά εγώ που τις είχα κλείσει, γιατί τις έχω την άμμο στο μπαλκόνι, οπότε τις την είχα κλείσει και έκανε την ανάγκη ακριβώς δίπλα από την λεκάνη της τουαλέτας. Είδες το ζωάκι.
1: Λοιπόν.
0: Πες.
1: Να το. Λοιπόν. Is leaving a dog outside for the night that otherwise.
0: Ναι.
1: Περίμενε εδώ πέρα. Sleeps inside. Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Περίμενε και του λέω σε κάποια στιγμή.
0: Ευθανασία, να το. Του έκανε ευθανασία, ναι.
1: Euthanasia it is.
0: Ναι, αυτή η πληροφορία. Κάτσε, βρε, μην μου το αλλάζεις. Λοιπόν. Ότι του έκανες ευθανασία.
1: Όχι,
0: είναι,
1: όχι, του έκανα.
0: Ναι, ευθανασία είναι καλύτερη. Τώρα το βλέπω τη μετάφραση.
1: Κάτσε, περίμενε,
0: ναι.
1: Επειδή τώρα μπορεί να μπει
0: είναι
1: κανείς στην ακρόαση.
0: Είναι καλύτερη η ευθανασία στο σκύλο.
1: Περίμενε. Και δεν πρέπει να γίνει παρεξήγηση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κάνω πλάκα στο AI που τον ρώτησα. Τι να κάνω με το σκυλί μου που τα έκανε στο παρκέ.
0: Ναι.
1: Και άρχισε να μου λέει ότι πρέπει να του δείξει ψυχική συμπαράσταση, να το χαϊδεύει, να του κάνει την κουτί. Ναι, και να το πα σε σκυλοψυχολόγο. Του λέει εντάξει, με πεισέ, θα του κάνω ευθανασία. Για να κάνω πλάκα στο AI.
0: Ναι. Και λέει AI ότι η ευθανασία δεν είναι ο κατάλληλο η ανθρώπινη λύση για την εκπαίδευση. Για να λύσει ένα θέμα που έχει να κάνει με την εκπαίδευση.
1: Παραλυρεί το AI.
0: Ναι,
1: έχει πάθει τσότσο το AI. Νομίζει ότι θα σκοτώσω το σκυλί.
0: Ότι η κτηνία του γενικά.
1: Όχι, λέει.
0: Αρνούνται την ευθανασία σε ένα υγιές σκύλο για προβλήματα συμπεριφοράς όπως ατυχήματα μέσα στο σπίτι. Έχει πάθει ό,τι κοκομπλόκο το AI.
1: Έχει πάθει τσότσο το AI ότι θα σκοτώσω το σκυλί επειδή τα έκανε στο σαλόνι. Μα δεν γίνονται αυτά, ξέρω.
0: Και σου λέω όμως τι να κάνεις πραγματικά. Για άμεσες κινήσεις κάνε αυτό. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Καλά.
0: Το γλυκούλι.
1: Ναι, μωρέ.
0: Walk away. Φύγε μακριά και μην αλληλεπιδράς με το σκυλί. Είσαι επικίνδυνο, σου λέει. Λοιπόν,
1: έχω επικίνδυνο χιούμορ, αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: και όλοι δεν καταλαβαίνουν πάντα ότι είναι χιούμορ.
0: Επειδή λέγαμε, ξεκινήσαμε νωρίτερα να μιλάμε για τον καιρό, όντως έχουμε βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Υπάρχει και έκτακτο δελτίο και επικαιροποιημένο από την ΕΜΗ. Στο επίκεντρο κυρίως βρίσκονται Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Χαλκιδική, έβρεξε και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Και στην Κέρκυρα και στην Πάτρα επίσης. Έχει λέει πάνω από 25.000 κεραυνούς. Σε πορτοκαλί είναι 4 περιοχές Θεσσαλίας, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Και επίσης στην Ηλιούπολη σημειώθηκε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό την ώρα που η Αττική βρισκόταν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Και είχε κεραυνούς, μια γυναίκα υπέστη ανακοπή γιατί φοβήθηκε τον κρότο ενός κεραυνού, διευθύντρια γυμνασίου.
1: Δεν την έχω παρακολουθήσει, ανακοπή και κατέληξε η γυναίκα.
0: Όχι, νοσηλεύεται. Στην ΜΕΘ όμως. Πήγε εκεί ασθενοφόρο, έκαναν κάρπα για να την επαναφέρουν. Έχει νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.
1: Ξέρεις τι κάνεις σε αυτόν που έχει χάσει την ανάσα του και πίνει και ένα ουισκάκι?
0: Τι?
1: Ξηροκάρπα.
0: Τώρα όντως έχεις κακό χιούμορ. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μετά από αυτή που σου είπα για την Ηλιούπολη.
1: Ζει.
0: Ναι, είναι διασωληνωμένη η γυναίκα.
1: Να ζήσει, να γίνει καλά η γυναίκα. Δεν το σκέφτηκα τώρα.
0: Ναι,
1: μέτρο μου το έχει πει αυτό.

0: Και έχει και προβλήματα στους δρόμους. Απλώς το λέω γιατί είναι αρκετός κόσμος αυτή την ώρα στους δρόμους.
1: Ας μας στέλνουν μηνύματα να μας λένε τι γίνεται, ούτως ώστε και εμείς να μεταδίδουμε την εικόνα σε πραγματικό χρόνο.
0: Τώρα, νωρίτερα υπήρχε ένας εξκαφέας έπεσε από τα λίκα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ψητού Ελληνικού, ενώ έβρεχε, δίπλωσε. Μάλλον λόγω ληστηρότητας του οδροστρώματος.
1: Εν τω μεταξύ, μια και λέμε τώρα για Κηφισούς οδροστρώματα και τα σχετικά, εντύπωση έχει κάνει το θέμα με το βιτιοφόρο.
0: Με το βιτιοφόρο.
1: Της μπισκοτοβιομηχανίας.
0: Α, προσέκρουσε γέφυρα το φορτηγό. Ναι, οκ. Okay, γι' αυτό είχε τόσο. Και είναι χάος στην Βουλιαγμένη, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό με το βιτιοφόρο, ναι, πιστεύω και δεν πιστεύω πια ότι είναι το μοναδικό. Τελικά.
1: Κοίτα, το είπαμε χθες, το είπαμε προχθές, το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το λέμε από την αρχή, ότι είμαστε γενικώς μια χώρα παγίδα θανάτου, όπου κανένας κανόνας δεν ισχύει για κανέναν. Μάλλον όχι, συγγνώμη, με συγχωρείτε εσείς ταλαιπωρημένοι, πανάθλοι, υπάνθρωποι, έτσι, υπήκοοι, υπολείμματα Ελλήνων, έτσι όπως σας βλέπει το σύστημα εξουσίας. Οι κανόνες ισχύουν για εσάς. Οι κανόνες ισχύουν για εσάς. Δεν ισχύουν για τους έχοντες, κατέχοντες και παρικούντες στην Ιερουσαλήμ της εξουσίας.
0: Και βλέπω και στο Ενικός τώρα πριν από λίγο ότι έγινε και ένα τροχαίο στο κέντρο της Αθηνάς, στην Βασιλή Σοφία, λίγο εκεί κοντά στο Χίλτον, το παλιό Χίλτον. Και επίσης
1: το οποίο έχει γίνει τώρα η Ηλίσιουμ.
0: Κόνραντ Athens, η Ηλίσιουμ.
1: Κάτι δεν Ηλίσιουμ.
0: Ναι. Λοιπόν, και επίσης επειδή έχει κλείσει και η αριστερή λωρίδα προσωρινά μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα, έχει και εκεί κάποια προβληματάκια στην κυκλοφορία.
1: Πάρε άλλο επίσης τραγούδι για βροχή. Θεός Ντέμις Ρούσος.
0: Πολύ. Ωραίο για βροχή.
1: Παίξει γενικώς το χειμώνα, να ξέρεις, πάρα πολύ Αφροντάιτης Child, το συγκρότημα Ντέμις Ρούσος, Λουκάς Σιδεράς, Αργύρης Κουλούρης και Βαγγέλης Παπαθανασίου. 1971-2 ηχογραφήσεις στους Γαλλία.

0: Και βεβαίως όλα τα ανησυχητικά στα πέριξ της περιοχής μας εξακολουθούν.
1: Πέριξ εννοείς και πάνω στην Ουκρανία και, πάνω, και, κάτω, και κάτω και κάτω και παντού.
0: Να σου πω, αυτή...
1: ναι, αλλά τώρα όλο το κέντρο είναι στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή. Εκεί τα συζητάνε όλα.
0: Τα συζητάνε, που θα σκάσουν είναι το θέμα.
1: Ναι, απλά το λέω γιατί η γενική συνέλευση του ΙΕ γίνεται υπό το σκιά των δύο πολέμων. Και όχι μόνο των δύο.
0: Τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι κότες. Δηλαδή, παιδιά, Λιθουανοί, συνέλθετε. Δεν θέλω να πολεμήσω ούτε τον Ιβάν, ούτε τον Γιούρι, ούτε τον Βλάντιμιρ. Για τα μάτια σας. Είχατε στο σύνταγμά σας, όταν ήσασταν Σοβιετική Δημοκρατία, Λιθουανοί, αδέλφια μας, φίλοι μας.
2: Αδέλφια μας, Λιθουανοί, αδέλφια μας, Λιθουανοί.
0: Δηλαδή τώρα, αυτό που σας έχει πιάσει πάνω στην τρέλα σας, εμάς βρήκατε, τους Έλληνες, εμάς βρήκατε πραγματικά, τους μόνους στην Ευρώπη που πραγματικά έχουμε απειλή, που πραγματικά έχουμε πεσόντες, που πραγματικά είμαστε σε έναν ακήρυχτο πόλεμο. Πάτε καλά ρε Λιθουανοί. Θέλουν να εγκαταστήσουν πυρηνικά στη Λιθουανία.
1: Πραγματικά. Μόνο αυτό μας έλειπε. Μήπως να το συζητήσουμε και αυτό στον ΟΗΕ. Γιατί όλα τα υπόλοιπα προβλήματα ο ΟΗΕ τα έχει λύσει. Πρέπει να λύσει και αυτό.
0: Θυμάστε το Μαργαρίτη τον Πανούση.
1: Μου αρέσει που κάθονται και λένε ότι θα συζητήσουμε για και για την τεχνητή νοημοσύνη. Και σκέφτομαι, πραγματικά ο ΟΗΕ έχει λύσει όλα τα υπόλοιπα.
0: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εχθρών.
1: Θα λύσει και το θέμα της τεχνητής. Νομίζω ότι πιο πολύ έχει ενδιαφέρον. Όχι, έχουν ενδιαφέρον τα πηγαδάκια, τα σουάρε, οι συναντήσει, οι διμερεί. Αυτά τα ραντεβού.
0: Και μου θυμίζει και στίχου. Σε τραγούδι του Χρήστου Δάντη.
1: Αυτά εμένα δεν μ' αρέ.
0: Γιάννη Χτεσουάρε. Αυτά εμένα δεν μ' αρέ.
1: Εποχής μου.
0: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Αλλά δεν αρέ και στην.
1: Δεν μ' αρέ, δεν αρέ.
0: Κυρία Χριστοδούλου.
1: Θυμάμαι
0: το επιθετό.
1: Ένα μηδέν.
0: Θυμάμαι το επιθετό. 2-0.

0: του φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από το διάσημο φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό.
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα στο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έστειλε ο Ντόναλτ Τραμπ λίγο πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και 23 στην Πάτρα.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλη, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Έλα, Φλωρεντία, είσαι στον αέρα του Real FM. Χρειάστηκα να ξαναμπω στο στούντιο. Τι να κάνω.
1: Έλα, θα τα πείτε μετά, παρακαλούμε.
0: Γεια σου, Φλωρεντία.
1: Πλάκατε, τρόμαξε, Φλωρεντία. Still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss?
0: Have I tried to draw the veil? Τι μας λέει ο κύριος Βαλεόντης, λέει το Gemini, στην ερώτηση της Οτάβας ή της Οτάβα, μου απάντησε ότι και τα δύο είναι αποδεκτά, αλλά προτιμότερο είναι της Οτάβας.
1: Καλά, εντάξει.
0: Διότι η Οτάβα περίμενε δάνειο προσαρμόζοντας να είναι σαν το Μεξικό, του Μεξικού ή του Μεξικού. Και τα δύο σωστά είναι στα ελληνικά. Λοιπόν, όπως λέγει στα ελληνικά, η Λάρισα της Λάρισας, η Λαμία της Λαμίας, η Γιάννενα της Γιάννενας. Sorry με το AI.
1: Ναι.
0: Αν δεν λύσουμε εμείς το AI, θα λύσει το AI εμάς. Θυμάσαι την ατάκα του Ανδρέα Παπανδρέου για το εξωτερικό χρέος. Αν η Ελλάς δεν εξαφανίσει το εξωτερικό χρέος θα εξαφανίσει την Ελλάδα. Είναι το ίδιο με το AI και την ανθρωπότητα.
1: Λοιπόν, τώρα από AI έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα στο Nikos.gr. Ένα ρεπορτάζ του Νίκου του Παγουλάτου για τεχνητή νοημοσύνη και το πώς αφού όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το τέλος της ανθρωπότητας και αν μπορεί να την αφανίσει και όλα αυτά. Δύο πραγματικά κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες, ο κύριος Πίτας και ο κύριος Κουμπαράκης, μας εξηγούν όλους τους κινδύνους, όλα τα σενάρια και απαντούν αναλυτικά. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Είναι πολύ αναλυτικός όποιον αρέσει αυτά τα θέματα. Εμένα αρέσει πάρα πολύ. Και βασικά όλος ο κόσμος συζητάει πια για το AI. Όντως είναι μέσα στην.
0: Συζητήστε το όσο προλαβαίνετε.
1: Στην ζωή μας. Όσο προλαβαίνετε πριν αποκτήσει συνείδηση. Λοιπόν.
0: Sorry, πρέπει να σου πω ότι το AI ήδη έχει κάποια μορφή συνείδηση.
1: Ναι. Την κάνουμε αυτή, θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή.
0: Και επειδή έχουμε το ένα μάτι στον Οργανισμό Ενωμένων Εχθρών.
1: Δεν είναι το Trump TV, γιατί δεν ξέρω και ποιο θα το δείξουν σήμερα.
0: Τι
1: την ομιλία του.
0: Μιλάει τώρα ο Donald Trump.
1: Θες να του κάνουμε μετάφραση,
0: θες να το βγάλουμε live.
1: Μιλάει αυτή την ώρα, έχει ξεκινήσει τώρα, βλέπω στο Sky News κάποια πράγματα τα οποία λέει. Τα έχει ξεκινήσει με συνηθισμένες δηλώσεις περηφάνειας για την ισχύ της αμερικανικής οικονομίας και τη δύναμη του αμερικανικού στρατού. Συγγνώμη γιατί θα κάνω λίγο live τώρα μετάφραση από τα ξένα. Η Αμερική ανεβαίνει, το έθνος μας αναπτύσσεται, η ισχύς μας διευρύνεται, η χώρα μας τα πηγαίνει καλύτερα από ποτέ. Και το μέλλον μας διαγράφεται εξαιρετικά λαμπρό.
0: Θες να περάσει και λίγο ο Ντόναλντ, να ακούμε ό,τι θες.
1: Όχι, θες και εσύ, γιατί... έχουνε μετάφραση.
0: Θες και φυθήθη.
1: Έχω, θα τα εμείς, αφού τα έχω ανοιχτά εδώ πέρα, δεν πειράζει. Θα τα πω εγώ.
0: Τι παίρνουμε τόσα λεφτά, ρε. Πλάκα, να μην κάνουμε και μια αυτόματη μετάφραση, να μην κάνουμε και τον διερμηνέα.
1: Καλά, δεν.
0: Πώς τον λέγανε παλιά, όχι, αυτό ήταν
1: αυτά μεταφράζω, παιδί μου.
0: Όχι, πώς λέγονταν παλιά ο ξεναγός. Τσίτσο, τσότσο, τσίτσι. Ένα παρήφι.
1: Να πάμε στον κύριο Λικουρέτζο, παρακαλούμε, και θα συνεχίσουμε με τον έχουμε τον Γιώργο, τον καλό συνάδελφο.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρε, Γιώργο.
1: Καλύτερα από τον Τραμπ, καλύτερο Λικουρέτζο.
0: Και κύριε Γιώργο.
2: Κόψατε τον Τραμπ για να παίξετε Λικουρέτζο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Βεβαίως, γιατί. τι εννοείς.
0: Έτσι.
2: Παράσιμο.
1: Εννοείται. Αυτό έχεις και μεγαλύτερα παράσημα, Γιώργο μου, εσύ.
0: Ο Ρίαλ τους ανθρώπους του. Στα όπα όπα πάντα. Όχι, φίλε, να σου πω κάτι. Έχω περάσει από πολλά μαγαζιά. Ο Ρίαλ τους ανθρώπους του. Στα όπα όπα πάντα. Τέλος και πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε Γιώργο μου τι έγινε χθες και τι έχει γίνει σήμερα, γιατί φαντάζομαι είναι ένα θέμα που τουλάχιστον στους διαδρόμους συζητείται και σήμερα μετά την κίνηση του Γιώργου Μανούς, του ανεξάρτητου βουλευτή στην Ολομέλεια, να τοποθετηθεί και να πει ουσιαστικά ότι εκπροσωπεί την Συμμαχία Ελλήνων που νωρίτερα έχει πει ο Ηλίας Κασιδιάρης ότι στηρίζει.
2: Ναι, αυτό είναι το οποίο και προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ότι λίγες μόνο ώρες μετά τη δήλωση του Κασιδιάρη ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη δήλωση είπε ότι έχει και βουλευτές.
1: Ναι.
2: Να βγει ο κύριος Μανούσος το βράδυ στην Ολομέλεια σε μια άσχετη επίκαιρη ερώτηση και να πει ότι εγώ εκπροσωπώ τις θέσεις της Συμμαχίας Ελλήνων και εμείς θα είμαστε η φωνή της Συμμαχίας Ελλήνων, προκάλεσε ένταση στην Ολομέλεια. Αυτό ήταν λίγο αναμενόμενο. Ο κύριος Καζαμίας και ο κύριος Κατσότης, ο κύριος Καζαμίας από την Πλαίση Ελευθερίας και ο κύριος Κατσότης από το ΚΚΕ αντέδρασαν πολύ έντονα. Επί της ουσίας μίλησαν για ένα κόμμα βιτρίνα το οποίο έρχεται να ξαναφέρει τις θέσεις της Χρυσής Αυγής στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να ξαναακουστούν. Υπήρξε μια αντίδραση και από τον κύριο Μανούσο, ο οποίος άρχισε να φωνάζει εκτός μικροφώνου ότι μη μας ταυτίζεται με τη Χρυσή Αυγή, μη μας ταυτίζεται με τους φασίστες και το κόμμα είναι δικό μου. και υπάρχει εδώ και δύο χρόνια.
1: Αυτό, το μετά... αυτό υπάρχει. Το, κατα... Πριν υπάρχει αυτό το κόμμα, έχει κατατεθεί.
2: Πρόσεξε και... τώρα. Ναι. Μπορεί να έχει κατατεθεί στον Αλεπάγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ακολουθήσει τη διαδικασία η οποία ακολουθείται στις εκλογές.
1: Γιατί δεν είχαμε εκλογές.
2: Να πάνε ακριβώς και παίρνουν αδειοδότηση για να κατεβούν να συμμετέχουν.
0: Είναι ένα κόμμα. Συμπληρώνω απλά το ρεπορτάζ. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι καταχωρηθέν στον Άριο Πάγο. Δεν έχει όμως μέχρι τώρα συμμετάσχει σε εκλογές. Είναι, θα συμπληρώσω το ρεπορτάζ, ένα από τα κόμματα τα οποία δημιουργούνται από το περιβάλλον Κασιδιάρη εδώ και χρόνια. Τα λέμε οι παρικούντες την Ιερουσαλήμ αυτού του ρεπορτάζ, ούτως ώστε να λειτουργήσουν σε εγχειρήματα κομμάτων μπαμπούσκα. Mm-hmm. Φεύγει ένα κόμμα, έχει μέσα του ένα άλλο. Φεύγει το δεύτερο, έχει μέσα του ένα τρίτο. Βεβαίως το προκείμενο.
1: Μια πυραμίδα ένα πράγμα.
0: Βεβαίως, ακριβώς αυτό είναι. Βεβαίως το προκείμενο εδώ πέρα είναι να καταλήξουμε, προσωπικώς έχω καταλήξει, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το πόρισμα του ρεπορτάζ, στο πού το πάει τελικά ο Κασιδιάρης.
2: Αυτό ακριβώς που λέει τώρα ο Κωνσταντίνος ήταν και το θέμα της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, συζήτηση στους διαδρόμους και στο εντευκτήριο, καθώς δεν είχε συνεδρία στην Ολομέλεια. Και εξηγούμε. Αυτό που αναρωτιούνται όλοι είναι αν ο Κασιδιάρης λέει αλήθεια όταν λέει ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων ή αν στρέφει εκεί τα φώτα και τα βλέμματα και το ενδιαφέρον προκειμένου να κοπεί η Συμμαχία Ελλήνων, να περάσει ένα άλλο κόμμα και τρεις μέρες πριν από τις εκλογές να πει ότι στηρίζω αυτό το κόμμα.
1: Ναι, έχει σημασία όμως να πούμε, συγγνώμη, ότι το έχει καταθέσει σύμφωνα με τον ίδιο το καταστατικό, αλλά δεν έχει αποφανθεί γιατί δεν είχαμε εκλογές το Α1 τμήμα.
2: Θυμίζω ότι το Προεδρικό Διάταγμα, το εκλογικό και αυτή η περίφημη τροπολογία που είχε περάσει τότε, δεν απαγορεύει τη σύσταση κόμματος γενικά. Απαγορεύει τη συμμετοχή σε εκλογές. Μάλλον βάζει κάποιους όρους για να συμμετάσχει κάποιος σε εκλογική διαδικασία. Δεν απαγορεύεται σε κανένα να ιδρύσει κάποιο κόμμα. Επιμένω, οι περιορισμοί είναι για συμμετοχή σε εθνικές εκλογές. Για κάθοδο δηλαδή, με κανονικά ψηφοδέλτια σε εθνικές εκλογές.
0: Αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον είναι να παρακολουθούμε το πώς θα τοποθετείται ο Ηλίας Κασιδιάρης σε σχέση με το συγκεκριμένο κόμμα και εάν παράλληλα θα δημιουργούνται και άλλοι πυρήνες ή φορείς. Για παράδειγμα, έφυγε πλήρως από τα ραντάρ του ρεπορτάζ και βάζω και μένα μέσα, δεν το λέω για τους συναδέλφους, στις προηγούμενες εκλογές ένα κόμμα Τραμπ και ένα κόμμα Σπαρτιάτες.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι το κόμμα Σπαρτιάτες, το οποίο δεν το είχαμε στα ραντάρ μας, υπήρχε ένα Τραμπ, υπήρχε ένα Σπαρτιάτες, υπήρχε κι άλλο ένα, θα θυμηθώ πώς το λένε. Τελικά το ένα από αυτά τα τρία έγινε το όχημα για να μπουν μέσα οι προσκύμενοι συνδεόμενοι στον ημετών Ηλία Κασιδιάρη, τέσσερις εκ των οποίων έχουν καταλήξει να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, βεβαίως, να το πούμε. Και αυτό, εάν θα γίνει έτσι, δηλαδή, ό,τι ακριβώς είπε ο Γιώργος, εάν δηλαδή θα στηρίξει μέχρι τέλος τη Συμμαχία
1: Ελλήνων, ναι.
0: Ή, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, θα κάψει άλλη μία φουρνιά προσκύμενων σε εκείνων στελεχών.
1: Έχει
0: για παράδειγμα,
1: ενδιαφέρον αυτό.
0: Όταν κάηκε το Εθνικό Κόμμα Έλληνες, δηλαδή πήγε ο Κασιδιάρης με το Εθνικό Κόμμα Έλληνες στον Άριο Πάγο, το κόψε ο Άριος Πάγος και δια της τεθλασμένης στήριξε Σπαρτιάτες. Αυτό έγινε την προηγούμενη φορά. Με συγχωρείτε, στις δεύτερες εκλογές, διότι στις πρώτες έριξε την ψήφο του πολύ συγκεκριμένα και με γραμμή σε άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα τη ζωή Κωνσταντοπούλου τότε.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι αν θα στηρίξει την λεγόμενη Συμμαχία Ελλήνων μέχρι τέλους, εάν θα πολιτευθεί με τη Συμμαχία Ελλήνων ή εάν θα έχει ένα κόμμα από δίπλα.
1: Να πολιτευτεί, πώς θα πολιτευτεί.
2: Ναι.
0: Επιχειρώντας να πολιτευθεί, ναι. Να πολιτευθεί για να κοπεί, ναι. Για να γίνει μπούγιο ντόρος.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτό το μπούγιο και τον τόρο, πρίκα, να πάει να στηρίξει ένα άλλο κόμμα που εμείς δεν το έχουμε ακόμα στα ραντάρ μας.
1: Γιώργο, τι λένε.
0: Το πρόβλημα εδώ και κλείνω, Γιώργο, συγγνώμη, είναι ότι αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να κάψει άλλη μία φουρνιά, άλλο ένα πλήρες ψηφοδέλτιο στελεχών.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να κάψει και τους εν ενεργεία βουλευτές του.
1: Βάλιστα,
0: αυτή τη στιγμή είναι τρεις. Αυτή δεν είναι μόνο τρεις, είναι τέσσερις. Πλέον είναι και ο τύπος με τη νίκη. Τι εκτιμώ λοιπόν ότι θα κάνει. Δεν πρόκειται ούτε να πολιτευθεί, ούτε να κατέβει. Θα το πηγαίνει έτσι μέχρι τελευταία στιγμή, κάνοντας τους παρακολουθούντες να ανησυχούν και στο τέλος θα πει με την ευχή μου, χωρίς να συμμετέχει.
1: Μάλιστα. Γιώργο.
2: Τώρα αυτό, αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος είναι το δεύτερο σκέλος της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, διότι όλοι σχολιάζοντας τα όσα έγιναν εχθές, διαπιστώνουν μια οπισθοχώρηση, μια υποχώρηση Κασιδιάρη σε σχέση με τη δήλωση μόλις αποφυλακίζεται που λέει θα ιδρύσω κόμμα και θα κατεβώ και θα είναι κανονικό. Φαίνεται ότι προφανώς κάποιος του εξήγησε τι ακριβώς λέει η τροπολογία. Είναι ότι δεν μπορεί να κατεβεί ως υποψήφιος εκλογές, τουλάχιστον μέχρι το 2030.
1: Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι κάποιος το ακριβώς.
0: Η Βάσο Πανταζή που τον συμβουλεύει. Συμφωνώ με τον.
1: Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο. Δεν νομίζω ότι δεν το ήξερε.
0: Η Βάσο Πανταζή είναι από τις ικανότερες ποινικολόγους. Του έχει εξηγήσει τα πάντα. Ό,τι κάνει, το κάνει προς δημιουργία εντυπώσεων και κλίματος.
1: Οι άλλοι δύο, εκτός από τον, δεν θυμάμαι το μικρό του Γιάννη, Γιώργος Μανούσος, του Γιώργου Μανούσου.
0: Λοιπόν,
1: οι άλλοι δύο, εκτός από... Βέβαια, το όνομά του αναφέρεται στο site, γιατί μπήκα να το δω.
0: Ναι,
1: προφανώς αναφέρεται στο site ενώ της, του κόμματος, της Συμμαχίας Ελλήνων. Αυτοί έχουν εκφραστεί.
2: Όχι, μέχρι στιγμής... Ούτως ή άλλως είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Δεν μπορούν να.
1: Και ο άλλος ανεξάρτητος. Προφανώς και. Ναι, ούτως ή άλλως.
0: 44 ανεξάρτητους έχει βουλή μέσα.
1: Ναι. Δεν μπορούν, ναι.
0: 47.
2: Αλλά προκειμένου να ομοδοποιηθούν σε κοινοβουλευτική ομάδα χρειάζονται 10, γιατί δεν έχουν προκύψει από εκλογές.
1: Σωστά.
2: Δεν έχουμε το όριο των 5 εκεί που έχουμε για, για τα κόμματα τα οποία έχουν προκύψει από εκλογές. Όχι. Οι άλλοι δύο, ο κύριος Δημητροκάλης δεν μίλησε χθες.
0: Πάντως.
2: Ναι.
1: Ναι, ήταν στην Ολομέλεια, αλλά δεν μίλησαν.
2: Ήταν στην Ολομέλεια, πετύχαν λίγο στον καβγά, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι από εδώ και πέρα τα.
1: Από την κυβέρνηση, ποιος ήταν παρόν?
2: Δεν ήταν κανένα. Ήταν μόνο ο κ. Παπαϊωάννου, ήταν επίκαιρες ερωτήσεις, ο Υφυπουργός Παιδείας.
1: Ο οποίος δεν τοποθετήθηκε. Ναι, γιατί νομίζω κάποιος τον κάλεσε. Ο κύριος Κατσότης, δεν θυμάμαι, κάποιος τον κάλεσε να απαντήσει. Γι' αυτό
2: και
1: το λέω.
2: Και ο κύριος Καζαμίας. Ναι. Και το Προεδρείο της Βουλής, τον κύριο Κουκουλόπουλο, που ήταν εκεί στην συνέδρα, και τον κύριο Παπαϊωάννου, δεν τοποθετήθηκαν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
0: Εάν δεις επικεφαλής κόμματος, πάντως, επειδή το είπες το όνομα, τον Δημητροκάλη, μην εκπλαγείς. Ναι. Δηλαδή, εάν σε επόμενες εκλογές, και το λέω σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2026, εάν στη Βουλή που θα προκύψει μετά το 2027 δεις ένα κόμμα που στη θέση που είναι τώρα ο Βασίλης Σπίγκας είναι ο κύριος Δημητροκάλης, μην εκπλαγείς.
2: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Πάντως εχθές, μόλις τελείωσε όλος ο καυγάς στην Ολομέλεια, πέρασε ο κύριος Μανούσος από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών. Εντάξει, δεν θα πω ότι εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στήριξη Κασιδιάρη, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι κάπου όπα μέχρι εκεί, και δεν ξέρω αν στο μυαλό του έχει αυτό που μόλις ανέφερε ο Κωνσταντίνος, ότι δηλαδή ο Κασιδιάρης θα πρέπει να κάψει μια φουρνιά προσώπων και μια φουρνιά υποψηφίων.
1: Μεγάλα, αυτό και εγώ όμως στεναχωριέμαι που θα καούν αυτά τα στελέχη.
0: Εγώ θα σου πω το εξή. Ναι, αλλά για αυτούς οι οποίοι τώρα είναι μέσα στη Βουλή.
1: Για αυτούς φυσικά. Έχει για μένα. Για αυτούς σίγουρα. Για αυτούς σίγουρα. Για μένα δεν έχει καμία. Αλλά για αυτούς σίγουρα.
0: Και θα δεις να ανεβαίνουν και κοινοβουλευτικά οι τόνοι.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι αυτοί που είναι ήδη μέσα στη Βουλή θέλουν να αποδείξουν αυτή τη στιγμή στον Ηλία Κασιδιάρη ότι αξίζει να είναι εκείνη που θα είναι και στην επόμενη κοινοβουλευτική φυτεία στο κόμμα το οποίο εκείνος θα στηρίξει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, Γιώργο. Με τον Γιώργο μπορούμε να μιλάμε εδώ και.
0: Ωραίο αυτό που λέει ο Γιώργος Ζορμπάλας.
1: Ωραία είναι ότι η συζήτηση που έχουμε με τον Λικουρέτζο μπορούμε να μιλάμε μέχρι τις 8 το βράδυ. Απλά έχουμε να κλείσουμε. Έχουμε υποχρεώσεις.
0: Ο Κασιδιάρης λέει πει ότι στηρίζει Νέα Δημοκρατία. Βαλέτα. Ο Μητσοτάκης κόβεται από τις εκλογές. Ωραίο ερώτημα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
3: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hetman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τζόελ.
1: Όχι, όχι, σταμάτα, σταμάτα τώρα, γιατί με ακούει αγάπη μου, μας ακούει αγάπη.
0: Να τη Λιθουανία, που έλεγα.
1: Άσε με λίγο να πω χαιρετίσματα στον άντρα μου και φίλια που μας ακούει μεσοπέλαγα.
0: Προσοχή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σε στάση προσοχής.
1: Έτσι. Κανά ώρα τραγούδι να έχεις να το αφιερώσουμε, τόσο ξέρεις.
0: Κοίτα, επειδή είναι θαλασσινός, θαλασσοπόρος, πρέπει να σου πω ότι ο Billy Joel έχει γράψει ένα από τα πιο ωραία τραγούδια για τους θαλασσομάχους, τον Down Easter Alexa, για τους ψαράδες του Ατλαντικού. Κομματάρα, πρέπει να το βρω.

0: Τι άλλο θες
1: λοιπόν,
0: να αφιερώσεις?
1: Μια
0: θάλασσα μικρή. Ή τα
1: θάλασσα πλατιά.
0: Φύσα θάλασσα πλατιά.
1: Θαλασσά μου σκοτεινή. Όχι ρε εσύ, αλούπι νομίζω.
0: Θαλασσά, θαλασσά τους θαλάσσι. Το χαμά να μάνε. Πάντως πραγματικά πόσο πρωταρχικό ρε παιδί μου.
1: Πες του να το βρει να το ακούσω. Πόσο... το λες ο Χριστός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζί σου ναι. Δώσε Σοκράτη.
1: Σε σένα έδωσε το λίδι. Πες του να το βρει.
0: Δεν πειράζει. Ξέρω, σε σένα να τη δώσει εγώ ναι, ναι. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Ωραία λοιπόν ο Τραμπ βλέπω και ρομαντικός άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Τραμπ λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανε και το Trump TV, το είδες, ε. Θα πάμε να δουλέψουμε εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Τραμπ λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανε και το Trump TV, το είδες, ε. Θα πάμε να δουλέψουμε εκεί.
0: Πλάκα, πλάκα, εγώ έχω το κονέ.
1: Γι' αυτό σου λέω. Πήγαινε.
0: Last time you checked.

0: Μια
1: μεταφέρω
0: υπερβολή,
1: το ρεπορτάζ.
0: Είναι σαν αυτούς που λέγανε ότι. Υπόλογος.
1: Υπόλογος, όχι υπόδουλος.
0: Α, υπόλογος. Υπόδουλος άκουσα.
1: Υπόδουλος, ναι, είπα. Ναι.
0: Όχι, εγώ άκουσα υπόδουλος, μάλλον.
1: Μπα, μάλλον το είπα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε τι λέει ο Τραμπ.
1: Και δεν λέμε.
0: Ναι, τι λέει, γιατί συνεχίζει να μιλάει.
1: Μας έχει καταστρέψει, να πούμε.
0: Αναφέρεται στις δύο αρνήσεις του Ιράν, λέει, και στο μεγάλο τους λάθος. Λοιπόν, δεν έχει καμία πρόθεση να αφήσει κινδύνους να διωγγώνονται μέρα με την ημέρα ή να αφήσει τα προβλήματα να διαιωνίζονται. Ενώ άλλοι μιλούσαν, εγώ έδρασα. Ενώ άλλοι μιλούσαν για ειρήνη, εγώ πέτυχα την ειρήνη. Πού δεν ξέρουμε, αυτό δικό μου δεν το λέει το Τραμπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ άλλοι γνώσαν τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα. Επίσης, μετά για το Ιράν λέει τα εξής. Όταν ανέλαβαν τα καθήκοντα μου πέρυσι, ξεκίνησα αμέσως διαπραγματεύσει με το Ιράν και τους πρότεινα πλήρη οικονομική συνεργασία με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πυρηνικού τους προγράμματος και τη στήριξη και την υποστήριξη προς την τρομοκρατία. Όμως αρνήθηκαν κατηγορηματικά και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Λοιπόν, μετά εξηγεί, λέει κάποιο, λέει διάφορα το σημείο του Ιράν, γιατί λέει τι έχει κάνει ένα χρόνο.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Αυτά θα πει ο Τραμπ.
0: Αυτά
1: το βασικό ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι, λέει κι άλλα.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ με το Αμερικανικό βαθύ κράτος είναι απολύτως διχασμένο και ένα μεγάλο μέρος του Αμερικανικού κατεστημένου δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος με το Ιράν. Για δύο λόγους.
0: Κάποιοι θέλουν, βέβαια.
1: Για δύο λόγους.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι το πετρελαϊκό κεφάλαιο.
0: Σωστά.
1: Τι έκανε ο Τραμπ, χτύπησε τη Βενεζουέλα. Πήρε τους πόρους της Βενεζουέλας και προσπάθησε να αποκλείσει την Κίνα από πρόσβαση σε πόρους, όπως επίσης και να βάλει στη γωνία τη Ρωσία.
0: Ωραία.
1: Απέτυχε να το κάνει αυτό το πράγμα. Θέλησε ουσιαστικά για λόγους στρατηγικού βάθους να πατήσει πόδι στην πίσω αυλή, ας πούμε, των δύο μεγάλων του αντιπάλων, στην Ουκρανία και στο Ιράν, που είναι η πόρτα προς την Κίνα, ούτε λίγο ούτε πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το πράγμα ευνοεί ναι μεν τις αμερικανικές πετρελαϊκές και συγχρόνως η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί ευνοεί τις αμερικανικές βιομηχανίες οι οποίες τι κάνουνε. Το γυρνάνε σιγά σιγά σε war economy. Δηλαδή η Boeing αντί να φτιάχνει καινούρια αεροπλάνα που δεν υπάρχει ζήτηση διότι με τις τιμές που ανεβαίνουν και έχει γυρίσει τις γραμμές παραγωγής σε Patriot.
0: Μάλιστα.
1: Σε πυράβλους, σε πολεμικό υλικό. Το λίγαν ανησυχητικό στην όλη υπόθεση είναι ότι μπαίνουμε σε μια διαιώνιση αυτής της κατάστασης. Τον Φεβρουάριο του 2022, όταν είχε γίνει η επίθεση στην Ουκρανία, λίγοι μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτό το πράγμα τόσα χρόνια μετά θα ήταν μια χαίουσα.
0: Είναι σίγουρο.
1: Πληγή. Το να συνεχιστεί λοιπόν αυτή η κατάσταση εν είδη αβεβαιότητας και βιαιοπραγιών σε κύκλους.
0: Ναι.
1: Ανοίγω στρόφιγγες, κλείνω στρόφιγγες,
0: ναι.
1: Στην ένταση της σύγκρουσης και της σύραξης. Είναι ένα φάσμα, πώς να το πω, το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό.
0: Πάντως ο Τραμπ της είναι. Εγώ πάντως νομίζω ότι ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει. Γιατί δέχεται όντως, είναι διχασμένη όντως η Αμερική στο πόλεμο ή συνέχιση πολέμου ή μη συνέχιση πολέμου.
1: Καλή, νομίζω ότι αποφασίζει ο Τραμπ.
0: Όχι, όχι, δεν είπα εγώ ότι. Λέω απλώς ότι έχει πολλά να ζυγίσει. Γι' αυτό και κάνει και αυτές. Επειδή ακριβώς δεν αποφασίζει, νομίζω, μόνος του. Νομίζω ότι είναι και ένας λόγος για τον οποίο κάνει και αυτές τις τελείως αντιθετικές δηλώσεις κάθε 5 ώρες. Πάντως έχει.
1: Και το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον πολύ ότι υπάρχουν πιέσεις από τον Τραμπ στον Ζελένσκι και αναμένεται να τον πιέσει και τώρα σε ένα τετατέτ που φαντάζομαι θα έχουν. Τουλάχιστον για τον τομέα της ενέργειας. Πρέπει να κλείσουμε. Τι να τον κάνω, μιλάει 5 λεπτά. Πρέπει να μην το διακόψω. Βάζει μία τελεία. Τι να κάνω.
1: Καλά, συγγνώμη. Δεν θα έχω ρεπορτάζ.
0: Τέλος πάντων, να μην χτυπάει τα δηληστήρια της Ρωσίας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, σε δελτίο ειδήσεων.
1: Κακό και χαρασό, Ράδιο Στεφανία.
0: Ναι, ναι.
2: Real FM. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Ενεργείο. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας.

0: Εθνική Ασφαλιστική. Είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα στο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου αυτή την ώρα πραγματοποιεί ομιλία. Στο επίκεντρο της συνόδου που γίνεται με την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, θα βρεθεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη φέρεται να έχει προτείνει άνοιγμα του Ορμούζ εντός μίας εβδομάδας, υπό την προϋπόθεση οι Ηνωμένες Πολιτείες να περιορίσουν τη στρατιωτική πίεση και να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Η Σαουδική Αραβία στο μεταξύ επανεκκινεί τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης προκειμένου να αρχίσουν οι εξαγωγές πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα, αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον και κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στη Γερμανία σε αμερικανική βάση της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων, ενώ εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες θανάτου πυροσβέστη που επιχειρούσε για τη διάσωση δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσα στη Ρόδο. Προβλήματα κυρίως σε Πάτρα, Ιωάννα, Κέρκυρα και Τρίκαλα έχει προκαλέσει κακοκαιρία. Νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αύριο το πρωί σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στη Βουλιαγμένη στον Άλιμο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
11: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Ο 37χρονος Σουηδός διαιτητής Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σερβία την Πέμπτη στο Βελιγράδι για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
10: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
3: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

πριν έρθει η Στεφανία. White Wedding. Ο Βασιλάκης ο ίδωλος, Billy Idol. Ευχαριστώ τον φίλο που μου λέει ότι παίζουμε τη χαρά του Gen Xer.

0: again.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπή Real FM 97 και 8, 7 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 το ξανάπα. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ.
2: Αντί να προσπαθούμε εμείς να ερμηνεύσουμε τον Τραμπ.
1: Τι να κάνω, φυσικά άλλα να πω από αυτά που λέει ο Τραμπ. Θα τον διαβάσω.
2: Θέλω να τελειώσει ο Billy Idol. Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω άλλο Τραμπ και στο λέω εγώ.
1: Εντάξει.
2: Please.
1: Γιατί τι είσαι
2: εσύ.
1: Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Francis Παράσχη.
2: Γνωστό αμαρτωλό.
1: Δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει ούτε αυτό που θα σου πω τώρα.
2: Άντε, λέγε.
1: Όχι, αλήθεια. Θέλει, και άλλη, θέλει να μετονομάσει και κάτι ακόμη, μόλις το, το είπε.
2: Άντε, λέγε.
1: Τι μπορεί να θέλει να μετονομάσει.
2: Κάτσε, περίμενα να σκεφτώ. Τα στενά του Ορμούζ.
1: Αυτά τα είπαμε. Στενά Τραμπ. Τη Γρυλανδία έκλεισε τη συμφωνία τον Τιλάκη. Okay, μια χαρά του βγήκε αυτό με τη Γρυλανδία. Μια χαρά.
2: Τον κόλπο του Μεξικού, έχουν τον Ειρηνικό ωκεανό.
1: Ναι,
2: μπορούμε να τον Τραμπικό ωκεανό. Τον Ατλαντικό ωκεανό. Περίμενε.
1: Την τεχνητή νοημοσύνη δεν το βρει.
2: Τι είναι, γιατί δεν θα το βρω. Είναι γεωγραφικό.
1: Την τεχνητή νοημοσύνη θέλει να μετονομάσει.
2: Α.
1: Θα πρέπει super intelligence, υπέρνοημοσύνη. Είναι πιο ακριβής, λέει, και ακούγεται καλύτερα.
2: Να σου πω τώρα να κάνω εγώ μια σούμα αυτοκριτικής.
1: Τι να πω.
2: Να κάνω μια σούμα αυτοκριτικής. Μας φτάσατε στο σημείο.
1: Okay.
2: Μας φτάσατε στο σημείο για να εμπεδώσουμε τα απολύτως. Τα απολύτως. Ξεκάθαρα, αναγκαία και θεμελιώδη.
1: Α, θεμελιώδη είπες και είπε και αυτή τη λέξη ο Τραμπ. Για πες. Ναι, ναι, θεμελιώδη, ναι, ναι. Θεμελιώδη, έλα εδώ. Θεμελιώδη. Η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα. Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν θεμελιώδη αλλαγή στο νησί.

0: να προσπαθήσω από την πρόταση από την αρχή. Μας φτάσατε στο σημείο για να εμπεδώσουμε τα εντελώς θεμελιώδη, δηλαδή ότι τα φύλλα είναι δύο, ότι όταν κάποιος μπουκάρει στη χώρα είναι εισβολέας και διάφορα άλλα τέτοια, ναι, τα οποία είχε ξεχάσει σύνολο το σύστημα εξουσίας,
1: ναι,
0: της ελίτ στην Αμερική και την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Για να πούμε τα απολύτως στοιχειώδη ότι δεν είναι δυνατόν η Ινδία και η Κίνα να ρηπαίνουν σαν να μην υπάρχουν αύριο και εμείς να πεινάμε και να κρυώνουμε επειδή έχετε φετίχ εναντίον των ορυκτών καυσίμων.
1: Μάλιστα.
0: Τα βασικά και τα θεμελιώδη, ότι για παράδειγμα αυτόν τον πολιτισμό που χτίσαμε εμείς και ο οποίος έχει όλα αυτά τα υπέροχα χαρακτηριστικά της ισότητας και της ελευθερίας, δεν μπορούμε να τον δώσουμε έρμεο σε όποιον έρθει με διάθεση να το τσαλαπατήσει όλο αυτό που φτιάξαμε. Εμείς λοιπόν φτάσαμε στο σημείο για να τα προστατεύσουμε όλα αυτά,
1: ναι,
0: που το Παγκόσμιο Κέντρο θέλησε να ισοπεδώσει,
1: ναι,
0: να ψηφίσουν Τραμπ.
1: Α, εκεί θέλεις να καταλήξεις.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Να ψηφίσουμε, να στηρίξουμε Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέμε καλύτερο τρελός,
1: ναι,
0: που τα κάνει ο Λαΐσιωμα.
1: Σωστά, ο Λαΐσιωμα είπε πάλι ότι τελείωσε 8-9 πολέμους.
0: Ότι οι Σουδάνοι είναι οι νέοι Έλληνες. Δεν είναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ποιος,
0: κυρία Σέβη μου.
1: Ποιος το είπε, μωρέ, εσύ αυτό τώρα.
0: Τα Σέβη μου.
1: Έλα, να σου πω, κύριε Κωνσταντίνε, δεν είπε κάποιος αυτό πράγμα, ότι οι Σουδάνοι είναι νέοι Έλληνες. Μην κάνεις τώρα και εσύ ερμηνεία.
0: Ναι, όντως δεν είναι μόνο οι Σουδανοί, είναι οι Σουδανοί, είναι οι Πακιστανοί, είναι οι Αφγανοί.
1: Δεν είπε κανείς αυτό, δεν είναι οι Ποσαχάρι, αυτό, εσύ.
0: Υπερσαχάρι.
1: Δεν είπε κάποιος αυτό το πράγμα.
0: Είναι κέντρο Ασιάτες.
1: Δεν είπε αυτό το πράγμα. Επειδή κάποιος είπε ότι δικαιούται άσυλο, δεν είπε αυτό το πράγμα. Επειδή είναι οι Έλληνες, δεν το είπε κανείς αυτό. Το ερμηνεύεις.
0: Στην πράξη το βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Καλά. Αυτό γιατί τώρα και μιλάω πολύ σοβαρά. Αν κανείς έχει απορία, γιατί βγήκε ο Τραμπ, παιδιά.
1: Ναι, όχι, δεν έχει κάποια απορία. Γιατί, καλά, βγήκε και με πολλές υποσχέσεις για την οικονομία. Δεν βγήκε μόνο γι' αυτό.
0: Δεν πάει άσχημα η Αμερικανική οικονομία.
1: Μην το συζητάς. Εξαιρετικά αυτή τη στιγμή.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Αυτή τη στιγμή πώς πάει.
0: Μια χαρά πάει η Αμερικανική οικονομία. Εντάξει. Θέλω να σου πω. Αν ήμουν Αμερικανός, όλους οι υπόλοιπους
1: δεν φαίνεται, φαίνεται πάντως να πηγαίνει καλά η Αμερικανική οικονομία και δεν φαίνεται και αυτό να αποτυπώνεται στις έρευνες για τη δημοφιλία του Τραμπ καθόλου. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ούτε στο έλλειμμα ούτε πουθενά. Η δημοφιλία του είναι 30% πιο χαμηλά από ποτέ.
0: Μαντάρα τα έχει κάνει. Πρώτος εγώ θα σου το πω.
1: Α, εντάξει.
0: Σε πλανητικό επίπεδο, ξεκάθαρα τα έχει κάνει.
1: Ούτε στο εσωτερικό του πάει. Έχει φτάσει στο γαλόι το πετρέλαιο 6,3 δολάρια το γαλόνι.
0: Βάλε 2.
1: 6, κάτι. Ναι, 6,3 νομίζω.
0: Βγαίνει 6,5 να τα αφήσω.
1: Όχι, θα δεν είναι τώρα.
0: Να τα αφήσει και να βάλει 6.
1: Τώρα πέφτει λίγο αυτέ το τελευταίο 24ωρο. Κάτσε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Φίλη.
0: Γιώργο Φίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ειδικό στα γεωπολιτικά. Λοιπόν, συγγνώμη, μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο του φίλου μας του Γιάννη, του ακροατής μας.
0: Του αντιλαϊκιστή.
1: Βεβαίως.
0: Είναι γνωστός.
1: Βεβαίως. Τώρα εντωμεταξύ θα συμφωνήσουμε και οι τρεις. Και εγώ, Κωνσταντίνο μου, και εσύ και ο κύριος Φίλης σε αυτό που. Ο γιωμόνος λέει που βλέπει κερδισμένη τη Ρωσία πλην τον original Ρωσοψέκ είναι ο Μπογδάνος. Εντάξει, το υπόλοιπο είναι πολύ μεγάλο.
0: Αυτό είναι που θα συμφωνήσουμε οι τρεις.
1: Δεν είπαμε.
0: Πάμε στοίχημα ότι ο Γιώργος Φίλης θα μας πει, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, ναι, ότι κερδισμένη από όλο αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έχει βγει και εξακολουθεί να βγαίνει η Ρωσία.
1: Αυτό είπαμε. Αυτό λέω, θα συμφωνήσουμε και οι τρεις. Και εγώ, εσύ και ο κύριος Φίλης, ότι είναι η Ρωσία.
0: Νόμιζα ότι θα συμφωνούσαμε με τον Γιάννη.
1: Όχι,
0: τον
1: εμείς οι τρεις, λέω.
0: Ναι, βέβαια θα συμφωνήσουμε. Ναι, ναι. Και να σου πω. Και ο Γιάννης συμφωνεί,
1: ναι,
0: αλλά ο Γιάννης μας στέλνει, είναι ένα από τα προφίλ τα οποία μας στέλνουν κομματικά μηνύματα.
1: Λοιπόν.
0: Έχω μηνύματα και από Κουκουέ, έχω μηνύματα και από Τσίπρα πλευρά, έχουμε και Πασόκο που μας στέλνει μηνύματα.
1: Ωραία,
0: ο Γιάννης είναι ο Νεοδημοκράτης.
1: Ωραία.
0: Τον αγαπώ, ξέρω ποιος
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από αυτό τον πόλεμο, γιατί συνδέεται και με την κατάσταση, με την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό τον πόλεμο.
2: Ναι. Η Ρωσία κερδίζει υπό ποια έννοια από την ανθρώπινη, στην ανθρώπινη ιστορία, από την πρώτη καταγεγραμμένη μάχη του Καντές, έτσι, η οποία έχει γίνει, αυτός που νικάει στον πόλεμο είναι αυτός που κερδίζει το έδαφος. Έτσι. Ανεξαρτήτως ότι κάποιος θέλει να πει αναφορικά με την οικονομία, αναφορικά με το πολιτικό κεφάλαιο που έχει κάποιος καταναλώσει για να πετύχει ένα σκοπό, εάν στο τέλος το αναγνωριστούν οι εδαφικές παραχωρήσεις, μάλλον τα εδαφικά κέρδη, επί της ουσίας είναι ο νικητής του πολέμου. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία, παρόλο που όντως τη χτυπάνε άγρια οι Ουκρανοί με την τεχνολογία ντρόν και έχουν μάθει πώς να πολεμάνε οι Ουκρανοί μετά από 4 χρόνια τους Ρώσους και να είναι αποτελεσματικοί τουλάχιστον στο να τους χτυπάνε στα μετόπιστα. Η Ρωσία όμως στο έδαφος κερδίζει. Όποιος πει κάτι το αντίθετο, νομίζω ότι δεν λέει την αλήθεια. Προφανέστατα έχει τεράστιο κόστος το οποίο πληρώνει ο Πούτιν και το οποίο πληρώνει και ο ρωσικός λαός αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει πρόβλημα όντως στα βενζινάδικα. Με οποιονδήποτε μιλήσει όπου ξέρει την περιοχή, τι γίνεται, την πραγματικότητα, θα σου το πει. Εκεί λοιπόν θα παιχτεί το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα παιχτεί λοιπόν και στην ανθεκτικότητα του ρωσικού λαού να ακολουθήσει τον ηγέτη του. Γιατί ξέρετε, η άλλη αναλλακτική του Πούτιν δεν είναι κάποιος ο οποίος θα βγει και θα πει «Συγγνώμη, λάθος, γυρνάω πίσω, δεν έγινε και τίποτα, θα τα ξαναβρούμε». Οι εναλλακτικές του Πούτιν είναι ακραίες, οι πιο ακραίες σε σχέση με αυτά που κάνει ο Πούτιν. Ναι. Δηλαδή ο Πούτιν δεν κατηγορείται γιατί είναι σκληρός, κατηγορείται γιατί είναι μαλακός και γιατί δίνει στην πραγματικότητα το έδαφος σε κάποιους, σε πολλούς στη Δύση, να λένε ότι μπορεί και να μην έχει νικήσει η Ρωσία ή να μην νικάει η Ρωσία. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι επί του εδάφους, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει κερδίζει, δεν έχει κερδίσει αυτά τα οποία θα ήθελε όμως. Δηλαδή κερδίζει, αλλά κερδίζει λιγότερο από αυτό το οποίο θα ήθελε και με βάση το κόστος που έχει υποστεί σε κάθε επίπεδο, η Ουκρανία χάνει λιγότερο βέβαια από ό,τι θα μπορούσε να έχει χάσει.
1: Και σε σχέση απλώς με την Ευρώπη. Ναι, όχι, σε σχέση με την Ευρώπη, για να το προχωρήσουμε και με την ερώτηση που θέλω να κάνω, Κωνσταντίνο, σε σχέση με την Ευρώπη. Η Ευρώπη φαίνεται ότι δεν την αγγίζουν και οι ευρωπαϊκές κυρώσεις. Γι' αυτό λέμε, πώς βλέπετε και κάποια αλλαγή από την πλευρά της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία με αφορμή τα ενεργειακά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο συμβαίνει και συνδέεται τώρα άμεσα με αυτό που συμβαίνει στην ευρύτερη Μέση Ανατολή είναι το εξής. Πρώτον και κύριον, η Ρωσία έχει χάσει πολύ μεγάλο ποσοστό από τη δίληση των πετρελαιοειδών, διότι χτυπιούνται τα δηληστήριά της. Αυτό, ξέρετε, δεν φαίνεται μόνο στην Αγγλία, στη Ρωσία, η οποία είναι η άμεση, έχουν είναι τα άμεσα θύματα, αλλά φαίνεται γενικά στην αγορά πετρελαιοειδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή ανεβαίνουν οι τιμές και λόγω αυτού του γεγονότος. Νούμερο 2. Άμα σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα δεν λειτουργούν τα στενά του Ορμούς, γιατί όποιος λέει ότι περνάνε 5 πλοία ή 6 και άρα είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνετε ότι δεν λέει την αλήθεια. Δεν λειτουργεί, ελέγχουν οι Χούθοι τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέπ, τα οποία στην πραγματικότητα μπορούν ανά πάσα στιγμή να τα κλείσουν. Οι Ρίστο Εμπαρόδο κάνανε τη θεώρηση τις τελευταίες μέρες. Οι Ιρανοί αξιωματικοί και αξιωματούχοι στις νέες κατακτημένες περιοχές της Ιεμένης, ενώ από τους Χούθη, όπου πλέον τους δίνουν τεχνογνωσία και τους μαθαίνουν πώς να τις οχυρώνουν αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να τις χάσουν. Άρα λοιπόν να έχουν μια μόνιμη παρουσία σε όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης που κοιτάει μέτωπο προς την Ερυθρά Θάλασσα και την οποία την έχουν καταλάβει ολόκληρη οι Χούθης. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κλείνουν και τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέπ, και επίσης η Αράμκο έχει ανακοινώσει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει ο αγωγός που βγαίνει στο Γιαμπού Ανατολής Δύσης.
0: Γιατί δεν λέμε ξεκάθαρα ότι όλα αυτά είναι νίκες του Ιράν? Όχι εσύ, Γιώργο, όχι εσείς, κύριε φίλε. Το κυρίαρχο αφήγημα. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ιτώνται επί του εδάφους σε πλήστες όσες περιοχές της Μέσης Ανατολής.
2: Να πω, να είμαι λίγο αιρετικός.
0: Παρακαλώ.
2: Αυτό, φίλε Κωνσταντίνε, γιατί τι θέλω να πω. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν είναι ότι αυτοί οι οποίοι δεν παίρνουν πετρέλαιο ή δυσκολεύονται να βρουν τις ενεργειακές πηγές, είναι οι Ασιάτες, είναι η Νοτιοδυτική Ασία, είναι η Ανατολική Ασία και είναι και η Ευρώπη. Έτσι δεν είναι? Ταυτοχρόνως λοιπόν θα δούμε ότι η Αμερική έχει κάνει μία λεόντιο συμφωνία με τη Βενεζουέλα, και άμα το δει κάποιος μέσω μακροσκοπικά όλη την υπόθεση, τι συμβαίνει?
0: Μας καταστρέφει.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν εγώ θα τολμήσω να πω ότι ο κύριος Τραμπ δεν κάθεται και κλαίει γιατί είναι κλειστά όλα αυτά αυτή τη στιγμή.
0: Είχαμε ακριβώς την ίδια συζήτηση με τη Στεφανία την προηγούμενη ώρα, λέγοντας, της μετέφερα ένα μέρος του ρεπορτάζ το οποίο λέει ότι το βαθύ αμερικανικό κράτος δεν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος για τρεις λόγους. Πετρέλαιο, χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και πλέον πολεμική βιομηχανία. Όταν βλέπεις ότι γυρνάει η Boeing τις γραμμές παραγωγής της σε πυράβλους, καταλαβαίνεις ότι πάνε να κρατήσει αυτό το πράγμα. Και το ερώτημα, κύριε Φίλη, αγαπητέ μου Γιώργο, είναι το εξής. πόσο θα πάρει αυτό το πράγμα, πόσο θα συνεχίσει. Αν κάποιος μας έλεγε το 2022 το Φεβρουάριο, πριν την άξιση στον αέρα το Μίνσκ, ο Μπόρις Τζόνσον, ότι στο 27 δεν θα φαινότανε τέλος στον Ουκρανικό πόλεμο, θα λέγαμε, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα το βλέπουμε στη Μέση Ανατολή. Και μια τελευταία σημείωση. Ναι. Για όποιον έχει ότα, ακούειν. Όσοι λένε ότι μια ενδεχόμενη ελληνοτουρκική σύραξη θα είναι 2-3 μέρες. Και μετά θα επέμβουν οι άλλοι. Μήπως τελικά κάνουν χόνδρο ιδέες και εγκληματικό λάθος.
2: Δεν θα είναι 2-3 μέρες. Δεν θα είναι προφανώς. Λοιπόν, αρχικώς για να κλείσουμε. Το συγκεκριμένο θέμα θέλω να πω ότι οι υποορισμένες συνθήκες, όταν ο αντίπαλός σου, ο εμπορικός ανταγωνιστής ή ο αντίπαλός σου υφίσταται περισσότερες απώλειες από σένα, άρα λοιπόν μπορεί το γαλόνι να έχει ανέβει στις ΗΠΑ, αλλά μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν άμεσα και θα αντιμετωπίσουν οι άμεσοι εμπορικοί ανταγωνιστές του κυρίου Τραμπ και των ΗΠΑ, μπορείς να το κρατήσεις παραπάνω. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και από αυτή την οπτική γωνία. Προφανέστατα όμως θα πρέπει σε κάποια στιγμή να υπέρθει μια λύση στη συγκεκριμένη σύγκρουση. Και θα τολμήσω να πω ότι το Ισραήλ θα επανέλθει εναντίον του καθεστώτος του Ιράν όταν θα υπάρξει το σχέδιο και για αλλαγή καθεστώτος. Δεν θα προχωρήσουν απλά με το να χτυπάνε στόχους, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα επί του Ιράν.
0: Πάντως οι φίλοι μας οι Ισραηλοί το έκαναν ήδη μία φορά και δεν πέτυχε.
2: Ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό λέω ότι αντελήφθησαν ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι. Εδώ λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε αυτό που είχαμε πει και τις προηγούμενες συζητήσεις μας, ότι αν κλιμακωθεί πλέον η κρίση στη Μέση Ανατολή, εκτιμώ ότι η κρίση αυτή θα μετακινηθεί στα σύνορα δυτικά του Ιράν, θα εμπλακούν ο Τζολάνι με τους τζιχαντιστές και οι Σιήτες, οι Σιητικές Πολιτεφυλακές του Ιράκ. Μην ξεχνάτε ότι τον αγωγό Ανατολής Δύσης χτυπήθηκε και από τις πολιτεφυλακές του Ιράκ, που σημαίνει λοιπόν ότι εδώ θα πάμε, μάλλον προϊονίζεται και ετοιμάζεται ένας πόλεμος μεταξύ Σιητών-Σουνιτών μέσα στην καρδιά του Ισλαμικού κόσμου. Γι' αυτό εγώ αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, επιτρέψτε να πω, το έχω παρομοιάσει λίγο με το 30ετή πόλεμο στην Ευρώπη, δηλαδή Προτεσταντών Καθολικών, όπου ρημάχθηκε η Ευρώπη, αλλά υπήρχε μια νέα ισορροπία από ένα σημείο και ύστερα. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2011, από την Αραβική Άνοιξη.
0: Υπάρχει περίπτωση εμείς να μείνουμε έξω από αυτό? Αυτό είναι το θέμα. Διότι πολλοί επίσης δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά είναι πιο κοντά από εμάς, από όσο είναι η Γαλλία, η Ελβετία. Είναι πιο κοντά, γεωγραφικά είναι πιο κοντά από εμάς η Συρία, από όσο είναι η Αυστρία.
2: Λοιπόν, είπατε τη μαγική λέξη, Συρία. Η εκτίμησή μου είναι, η άποψή μου είναι, ότι καλά, πρώτον να μην επηρεαστούμε από αυτό, λόγω εάν υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση και ενεργειακή κρίση, θα επηρεαστούμε και θα πούμε και ένα τραγούδι, αλλά θα είναι σε επίπεδο οικονομικό και ενεργειακό. Εάν πάμε από εκεί και ύστερα, πάμε στο στρατιωτικό επίπεδο, κύριε Μπογδάνο και κυρία Κασίμη, εάν η κρίση φύγει προς τα δυτικά, θα εμπλακεί Συρία. Εάν εμπλακεί Συρία, θα εμπλακεί Τουρκία. Που σημαίνει λοιπόν ότι ανά πάσα στιγμή, με οποιαδήποτε η Τουρκία, για να εμπλακεί με τη μία ή την άλλη πλευρά, ειδικά αν εμπλακεί υπέρ των Αμερικανών, να το πω με απλά λόγια, θα έχει θυσιάσει, να το πω έτσι, την προσπάθεια ηγετική ηγεμόνευσης του σουνητικού κόσμου, άρα λοιπόν και να χτυπηθεί το Ισραήλ, γιατί άμα πάει με την Αμερική, επί τη ουσία θα βοηθάει το Ισραήλ, παρόλο που θα τους βρίζουν τους Ισραηλινούς. Αυτό σημαίνει ότι θα ζητήσει ανταλλάγματα από τη δικά μας πλευρά. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, αν ο πόλεμος μετακινηθεί δυτικός, δηλαδή φύγει από τα σύνορα του Ιράν και πάει προς Ιράκ και Συρία,
0: η Τουρκία θα πει στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς πιθανόν.
2: Και εδώ θα πρέπει
0: πλέον
2: να πάρει, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να πει θα προσπαθείς. Δεν πάει να πει θα το πάρει.
0: Κύπρο και Αιγαίο θα ζητήσει.
2: Ναι, θα ζητήσει ανταλλάγματα.
0: Μπορεί και Θράκη.
2: Λοιπόν, ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει κάποιο τύπο εμπλοκή. Αυτό βέβαια δεν χρειάζεται να επεκταθεί ο πόλεμος για να υπάρξει εμπλοκή με την Τουρκία. Με την Τουρκία είναι αυτόνομο το σύστημα ασφαλείας για να έχουμε ιστορία. Έτσι δεν πάει να προτισώνει και καλά, έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Υπάρχει τρόπος δηλαδή να εμπλακεί η Ελλάδα και η Τουρκία από τη Μέση Ανατολή, εάν επεκταθεί ο πόλεμος προς τη Συρία. Αλλά υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, και ένα αυτόνομο σύστημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο βλέπετε προς τα που πηγαίνει
1: τους Προς τα που πηγαίνει, για να κλείσουμε με αυτό.
2: Πηγαίνουμε προς κρίση, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, προετοιμάζουν οι Τούρκοι αυτό το οποίο κάνουν, πρώτον κύριον έπεσαν οι μάσκες μόλις είδαν ότι υπάρχει περίπτωση και έχει πάρει πάνω του από γεωπολιτικής άποψης η Ελλάδα και η Κύπρος λόγω των ξενύχνων στη Μέση Ανατολή, αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να πάρουν αυτά τα οποία θέλουν με το μιλητό και μέσω της φιλανδοποίησης. Άρα λοιπόν πέσαν οι μάσκες, φάνηκε αυτό το πράγμα το οποίο ονομάστηκε διακήρυξη των Αθηνών ότι ήταν κενό γράμμα και το λέει και το λέγατε και το λέγαμε εδώ και χρόνια ότι το μόνο που καταφέρνεις είναι να ξεπλύνεις τον πειρατή σου, ο οποίος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πάρει με το έτσι θέλω πράγματα τα οποία δεν του ανήκουν και από εκεί και ύστερα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει ή θα χτίζει τα επιχειρήματα και χτίζει τη δικαιολογητική βάση έτσι ώστε εάν και εφόσον κρίνει ότι μπορεί να πάει σε κρίση να έχει έτοιμο το οπλοστάσιο της κυρίως για την εσωτερική της κοινή γνώμη αλλά να έχει και μια επίφαση νομιμότητας προς το εξωτερικό για να προσπαθήσει να κάνει αυτά τα οποία θέλει.
1: Και θα το κάνει με αφορμή το καλώδιο.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές πλέον αφορμές που μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή μπορεί να έχουμε οι προβλεπτές είναι το ένα είναι το καλώδιο. Το δεύτερο που μπορεί να γίνει είναι να γίνει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα που έχει ήδη ανακηρύξει η Τουρκία, όπου εμείς δεν θα μπορούμε να το αποδεχτούμε, διότι σίγουρα θα καταπατάει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα έως και την εθνική μας κυριαρχία. Και τρίτον, μπορώ να σας πω ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να φέρει κάποιο νομοσχέδιο ο κ. Ερντογάν, όπως έχει υποθεί από το καλοκαίρι για την Γαλάζια Πατρίδα, και μετά να προσπαθήσει να το εμπεδώσει. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το καλώδιο. Είναι πάρα πολλοί λόγοι οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν. Είναι πολύ παραγωγική η εξίσωση με την Τουρκία. Οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν ανά πάσα στιγμή σε μια κρίση.
3: Μας. Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε θερμά.
1: Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
4: Real FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό.
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
8: Μια ομάδα 20 εθελοντών φοιτητών και κατοίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης δημιούργησε μια αυτόνομη κινητή κουζίνα προσφέροντας καθημερινά πάνω από 80 μερίδες ζεστού σπιτικού φαγητού σε μοναχικούς ηλικιωμένους ορεινών χωριών. Πέρα από το γεύμα, οι εθελοντές αφιερώνουν χρόνο για συζήτηση και συντροφιά, σπάζοντας την απομόνωση της τρίτης ηλικίας και αποδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης ζεστασιάς.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 100 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Λαρίσης. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ή κόλαση. Οι δύο επιλογές για το Ιράν, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ενημέρωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δημιουργήσουν δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στη Γρυλανδία και έστειλε μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: 19 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Καλαμάτα και 27 στο Καστελόριζο.
17: Μιντέα. Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλη, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και ιδιαιτέρως μεταξύ Αμαρουσίου Χαλανδρίου, καθώς και στην κάθοδο στους Αμπελόκηπους, στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, σε σταδίου Αμαλίας Καλλιρόης, καθώς και στην παραλιακή από Γλυφάδα προς Άλυμο.

0: ένα φίλο γιατρό, ο οποίος νομίζει ότι επειδή είμαι στα πράγματα, ξέρω και όλα τα κουτσομπολιά.
1: Α.
0: Από την αρχή της Μαζονακιάδας μου λέει, έλα πες μου, ξέρεις εσύ ποιοι είναι στο ιατρείο, ποιοι πηγαίναν, ποιοι δεν κάναν. Του λέω, ρε αδερφέ, δεν ασχολούμαι. Βγαίνει τώρα δημοσίευμα, λέει, ροζ σκάνδαλο και άγριο ξύλο, εξωσυζυγικός έρωτας υπουργού με πασίγνωστη τραγουδίστρια, η έφοδος του συζύγου και το βίντεο της συμπλοκής.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό, κοίτα.
1: AI
0: στέλνει.
1: Είναι αυτό?
0: Δεν είναι, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω αν είναι τεχνητή νοημοσύνη ή φυσική ανοησία.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά να το σε γιατρός μου λέει, ούτε εδώ δεν ξέρεις. Νομίζουν ότι τα ξέρουμε όλα και δεν τα λέμε.
1: Αυτά παιδιά από χθες δεν τα ξέρει, άλλα ξέρει.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, ειλικρινά δεν μας ενδιαφέρουν. Μια ζωή οι άνθρωποι γιόντουσαν και δέρνονταν. Θα το αλλάξουμε εμείς αυτό, τον φυσικό νορούν και κατά τον νορούν των πράγματων. Κάπου τι είναι αυτό? Ο Θοδωρός και το Δίκανο.
2: Και κατά τον ρούν των πραγμάτων.
1: Βενζίνη έβαλες.
0: Δεν μπορείς να μου το χαλάσεις.
1: Όχι.
0: Ακούω την κομματάρα τώρα από πίσω. Βλέπω τη Στεφανία Κασίνου.
1: Αρχίζω και πραγματικά πιστεύω ότι δεν βάζεις βενζίνη. Και άρχισε με τα πόδια.

0: Γεια σου Γιάννη, λέει, όλα τα μηνύματα λέει, που λαμβάνετε κύριε Μπογδάνο είναι κομματικά. Όλα λέει δηλαδή. Όχι, όχι, αλλά υπάρχουν και κομματικά. Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Υπάρχουν, όχι, πάντα υπάρχουν.
0: Τα κόμματα έχουν, το είχαν πάντοτε. Είχαν ανθρώπους οι οποίοι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι και σχόλια αφήνουν και ψευδόνυμους ή ανώνυμους λογαριασμούς έχουν και μηνύματα στρέλνουν στα ραδιόφωνα. Και καταλαβαίνω ποιος είναι από ποιο κόμμα και να είναι καλά οι άνθρωποι. Δημοκρατία λέγεται αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι πολύ ζορίζεστε από τότε που έχει μπει και το συντηρητικό κομμάτι των απόψεων μέσα στο επιτρεπτό φάσμα του δημοσίου διαλόγου.
1: Εντάξει, το ενώ συντηρητικό παλιά δεν υπάρχει πρόβλημα
0: παλιά
1: να υπάρχει.
0: Για σένα δεν υπάρχει, που είσαι πραγματικός δημοκράτης άνθρωπος.
1: Για το συντηρητικό δεν υπάρχει. Άλλες απόψεις με ενοχλούν. Το συντηρητικό δεν με ενοχλεί. Όσο κινείται στα όρια βεβαίως του δημοκρατικού φάσματος.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θεωρούν πολλοί ότι, για παράδειγμα. Με τι ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή? Με μία αναφορά στην τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία, η οποία τέτοιες μέρες κατέλαβε το Ρήμινι, κατανικώντας ουσιαστικά τους Ναζί της Βέρμαχτ. Δεν ήταν ΑΜ, δεν ήταν ΛΑΣ, ήταν ας πούμε οι εθνικόφρονες των ελεύθερων ελληνικών δυνάμεων, οι οποίοι κατανίκησαν τους Ναζί στο Ρήμινι. Εμείς οι εθνικόφρονες που σε αυτούς ομνίουμε, δεν μπορούμε να διαβάζουμε, μάλλον μπορούμε με θλίψη να διαβάζουμε μηνύματα σαν το άλλο που λέει, α, ξέρω εγώ, είστε όλοι νεοναζί. Ρε φίλε, δεν είμαστε. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβεις, ότι οι εθνικόφρονες σε αυτή τη χώρα παραδοσιακά δεν είναι νεοναζί. Και αν η Χρυσή Αυγή και οι θειασότες αυτοί έχουν κάνει μια τεράστια ζημιά, είναι ότι έχουν επιτρέψει πολλούς από εσάς, όταν βλέπετε έναν εθνικόφρονα άνθρωπο, κατευθείαν να δείχνετε με το δάχτυλο και να είναι νεοναζί τσουβαλιάζοντας.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Η Χρυσή Αυγή τι ήταν όμως?
0: Νεοναζί.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει εχέφρον, σόφρον και λογικός άνθρωπος ο οποίος να πει ότι ο Μιχαλολιάκος δεν ήταν νεοναζί, ο παπάς δεν ήταν νεοναζί.
1: Ο Κασιδιάρης τι είναι και τι ήταν?
0: Αυτό που λες για μένα είναι το μείζον διακύβευμα της δημόσιας παρουσίας του Ηλία Κασιδιάρη.
1: Ωραία, τι ήταν?
0: Άκουσα για παράδειγμα.
1: Μισό λεπτό, απάντα μου.
0: Άμα ήταν μέσα στη Χρυσή Αυγή και ηγετικός τέλεχος συμπαθών
1: δεν ήταν
0: νεοναζί. Δεν έχω κάνει Ηλία Κασιδιάρη.
1: Το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν.
0: Το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν Χρυσή Αυγή. Και ότι Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Το δικαστήριο δεν είπε ότι η Χρυσή Αυγή όμως είναι νεοναζί. Αυτό είναι κάτι το οποίο σου λέω εγώ.
1: Σε ρωτάω εγώ τι είναι ο Κασιδιάρης, λοιπόν. Αν είναι ο Μιχαλολιάκος νεοναζί, αν είναι ο παπάς. Ο Κασιδιάρης τι
0: είναι? Είναι μέλος, ανώτερο μέλος σε μια οργάνωση με νεοναζιστική ιδεολογία.
1: Γιατί τι διαφορά έχει ο Κασιδιάρης από τον Μιχαλολιάκο και τον παπά?
0: Ο Μιχαλολιάκος και ο παπάς ήταν οι ηγέτες. Να στο πω λίγο διαφορετικά. Το Μιχαλολιάκο και τον παπά τον έχω δει σε φωτογραφίες με σβάστικα και στολίες.
1: Τι τον, δεν τον έχεις δει πουθενά τον? Μισό λεπτάκι να σου γκουγκλάρω, να σου βρω κάποια link.
0: Με τη σβάστικα.
1: Θα σου βρω κάποια link. Τα έχει γράψει, έχει γράψει και πάρα πολλά κείμενα ο συνάδελφος, ο πολύ καλός, ο κύριος Νίκος Μπογιόπλος, που έχει εκπομπή αμέσως μετά. Θα τα στείλω όλα να τα διαβάσεις.
0: Υποτεθέστο λοιπόν ότι ο Κασιδιάρης στη Χρυσή Αυγή είναι νεοναζί.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Έρχεσαι λοιπόν απολύτως στα λόγια μου.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό το οποίο ξεκίνησα να σου λέω είναι ότι δεν είναι δυνατόν να συγχέονται συλλήβδινοι Έλληνες εθνικιστές με τους νεοναζί. Τι δεν έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει ο Κασιδιάρης, και προσωπικά το θεωρώ όχι απλά σφάλμα, έγκλημα καθοσιώσεως.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάνει μια αρρητή, ξεκάθαρη δήλωση αποκήρυξης του ναζισμού και του νεοναζισμού.
1: Πώς να την κάνει αφού είναι?
0: Κατάλαβες. Σου δίνει λοιπόν τώρα το δικαίωμα, ναι, καθώς μπαίνει ο Μπομ Μάρλι από κάτω και παίρνουμε ρυθμό.
1: Κρίμα, Μπομ Μάρλι, κρίμα.
0: Για να μπούμε στη συνέντευξη με τον Χριστοδουλίδη, σου δίνει λοιπόν το δικαίωμα να λες πώς να την κάνει τη δήλωση αποκήρυξης αφού είναι ναζί.
1: Πάντως δεν μου απάντησες, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι δεν σου απάντησα?
1: Θα συνεχίσουμε μετά.
0: Τι δεν σου απάντησα? Λέγε, όχι, όχι, όχι, επειδή δεν είμαι τέτοιος. Ας το Χριστοδουλίδη να περιμένει. Φίλος μου είναι. Τι δεν σου απάντησα?
1: Φίλος δικός μου είναι, δικός σου είναι.
0: Φίλος μας είναι. Τι δεν σου απάντησα?
1: Λοιπόν, πες, είναι ή δεν είναι? Μου είπες για τον παπά σου, ξαναλέω. Μου είπες για τον Μιχαλολιάκο. Γιατί δεν μου λες ξεκάθαρα για τον Κασιδιάρη?
0: Διότι ο Κασιδιάρης προσπαθεί να περάσει προς τα έξω ότι δεν υπάρχει.
1: Και τι με νοιάζει τι προσπαθεί να κάνει όμως?
0: Ρε αδερφέ. Κάποιος ο οποίος ήταν κομμουνιστής,
1: ναι,
0: και θα σου πει δεν είμαι πλέον κομμουνιστής, ο Θεοδωρικάκος ήταν ΚΝΕ, εντάξει, έγινε Πασόκ. Μετά έγινε Νέα Δημοκρατία. Σήμερα που λέει ότι είναι Νέα Δημοκρατία, εσύ θα του λες πάντα ήταν, ήσουν ΚΝΕ.
1: Όχι, αλλά αυτό το αν αλλάζει από την ΚΝΕ και πας στη Νέα Δημοκρατία, θα μου επιτρέψεις.
0: Πολιταρχική οργάνωση είναι και η ΚΝΕ.
1: Έλα, ρε,
0: πολιταρχική οργάνωση είναι, παιδιά. Ο κομμουνισμός θέλει να καταργήσει το πολίτευμα.
1: Μπορώ να πω ότι.
0: Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και μπράβο.
1: Θες να πω ότι έκανε μια κολοτούμπα, να την πω. Και
0: εγώ,
1: δεν ήταν ο μοναδικός που ήταν
0: λοιπόν,
1: στην ΚΝΕ στα νιάτα του. Τι σχέση έχει τώρα μετά, αλλά πρέπει να κάνει δήλωση μετάνοιας ο Θεοδωρικάκος που ήταν στην ΚΝΕ στα νιάτα του.
0: Εσύ δέχεσαι ότι ο Θεοδωρικάκος μπορεί να ξεκίνησε ως κομμουνιστής και να έγινε νεοδημοκράτης.
1: Προφανώς, το δέχομαι.
0: Δέχεσαι ότι ο Κασιδιάρης, το οποίο δεν βλέπουμε να το έχει κάνει. Γιατί δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το
0: ξεκινάς
1: ίδιο.
0: Από τα αριστερά, ξεκινάς από τα δεξιά.
1: Ναι, εντάξει, ξεκινάς από τα αριστερά.
0: Από τα αριστερά,
1: δηλαδή,
0: ταυτίζεις
1: την όποια ιδεολογία τέλος πάντων υπερασπίζονταν, πρέσβευαν ο Μιχαλολιάκος, ο Παπάς και ο Κασιδιάρης.
0: Με αυτήν του Στάλιν. Με αυτήν του Στάλιν.
1: Okay.
0: Ταυτίζω και το λέω ξεκάθαρα. Εντάξει,
1: ωραία.
0: Ξεκάθαρα. Ξέρω ότι παθαίνεις εγκεφαλικό αυτή τη στιγμή. Αλλά γενοκτονίες έκανε και ο Στάλιν. Ρατσιστικές γενοκτονίες έκανε. Και
1: εντάξει.
0: Ο Στάλιν, ο κομμουνισμός έχει εκατομμύρια θύματα.
1: Εντάξει.
0: Δεν έκανε αυτά τα οποία έκανε ακριβώς ο ναζισμός και κέρδισε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Εντάξει, ωραία. Κύριε Χρυστοδουλίδη,
0: σε τι από αυτά διαφωνείς?
1: Κύριε Χρυστοδουλίδη, καλησπέρα, τον έχουμε περιμένει 10 λεπτά.
0: Σε τι από αυτά διαφωνείς, Μιχάλη, σε τι από αυτά διαφωνείς?
2: Εγώ θυμάμαι, κύριε Μπογδάνο, όταν είχες μαστιγώσει τον Μιχαλολιάκο σε μια τέτα τέτ συνέντευξη το 12. Δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι.
1: Ναι, στην Ασσαλή.
0: Εσύ το θυμάσαι. Εσύ το θυμάσαι ότι τον είχα βάλει απέναντι και του είχα πει ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: είσαι ναζί. Και μου έλεγε, όχι, δεν είμαι, δεν είμαι και τον. Αν ο Μιχαλολιάκος τότε είχε πει, αποκηρύσω τον ναζισμό και εκφράζω τον ελληνικό εθνικισμό, πιστεύω ότι η πολιτική του διαδρομή θα ήταν διαφορετική.
1: Τι να κάνουμε όμως.
0: Αλλά δεν το έκανε τότε ο Μιχαλολιάκος και δεν βλέπω τώρα να το κάνει ο Κασιδιάρης.
1: Βέβαια, αφού δεν μπορεί να το κάνει, γιατί νομίζει δεν το κάνει. Μα πια δεν μπορώ κι εγώ. Προφανώς δεν θέλει, δεν μπορεί να το κάνει. Ούτε αυτό δεν αντέχει να κάνει. Λοιπόν.
0: Δεν είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση.
1: Έλα.
0: Δεν είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση.
1: Κύριε Χρυστοδουλίδη, με το ρεύμα πώς πάμε?
2: Το ρεύμα, τη βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Με το ρεύμα,
2: το
1: ξεκινήσουμε με το ρεύμα.
2: Με το ρημάδι το ρεύμα. Αυτό που λέει, δεν λέει να σταματήσει. Έχει πάρει την ανιούσα και δεν σταματάει. Κλείνει ο Σεπτέμβριος με μία αύξηση πάνω από 20% σε σχέση με τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι τα τιμολόγια 1η Οκτωβρίου που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι, καταλαβαίνεις, ακόμα και αν δεν ενσωματώσουν όλο αυτό το ποσοστό της αύξησης, και εγώ σου λέω το μισό, θα ξεπεράσει η μέση τιμή τα 21,5-22 λεπτά την κιλοβατόρα. Η πρότασή μου, το λέω τώρα για τους, μια χρηστική πρόταση για τους φίλους και ακροατές, όσο είναι καιρός, γιατί 1η Οκτωβρίου δεν είμαι σίγουρος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ότι η ΔΕΗ θα έχει ένα φθηνό πλέ με 10,5 λεπτά, διότι ο κύριος Στάσης το έκανε δώρο στον κύριο Μητσοτάκη εν ώψη ΔΕΘ. Καλό είναι το δώρο του κύριου Στάση να υποφεληθούμε, ώστε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, που είναι κλειδωμένη αυτή η τιμή, όσοι είναι σε κειμενόμενα κίτρινα, μοβ, πράσινα, μαύρα κτλ., ας πάνε να κλειδώσουν σε αυτό το μπλε το home online της ΔΕΗ με 10,5 λεπτά και 3,5 ευρώ πάγιο. Mm. Αυτό για το ρεύμα. Και ησυχάζουμε για 12 μήνες. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση με αυτά που ζούμε, με αυτά που ακούμε, με αυτά που λέγονται και για το Ρωσοκρανικό και για τη Μέση Ανατολή, τα πράγματα δεν δείχνουν να τερματίζουν σύντομα. Δεν ξέρω δηλαδή και τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Οπότε, για να μην είμαστε εκτεθειμένοι συνέχεια σε όλες αυτές τις γεωπολιτικές αναφλέξεις, ας κλειδώσουμε το μπλε, το σταθερό, το 11,5 λεπτό της ΔΕΗ και πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πετρέλαιο.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι, για πείτε μας. Ναι, για αυτό πείτε μας λίγο.
2: Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανση. Τον Οκτώβριο του 2025 είχε ένα 10 ευρώ το λίτρο, ξεκίνησε με αυτή την τιμή εκκίνησης. Ένα τυπικό διαμέρισμα 80 με 100 τετραγωνικά μέτρα στο λεκανοπέδιο Αθηνών, με 8-10 ώρες λειτουργίας, ενώ το σύστημα θέρμανσης, πλήρωνε πέρσι για τα 150 λίτρα με 1,10 165 ευρώ. Τώρα, με αυτά που ανακοίνωσε και ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι δεν θα ανέβει πάνω από 1,75, εγώ έχω άλλη άποψη, αλλά δεν έχει σημασία, δεν κάνω πολιτική.
1: Άλλη άποψη σχέση με τι? Εσείς πόσο δηλαδή εκτιμάτε ότι
2: θα φτάσει το 1,90? Αλλά αυτό
1: αφού
2: δεν
1: είπε, λέει, θα είναι ένα κάτω από ένα. Θα ξεκινήσει,
2: θα ξεκινήσει τη Δευτέρα με 1,75 και την Παρασκευή.
1: Καλά, όχι ότι είναι επιτυχία των 75, έτσι.
2: Ναι, μιλάμε γιατί... 65 λεπτά. 65
1: το λέω
2: λεπτά
1: γιατί
2: παραπάνω.
1: Πέρυσι ήταν ένα 10, ε.
2: Ναι. Αυτό σημαίνει το πετρέλαιο θέρμανση τον Οκτώβριο-Νοέμβριο τώρα θα, για το ίδιο διαμέρισμα με τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας θα πληρώσει το νοικοκυριό 262 ευρώ. Από 165-262. Δηλαδή, καταλαβαίνεις μία διαφορά σημαντική. Το ρεύμα από τα 120 ευρώ που πλήρωνε τον Οκτώβριο του 2025 σε ένα πράσινο τιμολόγιο μιας μέσης τιμής, ναι. Τώρα θα πληρώσει ρεύμα για τις 500 κιλοβατόρες την τυπική κατανόηση 170 ευρώ.
0: Με έχει πιάσει ψυχή μου.
2: Λοιπόν, για την αμόλυβδη, ένας οδηγός που κινείται στο λεκανοπέδιο περίπου καταναλώνει 100 λίτρα το μήνα για να πάει από το σπίτι του άνθρωπο στη δουλειά, όχι να κάνει βόλτες. Τα 100 λίτρα με 1,85 που είχε τον περσινό Οκτώβριο πλήρωνε τον Οκτώβριο 185 ευρώ. Τώρα θα πληρώσει 220. Αν κάνεις τις πράξεις, το συνολικό κόστος τον Οκτώβριο του 25, το τυπικό νοικοκυριό πλήρωνε 470 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 652. Δηλαδή, money, 182 ευρώ επιπλέον. Με το καλημέρα τον Οκτώβριο θα πληρώσει το τυπικό νοικοκυριό. Και αν βάλεις αυτά τα 182 ευρώ επί 5 μήνες που είναι η περίοδος θέρμανσης, είναι γύρω στα 900 και κάτι ευρώ. Δηλαδή χάνεται ένας βασικός μισθός. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
1: Ναι. Πετρέλαιο κίνησης.
2: Πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης...
1: Που φοβόμαστε να πάμε στο βενζινάδικο.
2: Λοιπόν, κοίταξε. Το πετρέλαιο κίνησης... ακόμα και με την επιδότηση των 10 λεπτών νομίζω, δεν υπάρχει περίπτωση τις επόμενες μέρες να πέσει κάτω από 2,15. Ήδη αυτή τη στιγμή κοντεύει το 2,18-2,19 και προσέξτε, δεν έχει σημασία που έχουμε μια μικρή πτώση του Brent, γιατί πολλοί λένε μα μειώθηκε το Brent.
1: Ναι, μειώθηκε λίγο.
2: Δεν λέει τίποτα αυτό. Αυτό δεν λέει τίποτα. Όταν είναι σταθερά πάνω από 100 δολάρια το Brent εδώ και τόσο καιρό, δεν αποκλιμακώνονται επειδή θα μειωθεί 1,5% και 2%. Δεν ακολουθείται πάντα η καμπύλη πτώσης του Brent με την τιμή της λιανικής. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν προλαβαίνω τώρα στην εκπομπή να σας εξηγήσω για ποιο λόγο δεν ακολουθείται η ίδια ποσοστιαία μείωση Brent και λιανική. Λοιπόν, το θέμα είναι, αγαπητοί μου φίλοι, ότι εάν η κυβέρνηση δεν λάβει διαρθρωτικά και δομικά μέτρα να χτυπήσει το κακό στη ρίζα, αλλά με το να δίνουμε κάτι fuel pass, κάτι electrical pass και κάτι pass όπου pass.
1: Ωραία, ποια είναι η ρίζα, δηλαδή να μειώσουν τη φορολογία, εννοούμε εφουκού ΦΠΑ.
2: Βέβαια, αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ που πάει και προστίθεται πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν πληρώνεις 2,10 περίπου ευρώ το λίτρο, σου λέω ένα νούμερο, τη βενζίνη, το 1,10 είναι η φόρη και το 1 είναι το καθαρό καύσιμο. Δεν είναι δυνατόν με τέτοια αναλογία να μπορέσεις να αποκλιμακώσεις τις τιμές, γιατί όποια επιδότηση παραπάνω δώσεις 5 λεπτά, 6-7 λεπτά, μέσα σε λίγες μέρες εξανεμίζεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται δομικές παρεμβάσεις, ό,τι κάνουν οι Ισπανοί, ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί, ό,τι κάνουν η Ιταλία εδώ πέρα. Όχι μείωσε μόνο τα τέλη κυκλοφορίας, τα κατήργησε για μια μεγάλη κατηγορία οχημάτων. Σου λέω μέτρα γενναία. Η Ισπανία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μείωσε και το ΦΠΑ. Η Γερμανία ετοιμάζεται το ίδιο να κάνει. Άλλες χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβακία, η Πολωνία τα έχουν κάνει ήδη. Και εμείς περιμένουμε το πράσινο φως από την κυρία Φόντερ Λάιν. Είμαστε
0: περιμένουμε
2: καλά.
0: Περιμένουμε το πράσινο φως από την κυρία Φόντερ Λάιν. Η ισορροπία των ολιγοπωλιακών συμφερόντων που θυμίζουν καρτέλ στην Ελλάδα, η οποία παίζει το ρόλο της.
2: Αυτό το είπες εσύ, οπότε εγώ τρίπτω τα σχήρα μου.
1: Εντάξει, βεβαίως. Αυτό το λέμε ότι δεν χρειαζόμαστε άδεια, γιατί το έχουν κάνει άλλες χώρες με αυτή τη λογική.
2: Φυσικά. Δεν χρειάζεται να πάρει. Δεν σου είπα τα 70 λεπτά στο λίτρο στη βενζίνη να το κάνεις 35, να το κάνεις 34, 33. Κάτω 50, μείωση 20 λεπτά. Από εκεί θα μειωθεί και κάπως και το ΦΠΑ.
1: Το Υπουργείο Οικονομικό σήμερα, βλέποντας την απάντηση στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, ναι. Για φθηνότερα καύσιμα, που λέει εφικού στο μισό, για παράδειγμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο μισό, λέει ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωση μας αποδίδει 4 δις ευρώ τον χρόνο. Άρα, αν το μειώσει 50% είναι 2 δις.
0: Ναι.
1: Τρύπα ουσιαστικά. Γι' αυτό ρωτάει για τον Τσίπρα που θα τα βρει.
0: Μισό λεπτό, Μιχάλη.
2: Να το μειώσει 25%, να το μειώσει ένα.
1: Το λέω ότι γι' αυτό θα ζητήσουν και από την Ευρώπη δημοσιονομικό χώρο, με αυτή τη λογική.
0: Χάνουμε σε αυτό το επιχείρημα την οικονομολογική πραγματικότητα της καμπύλης του Λάφερ. Τι θα πει αυτό? Ότι όσο ανεβάζεις ένα προϊόν, την τιμή του, δεν σημαίνει ότι θα παίρνεις και περισσότερο φόρο, διότι όσο ανεβάζεις του φόρους, ρίχνεις την κατανάλωση. Θα μπορούσε δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς, θα μπορούσε αν ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και περιορίσει τον φόρο προστιθεμένης αξίας στα καύσιμα, κυρίως παίζοντας με αυτούς τους δύο δείκτες, να ανεβάσει την κατανάλωση, συνεπώς να συνεχίσει να έχει προσόδους στο κράτος, ίσες με αυτές που έχει τώρα. Αλλά είναι οι άνθρωποι σαδιστές και θέλουν ανεμογεννήτριες. Συγγνώμη, φίλε μου, και να ρίχνουν τσιμέντο στο κοίτασμα, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, στην Ολλανδία. Λοιπόν,
2: Να σου πω κάτι, ένα σχόλιο. Έλεγε το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όχι για αυτόν τον λόγο που είπες προηγουμένως, αλλά θα υποφεληθούν οι τουρίστες και οι πλούσιοι. Οι τουρίστες έφυγαν, οι πλούσιοι δεν καίνε βενζίνη και πετρέλαιο, έχουν ηλεκτροκίνητα.
0: Είναι ηλίθιοι αυτοί που νομίζουν ότι θα υποφεληθεί ο τύπος που μένει στην Εκάλη και έχει ένα γκαράζ με 4 Range Rover που και τα 5 είναι ηλεκτροκίνητα.
2: Λοιπόν, τελικά αυτό το αφήνει είναι εντελώς αστείο, ας πούμε, για να λέμε ότι θα υποφεληθούν οι πλούσιοι. Δεν υποφελείται κανένας πλούσιος, διότι όλοι έχουν Τέσλα. Λοιπόν, οπότε ας κοιτάξουμε τώρα να μειώσουμε λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες με ασθενέστερες οικονομίες και με χώρες άλλες οι οποίες ήταν και αυτές σε μνημόνια και είχαν ενισχυμένη επιτροπία, την οποία τώρα εμείς δεν έχουμε ενισχυμένη επιτροπία που κάποιοι βγαίνουν και λένε και διαδίδουν. Λοιπόν, γιατί αλλιώς θα κρυώσουμε, θα παγώσουμε και όχι μόνο θα παγώσουμε, αλλά θα παγώσει και η οικονομία. Άρα λοιπόν εδώ πέρα ας αφήσουν τα fuel pass, τα electrical pass και όπου pass και ας κοιτάξουν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Για το ρεύμα, δόξα τω Θεώ, ο κύριος Στάσης μας έκανε ένα ωραίο δώρο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε με τα 11,5 λεπτά στο μπλε τιμολόγιο και τελειώσαμε με τα ρεύματα. Λοιπόν, τώρα με τη βενζίνη και το πετρέλαιο,
1: κύριε Στάση. Γιατί όχι πράσινο, δηλαδή?
2: Γιατί είναι ακριβό. Άλλο 11,5 και άλλο 15 λεπτά. Και αυτό, ρε Στεφανία, γιατί.
1: Λοιπόν.
2: Γιατί το ένα έχει 11,5 λεπτά και το άλλο
1: έχει 15 λεπτά. Το λέω για να καταλάβουν οι ακρότητες κανονικά.
0: Έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την κλίτσα του Τσομπάνη.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και αν έκανα τώρα εκπομπή με τη Δούκου, θα με κατηγορούσε για σεξισμό. Αλλά ευτυχώς η Στεφανία είναι κανονικός άνθρωπος.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Απλώς. Τώρα θα σε καταγγείλω για βία, μου πέταξε το καπέλο.
0: Ναι. Το φελιζόλ, το κινέζικο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε.
0: Απειλήθηκε η ακεραιότητά της. Ένα λεπτό. Ρίξε τραγούδι.
1: Τι, ένα λεπτό.
0: Πάμε μέχρι το τέλος.

0: Σικάγο το κομμάτι.
1: Όχι παγωτό.
2: Θυμάσαι Σικάγο, Μανχάταν, Cherry Dream. Τα παγωτά, ε. Και ο άλλος που φύλαγε τον πύραυλο. Και έλεγε μεγάλη είσαι και ο πρώτος.
1: Μου ανεβάσει την πίεση.
0: Εγώ
1: σήμερα
0: την ανέβασα, ναι, την πίεση. Γιατί?
2: Dream, τα παγωτά, ε. Και ο άλλος που φύλαγε τον πύραυλο. Και έλεγε μεγάλη είσαι και ο πρώτος.
1: Μου ανεβάσει την πίεση.
0: Εγώ
1: σήμερα
0: την ανέβασα, ναι, την πίεση. Γιατί?
1: Μου ανεβάσει την πίεση.
0: Πες μου, γιατί, σε παρακαλώ.
1: Τίποτα.

0: Ποιοι είναι ο ναζισμός μέσα στους τρεις?
1: Ναι, είναι μέσα στους τρεις. Μπορώ να σου πω και τους άλλους δύο.
0: Εντάξει, ποιοι είναι? Αύριο.
1: Τους θες αύριο?
0: Αύριο.
1: Αύριο. Ωραία. Αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στεφανία Κασίμη, η οποία μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω κάτι το οποίο πάντοτε ονειρευόμουν, αλλά ποτέ δεν μου δόθηκε ευκαιρία. Να μιλήσω ελεύθερα σε μεγάλο συστημικό μέσο. Δεν έχω λόγια, κορίτσι μου. Και συγγνώμη για το κορίτσι μου. Καλέ, καλή συνάδελφε, διότι όλες μας κυνηγάτε πλέον, δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Λοιπόν, γεια σας. Τα λέμε αύριο.
1: Τη γυναική αφή.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
13: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια.
19: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
20: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη.

0: Όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
2: Την νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε, κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός.
8: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κόλαση, το δίλημα του Αμερικανού Προέδρου για το μέλλον του Ιράν, όπως ο ίδιος ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δημιουργήσουν δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η εν λόγω συμφωνία που αφορά στην ασφάλεια στο αρκτικό νησί και στο βόρειο Ατλαντικό υπεγράφει με τη Δανία στο περιθώριο της Συνόδου. Η ενεργειακή κρίση ως απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η Τεχεράνη φέρεται να έχει προτείνει άνοιγμα του Ορμούζ εντός μίας εβδομάδας υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα περιορίσει τη στρατιωτική πίεση και θα άρει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Την ίδια ώρα διεθνή μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η Σαουδική Αραβία επανεκκινεί τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον και κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνεδρίβει στη Γερμανία στην Αμερικανική βάση της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων, ενώ εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες θανάτου πυροσβέστη, ο οποίος επιχειρούσε για τη διάσωση δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και ιδιαίτερο στην κάθοδο από το ψυχικό έως την Αλεξάνδρας. Καθυστερείς και στον καθοδικό άξονα των Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, σε σταδίου Αμαλίας Καλλιρόης, καθώς και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
15: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ,
6: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθούν άμεσα στον ΠΑΟΚ η Ταχάλη και η Γιούρι Παυλένκα που τραυματίστηκαν στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό στη Super League. Έχουν υποστεί εξάρθρωση όμου. Θα απουσιάσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις υποχρεώσεις ομάδας Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather.
14: Έφυρος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Το βλέπω τώρα στα μηνύματά σας, θέλετε να σας πω για τον φασίστα. Ειδικός. Λοιπόν, τέτοια χάρη δεν θα του κάνω. Θα σας πω όμως για τον φασίστα γενικώς. Ξέρετε, ο φασίστας γενικώς κρύβεται πίσω από διάφορες μάσκες. Οι μάσκες πίσω από τις οποίες κρύβεται είναι βεβαίως η πρώτη και κύρια. Είναι ο εθνικισμός. Έτσι περιγράφει τον εαυτό του. Αλλά ξέρετε, όταν λέμε για τον εθνικισμό, για τι πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για εκείνον ο οποίος θεωρεί ότι η βασική μονάδα ύπαρξης της ανθρώπινης κοινωνίας είναι το έθνος, υπό την έννοια της εθνικής ανωτερότητας, που σημαίνει σοβινισμό, που σημαίνει μυσαλλοδοξία, που σημαίνει ρατσισμό. Τι από αυτά δεν είναι φασισμός? Τι από αυτά δεν είναι φασισμός? Μιλώντας τώρα για τον φασίστα γενικώς, θα σας πω τα δικά μου. Θα σας πω αυτά που έλεγε ο Ραφαηλίδης. Έλεγε λοιπόν ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, ο Μακαρίτης, ότι είναι αδύνατο να εξηγήσουμε το φασιστικό φαινόμενο μόνο με τα δεδομένα της κοινωνιολογίας και της πολιτικής οικονομίας. Σίγουρα, έλεγε, στο φασίστα υπάρχει και μία πλευρά καθαρά ψυχολογική. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ο Βίλχελμ Ράιχ? Κάπου βαθιά ή λιγότερο βαθιά μέσα μας πρέπει να κοιμάται ένα φασιστάκι, έλεγε ο Ραφαηλίδης, που το στρίμωξαν εκεί οι μυριάδες ευνουχισμοί και αποστερήσεις, αρχής γενομένης από τη σεξουαλική αποστέρηση, όπως θέλει να πιστεύει ο Ράιχ πάντα. Ο Ράιχ τα έλεγε αυτά. Ο φασίστας, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι μία μούμια που της φύγαν όλοι οι χυμοί της ζωής. Είναι ένας νεκροζώντανος, ένα ζόμπι που πρέπει να ταφεί το ταχύτερο, καταρχήν για λόγους δημόσιας υγείας. Ο φασίστας, ο Ραφαηλίδης τα έλεγε αυτά, είναι το άγος και το όνειδος της ράτσας των ανθρώπων. Στην αρχή του, έλεγε, ο φασισμός ήταν αυτό που συνεχίζει να είναι και σήμερα. Η υπόθεση μιας χούφτας ανώμαλων και ηλιθίων που αποτέλεσαν το προζύμι που έκανε να φουσκώσει η ανθρώπινη βλακεία και κακοήθεια σε όλο το φρικτό της μεγαλείο. Η φασιστική φύτρα, έλεγε ο Ραφαηλίδης, ήταν και είναι πάντα το αποτέλεσμα της αμάθειας, της ψυχανομαλίας, του φόβου, της στέρησης, της μικρόνοιας, της κακοήθειας, της έλλειψης ειλικρίνειας. Ο φασισμός, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι η συνισταμένη όλων των κακών ποιοτήτων του ανθρώπου. Αυτά για το φασίστα γενικώς. Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το έχουμε πει και ξαναπεί, αφήνουμε το φασίστα τώρα γενικώς και πάμε στους δημοκράτες. Έχουμε πει λοιπόν ότι δεν έχουν ιερό και όσιο. Νούμερο 1. Το υπερταμείο, πρέπει να ξέρετε, προωθεί ένα ακόμα ξεπούλημα. Την πώληση του 51% του λιμανιού του Λαβρίου. Να μην πάμε στα υπερταμεία, οι άλλοι, οι ξένοι, τούτοι εδώ δηλαδή, οι κυβερνώντες. Όπως και οι προηγούμενοι που τα ξεπουλάγαν όλα μέσω του υπερταμείου. Πάνε λοιπόν για το ξεπούλημα και του λιμανιού του Λαβρίου, παραδίδοντας στον πλειοδότη τον εταιρικό και τον επιχειρησιακό έλεγχο του οργανισμού που διαχειρίζεται το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής. Η σύμβαση παραχώρησης εκτείνεται ως το 2062. Μέχρι το 2062. Μιλάμε για το Λαβρίο που κατέχει κομβική θέση δίπλα στο αεροδρόμιο, απέναντι από τις Κυκλάδες. Είναι στο κέντρο μιας περιοχής με μεγάλες δυνατότητες ακτοπλοείας, κρουαζιέρας, logistics, αξιοποίησης δημόσιας παραλιακής γης κτλ. Πάνε να το ξεπουλήσουν και αυτό.
Και δείτε τώρα που πάνε να το, ξεπουλήσουν κιόλας. Εδώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αυτό το ξεπούλημα να είναι ένα ξεπούλημα προς την Israel Shipyards. Προς το Ισραήλ δηλαδή. Διότι η Israel Shipyards αποτελεί βασικό, πώς το λένε, διεκδικητή στους διαγωνισμούς που κάνουν αυτοί για τα ξεπουλήματα, για τα τιμαλφή της χώρας. Ποια είναι τώρα αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία? Εδώ μιλάμε για βασικό τμήμα του Ισραηλινού στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος. Πρόκειται για εταιρεία η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει, επισκευάζει και υποστηρίζει πολεμικά πλοία. Είναι τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στη θαλάσσια περίμετρο της Γάζας, στην επιβολή δηλαδή του παράνομου αποκλεισμού των Παλαιστινίων, δολοφονώντας Παλαιστίνιους ψαράδες. Βεβαίως συμμετέχουν στις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις της γενοκτονίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία συνδέεται με τον Ισραηλινό όμιλο SK Group. Ποιος όμιλος είναι αυτός? Ο όμιλος αυτός είναι εκείνος στον οποίο ξεπουλήθηκε το 100% της Elvo τον Αύγουστο πέρσι, τον Αύγουστο του 25. Δηλαδή, ελέγχουν πλέον πλήρως μια ιστορική ελληνική βιομηχανία στρατιωτικών και ειδικών οχημάτων, με την Elvo στη Θεσσαλονίκη και με πιθανή απόκτηση εδώ του λιμανιού στο Λαύριο. Ο ίδιος αυτός Ισραηλινός πολεμικός όμιλος αποκτά στρατηγικές θέσεις τόσο στη χερσαία αμυντική βιομηχανία όσο και σε μια κρίσιμη ναυτική πύλη της χώρας. Μιλάμε για μία ακόμα εξέλιξη η οποία εντάσσεται σε αυτή τη βαθύτερη πολιτικά άτιμη πρόσδεση και εξάρτηση της Ελλάδας στο Ισραηλινό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Έχουμε Ισραηλινά οπλικά συστήματα, έχουμε πολυετή συμβάσεις εκπαίδευσης, έχουμε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, έχουμε εξαγορές ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων και τώρα έχουμε και διεκδίκηση ενός στρατηγικού λιμανιού της χώρας.

0: Δεν έχουν ιερό και όσιο είπαμε. Νούμερο 2 λοιπόν. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη συμβαίνει και αυτό που θα σας πω τώρα. Το υπερταμείο πάντα, το υπερταμείο, προχώρησε στις 26 του Μάη σε προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου, ποιο ακινήτου λέτε, η αματική πηγή λουτρών θερμοπυλών. Πάνε να ξεπουλήσουν τις θερμοπύλες, παιδιά. Ξεπουλάνε τις θερμοπύλες. Στην πραγματικότητα, πίσω από το ακίνητο η αματική πηγή λουτρών θερμοπυλών κρύβεται ολόκληρος ο αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος των θερμοπυλών. Μιλάμε για ένα ενιαίο σύνολο φύσης, μύθου, ιστορίας, με πυρήνα το Λόφο Κολονό, εκεί που το 480 π.Χ. διεξήχθη η μάχη των θερμοπυλών. Είναι τόσο κοινική, ώστε περιγράφουν αυτό που αποκαλούν επένδυση ως εξής. Σας διαβάζω ακριβώς. Η θέση του ακινήτου στον αρχαιολογικό χώρο των θερμοπυλών, το μέγεθος και η γυτνίασή του με αξιοθέατα, ιστορικά μνημεία, παραλίες και χώρους πρασίνου, το καθιστούν ελκυστικό επενδυτικά για την ανάπτυξη ποικιλίας δραστηριοτήτων θερινού και χειμερινού τουρισμού, ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού, τουρισμού ευεξίας, ιστορικού και πολιτιστικού τουρισμού. Θυμίζω ότι αυτό το προσκλητήριο πώλησης για τις ιαματικές πηγές και τα τουριστικά ακίνητα στις θερμοπύλες, για πρώτη φορά το είχαν αναρτήσει ήδη από το ΤΑΙΠΕΔ το 2013. Τότε βέβαια είχαν μερικά προβληματάκια. Αντίστοιχα προβληματάκια είχαν και το 2018 οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τότε επανήλθε το θέμα. Και ήταν και τότε εκείνη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το ΤΑΙΠΕΔ που είχαν έτοιμο το διαγωνισμό και αυτοί για την αξιοποίηση, έτσι λένε, της περιοχής. Και πάλι δεν προχώρησε τότε η ιστορία, καθώς είχαν να ρυθμίσουν διάφορα ζητήματα, μεταξύ άλλων ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση των ιαματικών υδάτων, τον αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής, δασικές εκτάσεις κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τώρα, 10 χρόνια μετά, συνεχίζουν να μην έχουν τσίπα. Συνεχίζουν να μην έχουν τσίπα. Και τι λένε λοιπόν, έχουν βγάλει, όπως αποκάλυψε ο Στάθης Γκότσης πριν από λίγες μέρες στο ντοκουμέντο, έχουν βγάλει στο σφυρί μία συνολική έκταση 128.000 τετραγωνικών μέτρων και λένε λοιπόν ότι στις 30 του Σεπτέμβρη, τώρα, σε μια εβδομάδα, η κυβέρνηση, για να βοηθήσει και τους επερχόμενους επενδυτές, κλείνει και τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στις θερμοπύλες. Το είχε άλλωστε ανακοινώσει πρόσφατα ο κύριος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης είναι αυτός που ήταν στον ιατρικό σύλλογο, τι ήταν εκείνο εκεί το πράγμα που είχαν φτιάξει μαζί με το γιατρό στο Κολωνάκι που πέθανε ο Μαζονάκης. Αυτός είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι ο ίδιος που το 2023 πήγαινε στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Περιφέρειας και Ιατρικού Συλλόγου που μίλαγε η κυρία Γάκα του Κολωνακίου, του ιατρίου στο Κολωνάκι, και τους έλεγε έχω φέρει ένα ωραίο μηχάνημα που φτιάχνει το αίμα. Εκεί τους τα έλεγε, υπό τη δική τους την αιγίδα. Εκεί ήταν που είχε πάει και ο Πλεύρης και είχε πει να κάνουμε αιμοκαθάριση στα ξενοδοχεία. Αυτός λοιπόν, αν μας ανακοίνωσε προχτές, τώρα ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα κλείσει και τις δομές εκεί. Εν ολίγης, τι έχουμε εδώ τώρα? Εδώ έχουμε ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό που περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό, τον ιστορικό χώρο και που ταυτόχρονα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ελεύθερη πρόσβαση του λαού σε πηγές φυσικής θεραπείας που τεμαχίζεται σε φυλέτα προκειμένου να το μετατρέψουν σε σπα πολυτελείας υπό το βλέμμα του Λεωνίδα. Αυτό κάνουν. Αυτό πάνε να κάνουν. Όλο αυτό βεβαίως το λένε ανάπτυξη και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ίδια έχουν κάνει με μια σειρά περιοχές που κουβαλάνε επίσης ιστορικό φορτίο, φυσικό περιβάλλον. Πρώτα βέβαια τι κάνουν? Πρώτα αφήνουν τις περιοχές αυτές, τις δομές αυτές να απαξιωθούν. Θυμηθείτε τι είχαν κάνει με τις υποδομές, με τις αιματικές πηγές, με τα ξενία. Έτσι λοιπόν συνειδητά και βάσει σχεδίου τα εγκαταλείπουν, τα απαξιώνουν, ώστε να έρχεται μετά η παράδοση στους ιδιώτες να παρουσιάζεται ως αναπτυξιακό μέτρο και ως το μόνο φυσικό επακόλουθο, έτσι ώστε να διασωθούν, αφού πρώτα βεβαίως τα έχουν εγκαταλείψει, τα έχουν καταεξευτελίσει. Και αυτό λοιπόν το κάνουν τώρα και με τις Θερμοπύλες. Επαναλαμβάνω, με τις Θερμοπύλες. Ό,τι ακούμε λοιπόν, ό,τι ζούμε, ό,τι βλέπουμε, προφανώς δεν είναι απλώς ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν είναι, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Πρόκειται για ένα λεπτομερές σχέδιο καταστρωμένο εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον εδώ και τρεις δεκαετίες, για την καθολική παράδοση του δημόσιου χώρου, για την καθολική παράδοση του εθνικού πλούτου, για την καθολική παράδοση των πάντων, μεταξύ άλλων και της λαϊκής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. Εδώ μιλάμε λοιπόν πλέον για μία οργιώδη λαιλασία που βεβαίως έχει όλους τους νομιμοποιητικούς τύπους του ιδιωτικού και βεβαίως προπάντων του κερδοσκοπικού δικαίου. Όλα αυτά αφορούν, ξαναλέω, τον ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών. Περιοχή η οποία θέλω να θυμίσω, η Θερμοπύλη, ξέρετε, το ξέρετε, δεν είναι μόνο ένας ιδιαίτερος αρχαιολογικός χώρος, είναι ταυτόχρονα, τι πουλάνε εκεί, τι πάνε να πουλήσουν, τι θέλουν να ξεπουλήσουν. Θέλουν να ξεπουλήσουν και ένα γεωλογικό φαινόμενο. Γιατί η λέξη γεννήθηκε από τις θερμές πηγές που ήταν αφιερωμένες στον Ηρακλή και τα λοιπά και από το στενό πέρασμα. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουν βάλει προς ξεπούλημα στις Θερμοπύλες είναι η φύση, είναι η ιστορία, είναι ο μύθος. Γιατί στις Θερμοπύλες φύση, μύθος, ιστορία συμπλέκονται αξεδιάλυτα μεταξύ τους. Το ιαματικό νερό, ο Κολωνός, η μορφολογία του περάσματος, τα αρχαιολογικά ευρήματα συνθέτουν ένα ενιαίο τοπίο. Και αυτός είναι και ο λόγος βεβαίως που παρά την χρόνια εγκατάλειψη και την απαξίωσή του, Ο χώρος αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Λοιπόν, και αυτό θέλουν να το ξεπουλήσουν.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές ή κόλαση είναι οι δύο επιλογές για το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας για τη Γροιλανδία με τη δημιουργία Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων υπεγράφει στο περιθώριο της Συνόδου. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Περισσότερα στο real.gr. Αυξήθηκαν κατά 23,8% οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Ευρώπη μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με τη Eurostat. Αύξηση 16% καταγράφουν στην Ελλάδα.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 17 στον Βόλο και 22 στη Λευκάδα.
6: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: τρελό.
1: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες συζητούσαμε μαζί του με την ιδιότητά του ως συγγραφέας, συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου, του βιβλίου «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία». Σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητα του ιστορικού, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, κυρίως με την ιδιότητα του ανθρώπου ο οποίος έχει υπηρετήσει για πάνω από 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον πολιτισμό της χώρας, Στάθης Γκότσης. Στάθη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
1: Και βεβαίως με την ιδιότητα του ανθρώπου ο οποίος αποκάλυψε ότι ο εφιάλτης, να το πω έτσι, επιστρέφει όμως ως επενδυτής, καθώς η κυβέρνηση βγάζει στο σφυρί και τις Θερμοπύλες για 99 χρόνια, Στάθη.
2: Για 97 χρόνια, όπως το λες. Με μια δημόσια προκήρυξη, πλειοδοτικό διαγωνισμό, όποιος δώσει τα περισσότερα δηλαδή, θα πάρει τις Θερμοπύλες για να τις εκμεταλλεύεται για 99 χρόνια, για την ακρίβεια.
1: Εκεί είναι ένας χώρος τον οποίο έχουν απαξιώσει.
2: Εκείνο είναι ένας χώρος που θα το ξέρουν και οι ακροατές σου. Καταρχήν, δύσκολα περνώντας, κανείς καταλαβαίνει πού ακριβώς είναι οι Θερμοπύλες και που δεν έχουν γίνει πράγματα που να διευκολύνουν την πρόσβαση, που να διευκολύνουν την κατανόηση, που να διευκολύνουν την επαφή των ανθρώπων με έναν ιστορικό τόπο που, ας το πούμε, έχει ήδη από τα χρόνια του Ηροδότου, έχει δηλαδή συμβολικό χαρακτήρα λόγω της γνωστής μάχης του 380 π.Χ. με τους Λεωνίδα και τους Σπαρτιάτες και τους Τεσποιείς από την μια πλευρά και τους Πέρσες από την άλλη.
1: Και όταν μιλάμε τώρα για Θερμοπύλες, μιλάμε για ιστορία, μιλάμε για φύση, μιλάμε για μύθο, όλα αυτά τα ξεπουλάνε αξεδιάλυτα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πράγματι οι Θερμοπύλες έχουν αποκτήσει ένα συμβολικό περιεχόμενο, βεβαίως, ιστορικά, για το οποίο μπορεί κανείς να συζητήσει διάφορα πράγματα, γιατί εδώ υπάρχει και ιδεολογική χρήση κατά καιρούς.
1: Ναι, μην ξεχάσουμε ότι πηγαίνουν εκεί οι Ναζί και κάνουν εκδηλώσεις.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή,
2: ακριβώς.
1: Αν μπορούσε να μιλήσει ο Λεωνίδας, φαντάζομαι αυτή τη μάχη θα την είχε κερδίσει.
2: Ναι, ακόμα και το Λεωνίδα, ξέρεις, το γλυπτό δηλαδή αυτό. Τοποθετήθηκε το 1955, σκεφτείτε τώρα, όχι ανύποπτες εποχές, από μια οργάνωση παρακλάδι των αχέπαν των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, όχι από την ελληνική πολιτεία δηλαδή, παρότι εγκαινιάστηκε με τιμή και δόξα από τον τότε βασιλιά κτλ.
1: Αυτοί ήταν που κάνανε και εμπόριο βρεφών, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, οι Θερμοπύλες πράγματι έχουν αυτό το ιστορικό φορτίο και έχουν ταυτόχρονα και τις πηγές, την θερμή πηγή που ήταν αφιερωμένη κατά την παράδοση στον Ηρακλή, εξού και λέγονται Θερμοπύλες, έτσι, είναι οι θερμές πύλες, και έχουμε και ένα φυσικό τοπίο που είναι κατά μείζωνα λόγο αναλύωτο από την εποχή εκείνη, παρότι υπάρχουν βεβαίως οι μεγάλες προσχώσεις από το Σπερχιό και τους παραποτάμους του που κάνουν αγνώριση την περιοχή ως προς την αναγνώριση των στενών, έτσι, ναι.
1: Αυτή τώρα η πρόθεση να ξεπουλήσουν και τις Θερμοπύλες δεν είναι σημερινή. Το θυμάμαι από το 13 τουλάχιστον, ότι
2: ναι,
1: το κουβεντιάζουν, το σχεδιάζουν και τα λοιπά.
2: Από το 12-13, τότε την εποχή δηλαδή που πέρασε από τον ΕΟΤ στο περίφημο ΤΑΙΠΕΔ, στην ΕΤΑΒ μάλλον στην αρχή, στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του δημοσίου, τότε καταγράφηκαν οι πρώτες αντιδράσεις, γιατί ήδη αυτό σήμαινε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις, σκέψεις κτλ. Για τη λεγόμενη αξιοποίηση. Όταν λένε αυτή αξιοποίηση, εννοούν πάντα εμπορική αξιοποίηση, έτσι, εμπλοκή με την εμπλοκή ιδιωτών. Αντιδράσεις είχαμε και μάλιστα τότε οι πολίτες και δημοτικές οργανώσεις κτλ. Είχαν προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, χωρίς δυστυχώς να δικαιωθούν. Αντιδράσεις είχαμε και το 18. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, τότε που είχε περάσει πια στο ΤΑΙΠΕΔ.
1: Τότε εκείνα τα 10.100 τόσα ακίνητα, 10.200 ακίνητα που ήθελαν να ξεπουλήσουν, τα είχα βγάλει σε έναν κατάλογο στο σφυρί.
2: Ναι.
1: Ήταν μέσα και οι Θερμοπύλες εκεί?
2: Όχι, όχι, οι Θερμοπύλες δεν ήταν, γιατί όπως σου είπα είχαν περάσει νωρίτερα ήδη στην ΕΤΑΒ από το 2013. Και η ΕΤΑΒ είχε ένα αυτόνομο χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι, γιατί έτσι το λένε αυτοί, για την αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου. Το 18 εκείνο που έγινε ήταν ότι είχαν περάσει με μια πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, μηνύων και μουσείων της χώρας στο υπερταμείο, που είναι η Ομπρέλα, η μητρική εταιρεία και της ΕΤΑΒ και του ΤΑΙΠΕΔ που λέγαμε πριν. Τώρα ΕΤΑΒ και ΤΑΙΠΕΔ δεν υπάρχουν πια, έχουν όλα ενσωματωθεί στην Ιππική. Το 18 λοιπόν είχε γίνει μια κίνηση, προφανώς είχαν βρει και τότε έναν επενδυτή, αλλά δεν βγήκε τελικά, δεν τα βρήκανε. Εξού και είχαν επισπεύσει εισαγωγικά, γιατί είναι και λίγο αστείο, το να κηρυχτεί ο αρχαιολογικός χώρος και να οριστούν ζώνες προστασίας. Αυτό που στην αρχαιολογία χωρίζουν έναν αρχαιολογικό χώρο σε ζώνη Α, δηλαδή αδόμητη, που δεν επιτρέπεται να χτιστεί τίποτα, και σε ζώνη Β, όπου επιτρέπεται με έλεγχο και με όρους κτλ. Η δόμηση. Τότε λοιπόν πάλι τμήματα της αριστεράς, όπως και ο Σύλλογος Ελληνών Αρχαιολόγων κτλ., είχαμε αντιδράσει έντονα απέναντι στην προσπάθεια της τότε κυβέρνησης, και στη Βουλή είχε καταθέσει ερώτηση, είχαν καταθέσει ερώτηση οι βουλευτές του ΚΚΕ, ο Γκιώκας με τον Παφίλη, για αυτήν την ιστορία. Προχώρησαν τελικά στο να χαρακτηρίσουν ζώνη Β, δηλαδή επιτρεπόμενης δόμησης, ένα τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, το οποίο υπάγεται ακριβώς στο κομμάτι αυτού που λένε ακίνητο τώρα προς αξιοποίηση.
1: Εκεί τώρα μιλάμε για περίπου 130.000 τετραγωνικά μέτρα, αυτό πάνε ναι, να ξεπλύνουν.
2: Ναι. Εκ των οποίων αρκετά στρέμματα, 26 αν κάνω λάθος, είναι μέσα στη ζώνη Β του αρχαιολογικού χώρου. Είναι και ένα κομμάτι της ζώνης Α, προφανώς στη ζώνη Α δεν θα χτίσουμε. Το θέμα δεν είναι μόνο να χτίσουν ή να μην χτίσουν, τι θα χτίσουν βέβαια. Είναι η αρχική ιδέα, η σύλληψη δηλαδή, το ότι ένας τέτοιος τόπος μπορεί να είναι σε χέρια ιδιωτών για να τον εκμεταλλεύονται για εμπορικούς λόγους.
1: Μα και μόνο αυτό που αναφέρουν ως υπερταμείο, δηλαδή το προμοτάρισμα του φιλέτου που θέλουν να πουλήσουν, μιλάνε οι ίδιοι για γυτνίαση με αξιοθέατα, με ιστορικά μνημεία, με παραλίες, με χώρους πρασίνου. Όλα αυτά λέει το καθιστούν ελκυστικό, παιδιά. Ελάτε, πάρτε το.
2: Ναι, βέβαια. Άλλωστε, σε μία από τις συζητήσεις που είχαν γίνει το 18, το είπε καθαρά, όχι πρόσωπος, το είπε, ότι εντάξει, τώρα μην γκρινιάζετε και τα λοιπά, έτσι κι αλλιώς τι θα αγοράσουν, το όνομα θα αγοράσουν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το όνομα.
1: Τι καταληκτική ημερομηνία έχουν δώσει για τον πλήρωτικό τους?
2: Είμαστε κοντά, 30 Σεπτέμβρη λίγη η προθεσμία. Δεν θα μάθουμε βεβαίως εξ αρχής, αυτά είναι κλειστά, η διακήρυξη είναι δημόσια, αλλά ένα κομμάτι των διαδικασιών προφανώς είναι κρυφό. Αν θα προχωρήσουν και πώς και με ποιους όρους κτλ. Το κακό κατά τη γνώμη μου είναι ότι η τοπική κοινωνία, όπως τουλάχιστον εκφράζεται και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, δεν φαίνεται να αντιδρά απέναντι στην προοπτική αυτή. Εκτός από μία μειοψηφία που ζήτησε να παγώσει ο διαγωνισμός και να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται ότι πήρε μία απόφαση η οποία αποκαλύπτει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι θλιβερό. Ότι οι τοπικοί άρχοντες αυτό που διεκδικούν περισσότερο είναι το να έχουν μερίδιο στην αξιοποίηση. Να συμμετέχουν δηλαδή σε ένα consortium τρόπο δεινά με τον πλειοδότη ιδιότητα.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με τη δική σου βοήθεια. Όποιος μπορεί να κινητοποιηθεί, πέρα από τον Λεωνίδα, ο οποίος μάλλον δεν είναι εύκολο να κινητοποιηθεί, γιατί υπάρχουν και μερικά όρια πια σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν το όριό τους είναι οι Θερμοπύλες, αν το όριό τους είναι ακόμα και η Ακρόπολη με τούτους που έχουμε μπλέξει.
2: Το ζήτημα είναι πράγματι ότι τα όρια κάθε φορά λέμε ότι έχουμε φτάσει στον πάτο, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει. Πάμε όλο ένα και βαθύτερα. Και η Ακρόπολη είναι σε άσχημη κατάσταση από την άποψη αυτή. Και εκεί έχουν βάλει το χέρι τους, το πόδι τους, ιδιώτες και στα πολιτήρια και στην διαχείριση των εσόδων από τα εισιτήρια.
1: Στάδιο
2: τι άλλο
1: θέλω
2: να κάνω στην Ακρόπολη.
1: Ναι,
2: και
1: τι
2: τις τουαλέτες θα τις δώσουν τις ιδιώτες.
1: Δώσανε και τις τουαλέτες, δίνουν και τις τουαλέτες. Ναι.
2: Θα πληρώνει ο επισκέπτης πέρα από τα 30 ευρώ, θα πληρώνει και για να πάει στην τουαλέτα. Επιπλέον.
1: Δεν σε αποχαιρετώ γενικώς, σε αποχαιρετώ για σήμερα, διότι θα επανέλθουμε στο θέμα πάντα με τη βοήθειά σου.
2: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Real FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούω τις τελευταίες μέρες, λέει, ο κύριος Κασιδιάρης. Το είδα και κάπου γραμμένο σε ένα πρωτοσέλιδο μιας φυλάδας εκεί. Ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν υπάρχει κανένας κύριος Κασιδιάρης. Υπάρχει ο Ναζί Κασιδιάρης. Ο Ναζί Κασιδιάρης. Έτσι. Τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα. Έχουμε τον Ναζί Κασιδιάρη. Αυτόν που κουβαλάει τη σβάστικα στο χεράκι του. Τον ημνητή του Χίτλερ να λέει ότι έχει κόμμα και ότι το κόμμα του λέει είναι η συμμαχία των Ελλήνων, που ένα μόρφωμα που έχουν φτιάξει τρεις πρώην το άλλου μορφώματος των φασιστών με περικεφαλαία των Σπαρτιατών. Και εδώ τώρα λοιπόν τίθεται το εξής ερώτημα. Εδώ τώρα έχουμε Ναζί στη Βουλή από την πίσω πόρτα. Αυτό που έχουμε τώρα είναι μπροστινούς του ναζιστόμουτρου και με τη βούλα του Αρείου Πάγου. Εδώ τώρα έχουμε αχυρανθρώπους του ελληνόφωνου ΕΣΕΣ, αυτού του χιτλεροειδούς, και με τη βούλα της Βουλής. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λικουρέζο. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι καλησπέρα. Γίνεται με αυτή την υπόθεση, για πες μας.
1: Αν θυμάσαι Νίκο και από τη δική σου εκπομπή, το είχαμε πει όταν είχε βγει τότε η απόφαση του Αρείου Πάγου και επί της ουσίας διέλυσε την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, αναγνωρίζοντας ως πραγματικό ηγέτη τον Κασιδιάρη, λέγαμε από τότε ότι το γεγονός ότι δεν χάνουν το βουλευτικό αξίωμα όλοι όσοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να κρίνει ότι οι Σπαρτιάτες είχαν αρχηγό τον Κασιδιάρη, θα προκαλούσε τέτοια φαινόμενα. Εχθές, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Κασιδιάρη, τη δήλωση ότι στηρίζει τη Συμμαχία των Ελλήνων, βγήκε ένας βουλευτής, Μανούσος λέγεται, στην Ολομέλεια της Βουλής και είπε ότι εμείς εδώ εκφράζουμε τη φωνή και τις θέσεις της Συμμαχίας των Ελλήνων. Φαίνεται ότι η δήλωση του Κασιδιάρη τους άρεσε προφανώς και ένιωσε την ανάγκη να βγει και στην Ολομέλεια να το πει. Προφανώς δεν μπορούν να συστήσουν κοινοβουλευτική ομάδα αν δεν βρεθούν 10.
0: Αυτοί πώς είναι, τρεις είναι Γιώργο,
1: Τρεις είναι, ενδεχομένως να υπάρχει και ένας ακόμα, αυτός που είχε διαγραφεί από τη Νίκη, αν βρεθούν 10.
0: Αυτοί πώς είναι, τρεις είναι Γιώργο,
1: Τρεις είναι, ενδεχομένως να υπάρχει και ένας ακόμα, αυτός που είχε διαγραφεί από τη Νίκη, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει...
0: Αυτός που είχε μπει στην πινακοθήκη.

0: Βουλή και με ένα κόμμα βιτρίνα, με κάθε τύπους μπροστινούς, ο Κασιδιάρης να είναι ξανά μέσα στην Ολομέλεια και να ακούμε ξανά τις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Αλλά εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο ότι αυτό δεν θα το δούμε. Είμαι βέβαιος ότι θα προσπαθήσουν με τις ομιλίες τους να στρέψουν πάνω τους τα βλέμματα, το ενδιαφέρον και της Βουλής και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και στη Βουλή πλέον.
1: Το Προεδρείο της Βουλής τι λέει για όλα αυτά, ο Πρόεδρος της Βουλής. Έχει τοποθετηθεί.
0: Μέχρι στιγμής σιγή.
1: Μάλιστα.
0: Σιγή, τίποτα.
1: Επαναλαμβάνω, αυτή, μάλλον αυτό που μας είπες, μας θύμισες, αυτό το μόρφωμα είχε διαλυθεί διότι εκρίθη ότι ο πραγματικός, ο κρυπτόμενος ηγέτης ήταν ο Ναζί, ο καταδικασμένος, ο Κασιδιάρης, σωστά?
0: Σωστά.
1: Και αυτοί οι τρεις οι οποίοι το παίζουν ανεξάρτητοι σήμερα και έχουν συγκροτήσει αυτό το άλλο μόρφωμα ήταν σε εκείνο που είχε κρυθεί ότι έχει...
0: Πραγματικό αρχηγό του Κασιδιάρη.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι αυτός τώρα ο Ναζί, ο Ναζιδιάρης αυτός, ο οποίος λέει εγώ τους στηρίζω αυτούς.
0: Mm-hmm. Ακριβώς.
1: Αλλά αυτοί λένε και εμείς καμία σχέση δεν έχουμε. Ή μάλλον όχι, δεν έχουμε καμία σχέση.
0: Δεν έχουμε σχέση, ναι, με τη Χρυσή Αυγή λένε τώρα.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον πώς και το Προεδρείο και ο κύριος Κακλαμάνης αλλά και όλοι οι υπόλοιποι θα τοποθετηθούν πια μπροστά σε αυτή την νέα κατάσταση. Αναμένουμε. Εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και Γιάννη.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και είναι το Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
13: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11.

0: Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές το Νοέμβριο, η κόλαση είναι οι δύο επιλογές για το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία υπέγραψαν στο μεταξύ Συμφωνία Ασφαλείας για τη δημιουργία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο της συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η Τεχεράνη φέρεται να έχει προτείνει άνοιγμα του Ορμούζ εντός μίας εβδομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα περιορίσει τη στρατιωτική πίεση και θα άρει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίπεινα σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων. Άλμα καταγράφουν οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Eurostat, αυξήθηκαν κατά 23,8% τον Αύγουστο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Στην Ελλάδα καταγράφουν αύξηση 16%. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον και κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες θανάτου πυροσβέστη που επιχειρούσε για τη διάσωση δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσα στη Ρόδο. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Πρατίνου στο Παγκράτη από το ύψος της Ευτυχίδου λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας που έχει τεθεί υπό έλεγχο.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθούν άμεσα στον ΠΑΟΚ οι Τάχα Άλλη και Γιούρι Παβλέγκα που τραυματίστηκαν στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό στη Super League. Έχουν υποστεί εξάρθρωση ώμου. Θα απουσιάσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather.
2: Έθριος αύριο καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ό,τι ακούμε με την υπέροχη Ελένη Τσαλιγοπούλου, αυτή η κραυγή είναι το Λύκου Κραυγή, το τραγούδι του αγαπημένου φίλου του Σπύρου του Γραμμένου, το αφιερωμένο στον Ζακ Κωστόπουλο. Χτες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στο κοσματοπωλείο στην οδό Γλάστονος, εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν 21 Σεπτέμβρη του 2018, όταν ο Κωστόπουλος πέθανε εγκλωβισμένος σε ένα κοσματοπωλείο και έπειτα από μια αλληλουχία βίων γεγονότων που καταγράφηκε σε μεγάλο βαθμό στις κάμερες. Εκείνη η δολοφονία οδήγησε σε μια πολυετή δικαστική διαδρομή. Θυμάστε τις εικόνες, σοκαριστικές. Ο Κωστόπουλος ήταν ήδη αιμόφυρτος όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί. Το παραπεμπτικό βούλευμα ανέφερε ότι τον ακινητοποίησαν με έντονη βία, ενώ παρουσίαζε δυσχέρεια στην αναπνοή. Η Διεθνής Αμνηστία αργότερα κατήγγειλε ότι το βίντεο έδειχνε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν μη αναγκαία βία κατά τη σύλληψή του. Θυμίζω ότι η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες και το 2022 το μεικτό ορκωτό έκρινε ενόχους και τον Κοσματοπόλη και τον Μεσίτη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Τους είχε επιβάλει ποινή κάθριξης 10 ετών. Οι 4 αστυνομικοί που είχαν επίσης παραπενθεί αθωώθηκαν. 2 χρόνια αργότερα στο εφετείο, το εφετείο διατήρησε την καταδίκη των 2, μειώνοντας όμως τις ποινές τους. Σε 5 χρόνια για τον έναν, σε 6 για τον άλλον. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και πώς το λένε οι κύριοι της κυβέρνησης, ότι είμαστε πάρα πολύ ωραίοι και μαυρισμένοι γυρίσαμε και είμαστε η καλύτερη χώρα στον κόσμο γιατί είμαστε οι μόνοι που αναπτυσσόμεθα. Τώρα βεβαίως βγήκαν τα στοιχεία, μία κατηγορία στοιχείων από τα πολλά. Τι προκύπτει λοιπόν? Προκύπτει ότι είναι τέτοια η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά νοικοκυριά καλύπτουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου έχουμε 6 στους 10 Έλληνες που καταφεύγουν σε δανεισμό ή πάνε στην πιστωτική κάρτα για να πληρώσουν λογαριασμούς και τα στοιχεία βεβαίως δείχνουν ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο, έτσι Μέρη μου, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
1: Έτσι είναι, Νίκο, καλησπέρα και από μένα. Με πιστωτικές κάρτες και με δανεικά, όπως είπες, πληρώνουν τους λογαριασμούς τους 6 στους 10 Έλληνες, ενώ πάνω από 1 στους 3 αφήνει πληρωμές πίσω, τουλάχιστον σε ένα διάστημα ενός έτους, και σχεδόν 1 στους 2 αγοράζει τώρα και πληρώνει αργότερα. Αυτά είναι εν ολίγης τα κυριότερα ευρήματα από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών για το 2026 της Σύνδρου, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας βρίσκεται μάλιστα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης, αναφορικά με τη συνέπεια των πληρωμών. Γιατί αυτοί που αδυνατούν να είναι συνεπείς στην πληρωμή λογαριασμών είναι πολλοί, καθώς ακόμα και τα έξοδα για ένα νοικοκυριό ξέρουμε ότι είναι μεγάλα. Έτσι, αφήνουν πίσω τους οι λογαριασμοί, τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας με κυρίαρχο το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά συχνά είναι η πρώτη προτεραιότητα που αφήνουν απλήρωτο σε σχέση με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Ιεραρχούν τις πληρωμές τους βάσει των άμεσων επιπτώσεων που έχει η διακοπή μιας υπηρεσίας και έτσι μένουν πίσω μετά τους λογαριασμούς ενέργειας και ίδρυυσης, καθυστερούν αυτές τις πληρωμές ή μετακινούνται, είτε τις καθυστερούν είτε μετακινούνται από πάροχο σε πάροχο, αναζητώντας χαμηλότερα πάγια και έτσι αφήνουν πάλι υπόλοιπο, αφήνουν απλήρωτους κάποιους
0: λογαριασμούς. Αυτό προφανώς δεν γίνεται. Το να καταφεύγεις λοιπόν στις κάρτες, στο δανεισμό πολύ περισσότερο ή στις μεταχρονολογημένες πληρωμές, δεν είναι γιατί μάλλον κρατάς τα λεφτά για να πάει να κάνεις επενδύσεις, μάλλον δεν έχεις.
1: Ακριβώς, και ότι ενώ πολλοί χρησιμοποιούν τις κάρτες για να πληρώσουν άλλα χρέη, ένα σημαντικό ποσοστό και εκεί αδυνατεί να καλύψει την ελάχιστη μηνιαία καταβολή. των ίδιων των καρτών ή των καταναλωτικών δανείων. Και τελευταία να σου πω ότι είχε αναπτυχθεί ραγδαία και στην ελληνική αγορά μια νέα υπηρεσία. Αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα. Mm. Αυτό ήταν στο εξωτερικό. Τώρα έχει εξελιχθεί όμως σε δίκοπο μαχαίρι για τους καταναλωτές. Γιατί αν και συγκεκριμένες πλατφόρμες προσφέρουν άμεση ρευστότητα και ευελιξία, επιτρέποντας την κατάτμιση των αγορών σε άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας, ωστόσο τείνουν να λειτουργούν παγιδευτικά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Επειδή είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη η διαδικασία έγκρισης, πολλοί καταναλωτές, περίπου το 47% των Ελλήνων, το χρησιμοποιούν.
0: Φτάνει σε τέτοιο, η μισή δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Σχεδόν η μισή, ακριβώς όπως το είπε. 47% είναι σχεδόν η μισή. Και έτσι και αυτό τώρα, αυτή η καινούργια υπηρεσία που λέμε, αποτελεί και μία από τις συχνότερες πηγές των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Καθώς δεν αδυνατούν μετά να τις πληρώσουν και αφήνουν απλά.
0: Τι τόκους δουλεύουν αυτοί, Μαρία, έχεις εικόνα?
1: Αυτά, να μην σου πω τώρα και κάτι στην τύχη, αλλά συνήθως είναι σίγουρα είναι ψηλότερα και είναι λίγο σαν τα τραπεζικά δάνεια. Απλά έχουν πολλές φορές και περισσότερο. Απλά έχει τον κίνδυνο, μέσα στην πλατφόρμα θα πρέπει να προσέξουν και είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα πρέπει να το πούμε και άλλη φορά, γιατί γίνεται ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Εδώ θα σου πω ότι η Ελλάδα, να σου κάνω και μια σύγκριση, ότι έχει μεγάλη απόκληση προς το χειρότερο σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βάσει αυτής της έρευνας που βγήκε. Και να σου δώσω κάποια παραδείγματα. Το 60% των Ελλήνων καταναλωτών, δηλαδή περίπου 5,1 εκατομμύρια πολίτες, αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα ή να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό, παρόλο που είναι υψηλό, όμως είναι πολύ χαμηλότερο και από την Ελλάδα. Είναι κοντά στο 55%. Βλέπετε, δηλαδή έχουμε μια απόκληση. Στην καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών, στην Ελλάδα το 37% των οικοκυριών, που αντιστοιχεί σχεδόν 4 στους 10 Έλληνες, άφησε απλήρωτο ή καθυστέρησε τουλάχιστον ένα λογαριασμό το τελευταίο 12μήνο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 29%. Βλέπεις, 37%, εμείς 29%. Ναι. Στην υπηρεσία τώρα που σου είπα, αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα. Εκεί είχε εκτοξευθεί το που είπαμε το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων με το 47% των Ελλήνων καταναλωτών που αντιστοιχεί σχεδόν στους ένα στους δύο Έλληνες να στρέφεται σε αυτές τις λύσεις ευκολίας για να κατανείμει το κόστος των αγορών του. Είναι και σημείο όμως μόνο το 18% από αυτούς που χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία στην Ευρώπη δηλώνει ότι έχει καθυστερήσει να εξοφλήσει τουλάχιστον μια δόση. Βλέπεις δηλαδή ότι έχουμε μεγάλη απόκληση και βέβαια και στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας που είναι το σημαντικότερο και είναι ο πρώτος που αφήνει απλήρωτο όταν έχει κάποιες υπερβολικές δαπάνες να κάνει για να στηρίξει το νοικοκυριό του και με προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία της Eurostat για την ευρύτερη πίεση στα πάγια έξοδα, περίπου το 32% των ελληνικών νοικοκυριών, όπως είπαμε, ένα στα τρία άτομα, κοντά σε 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλώνει αδυναμία ή καθυστέρηση για την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος, θέρμανσης, νερού κτλ. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος νοικοκυριών περιορίζεται μόλις κοντά στο 7%. Βλέπεις δηλαδή και υπάρχει μια τεράστια.
0: Μάλιστα. Άριστα και επιτελικά. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην Τουρκία. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Ανούρη, στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί πριν από λίγη ώρα είχαμε τον κύριο Ερντογάν από Βήμα Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έτσι, Νίκο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Την Κωνσταντινούπολη, πριν από λίγη ώρα, ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ταγί Περντογάν από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης και ήταν μια ομιλία που μπορούμε να πούμε ότι είχε αρκετά κοινά σημεία με την περσινή ομιλία. Όσον αφορά τα θέματα που μας αφορούν για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτά και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τα θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να λυθούν στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε για άλλη μια φορά την πρόταση που είχε κάνει στο παρελθόν για μια διάσκεψη που πρέπει να γίνει για την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου έτσι να βρεθεί κοινός τόπος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και άλλη μια φορά μίλησε κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, να αναγνωρίσει το ισότιμο και το διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνάψει πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το ψευδοκράτος. Άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι αν η Ευρώπη συνεχίσει να αποκλείει την Τουρκία από τα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας, δεν θα είναι ασφαλέστερη. Ενώ για άλλη μια φορά επιτέθηκε κατά του Ισραήλ, μίλησε για μια γενοκτονική νοοτροπία η οποία δεν χορταίνει να σκοτώνει, μίλησε για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ, και προσπάθησε γενικότερα στην ομιλία του να εμφανιστεί ως η φωνή των Παλαιστινίων, χαρακτηρίζοντας και άδικη τη μη πρόσκληση του Μαχμούντ Αμπάς στο διοικητή του Παλαιστινίων στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Μάλιστα. Έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ καλή πολύ. Μένοντας στον ΟΗΕ και στη Γενική Συνέλευση, να σας πω ότι εκεί είχαμε αυτόν τον κλόν του Λευκού Οίκου, αυτόν τον πορτοκαλί φασίστα, ο οποίος ξανανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ για να πει ότι, να επαναλάβει δηλαδή, ότι οι επιλογές που υπάρχουν για το Ιράν περιλαμβάνουν την κόλαση και περιλαμβάνουν και την εξαφάνισή του από το χάρτη. Αυτή είναι η μία επιλογή. Αυτά λέγονται δημόσια. Είναι, αυτό λέγεται τώρα διπλωματική γλώσσα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ή αν υπάρξει, λέει, συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικάνικες εκλογές. Την ίδια ώρα πρέπει να σας πω ότι είχαμε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ρούμπιο, που δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή, λέει, στις συνομιλίες με το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση. Δείχνει προφανώς τα ζόρια που έχουν οι Αμερικάνοι με όλο αυτό το οποίο έχουν προκαλέσει, το οποίο το εμφάνιζαν σαν υγιεινό περίπατο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης είχαμε υψηλό βαθμό Ιρανό αξιωματούχο που ανέφερε ότι η Τεχεράνη μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούς εντός βδομάδας, εντός 7 ημερών, αν οι Αμερικάνοι χαλαρώσουν την στρατιωτική πίεση και ανάρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Και όπως αναφέρουν οι Ιρανοί, η αντιπροσωπεία τους στην Νέα Υόρκη διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για την επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών, αν και το Ιράν διαμηνεί και αυτό ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών, του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι, η Τεχεράνη έχει ήδη διαβιβάσει μέσω διαμεσολαβητών πρόταση προς την Αμερικάνικη πλευρά από τις 16 του μήνα, από τις 16 του Σεπτέμβρη. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες. Μια πρόταση πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό της επιθετικότητας των Αμερικανών και το ξανάνοιγμα των στενών του Ορμούς.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, τα οποία προφανώς δικά μας έχουν άμεση σχέση με όλα αυτά, καθώς η τιμή στην ενέργεια, οι τιμές στην ενέργεια και οι τιμές στα καύσιμα είναι πλέον κόλαση, 177% οι αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατόρας μέσα σε ένα χρόνο, 20% αύξηση το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο. Είναι ο Δημήτρης εδώ. Δημήτρης Χριστούλιας. Έλα, Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καταρχάς θα σου πω το εξής. Επειδή σε άκουγα τι έλεγες, το μεσημέρι που είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορα δημοσιεύματα από τον Διεθνή Τύπο ότι ενδεχομένως να ανοίξουν τα σενά του Ορμούζ, είχαμε σημαντική πτώση τόσο στο πετρέλαιο Μπρεντ όσο και στο φυσικό αέριο, πτώση όμως η οποία δεν κράτησε καθόλου. Αυτό είναι το νέο που έχω να σου πω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι σε $100 το βαρέλι και πάλι με μια ποριακή μείωση 0,37% και το φυσικό αέριο είναι στα 73 ευρώ τη μεγαβατόρα και πάλι, ενώ είχε πάει το μεσημέρι στα 69 που το έβλεπα, και είχε μείωση, αυτή τη στιγμή είναι μάλιστα και σύν 0,7%. Που σημαίνει ότι όσα είπες πριν, αυτό θέλω να πω και αυτό έχει σημασία, πώς αλλάζουν τα πράγματα, πόσο μετάβλητη είναι η κατάσταση. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι να πηγαίνει προς το καλύτερο σήμερα και φυσικά, Νίκο, δεν βλέπουμε κάτι να πηγαίνει προς το καλύτερο και στα πρατήρια καυσίμων, γιατί αυτό είναι και το διατάφτα, αυτά που πληρώνουμε καθημερινά. Πρέπει να σου πω για αυτό που είπες για το ρεύμα. Όντως είχαμε μια πολύ μεγάλη άνοδο σήμερα στην χοντρική τιμή του ρεύματος. Έφτασε στα 211 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αυτή. Ωστόσο, αύριο έχουμε μια μείωση της τιμής στη χοντρική τιμή ρεύματος στα 153. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο Σεπτέμβρης κατά μέσο όρο μέχρι στιγμής έχει μεγαλύτερη αύξηση της τιμής χονδρικής σε σχέση με τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι μένει να δούμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο σε τιμολόγια ρεύματος. Τώρα σε ό,τι αφορά τις βενζίνες.
0: Σε αιτήσια βάση, για να θυμόμαστε κιόλας τι μας συμβαίνει, γιατί εντάξει, το παθαίνουμε το εγκεφαλικό την ώρα που έρχεται ο λογαριασμός, να θυμόμαστε πέρυσι ήταν 77 και τώρα ξεκινάς. Η βάση είναι το 100% επάνω, έτσι.
1: Ναι, Νίκο, εδώ βλέπεις ότι για παράδειγμα η αμόλυβδη βενζίνη έχει πάει στο 2,20. Μέση τιμή πανελλαδική, που σημαίνει ότι υπάρχει και 2,30, υπάρχει και 2,40. Είναι, έχει ξεφύγει.
0: Μέση κατά τιμή είναι αυτό το 2,20.
1: Το 2,20 είναι μέση τιμή, μπορείς να το φανταστείς. Είναι, όχι μπορείς να το φανταστείς, το βλέπεις, γιατί και εσύ βενζίνη βάζεις στο αυτοκίνητό σου. Λοιπόν, στο πετρέλαιο είναι μέση τιμή 2,22. Να υπενθυμίσω φυσικά τόσο για την αμόλυβδη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιδοτήσεις 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν 2,35. Δηλαδή θα πήγαινες, Νίκο, στο βενζινάδικο και θα του είχες βάλει 2 λίτρα να σου δώσει ένα δεκάρικο. Εκεί έχει φτάσει η ιστορία με τις βενζίνες. Λοιπόν, και έχει φτάσει εκεί η ιστορία με τις βενζίνες, γιατί πρέπει να σου πω και το εξής. Προσπαθούσα να δω τελικά, ρε παιδί, τι είναι από αυτό, ξέρεις, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Τι είναι αυτό που πληρώνουμε σε φόρους, τι είναι αυτό που πληρώνουμε πραγματικά στο καύσιμο, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής. Ας πούμε, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει να σου το πω, γιατί νομίζω ότι θα καταλάβουμε.
0: Δεν θα έχεις τα νούμερα, γιατί εδώ είναι φανερό ότι το 1 ευρώ τουλάχιστον είναι φόροι.
1: Καλά, έχεις κάνει το λογαριασμό.
0: Όχι, αλλά προκύπτει. Όταν είναι.
1: Ένα παράδειγμα, βγαίνει ένα 11.
0: Όταν είναι 70, όταν είναι 700 το λίτρο ειδικός φόρος κατανάλωσης και 24%.
1: Λίτρο, ξεκινάμε κατευθείαν αυτό που λες, 70 λεπτά το λίτρο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και πρόσεξε, πάνω σε 70 λεπτά το λίτρο, βάλε και το ΦΠΑ. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο, που είναι άλλα 17 λεπτά.
0: Έτσι,
1: άρα, με το καλημέρα, είναι 87 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ που μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Λοιπόν, ας πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για την αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1,60. Πρέπει να σου πω ότι αυτό που μου λένε οι πρατηριούχοι καυσίμων, οι βενζινοπόλες, είναι ότι το 1,60, στο 1,60 μπαίνουν άλλα 13 λεπτά, που είναι το μεταφορικό κόστος, το κέρδος των εταιριών εμπορίας και το κέρδος των πρατηρίων καυσίμων. Άρα πάμε 1,60 και 13 λεπτά, 1,73. Και στο 1,73 βάλει 24% ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το οποίο είναι 2,14. Δηλαδή, ουσιαστικά, Νίκο, είναι 70 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε ένα λίτρο και 41 λεπτά ο ΦΠΑ. Σύνολο 1 ευρώ και 11 λεπτά. Δηλαδή, το 52% των χρημάτων που δαπανάς, δηλαδή, εάν βάζεις 100 ευρώ βενζίνη, τα 52 ευρώ είναι φόροι και τα 48 ευρώ είναι τα καύσιμα. Έτσι έχει ιστορία με τα καύσιμα. Το θέμα είναι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και κατά πόσο θα μπορέσει να υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Και δεν συζητάμε, εδώ θα είμαστε, Νίκο, στην εκπομπή σου που έχουμε πει πολλές φορές ότι φέτος με το πετρέλαιο θέρμανσης ετοιμάσου θα ξενυχτάμε στην εκπομπή, διότι πλέον θέλω να δω τι θα γίνει και τελικά τι θα ανακοινωθεί. Μισή πληροφορία και με αυτό κλείνω. Είναι ότι κανονικά αυτό που μαθαίνω είναι ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρξει ανακοίνωση τελικά από τα 2 ευρώ που θα άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση, τελικά πού θα πάει. Θα πάει στο 1,75 ή πολύ πιο κάτω από το 1,75. Μένει να το δούμε, Νίκο.
0: Να θυμίσουμε ότι άνοιξε 1,1 πέρυσι, έτσι.
1: 1,13 για την ακρίβεια, άνοιξε στις 15 Οκτωβρίου του 2025 και έκλεισε τον Απρίλιο 1,75.
0: Μάλιστα. Έγινε, Δημήτρη μου, να δούμε λοιπόν τι θα μας πουλήσουν σαν κοινωνική πολιτική.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, η κόλαση είναι οι δύο επιλογές για το Ιράν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπεγράφει στο περιθώριο της Συνόδου η Συμφωνία Ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας για τη Γροιλανδία. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Άλμα 23,8% κατέγραψαν οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τη Eurostat. 16% η αύξηση στην Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, πρόκειται έτσι κι αλλιώς για ένα πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός που κάθε χρόνο είναι εδώ, φέρνοντας οξυγόνο και ελπίδα. Αύριο ανοίγει τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Και έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Κοτσαντή, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Κύριε Κοτσαντή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, και στους ακροατές.
0: Θοδωρή, έτσι κι αλλιώς, το είπα και προηγουμένως, πρόκειται για ένα πολιτιστικό γεγονός, αλλά αυτό το φεστιβάλ έχει κάτι ιδιαίτερο και γι' αυτό επέλεξα το τραγούδι των παιδιών, του ΣΥΔΑ, από τους κοινούς θνητούς, το τραγούδι το αφιερωμένο στους 200 της Κεσαριανής, γιατί θέλω να το πω και να το ξέρει ο κόσμος ότι σε αυτό το φεστιβάλ θα έχουμε μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στους 200 της Κεσαριανής.
1: Ακριβώς, και για πρώτη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών, όχι μόνο αυτές που είδαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά και δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από την εκτέλεσή τους, από αυτές που δεν έδωσε δηλαδή στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού, και μαζί με προσωπικά αντικείμενα, με επιστολές, με σημειώματα των ίδιων των 200, αυτά που φυλάσσονται όλα αυτά τα χρόνια με σεβασμό στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ.
0: Θα έχουμε δηλαδή στην έκθεση τέτοια πολύτιμα τεκμήρια από το αρχείο, από το ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ.
1: Ναι, όπως για παράδειγμα το μαντήλι του Σπύλιου Αμπελογιάννη, που πάνω σε αυτό έγραψε τα τελευταία του λόγια για να παραδοθούν στην οικογένειά του. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια συγκλονιστική έκθεση στα πλαίσια του φεστιβάλ. Πιστεύω δεν έχουμε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο και γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τους νέους να έρθουν στο φεστιβάλ και για την έκθεση για τους 200, αλλά και για να δώσουν ένα δυνατό μήνυμα αντίστασης και πάλης απέναντι στη σημερινή βαρβαρότητα.
0: Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο, δεν ξέρω, δεν έχει το χρόνο κανείς, ακόμα και σε μια ολόκληρη ραδιοφωνική εκπομπή να το περιγράψει. Πολλές συζητήσεις, πολλές θεματικές ενότητες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Φαντάζομαι ότι θα είναι ένα τετραήμερο που χιλιάδες άνθρωποι για μια ακόμα φορά θα βρεθούν σε έναν άλλο χώρο που θα μπορούσε να είναι και μια πρόγευση μιας άλλης κοινωνίας.
1: Έτσι είναι, γιατί στο φεστιβάλ της ΚΝΕ θα συναντηθούν και φέτος πάνω από 400 καλλιτέχνες σε 4 σκηνές, με το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τα εικαστικά, το stand-up comedy, τον αθλητισμό, να έχουν τη δικιά τους θέση στο πρόγραμμα, με όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες, την Εθνική Ελλάδος του ελληνικού τραγουδιού, μπορούμε να πούμε, και νεότερους, όπως οι κοινοί θνητοί που ακούσαμε πριν το τραγούδι τους, και πολύ άλλοι. Βέβαια, το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι μια μεγάλη γιορτή της νεολαίας. Είναι μια γιορτή της νεολαίας που ξέρει να σκέφτεται, όπως λέει και το σύνθημά του φέτος. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Και ακριβώς επειδή ξέρει να σκέφτεται, ξέρει και να αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική, να ονειρεύεται και να παλεύει για μια άλλη κοινωνία, να αναζητά λύσεις στα προβλήματά της. Αυτές τις λύσεις και τις απαντήσεις πιστεύουμε ότι θα βρει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, μέσα από τις εκθέσεις, τις συζητήσεις, την πολιτική συζήτηση. Γιατί ναι, το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν είναι μόνο ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας για την οποία παλεύουμε, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, της κοινωνίας της χαράς και της ελπίδας, της δουλειάς και της δημιουργίας, της κοινωνίας της ειρήνης και της πραγματικής ελευθερίας.
0: Να πούμε λοιπόν ότι από αύριο ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα μέχρι και το Σάββατο, βεβαίως το Πάρκο Τρίτσι, που εδώ να σημειώσω ότι αν υπάρχει το Πάρκο Τρίτσι ακόμα και αν δεν το έχουν κάνει φιλέτο προς εκποίηση, είναι γιατί η ΚΝΕ βρίσκεται εκεί όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακριβώς, το Πάρκο Τρίτσι στην καρδιά των δυτικών συνοικιών, γιατί αυτός είναι ο κόσμος μας. Εμείς σε αυτόν τον κόσμο θέλουμε να απευθυνθούμε, στον κόσμο της δουλειάς και του μεροκάματου, στον κόσμο που έχει ανάγκη και από ελεύθερους χώρους πρασίνου και αναψυχής, χωρίς ανταποδυτικότητα, χωρίς επιχειρηματική δράση και business. Και είναι σημαντική η συμβολή της ΚΝΕ, όπως είπες και εσύ, όλα αυτά τα χρόνια, για να παραμείνει ένας τέτοιος χώρος στο Πάρκο Τρίτσι, να μην ξεπουληθεί σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Γι' αυτό το φεστιβάλ της ΚΝΕ αγκαλιάζεται με τόσο αγάπη και ζεστασιά από όλο τον κόσμο των γύρω περιοχών και η συμμετοχή τους είναι κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη.
0: Το πολιτικό αποκορύφωμα του φεστιβάλ είναι φυσικά η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του Δημήτρη Κουτσούμπα, το Σάββατο, έτσι.
1: Το Σάββατο, 8.30 ώρα, στο Πάρκο Τρίτσι, και προφανώς όλες τις μέρες, με πολλές πολιτικές συζητήσεις, θα δίνουμε αυτό το πολιτικό στίγμα που χρειάζεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Για παράδειγμα, αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ με μια μεγάλη εκδήλωση ενάντια στο φασισμό, με την παρουσία και την παρέμβαση και της ίδιας της Μάγδας Φίσα. Την Πέμπτη με μια μεγάλη εκδήλωση με συνδικαλιστές λιμενεργάτες από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Τουρκία για τη μεγαλύτερη διεθνή απεργία σε 45 λιμάνια ενάντια στον πόλεμο στις 30 του Οκτώβρη. Και την Παρασκευή με την κεντρική συζήτηση με θέμα πόσο μας κοστίζει ο καπιταλισμός, γιατί ο καπιταλισμός είναι ο βασικός εχθρός και πληρώνουμε όχι μόνο με την τσέπη μας για την ακρίβεια, τα σούπερ μάρκετ, τα βενζινάδικα, αλλά πληρώνουμε και με το αίμα μας, με την εμπλοκή της χώρας στους πολέμους, με την βαρβαρότητα που αναβλύζει. Και γι' αυτό λέμε ότι η σοσιαλιστική διέξοδος είναι η απάντηση, εκεί βρίσκεται η λύση και η νέα γενιά που ξέρει να σκέφτεται και να αμφισβητεί μπορεί και να αναζητά το τι πρέπει να γίνει σήμερα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να μην συμβιβάζεται με τα λίγα, με την κοστολόγηση των αναγκών της, αλλά να παλεύει για όλα όσα της αξίζουν.
0: Από αύριο λοιπόν ανοίγει τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Επισημαίνω, υπογραμμίζω και επαναλαμβάνω, ανάμεσα σε όλα τα άλλα τα σημαντικά, τα σπουδαία, υπάρχει αυτή η σπουδαία πρωτοβουλία της ΚΝΕ, αυτή η έκθεση, η έκθεση για τους 200 της Κεσαριανής με αδημοσίευτες, όπως μας είπες, φωτογραφίες και βεβαίως με πολύτιμα τεκμήρια τα οποία φυλάσσονται στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, σημειώματα, γράμματα, προσωπικά αντικείμενα των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής. Θοδωρή, σε ευχαριστώ θερμά. Το ραντεβού αύριο στο Πάρκο Τρίτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά. Λίνα μου, δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό για τεχνικούς λόγους. Ως εκ τούτου λοιπόν, ραδιοφωνάκι ή μετά την εκπομπή στην ανάρτηση στον ημεροδρόμο η εκπομπή μας. Καλησπέρα στην Αμάρινθο, πολλές καλησπέρα στον Παναγιώτη, στην Αρετή, στον Γιάννη, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στον Κυριάκο, στην Τάνια, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Πέτρο, στον Μανώλη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα ξεκινήσουμε, καθώς το περιθώριο αυτής ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μια συμφωνία με τη Δανή Πρωθυπουργό, τη Μέτε Φρεντέριξεν, και τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, τον Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν, προκειμένου να συμφωνήσουν να επιτρέψουν μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία. Η ίδια Φρεντερίξεν δήλωσε πως αυτή η συμφωνία είναι καλή για τις ΗΠΑ, καλή για τη Γροιλανδία και τη Δανία, αλλά και για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου καλή και για την Ευρώπη. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, ο Αμερικανός
0: πρόεδρος. Μαζεύτηκαν όλοι οι καλοί δηλαδή.
1: Συμφώνησαν όλοι παραδόξως στο κομμάτι της Γροιλανδίας. Βέβαια, αυτό θα φέρει πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Στο άλλο μεγάλο ζήτημα όμως, αυτό του Ιράν, είχαμε νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο και ενώπιον του εκπροσώπου του Ιράν. Είπε πως το δίλημά του είναι εάν θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα επιτρέψει στο Ιράν να ανασυγκροτηθεί ή μήπως πρέπει να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία, διερωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Ισραήλ, καθώς είχαμε νέες δηλώσεις εμπριστικές από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κατς, ο οποίος απείλησε για ακόμα μία φορά να εκενώσει την πόλη της Γάζας, να την αδειάσει, όπως είπε, από όλους τους κατοίκους της, αν η Χαμάς απαγάγει ξανά Ισραηλινούς πολίτες. Όπως είπε συγκεκριμένα, ακόμη και ένας Ισραηλινός στρατιώτης ή πολίτης απαχθεί, όλη η πόλη της Γάζας, δηλαδή 1 εκατομμύριο κάτοικοι, θα εκενωθούν προς τα νότια. Μάλιστα, προειδοποίησε πως στη διάρκεια της τελετής για τους Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο του 1973, ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Όπως είπε επίσης ο ίδιος υπουργός, η πόλη της Γάζας θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με τη Ράφα και την Μπέιτ Χανούν και το 70% της λωρίδας της Γάζας μέχρι να επιστραφούν οι όμηροι. Και ξέρουμε όλοι τι συνέβη σε αυτές τις περιοχές τα προηγούμενα 2 χρόνια.
0: Παλιά αυτό το καθεστώς της συλλογικής ευθύνης το λέγαμε ναζισμό. Τώρα το λέμε η καλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής.
1: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Εγώ, Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
14: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στο πρωινό Express, στον Real Voice. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Δε ηλιοφάνεια. Και όπως όλα δείχνουν, η μεταβολή του καιρού, η οποία θα γίνει αισθητή από σήμερα σε άλλες περιοχές της χώρας, εδώ θα αργήσει να φτάσει. Αλλά θα μας τα πει ακριβέστερα στην πορεία της εκπομπής ο Γιάννης Μανολάς.

Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και να έχετε μια υπέροχη μέρα, όσο καλύτερη γίνεται. Εμείς είμαστε εδώ στις θέσεις μας για να σας συντροφεύσουμε στο ξεκίνημά της. Με την ειδησιογραφία, με τα σχόλιά μας, με τους καλεσμένους μας και κυρίως με καλή μουσική, εξαιρετική, την καλύτερη στο ραδιόφωνο. Από εδώ, από το στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς και σήμερα υπέροχα τα χρώματα. Για όλες και όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Από το ραδιόφωνο σας, τους 99,5, μία και μοναδική συχνότητα μας ενώνει, όπου και αν βρίσκεστε, επαναλαμβάνω, αλλά και μέσω διαδικτύου, από τα κινητά σας, από τους υπολογιστές σας, από τα τάμπλετ σας, σε όποια γωνιά αυτού του πλανήτη και αν βρίσκεστε, ο Real Voice φτάνει παντού. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο και δεν θα κουραστώ να το λέω. Και όσο έχουμε και τα δικά σας μηνύματα που το επιβεβαιώνουν, αλλά και αυτά που μας λέτε, όσο σας αρέσουν τα τραγούδια που παίζουμε στο πρωινό μας Express, δεν θα κουραστώ να μιλάω για την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων και ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10, η οποία θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express. Αυτή η τετράωρη ενιαία ενημερωτική ζώνη που ξεκινάει νωρίς το πρωί, πρωινή ενημερωτική ζώνη που ξεκινάει νωρίς το πρωί με τον Μανώλη Παπάζογλου, δίνει το πρώτο στίγμα της μέρας και ολοκληρώνεται στις 11 το πρωί, οπότε συνδεόμαστε με τον Real για να έχετε εικόνα τι γίνεται και κεντρικά. Για να πάμε στις 12 στην Νατάσα Ράγιου. Και γενικώς 24 ώρες το 24ωρο. Real Voice και Real FM είναι μαζί σας, είναι πιστεύω η καλύτερη συντροφιά σας για να ξέρετε τι γίνεται γύρω σας και τις προεκτάσεις, κυρίως αυτό, τις προεκτάσεις των γεγονότων. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, στις 10 θα είμαστε μαζί και το βράδυ στις 9 σε επανάληψη. Θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη ζεστή καλημέρα εκεί, στη ΔΕΙΑΡ, στους εργαζόμενους, το διευκρινίζω, στους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΡ.

Είναι από τους πιο πιστούς ακροατές μας. Όλα θα τα πούμε στην ώρα τους. Στην ώρα τους και με την τεκμηρίωση που πάντα έχει αυτή εδώ η εκπομπή. Η εκπομπή η οποία έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιαλισόγεια τις καθημερινές σας αγορές. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Το ξέρετε, 70 χρόνια είναι αυτά που είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Εκεί θα βρείτε ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Τεράστια ποικιλία, δεκάδες χιλιάδες κωδικοί προϊόντων στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς και με υπέροχες προσφορές. Μπορείτε να υποφεληθείτε, ενημερωθείτε για αυτές από το φυλάδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και κάντε τις αγορές σας.

0: Κύριε Πέρι Βασιλάκη, να πάμε στο Γιάννη Μανολά να δούμε τι έχει να μας πει για τις καιρικές συνθήκες, γιατί όταν ακούμε από χθες ότι αλλάζει δραματικά το σκηνικό του καιρού, έρχονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζια, πτώση της θερμοκρασίας, καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον επί του παρόντος αυτά δεν αφορούν σε καμία περίπτωση εδώ τη δική μας την περιοχή. Το καλοκαίρι εδώ επιμένει, αλλά για να δούμε τι έχει να μας πει ο Γιάννης.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός στον νομό μας, με κάποιες αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν προς το μεσημέρι στην Κάσου, την Κάρπαθο και την Ορεινή Ρόδο, ωστόσο δεν θα απασχολούν. Εξαίρεση το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πυκνώνουν και δεν αποκλείεται μάλιστα να δώσουν και κάποια σύντομη μπόρα τις ίδιες ώρες, δηλαδή τις μεσημβρινές. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Καρπάθιο τα 6 μποφόρ, εξαίρεση το Καστελόριζο που θα είναι μεταβλητή, πιο ασθενής εκεί πέρα. Γενικά 3 με 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 28, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 30 και στην Ελλήνδο επίσης από 22 μέχρι 30 ενδεχομένως, και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 19 μέχρι 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 60 και 80%. Για αύριο Τετάρτη με αραιές νεφώσεις προβλέπεται ο καιρός και αύριο, που παροδικά θα πυκνώνουν στα νοτιότερα κυρίως τμήματα και θα έχουν μάλιστα μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια έτσι παροδική μπόρα στην Κάσο, την Κάρπαθο, καθώς και την Νότια και Ορεινή Ρόδο. Όχι τίποτα σημαντικό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και από το απόγευμα τα 7 μποφόρ θα ενισχύονται βαθμιαία. Θερμοκρασία σε πτώση, ειδικά τη νύχτα, στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, στην Λίνδο από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 27 και οι χαμηλότερες θα σημειωθούν στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 45 και 65%.
0: Θα ήθελα ο Γιάννης, αν με ακούει, έτσι να μας δώσει ένα στίγμα λίγο για το Σαββατοκύριακο, γιατί βλέπω εδώ στο κινητό μου τουλάχιστον, που έχει τον καιρό του δεκαημέρου, ότι η μεταβολή του καιρού θα γίνει αισθητή στην περιοχή μας το Σαββατοκύριακο, στο βαθμό βέβαια που μπορεί να είναι έγκυρη μια τέτοια πρόγνωση σχεδόν μια εβδομάδα νωρίτερα. Αλλά Γιάννη μου, καλημέρα αν με ακούς, αν έχεις κάτι έτσι να μας δώσεις, καλό θα ήταν. Τώρα, επειδή φθινοποριάζει, όπως καταλαβαίνετε, πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Από το βράδυ αυτό γίνεται πιο έντονο, πιο αισθητό. Σιγά σιγά λοιπόν τα καλοκαιρινά μπαίνουν στην άκρη, τα φθινοπορεινά τα κατεβάζουμε από τις δουλάπες. Και μια και λέμε για φθινοπορεινά, να σας πω κυρίες και κύριοι ότι στις 30 του μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco και εκεί θα βρούμε τα πάντα για τη νέα σεζόν. Για να υποδεχθούμε το φθινόπωρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο στο περιβάλλον μας, στη διακόσμηση του σπιτιού μας, όσο και στα θέματα της ένδυσης, υπόδυσης κλπ. Τα πάντα θα βρούμε εκεί, από είδη σπιτιού και διακόσμησης, μέχρι ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια, αλλά και δωροεπιταγές για όσους βρεθούν εκεί στο opening. Ραντεβού λοιπόν, στα Pepco, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Lidl, για full φθινοπορεινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές. Ραντεβού εκεί και θα τα ξαναπούμε. Και υπέροχος Brian Adams. Καναδός κι αυτός. Όπως και ο Λέοναρντ Κοέν, που ακούγαμε χθες.

Ξεκινάω με μια πολύ ωραία είδηση. Βλέπω και το βιντεάκι το οποίο ανήρτησε πριν από λίγα λεπτά στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο Περιφερειάρχης, στα social media γενικώς, και έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τη Φιλέρημο. Και με τις 14 ανάγλυφες ορίχαλκες πλάκες με τα πάθη του Ιησού, αντίγραφα των οποίων τοποθετήθηκαν και πάλι στη θέση τους. Καλημέρα, γράφει ο Περιφερειάρχης. Η Φιλέρημος της Ρόδου είναι ένας τόπος που κουβαλά αιώνες ιστορίας, πίστης και μνήμης. Στο δρόμο του Γολγοθά, στον λόφο της Φιλερήμου, οι 14 ανάγλυφες ορυχάλκινες πλάκες με τα πάθη του Ιησού αποτελούν εδώ και 90 χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου. Όταν έγιναν στόχος κλοπής το 2024, οι αρχές τις διέσωσαν και το Υπουργείο Πολιτισμού φύλαξε τα πρωτότυπα για την προστασία τους. Η περιφέρειά μας χρηματοδότησε το Υπουργείο Πολιτισμού για την κατασκευή πιστών αντιγράφων και σήμερα και οι 14 πλάκες βρίσκονται ξανά στη θέση τους. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού εξετάζει την τοποθέτηση των πρωτότυπων ορίχαλκων πλακών σε αποκατεστημένη μνημιακή αίθουσα εντός του οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου της Φιλερήμου. Γιατί η φροντίδα του τόπου μας δεν είναι απλώς τεχνικό έργο, είναι χρέος απέναντι στην ιστορία μας και υπόσχεση στις επόμενες γενιές. Υπέροχο αυτό που μόλις σας διάβασα. Διεσώθησαν λοιπόν οι πλάκες οι οποίες είχαν κλαπεί πριν από 2 χρόνια περίπου. Τι έγινε λοιπόν? Τις πήρε το Υπουργείο, φύλαξε τα πρωτότυπα και η Περιφέρεια χρηματοδότησε το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να κατασκευαστούν αντίγραφα. Τώρα λοιπόν πλέον έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους τα αντίγραφα, ενώ τα πρωτότυπα θα εκτεθούν σε μια ειδική αποκατεστημένη μνημιακή αίθουσα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Φιλερήμου. Και έτσι θα έχουμε και τα αντίγραφα αλλά και τα πρωτότυπα. Με την προστασία που τους αρμόζει.

Μια δυσάρεστη είδηση αναρτήθηκε πριν από λίγη ώρα στην εφημερίδα, στην διαδικτυακή εφημερίδα της Ροδιακής. Θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο ευνίδιος θάνατος 54χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, ο 54χρονος βρέθηκε χθες το βράδυ από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας, με αστυνομικούς να προχωρούν στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και στην καταγραφή των συνθήκων κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πάντως ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Ο 54χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών, δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον ξενοδοχειακό κλάδο, διατηρώντας τη συγκεκριμένη μονάδα στην ευρύτερη περιοχή της Λίνδου. Η είδηση του θανάτου έγινε γνωστή μέσα σε λίγες ώρες στην τοπική κοινωνία, προκαλώντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τον γνώριζαν από την επαγγελματική και κοινωνική του δραστηριότητα. Μάλιστα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες και θα δούμε τι άλλο θα γίνει γνωστό σχετικά με αυτό το συμβάν.

Λοιπόν, έχω να σας πω κυρίες και κύριοι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατική. Την προσοχή σας παρακαλώ. Ήδη από το φύλλο της Κυριακής η Δημοκρατική είχε κάνει μια πρώτη νήξη για το θέμα στο οποίο τώρα θα σας αναφέρω και θα σας μεταφέρω από το σημερινό της πρωτοσέλιδο, χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένο δήμο. Ήταν το πρώτο δημοσίευμα στο φύλλο της Κυριακής που μιλούσε για ασυμβίβαστο στην περίπτωση που δημοτική σύμβουλη, χωρίς να αναφέρεται όμως σε ποιο δήμο, γενικώς στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν οφειλές που δεν έχουν ρυθμίσει, δεν έχουν εξοφλήσει στον δήμο. Δηλαδή, να είσαι δημοτικός σύμβουλος και να χρωστάς στο δήμο στον οποίο είσαι αρετός. Και προσέξτε, όχι να χρωστάς γιατί δεν ενημερώθηκες να εξοφλήσεις οφειλές σου, να χρωστάς ενώ το ήξερες. Ο κώδικας λοιπόν τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής, είναι ιδιαίτερα αυστηρός και μάλιστα ο νέος κώδικας, ο οποίος ψηφίστηκε και έγινε νόμος του κράτους πριν από λίγους μήνες, είναι ακόμη αυστηρότερος. Σε κάθε περίπτωση, ασχέτως με τα χρονικά περιθώρια τα οποία δίνει για τη διευθέτηση τέτοιων εκκρεμωτήτων, το θέμα είναι ότι προβλέπεται έκπτωση των αιρετών. Έκπτωση των αιρετών. Σήμερα λοιπόν επανέρχεται η εφημερίδα, συγκεκριμενοποιεί την υπόθεση στο Δήμο της Ρόδου. Διαβάζω λοιπόν ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου εντόπισαν ενδείξεις ασυμβίβαστου σε 3 δημοτικούς συμβούλους, 2 από την πλειοψηφία και έναν από την μείζωνα μειοψηφία. Η κύρια υπόθεση αφορά σύμβουλο με οφειλές που ξεκινούν από το 2016 και έχουν σχεδόν διπλασιαστεί λόγω προσαυξήσεων. Μάλιστα, με συγχωρείτε, δεν σας είπα τον τίτλο. Μπήκα κατευθείαν στην ουσία του θέματος και δεν σας είπα τον τίτλο. Δήμος Ρόδου, εξαψήφια οφειλή Δημοτικού Συμβούλου, ανοίγει τον πρώτο φάκελο. Σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Ασυμβιβάστου στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Wow. Και εφόσον εδώ ο κώδικας προβλέπει έκπτωση, σίγουρα έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια και αγωνία να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι 3. 2, επαναλαμβάνω, από την πλειοψηφία και 1 από την μείζωνα μειοψηφία. Εξαψήφιος αριθμός οφειλών. Η κύρια υπόθεση λοιπόν αφορά ένα σύμβουλο με οφειλές που ξεκινούν από το 2016 και έχουν σχεδόν διπλασιαστεί λόγω προσαυξήσεων. Οι 2 σύμβουλοι της πλειοψηφίας φέρονται να μην τήρησαν ρυθμίσεις που είχαν συναφθεί με το Δήμο, ενώ ο σύμβουλος της μειοψηφίας έχει νέα οφειλή. Κοιτάξτε, εφόσον έγινε ρύθμιση η οποία δεν τηρήθηκε, αυτό σημαίνει ότι οι 2 αυτοί της πλειοψηφίας δεν μπορούν να επικαλεστούν ότι δεν το γνώριζαν ή ότι δεν είχαν ενημερωθεί για τις οφειλές για να τις ρυθμίσουν κτλ. Και εδώ ξέρετε είναι ένα θέμα και οικονομικό για τα ταμεία, πολιτικό, γιατί αυτοί υπηρετούν το Δήμο στον οποίο είναι πανταχτσίδες, χρωστάνε. Την ίδια ώρα που το ζήτημα έχει και τις νομικές του βεβαίως προεκτάσεις, επαναλαμβάνω τις πολιτικές, τις οικονομικές, αλλά έχει και ηθικές προεκτάσεις, διότι δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο στους πολίτες όταν χρωστάνε και εσύ να έχεις σε ασυλία κάποιους να χρωστάνε εξαψήφιο ποσό στα ταμεία σου. Και μην πούνε πάλι ότι δεν το ξέρανε και μην τα ρίξουνε πάλι σε υπαλλήλους. Σπέβδω να προλάβω αυτά που θα ακολουθήσουν. Γιατί το έργο το έχουμε δει 100.000 φορές. Όταν έρθουν τα ζόρια, εκεί πάντα κάποιος άλλος φταίει, φταίνε υπάλληλοι, συνήθως. Μετά από τόσα χρόνια όμως, δεν πείθει.
ή οποιαδήποτε δικαιολογία. Οι οικονομικές υπηρεσίες λοιπόν του Δήμου Ρόδου εντόπισαν ενδείξεις ασυμβιβάστου σε δύο δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και έναν της Μίζωνος. Στο επίκεντρο βρίσκεται μία οφειλή που ξεκινά από το 2016, έχει σχεδόν διπλασιαστεί και συνδέεται με ρύθμιση που φέρεται να μην τηρήθηκε. Δηλαδή αυτός ο μάγκας, όποιος και αν είναι που χρωστάει το εξαψήφιο νούμερο από το 2016. Ρύθμισε, αλλά εξακολούθησε να είναι παραβατικός. Τα πρόσφατα δημοσιεύματα της Δημοκρατικής για τις οφειλές αιρετών προς το Δημοτικό Ταμείο είχαν συνέχεια, σημειώνει στο ρεπορτάζ του ο Δαμιανός Αθανασίου. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου ενεργοποιήθηκαν και ξεκίνησαν τον έλεγχο που ο νόμος τους επιβάλλει αυτεπαγγέλτος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν προκύψει ενδείξεις για ύπαρξη ασυμβιβάστου σε τρεις περιπτώσεις. Οι δύο αφορούν δημοτικούς συμβούλους που κατέχουν διακεκριμένες θέσεις στην πλειοψηφία. Όπα! Η τρίτη αφορά δημοτικό σύμβουλο της Μίζωνος μειοψηφίας. Οι περιπτώσεις δεν είναι όμοιες, δεν θα κριθούν με τον ίδιο τρόπο. Η μία από αυτές, ωστόσο, ξεχωρίζει τόσο για το ύψος της οφειλής, όσο και για τα νομικά ερωτήματα που θέτει. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για την πρώτη και μεγαλύτερη σε ύψος υπόθεση του είδους που θα απασχολήσει την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Μάλιστα. Καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα αλλά και από την εγκυρότητα με την οποία κινείται πάντοτε και η Δημοκρατική και προσωπικά ο συνάδελφος και φίλος Δαμιανός Αθανασίου, ξέρω πως δουλεύει, δεν θα έβγαζε τίποτε εάν δεν είχε τα στοιχεία, τα ντοκουμέντα στα χέρια του. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι έπονται αποκαλύψεις. Αναρωτιέμαι όμως, κύριε Δαμιανέ Αθανασίου, αφού ξέρεις, είναι προφανές ότι ξέρεις από αυτά που γράφεις, από τη στιγμή που περιγράφεις τις περιπτώσεις μία προς μία, γιατί δεν μας λες και τα ονόματα? Γιατί δεν μας λες ποιοι κινδυνεύουν με έκπτωση από το αξίωμά τους και είναι μάλιστα και διακεκριμένοι, όπως μας λες εδώ? Σε διακεκριμένες θέσεις στην πλειοψηφία. Ένα έχω να σας πω. Έτσι όπως το διάβασα, σας παραπέμπω στη Δημοκρατική για να διαβάσετε και το υπόλοιπο με όλες τις λεπτομέρειες. Φωτιά στα μπατζάκια τους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Φωτιά στα μπατζάκια τους. Έρα γλαντιά. Εδώ τώρα πώς να πούν ότι φταίνει δημοσιογράφοι.

Εδώ θα έχουμε θέματα, να μου το θυμηθείτε. Μεγάλα. Αυτό δεν μπορείς να το κρύψεις πίσω από κανένα μέσο ενημέρωσης, από κανέναν δημοσιογράφο που σε κυνηγάει. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, όπως καταλαβαίνετε, και δεν νομίζω ότι δεπιδέχονται και των όποιων δικαιολογιών. Ελπίζω αυτή τη φορά να σοβαρευτούν και να σταματήσουν τις ανοησίες για να προσπαθήσουν πάλι να πετάξουν τον μπαλάκι στην εξέδρα και να ανακαλύψουν άλλες ιστορίες για να το καλύψουν αυτό ή για να το υποβαθμίσουν, γιατί δεν καλύπτεται, προφανέστατα και δεν καλύπτεται. Ο νόμος είναι σαφής και, επαναλαμβάνω, είναι και αυστηρός, πολύ αυστηρός. Αλλά όταν η κοινωνία, γιατί αφήστε τους δημοσιογράφους, η κοινωνία, οι πολίτες, οι δημότες, στους οποίους κουνούν το δάχτυλο κάποιοι εκεί μέσα για οφειλές, και υπάρχουν στους κόλπους τους, στο απειρόβλητο, άνθρωποι οι οποίοι χρωστούν εξαψήφια ποσά, καταλαβαίνετε ότι το θέμα δεν είναι τι θα πούνε οι δημοσιογράφοι. Το θέμα είναι τι λέει μια κοινωνία ολόκληρη. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τα καλά και συμφέροντα. Αφήστε που είναι και γελίο, δηλαδή, μετά να κουνάς το δάχτυλο στον πολίτη, έτσι. Όταν έχεις τη δική σου φωλιά λερωμένη. Είμαι περίεργη. Ποιοι είναι. Suspense. Δαμιανέ, καλημέρα. Suspense. Σε κάποιους έχεις φτιάξει τη μέρα σήμερα. Τους έχεις βάλει φωτιά στα μπατζάκια τους κυριολεκτικά. Και πολύ θα ήθελα να ξέρω ποιοι είναι. Ποιοι είναι, ρε παιδιά, ποιοι είναι.

Τα μέσα ενημέρωσης στην Αμερική σε μια κίνηση αλληλεγγύης μεταξύ τους μποϊκοτάρουν τον Τραμπ σε ένδειξη συμπαράστασης στους δημοσιογράφους τους οποίους έχει βάλει στο στόχαστρο του CNN και κάποιων άλλων δικτύων. Μάλιστα. Άλλα ήθη εκεί στα μέσα ενημέρωσης. Εδώ πέρα κάποιοι την έχουν δει τραμπίσκι. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Ο Τραμπ να στοχοποιεί δημοσιογράφους, σας θυμίζει κάτι? Με ενδιαφέρον, λέει, αναμένεται η ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σιγά το ενδιαφέρον, αφού την επόμενη στιγμή θα πει άλλα. Θα πει ότι είναι εκεί, την άλλη μέρα θα ξυπνήσει με άλλες διαθέσεις, θα πει κάτι άλλο. Την επόμενη μέρα θα ξυπνήσει με παράλληλες διαθέσεις, θα πει κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα θα πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά. Σας θυμίζει κάτι? Σας θυμίζει κάποιους αυτό? Και ως προς τη συμπεριφορά στους δημοσιογράφους, αλλά και ως προς το τι λένε τη μια και τι λένε την άλλη. Τελικά μάλλον έχουν τον Τραμπ ίνδαλμα. Υπάρχει ο Τραμπ, υπάρχουν και οι τραμπίσκοι.

0: Λοιπόν, διαβάζω επίσης, κυρίες και κύριοι, στη Δημοκρατική ότι σε κατάσχεση 2,17 εκατομμυρίων ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Δηλαδή, όσο ό,τι αφορά την ΔΕΙΑΡ, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Έτσι το λέει ο λαός. Ανεπίδεκτη, παιδιά. Ανεπίδεκτη. Για να έχουν ανοιχτούς, ελεύθερους τους λογαριασμούς τους, η προϋπόθεση η οποία έχει τεθεί από τα δικαστήρια στα οποία προσέφυγαν και δεν δικαιώθηκαν, για τους ίδιους ακριβώς λόγους που και σήμερα επικαλούνται, θα έπρεπε να είναι συνεπής όσον αφορά τη ρύθμιση την οποία έχουν κάνει στη ΔΟΗ. Όσο εξυπηρετείται η ρύθμιση, οι λογαριασμοί δεν κατάσχονται. Και γι' αυτό λέμε ότι πώς περιμένουν αλήθεια να εξοφλήσουν τα περίπου 8, 9, μπορεί να είναι και 10 σήμερα εκατομμύρια που μιλάμε, με 150 χιλιάρικα το μήνα. Από τη στιγμή που σταματήσουν για εξυπηρετούν τις οφειλές, η περιφέρεια τι πρέπει να κάνει? Οφείλει να το κάνει. Οι οικονομικές της υπηρεσίες οφείλουν να το κάνουν. Να δεσμεύσουν τους λογαριασμούς. Βλέπω λοιπόν τώρα εδώ στο δημοσίευμα της Δημοκρατικής ότι η περιφέρεια έχει δεσμεύσει 2.172.692 ευρώ σε 4 τράπεζες για τον 6ο λογαριασμό της προγραμματικής σύμβασης. Ούτε αυτός εξοφλήθηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, παλιά μου τέχνη κόσκινο, αποφάσισε, λέει, να προσφύγει πάλι στα διοικητικά δικαστήρια, ζητώντας αναστολή της εκτέλεσης κτλ. Και ότι οι νομικοί της ΔΕΙΑΡ προειδοποιούν πάλι για το μεγάλο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η επιχείρηση επί δέσμευση των λογαριασμών. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ντεζαβού. Που σημαίνει δηλαδή ότι ανεπίδεκτη. Εντελώς. Αλλά τι είναι, τι σας έχω πει, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Κάθε φορά που προκύπτει ένα ζήτημα που τους αφορά ευρύτερα, ανακαλύπτουν ένα άλλο, δημιουργούν ένα ζήτημα, δημιουργούν μια κόντρα, δημιουργούν μια όξυνση για να πετάξουν πάλι τον μπαλάκι στην εξέδρα. Εδώ τα πράγματα μέσα από τις δικαστικές αποφάσεις είναι σαφή. Το τι πρέπει να κάνει η ΔΕΙΑΡ για να κρατήσει τους λογαριασμούς της ανοιχτούς, να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της. Ούτε αυτό δεν κάνει. Ούτε αυτό δεν κάνει. Πάει στα δικαστήρια. Τι περιμένει να κάνει στα δικαστήρια? Αφού τα δικαστήρια έχουν βγάλει αποφάσεις για αυτή της τη συμπεριφορά σε προηγούμενες πανομοιότυπες υποθέσεις. Τι διαφορετικό θα συμβεί τώρα? Τίποτα διαφορετικό δεν θα συμβεί τώρα. Απλώς από προσανατολισμός και ίσως μία προσπάθεια να κερδιθεί χρόνος. Και φυσικά ο καημός τους ο μεγάλος να βάλουν πάλι πάση θυσία στο κάδρο την περιφέρεια. Έχουν λόγο ύπαρξης κάποιοι που περιφέρονται και στα ραδιόφωνα μόνο όταν καταφέρονται κατά της περιφέρειας. Έχουν καταντήσει γελοί και γραφικοί. Πάμε να συζητήσουμε κανένα πιο σοβαρό θέμα. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά
0: είστε. Έχει και λίγο χιούμορ πάντως η υπόθεση, έτσι όλοι, έτσι γενικά εννοώ, δηλαδή αν το δούμε στη μεγάλη εικόνα. Έχει λίγο πλάκα. Έχει λίγο πλάκα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά σας. Κύριε Σπράκη, σας είδα τις προάλλες κάνατε μία ανάρτηση, είχατε συνάντηση με εκπροσώπους των ΚΤΕΛ και ήθελα λίγο να μας ενημερώσετε τι θέματα αντιμετωπίζουν και τι αποφάσεις, έτσι, τι λύσεις δώσατε. Εξηγήστε μας λίγο πώς έχει το πράγμα.
1: Στα πλαίσια της θεσμικής μας σχέσης με το ΚΤΕΛ, είχαμε την επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου και μας έθεσαν και υπόψη τα νέα δεδομένα που αφορούν το μέλλον του συγκοινωνιακού έργου στο νησί μας και γενικά σε όλη την Ελλάδα.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα, δηλαδή αλλάζουν πράγματα.
1: Ακριβώς. Ναι. Όπως πολλοί δεν γνωρίζουν, ναι, σε όλη την Ελλάδα αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Το υπερταμείο, το οποίο είναι υπεύθυνο τώρα για το συγκοινωνιακό έργο σε όλη την Ελλάδα, θα προκηρύξει ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι θα δώσουν τον ανάδοχο για τα επόμενα 10 χρόνια, συν 5 προαιρετικά αν θέλουν, να αυξήσουν το χρονικό όριο. Για το έργο, ειδικά 1η Οκτωβρίου, ξεκινάμε το έργο της Ρόδου και της Μυκόνου.
0: Μάλιστα. Για να καταλάβουμε, οι μεταφορές έχουν περάσει στο υπερταμείο.
1: Υπερταμείο, βέβαια, ο διαγωνισμός είναι με μοριοδότηση. Μην πάει το μυαλό μας ότι είναι σε χρήματα. Η απολαβή του υπερταμείου θα είναι ένα ποσό της τάξης του 2,4%. Είναι πολύ μικρό σχετικά με αυτό που παίρνουν οι ανάδοχοι.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνουν ένα δικαίωμα συγκοινωνιακού έργου για 10 συν 5 χρόνια, όπως σας είπα. Ειδικά για τη Ρόδο, ο τζίρος υπολογίζεται στα 60 πλάς εκατομμύρια, συν 22 εκατομμύρια της Μυκόνου.
0: Δηλαδή, ξέραμε τώρα για τα λιμάνια, ξέραμε για αεροδρόμια κτλ. Ναι. Αλλά δεν ήξερα, έτσι δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αν θέλετε, ότι είναι και οι χερσαίες μεταφορές.
1: Κοιτάξτε, τα πλεονεκτήματά του αυτό,
0: ναι.
1: Καπαπλάκη.
0: Ναι.
1: Θα σου πω μερικά τα πλεονεκτήματα. Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής. Έχει κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες συναθλίζονται τα μόρια.
0: Ναι.
1: Είναι, παράδειγμα, η τερματική σταθμή, που καλώς ή κακώς δεν υπήρχε τερματικός σταθμός στη Ρόδο.
0: Mm-hmm.
1: Σε όλη την Ελλάδα, όπως ξέρετε, κατασκευάζεται τερματική σταθμή για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στο βιβλιοτικό έργο. Είναι τα λεωφορεία εδώ, για τη Ρόδο έχουν βάλει τον όρο των 40 λεωφορείων, νομίζω 41, είναι 4 εφεδρεία. Είναι επίσης η βασική προϋπόθεση, και είναι σημαντικό αυτό που θα σου πω, είναι η ελληνομάθεια. Δεν θα μπορεί κάποιος που δεν ξέρει καλά την ελληνική να είναι οδηγός.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το επόμενο σημαντικό είναι η τηλεματική. Θα μπορούμε τώρα να εκδίδουμε τα εισιτήρια μας ηλεκτρονικά από το τηλέφωνο μας.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρεωτικά. Όλα αυτά συναθρίζονται με στη μοριοδότηση, και όποιος έχει τα περισσότερα μόρια, γιατί το λέω αυτό. Υπάρχουν εταιρείες, παράδειγμα στην Κρήτη είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Άλσα. Η Άλσα είναι η Uber των λεωφορείων στην Ευρώπη.
0: Κατανοητό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εδώ το ΚΤΕΛ, όπως μας τα πει.
1: Απελευθερώνεται και αυτή η δουλειά.
0: Απελευθερώνεται η αγορά και αυτή σε αυτό το σημείο. Στις μεταφορές, στις συγκοινωνίες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες όμως και από αυτά που μας περιγράφετε, κυρία Σπράκη, οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές, που δεν είμαι σίγουρη αν το ΚΤΕΛ μπορεί να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό.
1: Σε ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών, το ΚΤΕΛ της να ξέρετε, κυρία Παυλάκη, ήταν σε καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που τους λείπει από τα λεγόμενά τους είναι ο τερματικός σταθμός.
0: Αχα,
1: είναι προς αυτή την κατεύθυνση να έχουν βρει κάποια, έχουν εντοπίσει κάποια οικόπεδα να κάνουν ένα τερματικό σταθμό. Κατά τα άλλα, είχαν καινούργια λεωφορεία. Οι οδηγοί ήταν Έλληνες.
0: Μάλιστα. Πληρούν λοιπόν τις προϋποθέσεις για να μπουν με αξιώσεις να μπουν στο διαγωνισμό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και θα είναι δύσκολο, βέβαια, και για μια εταιρεία να έρθει να στήσει νέα δουλειά από την αρχή με λεωφορεία και τερματικούς και οδηγούς, γιατί όπως ξέρετε οι οδηγοί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο προσωπικό τώρα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Άρα, γιατί οι ξένοι αδυνατούν να βγάλουν διπλώματα, να εκδώσουν διπλώματα, και καταλαβαίνετε ότι οι οδηγοί είναι δυσέβρετοι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι η συνάντηση είχε να κάνει με το να ζητήσουν τη συνδρομή σας, τη συνδρομή της περιφέρειας, ώστε να αποκτήσουν αυτές τις υποδομές που θα κάνουν το ΚΤΕΛ ανταγωνιστικό σε αυτό το άνοιγμα της αγοράς τελικά και των υπεραστικών συγκοινωνιών.
1: Επίσης, κυρία Παυλάκη, εμείς εμπλεκόμαστε και στο άνοιγμα των δρομολογίων τους. Ήδη πέρσι πήρανε την αδειοδότηση για το δρομολόγιο αεροδρόμιο Παλιράκι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Γιατί παλιά έπρεπε να έρθει, στο παρελθόν έπρεπε να έρθει ο πελάτης στη Ρόδο και μετά να πάει στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και κάτι εύκολο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα μας ζητούν να ανοίξουμε και τα δρομολόγια Λίνδο Πεταλούδες, Λίνδο αεροδρόμιο. Νομίζω ότι θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες του εκβατικού έργου.
0: Άρα λοιπόν είναι μια καλή εξέλιξη, θεωρείτε αυτό, δηλαδή η διαχείριση.
1: Ο ανταγωνισμός θα τους κάνει καλύτερους.
0: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα. Άρα λοιπόν, ναι, άρα λοιπόν εσείς τι αποφασίσατε, θα τους βοηθήσετε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή.
1: Θα το αιτηθούν αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε τώρα. Πρέπει να αιτηθεί,
0: ναι.
1: Να αιτηθεί το ΚΤΕΛ, τα δρομολόγια που θέλει, και θα δούμε.
0: Όχι, λέω για τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται. Ναι, εντάξει, προφανώς για τα δρομολόγια.
1: Ναι, εγώ υποδείξαμε κάποια κίνητα, θα τους βοηθήσουμε εκεί. Βέβαια έχουν δικό τους ταμείο, οι άνθρωποι δεν ζητήσανε χρηματοδότηση. Πιο πολύ με τους όρους οικοπαίδων, με τους οικογενικούς όρους.
0: Το ακίνητο δηλαδή που θα βρεθεί και πώς θα, για να προχωρήσει και γρήγορα αυτό. Γνωρίζουμε πότε θα γίνει, τους πιέζει ο χρόνος, πότε
1: είναι
0: θα γίνει.
1: 1η Οκτωβρίου είναι ο διαγωνισμός.
0: Α, 1η Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή.
1: Αλλά ναι. Τους δίνει περίοδο χάριτος για να εκτελέσουν αυτά που θα υποβάλουν,
0: ναι,
1: περίπου 2 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Άρα έχουν, υπάρχει χρόνος.
1: Ναι, υπάρχει υπερθύρο. Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό αλήθεια δεν το ήξερα σε ό,τι αφορά το ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Είναι μεγάλη αλλαγή. Ναι. Αυτό, μεγάλη αλλαγή.
0: Και λέγατε νωρίτερα ότι σε άλλες περιοχές τι έχει γίνει, έχουν μπει τελικά άλλοι.
1: Στην Κρήτη η Άλσα, η συγκεκριμένη εταιρεία, με την πίεση που έκανε στο τοπικό κτέλ, νομίζω συνεργαστήκαν, ήδη έχουν υπογράψει.
0: Α, συνεργαστήκανε, φτιάξανε δηλαδή.
1: Ναι. Ενώ ευελπιστούν το χτέλ ότι θα το καταφέρει.
0: Θα το καταφέρει μόνο του. Δεν θα χρειαστεί να. Μάλιστα.
1: Είναι δυνατό το χτέλ της Ρόδου να έχει.
0: Ναι. Δεν το ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το ξέρω, γιατί εντάξει. Ναι. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει έτσι. Για
1: είναι
0: νοικοκύριδες. Είναι νοικοκύριδες οι άνθρωποι εκεί.
1: Και υπάρχουν και πολλοί οδηγοί ιδιοκτήτες. Δεν είναι μόνο ιδιοκτήτες, υπάρχουν και οδηγοί ιδιοκτήτες.
0: Μάλιστα. Έχουν τα λεωφορεία, ναι, και οδηγούν, ναι, ναι. Είναι και οι ίδιοι. Οπότε την περιουσία τους την προσέχουν. Λογικό είναι έτσι. Όταν τα λεωφορεία είναι στα χέρια των ιδιοκτητών.
1: Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, η απολαβή του αναδόχου θα είναι το αντίτιμο του εισιτηρίου που θα εισπράττουν.
0: Ναι.
1: Με την προμήθεια αυτή του περταμείου, το 2,4%.
0: Μάλιστα. Όλη αυτή η ιστορία τώρα προφανώς για να αναβαθμιστούν οι αστικές και οι υπεραστικές συγκοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Τα πλαίσια όλων των συγκοινωνιακών έργων, μιλάμε για ταξί, φορτηγά, τα πάντα απελευθερώνονται.
0: Τα πάντα, μάλιστα.
1: Απελευθερώνονται.
0: Ναι. Λοιπόν, πέραν αυτού, δεν ξέρω, μια και είστε κοντά μας, κύριε Σπάκη, έχουμε κάτι από τα θέματα τα οποία παρακολουθείτε, έτσι, έχουμε κάτι ανακοινώσιμο, έχουμε κάποια εξέλιξη, έτσι, με την ευκαιρία να μας ενημερώσετε.
1: Αυτό που περάσαμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα ήταν το θέμα των λατομείων. Ήταν μια κατάσταση άρρωστη πολλά χρόνια. Από το 1993 είχαν να δημιουργηθούν λατομικές ζώνες.
0: Ναι.
1: Και λίγο, κυρία Παυλάκη, θα φέρναμε και τα δρανή υλικά
0: εισαγωγή. Ναι.
1: Ήδη υπάρχει μόνο μία αδειοδοτημένη μονάδα δρανών. Είναι στη Λέρο μιας επώνυμης εταιρείας. Όλες οι άλλες οι οποίες λήγουν κλείνουν και τα λατομεία. Και της Ρόδου και παντού. Ήδη στην Κάρπαθο, όπως γνωρίζετε, εκεί κλείσαμε δυστυχώς το λατομείο. Και ο σάκος από 20 ευρώ το κυβικό έχει εκτιναχθεί στα 80, στα 70 και στα 75.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το λύσει αυτή η Περιφερειακή Αρχή. Είναι από το 1993.
0: Τι θα κάνετε δηλαδή, πώς θα το λύσετε?
1: Θα δημιουργήσουμε λατομικές ζώνες και θα κάνουμε πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους για να διοδοτηθούν. Αλλάξει το τοπίο.
0: Καινούργιες, δηλαδή σε άλλες περιοχές.
1: Στις υφιστάμενες ή σε καινούργιες.
0: Όταν λέτε να οριστούν, οριστούν ζώνες, εννοείται να διοδοτηθούν. Ναι. Έτσι, να διοδοτηθούν να φαίνονται ότι είναι επίσημα εκεί, είναι λατομική ζώνη. Ακριβώς. Δεν είναι μέσα στο πουθενά στο χήμα εκεί.
1: Ναι. Και το αποτέλεσμα όλου αυτού θα είναι η αποκατάσταση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή κλείνοντας μια λατομική ζώνη, γιατί αυτές πάνε με τους περιόδους. Θα γίνεται αποκατάσταση με την τροφήτευση και τα λοιπά. Αυτό θα είναι το σημαντικό. Θα υπάρχει μια οργάνωση.
0: Μια οργάνωση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς, δεν θα είναι χήμα όλα.
0: Και σε αυτό το τομέα. Μάλιστα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, ένα-ένα τα κλείνουμε.
0: Ένα-ένα. Η αλήθεια. Πού να πρωτοπάτε κι εσείς να μαζέψετε τα
1: πράγματα. Από το 1993, κυρία Παυλάκη, είχε να γίνει αυτό.
0: Να σας πω κάτι. Εάν τα βάλω συγκεντρωτικά κάτω κατά καιρούς θέματα τα οποία ασχολούμαστε και όλα σκοντάφτουν στην αδειοδότηση, τελικά τι λειτουργούσε εδώ πέρα με άδεια?
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα στριμώξαν τα πράγματα, κυρία Παυλάκη, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Προφανώς έχουν στριμώξει και η νομοθεσία τα έχει στριμώξει τα πράγματα και οι διαδικασίες και όλα αυτά. Αλλά νοσοκομείο χωρίς άδειες, λατομεία χωρίς άδειες, λιμάνια χωρίς άδειες, δηλαδή βιολογική χωρίς άδειες. Δηλαδή τι είναι εδώ?
1: Το Καστελόριζο, τα σπίτια που είπε
0: ο Πρωθυπουργός.
1: Επειδή μου ανατέθηκε ο φάκελος, να βρεθεί ο φάκελος, βρήκα το φάκελο, δεν υπήρχε άδεια οικοδομή.
0: Δεν υπήρχε άδεια. Τελικά χύμα στο κύμα που λέει και ο λαός. Αλλά πραγματικά δηλαδή, από τη στιγμή που για να βάλεις τώρα και ένα ψηφιδωτό που λέει ο λόγος, πρέπει να είναι αδειοδοτημένη η εγκατάσταση, τέλος πάντων, αυτή ότι είναι εκεί. Θα πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εδώ, από τις ιστορίες που κατά καιρούς βγαίνουν στην επικαιρότητα και τις συζητάμε και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας και με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, θέματα που τα οποία βρήκατε μπροστά σας στην πορεία του έργου που προσπαθείτε να κάνετε, τελικά τίποτα δεν υπήρχε. Ούτε ιδιοκτησιακό καθεστώς πολλές φορές. Για άδειες δεν το συζητώ. Για περιβαλλοντικούς όρους, άστα να πάνε. Δηλαδή, τι λειτουργούσε με κανόνες.
1: Το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί έργο, αν δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό και οικονομική άδεια.
0: Προφανώς.
1: Ούτε ένα ευρώ.
0: Ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα. Κύριε Σπράκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.
0: Ναι, τελικά, τι λειτουργούσε πάνω σε αυτό το νησί με άδεια.

Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, βλέπω εδώ το χρονολόγιο, βλέπω τα γεγονότα τα οποία έχουμε σημεριλάβει στο Σαν σήμερα, που καθημερινά δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Σαν σήμερα, το 1971, η κηδεία του Γιώργου Σεφέρη, που γίνεται, μετατρέπεται σε αντιδικτατορική διαδήλωση. Ο Γιώργος Σεφέρης είχε πεθάνει στις 20 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες νωρίτερα, του 71. Δύο μέρες αργότερα, 22 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, η Αθήνα βγήκε στους δρόμους για να τον αποχαιρετήσει. Δεν ήταν μόνο ο πρώτος Έλληνας που είχε τιμηθεί με Νόμπελ λογοτεχνίας, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μιλήσει δημοσίως εναντίον της δικτατορίας. Το 1969 είχε προχωρήσει σε δημόσια δήλωση καταδίκης του καθεστώτος, η οποία μεταδόθηκε από την ελληνική υπηρεσία του BBC. Έτσι, η κηδεία του είχε μια επιπλέον διάσταση, πέραν από τον αποχαιρετισμό ενός μεγάλου ποιητή, νομπελίστα. Χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν την νεκρόσιμη πομπή προς το γρότο νεκροταφείο και στην πύλη του Αδριανού άρχισαν να τραγουδούν την άρνηση του Σεφέρη, μελοποιημένη από το Μίκη Θεοδωράκη. Η κηδεία του κατεγράφει από τα αρχεία της εποχής, τα ντοκουμέντα της εποχής, ως μαζική αντιδικτατορική εκδήλωση. Και θα λέγαμε ότι είναι μία από εκείνες τις στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, όπου και η ποίηση και η μουσική, αλλά και η πολιτική ιστορία συναντώνται. Σαν σήμερα, κύριε Πέρη Βασιλάκη, γεννήθηκε ο Ανδρέα Μποτσέλη. Δεν θα ήταν άσχημο να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με Μποτσέλη, όπως και ο Nick Cave. Αλλά και η Joan Jett, η αγαπημένη μας. Σου δίνω ιδέες για τη συνέχεια.

Υπέροχο. Συμφωνείτε νομίζω. Ανδρέα Μποτσέλη και Σάρα Μπράιτμαν, Κόντε Παρτιρό και Time to Say Goodbye. Για την εκκίνηση του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας Πρωινό Express εδώ στον Real Voice 99.

συνδέσω λίγο το δεύτερο μέρος της εκπομπής με αυτά τα οποία είπαμε στο πρώτο. Να σας πω ότι με πολύ μεγάλο έτσι ενδιαφέρον και περιέργεια περιμένω να δω από την Δημοκρατική τις σχετικές αποκαλύψεις, τη συνέχιση του ρεπορτάζ του σημερινού, να δούμε ποιοι είναι τελικά οι αιρετοί στο Δήμο της Ρόδου, δύο σύμβουλοι από την πλειοψηφία και ένας από τη μειοψηφία που κινδυνεύουν με έκπτωση λόγω οφειλών τους, καθώς συνιστά οφειλών τους προς το Δήμο, καθώς συνιστά λόγω σοβαρό λόγο ασυμβιβάστου για να είναι στις θέσεις τους. Η αποκεντρωμένη ήδη ερευνά την υπόθεση και θα ξεκινήσει σύμφωνα με το δημοσίευμα της Δημοκρατικής από την πρώτη περίπτωση που είναι και πολύ μεγάλη, καθώς η οφειλή είναι από το 2016 προς τον Δήμο. Και το νούμερο πλέον έχει γίνει εξαψήφιο. Οι δύο μάλιστα φέρονται να είναι και σε διακεκριμένες θέσεις στη Δημοτική Αρχή. Και ο τρίτος είναι της μειοψηφίας. Περιμένουμε αποκαλύψεις στα επόμενα φύλλα της Δημοκρατικής. Είναι φανερό από την ακριβή περιγραφή των τριών περιπτώσεων, αν διαβάσετε το ρεπορτάζ θα το αντιληφθείτε, ότι εννοείται ότι ξέρει πάρα πολύ καλά περί τι ενός πρόκειται και μας κρατάει σε αγωνία. Όπως έλεγα και νωρίτερα, φωτιά στα μπατζάκια τους τώρα με αυτήν εδώ την ιστορία, διότι πώς είναι δυνατόν να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν ήξερε. Οι οικονομικές υπηρεσίες κινήθηκαν αυταπαγγέλτως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όσο οφείλουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η υπόθεση θα πάει μακριά, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή την ώρα έχω την εντύπωση ότι στα θεμέλια της Δημοτικής Αρχής της παράταξης μπήκε βόμβα. Εκεί ήταν δηλαδή η βόμβα, έτσι. Απλά την άφηναν θεωρώντας ότι δεν θα έσκαγε.

Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα που επίσης αναδεικνύει σήμερα η Δημοκρατική και σας έκανα μια ανοίξη νωρίτερα για την δέσμευση από πλευράς της περιφέρειας 2,17 εκατομμυρίων ευρώ σε 4 τράπεζες, γιατί η ΔΕΙΑΡ έχει αφήσει απλήρωτο και τον έκτο λογαριασμό στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει συνάψει για το φράγμα Αδωρά. Σας έλεγα λοιπόν ότι είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως τελικά η ΔΕΙΑΡ. Γιατί για την ίδια υπόθεση έχει ξαναπάει στα δικαστήρια. Η απόφαση που βγήκε δικαίωσε πλήρως την περιφέρεια και μάλιστα έβαλε και έναν όρο για να συνεχίσει η ΔΕΙΑΡ να λειτουργεί και να καλύπτει τις ανάγκες της. Γιατί σήμερα, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ, πάλι αποφασίζουν να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια για να ζητήσουν αναστολή της εκτέλεσης και πάλι προειδοποιούν για μεγάλο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η επιχείρηση από τη δέσμευση λογαριασμών. Ωραία, αφού αντιμετωπίζει κίνδυνο από τη δέσμευση των λογαριασμών, γιατί δεν πλήρωνε τη μηνιάτικη δόση των 152.000 ευρώ προς την ΑΔΕ να τελειώνουμε? Ή μήπως αυτά έχουν να κάνουν με προηγούμενα, ενώ τώρα έχουμε καινούργιες οφειλές που συσσωρεύονται? Προφανώς περί αυτού πρόκειται. Εδώ έχουμε τώρα καινούργιες οφειλές. Όμως έχουμε και μία απόφαση που, όσο έλεγε η Νατάσα το Δελτίο Ειδήσεων, εγώ έψαξα να βρω τα σχετικά δημοσιεύματα

και το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε κάνει εδώ στον Real Voice και όλα αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στο site μας και πηγαίνω σε ρεπορτάζ στις 6 Νοεμβρίου του 2025. Όπου εκεί αναφέρεται η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Προφανώς υπάρχουν και παλαιότερα δημοσιεύματα, αλλά εγώ βρήκα τη συγκεκριμένη τώρα εδώ για να μην καθυστερώ κιόλας. Σας θυμίζω λοιπόν και θυμίζω και σε όσους εκεί πέρα τώρα ετοιμάζονται να λένε τι κακό πάλι τους βρήκε, ότι το Διοικητικό Εφετείο του Πειραιά είχε εκδώσει απόφαση τον Οκτώβριο του 2024, η οποία ουσιαστικά δικαίωνε, ήταν μία νίκη για την περιφέρεια, η οποία είχε ακούσει πάλι τότε τα εξαμάξεις από τη ΔΕΙΑΡ, το Βαγιανό και τους γύρω-γύρω. Ήταν μια νίκη όσον αφορά την οικονομική απέτηση ύψους τότε 6.384.000 ευρώ, την οποία το δικαστήριο την αναγνώρισε στο σύνολό της. Δεύτερη νίκη της περιφέρειας σε εκείνη την υπόθεση όσον αφορά την κατάσχεση ισχύρας τρίτων, που και τότε είχε προχωρήσει η περιφέρεια από τη στιγμή που η ΔΕΙΑΡ πετούσε χαρταετό και δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές της υποχρεώσεις βάσει της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι η περιφέρεια άσκησε νόμιμο δικαίωμα με την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών της ΔΕΙΑΡ και γι' αυτό, προσέξτε, δεν διέταξε την επιστροφή των κατασχεθέντων ποσών. Μια τρίτη νίκη τότε της περιφέρειας ήταν σε ό,τι αφορά το βεβαιωτικό κατάλογο που η περιφέρεια είχε καταθέσει στη ΔΟΗ Ρόδου, για τον οποίο δεν τέθηκε ζήτημα ακύρωσης. Αποδεκτός λοιπόν έγινε και ο βεβαιωτικός κατάλογος, ο οποίος κατατέθηκε στην εφορία, στη ΔΟΗ. Αυτά σε ό,τι αφορά την περιφέρεια. Όσον αφορά τώρα τη ΔΕΙΑΡ, το δικαστήριο, το Διοικητικό Εφετείο του Πειραιά, διέταξε, προσέξτε, την άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών για τα ποσά όμως που επρόκειτο να κατατεθούν από τότε και στο εξής. Είπα νωρίτερα ότι ό,τι κατατέθη, ό,τι εισέπραξε, ό,τι κατέσχεσε η περιφέρεια κατασχέθηκε, τελείωσε. Το δικαστήριο δεν είπε να επιστραφούν τα χρήματα αυτά. Όμως για να μπορέσει η ΔΕΙΑΡ να λειτουργήσει, διέταξε την άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών για τα ποσά που επρόκειτο να κατατεθούν από τότε και στο εξής, υπό μία όμως προϋπόθεση, ότι θα τηρεί κανονικά τη ρύθμιση στην ΑΔΕ, στην εφορία, για το σύνολο του βεβαιωθέντος ποσού. Όσο λοιπόν η ΔΕΙΑΡ εξυπηρετεί με 152.000 ευρώ το χρέος της, δεν υπάρχει δέσμευση των λογαριασμών. Για να έχουμε λοιπόν σήμερα καινούρια δέσμευση των λογαριασμών της, καταλαβαίνουμε ότι η υπόθεση αυτή έχει υποτροπιάσει. Υπάρχουν λογαριασμοί απλήρωτοι στην περιφέρεια, επιπλέον ποσά πέραν των 6.384, εννοείται, που ήταν μέχρι τότε, την περίοδο του Οκτωβρίου που έχουμε τη συγκεκριμένη απόφαση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. Και τα πράγματα βάσει αυτής είναι πάρα πολύ απλά. Από τη στιγμή που δεν πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, το δικαστήριο είναι σαφές. Καλύπτονται οι λογαριασμοί σου, προστατεύονται σε εισαγωγικά οι λογαριασμοί σου, όσο είναι είσαι συνεπής. Δεν πληρώνει ΔΕΙΑΡ. Έχει κάθε δικαίωμα και ένομο συμφέρον, εννοείται, η περιφέρεια, γιατί και αυτή έχει οικονομικά και αυτή ελέγχεται και οι υπάλληλοι της ελέγχονται, να προχωρήσουν στην κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης. Όλα αυτά είναι γνωστά, όλα αυτά είναι εκδικασμένα, γι' αυτά υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις και τα λέω σήμερα και σας εκθέτω ακριβώς πως έχει η κατάσταση. Μια πρόχειρη έρευνα έκανα, όση ώρα έλεγε η Νατάσα Παμπρή το βελτίο, για να μην αρχίσουμε πάλι να βλέπουμε τη συνήθη θυματοποίηση και τους κυνηγάνε και αυτοί είναι οι καλοί και τα θύματα και κάποιοι άλλοι είναι οι κακοί και όλες αυτές οι ιστορίες, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, που ακούμε, που χρησιμοποιούν.
όταν δουν τα ζόρια. Αλλά τώρα αυτό εδώ, αυτή είναι περσινά ξινά στα φύλλα, έτσι, μια από τα ίδια, τα γνωστά. Με τους υποέκπτωση, τι γίνεται, ποιοι είναι? Φωτιά στα μπατζάκια τους, θα το ξαναπώ.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε τελείως θέμα, να φύγουμε από τα της Ρόδου και να πάμε στη Λέρο. Η αλήθεια είναι ότι έχω μέρες, τον έχω παραμελήσει, τον φίλο μου τον Τιμόθεο Κωτάκη, τον δήμαρχο του νησιού. Τον είδα σε κάτι ωραίες φωτογραφίες που έχει αναρτήσει εκεί με την νεολαία, εκεί στην παραλία, όλα αυτά, εδώ σε αυτό το γλυκό φθινοπορεινό στο τέλος. Ας το πούμε τώρα φθινοπορεινό καιρό προς το τέλος του καλοκαιριού. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από Αθήνα.
0: Α, στην Αθήνα είστε.
1: Αλλά θα μιλήσουμε για τη Λέρο. Ναι.
0: Θα μιλήσουμε για τη Λέρο, εννοείται. Έχω την εντύπωση πάντως ότι έχετε πολλούς λόγους έτσι να είστε ικανοποιημένος και χαλαρά να τα λέτε με την νεολαία της Λέρου, τη νεολαία του νησιού. Γιατί παρακολουθώντας την επικαιρότητά σας, διαπιστώνω ότι έχετε δρομολογήσει λύσεις σε θέματα τα οποία για πάρα πολλά χρόνια έχουν ταλανίσει το νησί. Και αναφέρομαι πρωτίστως στο θέμα Χαδά Χιτή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Δημαρχέ.
1: Με πάρα πολύ δουλειά και πολλά άλλα. Ακούστε, πάμε Χαδά. Αποκατάσταση του χώρου εναπόθεσης θερεών αποβλήτων. Εμείς παραλάβαμε 15.000 τόνους σκουπίδια, το παραλάβαμε πρώτη 24, τα οποία ήταν σε μια αδειοδοτημένο χώρο, μια τραγική κατάσταση. Χρηματοδοτηθήκαμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,
0: ναι,
1: με 936.000 ευρώ. Αυτά, οι 15.000 τόνοι, με ένα ΦΕΚ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον Σεπτέμβρη του 2023 διέτασε τον Δήμο να τα απομακρύνει. Ποιος ήταν τότε ο αδειοδοτημένος χώρος που θα μπορούσαν να πάνε και να ταχώσουν με όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος? Έξω από την Κρήτη ένα χωριό, νομίζω Γαλήνη.
0: Στην Αγία Γαλήνη.
1: Ναι,
0: έξω από το Ηράκλειο. Να σας πω, λέτε λίγο το 23, μισό λεπτό. Είπατε Σεπτέμβρη του 23. Δηλαδή, ήμασταν πριν τις εκλογές, που σημαίνει ότι σας έσκασε αυτό το πράγμα, με το καλημέρα δηλαδή που μπήκατε στο Δήμο, να το διαχειριστείτε.
1: Ναι, ναι. Αλλά εγώ αυτό το ΦΕΚ, επειδή φεύγοντας η προηγούμενη Δημοτική Αρχή διέγραψε όλα τα mail.
0: Ναι.
1: Όλα, δεν υπήρχε.
0: Α, ναι, θυμάμαι, μου το είχατε πει αυτό, ναι.
1: Και ακόμα δεν έχουν έρθει στα χέρια μας. Αυτό λοιπόν το ΦΕΚ το βρήκα τυχαία τον Απρίλιο του 24.
0: Αχα,
1: στα σκουπίδια βέβαια τα ήξερα.
0: Ναι.
1: Το ΦΕΚ δεν ήξερα.
0: Που σας έλεγε ότι πρέπει να τα μεταφέρετε στον πλειστέσσερο αδειοδοτημένο Χιτά.
1: Αυτά. Και ναι, αυτός ήταν έξω από το Ηράκλειο.
0: Από το Ηράκλειο, ναι.
1: Τι είναι τώρα, το κόστος της μεταφοράς αυτών, λέει το ΦΕΚ, και έχει δίκιο όσον αφορά τον νόμο, ότι είναι ανταποδοτικά τα τέλη, άρα δεν μπορεί να δώσει ούτε ένα ευρώ η κεντρική κυβέρνηση, και επειδή είναι ανταποδοτικά τα χρεώνει το Δήμο.
0: Ναι, προφανώς σου λέει, αφού από τη στιγμή που ο Δημότης πληρώνει, άρα τα έχεις αυτά τα λεφτά, άρα δώστα.
1: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: εγώ το λέω πολύ απλά, μαλλιαρά, ξέρετε. Για να...
1: ναι, ωραία, πολύ. Όταν πέρασαν 5-6 μήνες, περίπου 10, λέω στον περιφερειάρχη μας, που εκεί καταλήγουμε όταν δυσκολεύονται τα πράγματα όλοι οι δημοσιογράφοι.
0: Δια πάσαν όσων, όπως λέγει ο ίδιος.
1: Με παραπέμπει στο Γαβρούδι στο Φόθσα.
0: Ναι.
1: Του λέω, ρε Χρήστο μου, τι θα γίνει, μπορούμε να τα πάμε, του λέω, σε κάνα Χαδά της Ρόδου, να τα θάψουμε? Μου λέει, ναι, στο Χαδά του Βορείου, της Βόρειας Ρόδου, κανόνισε, μου λέει, να τα φέρεις. Αλλάζω σελίδα και λέω, αντί να θα τα πηγαίναμε στην Κρήτη, θα τα πηγαίναμε στη Ρόδο, που τι κόστος είχαμε.
0: Αντί να τα κάνουμε βόλτες γύρω-γύρω.
1: Τα 3.000, ναι, μου λέει, μέχρι 3.000 μπορούμε να πάρουμε. Και είχε δίκιο.
0: Ναι, τα υπόλοιπα 12 τι θα τα κάνατε.
1: Η μεταφορά θέλανε 500.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα 3.000.
0: Τα 3.
1: Ναι. Τώρα είχαμε 15, έχουμε δημιουργήσει και εμείς άλλα 2-3.000-4. Έτσι, τα 3 χρόνια τώρα, ίσως και παραπάνω. Και κοινό μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή την αδειοδότηση να την πάρουμε στον Χαδά, εκεί που είμαστε.
0: Μάλιστα. Αντί να δώσετε δηλαδή 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να μετακινήσετε 15-20 χιλιάδες τόνους, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε με αυτά τα λεφτά εκεί, στο νησί λοιπόν, πάνω.
1: Πάμε λοιπόν, χρηματοδοτούμεθα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 936.000 ευρώ και ξεκινάμε τις αδειοδοτήσεις. Εγώ σας λέω μόνο ένα πράγμα, οι συνάδελφοι δήμαρχοι το καταλαβαίνουν, το να πάρεις μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για να τα χώσεις εκεί ήταν μια διαδικασία δεδαλώδης. Τέλος πάντων, καταλήξαμε και προτού 10 μέρες το έργο αυτό έχει αναστηθεί η δημοπράτηση του.
0: Να, το δημοπρατείτε, είστε στη φάση της δημοπράτησης λοιπόν.
1: Βέβαια. Σε 15 μέρες, νομίζω, στις 26 του μηνός, 25 του μηνός ανοίγουμε προσφορές, βλέπουμε ποιος είναι ομοιοδότης, υπογράφουμε μισό λεπτό, διαδικασίες, μισό λεπτό. Από σήμερα που μιλάμε, σε 3 μήνες, θα έχουμε εργολάβο. Το έργο έχουμε δώσει προθεσμία 6 μηνών, άρα 9 μήνες από σήμερα, και πάμε τώρα στο χειτή για να δείτε.
0: Άρα ένα χρόνο, δηλαδή χοντρά-χοντρά, έτσι, 9 μήνες, λιγότερο από ένα χρόνο. Που σημαίνει δηλαδή ότι του χρόνου, τέτοιες μέρες που πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε, που θα συζητάμε, θα υπάρχει αδειοδοτημένος
1: χαδά. Σημείο, ναι, θα υπάρχει δενδροφύτευση.
0: Α, θα κάνετε, δασάκι θα το κάνετε αυτό.
1: Δασάκι.
0: Μάλιστα, τι ωραία.
1: Ναι. Ενδιαμέσως, ο ΦΟΣΔΑ, η Περιφέρεια του Αιγαίου, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο τώρα την δημιουργία χώρου υγειονομικής αφής υπολείμματος.
0: Χιτή.
1: Έχει υπάρξει μια καθυστέρηση, έχει προχωρήσει αρκετά. Έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, χοντρικά σας λέω, τεχνικός δεν είμαι, αλλά περίπου το 70% του έργου.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε εδώ και 2 μήνες, διότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα για λίγο καιρό ένα θέμα χρηματοδότησης. Επειδή είμαστε στη μετάβαση του ΕΣΠΑ, του ΕΣΠΑ της πατρίδας μας, το γενικότερο ΕΣΠΑ, από το μέχρι το 27 και πάμε 27-32, δεν θυμάμαι κάπου εκεί, υπάρχει μια διαπραγμάτευση της πατρίδας μας με τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θεωρούμε, και αυτή ήταν και η ενημέρωση που είχαμε από τον κύριο Πρωθυπουργό όταν ήρθε, που το έθεσε ο κύριος Χατζημάρκος το θέμα αυτό της έλλειψης χρηματοδότησης, ότι μέσα στον Οκτώβρη θα κλείσει το θέμα και θα χρηματοδοτηθεί. Που τι σημαίνει? Όταν τελειώσει η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, που σας είπα πριν,
0: ναι,
1: λίγους μήνες πριν θα έχει ολοκληρωθεί ο ΧΙΤΗ.
0: Μάλιστα.
1: Που τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό?
0: Μείωση των αυτών που θα οδηγούνται προς τα ΦΥ στον ΧΑΔΑ.
1: Ανακύκλωση, ναι, ελάχιστο αποτύπωμα τελικό. Τα σκουπίδια αυτά που σας είπα πριν θα έχουν εξαφανιστεί. Άρα είναι θέμα 9 μηνών περίπου, έτσι δεν... Δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, ένα χρόνο βάζω εγώ χοντρικά, έτσι, στην κουβέντα που κάνουμε τώρα. Ναι.
1: Ολιστικά το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Ανακύκλωση τα λοιπά, που ήταν ένα θέμα από τις συστάσεις του Δήμου μας.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη λύση περιβαλλοντολογική. Υπέφερε ο κόσμος, ιδιαίτερα εκεί στο χωριό που ήταν κοντά και δεχόταν διοξίνες και τα λοιπά, οξυγόκαμπος. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει και έφτασε η ώρα.
0: Νομίζω ότι...
1: Δείστε παρόδο, ότι οι αδειοδοτήσεις, 14 διαφορετικές αδειοδοτήσεις, και έτοιμο να δημοπρατηθεί το έργο ΧΙΤΑ τότε, μετά η εξέλιξη τεχνολογίας έγινε ΧΙΤΗ, αλλά η ενενεργία ΧΙΤΑ να γίνουν ΧΙΤΗ είναι μια εύκολη και μη τόσο δαπανηρή διαδικασία. Το 2010 ο Δήμος της Λέρου ήταν έτοιμος να δημοπρατήσει τον ΧΙΤΑ τότε και ΧΙΤΗ σήμερα.
0: Ναι.
1: Βάλτε τα χρόνια της καθυστέρησης.
0: Πόσα χρόνια.
1: Μην με ρωτάτε, ναι, ποιος δεν το έκανε. Αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι για την ιστορία. Η ιστορία, ο κόσμος εκεί τα ξέρει, τα έχει βιώσει. Άλλωστε οι κάτοικοι του νησιού. Το θέμα είναι ότι σε ένα χρόνο από τώρα το νησί αποκτά ολιστική λύση. Για ένα μεγάλο θέμα που για δεκαετίες αντιμετώπιζε. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν σε αυτό το θέμα. Όμως πληροφορούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι έχετε ένα πακέτο έργων έτοιμων προς δημοπράτηση, και μάλιστα σας άκουγα τις προάλλες.
1: Είμαι στη Θεσσαλονίκη, θα κάνω ανακοινώσεις.
0: Ορίστε, στην έκθεση Θεσσαλονίκη θα ανέβετε την επόμενη φορά. Να κάνετε ανακοινώσει.
1: Μου είπατε πακέτο, όχι.
0: Πακέτο είναι. Εγώ για πακέτο άκουσα και μάλιστα μέσα σε αυτά είναι και. Μου έκανε λίγο και εντύπωση ότι θα προχωρήσετε σε ασφαλτόστρωση, πλακόστρωση κάποιων δρόμων που είπατε ότι οι λεργοί δεν έχουν περάσει καν ποτέ από εκεί.
1: Ακούστε, υπήρχε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας.
0: Ναι.
1: Εδώ και 19 μήνες από σήμερα πίσω.
0: Ναι.
1: Που όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος θα έκαναν πρόταση, εκτός από τους κεντρικούς Δήμους που δεν έχουν αγροτικούς δρόμους, για αγροτικούς δρόμους.
0: Ναι. Το ξέρω καλά το πρόγραμμα αυτό. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρετε γιατί το ξέρω καλά? Γιατί έπεσαν έξω όλες οι προτάσεις που κατέθεσε, δεν ήταν επιλέξιμες, που κατέθεσε ο Δήμος Ρόδου. Γι' αυτό το ξέρω καλά.
1: Να σας πω, να σας πω.
0: Πείτε μας για τα δικούς
1: σας. Κατεθέθησαν 1040 προτάσεις από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: 1040. Μετά από 19 μήνες περίπου, ναι, αυτές αντιλαμβάνουν στοιχείες 200 προτάσεις για να ελεγχθούν με τοπογραφικά, με αδειοδοτήσεις. Δεν ήταν απλό.
0: Ήθελε χρόνο.
1: 19 μήνες μετά. Ναι. Εγκρίθηκαν οι 440 από τις 1040. Ο Δήμος Τηλέου είχε κάνει 2 προτάσεις. Και οι 2 προτάσεις πέρασαν.
0: Πέρασαν. Μπράβο σας.
1: Γιατί τα θεωρώ ότι ο φάκελος
0: ήταν πλήρης.
1: Η ορίμαση πλήρεσαντος. Δεν θέλω να σας πω τον αριθμό που είμαστε στο 440. Δεν έχει καμία
0: σημασία. Τι σημασία έχει? Περάσατε, εγκρίθηκε ο φάκελος, κρίθηκε επιλέξιμος για να πάρετε τα λεφτά.
1: Όχι, το πρώτο έργο ήταν 2 διαφορετικοί αγροτικοί δρόμοι.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος δρόμος είμαστε στον αέρα της δημοπράτησης εδώ και 5-6 μέρες. Και σε μία εβδομάδα θα δημοπρατήσουμε και τον άλλον. Προσπάθησαμε με το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Γεωργίας να ενώσουμε τα δύο έργα αυτά όσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία, που το άθροισμα, το κόστος είναι 1.430.000 ευρώ. Μας είπαν ότι δεν πρέπει να γίνει, για να παίρναμε και καλύτερη έκπτωση.
0: Δηλαδή. Ναι, ναι, έπρεπε να είναι ξεχωριστά τα έργα.
1: Και μας είπαν όχι, θα κάνετε ξεχωριστά. Ναι. Είμαστε στον αέρα της δημοπράτησης εδώ και μέρες, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Για το ένα δρόμο και τώρα, ερχόμενος, επιστρέφοντας από την Αθήνα, θα δημοπρατήσουμε τον δεύτερο δρόμο και προχαρούμε και σε διάφορες άλλες δημοπρατήσεις. Σε 20 μέρες το αργότερο θα δημοπρατήσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του πιστού γυμναστηρίου μας. Στο Νοέμβρη, κατά το 15 Νοέμβρη, θα έχουν δημοπρατηθεί συνολικά έργα υποδομών 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Καλά, αφού δεν θα πάτε στη Θεσσαλονίκη. Αφού δεν θα πάτε στη Θεσσαλονίκη να το εξαγγείλετε το πακέτο. Εγώ ξέρω ότι το Νοέμβρη ετοιμάζετε όμως έναν απολογισμό να κάνετε.
1: Να σας πω, μόλις δημοπρατήσουμε όλα τα έργα, θα κάνουμε ένα απολογισμό έργου που όλα αυτά τα έργα και με τρισδιάστατη εικόνα, για να καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε, τους δρόμους αυτούς που τους έδειξε εκεί στο χάρτη. Αλλιώς είναι να τους δείχνεις σε μεγάλο χάρτη και με τρισδιάστατη εικόνα και το πιστού γυμναστήριο και όλα αυτά τα έργα, το ΟΧΑΒΑ και τα λοιπά που σας είπα, όλα τα έργα λοιπόν θα τα παρουσιάσω με τρισδιάστατη εικόνα, πώς θα είναι ολοκληρωμένα, αφού ούτως ή άλλως έχουν δημοπρατηθεί, δεν μπορεί να αλλάξει τώρα κάτι, έτσι. Δεν μπορεί να πάει πίσω καμιά δημοπρασία του έργου. Και θα κάνω απολογισμό διετίας από την κάνατε και ο Θεός μαζί μας.
0: Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ,
0: κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, όταν λύνονται τέτοια θέματα τώρα, που λογικό είναι να πρέπει να αναδεικνύονται αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Οι συνεργάτες μου, αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι που ασχολούνται και δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα σε έναν τόπο, υπάρχουν και καθημερινά πράγματα. Και επειδή δουλεύουν άριστα στα πόστα του ο καθένας, είχα και εγώ το χρόνο για να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή που με κούρασε πάρα πολύ, αλλά με γέμισε και με χαρά, γιατί έβλεπα ότι θα φτάσουμε στο τέλος.
0: Παίρνει αποτέλεσμα.
1: Ο Περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος Χατζημάρκος, εννοείται πάντα δίπλα μας σε κάθε πρόβλημα και χρηματοδότησε αρκετά έργα και ο Γιώργος Χατζημάρκος. Άλλα υπουργεία, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Μετανάστευσης, το κυρίως όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις.
0: Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Πολιτισμού. το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής που είδα χθες τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο. Εντάξει, θέλει δουλειά, θέλει υπομονή.
0: Να σας πω, χρηματοδοτούν τα Υπουργεία, κύριε Δημαρχέ. Τουλάχιστον
1: όταν
0: οι προτάσεις είναι ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ακριβώς.
1: Πρωτίστως τεκμηρίωση της αναγκαιότητας.
0: Πρώτον από εκεί.
1: Βασικό. Ναι, βασικό. Ναι. Να υπάρχουν μελέτες, τεύχη δημοπράτησης και ό,τι ανάλογα το έργο αδειοδότηση χρειάζεται. Mm-hmm. Τότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε κανένα.
0: Μα να σας πω, στο τέλος, η δουλειά η οποία γίνεται, κύριε Δήμαρχε, και από τους Δήμους και από τις περιφέρειες, αθρηστικά.
1: Και
0: από τα Υπουργεία, αλλά μιλάω τώρα για την αυτοδιοίκηση, έτσι, που περνάει, η αλήθεια, περνάνε από ελέγχους πια σκληρούς τα χρήματα για να δοθούν.
1: Εγώ έχω ελέγχους διαχείρισης της μεταχαράς, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τρεις διαφορετικούς τα τελευταία τρεις μήνες.
0: Ναι.
1: Και τις προηγούμενες περιόδου και τις δικές μου.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Εννοώ το εξής, ότι καμία κυβέρνηση και ειδικά πολύ περισσότερο πια τα τελευταία χρόνια δεν θέλει να έχει λεφτά παρκαρισμένα, τα οποία να είναι σε κωδικούς αναξιοποιητά.
1: Γιατί
0: συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί και η γραφειοκρατία. Όχι, δεν μ' αρέσει η έκφραση βαθύ κράτος, αλλά η γραφειοκρατία που υπάρχει. Και η μη, ας σας δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και στους Δήμους και στην Περιφέρεια και στα Υπουργεία, το ίδιο πράγμα είμαστε, ότι ένας υπάλληλος που χειρίζεται συγκεκριμένα θέματα, όταν πάρει άδεια, είναι άδεια κανονική, άδεια υγείας, άδεια εγκυμοσύνης, ξέρετε, σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει αντικαταστάτης.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όταν θέλεις να οριμάσεις ένα έργο και να προχωρήσεις χρηματοδότηση, δημοπράτηση κτλ. Μία υπηρεσία σου καθυστερεί 6 μήνες μια υπογραφή, διότι δεν υπάρχει αντικαταστάτης του υπαλλήλου που υπηρετεί.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, βρίσκουμε θέματα όλοι οι δημαρχίες και η περιφέρεια.
0: Καλά, προφανώς, όμως, ναι. Κοιτάξτε, εγώ μιλάω τώρα για το θέμα, ναι, και αν τα ξέρουμε, έχουμε μιλήσει.
1: Προϊστάμενος, ναι. Έτσι, που τρέχουν περίπου 400 έργα,
0: ναι.
1: 700-800 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, τρέχουν έργα. Το στελεχειακό δυναμικό που έχουν δεν υπάρχει για όλη αυτή τη δουλειά. Είναι
0: και όμως την κάνει.
1: Δεν ξέρω πώς την κάνει.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς την κάνει. Πώς τα καταφέρουν και την κάνουν. Ρωτήστε τον Νίκο να σας πει το λιμπερό. Ρωτήστε τον Χρήστο τον Γαβρούδη με τόσα εκατομμύρια που διαχειρίζεται, τόσα έργα μέσα σε λίγα χρόνια. 750 εκατομμύρια έργα.
1: Εκεί που η πατρίδα μας σε κάποιες υπηρεσίες περισσεύουν,
0: ναι, αριθμητικά. Κάπου αλλού λείπουν.
1: Και άλλες υπηρεσίες, ναι, που πρέπει να ενισχύσουν, τι να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Μέσα πράγματα.
0: Ναι, πάντως κάτι άλλο ήθελα να πω εγώ από την πλευρά του κράτους, ότι και το κράτος έχει, μάλλον οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον, μπορεί να κάνω λάθος σε αυτό που σας λέω τώρα. Όλα αυτά τα έργα τελικά τα οποία γίνονται και σε έναν δικό της απολογισμό τα βάζει. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν θέλουν. Προφανώς η κάθε κυβέρνηση θέλει να γίνεται έργο. Γιατί θα τα παρουσιάσει στο τέλος σαν ένα απολογισμό ότι υπέρ ημερών της έγινε αυτό ή εκείνο τ' άλλο. Όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και μια σχέση εμπιστοσύνης με τους φορείς υλοποίησης. Δεν μπορεί να σου δίνει λεφτά και ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση στον αιώνα τον άπαντα να τα ξεκολλήσεις από το σιρτάρι. Θα τα δώσει σε κάποιον άλλον φορέα υλοποίησης, κάποιος άλλος δήμος θα τα πάρει, κάποια άλλη περιφέρεια θα τα πάρει που μπορεί να τα αξιοποιήσει. Έτσι δεν
1: όταν
0: είναι.
1: Σου δίνει, όταν σε χρηματοδοτεί, ας πούμε, παράδειγμα, το ΕΣΠΑ Νοτιού Αιγαίου. Έτσι, να πούμε τα δικά μας. Σε χρηματοδοτεί. Πολύ ωραία. Και περάσουν 2 χρόνια. Και δεν έχει οριμάσει τις διαδικασίες. Δεν μπορεί να περιμένουν τα λεφτά στον κοτάκι που δεν προχωράει και να μην τα δώσει, ας πούμε, στην Κάρπαθο που έχει ανάγκη, που έχει προπληρώσει μια μέρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και τώρα τελευταία είναι σκληρά τα πράγματα και καλά κάνουν. Δεν γίνεται.
0: Και από την άλλη, όταν ας πούμε βλέπεις μια περιφέρεια η οποία κάνει πάντα υπερδεσμεύσεις, γιατί τρέχει το πρόγραμμα πιο γρήγορα από κάθε. Και θέλει και άλλα λεφτά, γιατί έχει και άλλα έργα να κάνει και τα.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν θα στα δώσει, αφού βλέπει ότι το παράγει στο έργο.
1: Το ΕΣΠΑ του προηγούμενου, η απορροφητικότητα του Νοτιού Αιγαίου, Χατζημάρκος, βλέπε Χατζημάρκος, είναι 120%.
0: 120%. Τι να λέμε τώρα.
1: Και υπάρχουν τώρα παρκαρισμένα περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο κράτος μας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί όλες αυτές οι διαδικασίες, οι χρονοβόρες, λείπει ο ένας. Θα έρθει μεθαύριο, τώρα έχουμε Αύγουστο, μετά έχουμε Χριστούγεννα.
0: Γι' αυτό δώστε τα εκεί που ξέρετε ότι θα γίνουν και θα τα τρέξουν για να πιάσουν και τόπο. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Πώς έρχονται τα πράγματα και κουμπώνουν. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους χωματόδρομους, για τους αγροτικούς δρόμους. Βελτίωση. Ο Δήμος, όπως σας το είχα ξαναπεί και τότε, γιατί το είχα κάνει άρθρο, μου είχε κάνει πάρα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, προσπάθησε να βάλει 6 έργα μέσα σε αυτήν την πρόσκληση την οποία είχε βγάλει στον αέρα το Υπουργείο. Και δεν κατάφερε να εντάξει ούτε ένα. Όχι ο μικρός ο νησιωτικός δήμος. Η Λέρος έβαλε 2 έργα, όπως ακούτε. Άλλοι δήμοι επίσης κατάφεραν και έβαλαν άλλα έργα. Μικροί δήμοι. Ο μεγάλος δήμος των 2.000 υπαλλήλων. Δεν είναι, λέει, τόσοι. Των 1.500 θα σας πω. Πάντως ούτε των 10, ούτε των 20, ούτε των 30, ούτε του 1. Που είναι κάποιοι άλλοι δήμοι, έτσι. Δεν μπόρεσαν να υποβάλουν έναν φάκελο επιλέξιμο που να πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί δήμοι να πάρουν χρήματα και ο δικός μας, ο Δήμος της Ρόδου εδώ, να πάρει το τίποτα. Συγκεκριμένα, αυτό έγινε τον περασμένο Ιούνιο. Αρχές Ιουνίου βγήκαν τα αποτελέσματα, αρχές Ιουνίου του 26, και εμείς εδώ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr είχαμε δημοσιεύσει τους πίνακες του Υπουργείου και μάλιστα ψάξαμε να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα. Για να διαπιστώσουμε ότι τα έργα, οι φάκελοι που είχε υποβάλει ο Δήμος της Ρόδου απορρίφθηκαν διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια, βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις του Δήμου Ρόδου κρίθηκαν κατά την απόφαση του Υπουργείου, η οποία επισυνάπτεται σε PDF στο δημοσίευμα, κρίθηκαν μη παραδεκτές. Κατάφεραν λοιπόν 123 δήμοι της χώρας να πάρουν χρηματοδότηση για 365 έργα αγροτικής οδοποιίας και να απορροφήσουν 194 εκατομμύρια ευρώ από το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων χρόνων. Ο Δήμος της Λέρου ενέταξε 2 έργα, όπως ακούσατε. Ο Δήμος της Ρόδου, ο Μέγας, 0. Είχε κάνει πρόταση για αγροτικούς δρόμους στις κοινότητες Καλυθιών Αρχαγγέλου Μασάρων, ο ένας φάκελος. Λαέρμον Πυλώνας Μαλώνας, ο δεύτερος. Λαχανιάς Καταβιάς Απολακιάς Κριτινίας, ο τρίτος. Μανδρικού Καλαβαρδών Φανών Σαλάκου, ο τέταρτος. Σορονής Μαριτσών Παστίδας, ο πέμπτος. Και Αφάντου Ψύνθου, ο έκτος. Κανένας δεν πέρασε. Βελτίωση. Προσέξτε, όχι διάνοιξη και τέτοια πράγματα. Υφιστάμενοι αγροτικοί δρόμοι, βελτίωση, δηλαδή ο καθαρισμός τους, η διευθέτησή τους κτλ. Προκειμένου να μπορούν και τους αγρότες, κτηνοτρόφους κτλ. Των περιοχών αυτών, των χωριών του νησιού να εξυπηρετήσουν. Αλλά να είναι και προσβάσιμοι οι δρόμοι αυτοί για λόγους πολιτικής προστασίας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Σχολίασα τότε και θα το ξανασχολιάσω και σήμερα, γιατί το έφερε στην κουβέντα αυτό το οποίο μας είπε ο Δήμαρχος, ότι σε αυτό το πρόγραμμα ο Δήμαρχος της Λέρου έβαλε 2 έργα του. Να πω ότι όταν δεν μπορείς να εντάξεις έργο και να στο χρηματοδοτήσει πρόγραμμα του Υπουργείου για να καθαρίσεις έναν χωματόδρομο, όταν αυτό που είναι το πιο απλό, δεν μπορώ να διανοηθώ να φανταστώ κάτι άλλο απλούστερο από αυτό, και δεν τα καταφέρνεις και οι φάκελοι σου απορρίπτονται, τι απέτηση μπορεί να έχεις μετά από έναν τέτοιον δήμο να εντάξει μεγαλύτερα έργα σε προγράμματα. Αν υποθέσουμε ότι τους ενδιαφέρει βέβαια να εντάξουν έργα σε προγράμματα, έτσι. Άλλη συζήτηση αυτή. Και απορώ. Τι γίνεται στις υπηρεσίες? Οι υπηρεσίες έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια, δεκαετίες κάποιοι εκεί. Τι συμβαίνει? Πραγματικά είναι μια ερώτηση, μια απορία. Τι συμβαίνει? Τι κατευθύνσεις δίνονται σε αυτούς τους άνθρωπους? Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι μια μεγάλη απορία, είναι μια τεράστια απορία αυτή την οποία έχω. Όπως επίσης για διάφορα θέματα τα οποία προσκρούν στην νομιμότητα. Όπως την έρευνα που κάναμε, το φάκελο που παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τις 19 δημόσιες συμβάσεις οι οποίες έπεσαν κάτω από τον έλεγχο των ελεκτικών μηχανισμών. Είτε είναι ελεκτικό συνέδριο, είτε είναι αδυσή, είτε είναι αποκεντρωμένη. Γιατί δεν ήταν σύνομες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Το ερώτημα, δεν υπάρχουν νομικές υπηρεσίες να τους πούνε τι είναι αυτά που θέλετε να κάνετε, δεν γίνονται? Είχα θέσει αυτό το ερώτημα στον κύριο Μπαράκα τις προάλλες και αυτό το οποίο μου είπε είναι, μα τι να πούν και οι άνθρωποι, δεν βλέπετε ότι η νομική σύμβουλη, η νομική υπηρεσία απουσιάζει από τη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου? Δεν εμφανίζονται οι άνθρωποι, δεν είναι πουθενά? Δεν θέλουν δηλαδή να είναι στο κάδρο? Αυτό εννοεί ο κύριος Μπαράκας. Δεν θέλουν να είναι στο κάδρο? Είναι μια σιωπηρή διαμαρτυρία από μέρους τους ότι εμείς δεν συμμετέχουμε? Είναι πολιτικές αποφάσεις, τις εκτελούν οι υπηρεσίες γιατί έχουν πάρει την εντολή να τις προχωρήσουν και από εκεί και πέρα ας κάνει ο ελεγκτικός, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι ελεγκτικές αρχές ας κάνουν τη δουλειά τους και ό,τι ήθελε προκύψει. Έχουν σηκώσει δηλαδή τα χέρια ψηλά, έχουν παραιτηθεί από το να τους πούνε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τι είναι νομότυπο και τι δεν είναι, τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι. Γιατί δεν είναι μία, δεν είναι δύο. Εμείς βγάλαμε 19 και όπως φαίνεται είναι περισσότερες. Εντάξει, όσες μπόρεσα και εγώ να βρω. Ενδεχομένως να είναι και άλλες.

συμβάσεις οι οποίες ακολούθησαν μη νομότυπες διαδικασίες και κόπηκαν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Να ήταν μια-δυο, να πεις έτυχε. Όταν είναι 19, δεν έτυχε, δεν μπορεί να έτυχε. Η στατιστική και κάποιες άλλες επιστήμες αποκλείουν το τυχαίο μέσα από την επανάληψή του.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και χθες επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Σεγκόγια, πώς λέγεται αυτή η περί, Σεγκόγια Capital, Σεγκόγια, όπου είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Στην συνάντηση στην Nvidia με ανώτατα στελέχη της εταιρείας, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται ορισμένοι από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς και συστήματα υπολογιστικής στον κόσμο. Σημειωτέων ότι η Nvidia αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως και βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της αποτελούν βασική υποδομή για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα. Εδώ που υπάρχει και η μεγάλη συζήτηση τελικά, τι ακριβώς εκπαιδεύουν. Τι ακριβώς εκπαιδεύουν, μεγάλη συζήτηση πια. Στη συνάντηση τώρα στη Σεγκόγια Capital, εκεί συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχοι εταιριών που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως ιατρική, εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση, η ρομποτική κτλ.

Λοιπόν, επίσης ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στα γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στην Καλιφόρνια. Στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα στην ηλεκτροκίνηση, στα αυτόνομα συστήματα, την ενέργεια και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus. Η ξενάγηση έγινε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla. Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα και μια φωτογραφία όπου κάνει χειραψία ο Πρωθυπουργός με ένα ανθρωποειδές της Tesla. Πολύ μας ενδιαφέρουν αυτά, το ξέρετε, μας αρέσουν όλα αυτά που έχουν να κάνουν, τα παρακολουθούμε, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη και την εξέλιξή της και την παρουσία της πια στη ζωή μας. Η συζήτηση καλά κρατεί για τους κινδύνους, ακριβώς επειδή όλο αυτό το πράγμα έχει βγει εκτός ελέγχου. Δηλώσεις επιστημόνων βλέπουν καθημερινά το φως και ερευνητών βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Ο ΙΕ συζητά για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα από την φρενήρη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε μέρα όλο και κάτι έχουμε να λέμε εδώ στις εκπομπές. Εγώ να σας πω ότι είχα χθες την φαϊνή ιδέα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με ενδιαφέρει ο κινηματογράφος, τον αγαπώ, τον μελετώ όσο μπορώ, ανέβασα χθες το βράδυ ένα αφιέρωμα με τις ταινίες οι οποίες στην ουσία είχαν προβλέψει την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, είχαν μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη πριν καταλάβουμε τι καλά-καλά είναι και πριν τη βάλουμε, επαναλαμβάνω, στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Έχω δημοσιεύσει λοιπόν μια μεγάλη λίστα. Μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα μας, αλλά και στα social media και το Real Voice και τα προσωπικά μου. Αφιέρωμα η τεχνητή νοημοσύνη, πριν από την τεχνητή νοημοσύνη, οι ταινίες που είδαν το μέλλον. Μας είχε προειδοποιήσει άραγε ο κινηματογράφος. Και εδώ θα βρείτε ταινίες όπως το Artificial Intelligence. Το είχε ξεκινήσει ο Κιούμπρικ, αλλά το ολοκλήρωσε ο Spielberg, γιατί στο μεταξύ έφυγε από τη ζωή ο Κιούμπρικ. Το Matrix εννοείται. Το Metropolis, εντυπωσιακό, από το 1927, του Fritz Lang. Από το 1927 οι Γερμανοί είχαν γυρίσει τη συγκεκριμένη ταινία. Η Οδύσσια του Διαστήματος. Το Westworld. Το Blade Runner του 82. Terminator του James Cameron το 1984, το Electric Dreams, το Ghost in the Shell, το Matrix εννοείται, κορυφαία περίπτωση, το iRobot με τον Will Smith, το Wall-E, αυτό το πολύ τρυφερό με κινούμενα σχέδια, πάρα πολύ μου άρεσε αυτή η ταινία, όντως, το Moon, φεγγάρι του 2009, το Ex Machina το 2014, το Upgrade, Megan, Creator, Alien, Ρομήλος, Atlas. Πολλά, πάρα πολλές ταινίες. Πλήρης, θέλω να πιστεύω ότι ο κατάλογος που έφτιαξα είναι πλήρης. Μπορείτε να το δείτε αυτό το αφιέρωμα και να ανατρέξετε και στις ταινίες για να δείτε πώς μας είχε προειδοποιήσει ο κινηματογράφος για τα μελούμενα που σήμερα πια δεν είναι μελούμενα, είναι παρόν. Αυτά από την εκπομπή μας και σήμερα, το πρωινό μας Express, κυρίες και κύριοι. Θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Το βράδυ στις 9 σε επανάληψη η εκπομπή μας. Και εμείς αύριο το πρωί ζωντανά εδώ από το στούντιο με την υπέροχη Θέα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια χαρά!

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Μοντέλα. Το ξέρα.
1: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
2: Ρε φίλε.
3: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία κάποια στιγμή εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενημερώνοντας ότι μέλη της κυβέρνησής του είχαν συνάντηση τριών ωρών με Ιρανούς αξιωματούχους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προχωρήσει εδρυμία επίθεση και απειλές για αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τεχεράν έχει δύο επιλογές. Συμφωνία μετά τις

0: αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο ή κόλαση. Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμούν το τέλος του πολέμου, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ που συναντάται με τον Ουκρανό ομολογό του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία υπέγραψαν εν τω μεταξύ συμφωνία ασφαλείας για τη δημιουργία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο της συνάντησης των ηγετών των Ηνωμένων Εθνών. Η Τεχεράνη φέρεται να έχει προτείνει άνοιγμα του Ορμούζ εντός μιας εβδομάδας υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα περιορίσει τη στρατιωτική πίεση και θα άρει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίπεινα σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων. Άλμα καταγράφουν οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Ευρώπη σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αυξήθηκαν κατά 23,8% τον Αύγουστο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Στην Ελλάδα η αύξηση αγγίζει το 16%. 15 τραύματα από μαχαίρι διαπιστώθηκαν στη νεκροψία που ολοκληρώθηκε το απόγευμα στη σωρό της 25χρονης, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα, όπως ομολόγησε.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που κέρδισε με 2-0 σετ τη Τζέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα των ανδρών κατετάγει στην 11η θέση μεταξύ 26 χωρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά τον αποκλεισμό της στη φάση των 16 από την Φινλανδία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Εθρίος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές και μόνο σε Θεσσαλία σποράδες και έβια αναμένονται καταιγίδες και βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, παραμονή της έλευσης του φθινοπόρου, επισήμως. Παραμονή δηλαδή της 23ης Σεπτεμβρίου. Και απόψε μαζί, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μέχρι τις 2, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, 211-200-8200, το τηλέφωνο για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, την Λένα μας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα Μανώλη, γεια σου Μάρκο μου. Αν αληθεύει, λέει ότι δύο πατεώνες γιατροί έβγαζαν έξω το μηχάνημα πλασμαφέρεις κάθε φορά που γινόταν έλεγχος. Ναι, το διάβασα χθες αυτό, Μάρκο, το έστειλες και χθες για το λαμπραντόρ του γείτον. Κοίτα να δεις τώρα. Αυτός είναι ένας ισχυρισμός που προέκυψε από μία τοποθέτηση του κυρίου Πατούλη. Εγώ δεν ξέρω πώς ξέρουν ότι το βγάζαν έξω. Φαντάζομαι εικάζουν. Μα το βάζανε στην ντουλάπα, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Επίσης σήμερα χτες κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι από ένα site που δείχνει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και έχει ένα μοσαϊκό πάνω στο πρόσωπο εκείνου που υπόκειται στη διαδικασία. Δεν είναι ο Μαζονάκης. Και κατά την προσωπική μου άποψη, για αυτό το βίντεο που δεν ξέρω ούτε ποιος είναι υπόκειται στη διαδικασία, ούτε πώς αυτό το βίντεο διέρευσε. Ξαναλέω, κατά την προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε να έχει υπάρξει παρέμβαση εισαγγελέα. Πρώτον, διότι ψευδός αφήνεται να εννοηθεί, γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ευκρινώς, ότι αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι ο Μαζονάκης. Πράγμα το οποίο, ακόμα και αν είναι τραγικό, δεν θα έπρεπε να μεταδίδεται, που δεν είναι όμως, και μάλιστα μάλλον πρόκειται για σειραφή δύο βίντεο. Και δεύτερον, διότι αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να είναι να βγαίνουν σε δημόσια θέα για να κερδίζεις επισκέπτες, θεατές και κλικ. Η ζωή μας δεν μπορεί να... Προφανώς όλα τα ηλεκτρονικά μέσα στηρίζονται στην επισκεψιμότητα σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά η επισκεψιμότητα να επιτυγχάνεται με ορθόδοξους τρόπους. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, γίνεσαι βλακωδός ρομαντικός. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Άρεσε, λέει, πάρα πολύ το βότκα πορτοκάλι ο κύριος Αντώνης από τη Μελβούρνη. Ναι, έχω δει και από αυτό επεισόδια. Δεν μπορούσα όμως να τα παρακολουθήσω με συνέπεια. Είναι τελικά είναι πάρα πολλές και οι σειρές ελληνικές. Οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία είναι πολύ λίγες. Ναι, πιθανόν να είναι λιγότερες, δεν ξέρω τώρα τα στατιστικά τι λένε. Οι άντρες περισσότεροι. Και αν υπολογίσουμε ότι κάποιες γυναίκες δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια και παιδιά, τότε μοιρά πολλοί άντρες θα μείνουν. Γιατί μπακούργοι δεν μένεις. Να μην θέλουν να κάνουν ούτε οικογένεια. Ναι, με την ίδια λογική όμως και πολλές γυναίκες θα μείνουν μόνες τους. Τι σημαίνει αυτό? Με τι όρεξη να πάει να δουλέψει ένας άντρας να γυρίσει πίσω σε ένα σπίτι μόνος? Ο Νάσης είχε πει: αν δεν υπήρχαν οι γυναίκες, όλα τα λεφτά του κόσμου δεν είχαν καμία απολύτω σημασία. Καλά. Κάτι θα βρίσκει να κάνει. Αλλά συνήθως όπου υπάρχουν λεφτά υπάρχει και συντροφιά. Είτε είναι αντρική είτε είναι γυναικεία. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Το λέω αυτό. Εάν ρωτήσετε, λέει, ένα γιατρό παθολόγο γνωρίζει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης εφόσον δεν είναι της ειδικότητάς του και δεν το έχει δει ποτέ. Εγώ πρόσφατα λέει ένα αυτοκίνητο Lamborghini, αλλά δεν μπορούσα να γνωρίσω το αμάξι ήταν, γιατί δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Ωραία. Αν λοιπόν ένας γιατρός δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι ένα μηχάνημα, τότε και αυτοί που πηγαίνανε να κάνουν τους ελέγχους μπορεί να το βλέπανε μπροστά τους και να μην ξέρανε τι είναι και να τους λέγανε είναι υπέρηχος. Ξέρω εγώ. fake τώρα αυτό. Χαίρομαι σε πολιώτη. Λοιπόν, σας έχω έκπληξη μεγάλη. Και για μένα. Μετά από μήνες, ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά. Γεια σας κύριε Λευτέρη.
1: Γεια σου, Βαδόλη φίλε, γεια σου.
0: Γεια σας κύριε Λευτέρη.
1: Κοίτα να δεις, Βαδόλη, πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την κυρία Ελένη την Κατσαμπέκη,
0: ναι.
1: Την Πελαγία την Κατσούλη.
0: Ωραία.
1: Την κοπελιά μπορεί την Αναστασία.
0: Την Αναστασία.
1: Μα δεν ξέρω το επιθετώθηκα.
0: Γεργελεζίου, είναι λίγο δύσκολο, αλλά το μαθαίνουμε εύκολα.
1: Εγώ τσίπα, έχουμε νέους στην Κρήτη να έρθει να την παντρέψουμε.
0: Α, ωραία.
1: Κοίτα να δεις τον Αντώνη το Μορτάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου μωρέ Μανώλη, εγώ είσαι το λόγο, πολιτικά δεν θα πω πράγμα.
0: Έλατε.
1: Πράγμα δεν θα πω.
0: Πρώτα απ' όλα πείτε μου ποιος ξύλωσε το παγκάκι.
1: Ρε Μανώλη, ρε Μανώλη, αυτό το παγκάκι είχε μεγάλη υπόθεση. Μανώλη, τώρα φτιάξανε το δρόμο.
0: Α, πάλι καλά.
1: Βάλανε άσφαλτο καλή.
0: Ναι, γιατί έρχονται εκλογές τώρα, πρέπει να πάτε να ψηφίσετε.
1: Ρε Μανώλη. Δεν έχει φώτα ο δρόμος, ρε Μανώλη.
0: Θα βάλουν και φώτα.
1: Φώτα θα μπουν, ρε Μανώλη.
0: Μέχρι τις εκλογές θα έχουν μπει.
1: Ρε Μανώλη, εγώ έχω βγάλει βίντεο για το δρόμο. Έχω βγάλει βίντεο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το παγκάκι το ξεώσανε γιατί ήταν στον αέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα μίλησα με ένα παλικάρι, είναι ο δημοτικός σύμβουλος εδώ, τα αποκρόνια, του κορδού μας, εδώ, τον Κωστή τον Ιαβρά. Και θα πάει να βάλει ένα παγκάκι.
0: Άντε να δούμε.
1: Λόγω τιμής θα βάλει ένα παγκάκι.
0: Μα ένα παγκάκι έχουμε ζητήσει κι εμείς, δεν έχουμε ζητήσει να χτίσουν πύργο, ένα παγκάκι, να μπορεί να κάθεται ο κόσμος.
1: Μανώλη, χίλια γρόνια να δεις, τα λες ωραία, λόγω τιμής. Κοίτα να δεις. Το παγκάκι πρέπει να μπει εκεί πέρα οπωσδήποτε. Γιατί πάει ο κόσμος. Εγώ δεν ξαναπάω στα Χανιά. Δεν ξαναπάω. Ακούς.
0: Ναι.
1: Αλλά πάνε ανθρώποι ηλικιωμένοι. Όλοι γνωριζόμαστε εδώ πέρα. Γνωριζόμαστε. Και κάθονται, περιμένουν 5, 10, 20 λεπτά να περάσει το λεωφορείο να πάνε στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουνε μόνο αυτό. Εγώ πρέπει να μιλάω. Εγώ πάντω. Ο άνθρωπος μου είπε εις το λόγο μου. Το παγκάκι θα το βάλω και βαρύ και καινούριο. Εντάξει, του λέω.
0: Να δούμε. Σας φέρανε γιατρό να γράφει φυσιοθεραπείες.
1: Περίμενε. Άρε Βαδόλη. Θα σου πω κάτι. Στο TikTok όλες οι κοπελιές, όλες, γράψανε στην πρώτη σελίδα και από την Αμερική, δεν ξέρω πού στην Ελλάδα, με τηλεφώνησε ένα. Και μου λέει η Λευτέρη, στην Αμερική το μάθαμε ότι δεν έχει το κέντρο από κορώνου, δεν έχει φυσιοθεραπεύτη, δεν έχει ορθοπαιδικό. Πού να πάω μωρέ στα Χανιά 60 χιλιόμετρα πήγαινε έλαβα μωρέ. Για σ' άκουσα, όγω τιμής άκουσα εσένα και το πες. Και χάρηκα όγω τιμής. Το πες εχθές την άλλη μέρα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μωρέ Μανώλη, αμαρτία είναι. Μανώλη, στο όγω μου, εγώ εκεί στο καφενείο καθόμαστε. Έχει ανοίξει ένα νεαρός ένα φυσιοθεραπευτήριο. Μανώλη, έχεις το λόγο μου. Μηχανήματα, έκανα 10. Πήγαμε, Μανώλη, δεν γινόταν αλλιώς, μωρέ. Δεν γινόταν, αφού δεν ακούνε. Να μην πω για αυτό τον Υπουργό Υγείας τίποτα. Ακούς, να μην πω τίποτα γιατί περνάω και κέπε. Είμαι ανάπηρο 75% εμπαντούς.
0: Περάσατε και περάσατε επιτροπή.
1: Σε 2 χρόνια. Να μην πω τίποτα γι' αυτό, ναι. Να πούμε γιατί πήγε και παραβώς να μην τυχόν και πάει και πιάσει τη γιατρούς και με κόψει.
0: Όχι, εντάξει, δεν το κάνει.
1: Λένε σε εμπιστοσύνη, Μανώλη. Κοίτα να δεις, έχει το γόγκο, Μανώλη. Πρώτα να χαιρετήσω πραγματικά. Το σταθμό 20 χρόνια εγώ ακούω από την ώρα που άνοιξε ο σταθμός, εγώ έφερα ντόβα. Ντόβα πάνω στην ταράτσα του έφερα και μου το δίδωσε. Και ακούω κατακάθαρα. Ακούω γιατί εδώ στα Χανιά ο σταθμός αυτός, ο Σούπερς, δεν ακούγεται. Κοίτα να δει, Αντώνη. Ακούω, μωρέ, ήρωα. να χαιρετήσω πραγματικά την Ειρήνη την Κούρτη. Γιατί εσείς δεν δίνετε τηλέφωνα ακροατών. Αλλά ασύ καλά Ειρήνη. Μου έδωσε τηλέφωνο και μου στείλε εδώ πέρα στην Κρήτη ένας από τον Πειραιά. Ένα καρότσι.
0: Το καρότσι. Τότε μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα πια δεν μπορούμε.
1: Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει. Τώρα εγώ δεν έχω κανένα τηλέφωνο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα με εξυπηρέτησε αυτό το καρότσι, γιατί πήγε να πάρει τη μάνα μου.
0: Είναι τη μητέρα σας, το θυμάμαι που την πήγατε και στην εκκλησία και παντού.
1: Ήταν τελείως στη βλήμω, ρε Μανώλη.
0: Ναι.
1: Και κατέβαζα την Παναγία, τον Χριστό, τον Άγιο Όργη, τσιφιούσε και την ξανακρέμαζα πάνω. Ακούς, κοίτα να δει, ρε Μανώλη, να την ευχαριστήσω εγώ την στην Ειρήνη. Γιατί μου έδωσε το τηλέφωνο του ανθρώπου και με τακτοποίησε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μωρέ Μανώλη, να πω και κάτι για τη Σοφία, μωρέ. Βρε Σοφία, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου. Χρόνια πολλά και πολύχρονη. Βρε Σοφία, δώσε ρε την ευχή σου.
0: Ακόμα δεν έχει δώσει την ευχή.
1: Όχι, ρε,
0: και τι, τα παιδιά δεν έχουν παντρευτεί.
1: Δεν έχουν παντρευτεί. Να
0: παντρευτούν τα παιδιά. Ή θα τους δώσουμε εμείς τη μισή ευχή, πάει. Τι είναι αυτά τώρα.
1: Τα κυρία Σοφία, εμένα μου το είπε η κόριτζη. Η κόριτζη μου το είπε, η μάνα μου σ' ακούει.
0: Καλά, γιατί δεν δίνει την ευχή, δεν έχει λεφτά το παλικάρι, τι.
1: Να σου πω και στο λόγο της τιμής μου, λόγος είναι αυτός, δεν είναι παραμύθια. Είναι καλό παιδί, είναι καλό παιδί, δεν έχει δουλειά, θα βρει μόνο μια δουλειά, θα θεμάτω. Ακούς.
0: Εννοείται.
1: Σάματες δεν έχει σπίτια, ρε Μανώλη. Έχει σπίτια να φάνε και κότες. Ακούς. Στη Ραφίνα μένει, μωρέ. Στη Ραφίνα μένει. Θέλω να σου πω, μωρέ. Ρε κυρία Σοφία, δώσε μου την ευχή σου να παντρευτούν τα παιδιά. Τι να περιμένεις. Λοιπόν, προλίγου μίλησες ωραία για την υπόθεση αυτή. Ρε Μανώλη, εδώ ρε θυμάμαι. Τα δυο χωριά που είμαστε, η μάνα μου είχε 6 παιδιά, η θεία η Όλγα είχε 7, η Αντρέγενα είχε 12, μια άλλη από άλλο χωριό είχε 11. Μανώλη, τότε κάνανε παιδιά, ρε Μανώλη. Το σχολείο που πηγαίναμε σχολείο εδώ στο χωριό δίπλα, είχε 160 παιδιά. Ακούς, εγώ, Μανώλη, πήγαινα με άλλα μου δυο αδέρφια. Με άλλα δύο μου αδέρφια πήγαινα σχολείο τότε. Τα ακούς τα λέω.
0: Αμέ.
1: 160 παιδιά. Το χωριό Μανώλη έχει 88 σπίτια. Ζήτημα Μανώλη να είμαστε 20 άνθρωποι. Ζήτημα. Και όλοι γεροντάκια είμαστε. Όλοι γεροντάκια. Δε. 1, 2, 3 παλικάρια. Αλλά τώρα ήρθε μια κοπέλα εδώ. Μια κούκλα, μια κοπέλα. Και έχει 4 παιδιά, μωρέ. Εγώ να τη δω, τσι λέω μπράβο ρε να ζήσεις ρε. Ναι, λέγεσαι λέω τι θέλει. Εδώ πώς θα βγάζω πέρα. Να δώσουνε ρε μια ανάπτυξη ρε Μανώλη. Να δώσουνε. Ρε η κοπελιά μου λέει πώς θα βγάζω πέρα. Εμένα να ρωτάς μου λέει κακοριζική. Ακούς.
0: Πώς θα βγάζω. Στο χωριό γιατί ήρθε τώρα η κοπέλα με τα 4 παιδιά.
1: Ο άντρας ήταν από εδώ.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ο πεζερός ήταν οικοδόμος. Τσι χτίσε ένα ωραίο σπίτι. Πήρανε στα Γανιά, πήρανε 500 ευρώ, 600 ευρώ, ενίκιο ρε Μανώλη. Ήρθε ένα ωραίο σπίτι, τα παιδιά τακτοποιημένα, έχουν τα ποδηλατάκια τους. Να σου πω και τάω. Τώρα δεν έχει με τα πόδια. Τώρα πάει το λεωφορείο στο Μελιδόνι απάνω. Το μικρά παιδάκια ρε Μανώλη.
0: Το σχολείο είναι στο Μελιδόνι.
1: Ναι, είναι, όχι το σχολείο είναι στου Βάμου. Το σχολείο τα παίρνει από το σχολείο τα παιδάκια και τα πάει στο χωριό. Σε όποιο χωριό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τα γυρίζει σε όλα τα χωριά. Μ' ακούς.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε Μανώλη. Ας κάνουνε με τα γω. Στο γόγο μου. Σε όλες τις κοπελιές. Μ' ακολουθούν 110.000 ανθρώποι ρε. Ακούς.
0: Είστε μεγάλη φίρμα.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όλες οι κοπελιές λέω. Που πήρα το σταυρουλάκι από εκεί, από το Ιησού Χριστού, τον τάφο, από τα αεροσόλυμα. Φοράνε όλες σταυρουλάκι. Όγω τιμή Μανώλη. Και του λέω, βρε, κάνετε μωρέ παιδιά, ρε. Κάνετε μωρέ παιδιά, ρε. Λιγοστεύομαι, μωρέ. Λιγοστεύομαι αναδεμάτω. και όλες, λέω, κάνετε, μωρέ, εμείς, μωρέ, πηγαίναμε στο σχολείο 160 παιδιά, ρε, γαμπούτο. Κάνετε, ρε, παιδιά, ρε, πωλείτε και όλοι. Εγώ, σπάντο, Μανώλη, εγώ αυτά που ήταν να σου πω, σου τα είπα. Ακούς.
0: Ναι, κύριε Ελευθέρη.
1: Να χαιρετήσω, μωρέ, τα φιλαράκια τώρα,
0: ναι.
1: Έτσι δεν άφησες, προφέτα, χαιρετήσω, ρε, να.
0: Και εκνευριστήκατε εσείς, γιατί ξαναβγήκατε.
1: Ωραία, Μανώλη, μα και εσύ τα πούμε, είσαι μυστήριος, ρε, γαμπο. Παρόλα που σε αγαπάμε όλοι και είσαι και καλό παλικάρι, μιλάς σωστά πολλές φορές. Μιλάς σωστά. Κοίτα να δεις. Μανώλη, να χαιρετήσω πραγματικά. Εκεί, μωρέ, στην Αυστραλία, μωρέ, τον Μπούμερα και τον Αριστοτέλη, να χαιρετήσω από τον Πλατανόνα, μωρέ, τον Βασίλη. Αυτός είναι καθηγητής, Μανώλη. Εγώ τον αγαπάω πολύ αυτόν. Τον Βασίλη, τον Πλατανόνα. Να χαιρετήσω τον Νεόφυτο. Το Νεόφρατα από το Μενίδη. Ακούς.
0: Ναι.
1: Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αργολέβωνα, το Βαγγέλη τον πιλότο από το Μελιδόνι και τον αδερφό του τον Στέλιο. Τώρα αρχινάει σε μερικές μέρες η τσικουριά Μανώλη. Και ο αδερφός του ο Στέλιος είναι στο καζάρι απάνω.
0: Με μέτρο, ε.
1: Βγάζει το καπάκι από πάνω, ξέρει.
0: Ναι, με μέτρο.
1: Ναι. Και κοίτα να σου πω και το άλλο, Μανώλη. Να χαιρετήσω. Από το Μελιδόνι, όλους τους συνεύριδες, νευράκιδες, είναι, μωρέ, έξι οικογένειες, μωρέ. Η μεγαλύτερη οικογένεια στο Μελιδόνι είναι οι νεύριδες. Ακούς?
0: Ναι.
1: Όλοι τους ομπάνιδες ήτανε. Είναι, δηλαδή. Κοίτα, να χαιρετήσω. Να χαιρετήσω τη Γοστούλα από το Μελιδόνι, το Μιχάλη, τον Πανηγυράτη, το Γιάννη, μωρέ. Πέθανε η γυναίκα του, μωρέ, στην Αθήνα, την έφερε εδώ. Εδώ την έφερε τη γυναίκα, είχαν μνήμα του, κυδεύσανε μάλλον. Εδώ την έφερε τη γυναίκα του, την αγαπούσε, ρε. Αγαπούσε μια ζωή, μου, ρε, ήταν μαζί, ακούς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω το Στάθη από τα Πεμόνια, το συνταξιούχο, το αστυνομικό. Σ' ακούει κι αυτός, σαν χαλιά μένει. Το Δημήτρη, μωρά, από την Κέρκυρα, μωρέ. Αυτός ο Δημήτρης είναι κουζουός τελείως.
0: Γιατί?
1: Ορισμένες φορές σου λέει κάτι πράγματα παραβάνα.
0: Ναι, τώρα έκανε και εγχείρηση, είναι πονεμένος.
1: Μα αυτός δεν μου στείλε μια μέρα χαιρετίζουμε.
0: Δεν στέλνει ο κύριος Δημήτρης σε κανέναν.
1: Να χαιρετήσω πραγματικά τον Ιωσήφη από την Αριζόνα και να του πω, πήγα στη Νέα Ορλεάνη, στη Σαβάνα, στη Νέα Υόρκη και δεν μου δώσανε πάσο όπως στη Νέα Υόρκη μου δώσανε. Αλλά πήγα, Μανώλη, πήγα Γενάρη μήνα, Παναγία μου ένα κρύο. Λέω, δεν πάω να φύγω, να ψοφίσω εδώ πέρα. Και να σου πω κάτι, τότε στην Αμερική τα αυτοκίνητα που ήταν εκεί πέρα, Σεβρολέτες, Μπουίκ, Φάλκον, κάτι άλλο, εγώ τα ξέρα με κλειστά μάτια, να αλλάξω πλατίνες, να αλλάξω τις εμπιτέρες, να αλλάξω μουζί. Με κλειστά μάτια. Τώρα δεν μπορεί να βάλει χέρι.
0: Τώρα δεν μπαίνει στη μηχανή χέρι που να μπει.
1: Πού μπορεί να γαδώ, δεν μπορεί να κουμπίζει. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Ιωσήφη από την Αριζόνα, όγω την Πισέ, τη Λευκή, τη Γεωργία μωρά από τη Χαλκίδα. Την πήρα μωρέ τηλέφωνο και τη ζήτησα συγγνώμη εγώ τιμή. Εντάξει, είπα δύο τρεις κουβέντες που δεν έπρεπε να τσι πω. Εντάξει, έτσι.
0: Ναι.
1: Να χαιρετήσω τη Λευκή, τη Μαύρη του Λίπα, τη Γιώτα από τα Πατήσια, την Ελένη από τον Κολονό, την Κατερίνα από τον Κορυδαλό, τη Σύση από τη Νέα Υόρκη, το Σπύρο μωρέ από τον Κορυδαλό, το Φάνη μωρέ από τη Φαντασία, το Μετ, το φίλο μου. Μανώλη, να χαιρετήσω και τη μάνα σου και τη γυναίκα σου και να χαιρετήσω και το γιο στο Νεκτάρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Λευτέρη.
1: Και καλά ταξίδια.
0: Η ναυτική μας.
1: Και να χαιρετήσω, μωρέ, και μια γυναίκα από την Ξάφη, μωρέ, την Κεραντίνα. Λέω εγώ τιμή γιατί είναι στο TikTok τώρα συνέχεια και μου μιλεί. Λοιπόν, σε χαιρετώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Λευτέρη. Να είστε καλά.
1: Και εσύ να σε
0: καλά. Γεια σας.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες θα καταλήξουν σε συμφωνία κάποια στιγμή. Νωρίτερα ανέφερε ότι οι δύο επιλογές Τεχεράνης είναι η συμφωνία με την Ουάσιγκτον μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές ή η κόλαση. Συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγτσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Βίτκοφ για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Άρση του ναυτικού αποκλεισμού και το τερματισμό των εχθροπραξιών ζητάει η Τεχεράνη για το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος. Αναγνώριση του ψευδοκράτους και επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο ζήτησε ο Ερντογάν. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Night στους 97,8.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μου γράφει εδώ πήγος απήκος. Μανώλη, εικόνα σήμερα από τον Πειραιά στο λιμάνι, στο ύψος που είναι τα πλοία της Αίγινας και της Σαλαμίνας. Τουρίστας μεταφέρει τη γυναίκα του σε ένα πυρηγό καροτσάκι και δεν μπορεί να, δεν βρίσκει έξοδο για να βγει. Έχουν βάλει έτσι τα κάγκελα στις εξόδους που περνάνε μόνο πεζοί. Ντροπή. Αναγκάστηκε να σηκωθεί και να συρθεί κρατώντας τα κάγκελα, λες και είχαν κρίκους. Ντροπή, ρε παιδιά, τόσο άχρηστοι είσαστε. Θέλουμε να βάλουμε και πυρηνικούς αντιδραστήρες. Δεν υπήρχε εκεί κανείς να βοηθήσει να είναι τα μεγάλα τα κάγκελα αυτά, λέτε εσείς τώρα. Δεν ξέρω τι βάρος έχουν, πώς να τα κινούνται. Όπως είναι και επικίνδυνα, μην πέσει τίποτα. Κύριε Στέλιο, γιατί μου λέτε τι κάνουν οι άλλοι σταθμοί? Αν θέλετε ακούστε άλλο σταθμό. Απλό είναι. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Λευτέρη από την κυρία Ρένα, να είστε καλά. Δεν ξέρω, λένε, υπάρχει πουθενά στον κόσμο άλλη χώρα στα χάλια μας. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε καμία άλλη χώρα δεν υπάρχουν τηλεπολιτές αναγυλαίκων που να έγιναν υπουργοί υγείας, οραματιστές τουρισμού υγείας, με αιμοκαθάριση ξενοδοχεία, πολιτές κυραλιφών και επιστολών του Ιησού που να έγιναν αρχηγοί κόμματος και κυφήνες δίχως ένα ένσημα που να βιοπορίζονται ξεπουλώντας το δημόσιο πλούτο και πολιτικά μηδενικά εκτός πραγματικότητας και εκτός κοινωνίας που δίνουν συμβουλές του τύπου. Αν σας φαίνεται ακριβή βενζίνη, γυρίστε το στο υγράεριο. Ελλάδα 2-0 από ημίχρονο, μου γράφει ο κύριος Νίκος. Ψαγμένο το στοίχημα, κύριε Νίκο, είναι αυτό. Σκοράκι από ημίχρονο πληρώνει καλά. Βέβαια. Η κυρία Λευκή.
8: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
8: Τι κάνετε?
0: Καλά, βραχήκαμε κι εμείς λίγο σήμερα.
8: Πώς λίγο? Τι λίγο? Από ό,τι άκουγα.
0: Εντάξει, δεν πλημμυρίσαμε κιόλας. Έριξε εμείς νεράκι.
8: Εμείς περισσότερο βραχήκαμε.
0: Εσείς, ναι, βραχή, εσείς έβρεχε από χτες.
8: Όχι από χτες, όχι.
0: Όχι.
8: Ναι, όχι από χθες. Αλλά δεν ξέρω, είναι τρίτη, τέταρτη φορά που μου έχει μείνει έτσι έντονα στο μυαλό. Πολύ νερό. Σε λίγο χρόνο.
0: Και εδώ έριξε σε κάποια στιγμή πολύ. Εν τω μεταξύ, σε κάποια στιγμή γύρω στις 12.30 μία παρά.
8: Ναι.
0: Ενώ ψηλό ρίχνε, έκανε ένα πολύ δυνατό μπουμπουνιτό. Μετά από κάνα δεκάλεπτο άνοιξε ο ουρανός. Για 5 λεπτά πολύ νερό και μετά έριχνε, αλλά όχι τίποτα φοβερό.
8: Είχαμε και εμείς μπουμπουνιτά, αλλά όχι τόσο κοντά.
0: Είναι ένα δυνατό. Γενικά δεν άκουσα. Ένα δυνατό πολύ.
8: Λίγο πιο μακριά, όχι εδώ γύρω, ενώ στην περιοχή που είμαι.
0: Φθινόπωρο.
8: Ναι, 6 ώρα 15 βαθμούς είχε.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
8: Ναι.
0: Εντάξει, και εγώ τώρα που.
8: Έξω.
0: 8.30 ώρα το βράδυ είχε 18, δηλαδή.
8: Δροσιά.
0: Ναι, δροσιά.
8: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω την προηγούμενη φορά για το θέμα, το σκεφτόμουν έντονα πριν λίγο. Να πω πρώτα τις καλησπέρες. Ο κύριος Λευτέρης βγαίνει στην εκπομπή.
0: Βγήκε σήμερα μετά από...
8: πολύ καιρό.
0: Τρεις μήνες.
8: Α, εύχομαι να είναι καλά.
0: Καλά είναι. Έστειλε και χαιρετίσματα σε εσάς.
8: Ναι, ναι, όχι, είπαμε. Εύχομαι να είναι καλά. Εγώ είπα... το λέω χρόνια αυτό, μην μπερδεύω με την υγεία, με άλλα...
0: το καλά εννοείται αυτό.
8: Με άλλες απόψεις και επιθυμίες.
0: Αν διαφωνούμε και... για όλα, αλλά η υγεία είναι υγεία.
8: Προτιμήσεις και αυτά. Θέλω να μας απαντήσει, ναι, θα απαντήσει πες τώρα, το χημείο του κράτος, πώς Ιούνιο με τέλος Αυγούστου, οι ντομάτες, ενώ την εποχή τους, δεν είναι το χειμώνα, είναι απ' έξω κατακόκκινες, βαθύ κόκκινο και μέσα είναι λευκό εκρού. Μιλάμε για Ιούνιο με τέλος Αυγούστου.
0: Ποιος μου έλεγε για το
8: και
0: σπρέι.
8: Σκληρές σαν μήλα.
0: Ναι, ποιος μου έλεγε για αυτό το σπρέι, το μαγικό που...
8: Αυτό είχε υποθεί παλιά.
0: Ναι, που τις ψεκάζουν και γίνονται κόκκινες απ' έξω. Ό, δεν τις βάφουνε, αλλά δείχνουν σαν ανώριμες απ' έξω και μέσα είναι ξυλάγκουρο.
8: Αυτό που σου λέω, σαν να είναι μήλο.
0: Ναι.
8: Και πολλές φορές το είχα σκεφτεί αυτό και όλο θα το πω, έλεγα, όλο θα το πω και τώρα επειδή εγώ δεν τις και μάλιστα προς τιμήν του ένας παραγωγός από τη Θήβα, το είχα πει παλιά αυτό, μου είχε πει επειδή λέει τις παίρνεις όλο το χρόνο λευκή, είπα τους μήνες αν πρόσεξες,
0: ναι.
8: Δεν είπα ότι...
0: Ναι, τέλειο, Ιουλίου, αρχής Αυγούστου.
8: Το χειμώνα,
0: ναι.
8: Να ξέρουμε και τι λέμε. Και να βγάζεις τη φλούδα μου λέει τότε. Και εγώ δεν τον άκουσα, αλλά είναι τώρα 5 χρόνια που τη βγάζω, 4 στα 5.
0: Ναι. Αλλά και αυτό... καλά ότι η φλούδα κρατάει τα χημικά πάνω.
8: Ναι, μου το είχε πει η παραγωγός Θήβας, είπα.
0: Ναι.
8: Και θέλω ειλικρινά να μας απαντήσουν. Για τους μήνες τους κανονικούς. Όποιος θέλει να φάει όπως... κάνω και εγώ κάτι παρασπονδίας, το χειμώνα, εκτός εποχής, τότε καλά να πάθει, παίρνει την ευθύνη.
0: Δεν υπάρχουν πια τώρα εκτός εποχής, γιατί έχει θερμοκήπια, και γίνονται εισαγωγές.
8: Δεν είναι το χειμώνα.
0: Τι?
8: Σταφύλια, το χειμώνα.
0: Μου γράφουνε τώρα για τα σταφύλια. Φέτος δεν είχε πολύ σταφύλια.
8: Όχι. Εμμανουήλ, το χειμώνα πριν, μέχρι και πέρυσι.
0: Μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα. Ναι. Και δεν το, εγώ φέτος δεν ευχαριστήθηκα στα φίλια για να μην ειλικρινείς.
8: Θα σου πω και εγώ, πες γιατί...
0: πολλά λέτε ζητήματα που προκύπτουν στις αγροτικές οικογένειες. Γνωρίζετε ότι μέσα των σταφυλιών έχουν καταρρεύσει με αποτέλεσμα αρκετοί αγρότες να μην τριγύσουν τα μπέλια. Δεν το ξέρω. Ναι, δεν το ξέρα.
8: Ναι. Και οι Γάλλοι που στηρίζονται πολύ στα κρασιά τους.
0: Πάντως φέτος πήρα τρεις φορές στα φίλια και από εκεί που παίρνω πάντα.
8: Ναι.
0: Και δεν... ποιοτικά ήταν καλό το σταφύλι, αλλά δεν ήταν γευστικό.
8: Σαν να πίνεις νερό.
0: Δεν ήταν, δηλαδή.
8: Άγευστο.
0: Ναι. Προτιμώ να είναι, να μην είναι τόσο γλυκό.
8: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί μπορεί να μην έχει γίνει, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό το άγευστο δεν μπορείς να το φας.
8: Εγώ δεν τρώω τη σταφίδα.
0: Ναι.
8: Όλους τους άλλους τύπους τους προτιμούσα μέχρι και πριν έρθω εδώ και τα σήκα. Και δεν έτρωγα τη σταφίδα και με κοιτάζανε εκεί, σου λέει όχι δεν μπορείς γιατί είναι γλυκιά.
0: Εντάξει, αυτά είναι γούστα.
8: Ναι. Να πω τις καλησπέρες μου είμαι περίεργη στους δύο Γιάννης, το λέω συνέχεια. Ο ένας Γιάννης είχα πει πριν αρκετό καιρό πρέπει να είναι ένας φίλος μου.
0: Να. Πού να ξέρω.
8: Πολλά χρόνια.
0: Χθες έστειλε χαιρετισμούς ο Μυρμηδόνας.
8: Ο Μυρμηδόνα.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, Μυρμηδόνα, φιλιά. Στον κύριο Αυγολέμωνο, στην κυρία Γεωργία, την κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα.
0: Ναι.
8: Ειλικρινά μου άρεσε ο τρόπος της, δηλαδή έχει εφράδια λόγου.
0: Ναι, πολύ μεγάλη.
8: Από την αρχή που την άκουγα. Η κυρία Γεωργία.
0: Μοντεράκι είναι η κυρία Γεωργία.
8: Μιλάμε, ναι, γι' αυτό και το λέω. Στην κυρία Ρένα, στην κυρία Κατερίνα από τον Κορυδαλό, και αυτή τη συμπαθώ. Δεν συμφωνώ με λέει πολλές φορές έλεγε με τη Λευκή, αλλά
0: εντάξει.
8: Σε αρκετά συμφωνώ έλεγε. Γιατί εγώ ανησυχώ όταν συμφωνούμε σε όλα. Πάντα ανησυχούσα.
0: Να ξέρετε ότι όταν δύο άνθρωποι συμφωνούν σε όλα,
8: ναι,
0: ο ένας από τους δύο λέει ότι συμφωνεί και δεν ακούει.
8: Δεν μου άρεσε ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γίνεται πάντως αυτό. Δυσπάνια να συμφωνούν.
8: Ήμουν αρνητική. Πάρα πολύ αρνητική,
0: ναι, τώρα,
8: θα έλεγα κιόλας.
0: Να το να διαφωνήσεις και σε κάτι είναι και ωραίο.
8: Δεν λέμε τώρα, είχα πει μάλιστα συγκεκριμένα με το χέρι μονίμως επάνω, τη γροθιά.
0: Δεν είπαμε να παίξουμε και ξύλο, αλλά να υπάρχει διαφορετικές απόψεις.
8: Όχι, την επαναστατική εδώ.
0: Α, που, αυτό. Καλά.
8: Αυτή τη γροθιά εννοώ. Έχουμε και Τσίνη και την φωτογραφία του Ερνέστο Κουεβάρα ντε λα Σέρνα.
0: Α.
8: Ναι, την έχουμε γενθύνει. Της είναι αδερφούλος μου ήταν και την έχουμε γενθύνει αρκετά. Τι τώρα θα σταματήσουμε για το Μακαρίτη ή θα συνεχίσουμε να λέμε. Για το Μακαρίτη, για τα ιατρία όχι βέβαια. Να μην, δεν είπα τίποτε την προηγούμενη Δευτέρα, ήταν η κηδεία του.
0: Ναι.
8: Τι να σας πω. Για τα ιατρία εννοείται, τα ξέρανε ότι είναι...
0: Πάντα καλή, ποιο εννοείται ότι τα ξέρανε.
8: Τα πάντα ξέρανε. Τα πάντα.
0: Τι τώρα, μέσα στη μέση της Αθήνας το Κολωνάκι, τι κάνανε κρυφτό, παίζανε οι άλλοι.
8: Τι είχα είναι πει δυνατόν. Εγώ για το Κολωνάκι και η Μαντοήλ πριν ένα χρόνο και κάτι. Να σου πω τι είχα πει. Και ξεπλάγει με τον δικηγόρο.
0: Ποιο δικηγόρο?
8: Γεια σου Μπούμεραγκ.
0: Έχει στείλει ήδη.
8: Φιλιά πραγματικά.
0: Έχει στείλει. Δεν...
8: Όχι φιλικά Μπούμεραγκ.
0: Α, να.
8: Τι λέει?
0: Όχι, δεν λέω. Εγώ λέω αυτά που ακούω.
8: Αδερφικά είπα.
0: Α, δεν το άκουσα, συγγνώμη.
8: Τώρα κι εσύ. Τα αδερφικά τα άστηνα.
0: Πραγματικά άκουσα, δεν άκουσα γι' αυτό.
8: Που δεν ξέρω που είναι τώρα.
0: Ναι.
8: Δεν ξέρω που πήγε.
0: Ποιο για δικηγόρο, ποιο δικηγόρο?
8: Για τον Πλεύρη. Ο δικηγόρος μέσα στα ιατρικά θέματα.
0: Α, αυτό λέτε. Εντάξει, εκεί υπάρχει. Εν τω μεταξύ έκανε και γκάφα.
8: Τι είναι αυτό τώρα που
0: έκανε και γκάφα. Που γύρισε και είπε, ας πούμε, ότι πήρα τηλέφωνο για να δω.
8: Τι πήρε τηλέφωνο, δηλαδή. Τι, αντί να ανησυχεί, πήρε τηλέφωνο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
8: Τώρα αρχίζουν και μισό απαντούν εκεί οι συνεργάτες. Και ότι δήθεν ήταν και εκεί. Πήραν τον γιατρό και του χαλάσανε την όρεξη που πήγε να φάει. Και άφησε την...
0: Θα την πατήσουν τώρα και οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι. Γιατί φαίνεται ότι τους είπανε τι να πούνε. Έτσι φαίνεται. Και θα την πατήσουν χωρίς να έχουν ευθύνη, ενώ ευθύνη πρακτική.
8: Υπάλληλοι ήταν, Εμμανουήλ.
0: Αυτό λέω. Αλλά αν έχουν πει ψέματα, θα την πατήσουν.
8: Εννοείται πως. Εδώ χάθηκε μια ζωή, δεν είναι τώρα.
0: Θέλω να πω ότι η γραμματέα σας με τώρα δεν μπορεί να έχει ευθύνη γι' αυτό. Αλλά αν έχει πει ψέματα, θα την πατήσει. Πώς θα το κάνουμε?
8: Κατόπιν εντολής απαντάει.
0: Ναι.
8: Τι πώς απαντάει. Εγώ πάντα έλεγα, και επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, όχι τα λεφτά ή τη ζωή, εννοείται τα λεφτά. Δεν σου είπα που πέθανε τον μπαμπά μου ή στο πανεπιστημιακό, όπου να έρθουμε. Και εγώ ήθελα να κάνω άρση τηλεφώνου γιατί μου είπε δεν ήρθατε από το γραφείο μου. Και τρεις φορές που ήρθα για τα μνημόσυνα, κατέβαινα, ταλαιπωρούμουν εγώ και μετά ξαναέμπαινα στην πόλη για να επιστρέψω εκεί και δεν εμφανιζότανε.
0: Μάλιστα.
8: Αν εμφανιζότανε, Μανουήλ, θα τα ακούσεις τώρα αυτό και θα μείνεις άραντος. Δεν ξέρω αν τη γλίτωνε. Ειλικρινά σου μιλάω για αυτό που μου είπε. Δεν, το έχω πει εδώ πριν κανένα δύο μήνες. Δεν ήρθω αντί να μην βρείτε στο γραφείο, λέει. Να σε βρω στο γραφείο, να σου πω στο κεφάλι. Έτσι. Και σου είπα και με σύντροφο γιατρό. Όλη η οικογένεια. Τρεις φορές διαφερθήκατε γιατροί. Ο ένας έμεινε εκεί στο Κολωνάκι. Όχι τώρα. Το Κολωνάκι, τι έχω πει για το Κολωνάκι, μιας και το ανέφερα τώρα.
0: Εντάξει, το Κολωνάκι είναι μια ωραία περιοχή στην Αθήνα.
8: Έχει
0: αλλά...
8: τέσσερις κατηφόρες, πέντε, οι οποίες ξεκινάνε ότι είναι η Κυψέλη, κατηφόρες να κάνει για σκι. Είναι ωραίες περιοχές αυτές. Για σκι, το έχω ξαναπεί αυτό πριν.
0: Κατηφόρα κανένα. Είναι άμα βλέπεις από πάνω, άμα βλέπεις από κάτω είναι ανηφόρα.
8: Ακούστε σου λέω τώρα, Εμμανουήλ και συνακροατές. Και κατεβαίνει ξαφνικά αυτό το Κολωνάκι. Αυτός ο λόφος ο σκαμμένος είναι δυνατόν. Δεν το προέβλεψαν ότι καταλήγει στην πλέμπα στη Βασιλή στη Σοφία.
0: Είδατε.
8: Σε πέντε λεπτά δηλαδή, σε μια τρεχάλα βρίσκεσαι στην πλέμπα και στην άλλη πιο πλέμπα.
0: Δεν είναι και πλέμπα τώρα, γιατί απέναντι είναι η Ρόδο Αττικού, είναι το.
8: Ποια είναι, μα έλα τώρα.
0: Προεδρική φρουρά, είναι η Βουλή.
8: Εμμανουήλ μου τώρα και εσύ. Καταλήγει μετά στην Ακαδημία και το χειρότερο είναι που καταλήγει στα Εξάρχεια.
0: Αυτό πια.
8: Τι συμφορά είναι.
0: Απ' την άλλη είναι μακριά. Είναι από πίσω.
8: Τι συμφορά είναι αυτή. Και από την Αλεξάνδρα εκεί. Έχω μια φίλη εκεί.
0: Εντάξει, δε, Αλεξάνδρας δεν είναι.
8: Τι είναι.
0: Δεν συνδέεται με το Κολωνάκι.
8: Αυτό δεν είναι εκεί πέρα, ανεβαίνει κάτι σκαλιά εκεί.
0: Εντάξει, είναι, έχει κόπο πολύ.
8: Άκου, και έχω μια φίλη εκεί που κατοικεί εκεί και εκείνη. Στο μαγαζί που θα σου βάζω εγώ. Που δεν τρώω έξω. Δεν έχω φάει ποτέ μαγειρεμένο φαγητό από άλλον. Και ήμουν ζωάκι εκεί γύρω στα 20 και δεν έτρωγα τίποτα ιδιαίτερο μπερδεμένο Εμμανουήλ. Όχι, όχι, άστα τώρα, πατάτες τηγανιτές. Και έχω να τηγανίσω τώρα 35-37 χρόνια.
0: Μάλιστα.
8: Και ξαφνικά κατοικεί εκεί. Και τώρα που όταν είχα έρθει για τη μετακόμιση, πάντα όταν λέγω δώσει ευκαιρίες στους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι, είτε φιλικά, είτε εργασιακά, είτε οι γείτονες, για να βγάλω την πίσω τους πλευρά. Και ήταν και οι δύο δικηγόροι. Και οι δύο. Και άμα ίσως να βρω. Την ξέρω πάνω από 25 χρόνια. Και άμα ίσως να μπροστά τώρα, που όταν ήμουν κάτω, να με άκουγες τι της απάντησα. Μιλάμε. Αφού έχω κάρτες 10, 12 δικηγόρων. Μέσα στα λεξικά κάπου είναι εκεί πέρα. Και ένα αυτό. Και δεύτερον, τώρα με το θέμα των γιατρών, να σου πω κάτι. Και τι θα κάνουν τώρα δηλαδή. Πώς θα τους βρούνε. Πώς θα πηγαίνουν, αφού πηγαίνανε λέει και δεν τους άφηναν να ελέγξουν.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα βρουν.
8: Πώς πηγαίνανε, Μανουήλ, όπως πάει η επιθεώρηση εργασίας και η εφορία. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε.
0: Α, τη μία δεν τους ανοίγανε, την άλλη μπαίνανε μέσα, δεν βλέπαν τα μηχανήματα.
8: Εμμανουήλ,
0: από όπου και να το πιάσει, λάθος είναι.
8: Πόσες φορές έχει υποθεί ότι η εφορία, η πολιοδομία, η επιθεώρηση εργασίας και ο ΕΦΚΑ, η ΚΑΕΦΚΑ ενημέρωναν ότι θα περάσουν για έλεγχο στην τάδε περιοχή. Εγώ μου έτυχε.
0: Εντάξει, ξέρουν που να κάνουν. Εγώ μου έχει τύχει έλεγχο στους ΔΟΕ που έχουν σηκώσει μέχρι και το χαλί.
8: Εμμανουήλ, το τελευταίο πρωί συνάδελφο που τον λυπήθηκα και το ταχάρισα και δεν του έκανα καταγγελία με την επιθεώρηση πάνω στο δεύτερο όροφο, έπαιρνε τηλέφωνο ένα ροσφέτη είχα πει παλιά του για κουμάτο και φίλος του Βρούτσι. Γι' αυτό είχα πει εδώ, δεν είσαι υποχρεωμένος να θυμάσαι, είπα κύριε Βρούτσι να προσέχετε ποιους κάνετε παρέα, είπα έτσι ακριβώς και φανώ σε αυτόν τον τόνο που τον Βρούτσι τον είχα υπενέσει. Για το 30, το 60 και το 30 που κρατούσε για τους συνταξιούχους, γιατί στερούν θέσεις εργασίας.
0: Ναι.
8: Έχω πει. Και είπα τώρα πριν κανένα μήνα πόσο μας κοστίζουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου, γιατί στον ιδιωτικό τομέα αποκλείεται να σε πάρει. Ούτε 1-2% να σε πάρει, να σε πληρώνει και να πέσει και σύνταξη. Και είχα πει πόσο μας κοστίζουν. Γιατί πιάνουν θέσεις ανέργων.
0: Ολοκληρώστε, κυρία Λευκή.
8: Ναι, και πολύ μπλα μπλα για τους τέσσερις πιλότους που ένας, αυτό το σκεφτόμουν το απόγευμα, γι' αυτό και λέω τώρα θα βγω, είχα σκοπό να βγω αύριο. Και ξαφνικά οι τρεις καμένοι και τέσσερις σκοτωμένοι, αυτό ήθελα να το πω, Εμμανουήλ.
0: Εσείς λέτε τώρα για το Φάντομ και, για τα πυροσβεστικά.
8: Ναι. Εκεί στα πυροσβεστικά υπόθηκε και δεν το συζήτησε κανείς. Μία φορά μόνο το άκουσα. Ότι ο συντονιστής είπε είχε αποχωρήσει 15 λεπτά νωρίτερα.
0: Τα πυροσβεστικά είναι τα ελικόπτερα, έτσι.
8: Βεβαίως. Ναι, ναι. Ο Ολλανδός με τον Έλληνα.
0: Ναι, ναι.
8: Και είπε μία φορά, γιατί θυμάμαι τι ακούω, μία φορά μόνο υπόθηκε ότι είχε αποχωρήσει.
0: Άι, ξεχάστηκε αυτό.
8: Αυτοί δεν είναι άνθρωποι.
0: Δεν
8: ήταν άνθρωποι αυτοί.
0: Πώς δεν είναι, τι λέτε τώρα.
8: Τι συζητάμε. Και το, αυτή η απορία μου και να κλείσω με αυτό μου έμεινε. Μετά τους δύο στην Τανάγρα. Δηλαδή.
0: Εάν δείτε πόσες καταγγελίες έχουν κάνει κάτι και όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πετάνε από πάνω τους μία φορά το χρόνο που γίνεται αυτό το σοου.
8: Ναι.
0: Θα φρίξετε.
8: Εμμανουήλ.
0: Όχι για τους πιλότους, για την διοργάνωση όλη. Τέλος πάντων, αφήστε.
8: Να σου πω κάτι και να κλείσω.
0: Έλατε.
8: Έμεινα άναυδη, σου λέω, με τα δύο φάντομ 50 χρόνια, 52 χρόνια. Θα είναι σάπια. Τι αλλάζουν, λέει, τα ανταλλακτικά. Ποια ανταλλακτικά, Εμμανουήλ. 50 χρόνια. Εδώ και το 30 και κάτι ήδη σου φαίνεται πολύ.
0: Καλό βράδυ, κυρία Λευκή.
8: Τα υπόλοιπα από εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
8: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Real FM.
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η κυρία Μαύρα από την Άνω Ηλίουπολη, ελάτε.
10: Ναι, καλησπέρα σας κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κυρία Μαύρα.
10: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
10: Σας ακούω καλά, μια χαρά, να είστε πάντα. Σας
0: όλος ο κόσμος.
10: Όλος ο κόσμος, όλος και εσείς είστε κόσμος. Και κόσμος, έλεγε ένας συνάδελφος, πάνω απ' η ομορφιά. Κόσμος, το κόσμος. Όμως δεν είναι όλοι κόσμος. Δυστυχώς. Καλησπέρα και στην κυρία Λευκή, καλησπέρα και στον κύριο Μανώλη, σε όλους, στον Boomerang, σε όλους τους συνακροατές. Τους ακούω και μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει που τους ακούω. Πολλά και ωραία πράγματα και χρήσιμα. Τώρα η Λευκή και αυτή μας λέει και τα αστεία της να έχει το Τζέγκ Γκουεβάρα. Να βάλουμε και το Φιντελικά.
0: Δεν το πει αστείο βέβαια.
10: Όχι, δεν είναι αστείο. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο που το...
0: δηλαδή, ο καθένας τι...
10: Όχι, δεν το λέω για, ότι το είπε για να διακομωθεί στα ίσα. Μας τα λέει έτσι ωραία, σκοπτικά. Σωστά. Πολύ σωστά. Το έχω ξαναπεί. Εγώ είμαι η Μαύρα, εκείνη είναι η Λευκή. Εγώ θα μαυρίσω όταν
0: έρθει. Α, δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, έχετε δίκιο. Πώς έπεσε μαύρη. Τώρα έτσι, Λευκή Μαύρα.
10: Ναι, εγώ θα τους μαυρίσω. Έπεσε και κοντά, λέω.
0: Ναι, ναι.
10: Είναι η κυρία Λευκή τώρα. Α, και εγώ η κυρία Μαύρα τώρα.
0: Ωραία.
10: Λοιπόν.
0: Ποιον θα μαυρίσετε εσείς?
10: Θα μαυρίσω τους πολιτικούς.
0: Α, ωραία.
10: Μετά το είχα ξαναπεί και μου λέτε, όχι, κυρία Μαύρα.
0: Ναι, ναι.
10: Πρέπει να τους μαυρίσω. Λοιπόν, εγώ είμαι άσπρη, δεν είναι αυτή Μαύρα το όνομα. Από την Αγία Μαύρα ήταν η γιαγιά μου τη Λευκάδα και ήταν αντρούτσα γιαγιά. Ο πατέρας μου, αγωνιστές. Και βέβαια. Το
0: δύσκολο όνομα αυτό.
10: Είναι Τιμοθέου Μαύρα, 3 Μαΐου, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι.
10: Ναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Το ξέρω, απλά είναι δύσκολο όνομα.
10: Ναι, με λένε Μαυρέτα βέβαια και τη μικρή που την έχουμε
0: βάλει. Μαυρέτα.
10: Ναι, ναι, το χαϊδευτικό είναι Μαυρέτα.
0: Ναι.
10: Και είπαν τα παιδιά δεν θα τη φωνάζουμε Μαύρα και Ασημίνα της μητέρας μου 1η Σεπτεμβρίου το Αγίου Σημεών.
0: Ασημίνα, ωραίο όνομα.
10: Ωραίο δεν είναι?
0: Ναι,
10: 1η Σεπτεμβρίου και γιορτάζουν εκεί 20 παρθένες και δηλαδή Αγλαία, Αφροδίτη, δεν τις θυμάμαι όλες, Καλλιρόη,
0: ναι.
10: Αθηνά, αυτά τα ονόματα, ναι. Αλλά Μαύρα έχει στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο. Ήταν η προστάτηδα Καποδίστρια.
0: Ναι.
10: Η Λευκία Μαύρα, ναι, ναι. Είχε πέσει με το άλογο, τον έσαι με το άλογο, από μπερδεύτηκε στο σκηνή και έπεσε. Και ήταν της Αγίας Μαύρας στην Κέρκυρα. Είχε λειτουργία ο ιερέας μέσα και βγήκε έξω και τον τράβηξε, τον έσωσε και την είχε την ημέρα πολύ χαρακτηριστική. Έχει και στην Εύβοια Μοναστήρια Αγία Μαύρα, Πελοπόννησο, εδώ κοντά στη γειτονιά μου, πολύ κοντά. Μια πολύ ωραία εκκλησία. Έχει χτιστεί 40 χρόνια περίπου. Σχετικά καινούρια. Από τους καλύτερους νεοδόμους της Ελλάδας. Είναι πολύ ωραία εκκλησία. Εδώ που λέτε, είχαμε ένα άσχημο περιστατικό, κύριε Παρδάλη. Τι να πω, δεν ξέρω αν το άκουσαν οι δημοσιογράφοι και είχαν παρακολουθεί συνέχεια στην τηλεόραση να βλέπω. Δεν μπορώ. Όταν έπιασε πολύ βροχή το μεσημέρι, 1:30, για μισή ώρα έριξε καταιγίδα εδώ.
0: Ναι, ναι.
10: Και μου είπε μια φίλη, και τη το είπε ο ανιψιός της που ήταν το σχολείο, το παιδάκι πάει πρώτη γυμνασίου, ότι έπεσε ο κεραυνός έξω από το σχολείο, κύριε Παρπάλη. Και ξέρετε τι συνέβη?
0: Για πείτε. Η γυναίκα που έπασε ανακοπή.
10: Ναι.
0: Ναι, το διάβασα.
10: Το διαβάσατε.
0: Ναι, ναι.
10: Πού το είπε, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ, στεναχωρήθηκα πάρα
0: πολύ. Το διάβασα, ναι.
10: Έπαθε την
0: έκθεση. Και δεν μπορέσανε να την. Διευθύντρια γυμνασίου.
10: Ναι, του γυμνασίου, εκεί πήγαινε η κόρη. Ένα ωραιότατο γυμνάσιο που είχε χτιστεί λίγο μετά τη δεκαετία του 80.
0: Α, βλέπω εδώ πέρα. Για μισό λεπτό τώρα.
10: Εδώ στην.
0: Βλέπω ότι νοσηλεύεται Λίδια Σωληνωμένη.
10: Μου το είπε ο.
0: Ναι, έπαθε ανακοπή. Έφτασε πολύ γρήγορα το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, της έκαναν κάρπα.
10: Ναι, μαύρισε, είπε το παιδί. Το
0: ναι.
10: Παιδί, την εικόνα και το παιδί.
0: Και της, είχε νοσηλευτεί το σχολείο, ευτυχώς το δημοτικό.
10: Είχε το δημοτικό νοσηλευτή, ναι, μπράβο. Ναι.
0: Και δεν είχε λιζωτικά σημεία, αλλά κατάφεραν να την επαναφέρουν.
10: Αλήθεια. Δεν άκουσα
0: αλλά
10: όλα.
0: Κάπου διάβασα εγώ ότι. Και δεν είχε λιζωτικά σημεία, αλλά κατάφεραν να την επαναφέρουν.
10: Αλήθεια.
0: Αλλά κάπου διάβασα εγώ ότι μπορεί να κάνω λάθος όμως, για να δω.
10: Ναι, τι, όχι. Γιατί

0: περαστικά.
1: Μακάρι η γυναίκα να καταφέρει να το ξεπεράσει.
0: Φανταστείτε, κύριε Παρδάλη, πόσο ατυχία. Δηλαδή, 5 λεπτά πιο πριν να έβγαινε ή αργότερα 10 λεπτά. Δεν γινόταν αυτό.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι.
0: Δηλαδή, τι να πω, τι να πω, δεν έχω λόγια.
1: Τώρα φοβήθηκε, ποιο ξέρει. Πώς το λένε, αναστατώθηκε. Ήταν η ώρα να πάθει ανακοπή. Ποιος ξέρει.
0: Έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο ο κεραυνός.
1: Ναι, αλλά δεν τη χτύπησε.
0: Δεν τη χτύπησε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, έπεσε πάνω στο
1: αυτοκίνητο. Αν την είχε χτυπήσει ο κεραυνός.
0: Α, και έγινε, λέει, μαύρο. Το παιδί, δεν ξέρω, το αυτοκίνητο έγινε μαύρο. Η γυναίκα έπαθε από το φόβο της τότε.
1: Ναι, δεν τη χτύπησε ο κεραυνός. Αν την είχε χτύπησει ο κεραυνός, δεν θα ζούσε.
0: Δεν θα ζούσε, μα γι' αυτό μου έκανε. Α, έπαθε ανακοπή από το φόβο της.
1: Πιθανότατα, ναι.
0: Και μου λέει η κόρη μου, γύρω στα 58 μου λέει αυτή τη
1: στιγμή. Φαίνεται, λέει, να τρόμαξε από τον κρότο. Προφανώς αναστατώθηκε. Θα είχε και κάποιο πρόβλημα, ίσως.
0: Εδώ τρομάζουμε και μέσα στο σπίτι
1: που είμαστε. Τι λέτε τώρα.
0: Δύναμη. Αλλά λέω, δεν έπεσε που έχει τόσο βουνό απάνω, τόσες παράδειρες, τόσα.
1: Όσα φέρνει, ναι. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος.
0: Πόσο... Και μου λέει η κόρη μου, την είχαμε, αμά πρέπει να είναι η κυρία.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: καταλήξουν σε συμφωνία κάποια στιγμή. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη παρέδωσε λίστα με τους βασικούς όρους, μεταξύ αυτών η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, ώστε να ανοίξει το Ορμούς και να αρχίσουν εκ νέου συζητήσεις. Έτοιμος για συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη Βλαδιμίρ Πούτιν σε μια τριμερή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο εκεχηρίας στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία υπέγραψαν εντωμεταξύ συμφωνία ασφαλείας για τη δημιουργία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Ιρλανδία. Αναλυτικά στο enikos.gr. 15 τραύματα από μαχαίρι διαπιστώθηκαν από την νεκροψία που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στη σωρό της 25χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Στη σύλληψη ενός 36χρονου Έλληνα οδηγού Ταλίκας προχώρησαν οι αρχές στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό περίπου 300 κιλών υδροπονικής κάναβης σε φορτηγό που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Ανκόνα της Ιταλίας. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα νέα κίνητρα για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η επεξεργασία του από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή αρχίζει την Παρασκευή.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα και έχει ποιοτικούς

0: πολλούς ποιοτικούς παίκτες, δήλωσε για την εθνική μας ποδοσφαίρου ο Σέρβος Διεθνής Άσος Ντούσαν Τάντιτς εν ώψη της αναμέτρησης την προσεχή Πέμπτη στο Βελιγράδι για το Nations League. Στο μπάσκετ και σε τουρνουά στη Θεσσαλονίκη, ο Ηρακλής κέρδισε με 84-73 τη Μύκονο, ενώ ο Άρης έχασε με 88-84 από την τουρκική Μπαχτσέσεχίρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός, περισσότερες περιοχές, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε Θεσσαλία, σποράδες και έβια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα, 23 έχει ο μήνας. Φθινόπωρο επισήμως. Θα το τιμήσουμε δεόντως αργότερα. Real FM 97,8. Τετάρτη πλέον. Ημερολογιακά, αλλά εντάξει, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Μαζί ως τις 2, 211-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Μαύρα, ελάτε για να ολοκληρώσετε.
1: Κύριε Βαρδάλη, δεν ήθελα να αρχίσω με δύσκολο περιστατικό, αλλά ήταν σήμερα πολύ...
0: Όχι, εντάξει, είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν, πρώτα απ' όλα δεν είναι σύνηθες να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Δεν.
0: Και εγώ είχα την αίσθηση, γιατί έτσι όπως το διάβαζα νομίζω ότι κατέληξε η γυναίκα, αλλά είναι διασωληνωμένη. Εύχομαι να μακάρι να καταφέρει να το ξεπεράσει, γιατί είναι και νέα γυναίκα και είναι αμαρτία από το Θεό.
1: Λέτε τώρα και θέλω να πω τώρα να το πιάσω με άλλο θέμα. Είμαστε και για τον κύριο Μαζονάκη που έφυγε τον αείμνηστο και εντάξει, ήταν εντάξει. Ο άνθρωπος, δεν ξέρω, πλανεύεται μερικές φορές από η κοινωνία, έχει δημιουργήσει διάφορα πράγματα τα οποία εντάξει.
0: Όλοι μας την πατάμε και όχι μία και παραπάνω φορές.
1: Τόσο πολύ. Γιατί άμα το πληρώνεις με τη ζωή σου...
0: Ξέρετε, όταν την πατάμε, πληρώνουμε ένα τίμημα. Κάποια στιγμή το τίμημα είναι πολύ βαρύ. Απλά δεν μας έχει τύχει. Σε κάποιους τυχαίνει.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι...
1: Αυτή είναι η κοινωνία, η οποία δεν είναι υγιής, και το κράτος που είναι σοπαρά, θα έλεγα, παραπέντε. Και τώρα πέρασε η ώρα, είναι μεσάνυχτα.
0: Αλλά προκειμένου το κράτος είναι ανύπαρκτο. Δεν είναι ούτε παρά 5, ούτε παρά 10, ούτε και 5.
1: Ούτε παρά 10, ούτε. Δηλαδή είναι φοβερό. Παρά παιδεία, παρά υγεία, παρά. Επιτέλους. Και άλλα κράτη έχουν προβλήματα.
0: Στο παράσκίζουμε.
1: Τέτοιο πράγμα. Θέλω να σας πω και ένα ωραίο που με συγκίνησε πάρα πολύ την Κυριακή. Παρευρέθηκα με και η κόρη μου και τα τρία παιδιά και ο γαμπρός μου και εγώ. Σε ένα ποντιακό γάμο πολύ συγγενικού προσώπου, της νύφης μου, του αδερφού μου, του θανόντος αδερφού μου, η νύφη μου, το παιδί, το κορίτσι του αδερφού της. Έχω ξανατύχει σε ποντιακό γάμο, βέβαια και στο αρυψιό της πριν 5 χρόνια. Δεν μπορώ να σας φανταστώ τη συγκίνηση μου, κύριε Παρδάλη. Αυτοί οι άνθρωποι και πάρα πολύ κόσμο και μετά κάνανε τη δεξίωση με ποντιακά ως επιτοπιστικά.
0: Παραδοσιακός γάμος, άρα.
1: Πήγαμε από το σπίτι και πήραμε την πανέμορφη νύφη και ήταν ο λιράρης έξω από το σπίτι.
0: Α, ωραία. Και πήγατε συνοδεία με λίρα.
1: Όχι, μπήκε στο αυτοκίνητο και εκεί έπαιζε καμιά ώρα.
0: Είναι αυτές οι παραδόσεις ωραίες.
1: Απ' έξω από το σπίτι και χορεύανε συγγενείς και φίλοι. Πάγανε και κανένα πιάτο. Φωνάζανε, τραγουδάγανε, χορεύανε. Λοιπόν, και με το τούμπανο, το μεγάλο αυτό, το ποντιακό, και τραγούδαγε. Κατέβηκε η νύφη, χόρεψε και αυτή. Κράταγε ανιψιά μου, του αδερφού μου, που είναι 18 χρονών το κορίτσι. Κράταγε το πέπλο της. Μετά μπήκαμε στο αυτοκίνητο, πήγαμε τη θεία. Μετά στο κέντρο είχε το λιράρι, ζωντανή μουσική, είχε και DJ. Και το μπερλέκι και τη λύρα και το τούμπανο αυτό. Και κύριε Παρδάλη, νέα παιδιά.
0: Ξέρω να τους χωρίσω. Είναι ωραία αυτά. Όταν ασχολούνται. Ναι.
1: Και ο τραγουδιστής τα ήξερε. Δηλαδή, εγώ δεν
0: καταλάβω. Άμα ποντιακός γάμος, άμα δεν είχε τραγουδιστή, που να ξέρει τα ποντιακά.
1: Ναι, αλλά όμως, φυσικά, αλλά είναι η οικογένεια. Λέω τη νύφη μου, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Που τα παιδιά είναι 24, τώρα πολύ πιο φαντάρο στο μεγάλο, 20 το άλλο, το αγόρι και η μικρή 18. Και χορεύουν. Λέω, τους μίλαγες εσύ ποντιακά, γιατί τα μεγάλωσε παππούς παιδιά. Μου λέει, μόνο όταν το αμάλωνα. Και μου είπε μία φίλη μου, δεν τους αρέσει η γλώσσα, μα το κάνεις αυτό. Τους μίλαγε η γιαγιά μου, λέει, και ο παππούς. Και τα είδα, τα νύψια μου χορέψαμε και εμείς.
0: Είναι ωραία, όταν κρατάνε τις παραδόσεις, είναι ωραία.
1: Έκλαψα με δάκρυα, έβαζα κολλήρια για τα μάτια, πρέπει να κλαίω, αλλά συγκινήθηκα τόσο πολύ και κρατάνε τις παραδόσεις πολύ.
0: Είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο. Λοιπόν, σας
0: ευχαριστώ, κυρία Μαύρα. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσείς. Γεια σας. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση, λέτε.
2: Καλησπέρα, κυρία Μανώλη. Εμένα το δικό μου το θέμα είναι αν μπορείτε να μου το λύσετε. Έχω έτσι διάφορες απορίες πάνω σε αυτό. Περί με τα νοσοκομεία. Αν κάποια γυναίκα, τώρα μιλάμε ας πούμε, που είμαι κι εγώ, έχουμε κάποιο πρόβλημα και είμαστε έτσι μόνοι μας τελείως. Δεν έχουμε δηλαδή κανέναν έτσι να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει. Και χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο για κάποια επέμβαση που θα έχουμε. Θα έχουμε έτσι κάποια βοήθεια έτσι καλή από γιατρούς, από νοσοκόμες. Γιατί έχω ακούσει έτσι διάφορα ότι μερικοί γιατροί δεν βοηθάνε έτσι όπως θα έπρεπε. Δηλαδή όχι με την κακιά έννοια, με την καλή έννοια ότι ας πούμε δεν προλαβαίνουν επειδή είναι πάρα πολύ
0: ασθενείς. Ναι, ο γιατρός δύσκολα θα βοηθήσει. Θα περάσει μία ή δύο φορές την ημέρα πριν ή μετά, και μετά την επέμβαση, αλλά να βοηθήσει πρακτικά δεν μπορεί. Η βοήθεια όταν κάποιος δεν έχει συγγενείς ή κάποια φιλικά πρόσωπα να συνδράμουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, κατά την περίοδο της νοσηλείας, η βοήθεια συνήθως έρχεται από τις νοσοκόμες, τους νοσοκόμους και τους νοσηλευτές.
2: Ναι, αυτοί όμως βοηθάνε. Γιατί πάλι,
0: τώρα ξέρετε τι γίνεται. Είναι και που θα πέσεις, είναι και πόσα άτομα θα έχει. Ας πούμε εγώ που ήμουν στον Άγιο Σάββα, το βράδυ είχε 3 νοσοκόμες για 6-7 θαλάμους που ήμασταν 5-6 άτομα στον κάθε θάλαμο, βάλτε 30-36 άτομα. Είναι πολλά άτομα.
2: Δηλαδή...
0: Δεν είναι εύκολο. Όμως, όταν και εγώ χτυπούσα το καμπανάκι, αθόρυβο είναι πια, τους ανάβει λαμπάκι μέσα. Ναι. Στον Άγιο Σάββα τουλάχιστον το αθόρυβο. Δεν αργούσαν. Δηλαδή, μετά από ένα λεπτό ερχόντουσαν, ρωτάγανε τι πρόβλημα υπάρχει και αν μπορούσαν να βοηθήσουν, βοηθούσαν. Γιατί ξέρετε, ο χειρουργημένος και εγώ έτσι, γινόμαστε και ιδιότροποι. Δεν είναι πάντα δηλαδή η ανάγκη, είναι και καμιά φορά είναι και η ανάγκη να έρθει ο άλλος και να έχεις το φόβο στην αγωνία. Ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα. Γενικά βοηθάνε, αλλά αν έχει πολύ τρέξιμο.
2: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή με τόσο πολλούς ασθενείς, με λίγους γιατρούς, με λίγες νοσοκόμες που υπάρχουν σε μερικά νοσοκόμια.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή αυτοί ας πούμε που είναι μόνοι τους είναι δηλαδή χαμένοι.
0: Πάντως δεν δείχνουν τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία και έχω ακούσει και από άλλους. Γενικά δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί. Εντάξει, προφανώς δεν. Πώς το λένε, δεν. Παίρνουν πάνω
2: τους. Όταν έχεις κάποιον στο πλευρό, δεν παίρνουν πάνω τους το πρόβλημα. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, εσύ είσαι χειρουργισμένη, ας πούμε, τρέχει ο δικός σου άνθρωπος, πάει στο γιατρό, τον βρίσκει, σε βοηθάει, ψάχνει να βρει.
0: Καλά, μην έχετε τέτοια ανησυχία για ό,τι χρειάζεται. Πάντως, δεν αφήνουν τους ασθενείς έτσι.
2: Δεν τους αφήνουν δηλαδή έτσι. Γιατί έχω ακούσει έτσι 2 περιστατικά και εντάξει, με έχουν φοβήσει λίγα και λέω μου ότι έχει και εμένα τίποτα.
0: Καλά, γενικώς να μην ακούτε, είναι ό,τι ζήσετε θα το ζήσετε εσείς. Ο καθένας αντιμετωπίζει, γιατί μπορεί εσείς αυτό που έχετε ακούσει να το.
2: Γιατί μερικοί λένε και διάφορα, μπορεί να τα.
0: Αφήστε τα διάφορα.
2: Ναι,
0: γιατί μπορεί η εμπειρία η δική σας να τη μεταφέρετε κατά τρόπο ώστε να φοβήσει κάποιον άλλο. Ενώ για κάποιον άλλο αυτό να είναι αρκετό.
2: Ναι.
0: Μην τα παίρνετε τις μετρητές.
2: Ναι. Εντάξει, βέβαια δεν είναι όλα τα νοσοκομεία έτσι, ας πούμε. Είναι μερικά που φέρονται έτσι καλά, μερικά.
0: Όχι, να σας πω. Δεν υπάρχουν να μην φέρονται καλά.
2: Όταν λέω δεν φέρονται καλά, δεν εννοώ με την κακιά έννοια.
0: Ούτε θα δείξουν αμέλεια.
2: Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς, εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι είναι, κουράζονται.
0: Γενικώς τα σκέφτεστε αισιόδοξα. Γιατί δεν έχετε και άλλη επιλογή.
2: Ναι, σίγουρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Απλώς εγώ θα έλεγα ας πούμε να το κοίταγε το Υπουργείο Υγείας αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει δυνατότητα από τις αποκλειστικές που πρέπει να την πληρώσετε. Ανάκριβα.
2: Όχι, εντάξει, το ξέρω. Οι αποκλειστικές παίρνουν πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
2: Ενώ να φέρει περισσότερους γιατρούς, νοσοκόμους.
0: Ναι, τώρα έρχονται.
2: Και αυτό είναι δύσκολο.
0: Τι συζητάμε, κυρία Αναστασία, τόσο καιρό, τόσα χρόνια τι συζητάμε.
2: Ναι, εντάξει. Άρα και δηλαδή, αλλήμονω σε αυτούς που είναι μόνοι τους. και να παρακαλάμε το Θεό να μην πάθουμε τίποτα και κάτι τέτοια, ας πούμε, έτσι.
0: Και πού να δείτε αυτοί που δεν είναι μόνοι τους και είναι μόνοι τους. Εκεί να δείτε δράμα.
2: Α, όταν λες μόνοι τους και τέτοια, τι εννοείς?
0: Που έχουν ανθρώπους αλλά δεν είναι εκεί.
2: Α, εννοείς, ας πούμε, φεύγουν τα βράδια
0: που όχι, που δεν ασχολούνται.
2: Ναι.
0: Γιατί άμα είσαι μόνος σου, το παίρνεις και απόφαση.
2: Mm.
0: Άμα δεν είσαι όμως και δεν έχεις ανθρώπους δίπλα σου, μετά ναι, είναι πιο βαρύ.
2: Ναι.
0: Άμα είσαι μόνος σου, λες, είμαι μόνος μου, να κάνουμε έτσι, θα πορευτούμε.
2: Ναι. Και ό,τι θέλει, ας γίνει, ας πούμε.
0: Δεν έχεις και πολλές επιλογές.
2: Ναι, εννοείται. Άμα είσαι μόνος και τέτοιο, και αν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα που πρέπει να γίνει, να μπεις δηλαδή μέσα, δεν έχεις άλλη επιλογή.
0: Όλα καλά θα πάνε.
2: Και αφήνεις τον εαυτό σου και ό,τι γίνει.
0: Δεν αφήνεις τον εαυτό σου.
2: Ναι, λέμε τώρα.
0: Θα πάνε όλα καλά.
2: Αυτό θα σκεφτείς. Στην τύχη, ας πούμε.
0: Δεν, όχι, όχι. Δεν είναι ούτε στην τύχη. Όλα θα πάνε όπως πρέπει. Οι άνθρωποι μπαίνουν στο νοσοκομείο, οι γιατροί αναλαμβάνουν να τους κάνουν καλά,
2: ναι,
0: και οι νοσηλευτές να τους βοηθήσουν για να επανέλθουν και να βγουν από το νοσοκομείο. Έτσι, ναι, θα σκέφτεστε.
2: Έτσι, δηλαδή να σκεφτούμαστε λίγο θετικά, ας πούμε, και να κάνουμε υπομονή.
0: Θα κερδίσετε κάτι αν σκέφτεστε αρνητικά? Όχι.
2: Mm.
0: Οπότε θα σκέφτεστε θετικά, και όταν σκεφτόμαστε θετικά γίνονται και πιο θετικά τα πράγματα στη ζωή μας.
2: Mm.
0: Όχι,
2: δηλαδή,
0: πάντα.
2: Που ήσουν στο νοσοκομείο, τυχαίνανε ανθρώποι εκεί πέρα που ήταν και μόνοι τους ή είχαν συγγενικά πρόσωπα?
0: Ήταν πολλοί άνθρωποι που ήταν μόνοι τους.
2: Α, ήταν και πολλοί, έτσι.
0: Ήταν κούτσα στραβά.
2: Α, και
0: υπήρχε και ένας, ας πούμε, στο δικό μου το θάλαμο που είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Και που είχε άνθρωπο, δεν μπορούσε να τον βοηθήσει.
2: Εντάξει, ναι, γιατί εντάξει, αυτοί δεν ξέρουν και πολλά πράγματα,
0: ναι,
2: πέρα
0: από τους
2: γιατρούς και τις νοσοκομείες.
0: Και δεν μπορούσε να έχει και συνέχεια.
2: Το μόνο που μπορούν να κάνουν τα δικά σου πρόσωπα να είναι στο πλευρό σου, άντε να τρέξουν να κουνάξουν τον γιατρό.
0: Ακούστε, κυρία Αναστασία, η σκέψη είναι εξής. Μπαίνω στο νοσοκομείο, κάνω την εγχείρηση και παρακαλώ να πάνε όλα καλά, να βγω γρήγορα, να αναρρώσω γρήγορα και να βγω και όλα θα πάνε τέλεια.
2: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, εντάξει, θα το ξεπεράσουμε.
0: Εννοείται.
2: Να είμαστε αισιόδοξοι και από εκεί και πέρα. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Με τα εγκλήματα, τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, με αυτούς τους νεαρούς?
0: Ό,τι γινόταν
2: πάντα. Κάποια σχέση και αφού δεν συνυπώνουν, γιατί δεν χωρίζουν? Παίρνουν εκεί πέρα ένα μαχαίρι, ένα τέτοιο και σπάζουν. Τι άλλο? Πού έχουμε φτάσει, σε ποιο σημείο έχουμε
0: 11 φτάσει? 11 γυναίκες από την αρχή του έτους.
2: Ναι, ενώ παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα.
0: Σε τέτοιο βαθμό όχι, τα τελευταία χρόνια όμως δυστυχώς. Γιατί ο κόσμος έχει γίνει ο κόσμος, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Έχουμε αγριέψει πάρα πολύ και...
2: Ναι, όχι, δεν ξέρω, ενώ παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Δεν συμφωνούμε, χωρίζουμε. Βρες άλλον, ρε παιδάκι μου, βρες άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι που μπορείς, ας πούμε, να ταιριάξεις με τον άλλον ή με την άλλη.
0: Και που το συζητάμε είναι λάθος, κυρία Αναστασία. Τώρα δεν πειράζεις άλλον άνθρωπο, ούτε επειδή χώρισες, ούτε επειδή τίποτα.
2: Ναι, δηλαδή
0: είμαι δυνατόν.
2: Και τον εσπάζεις, αυτό εννοείς? Για τώρα μιλάω το.
0: Έχει λογική, δεν έχει λογική.
2: Δηλαδή έχουν γίνει πολύ άσχημα τα πράγματα τώρα αυτή τη φορά. Δεν ξέρω. Συνέχεια παίρνουν ένα μαχαίρι και σπάζουν επειδή διαφωνούν σε διάφορα πράγματα. Ενώ πρώτα δεν ταιριάζουν να χωρίσουν και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, εμείς τουλάχιστον πάλι καλά που προλάβαμε και ζήσαμε λίγο καλές στιγμές και τέτοιο. Αλίμονο στην νεολαία.
0: Δεν είναι αλίμονο στην νεολαία, δεν είναι.
2: Εντάξει, αλλά πού. Δηλαδή,
0: τα παιδιά είναι εξαιρετικά παιδιά.
2: Αν ήμουν τώρα πιτσιρίκα, έτσι, και ήθελα να κάνω κάποια σχέση, θα το σκεφτόμουν. Θα έλεγα, ας πούμε, αν γνωρίσω αυτό το παιδί, θα μου φερθεί καλά.
0: Κυρία Αναστασία, μισό λεπτό, κυρία Αναστασία, έτσι δεν βγαίνει η ζωή.
2: Καλά, εντάξει, εγώ συχνά ακούω ότι ο Τάδες σκότωσε.
0: Σας λέω, έχουν γίνει 11 γυναικοκτονίες από την αρχή του έτους.
2: Ναι, αυτού του έτου, εννοείς.
0: Ναι,
2: πέρυσι δεν είχαν γίνει.
0: Σας λέω για φέτος μόνο.
2: Α, για φέτος.
0: Αλλά έτσι δεν μπορείς να ζεις τη ζωή. Και επιπλέον, όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, συνήθως τον γνωρίζεις από την καλή του πλευρά.
2: Ναι.
0: Κανείς δεν ξέρει τι θα σου βγει, τι θα βγω εγώ, τι θα βγείτε εσείς, τι θα βγει ο καθένας στην πορεία. Κακά τα ψέματα. Σπάνια κάποιος από την αρχή φαίνεται τι είναι.
2: Ναι,
0: σπάνια, όχι δεν γίνεται, αλλά σπάνια.
2: Ναι, αλλά άμα δεν τον δεις.
0: Σας λέω σπάνια, δηλαδή... όταν ξεκινάει μια σχέση όλα είναι ωραία. Σπάνια ναι, μπορεί δηλαδή, να καταλάβει κάποιος.
2: Όταν το γνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο, το ξέρω ότι είναι καλά. Αλλά μετά όμως άμα διαφωνείτε και επιμένεις και επιμένει, μετά αυτός κάνει αυτό.
0: Πάντως δεν πάει το μυαλό, κανένας το μυαλό δεν πάει ότι θα έχει αυτή την κατάληξη. Τώρα για μια σχέση είναι δυνατόν.
2: Δεν ξέρω, πάντως έχουν γίνει πολλά τέτοια πράγματα, είναι πολύ δυσάρεστα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ίσως η πολιτεία δεν κάνει κάτι για αυτά, πάμε κατά διαόλου.
0: Έχει κάνει για αυτά.
2: Σε όλα.
0: Έχει κάνει, έχει το panic button, αυτό το κουμπί πανικού, έχει γραμμές για καταγγελίες, έχει δομές. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν έρχεται ο άλλος και με το μαχαίρι, τι κουμπί να πατήσει και τι να κάνει. Είναι, δεν είναι τώρα, είναι...
2: Και δεν μου λες, όταν σκοτώνουν ας πούμε κάποιον και τον πάνε φυλακή, ας πούμε, μήπως καλό περνάει εκεί πέρα και λέει ας πούμε...
0: Άκουσε, στη φυλακή, στη φυλακή, στη φυλακή δεν καλό περνάει κανείς.
2: Σαν καλαμπούρι τώρα ναι, το λέω.
0: Όχι δεν καλαμπούρι, έχει σκοτώσει άνθρωπο, καλαμπούρι. Στη φυλακή δεν καλό περνάει κανείς. Το θέμα είναι...
2: Ωραία. Πες ότι εγώ παράδειγμα ρε παιδάκι μου διαφώνησα με κάποιο άτομο, τον σκότωσα και μπήκα μέσα στη φυλακή ας πούμε. Λοιπόν, ο διπλανός το έμαθα ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Ο διπλανός μου.
0: Γιατί τα υπεραναλύεται κυρία Αναστασία.
2: Γιατί πάει δηλαδή αλυσίδα αυτό το
0: τα πράγμα. Τα υπεραναλύεται τα πράγματα και κουράζετε το μυαλό σας και αγχώνεστε.
2: Α, δεν ξέρω πάντως δεν διορθώνονται καθόλου τα πράγματα. Και λέω, μήπως ας πούμε, καλό περνάνε εκεί πέρα και δεν εντάξει.
0: Δεν καλό περνάνε. Όχι.
2: Αφού, όπως το λένε, θα βγω κάποια στιγμή.
0: Όχι. Δεν πάει έτσι.
2: Α, εντάξει. Καλά, το ξέρω ότι δεν πάει έτσι, λοιπόν. Αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί το μυαλό των σημερινών, ας πούμε, ανθρώπων τώρα. Ενώ πρώτα δεν είχαμε τέτοια πράγματα.
0: Γιατί καλά, πάντα είχαμε. Πράγματα, να σας πω, πάντα είχαμε.
2: Έτσι.
0: Πάντα είχαμε.
2: Πάντα τα είχαμε, ναι, πάντα. Αλλά όχι.
0: Όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά
2: όχι
0: πάντα.
2: Όχι σε αυτό το βαθμό. Εγώ κυκλοφόραγα όπως το είχα πει.
0: Σας θυμίζω φορά, το πρωτοσέλιδο του Έθνους τότε. Τότε που εκείνο, που το ανδρόγυνο που είχε τεμαχίσει τη γυναίκα του. Μια πανέμορφη κοπέλα. Το είχε βγάλει πρωτοσέλιδο το Έθνος. Και είχε.
2: Μιλάς για πότε τώρα.
0: 90 τόσο.
2: Α, παλιά δηλαδή.
0: Ναι, γινόντουσαν, όχι τόσα πολλά.
2: Ναι, ναι,
0: δεν έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, δεν ξέρω.
2: Πάντα, πάντα. Άλλο, ναι.
0: Πάντα γινόντουσαν.
2: Ναι, εντάξει. Γινόντουσαν πιο αέρα. Τώρα συνέχεια γίνονται το ένα πίσω από το άλλο. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Καλό βράδυ, κυρία Αναστασία.
2: Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν. Καλό βράδυ. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο και το κλείνω. Επειδή εγώ τώρα δεν έχω email και τέτοια, μπορώ να στέλνω αλλιώς το μήνυμά μου, δηλαδή
0: δεν
2: να
0: υπάρχει.
2: Βρω κάποιο τρόπο. Πώς
0: μόνο
2: θα...
0: με mail.
2: Α, μόνο με τέτοιο.
0: Ή να μπείτε στην πλατφόρμα το Live24 και από εκεί έχει ένα. Αν ακούτε μέσω διαδικτύου, αλλά πάλι θα χρειαστείτε ίντερνετ δηλαδή για να μπορέσετε.
2: Εντάξει, θα βρω εγώ κάποιο τρόπο έτσι. Πάντως να ξέρεις ότι σε ακούω σχεδόν.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Στο λέω έτσι στον αέρα, ότι σε ακούω κάθε βράδυ σχεδόν. Μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή που κάνεις και με την κυρία Ελένη. Στείλε και την καλησπέρα μου και στην κυρία Ελένη. Και εντάξει, λοιπόν, τα λέμε τώρα από εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
2: Έλα, καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
3: Εμένα με απορρίψανε πάντως.
0: Τι είναι.
3: Έκανα μια αίτηση για να με δεχτούν στον Κορυδαλό. Να καλοπερνάω, αλλά απορρίψανε.
0: Εντάξει, έκανε μια σκέψη τώρα.
3: Εντάξει, σκέφτομαι, δεν για να κάνουμε. Ναι.
0: Να σας πω, ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι...
3: Εντάξει, μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει.
0: Όχι καλοπερνάνε. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βολεύονται μες στο σύστημα των φυλακών.
3: Πάντως εθελοντικά δεν ξέρω κανένα.
0: Εθελοντικά δεν πάει κανείς.
3: Οπότε λοιπόν, εμπάσχε το θέση τώρα για το θέλος του πράγματος. Εντάξει, έχω σημειώσει 2-3 πράγματα εδώ πέρα. Κοιτάξτε, εμένα με απασχολεί το επίπεδο των Ελλήνων γιατρών. Κοιτάξτε, η ιατρική, επειδή έχω λίγο ασχοληθεί, είναι μια επιστήμη που δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει ένας γιατρός που να πει δεν έκανα ποτέ λάθος στην επιστήμη μου, στην ιατρική.
0: Όχι, βέβαια.
3: Ασχόλω στην ιατρική. Είναι ένα επάγγελμα που σχεδόν καθημερινά, δηλαδή το αν υποθέσουμε ότι για ένα ασθενή υπάρχει μια ιδιώδης θεραπεία και διάγνωση, ποτέ δεν την πετυχαίνει. Δηλαδή,
0: όχι πάντα, ποτέ.
3: Μια απόκληση.
0: Ναι, κοιτάξτε, η ιατρική έχει και κάτι άλλο.
3: Περίπλοκη, πάρα πολύ.
0: Ότι δεν είναι μόνο αυτό. Η ιατρική έχει και την παράμετρο της επιπλοκής. Δηλαδή, μπορεί ένας γιατρός να κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και να υπάρξει μια επιπλοκή στον οργανισμό του ασθενούς ή της ασθενούς, η οποία οφείλεται καθαρά στη λειτουργία του οργανισμού. Γιατί ο γιατρός δεν είναι Θεός.
3: Είναι λάθος όμως.
0: Όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και αυτό. Όπου ο γιατρός εκείνη τη στιγμή ή αργότερα σκέφτεται, θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι άλλο.
3: Άλλο, αν μπορούσα να το προβλέψει, είναι άλλο.
0: Όχι, μήπως θα μπορούσα. Ξέρετε, πάντα υπάρχει στην αρχή τουλάχιστον μια αμφιβολία. Μήπως θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο για να αποτρέψω αυτή την επιπλοκή.
3: Εντάξει, αν μπορούσα να το προβλέψει και δεν το πρόβλεψε, είναι
0: δεν μπορεί. Μα δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη στην υγεία.
3: Τότε δεν είναι λάθος.
0: Όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και αυτό.
3: Εγώ μιλάω για το λάθος. Δηλαδή.
0: Προσέξτε όμως τώρα. Ο γιατρός το ξέρει. Οι συγγενείς δεν το ξέρουν.
3: Έχεις όλες τις παραμέτρους, έτσι. Που είναι περίπλοκη. Δηλαδή, αν κάτσεις και το σκεφτείς, είναι δηλαδή ούτε σκάκι να θέλει, έτσι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Μα δεν είναι, προφανώς. Και γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να εξασκεί κανείς την ιατρική.
3: Ναι. Είναι περίπλοκο, δηλαδή, να κάτσεις να μετρήσεις την κάθε παράμετρο είναι τεχαγύρευε. Δηλαδή, για να φτάσεις το τέλειο δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, τι θέλω να πω με αυτό, ότι απαιτεί και γενικά οι ιατρικές σχολές στο εξωτερικό που ξέρω, ας πούμε, απαιτούν από το γιατρό να έχει δοκιμαστεί με κρατική εξέταση, κρατική έτσι, δηλαδή όχι να μην σηκώνει, ας πούμε, ξέρω εγώ πώς το λέμε τώρα, να μην είναι διάτρητες εξετάσεις αυτές, έτσι. Απαιτεί ένα πολύ υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Δηλαδή, άμα δεν πιάνεις μαθηματικά 18-17 ή και 20, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα το 20 το έχουμε για πλάκα, μπασχετώσει, έξω είναι πολύ πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, θεωρούν δηλαδή πρέπει να είσαι κορυφαίος στα μαθηματικά για να γίνεις δεκτός στην ιατρική σχολή. Τώρα, για αυτό το λόγο, επειδή είναι πάρα πολύ περίπλοκη η επιστήμη, έτσι.
0: Ναι,
3: και τα λάθη είναι δεδομένα, οπότε είναι ποιος κάνει τα λιγότερα λάθη, κάπως έτσι πάει. Λοιπόν,
0: όχι πάντως κάποιος που δεν είναι καλός ή στα μαθηματικά δεν είναι καλός γιατρός.
3: Αυτή είναι η γνώμη δική μου και έτσι λένε δηλαδή και τα πανεπιστήμια δεν δέχονται. Δηλαδή, άμα δεν έχεις ένα κορυφαίο στα μαθηματικά βαθμό, δεν σε δέχονται στην ιατρική.
0: Έχουν αλλάξει νομίζω τα πράγματα αρκετά.
3: Εγώ ξέρω από την Γαλλία. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, αλλά έτσι είναι εκεί. Δηλαδή δεν σε δέχονται γιατί για τους λόγους που ανέφερα. Δηλαδή, είναι θέλει, ας πούμε, να μπορείς να. Πολύ σύνθετες καταστάσεις, να τις αναλύεις, να τα χαγείρετε. Λοιπόν, είναι όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη, λέει η ιατρική. Δεν είναι ακριβής επιστήμη αυτό που λέμε. Είναι, λοιπόν. Τι θέλω να πω όμως με αυτό. Θέλω να πω ότι τώρα εδώ, εμείς, έχουμε τη σύζυγο του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, η οποία έχει βγάλει και στο διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες. Την κυρία Πατούλη. Λοιπόν.
0: Συγγνώμη, η κυρία Πατούλη είναι πρώην σύζυγος.
3: Πρώην, ωραία. Εντάξει, δεν το ήξερα, νομίζω ότι.
0: Έχει λοιπόν χωρίσει, ο κύριος Πατούλης έχει παντρευτεί και έχει κάνει και παιδί. Δεν είναι.
3: Ωραία, πρώην, δεν έχει να κάνει. Δεν ήξερα, νομίζω ότι ήταν.
0: Όχι.
3: Ακόμα. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα. Έχουμε, ας πούμε, μια. Πώς το λένε τώρα. Δεν ξέρω στα ελληνικά πώς λέγεται. Μια ομάδα επαγγελματική, έτσι,
0: ναι,
3: που θα έπρεπε να έχει κορυφαίο επίπεδο,
0: ναι,
3: πνευματικό, νοητικό και πολιτιστικό ενδεχομένως.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Το βλέπουμε και στην τηλεόραση, βλέπουμε το πολιτιστικό του επίπεδο, βλέπουμε γενικά το επίπεδό του. Λοιπόν, και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή, στη Γαλλία έναν εκπρόσωπο των γιατρών, των Γάλλων γιατρών, να έχει αυτοπρέπει. Δηλαδή θα αυτοκτονούσαν οι γιατροί, από την αλήθεια. Θα αυτοκτονούσαν.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριό σας.
3: Ορίστε.
0: Δεν ξέρω, λέω, ποιο είναι το κριτήριό σας.
3: Για να κρίνω τον κύριο Πατουλή.
0: Ναι.
3: Εντάξει, για μένα είναι και πολιτιστικό και νοητικό. Και τα δύο.
0: Γιατί ξέρετε το νοητικό επίπεδο του κυρίου Πατουλή.
3: Όταν μιλάει κάποιος μπορεί να βγάζει συμπεράσματα. Όταν μιλάει μάλιστα και εκτεταμένα, το βλέπεις από εδώ και από εκεί και συνέχεια το βλέπεις, σχηματίζει μια γνώμη.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και έρχομαι και λέω τώρα, εγώ πιστεύω, επειδή οι μισοί γιατροί, οι μισοί Έλληνες γιατροί, είναι άτομα που δεν πετύχανε ποτέ στις Πανελλήνιες. Λοιπόν.
0: Το έχετε ξαναπεί αυτό και δεν συμφωνώ καθόλου.
3: Σε τι?
0: Από πού προκύπτει αυτό το στατιστικό που μου λέτε?
3: Έτσι μου έχουν πει και ήδη οι γιατροί, το έχω ψάξει και στο... Είμαστε εδώ σε ένα μεγάλο μέρος. Ένα μεγάλο
0: δεν
3: μέρος.
0: Δεν ισχύει.
3: Δηλαδή, κοιτάξτε, και να μην είχα, ας πούμε, το γραψάκι. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα η συντεχνία των γιατρών να βγάζει τέτοιο επίπεδο πρόεδρο.
0: Ποιο είναι το επίπεδο, δεν έχω καταλάβει.
3: Να αυτοκτονήσουν.
0: Ορίστε.
3: Πρέπει να πάνε να αυτοκτονήσουν. Σας λέω, η ιατρική απαιτεί κορυφαίο νοητικό επίπεδο.
0: Ναι, και σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν χιλιάδες γιατροί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους εξαιρετικά.
3: Σαφώς, εννοείται.
0: Άρα πού είναι το πρόβλημα?
3: Ποιο είναι αυτό το ποσοστό, γιατί ο πρόεδρος βγαίνει από το μέσο όρο των γιατρών, το νοητικό επίπεδο, το μέσο όρο των γιατρών. Εκεί φαίνεται. Όπως και ο πρωθυπουργός της κάθε χώρας, βλέπετε Τραμπ, βγαίνει από το...
0: Ο Τραμπ είναι πρόεδρος.
3: Αμερικάνου. Γιατί το λέμε. Γενικά είναι ο πρόεδρος σε κάθε συντεχνία, σε κάθε ομάδα κοινωνική.
0: Γιατί μου λέτε τον Τραμπ και δεν μου λέτε, ας πούμε, τον Έλληνα πρωθυπουργό?
3: Της ομάδας. Δείχνει και το επίπεδο της ομάδας. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι, λέω, μου λέτε τον Τραμπ, ας πούμε, που είναι πρόεδρος της Αμερικής, γιατί δεν μου λέτε τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Έλληνα πρωθυπουργό?
3: Εντάξει, ίσως ο Τραμπ, ας πούμε, εντάξει, είναι πιο, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Όχι, θέλω να πω, από τη μια μου λέτε τον Πατουλή και από την άλλη τον Τραμπ.
3: Εντάξει, ο Τραμπ γιατί είναι και διεθνώς, ας πούμε, το ρεζιλίκι, το υπερρεζιλίκι, δηλαδή, εντάξει. Ο δικό μου δεν πάει πίσω, δεν λέω. Εντάξει. Δεν θα πω το αντίθετο. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν μπορείς να μην εξετάζεις με κρατικό έλεγχο, αδιάβλητο, αν έχει υψηλό επίπεδο αυτός που θα πάρει τον ασθενή και θα τον διαχειριστεί.
0: Εξετάζονται όλοι.
3: Δεν εξετάζονται. Πώς εξετάζονται? Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι, και θα διαφωνήσω πάλι, διότι οι γιατροί βγαίνουν από τη σχολή, παίρνουν την ειδικότητά τους, πάνε κάνουν το αγροτικό τους, μια χαρά εξετάζονται.
3: Κοιτάξτε, από παλιά χρόνια, από τα πολύ παλιά χρόνια...
0: Και μάλιστα είναι και μια μέθοδος αυτή, η οποία είναι και πολύ ασφαλής.
3: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μπορείτε να... Εσείς είχετε κάποια σχέση με γιατρική?
0: Ναι.
3: Έχετε πει έτσι, λοιπόν. Θα ξέρετε ότι την ιατρική, σαν ιατρική, ας πούμε, άμα μπει στο πανεπιστήμιο, έτσι.
0: Άμα δεν μπει στο πανεπιστήμιο, δεν μπορείς να βγεις γιατρός.
3: Ναι, ναι. Αλλά δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Άμα μπει στην ιατρική, το να βγάλεις την ιατρική, θα ξέρετε καλά ότι άμα έχεις θέληση και δυνατό μνημονικό, δηλαδή να μπορεί να αποστηφίζεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό με την παπαγαλία το έχετε ξαναπεί. Δεν θα συμφωνήσουμε. Θέλει πολύ διάβασμα η ιατρική. Έχει και
3: δεν θα συμφωνήσουμε, δεν θα μαχαιρωθούμε κιόλας.
0: Δεν σας είπα να μαχαιρωθούμε, προφανώς. Αλλά δεν είναι μάθημα παπαγαλία. Δεν είναι μάθημα παπαγαλίας η ιατρική.
3: Είναι προσωπική μου άποψη.
0: Δεν είναι όμως, γιατί εξελίσσεται διαρκώς. Δεν είναι. Πώς θα το κάνουμε?
3: Μπορώ να την εκφράσω την άποψή μου.
0: Παρακαλώ.
3: Ωραία. Λοιπόν. Και δεν είναι μόνο δική μου.
0: Καλά, μπορεί να είναι και άλλων, αλλά αυτό δεν μου λέει κάτι.
3: Ξέρετε, μια και ήσασταν στη ιατρική σχολή, ξέρετε τι κυκλοφορεί.
0: Τι εννοείτε?
3: Ξέρετε ότι υπάρχει άποψη ότι πολλοί γιατροί έχουν νοημοσύνη.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
3: Όχι. Το τι κυκλοφορεί, σας λέω.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Δεν ξέρετε την πανδημία, ας πούμε, αυτός είναι γιατρός?
0: Όχι.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, έπασε το.
0: Ξέρετε εσείς για να μου την πείτε? Τι παροιμία είναι αυτή?
3: Υπάρχει.
0: Τι λέει?
3: Λένε ότι ο γιατρός, ας πούμε, είναι ακραίο αυτό, δεν ισχύει. Γιατί...
0: άρα γιατί συζητάμε κάτι ακραίο?
3: Όχι, άλλο λέω.
0: Όχι, την παροιμία πείτε μου, γιατί εγώ δεν ξέρω την παροιμία.
3: Τι μου λέτε, ότι η ιατρική απαιτεί οπωσδήποτε για να άπαξ και μπει μέσα στην ιατρική. Όταν μπει στην ιατρική, για να τη βγάλει, αν έχει πολύ μέτρια νοημοσύνη, αλλά πολύ δυνατό μνημονικό και παπαγαλίζει, αποστηθίζει, θα τη βγάλει στην ιατρική.
0: Δεν ισχύει αυτό.
3: Θα τη βγάλει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν ισχύει.
3: Ωραία, εντάξει. Εγώ την άποψή μου λέω.
0: Ναι.
3: Και δεν είναι μόνο δική μου, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής τώρα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί. Ξέρετε ότι έχουμε τριπλάσιους γιατρούς από τη Ρουμανία, ας πούμε. Μπορείτε να μπει στο διάγγελμα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Ότι ο καθένας, ασχέτως του επιπέδου του, επί δεκαετίες τώρα στην Ελλάδα, έκανε αυτό το βιολί.
0: Μάλιστα.
3: Στο Βέλγιο έχουν τους μισούς και λίγο. Δηλαδή είμαστε η χώρα στην Ευρώπη με τους περισσότερους γιατρούς, διπλάσιους και τριπλάσιους.
0: Επίσης στέλνουμε πάρα πολλούς γιατρούς στο εξωτερικό και μάλιστα έχουν και λαμπρή καριέρα.
3: Αφού έχουν λήψεις θα πάρουν, γιατί εκεί δεν βάζουν τον καθένα στην ιατρική σχολή.
0: Γι' αυτό σας λέω.
3: Δεν πάρουν τον...
0: Όχι, δεν είναι. Α, καλά, εντάξει.
3: Πώς θα γίνει? Μα γιατί είστε.
0: Και τι παίρνουν δηλαδή, σαπάκια παίρνουν από την Ελλάδα?
3: Είστε ψευδικός, αισθάνεστε ότι σας αφορά?
0: Όχι, απλά είναι τελείως τρεβλό αυτό που λέτε.
3: Εσείς σπουδάσατε γιατρική, δεν σημαίνει ότι σας αφορά προσωπικά. Έχετε διαβολή.
0: Εμένα.
3: Εγώ να σας πω κάτι. Θέλετε την προσωπική μου γνώμη, την νομή?
0: Τι να ακούω?
3: Θεωρώ ότι πολλοί γιατροί είναι πολύ μέτροι. Ακόμα και στη Γαλλία, που σας λέω, λοιπόν, έτσι. Αλλά στη Γαλλία είναι φοβερή μειοψηφία, γιατί σας λέω θέλει πολύ κορυφαίο, ας πούμε, πίσω στο αθληματικά, για παράδειγμα.
0: Ναι, διαφωνώ 1000%.
3: Ναι, εντάξει, λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να συμφωνείτε.
0: Όχι, προφανώς.
3: Ναι, ούτε να το παίρνετε προσωπικά.
0: Ούτε το, μα δεν το παίρνω προσωπικά, δεν είμαι γιατρός για να το πάρω προσωπικά.
3: Δεν αφήνεστε να μιλήσω.
0: Δεν θέλετε
3: να
0: πείτε. Συγγνώμη, ναι, εντάξει, μιλάτε εσείς, ελάτε.
3: Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το βιολί, του πάω σε ένα ελίκιο, άμα θέλω οπωσδήποτε εγώ να βγω γιατρός, έτσι, άμα θέλω το παιδί μου οπωσδήποτε να βγει γιατρός, θα βγει στην Ελλάδα. Θα βγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω σε ένα βιβλίο, θα αγοράσω την βαθμολογία που θέλω και θα πάει στο εξωτερικό και θα παπαγαλίζει και τελείωσε.
0: Εντάξει, εκεί.
3: Λοιπόν, θέλω να πω...
0: Εσείς πηγαίνετε εδώ στην Ελλάδα σε γιατρούς?
3: Σε?
0: Πηγαίνετε σε γιατρούς στην Ελλάδα?
3: Α, έχω πάθει πλάκα με το επίπεδο.
0: Αν πηγαίνετε, λέω, πηγαίνετε.
3: Βεβαίως, έχω πάθει πλάκα με το επίπεδο.
0: Είναι κακό το επίπεδο τους?
3: Άθλιο. Άθλιο.
0: Εσείς που το ξέρετε, είστε γιατρός?
3: Όχι.
0: Είστε γιατρός?
3: Έχω. Είχε κάνει κάποιες αρχές στην επιστήμη αυτή, αλλά τα πάτησα.
0: Α, και δηλαδή οι γιατροί που πηγαίνετε, τι, σας έχουν καταστρέψει τη ζωή? Σας έχουν δημιουργήσει προβλήματα υγείας?
3: Δεν χρειάζεται να το κάνουν. Φαίνονται αμέσως. Ο κακός γιατρός φαίνεται αμέσως.
0: Α, και φεύγετε και πάτε σε άλλον μετά?
3: Εγώ τώρα σας το βλέπω αμέσως. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο γιατρός τον βάλει σε μια πολύ υπεύθυνη θέση. Δεν γίνεται να πηγαίνει να αγοράζει ένα πολιτήριο και μετά να παπαγαλίζει και να βγαίνει με το δρεπάνι να παίρνει κεφάλια. Δεν γίνεται, ειδικά όταν είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι γιατροί που δεν έχουν πετύχει πανέλη. Δεν γίνεται αυτό, πρέπει να σταματήσει. Αλλιώς θα βγάζουμε αυτό το επίπεδο των γιατρών, αυτή την οτροπία.
0: Αλλά εσείς έχετε αυτή την εικόνα για τους γιατρούς, οπότε δεν. Ναι, εντάξει.
3: Ωραία. Ή αφήνετε τους ομιλητές να εκφραστούν, ή επειδή διαφωνείτε, τους κόβετε.
0: Σας έκοψα.
3: Όχι με το μαχαίρι, αλλά συνεχώς αντιλέγεται. Δεν θέλετε να μιλήσω. Έτσι μοιάζει. Λοιπόν.
0: Μιλάτε ήδη 20 λεπτά.
3: Ναι, αλλά επειδή δεν μ' αφήνει προφανώς, έτσι. Είναι πολύ απλό αυτό που θέλω να πω, αλλά με διακόπτει συνέχεια. Λοιπόν. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Πρέπει να σταματήσει, γιατί να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, είναι θέμα προσωπικού εγωισμού των γιατρών των ίδιων, των ικανών γιατρών. Mm. Ναι, γιατί. Ο ικανός γιατρός.
0: Είπα κάτι.
3: Ο ικανός γιατρός είναι δυνατόν να επιτρέπει να του παίρνει τη θέση εργασίας και να ρεζιλέρει και το επάγγελμα ένας που δεν έχει κανένα επίπεδο. Πώς το δέχεται? Θα πρέπει ήδη οι γιατροί, οι καλοί γιατροί, να απαιτήσουν να εξετάζεται αυτός που θα μπει στην ιατρική αυστηρά το επίπεδο του, το νοητικό. Είναι θέμα εγωισμού αυτών των γιατρών. Είναι θέμα εγωισμού καθαρά. Στη Γαλλία, να σας πω, αισθάνονται, έχουν αυτόν τον εγωισμό. Δηλαδή δεν δέχεται, ρε φίλε, εσύ να πούμε τώρα. Κακός εγωισμός, όπως θες πάρτο. Έτσι, είναι εγωισμός, ωραία. Αλλά είναι καλός εγωισμός, ναι, γιατί προσφέρει υπηρεσία. Δεν αφήνουν, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνει και εδώ. Τέλος πάντων, πολύ συζητήσαμε σε αυτό. Να πω ένα κάτι άλλο που ήθελα.
0: Έλατε γρήγορα όμως.
3: Να σας πω, τα φρούτα, τα μήλα, τα χλάδια,
0: ναι,
3: τα διάφορα φρούτα, γιατί είναι σκληρά στα μπέτρα σήμερα ημέρα?
0: Δεν ξέρω.
3: Δεν το έχετε διαπιστώσει?
0: Όχι.
3: Μα πείτε μου, σε ποιο σούπερ μάρκετ πηγαίνω? Να πω και εγώ.
0: Πηγαίνω σε Μανάβικο.
3: Α, δεν ξέρω, εντάξει. Εγώ απορώ, δηλαδή, εντάξει, εδώ κάτι συμβαίνει, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Άμα δεν είναι γινωμένο, τι να σας πω, δεν ξέρω.
3: Ναι, όλα είναι, δηλαδή, πέτρα είναι και λοιπόν. Και ένα...
0: Αλλάξτε από που ψωνίζετε.
3: Ναι, στα σούπερ μάρκετ, όλα τα σούπερ μάρκετ, λοιπόν. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι για το πώς ενέσχεστε. Με συγχωρείτε τώρα. Εδώ λένε για έναν, δύο, τρεις, ξέρω εγώ, ένα συγκεκριμένο υπουργό, ότι λέει σε ένα χρόνο απέκτησε 15 ακίνητα μέσα σε ένα χρόνο. Ναι. Με ένα εισόδημα, ξέρω εγώ, άλφα, ο οποίος δεν δικαιολογεί με τίποτα. Και τώρα του χρειάζεται γι' αυτό τον τύπο, χρειάζεται πόθεν.
0: Ναι.
3: Τι το θες το πόθεν, σου χρειάζεται, αφού μιλάει μόνο του. Τι πόθεν. Πόθεν είναι δυνατόν να τα βγει και τα 15. Είναι δυνατόν να τα βρει και από πού? Δεν χρειάζεται. Το πόθεν αυτονόητο είναι από πόθεν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε όταν ήταν στην εξουσία για το πόθεν?
0: Μάλιστα.
3: Αυτά.
0: Ευχαριστώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας. Δεν ξέρω, μωρή Γιάννη, γιατί λέει... Πόσο, ξέρω εγώ. Κύριε Ευγένη, εγώ λέω ότι είναι κορυφή επιστήμονες, τι να κάνουμε τώρα. Είναι το γαλλικό μοντέλο, τι να σας πω τώρα. Κύριε Αλέξανδρε, έχετε δίκιο, αλλά... Έλα, Νίκο.
5: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Δεν ξέρω κανέναν που να χαίρεται τέτοια ώρα.
5: Ξέρω εγώ. Λέμε, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι. Πες μου και εσύ τώρα για τους γιατρούς.
5: Εγώ?
0: Έτοιμος είμαι.
5: Ξέρεις πολύ καλά από πού προέρχομαι.
0: Γι' αυτό σου λέω.
5: Κάτι ελεϊνά και τρισάθλια υποκείμενα που το παίζουν οι γιατροί που έχουν αγοράσει τα πτυχία τους από ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το λέω αυτό για να τα ακούσουν και κάτι πετόστοκοι που είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Δεν μιλάς καλά.
5: Όχι ότι δεν υπάρχουν τέτοια περιπτώσεις.
0: Ένα.
5: Αλλά, λοιπόν, επειδή άκουσα ένα σωρό ανοησίες προηγουμένως. Ναι. Βέβαια διαφορετικά θέλω να ξεκινήσω, αλλά...
0: Αλλά δεν σε αφήνει.
5: Βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Mm. Λοιπόν, επειδή άκουσα ένα σωρό ασυναρτησίες προηγουμένως. Όποιος θέλει να δει τι σημαίνει γιατρός, όποιος θέλει να δει τι σημαίνει νοσηλευτής, να πάει και να τη στήσει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο σε μέρα γενικής εφημερίας. Να δει συνθήκες πολέμου.
0: Έτσι.
5: Κυριολεκτικά. Και να δει εάν και κατά πόσο ανταπεξέρχονται αυτοί οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Εντάξει. Λοιπόν, κομμένοι τα περί γιατρών και περί IQ, ραδικού, που έχουν ορισμένοι εδώ μέσα και λένε ότι να είναι. Εντάξει, για να τελειώνουμε. Έχουμε βγάλει οι ιατρικές σχολές της Ελλάδας, τα κρατικά πανεπιστήμια και όχι τα ιδιωτικά.
0: Δεν υπήρχαν ιδιωτικά.
5: Ναι, επειδή μερικοί θα μιλήσουν αργότερα για... Λοιπόν, οι ιατρικές σχολές στην Ελλάδα έχουν βγάλει λαμπρά ονόματα. Από λαμπρούς επιστήμονες, από λαμπρούς καθηγητές.
0: Και συνεχίζουν να βγάζουν.
5: Με είπα, έχουν βγάλει και... Και συνεχίζουν να βγάζουν και θα βγάζουν.
0: Ισχύει.
5: Εντάξει. Άλλωστε, οι Έλληνες γιατροί στο εξωτερικό, μιας και λέγαμε για τους γιατρούς του εξωτερικού, δεν είναι τυχαίο που είναι περιζήτητοι. Και δεν έχουν βγάλει όλοι ξένα πανεπιστήμια.
0: Έλατε.
5: Π.χ. στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Ρουμανία ή εδώ ή εκεί ή αλλού. Έχουν βγάλει ίσως και οι περισσότεροι. Εγώ δεν κάθομαι να λέω, γνώμη μου είναι ότι οι περισσότεροι γιατροί είναι χαζοί. Λοιπόν, δεν ξέρω το ποσοστό, αλλά είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον οι μισοί γιατροί που έχουν φύγει στο εξωτερικό έχουν βγάλει ελληνικά πανεπιστήμια, έχουν βγάλει ελληνικές ιατρικές σχολές.
0: Παραπάνω από τους μισούς.
5: Δεν ξέρω τις αναλογίες, δεν τις γνωρίζω.
0: Παραπάνω από τους μισούς.
5: Λοιπόν,
0: και υπάρχουν και πολλοί βέβαια που βγάζουν ξένα πανεπιστήμια και δεν έρχονται ποτέ εδώ, έτσι.
5: Ναι, το ξέρω.
0: Τους κρατάνε.
5: Έχω μια
0: τους κλειδώνουν.
5: Που μείνανε εκεί πέρα.
0: Τους κλειδώνουν και τους δίνουν. Και βέβαια ξέρω και κάποιους που ήρθανε και έχουν γκρεμίσει κανένα διατύχους με το κεφάλι τους.
5: Βέβαια. Έτσι όπως βρήκανε τα πράγματα, λογικό είναι. Να έχεις φάει τα που λένε τα νιάτα σου, ο κόλος σου να έχει βγάλει σπηριά από τα θρανία, να έρχεσαι εδώ πέρα, τόσα χρόνια ας πούμε, να έρχεσαι εδώ πέρα και να...
0: Κοίτα, εγώ έχω άνθρωπο ο οποίος...
5: Να δουλεύεις σε συνθήκες γαλέρας, να πληρώνεσαι με μισθούς Κίνας, με μισθό Κίνας, και να σου λένε και από πάνω, ρε, εσύ χτύρα από εδώ πέρα να πούμε, δεν κάνεις καλά.
0: Έχω άνθρωπο, έχω εγώ δηλαδή, ξέρω άνθρωπο, ο οποίος ήταν στην... Αμερική, Καναδά τέλος πάντων, του κάνανε πρόταση να πάει στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Ως γιατρός, έτσι.
5: Ναι.
0: Μία συγκεκριμένη ειδικότητα. Και είπε όχι, θα γυρίσω στην πατρίδα.
5: Και όταν γύρισε...
0: Δεν πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από αυτό που έκανε.
5: Ναι, τι έκανε όταν γύρισε μετά.
0: Μια χαρά εσύ.
5: Ξανάφυγε.
0: Όχι, τελείται. Καληνύχτα και αντίο ζωή, ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για τη διασκέδασή σας.
5: Ωραίο, πολύ ωραίο, μ' άρεσε.
0: Ναι, ναι.
5: Κοίταξε, εάν δεν ανοίξει ειδικό του ιατρείο, δηλαδή αν δεν χρησιμοποιήσει την επιστήμη του για την κονόμα, γιατί για μένα είναι η ιδιωτική ιατρική, αν θέλεις μπορώ να στο πω εκτός να τα μιλήσουμε εκτός αέρα, θα σου πω για την περίπτωση τη δικιά μου συγκεκριμένα. Λοιπόν, αν θέλει να δουλέψει για την κονόμα, κατά πρώτον, Μετά κατά δεύτερον για την επιστήμη, θα πάει να ανοίξει ένα ιδιωτικό ιατρείο, θα το στήσει κάπου στο Κολωνάκι αν μπορεί, αν μπορεί, ή εν πάση περιπτώσει σε μια περιοχή για να οικονομήσει. Μην νομίζετε, ακόμα και στο Πέραμα να ανοίξει ιατρείο κάποιος.
0: Λοιπόν, άνοιξε στην περιφέρεια, όχι στην Αττική. Μετά από ένα χρόνο ήρθε το Πανεπιστήμιο της περιοχής και του είπε έλα να ενσωματώσουμε το ιατρείο σου, εμείς θα κερδίσουμε από τις γνώσεις σου και εσύ θα κερδίσεις από το πελατολόγιο.
5: Μπράβο.
0: Και γυρνάει και κάνει, ωραία, εσείς τις γνώσεις μου και εγώ το πελατολόγιο. Κερδίζετε εσείς το ένα, κερδίζω εγώ το άλλο. Όμως κάποιος πληρώνει. Αυτός που πληρώνει. Όχι, ο πελάτης πληρώνει. Αυτός που πληρώνει, ο ασθενής. Τα χρήματα πώς θα πηγαίνουνε, μισά-μισά.
5: Αυτό είναι θέμα συμφωνίας.
0: Ναι, και του είπανε όχι, θα πηγαίνει 90-10.
5: Όπα, να τα. 90 ποιος?
0: Το Πανεπιστήμιο.
5: Μάλιστα.
0: Αλλά θα έχεις όμως...
5: Να σου πω κάτι, και με το 10 και με το 10 να συμφωνούσε πάλι, ναι, κερδισμένο.
0: Δεν συμφώνησε. Θες να σου πω ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε 3 μήνες έκλεισε το ιατρείο.
5: Λοιπόν, ο αγγειολόγος που είχα... Κάπως έτσι λειτουργούσε ο αγγειολόγος που είχα στη Γιάννητσα. Ο γιατρός που πήγαινα.
0: Και μετά...
5: Και ήταν και ο μοναδικός στη Γιάννητσα μέσα. Καταλαβαίνεις, σε μια περιοχή, σε μια πόλη 45.000 κατοίκων, να είσαι ένας και μοναδικός γιατρός στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Τι έχει να γίνει? Ακόμα και με το 90-10 που λες εσύ.
0: Ναι.
5: Τι γινόταν?
0: Σωστό. Αλλά εκείνη τη στιγμή θεώρησε ότι η πρόταση δεν ήταν συμφέρουσα. Τι να σου πω τώρα.
5: Τι να κάνουμε.
0: Την πάτησε.
5: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αφού αφήνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία στο λαμπρόν σύστημα το οποίο ζώμεν,
0: έβγε.
5: Εμείς χρησιμοποιούμε και την καθαρεύουμε και ουχή την του όπλου.
0: Ναι, έτσι.
5: Λοιπόν, αφού λοιπόν σε αυτό το λαμπρό πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό σύστημα που ζούμε, αφήνουμε τα ιδιωτικά συμφέροντα να υπερρύπτανται της υγείας του απλού κοσμάκη, εντάξει, καλά να τα πάθουμε.
0: Έτσι
5: είναι.
0: Σωστό.
5: Λοιπόν, επειδή θα με χαρακτηρίσουν τώρα ορισμένοι έτσι γραφικό, αυτός είναι ο καπιταλισμός, παιδάκια, τι να κάνουμε. Θέλετε, δεν θέλετε, θα τον φάτε στη μάπα τώρα. Αφού τον...
0: Βέβαια, κοίτα, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι αυτό το σύστημα είναι παγκόσμιο. Δηλαδή,
5: φαντάζομαι... Αυτό τώρα μην το πάμε.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει ένα άλλο σύστημα που να λειτουργεί κάπου.
5: Μην το πάμε εκεί πέρα. Να μην το πράγμα. Μην το πάμε, μην ανοίξουμε αυτή. Γιατί πάμε να ανοίξουμε άλλη συζήτηση.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
5: Νομίζω δεν χρειάζεται τέτοια ώρα και θα πάει σε πολύ μάκρος. Θα χρειαστούμε 2 εκπομπές. Ναι. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Λοιπόν, να φύγουμε από τα ιατρικά. Δεν
0: νιώθεις άνετα, ούτε εγώ.
5: Δεν νιώθω άνετα, ναι. Γιατί δεν είμαι και στα καλύτερα μου αυτές τις μέρες κι εγώ. Λοιπόν, κάτι άκουσα για ένα ποντιακό γάμο νωρίτερα από μία συνακροάτρια, ναι, και δεν το άκουσα όλο γιατί μιλάγα στο τηλέφωνο πριν. Και
0: είπα ότι συγκινήθηκε γιατί, εντάξει, είναι ωραίο ρε παιδί μου όταν κρατάνε νέοι άνθρωποι τα έθιμα και γνωρίζουν κιόλας. Είναι πολύ ωραίο.
5: Έχω τύχει 2 φορές σε ποντιακούς γάμους.
0: Δεν έχω τύχει ποτέ, οπότε δεν...
5: Η μία ήταν στο γάμο του καθηγητή της ιστορίας, θυμάμαι τώρα, το Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, του Κώστα του Φωτιάδη, που έκανε αμυγέστατα ποντιακό γάμο στην Παναγία σου μιλά. Αυτό ηρίστο εμπαθάδο.
0: Μιλάμε για
5: Ναι, ήταν και γιος του τότε παπά της εκκλησίας εκεί, ναι, πάνω στην Παναγία. Και μας είχε καλέσει, γύρω στα 1500 άτομα.
0: Έχεις πάει στη Βέρεια?
5: Εγώ?
0: Ναι.
5: Είχα από εκεί είμαι.
0: Α, από εκεί είσαι, δεν το ξέρω.
5: Εκεί το σώμα, ρε.
0: Ναι.
5: Αφού έλεγα τώρα που θέλω να φύγω από την Αθήνα, έλεγα ή στα Γιαννιτσά θα γυρίσω ή στη Βέρεια θα πάω να ζήσω.
0: Επειδή βλέπω Γιαννιτσά, γι' αυτό...
5: Όχι, τα Γιαννιτσά... Κοίταξε. Στα Γιαννιτσά ήμουνα ερωτικός μετανάστης. Γι' αυτό.
0: Άρα έχεις πάει στην Παναγία. Εντάξει, Παναγία σου, μιλά, είναι... Δε, παιδί μου, είναι κάτι που πρέπει να το δεις μια φορά στη ζωή σου οπωσδήποτε.
5: Από πολύ πιτσιρίκη, από πολύ πιτσιρίκη.
0: Ναι, εσύ την έχεις
5: ζήσει. Και μάλιστα και διακοπές πηγαίναμε πάνω στην Παναγία και...
0: Εν τω μεταξύ, ο κόσμος, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι δεν είναι σουμελά.
5: Είναι στούμελα.
0: Ναι, είναι ιστούμελα.
5: Ναι.
0: Έτσι, σουμελά, καθαρεύουσα ιστούμελα.
5: Θα βεβαίνουμε να προσκυνούμε
0: σουμελά.
5: Σουμελά.
0: Ναι, και έχει μείνει η Παναγία σουμελά.
5: Και έμεινε σουμελά, ναι, ακριβώς. Σουμελά είναι.
0: Δηλαδή μόνο οι πόντοι το ξέρουν αυτό πραγματικά.
5: Είναι το όρος μελά,
0: ναι,
5: στην,
0: ναι, ναι,
5: περιοχή της Τραπεζόντας. Εκεί έχει από κάτω και το ποτάμι, τον ποταμό Πηξίτη. Είναι πνιγμένο μέσα στα δέντρα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όποιος θέλει να αναζητήσει την ιστορία της Παναγίας Σουμελά, ας το ψάξει. Να κάτσε εγώ τώρα να το...
0: Όχι, ναι, ναι, εντάξει, σωστό.
5: Λοιπόν, και άλλη μία δόση. Παντρευόταν ένας ξαδελφός μου από τη Βέρεια και τον επάντρευε ένας άλλος ξαδελφός μου από εδώ από την Αθήνα. Λοιπόν, υπάρχει ένα έθιμο το οποίο... Όταν πάει ο κουμπάρος να ζητήσει την νύφη από τον πεθερό, από τον πατέρα της νύφης, ναι, τέλος πάντων, πρέπει να του κάνει τάξιμο για να δώσει ο γέρος την νύφη.
0: Ωραία.
5: Και συνήθως δίνει μια κότα, ξέρω εγώ. Αλλά όμως, στο δρόμο για την εκκλησία, μπαίνουν στη μέση οι πιτσιρικάδες και δεν αφήνουν να περάσει
0: η πόλη της
5: νύφης. Και ζητάνε ταξίματα, λεφτά. Μέχρι να πάει ο κουμπάρος την ύφη στην εκκλησία, έχει ξεπαραδιαστεί τελείως, μιλάμε. Ο ξάδελφός μου, εντάξει, το ήξερε, είχε λεφτά μαζί του. Του είχαν στήσει 4-5 φορές, ξέρω εγώ, κάτι μπλόκα και τσιρικάδες, επίτηδες βέβαια, βαλτί ήταν. Λοιπόν, του είχαν στήσει 4-5 μπλόκα στη διαδρομή. Και τον ξεπαραδιάσανε κανονικά. Τώρα μιλάμε για το 86, κάπου 85-86. Του φύγε να πάει κανένα 50 χιλιάρικα στα ταξίματα. Λοιπόν, εντάξει. Έχει τα διάφορα. Εντάξει. Ο Γλέντι, αυτά, λύρα, του χορός, τραγούδι. Έχει τα διάφορα. Εντάξει, ο Γλέντι, αυτά, λύρα, του χορός, τραγούδι, 2 μέρες, 3 μέρες, πόσο κρατάει,

0: άκουγα εκείνη την ώρα.
1: Τα διάβασα.
0: Η Λοξάνδρα και το Γκέρμαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όμως, από τα πολύ παλιά σύριαλ, το σήμα τίτλων των εμπόρων των εθνών ποιο ήταν?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι, πού να το θυμάσαι. Εσύ τότε μπορεί και να ήσουν και αγέννητος. Εγώ ήμουν γεννημένος το 73-74 πεζότανε. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήτανε το «Ήτανε μια φορά μάτια μου».
1: Α, ναι.
0: Το έλεγε ο Ξυλούρης. Έμποροι των εθνών, βασισμένο επάνω στο έργο του Παπαδιαμάντου.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Ναι. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ωραία σειρά. Παίζανε πολύ ωραίοι ηθοποιοί και ήταν το ντεμπούτο Πιανούλες.
1: Δεν ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου.
0: Του Στάθη του Ψάλτη.
1: Άντε.
0: Έκανε το, έκανε το γελοτοπιό σε αυτή τη σειρά.
1: Μάλιστα.
0: Και το θυμάμαι σαν όνειρο. Ήμουν πολύ πικερή και τώρα μιλάμε για 7-8 χρονών. Έτσι. Ναι. Το θυμάμαι σαν όνειρο, όπως τον Άγνωστο Πόλεμο και κάτι άλλο εκεί πέρα που πεζόντουσαν. Ένα σαν όνειρα τα θυμάμαι. Σαν εικόνες, σαν όνειρα, σαν στιγμιότυπα της ζωής μου. Τίποτα άλλο. Μαζευόταν εμείς η γειτονιά σε εμάς, γιατί είχαμε μία από τις πρώτες τηλεοράσεις στη γειτονιά, τότε στην οίκια που μέναμε.
1: Κεφάλαιο.
0: Και για να παρακολουθήσουν τον Άγνωστο Πόλεμο, το δεν ξέρω τι, τη γειτονιά και κάτι ποδόσφαιρα. Την Πανάθα που πήγε στο Γουέμπλι.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Έλα, ρε. Λοιπόν, αν μπορεί να παιχτεί απόψε, αλλιώς δεν πειράζει από αύριο. Αν και εγώ δεν θα είμαι από αύριο και μετά δεν θα σε ακούω.
1: Τι, μπαίνεις μέσα?
0: Όχι, όχι, δεν μπαίνω μέσα. Α. Θα είμαι στο Πάρκο Τρίτσι, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
1: Α, μάλιστα, εντάξει.
0: Τεράστιο πολιτιστικό γεγονός, θεσμός. 400 καλλιτέχνες συμμετέχουν φέτος. Μουσικοί, ηθοποιοί, τραγουδιστές. Το κακό είναι ότι δεν θα έχουμε τον Βασίλη τον Παπακωνσταντίνου, διότι είναι βαριά άρρωστος, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Και του ευχόμαστε
1: περαστικά του.
0: Περαστικά, ακριβώς. Δεν θα είναι ο Νταλάρας, διότι είναι σε ευρωπαϊκή τουρνέ με το ρεμπέτικο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πειράζει όμως, θα τα καταφέρουμε και πάλι έτσι, θα, μια χαρά θα είναι.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν,
1: καληνύχτα Νίκο μου, να σε καλά.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα σε όλους, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Η ώρα είναι 1:03 πρώτα λεπτά.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκτμαν. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική.

Κόμι, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Γιώργος Τσιβελεκίδης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και η κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια. Ελάτε.
2: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας κυρία Δωριάννα. Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο.
2: Δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Έχετε ανοιχτή αγοράση?
2: Όχι.
1: Για πάμε.
2: Δεν έχω. Συγκίζομαι,
1: δεν έχω. Ναι, καλά, μην είναι.
2: Αυτό το ξέρω, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ανοιχτό ραδιόφωνο. Ναι. Αλλά δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Ελάτε.
2: Εγώ θέλω να πω δύο τραυματικές εμπειρίες που έζησα, μία με έναν γιατρό και μία με έναν φοιτητή. Πραγματικά τραυματικές εμπειρίες. Και οι δύο. Η μία σε πολύ τρυφερή ηλικία, όταν ήμουνα 17 και κάτι, τρίτη ηλικίου πήγαινα. Είχαμε πάει σε μία συναυλία με κάτι φίλες. Να δούμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Να είναι και καλά, περαστικά του.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Παπακοσταντίνου. Και δίπλα μας ακριβώς είχαμε πάει, ήμασταν παρέα. Δύο-τρεις κοπές. Δεν με άφηνε η μητέρα μου, το πατέρας μου να πάω. Έτσι ήμουν και μικρό κοριτσάκι. Α, τέλος πάντων τους έντυσα, πήγα. Δίπλα μου ακριβώς κάθονταν δύο νεαροί. Ναι. Όμως τα παλικάρια, ωραία παιδιά, εντάξει, πιάσαμε την κουβέντα εκεί. Όλα που να φανταστώ εγώ, τέλος πάντων μου λέει δώσε μου το τηλέφωνο σου, ξέρω εγώ, να τα πούμε, να βρεθούμε κλπ. Εμένα μου είχε πει η μητέρα μου, δεν θα πίνεις από άλλον, δεν θα καπνίζεις.
1: Για πότε μιλάμε τώρα?
2: Όταν ήμουν 17 χρονών.
1: Ναι.
2: Έχω πολλά χρόνια, τώρα είμαι 46.
1: Ναι, δεν υπήρχαν κινητά τότε.
2: Το τηλέφωνο μου το σταθερό.
1: Το σταθερό, ναι.
2: Το συμβατικό τηλέφωνο.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό. Ότι ήταν...
2: Όχι, δεν σας είπα για κινητά.
1: Ναι, ήταν αλλιώς το φλερτ τότε, ήταν πιο...
2: Ναι, όχι, ήταν πραγματικά κόσμιο, ευγενέστατος, το ένα, το άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, για να μην τον προσβάλλω, το πήρα. Και μου έδωσε και το δικό. Δεν τον πήρα από τηλέφωνο, με πήρε εκείνος. Και μου ζήτησε να βγούμε, κύριε Μανώλη. Πήγαμε κάπου, πήψε ένα καφέ, ήπιαμε καφέ και αντί να με πάει στο σπίτι μου, στα Βρυλίσια που μένω, με πήγε στο παπάγου, στο σπίτι του.
1: Ναι.
2: Λέω, συγγνώμη, σας είπα να με πάτε στο σπίτι σου, είπα να με πάω σπίτι μου, γιατί με έφερες εδώ? Μου λέει, έλα να καθίσουμε λιγάκι, ξέρω εγώ, ωραίο σπίτι, τέλος πάντων, αυτά, ευκατάστατη οικογένεια. Μπαίνω μέσα, καθίσαμε, ότι δεν, τίποτα, πραγματικά δεν ήταν. Προσπάθησε να κάνει διάφορα, αλλά του λέω σε παρακαλώ, όπα όπα, stop.
1: Ναι.
2: Φορούσα ένα φούτερ στους ώμους μου και το έβγαλε και το έβαλε, τα κόμψα σε μία καρέκλα. Του λέω θέλω να φύγω και με αρχίζει στα χαστούκια, κύριε Μανώλη, με χτύπησε γιατί του είπα ότι θέλω να φύγω. Λέει, κατάλαβα ότι δεν ήθελα συνέχεια.
1: Ναι.
2: Και ξεχνάω εγώ το φούτερ. Το ξέχασα. Εγώ ήθελα να φύγω. Βγαίνω έξω τρέχοντας μέσα στην ερημιά. Ήταν ερημιά τότε. Εντάξει, δεν ήταν και όπως είναι τώρα πολυκατοικίες και είχε περισσότερες μονοκατοικίες. Βγαίνω έξω, παίρνω ένα ταξί, γυρίζω στο σπίτι. Με βλέπουν οι γονείς μου, τι έχεις, Δωριάννα. Δεν είπα τίποτα. Πες μας τι και πώς. Δεν είπα τίποτα. Όλα μου τα πες, αυτό δεν μου το πες. Της είπα τελικά της μητέρας μου, μην το πεις στον παπά. Της το είπα. Μου λέει, παιδάκι μου. Δηλαδή, ανέκαθεν γίνονταν αυτά. Εντάξει, δεν σκότωναν με τη συχνότητα που γίνεται τώρα, γυναικοκτονίες κλπ. Αλλά έφυγα τρέχοντας, σας λέω. Ούτε σκέφτηκα, ούτε τίποτα. Το ήθελα όμως εγώ το φούτερ και έστειλε την ξαδέλφη μου να πάει να το πάρει. Γιατί ήξερα ότι θα με κάνει τόπι στο ξύλο. Δεν πήγα εγώ να το πάρω. Αυτό πάει.
1: Αν μου επιτρέπετε, βέβαια, ναι. Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά νομίζω ότι το λάθος ήταν εξ αρχής το ότι πήγατε.
2: Ναι, μα με πίεζε πάρα πολύ. Απονείρευτο ήμουνα, κύριε Μανώλη.
1: Ναι.
2: 17,5 χρόνο κοριτσάκι ήμουνα.
1: Τέλος πάντων, ναι.
2: Απονείρευτο ήμουνα. Δεν πήγε το μυαλό μου. θα πάμε, ξέρω εγώ, αυτό και εκείνο και φοιτητής αυτός της νομικής, το οικονομικό τμήμα.
1: Ναι.
2: Επάνω οι γονείς του και αυτός κάτω, μόνος του έμενε. Και ακούσανε φασαρίες ότι μαλώναμε, τσακωνόμασταν. Τέλος πάντων, να σου δείξω τα αρώματά μου και αυτά. Αδιάφορο, εγώ ήθελα να φύγω. Γιατί καταλάβαινα ότι θα άρχισε το μπαλαμούτιασμα. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Ήδη είχε αρχίσει να κάνει διάφορες άσεμες χειρονομίες.
1: Ναι.
2: Πάει αυτό. Στέλνω την ξαδέλφη μου, της λέω πήγαινε πάρε μου το φούτερ. Και πήγε η ξαδέλφη μου και το πήρε. Έληξε αυτό. Α, και μετά από πολλά χρόνια κατέβαινα τη Μεσογείο, είχα το γιο μου μωρό στο καροτσάκι και τον είδα τυχαία και μου ζήτησε συγγνώμη. Είχε πήξει το μυαλό του, κατάλαβε ότι μου λέει συγγνώμη για τότε. Λέω εντάξει, έληξε.
1: Μάλιστα.
2: Η δεύτερη τραυματική εμπειρία ήταν, είχα πάθει αλλεργία κυρία Μανώλη και μια φίλη, πολύ καλή γνωστή ούτε φίλη καν, με ζήτησε σε ένα στρατιωτικό γιατρό να πάω. Όποιος νέος άνθρωπος ήταν, δεν ήταν μεγάλος. Εγώ, εγώ ήμουν φρεσκοπαντρεμένη. Πάω κυρία Μανώλη και αφού με εξέτασε, μου βάλει διάφορα υγρά εκεί για να δει. Α, μου λέει το περιδικάκι είναι, από την ανθοφορία κλπ. Σοβαρός, πολύ καλός γιατρός. Δεν μπορώ να το πω αυτό, καλός γιατρός. Κλειδώνει την πόρτα, κύριε Μανώλη, σας ορκίζομαι στη ζωή μου. Κλειδώνει την πόρτα του ιατριού του. Μου λέει έλα να καθίσουμε λιγάκι. Άμα θέλω να φύγω, γιατί κλειδώσατε την πόρτα. Με κολλάει στον τοίχο, κύριε Μανώλη, σας μιλάω ειλικρινά. Παντρεμένη, φρεσκοπαντρεμένη. Δεν είχα κάνει το παιδί μου εγώ ακόμη τότε. Λέω αμάν Θεέ μου, ο οποίος είναι πολύ καλός και πολύ γνωστός. Πολύ καλός και πολύ γνωστός γιατρός αυτός. Δεν θα εκθέσω το όνομά του.
1: Προφανώς και δεν θα τον εκθέσετε.
2: Εννοείται. Εννοείται.
1: Θα σας κάνει και σε εσάς και σε εμάς μήνες και δεν μπορείτε να το αποδείξετε.
2: Επειδή καθυστερούσα με όλη αυτή την ιστορία, άφησε με να φύγω και λοιπά. Μου πολύ όμορφο κορίτσι. Αλήθεια είναι. Ήμουν ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι. Τέλος πάντων και. Και αυτός νέος και ωραίος άνθρωπος, όμορφος άντρας. Και επειδή καθυστερούσα, ο άντρας μου ανησύχησε. Τι γίνεται, τι αυτό, τι... Και του το είπα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά επειδή δεν είχα μυστικά, του λέω έτσι και έτσι. Μου λέει σοβαρά. Λέω μάλιστα, σοβαρά. Αυτό πραγματικά, δηλαδή, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, κύριε Μανώλη.
1: Μάλιστα.
2: Ποτέ, ποτέ, ποτέ αυτό το πράγμα. Να κλειδώσει την πόρτα ο παλιάνθρωπος για να μην φύγω.
1: Και τελικά πώς φύγατε?
2: Την άνοιξε την πόρτα, την ξεκλείδωσε, φώναζα. Λέω, κάποιος δεν μπορεί, γιατί μένανε και οι οικογένειες εκεί. Ήτανε κοντά στο Χίλτον, το ιατρείο.
1: Μάλιστα.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίξτε. Θα βάλω τις φωνές, ανοίξτε. Και επειδή δεν το είχε βγάλει το κλειδί από την πόρτα, απλά την είχε κλειδωμένη. Κάνω μία έτσι, την ανοίγω, ούτε ασανσέρ τίποτα. Τρέχοντας έφυγα.
1: Ναι.
2: Και λέω στον άντρα μου, λέει, μητέρα μου, δεν έπρεπε να το πεις. Λέω, το είπα. Καλός, κακός, το είπα. Μάλλον κακός. Κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί ακολούθησε κάτι...
2: Ναι, μετά του μπήκαν ιδέες.
1: Α, αυτό είναι.
2: Αν πηγαίναμε σε οπουδήποτε, έπρεπε να έρθει μαζί μου. Καλά έκανε. Δεν είπα εγώ όχι. Δεν έφερα καμία αντίρρηση.
1: Ναι.
2: Κάποιους βελονισμούς που έκανα, ερχόταν κοντά. Αλλά.
1: Λογικό μου ακούγεται.
2: Ναι, γιατί το λέω αυτό. Γιατί μπορούσε να γίνει και. Γιατί δεν ήξερε όνομα και επίθετο. Δεν το ήξερε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Επέμενε σαν και καλά να του πω ποιος είναι για να κάνει φασαρία. Λέω εντάξει, εγώ το είπα γιατί είσαι άνθρωπός μου.
1: Μάλιστα.
2: Και έτσι καθυσία.
1: Σε επιλογή σας, τι να σας πω. Εντάξει.
2: Δεν ξέρω αν έκανα καλά.
1: Νομίζω πάει τώρα, έχουν περάσει τόσα χρόνια.
2: Έχουν περάσει χρόνια από τότε, ναι, βέβαια. Αλλά θα πρέπει να προσθέσει. Δηλαδή σήμερα το κακό έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Δεν σκότωναν τότε. Με τη συχνότητα που
1: τη
2: γίνονται σήμερα.
1: Που, όχι, αλλά...
2: Αλλά αυτά γίνονταν
1: το
2: όμως,
1: υπάρχει πάντα.
2: Αυτά, κυρία Μανώλη, γίνονταν.
1: Ναι.
2: Και άλλες μου φίλες μου έχουν πει παρόμοια περιστατικά. Ανέκαθεν γίνονταν αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά επειδή άκουσα, είναι επίκαιρο τώρα με αυτούς τους γιατρούς και λέω, ας πάρω να πω κι εγώ, να προσέχουν οι μητέρες που έχουν κορίτσια και αγόρια, να προσέχουν πάρα πολύ. Εμένα η μητέρα μου είχε πει να μην πίνω κοκακόλα από άλλον.
1: Καλά, τα γνωστά αυτά, ναι.
2: Τα γνωστά, αλλά δεν μου είπε αυτό το πράγμα. Αυτό σου ξέφυγε, δεν μου το είπες. Αχ, παιδάκι μου, πώς γλίτωσες και πώς εκείνο και πώς το άλλο. Αλλά αστραπιαία ενήργησα.
1: Ναι.
2: Μπαμ, τις πόρτες και δρόμο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είχα
1: να πω. Ευχαριστώ, κυρία Δωριανά.
2: Και
1: καλό
2: εγώ σας
1: βράδυ,
2: ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Λευτέρης από την Καλυθέα, έλατε.
0: Ναι, καλημέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας.
0: Καλή σεζόν.
1: Αμήν.
0: Έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό. Συνήθως παίρνω από κάτι που ακούω από προηγούμενο ακροατή.
1: Ναι.
0: Και πήρα αν πράγματι δεν γνωρίζεις την αρημία που ανέφερε ο προπροηγούμενος για τους γιατρούς.
1: Τι γνωρίζετε εσείς?
0: Βέβαια δεν σημαίνει ότι ούτε τη συμφωνώ ούτε διαφωνώ.
1: Δεν μου τη λέτε.
0: Αβεβαίως. Αν και πιστεύω ότι όλες οι παροιμίες θέλουν μια λαϊκή σοφία, είπα ότι... στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τουλάχιστον δεν αναφέρεται στην επιστημονική γνώση.
1: Επίτε
0: των
1: τι,
0: γιατρών.
1: Όμως δεν την ξέρω.
0: Ουδής μωρότερος των ιατρών εάν δεν υπήρχαν οι διδάσκαλοι. Μπορεί να κρύβει κάποιο βαθύτερο νόημα.
1: Δεν την ξέρω. Δεν την έχω
0: το οποίο εγώ δεν κατάφερα να αποκωδικοποιήσω.
1: Ναι.
0: Ίσως εσύ όταν το δουλέψεις βγάλεις κάτι περισσότερο από αυτό που έβγαλα εγώ, ότι τουλάχιστον δεν μπορεί να αναφέρεται στην επιστημονική γνώση, αλλά κάτι περισσότερο γύρω από την προσωπικότητα ίσως.
1: Δεν το ξέρω.
0: Επιλέξεις...
1: Θα το ψάξω, δεν το ξέρω.
0: Αν και όπως είπα, πιστεύω ότι όλες οι λαϊκές παροιμίες κρύβουν μια σοφία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να σε κουράσω περισσότερο. Ήμουνα και απροετοίμαστος να σε πάρω.
1: Δεν πειράζει.
0: Καλημερίζω ξανά και καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Λευτέρη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Κυρία Μαρία από τον Ταύρο, ελάτε.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Να είσαστε γερός, σιδερένιος.
1: Όλος
3: ο κόσμος. Σας ακούω μετά από τόσο μου χρονικό διάστημα.
1: Ωραία.
3: Θα ήθελα μία διευκρίνηση.
1: Ένα.
3: Επειδή εκκρεμεί μία υπόθεσή μου στο Στρασβούργο δικαστική,
1: ναι,
3: και εγώ δεν δέχομαι συγκεκριμένα να βγάλω τη νέα ταυτότητα, με την παλιά ταυτότητα μπορώ να ταξιδέψω?
1: Όχι.
3: Τι πρέπει να γίνει, πότε να αποτανθώ? Στην ιεροσύνη?
1: Όπου και να αποτανθείτε δεν μπορείτε να ταξιδέψετε. Ακόμα και αν μπορούσατε να φύγετε από εδώ, δεν θα σας δεχτούν σε άλλο κράτος.
3: Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα?
1: Θα να βγάλετε... βγάλω... Ναι, προφανώς.
3: Ναι, αλλά όταν είσαι χριστιανή ορθόδοξη και όταν... Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει, μόνο... υπάρχει ο νόμος, τελειώνει η συζήτηση.
3: Υπάρχει ο νόμος.
1: Mm.
3: Δηλαδή, μόνο μπορεί να πάει ο δικηγόρος μου να διεκδικήσει τα δικαιώματά μου, έτσι δεν είναι?
1: Τι να διεκδικήσει, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, τέλος.
3: Δεν μπορώ. Τι είπατε?
1: Δεν μπορείτε, ναι, να ταξιδέψετε.
3: Όχι, μπορεί ο δικηγόρος μου να πάει.
1: Πού να πάει?
3: Στο Στρασβούργο για τη δίκη μου. Αν έχει δική του ταυτότητα.
1: Αυτό θα το συζητήσετε με το δικηγόρο σας. Τι να σας πω εγώ.
3: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
3: Καλή σας νύχτα.
1: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Δεν λέτε, κυρία Γεωργία.
4: Η καλή σας φιλενάδα είμαι εγώ.
1: Ναι.
4: Γιατί όπως και να νιώθω, δεν σταματάω να σας ακούω. Λοιπόν, γιατί...
1: Τι είστε, κρυωμένοι είστε?
4: Όχι, είστε.
1: Κρυωμένοι είστε?
4: Όχι ακριβώς, αλλά εντάξει, τώρα αυτή η υγρασία που υπάρχει, ναι, με πειράζει τη μύτη.
1: Mm.
4: Αλλά τέλος πάντων, να πω κάτι όσον αφορά τους γιατρούς. Όταν μπαινοβγαίνεις στα δημόσια νοσοκομεία από τα 15 σου και έχεις περάσει από πολλά από αυτά, βγάζεις συμπεράσματα πάρα πολλά. Το συμπέρασμα το δικό μου λοιπόν είναι ότι ότι όλη η Ελλάδα έχει πρόβλημα με την αξιοκρατία. Και άλλο πράγμα λειτουργός γιατρός και άλλο πράγμα επαγγελματίας γιατρός. Όσο περνάγαν τα χρόνια, άλλαζε το σκηνικό. Γιατί είχαν και αυτοί προβλήματα. Μου μας έλεγε ένας γιατρός κάποτε ότι το ΕΣΥ με το ΙΚΑ είχαν τσακωμούς, να το πω έτσι, και είχαν και αυτοί μεταξύ τους διαφορές. Ναι. Οπότε αυτό είχε αντικτυπώ και σε ασθενείς. Δηλαδή, εγώ ήθελα το 86 να πάω τη μαμά μου στο Μαρία Φλέμινγκ, γιατί είχαμε πάει εκεί το 75. Και δεν μου δίνανε χαρτί παραπεμπτικό να την πάω. Μου λέγανε δεν έχει κρεβάτια, διάφορες δικαιολογίες. Και λέω, συγγνώμη, θέλω ένα χαρτί που να το λέει ότι δεν έχει κρεβάτια. Δεν μπορώ να το δώσω. Λέω, υπάρχει διευθυντής εδώ μέσα. Υπάρχει. Πάω στο διευθυντή. Λέω, με συγχωρείτε, πρέπει να πεθάνει κάποιος πρώτα για να πάει σε ένα νοσοκομείο αξιόλογο.
1: Είναι.
4: Και μου λέει, γιατί το λες αυτό. Λέω, γιατί έτσι και έτσι μου είπε. Μου λέει, κάνε κοπέλα μου, αν πας μόνη σου εκεί και σε δεχτούν, καλώς. Εγώ σαν Νίκα δεν μπορώ να σε δεχτώ. 1986 αυτό το πράγμα. Ναι. Του λέω, συγγνώμη, εγώ αν πάω, του λέω, εκεί θα με δεχτούν. Γιατί εγώ του λέω, από εκεί δεν μπορείτε να φύγω αν δεν με δεχτούν. Γιατί η μαμά μου είχε προβλήματα με τη χολή, αλλά είχε πάρα πολύ καιρό που δεν είχε ούρα. Και ήταν κατακίτρινη. Τα έβγαζε στον υδρότα. Και είχε διάφορα άλλα συμπτώματα που ήταν κατεπήγον να μπει στο νοσοκομείο για να χειρουργηθεί, όπως αποδείχθηκε τελικά. Λοιπόν, καταλήγω εγώ να πάω, και αφού τους περάσαν όλους, με κατά τις 4, έρχεται ένας γιατρός και λέει, εσείς τι θέλετε εδώ? Λέω,
1: περαστικοί είμαστε.
4: Ναι. Λέω, με συγχωρείτε, μπορείτε να δείτε την κυρία και να μου πείτε τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς? Μου λέει, δηλαδή, λέω, εγώ απαιτώ ένα καρδιογράφημα. Γιατί είμαι από τη Χαλκίδα και δεν τη γυρίζω πίσω. Γιατί αν μου πάρει τίποτα γλώσσα στον δρόμο, υπεύθυνοι είστε εσείς. Και με κοιτάει, μου λέει, είσαι πάρα πολύ απαιτητική. Λέω, την ταλαιπωρία που έχουμε φάει από τις 5 η ώρα το πρωί, που δεν μας στέλνουν πουθενά, δεν μας δίνουν χαρτί για εδώ, εγώ από εδώ δεν φεύγω. Ήρθε, την παίρνε, τη κάνουν ένα καρδιογράφημα και την κάναν κατευθείαν εισαγωγή. Γιατί η γυναίκα ήταν σε πολύ μεγάλη αναταραχή. Ναι. Και μείναμε εκεί 6 μήνες. Γιατί, έπρεπε. 6 μήνες. Να πηγαίνω εγώ στη δουλειά το πρωί και το απόγευμα να πάω στη μαμά μου και να κοιμάμαι στην καρέκλα. Λοιπόν, δεν είχαμε παράπονο όμως από κανέναν. Γιατί η μαμά μου, λόγω του ότι την είχε πιάσει πάρα πολύ άγχος εκεί μέσα, δεν κατέβαινε με τίποτα το ζάχαρο. Έπρεπε να χάσει και κάποια κιλά για να χάσει λίπος. Οπότε, όσο κρατούσε αυτό το πράγμα, αφού είχε έρθει ένας γιατρός καλή του ώρα και της έλεγε, τη Αλένη μου, εμείς εδώ θα κάνουμε παρέα όσο πάει. Όσο είμαι εγώ εδώ, θα είσαι και εσύ. Γιατί δεν μας βοηθάς. Αφού δεν μας βοηθάς και το άγχος δεν λέει να φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις από εδώ. Ήρθε, τέλος πάντων, τη φέρανε στην κατάσταση που ήταν και το χειρουργείο, κύριε Μανώλη μου, έκανε 11 ώρες. Γιατί η χολή είχε όχι μόνο πέτρες, είχε και λάσπη και έπρεπε να την καθαρίσουν συνολικά και τα έντερα και. Αυτό το χειρουργείο ήταν από τα πιο δύσκολα. Η μανούλα μου έζησε και έζησε μια χαρά. Και αυτό το γιατρό μετά τον ακολουθούσε όπου πήγαινε. Τον έλεγε σαν Θεό. Σαν Θεό. Το χειρουργό δηλαδή που είχε. Και ήρθε, το 13 που αρρώστησα εγώ, επειδή ακριβώς κρατάγαμε επαφή, αυτός με βοήθησε να πάω στην κλινική που πήγα να με κάνουν εισαγωγή. Γιατί δεν με δεχόντουσαν τότε, γιατί με θεωρούσαν βαρύ περιστατικό. Οπότε είναι θέμα ανθρώπου, κύριε Μανώλη. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν είναι θέμα. Ο παθολόγος που έχω εγώ εδώ στη Χαλκίδα, αυτός μου συνέστησε την οφθαλμίατρο, αυτός μου συνέστησε τον ενδοκρινολόγο και είναι και πάρα πολύ καλή γιατρή. Λοιπόν, δεν μπορώ λοιπόν εγώ να ακούω όλα αυτά που λένε. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε συλλήφθη. Εγώ από το 1975 που έτρεχα τη μαμά μου, δεν ξέρω αν υπάρχει και κανένα δημόσιο νοσοκομείο που να μην είχα πάει. Εκεί που είχαμε παράπονα ήταν το Θριάσιο. Εκεί τη είχαν δώσει δεν ξέρω τι και την είχαν ρίξει σε λίθαργο. Οπότε όποτε πηγαίναμε την βρίσκαμε σαν χαζή. Δεν μιλούσε, δεν λαλούσε. Δεν ξέρω γιατί τη το κάνανε, αλλά η γυναίκα πονούσε. Ήταν δυνατόν δηλαδή αυτό το πράγμα. Μόνο αυτό το νοσοκομείο. Είχα κακή γνώμη. Τώρα δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Αλλά τότε είχα κακή γνώμη. Πολύ κακή. Όλα τα άλλα, τα Μαρία Φλέμινγκ που είχαμε πάει, εδώ στη Χαλκίδα που είχαμε πάει, όπου και να είχαμε πάει, ο Ερυθρός Σταυρός, όπου και να είχαμε πάει, δεν αντιμετωπίζαμε προβλήματα. Δηλαδή, τι ήμασταν εμείς, δηλαδή, οι διαφορετικοί. Μόνο ένας γιατρός που λένε καμιά φορά για τα λεφτά. Ένα που ήταν πάρα πολύ γνωστό και τα λοιπά και τον είχαν ορθοπαιδικό και τον είχαν συστήσει τον αδερφό μου για να την πάει για καλύτερα, για να την βάλει στο νοσοκομείο, ζήτησε 3.000 ευρώ. Και εγώ δεν ήμουν μπροστά, δεν μου το είπε μετά. Και του λέω, γιατί το είπες, του λέω, θα τα δώσεις, γιατί αν δεν τη βάλεις στο νοσοκομείο, η μάνα μας θα πεθάνει. Λοιπόν, πάτησε στην περίπτωση που ήταν πραγματικά επίγον το πράγμα και του ζήτησε 3.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτός ο γιατρός εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ. Αντίστοιχα, σε κάποιον το τέτοιο κάτω στο ασπιπείο Βούλας που πήγαμε και έκανε, πώς το λένε αυτό, σπονδυλοδεσία, πήγε ο αδερφός μου να του δώσει κάποια χρήματα και τον πέταξε έξω. Και του λέει, εγώ είμαι γιατρός, κύριε, του λέει, δεν είμαι, πώς το λένε, δεν κοιτάω, του λέει, τον άλλο στην τσέπη. Υπάρχει δηλαδή, είναι θέμα ανθρώπου, θέμα αξιολόγησης του ιδίου, πώς βλέπει τον κόσμο, αλλά είναι και θέμα του κόσμου. Γιατί αν ο κόσμος, κύριε Μανώλη μου, ο άλλος είναι το μακρύ του και ο άλλος είναι το κοντό του, αυτοί βλέπουν πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να στέκονται αυτοί σούζα σε εμάς. Πρέπει και εμείς να είμαστε σωστοί. Έτσι δεν πάει.
1: Κανονικά.
4: Έτσι δεν πάει. Δηλαδή, το ίδιο ισχύει και με τους δασκάλους, το ίδιο ισχύει και με τους καθηγητές. Εγώ όταν πήγαινα σε μια σχολή ιδιωτική κάποτε, ήταν ένας ο οποίος κόρη. Είχε πρόβλημα με τα γραπτά. Ενώ στα προφορικά ήταν μια χαρά, είχε πρόβλημα με τα γραπτά. Πάθαινε ένα πράγμα σαν αμνησία. Δεν θυμόταν τίποτα. Και είχε πάει σε έναν καθηγητή και του λέει, πόσα θες να περάσει την κόρη μου. Ναι. Του λέει ο καθηγητής, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορεί ιδιωτική σχολή να είναι, αλλά εγώ φιλοδορήματα δεν θέλω.
5: Δεν το κάνω.
4: Πώς το μάθαμε εμείς, μας το είπε. Μας το είπε. Λέει, μπορεί να είναι ιδιωτική σχολή. Δεν μπορώ, λέει, να αφήσω κάποιον στην ίδια τάξη που λένε, αλλά θέλω, λέει, να ξέρετε ότι κάποιοι άνθρωποι, λέει, δεν αξίζει να λέγονται πατεράδες. Καταλάβατε. Είναι θέμα και πώς συμπεριφερόμαστε κι εμείς. Δεν είναι μόνο. Δεν μπορώ εγώ αυτό το συλλήβδιν, κύριε Μανώλη μου. Δεν το αντέχω σε όλα τα επαγγέλματα. Όλοι οι αγρότες σκάρτη, όλοι ξέρω εγώ σκάρτη. Δεν το μπορώ.
5: Το τσουβάλιασμα δεν είναι, προφανώς.
4: Δεν το μπορώ. Γιατί αυτό το πράγμα, έτσι όπως μιλάμε. Σε μια δημόσια κουβέντα βγαίνουν και κάποια συμπεράσματα. Εγώ να πω ότι κάποιοι παρακολουθούν τι λέμε δημόσια και παρακολουθούν για να δουν τι πόσο λένε απόψεις εκφράζονται. Ποιοι γνώμη σχηματίζουν, ρε παιδί μου, για όλους εμάς, όταν η γνώμη μας είναι μόνο αρνητική. Εγώ έχω περισσότερο. Εγώ, ας πούμε, κακή συμπεριφορά σαν κοπελιά των 18, είχα συναντήσει από ένα δικηγόρο. Για παράδειγμα, και από ένα ταξιτζή. Τι να κάνω τώρα, να βγω και να πω ότι μίλησα που επειδή μου έτυχε κάτι τότε, αφού ξέφυγα, αφού καλός ή κακός δεν έπαθα ζημιά, ας τον τιμωρήσει ο Θεός που λένε. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι επειδή σου λες καλημέρα με χαμόγελο, ότι είσαι έτοιμη να πέσεις σε κανένα κρεβάτι. Εγώ τι είχα πάρει με έναν οδοντίατρο.
1: Ναι, παρεξηγούνται κάποια πράγματα πολύ εύκολα.
4: Να σας πω κάτι, η παρανόηση βολεύει. Βολεύει. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν είδα, δεν νόμιζα ότι είσαι κάτι άλλο. Αυτό βολεύει. Τον κακό τον βολεύει. Ο καλός άνθρωπος είχε πράγματα δεν κάνει. Καταλάβατε. Ναι. Εγώ είχα πάει μία φορά μόνο στον οδοντίατρο, μου είχε τύχει, όπως δούλευε, ας πούμε, τα δόντια, που βάλε χέρι στο στήθος. Και πώς θα σηκωθείς με τα λάστιχα και το ένα και το άλλο. Και κάποια στιγμή που σηκώθηκα και κάθισα και τσίριζα. Και του λέω, με συστήσανε, του λέω, να έρθω εδώ, αλλά ανάθεμα του λέω αυτοί που το κάνανε. Μου λέει, μη φωνάζεις, η γυναίκα μου μένει απέναντι. Και βγαίνω στο μπαλκόνι και λέω, ρε κυρά μου, τι σωή άντρα έχει παντρευτεί. Μέσα εδώ στο κέντρο της Χαλκίδας ήταν τότε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, δηλαδή σε βγάζουν εκτός αυτού και δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς. Να φωνάξεις, να γίνεις κακός, μη μου λένε εμένα για καταγγελίες. Γιατί χειρότερο πράγμα από το να κάνεις καταγγελία στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ούτε άκρη θα βρεις, ούτε χρόνο και θα περάσει πάρα πολύ χρόνο. Συγγνώμη δηλαδή. Τι λένε, κάνε καταγγελίες. Πόσο χρόνο θέλει μια καταγγελία που θα κάνεις για κάτι, όπως λένε τώρα, ακούω την Παγόνη που έλεγε δεν έχουμε καταγγελίες. Πόσο χρόνο χρειάζονται για να διεκπαιρώσουν μια καταγγελία. Μια περίπτωση που είπα εγώ σε μια γνωστή μου που ήθελε κάτι χρήματα από την εφορία να πάρει πίσω και δεν έβρισκε άκρη, του λέω: ό,τι γραπτό κάνεις, θα ξεκινάς από το διευθυντή της εφορίας. Όλους θα τους βάλεις. Γιατί αν το κάνεις έτσι, κάποιος θα φιλοτιμηθεί να ασχοληθεί. Και πραγματικά, τη φώναξε η διευθύντρια μετά από καιρό, και το γραπτό μένει, κύριε Μανώλη μου, το γραπτό μένει. Και τη φωνάζει η διευθύντρια και λέει: μας έκανε, λέει, εντύπωση ο τρόπος που γράφεις. Έλεγα από μέσα μου, γιατί δεν τη είπε ότι έχω μια παλαβή η οποία ξέρει να γράφει καλά. Και τελικά τα λεφτά τα πήρε. Τα πήρε. Για το γραπτό μένει. Ενώ το προφορικό είναι άστα να πάνε, το παίρνει ο αέρας. Αν θέλει κάποιο να κάνει καταγγελία λοιπόν οπουδήποτε, ποιο είναι πάνω από τον Πατούλη, ο υπουργό και στον υπουργό. Ποιο είναι πάνω από την Παγόνη, ο υπουργό και στον υπουργό. Γιατί αλλιώς κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Σου λέει, ο Έλληνας δεν ξέρει πως να λειτουργήσει. Μα γιατί του είπε κανένας πως να λειτουργήσει? Του είπε? Του είπε κανένας τι σημαίνει Ινστιτούτο και τι σημαίνει Πανεπιστήμιο? Αυτό σηκώνω λουλού, τι ήταν αλήθεια, Πανεπιστήμιο ή Ινστιτούτο? Ξέρετε?
1: Πανεπιστήμιο νομίζω.
4: Γιατί άμα ήταν Ινστιτούτο, έχω πολλά να σου πω.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Είναι εργασία μέσω τρίτων. Πώς κάνει ΔΕΗ τώρα που δίνει εργασία σε εταιρείες και πώς το λένε σε παίρνουν αυτοί? Και αυτά τα Ινστιτούτα τα οποία είχαν να κάνουν με εμάς, σου δίναν, γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ πιστοποιητικού και πιστοποίησης.
1: Καλά, το, μην ψάχνετε τώρα. Όλο μούφα ήταν αυτό τώρα, δεν είναι.
4: Όχι, μα κοιτάξτε, όταν σου λένε ότι έχω πιστοποίηση, πιστοποίηση για να μπορέσει να εργαστεί επαγγελματικά ή για να μπορέσει ένα έγγραφο, όπως είναι ένα πιστοποιητικό που παίρνει για, τα προϊόντα, πρέπει να είναι σφραγισμένο από δημόσιο οργανισμό. Ας πούμε, τα πιστοποιητικά που μας δίνανε για τα προϊόντα δεν πέρναγαν, αν δεν πέρναγαν από το Υπουργείο Εμπορίου εδώ και αν δεν πέρναγαν και από κάποια υπηρεσία ανάλογα με τη χώρα που κάναμε εξαγωγή. Καταλάβατε. Mm. Δηλαδή είναι, υπάρχει μια σειρά.
1: Αλλά άλλο αυτό, βέβαια άλλο το.
4: Όχι, εγώ. Μα κοιτάξτε, η Αττική δεν παίζει με την υγεία των ανθρώπων. Οπότε είναι ακόμα χειρότερα. Και, και θυμήθηκα και κάτι. Γιατί για να πας στο δημόσιο, άμα θέλει στοιχείο από κάποιο ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει να περάσει από τον δικαστά, να θεωρηθεί από εκεί? Γιατί για το δημόσιο γίνεται και για τον ιδιωτικό τομέα δεν γίνεται, αναρωτιέμαι. Αυτό αναρωτιόμουν σήμερα και γι' αυτό σα ρωτάω δηλαδή. Γιατί στο δημόσιο, μια γνωστή μου είχε 5 χρόνια που είχε έρθει εδώ από την Βρετανία, αν θυμάμαι καλά ήταν από την Οξφόρδη, λοιπόν, και τη ζήτησαν να πάρει βεβαίως σπουδών από εκεί, πέρα από το τυχείο που παρουσίασε, να πάρει βεβαίως σπουδών, όχι ότι φίτησε, αλλά και για τον χρόνο που φίτησε. Και μάλιστα να το μεταφράσει στα ελληνικά. Γιατί ο ΑΣΕΠ το ζητάει για τον ιδιωτικό τομέα ή για τα ελεύθερα επαγγέλματα δεν το ζητάνε? Αυτές είναι οι απορίες που μου δημιουργήθηκαν αυτές τις μέρες. Δηλαδή, στο δημόσιο πάνω να πει, θέλει το δημόσιο να προστατεύσει και τον εαυτό του. Να είναι σίγουρο ότι αυτός που προσέλαβε, γιατί αυτή τελικά πέρασε σε μια δημόσια υπηρεσία. Αυτός που προσέλαβε, άξιζε να τον περάσει. Ο ιδιωτικός τομέας τι είναι, κύριε Μανώλη, μου πει. Τι είναι ο ιδιωτικός τομέας? Εμείς ναι. Δηλαδή, ως ιδιώτες, ως άτομα, τι είμαστε δηλαδή? Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω, γιατί κάπου στενοχωρέθηκα με αυτό το μηδενισμό. Εγώ έχω πρόβλημα γενικότερα με το μηδενισμό και πρέπει σαν άνθρωποι να κρατάμε και κάτι καλό. Αν δεν σου έχει τύχει να πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, όπως πήγα εγώ τώρα στο γεννηματάς, άψογη συμπεριφορά. Ολονών. Ολονών όμως, τι να κάνω δηλαδή αφού ήταν άψογη?
1: Ευχαριστώ, κύριε Γεωργία. Ολοκληρώστε.
4: Λοιπόν, συγγνώμη που πήρα φορά πάλι.
1: Καλό βράδυ.
4: Αλλά εγώ άμα νευριάζω και είμαι πολυβόλο, οκ?
1: Okay? Αλήθεια είναι. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
4: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας, γεια σας. Θα διαβάσω μερικά μηνύματα και μετά θα πάω στον κύριο Νίκο από τον Πειραιά. Μου γράφει εδώ, η Ιωσήφ μία φορά έχει έρθει το μήνυμα. Οι τελευταίες, λέει, κοινοβουλευτικές εκλογές στο Μέιο του 23 έγιναν ούτε 3 γεμάτους μήνες μετά τα Τέμπη. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 40% και τις 2 φορές. Τι άλλαξε σχέση με τότε? Έγινε κάτι χειρότερο από τα Τέμπη? Αναδείχθηκε κάποιο άλλο με ρεύμα που τον πιστεύει ο κόσμος ή έχει πρόγραμμα που πείθει? Όχι με ένα νόμο, λέει, ιστορίες. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ο κόσμος ότι θα αναλάβει και θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια οικονομική κρίση τους γείτονες καλύτερα από τον Κυριάκο? Ιωσήφ, από αυτά που βλέπω εγώ, από τα μηνύματα του κόσμου και από αυτό που, ας πούμε, από τα μηνύματα, να μην σου πω την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, γιατί αυτά που δίνει δεν βλέπω να έχουν απήχηση, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, ενώ το 400 και το 500 του δημοσίου υπαλλήλου, δεν βλέπω να έχει λειτουργήσει θετικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και που είναι πολύ πιθανό να τη ρίξει, να σου το πω έτσι, να τη δημιουργήσει πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, είναι η ακρίβεια. Δεν την έχει αντιμετωπίσει. Συνεχίζει να μην την αντιμετωπίζει και δεν μιλάω για την ακρίβεια που είναι συνέπεια τώρα της κρίσης ενεργειακή κτλ. Μιλάω για την ακρίβεια στα τρόφιμα, για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στα είδη πρώτης ανάγκης, που εντάξει σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Σου λέω ότι βλέπω και πώς το βλέπει και ο κόσμος, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος. τα υπόλοιπα όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι να σου πω. Δεν είναι μόνο τα Τέμπη. Γιατί τα Τέμπη 2 χρόνια μετά έγινε η μεγάλη διαδήλωση του ενός εκατομμυρίου. Και λίγο πήγε και ήρθε το πράγμα στην κυβέρνηση και αλλάξανε ρότα. Και μετά βέβαια ξαναγυρίσανε και αρχίσανε τα ίδια, ότι όσοι μιλάνε για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα σου λέω πώς θα το κρίνει ο κόσμος, δεν ξέρω. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη, καλή άνοιξη σε εσάς, καλό φθινόπωρο σε εμάς. Κύριε Γιάννη, για πόντιους μιλάγαμε τώρα, αυτά που γράφετε πραγματικά είναι μετικά, δεν θα μπω στη διαδικασία. Και εσείς κύριε Αργύρη, λυπάμαι. Μιλάτε για ανθρώπους με τόση κακία. Σας τρώνε το φαγητό από το πιάτο. Μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Μου γράφει εδώ ένας ακροατής, υπογράφει πατήρ Αλέξανδρος. Παρακαλώ, λέει, να επισημάνετε στο αξιότιμο κοινό ότι αν βγάλει την καινούργια ταυτότητα, αυτομάτως χάνει και την ιδιότητα του χριστιανού ορθόδοξου, για να ξέρουν. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, πατέρα Αλέξανδρε, ότι εγώ που έχω βγάλει την καινούργια ταυτότητα δεν είμαι χριστιανός ορθόδοξος πλέον? Ποιος το ορίζει αυτό? Ποιος το λέει αυτό? Να ξέρουν τι. Η Εκκλησία έχει βγει επισήμως και έχει πει κάτι ότι όποιος βγάλει την καινούργια ταυτότητα πάβει να είναι χριστιανός ορθόδοξος? Για πείτε μου, για εξηγήστε μου λίγο να καταλάβω, γιατί δεν το έχω πολύ καλά, το έχω κάπου το έχω χάσει. Κύριε Θανάση, δεν σας κρατάει κανείς με το ζόρι. Και χαρακτηρισμοί, να σας πω κάτι, είναι έμφυτη κακία. Τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί? Λυπάμαι ειλικρινά. Ο κύριος Νίκος από τον Πειραιά, έλατε.
7: Καλημέρα κύριε Μάνο.
1: Γεια σας κύριε Νίκο.
7: Λοιπόν, προτού ξεκινήσω για το θέμα που θέλω να πω, θα συμφωνήσω στα τελευταία λόγια που κάνατε για την ακρίβεια, διότι εγώ που πήγα στο σούπερ μάρκετ δεν βρήκα καμία μείωση, όπως το είπατε και εσείς.
1: Ο περισσότερος κόσμος το ίδιο λέει.
7: Λοιπόν, γιατί μου είπε η κοπέλα στο σούπερ μάρκετ ότι την ημέρα που πήγα την πρώτη μέρα στο σούπερ μάρκετ, ότι άλλαξα, λέει, τα ταμπελάκια, και τα ταμπελάκια, λέει, ήταν 2 λεπτά και 3 λεπτά. Δηλαδή πιο πολύ ήταν ο κόπος της κοπέλας να αλλάξει τα ταμπελάκια παρά τη μείωση.
1: Κοιτάξτε, αν είναι 2, 3 και 5 λεπτά οι μειώσεις, ναι, και πάρεις 15 προϊόντα που έχουν τέτοιες μειώσεις, ας πούμε, και είναι στο σύνολο, ναι, 1 ευρώ, ναι, 1,5, δεν θεωρείται μείωση.
7: Μπράβο, όχι.
1: Είναι μείωση, αλλά δεν είναι μείωση.
7: Ναι, όχι, γιατί εκτός που θέλω να κάνω το θέμα μου, γιατί πήρα και το πρωί στο σταθμό σας και έκανα μια καταγγελία, αλλά αυτό το κάνω την καταγγελία, αυτό το θέλω να κάνω. Θέλω να σας πω ότι ο κ. Γεωργιάδης βγαίνει και λέει όλα φθηνά, όλα η κυβέρνηση κάνει καλά. Ο άνθρωπος αυτός ξέρει, τον είδη, ή τα παίρνει τσάπα, τι κάνει, ξέρει ο άνθρωπος αυτός.
1: Ποιος ψωνίζει, συγγνώμη?
7: Ο κύριος Γεωργιάδης ξέρει, πάει στον Ιδρύο.
1: Φαντάζομαι θα ψωνίζει.
7: Ναι, αλλά τι.
1: Δεν ξέρω, καλά, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του κύριου Γεωργιάδη.
7: Ωραία, όχι, δεν είπα να μιλήσετε εσείς. Όχι, σαν υπουργός να καταλάβει τι γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμένα το θέμα μου είναι.
1: Εντάξει, η κυβέρνηση λέει ότι το θέμα της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο.
7: Α, είναι παγκόσμιο. Τέλος πάντων, ωραία.
1: Και εμπολής δεν έχει, ναι, άδικο. Είναι παγκόσμιο, αλλά εδώ πέρα.
7: Είναι.
1: Αλλά
7: είναι,
1: εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι, όταν υπάρχει μια αύξηση στις τιμές σε, ναι, όλο τον κόσμο, αλλά είναι, ναι, μια παράλληλη αύξηση, μια οριζόντια, ναι, αύξηση. Όχι, δεν οριζόντια, δεν μπορεί, ναι, να είναι. Είναι τέλος πάντων μια αύξηση σε όλο τον κόσμο, αλλά ο μισθός, ναι, έξω είναι 2.500 και εδώ είναι 1. Εκεί φαίνεται η διαφορά, τι να κάνω.
7: Εγώ κύριε Μανώλη μου, για να σας πω κάτι, κύριε, σας λέω το κύριο, αλλά είμαστε στην ίδια ηλικία, πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, εγώ κολλάω ένσημα 35 χρόνια και αυτή τη στιγμή εμένα ο μισθός μου είναι μόνο 1.100 και κολλάω 35 χρόνια ένσημα, το καταλαβαίνετε. Και τώρα λέει ο κύριος Μητσοτάκης θα βάλει, λέει, στον Ανιδί και στον αυτόν άλλο που θα ξεκινήσει 1.000 ευρώ να του βάλει το μισθό. Δηλαδή, αυτός που δεν έχει προσφέρει τίποτα σε αυτό το, σε αυτό το κράτος θα πάρει τόσα και θα φτάσει εμένα και εγώ γύρω στους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Όχι, να πάρει. Εγώ δεν είμαι κατά του να μην να πάρει.
7: Ναι,
1: δεν είναι...
7: αλλά και εγώ δεν πρέπει να πάρω που έχω πληρώσει.
1: Αυτό ήθελα να πω ότι...
7: Ολυμπιακούς αγώνες, μνημόνια. Αυτό λέω.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι καλό είναι να παίρνουν αυτοί που μπαίνουν στη... που ξεκινάνε, να ξεκινάνε με ένα καλό μισθό. Ναι. Αλλά και οι υπόλοιποι. Ναι. Μην μας τρώει το μαύρο χώμα, ας πούμε.
7: Μπράβο. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, κύριε Μανώλη, και που θα λέω και κύριο, και καλά κάνω, γιατί έτσι με θυμάσαι η μάνα μου, το πατέρα μου, όταν γεννήθηκα, είμαστε στην ίδια ηλικία. Εγώ το γεννήθηκα το 1971. Είμαστε η ίδια ηλικία. Περίπου.
1: Κοντά είμαστε. Δύο χρόνια διαφορά έχουμε.
7: Μπράβο. Ωραία. Είδατε. Εγώ σας ακούω κάθε μέρα. Σας παρακολουθάω. Και μιλάτε και όπως και η προηγούμενη κυρία που τα είπε πάρα πολύ ωραία για τα νοσοκομεία, για το ένα και το άλλο. Εγώ σας πήρα μια φορά γιατί είχα ένα θέμα με τη μητέρα μου να πάω στο νοσοκομείο να κλείσω το ραντεβού. Και επειδή δεν πλήρωσα τα 60 ευρώ, μου είπανε μετά από δύο μήνες.
1: Δηλαδή, ποια 60, α, για απογευματινό.
7: Ναι. Και βγαίνω στην δουλειά τη και λέει: υπάρχουν γιατροί. Τι γιατροί. Μήπως θυμάστε το καλοκαίρι που πήγε στο κρατικό και τον πλακώσανε.
1: Όχι, μισό λεπτό. Πρώτον δεν τον πλάκωσε κανείς.
7: Όπου τον βιουχάρανε και λέει ότι ο κύριος Παπα-Νικολάου που τον βιουχάρανε και τέτοια. Είχαν δίκιο για αυτό, αφού δεν υπάρχουν γιατροί. Δηλαδή,
1: δίκιο, μισό λεπτό. Δίκιο, ναι. Ξεδίκιο.
7: Ναι.
1: Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ναι. Εγώ έχω, έχω ασκήσει τον Υπουργό Υγείας πολύ σκληρή κριτική για κάποια πράγματα, ναι. Και για κάποια άλλα πάλι. Ναι. Θεωρώ, δεν θεωρώ, ναι. Ότι αξίζει, ναι. Τέτοιας κριτικής. Ο Υπουργός Υγείας,
7: ναι.
1: Πρέπει να μπορεί να επισκέφτεται τα νοσοκομεία.
7: Ναι, αλλά να υπάρχουν και γιατροί, γιατί εγώ θα σκέφτω.
1: Όχι, μισό λεπτό. Και ναι, γιατροί, ναι. Να υπάρχουν και νοσηλευτικό προσωπικό. Προφανώς, ναι. Και λείπουν οι γιατροί, προφανώς και, ναι. Λείπει νοσηλευτικό προσωπικό. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει η εικόνα και δεν έχει να κάνει με τον Γεωργιάδη. Έχει,
7: όχι,
1: να κάνει
7: γιατί...
1: με οποιονδήποτε. Ο Υπουργός Υγείας, ναι. Καλό είναι να επισκέπτεται τα νοσοκομεία και να, ναι. Ακούει βέβαια και τα παράπονα.
7: Μπράβο, αλλά έτσι. Δεν τα ακούει. Αυτό,
1: ναι, εντάξει, και να ακούει και τα παράπονα και, ναι. και να συζητά κόσμια.
7: Μπράβο.
1: Και από τη μία πλευρά να υπάρχει κόσμια και από την άλλη. Ναι. Δηλαδή εκεί που είχε υποστηρίξει ότι τον χτυπήσανε, που δεν προκύπτει, ναι. Από πουθενά. Κατά, ναι. Δήλωσή του, εν πάση περιπτώσει, που,
7: ναι,
1: δεν φαίνεται, δεν φαίνεται να τον χτύπησε κανείς.
7: Ναι.
1: Το να δημιουργείται ένταση, ούτε, ναι. Ούτε ο νοσοκομιακός κερδίζει κάτι, ούτε ο υπουργός κερδίζει κάτι. Μην σας πω,
7: αλλά...
1: πω ότι ο υπουργός μπορεί να κερδίζει κιόλας.
7: Όχι. Και ποιο θέμα θέλω να σας το πω και να σας πω και την καταγγελία που θα.
1: Ξέρετε πάντοτε η ένταση,
7: ναι.
1: Δεν αποδίδει.
7: Όχι. Αλλά συγγνώμη, σε πιάνει το παράπονο και η αδικία. Θα σου πω τέλο πάντων. Εγώ. Μπορεί να μάθω, αλλά εγώ μιλάω γενικά. Λοιπόν, πήρα για τη μαμά μου ένα ραντεβού. Λοιπόν, μου είπαν ότι άμα δώσεις 50-60 ευρώ, έλα και τώρα και πέντυνα. Άμα δεν πληρώσεις μετά από δύο μήνες, τι κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή, ξαναλέω, αυτό που το να πληρώσετε που λέτε είναι το απογευματινό, όχι φακελάκι. Όχι φακελάκι, απογευματινό ραντεβού είναι το να πληρώσετε.
7: Ναι.
1: Α, όχι, για να μην έχουμε παρεξηγήσει.
7: Όχι, λέω ότι. Δηλαδή, πέντυνα τώρα και
1: μα αυτό είναι το απογευματινό, ότι συντομεύει ο χρόνος γιατί πληρώνεις.
7: Ναι, και το πρωινό εγώ που πληρώνω.
1: Άμα δεν είναι, θα περιμένετε. Έτσι λειτουργεί. Αυτό είναι,
7: ναι,
1: το.
7: Δηλαδή, όποιος δεν έχει λεφτά από παλιά.
1: Όποιος δεν έχει, θα περιμένει, κύριε Νίκο, ναι, δυστυχώς.
7: Έτσι δεν είναι, λέω κάτι
1: και
7: άλλο.
1: Είναι, όχι, έτσι είναι. Κι αν.
7: Ναι.
1: Είναι και κάτι. Που έχει και πολλή ζήτηση, μπορεί να περιμένει, ναι. Και τρεις μήνες.
7: Ναι, εγώ έτσι είχα ραντεβού μετά από δύο μήνες.
1: Αυτό σας λέω. Αν είναι, ναι. Και κάτι με μεγαλύτερη ζήτηση, μπορεί να περιμένει, ναι. Και παραπάνω.
7: Ναι, εγώ της έβγαλα ραντεβού για ορελιά που δεν ακούει και μου είπανε μετά από δύο μήνες. Είναι τώρα αυτό το θέμα.
1: Πληρώνεις, ναι. Πας αμέσως. Δεν έχεις, ναι. Να πληρώσεις, θα πας με τη σειρά σου.
7: Και άμα δεν έχεις, πας στο καλό. Ναι, τέλος πάντων. Ακούστε με τώρα. Εγώ. Εκτός από αυτά, γιατί εγώ σας ακούω καιρό, αλλά προτού πάρετε άδεια, εγώ περίμενα δύο μέρες συνεχόμενες για να σας μιλήσω, γιατί είχατε ένα θέμα σοβαρό με τα κεμπά. Αλλά επειδή είχατε πολύ κόσμο, από το τηλεφωνικό κέντρο μου είχαν πει ότι δεν μπορώ να μιλήσω με σας. Και δεν λέω θέματα.
1: Για πείτε, λοιπόν.
7: να βάλετε τις κυρίες να σας το πούν ότι εγώ περίμενα δύο μέρες.
1: Έλα, και μετά λέω. Καλά, τώρα δεν θα θυμούνται από τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σας αμφισβητεί κανείς.
7: Όχι, εγώ είμαι καταγεγραμμένος. Σήμερα το πρωί εδώ, στην πολυκατοικία λοιπόν, λειτουργήσαν όλα τα ρολόγια από το νερό. Ωραία. Παίρνω την ΕΔΑ τηλέφωνο.
1: Ναι.
7: Και να την πάρετε κι εσείς, αν το τηλεφωνικό κέντρο σα να την πάρουν και να δείτε. Και μου λένε, περιμένετε λέει 8 λεπτά λέει, για να μιλήσετε με ένα άτομο. Τέλος πάντων, έχουν περάσει 20 λεπτά και δεν έχω καμία επικοινωνία. Τέλος πάντων, ένας άλλος κύριος εδώ από την πολυκατοικία, μετά από 30 λεπτά, πιάνει την ΕΔΑΣ και λέει, γιατί εμείς έχουμε πλημμυρίσει αυτή τη στιγμή και τρέχει το νερό, τάμπα.
1: Στον Πειραιά πού πλημμυρίσαν τα ρολόγια, σε ποια περιοχή?
7: Είμαστε Εγαλέου, στον Πειραιά, στα
1: Μανιάτικα. Μην μου πείτε εδώ, στα Μανιάτικα.
7: Ναι.
1: Μάλιστα.
7: Πήρα και το πρωί και το είπα.
1: Όχι, απλά εγώ ξέρω την Εγαλέου, γιατί παλιά ήταν εκεί το TV Magic, μέσα στενά εκεί.
7: Όχι, το TV Magic ήταν στην Ετωλικού,
1: Ετωλικού,
7: από την άλλη μεριά, παλιά. Πάνω. Και μάλιστα βλέπω και τον κύριο τον δημοσιογράφο που έκανε την εκπομπή.
1: Ναι, ναι. Ήταν εκεί.
7: Τον βλέπω στον δρόμο. Τέλος πάντων.
1: Η Εγαλέο είναι αυτή που έβγαινε που βγαίνει στο λιμάνι. Στο, ναι.
7: Μπράβο, ναι, που κατεβαίνει. Το TV Magic ήταν από την άλλη μεριά στην Ετωλικού που ανέβαινε. Τέλος πάντων.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
7: Ναι.
1: Το πρώτο, το πρώτο κτίριο στην Ετωλικού. Α, μετά πήγε στην 34ου Συντάγματος. Εκεί πάνω ήταν, στα Μανιάτικα ήταν. Εκεί.
7: Εγώ κύριε Μανιώλη, που πάω λίγο στην
1: τα Μανιάτικα.
7: Ξέρω,
1: τους ξέρω όλους τους δρόμους εκεί. Εκεί, εκεί είναι και η φημισμένη Κάπταν Γέρμαν που λέω εγώ στην κίνηση.
7: Μπράβο, είναι πιο πάνω από μένα.
1: Εντάξει.
7: Και η Παπαφλέτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Και παραπάνω να σας πω.
1: Είπατε Γαλλέο, κατάλαβα.
7: Ναι, εγώ πριν πολλά χρόνια έμενα στο στενό και έμενα απέναντι από το Βασίλη Λεβέντη, το πατρικό.
1: Mm.
7: Που τώρα, άμα πάτε και το δείτε, αυτό το πατρικό του το έχει κάνει μια εξαόρροφη πολυκατοικία την έκανε. Πρωτού πεθάνει. Το έδωσε.
1: Λοιπόν, άσχετο τώρα, δεν πειράζει. Είναι αργά,
7: ναι,
1: δεν πειράζει. Θα το πω.
7: Ναι.
1: Είχε, εκεί, λοιπόν, είχε εκεί λοιπόν, δεν θυμάμαι σε ποια οδό, εκεί στη γειτονιά, ένα ναι. Γωνιακό σουβλατζίδικο. Χρόνια τώρα μιλάμε, είναι 30 χρόνια. Το οποίο ήταν ψηλό ισόγειο, ψηλό ημιυπόγειο, δεν θυμάμαι. Το οποίο έφτιαχνε κεφτεδάκια με κόκκινη σάλτσα.
7: Ποιο?
1: Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, έχουν περάσει 30 χρόνια. Εκεί, εκεί, στην Ετωλικού ήταν, στην Εγαλέο, δεν θυμάμαι που ήταν. Εκεί, ένα γωνιακό.
7: Μήπως ήταν στην Βλαχάκου ο μύθος που έκλεισε.
1: Μπράβο, αυτό ήταν.
7: Είδατε. Έκλεισε ο μύθος. Έκλεισε. Από εκεί έπαιρνα εγώ του μπλάκι, από εκεί έπαιρνα και έτσι.
1: Καλά, όλη η περιοχή από εκεί έπαιρνε.
7: Ναι, ναι.
1: Όλη η περιοχή.
7: Μα για αυτό σου λέει, κύριε Παλώνη.
1: Τώρα σας λέω, ήμουν παιδί, ήμουν 20 χρονών, ας πούμε, και πηγαίναμε και τρώγαμε τα βράδια όταν τελειώναμε τη δουλειά.
7: Μήπως, κύριε Παλώνη, θυμάστε στην Ετωλικού, εκεί που είναι ακριβώς το μετρό στα Μανιάτικα, απέναντι υπήρχε μία εύγα που είχε ωραία γλυκά, ντουλούμπε.
1: Την εύγα τη θυμάμαι, τα γλυκά δεν τα θυμάμαι.
7: Θυμάστε την Εύγα.
1: Βέβαια.
7: Που ήταν ο κύριος Στάθης και η γυναίκα του.
1: Βέβαια, βέβαια. Το θυμάμαι γιατί πηγαίναμε. Δεν είχε μόνο. Είχε και ψηλικά.
7: Μπράβο. Αλλά και λίγο παραπάνω δεξιά, άμα θυμάστε κύριε Μανώλη μου, υπήρχε και ένα μικρό κτίριο που ήταν του Ολυμπιακού να βγάζει εισιτήρια ο σύνδεσμος.
1: Καλά, εκεί πέρα στο σύνδεσμο.
7: Απέναντι.
1: Το θυμάμαι και ερχόταν και η αστυνομία γιατί γινόντουσαν.
7: Ναι, και δίπλα εκεί είχε ένα μαγαζί που πουλάγε κύμα ποτά.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
7: Για να τέλος πάντων.
1: Εντάξει, θα θυμηθήκαμε τα παλιά.
7: Να μην σε καθυστεράω.
1: Εντάξει, κύριε Νικό.
7: Γιατί είδε, εγώ πήρα, έκανα υπομονή να σε περιμένω.
1: Με θυμίζατε τα Μανιάτικα τώρα.
7: Εγώ σε ακούω. Και τα λες κάποιες φορές, τα λες ωραία. Κάποιες φορές πας με κάποιους κύριους κόντρα με τον κύριο όπως από την Κέρκυρα και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, ωραία. Λοιπόν, σήμερα το πρωί εμάς εδώ, δημιουργήσαμε 10 ρολόγια, τρέχανε το νερό η ΕΙΔΑ. Ωραία. Πήρα την ΕΙΔΑ, παιδιά.
1: Έβρεξε τόσο πολύ.
7: Τρέχει ακόμα, θέλετε να έρθετε να φέρετε έναν άνθρωπο να το καταγράψετε.
1: Τώρα, τώρα δεν γίνεται, αλλά ακόμα.
7: Ναι, ακόμα τρέχει. Λοιπόν, τους παίρνουμε τηλέφωνο και λέει δεν ξέρουμε πότε λέει θα έρθει. Λέει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία, και το νερό ακόμα τρέχει. Δηλαδή, αν το, εσείς θα το ξέρετε, πριν κάνα δύο μήνες τρεις δεν είχαν πει ότι θα βάλουν 5 ευρώ το πάγιο στο νερό.
1: Όχι, 5 ευρώ.
7: Ναι, όχι, το έχω ακούσει και από το σταθμό σας το πρωί εγώ. Και γενικώς, 5 ευρώ ήταν εκεί. Θα βάλουν το πάλιο. Γιατί εγώ κάθε πρωί ακούω την κυρία που γελάει πάρα πολύ, που είχε κάνει λάθος την ημερομηνία γέννηση με την ηλικία της και τον άλλο τον κύριο.
1: Τον Ιωσήφ και την Αμαλία.
7: Μπράβο, έτσι. Το 10.
1: Ναι.
7: Μπράβο. Ναι. Και τα λένε και τον είχα ακούσει, τέλος πάντων.
1: Καλαμαράκι Σκάτζο, αυτή είναι, δεν είναι, είναι για να κάνεις καινούριο σηκώτη.
7: Ναι, που καλαμπουρίζουν, ναι, κάνουνε, ράνουνε και μετά...
1: Τα καλύτερα παιδιά έχουμε.
7: Ναι, και μετά καμιά φορά ακούω τον κύριο Ρογκάκο που μιλάνε, την κυρία Βιτόπλη, άλλοι αυτοί που μαλώνουν.
1: Το καλοκαίρι, γιατί κανονικά είναι Χατζη Νικολάου μετά.
7: Ναι, όχι, τον κύριο Χατζη Νικολάου τον ακούω εγώ κάθε τον ακούω μέχρι να πω. Γιατί εγώ δουλεύω το μεσημέρι και σχολάω το βράδυ και έρχομαι αργά, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα το νερό αυτό εδώ τρέχει. Εμένα ναι, τώρα αύριο μεθαύριο, αν η Ελλάδα μου στείλει εμένα ένα πάγιο και μου πει πλήρωσε 100 ευρώ το νερό. Εγώ,
1: όχι, εντάξει, 100 δεν θα είναι, αλλά ναι, έπρεπε να το έχουν φτιάξει τώρα αυτό.
7: Ναι, και όμως μας είπαν δεν το έχουν φτιάξει παρά πήραν τον κωδικό, πήραν τον κωδικό, μας κάναμε την ένδυση και ακόμα τρέχει. Αυτό. Δεν είναι απαράδεκτο.
1: Βέβαια είναι, τι είναι.
7: Ε,
1: τι το συζητάμε.
7: Για αυτό το λόγο ήθελα να πάρω να μιλήσω. Άσχετα με το άλλο θέμα, αλλά επειδή σας άκουσα πρωτού μιλήσω που είπατε για τα σούπερ μάρκετ και συμφωνώ μαζί σας, είναι γεγονός όπως και με τα νοσοκομεία, πάλι συμφωνώ. Αλλά τι γίνεται τώρα. Και μετά μας λένε μαζί, εντάξει να κάνουμε οικονομία. Μάμα μου ζητάς εμένα να κάνω οικονομία και δεν κάνεις τι γίνεται.
1: Καταλαβαίνω πως το λέτε, εντάξει, δεν είναι το ίδιο
7: πράγμα. Όχι, λέω κάτι που είναι παράλογο,
1: δεν συνδέεται, αλλά ναι, όταν ζητάς από κάποιον να κάνει οικονομία, πρέπει να κάνεις και εσύ οικονομία, σωστά να σου λέτε.
7: Ναι, και όχι, γιατί σου το λέω κύριε Μανώλη, που πάλι τώρα αυτή τη στιγμή να βάλεις μια κοπέλα να σου πει την ΕΖΑΠ, θα σου φλωμώσει τη διαφήμιση, η ΕΖΑΠ καλά έχει δισεκατομμύρια,
1: πήρα και εγώ σήμερα για άλλο λόγο, περίμενα να κάνω 20 λεπτά. Εντάξει, μίλησα βέβαια, αλλά. Έχει αναμονή.
7: Ναι, έχει αναμονή. Και σου λέει παραμύθια, άλλε μάνε κουκουνάρε. Ναι, τώρα τι γίνεται όμω που τρέχει το νερό, τάπα.
1: Τώρα θα ξαναπάρετε το πρωί με την ελπίδα να έρθουν να το φτιάξουν.
7: Μα του πήραμε χθε και λέει δεν ξέρουμε λίγο πότε θα έρθουμε. Δηλαδή.
1: Δεν έχει, δεν ξέρουμε. Πρέπει να ξαναπάρετε, πιέστε, δεν γίνεται διαφορετικά.
7: Ναι, πιέζουμε, αλλά το θέμα, κοιτάξτε τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να τα κάνουν όλα, να τα πάρουν οι ιδιώτες.
1: Πόσο πια να τα πάρουν, τα έχουν πάρει.
7: Και
1: πόσο
7: να τα χρεώσει, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Τέλος πάντων, ξαναπάρτε τώρα εσείς να ενημερώσετε πάλι, για να φανεί. Ναι. Να φαίνεται δηλαδή ότι δεν το αφήνετε. Μήπως και έρθουν πιο γρήγορα, ξέρω εγώ τι να πω.
7: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ και
1: γεια σας, κύριε Νίκο. Αλίμονο, τι λέτε.
7: Και που είπατε εκεί για την γενιά μου.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Πάρτε τηλέφωνο να ενημερώσετε πάλι. Λοιπόν, 53 λεπτά μετά τη μία. Πόσο είναι ρε Γιώργη το... Το ένα είναι μικρό, το άλλο είναι πιο μεγάλο. Ο Ξυλούρης είναι πιο μεγάλος, ε. Πιο μικρός είναι ο Ξυλούρης. Πόσο είναι και τα δύο μαζί. Εντάξει, κλείνω και τα βάζεις. Λοιπόν, Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς Κατερίνα Βουτσά, η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είχα πει να βάλουμε το... η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη βεβαίως 9-11 και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Είχα πει να βάλουμε το φθινοπόριο σε του Τερζή, γιατί μπήκε το φθινόπωρο. Αλλά μετά είπε ο Νίκος και το Ξυλούρι και είπαμε αφού δεν βάλαμε ούτε ένα τραγούδι. Ε?
8: Μόνο Ξυλούρι.
1: Μόνο. Ναι, γιατί θυμόμουν ότι είναι πιο μεγάλος ο Ξυλούρις.
8: Μόνο Ξυλούρις.
1: Ωραία, θα βάλουμε ξυλούρι λοιπόν και κρατάμε το φθινοπόρ για μέσα μας. Απόψε, αύριο, τυπικά αλλά απόψε, επί της ουσίας, 9 πρωτόθεσμα είμαστε καλά, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ, στα αληθινό ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Όλαλα, όλαλα, οι δουλειές μας θα πάνε καλά.
1: Οπωσδήποτε. Οι δουλειές πάνε πρίμα. Πρίμα πάνε.
0: Γιατί διακρίνω έτσι μια αφιβολία.
1: Ποιες δουλειές πάνε καλά, πάνε καλά οι δουλειές.
0: Όλα πάνε καλά, όλα πάνε ανθυρά.
1: Α, εντάξει, αυτό
0: από
1: λες
0: πού
1: εσύ.
0: Θέλεις να το πιάσω και πού θέλεις να το αφήσω.
1: Πού να το πιάσεις, από τα καύσιμα, από την ακρίβεια, από το ηλεκτρικό ρεύμα. Πού θες, πάμε να το δούμε.
0: Ότι φέτα.
1: Εντάξει, μαχαιριά στην καρδιά ήταν.
0: Καλά,
1: αυτό.
0: Παιδιά, τι είδηση ήταν αυτή την οποία θα αναλύσουμε σε λίγο με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Εμένα... που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης. Παρακαλώ, Ιωσήφ μου.
0: Η είδηση λοιπόν που μας πλήγωσε πραγματικά και το λέμε σοβαρά τώρα είναι το ενδεχόμενο ελλείψεων στην φέτα.
1: Εντάξει, και δεν το λέω μόνο γιατί. Εντάξει, φέτα τρώει το 80% των Ελλήνων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε το φαγητό του χωρίς φέτα.
0: Εγώ.
1: Γι' αυτό το λέω. Και υπάρχουν κι άλλοι. Εγώ, εντάξει, εμένα μου αρέσει η φέτα. Όχι, μου αρέσει η φέτα, αλλά δεν τρώω και κάθε μέρα. Από την άλλη πλευρά όμως, να ακούσω ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη στη φέτα. Και ότι η τιμή θα φτάσει 15 με 16 ευρώ. Κατ' ελάχιστο, έτσι. Εκεί σου σηκώνεται η τρίχα. Συγγνώμη, αλλά μέσα σε όλο αυτό έχουμε και την έλλειψη φέτας.
0: Ο Νικόλαος Απρανίδης βρίσκεται απέναντί μας,
1: ναι,
0: στην επιμέλεια του ήχου. Πολύ καλός κύριος. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Χθες, όπως θα θυμάστε, ξεκινώντας την εκπομπή, είχαμε κάποια θέματα με την Αμαλία κυρίως, αλλά και με εμένα. Είχαμε κάποια θεματάκια με τη μέση μας.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Έχει λουμπάγκα η Κάτζου, αλλά σήμερα νιώθει καλύτερα.
1: Ναι, ναι, έκανα χθες αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, προσπάθησα να κάνω κάποια πράγματα, να πήγα και κάτι παυσίπονα και σήμερα λιγάκι είμαι καλύτερα. Χθες δεν μπορούσα να περπατήσω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν ξυπνάς το πρωί.
1: Ναι.
0: Πονάς στη μέση.
1: Ναι.
0: Σου έχω τη λύση λοιπόν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σου έχω τη λύση για να μην σηκώνεσαι το πρωί με πόνο στη μέση.
1: Αλήθεια.
0: Θα στη πει τώρα μια κυρία,
1: ναι,
0: η οποία είναι ομοιοπαθής.
1: Ναι.
0: Έχει και εκείνη προβλήματα.
1: Ωραία.
0: Και βρήκε λοιπόν το γιατρικό για να μην ξυπνάει το πρωί με πόνο στη μέση. Για πάρε λοιπόν το παράδειγμα της.
3: Για να μην σας πονάει η μέση όταν σηκώνεστε το πρωί, να σηκώνεστε απόγευμα. Δεν πονάει.
0: Θα σηκώνεσαι το απόγευμα λοιπόν, όχι το πρωί, και δεν θα πονάει ποτέ.
1: Μα δεν μπορώ να σηκώθω απόγευμα. Πρωί 5 και 4 σηκώνομαι. Πώς θα σηκώθω απόγευμα.
0: Δεν ξέρω, η κυρία αυτή τη λύση έχει.
1: Ναι.
0: Άμα θες να μην ξυπνάς το πρωί και να πονάει η μέση σου, θα ξυπνάς, θα σηκώνεσαι το απόγευμα.
1: Τώρα βλακίες μου λες.
0: Όχι, αυτή.
1: Τι είναι αυτά όλα αυτά που λες τώρα.
0: Σου δίνω μία λύση.
4: Παπάρια μάντολες.
1: Πού πρωί,
0: πρωί. Τι είναι αυτά τώρα.
4: Παπάρια μάντολες.
0: Έλα τώρα με τις μάντολες.
1: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Το πρώτο το καταλαβαίνω.
1: Λίγο σεβασμό στο κρατές, δεν τρέπεσαι.
0: Εγώ, ο κύριος Πολάκης.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ καταλαβαίνω.
1: Πάντως είναι η πρώτη. Από τις δύο φορές που συμφωνώ με τον κύριο Πολάκη, η έκφραση την είπε συγκεκριμένα για κάτι, για κάποιο θέμα.
0: Για τις μάντολες.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί. Ωραίες οι μάντολες.
1: Ωραίες οι μάντολες.
0: Για την κεφαλονιά και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή η έκφραση.
0: Αλλά αυτό δεν ξέρω πώς έχει βγει αυτή η έκφραση, ρε παιδιά. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε.
4: Παπάρια μάντολες.
0: Εντάξει, το πρώτο συνθετικό. Το δεύτερο, πού κολλάνε. Οι μάντολες δηλαδή, πού κολλάνε με το άλλο.
1: Ενώ με το πρώτο είσαι εντάξει, ας το πούμε.
0: Με το πρώτο είμαι εντάξει, ρε παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Το χρησιμοποιούμε και εμείς στην καθημερινότητα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας και το παίζουμε και. Ηθική
1: έτσι,
0: και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτή τη λέξη. Καθημερινά δεν λέμε.
5: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
0: Δεν το λέμε αυτό, ας πούμε. Εντάξει, παπάρα είναι για τις άλλες.

0: καλά δεν. Αλλά ξέρεις, εγώ τρελαίνομαι που σε αυτήν την έκφραση που είπε ο κύριος Πολάκης βάζουν μπιπ, ρε παιδί μου. Τι βάζεις μπιπ, αφού το λέμε όλοι. Εντάξει τώρα.
1: Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε με αυτή την φράση για την κβαντική ιατρική.
0: Ναι.
1: Και τι είπε, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Μιλούσα χθες εκεί στον Νίκο Στραβελάκη
0: και
1: την Κατρίνα Παπακοστοπούλου. Και αναφέρθηκε λοιπόν στην περίφημη κβαντική ιατρική.
2: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, είναι μάντολες. Πώς συνδυάζεται το πρώτο συστατικό της έκφρασης με τις μάντολες?
1: Πώς συνδυάζονται τα με τις μάντολες?
0: Ναι, αυτό. Οι μάντολες είναι ωραίες. Δεν έχει στην κεφαλονιά μάντολες.
1: Ρε παιδί μου,
0: από εκεί πήρα εγώ να ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Πολύ νόστιμες, έτσι.
1: Εξαιρετικές. Παιδιά, βοηθήστε μας, αν μπορείτε κι εσείς. Να μάθουμε κι εμείς δύο πράγματα. Πώς ταιριάζουν λοιπόν οι μάντολες. studio3lfm.gr. Καλημέρα στον Οδυσσέα. Εγώ λέει που ξυπνάω το βράδυ δεν με πονάει ποτέ η μέση μου. Είδες ο Οδυσσέας, αυτά που σου έλεγα.
0: Οδυσσέα μου, εντάξει, μπράβο.
1: Καλημέρα στον Real Blogger. Θέλει και εκείνος μάντολες. Θα σου στείλουμε, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Μην γκρινιάζετε, λέει. Έχουμε τα δύσκολα μπροστά μας.
0: Έχει
1: καλή διάθεση. Μπράβο, να σε καλά, Θεόδωρο.
0: Πονάει η μέση μου, τι να κάνω.
1: Τι να κάνει. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση στην Αίγινα. Κάτσε όσο μπορείς εκεί πέρα, φίλε. Κάτσε. Καλημέρα και στον Βασίλη. Ωρε τι πάθαμε, λέει, στη φέτα κολλάει αυτό καλαμάρι μου. Φυσικά. Σε καταλαβαίνω, γιατί όπως σου είπα, εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να φάω χωρίς τη φέτα. Καλημέρα και στον Στέφανο. Καλημέρα στον αγαπητό και στην υποθητή στην Σαντορίνη. Διάβαζε κανένα μήνυμα, παιδί μου.
0: Καλημέρα
1: να πάρω και
0: στον
1: μια
0: Βασίλη, από τον, στον Άγιο Στέφανο και στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
1: Τώρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, λογικά το έχετε καταλάβει. Έχουμε μεταβολή στο σκηνικό του καιρού.
0: Ναι.
1: Ήδη σήμερα το τοπίο εδώ στην Αττική είναι συννεφιασμένο. Είναι αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας. Έχει έτσι μια ψυχρούλα. Ναι.
0: Ωραία, ωραία, είναι δροσερά. Και το βράδυ κοιμήθηκα μετά από πολύ καιρό χωρίς κλιματισμό. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η δροσούλα. Αλήθεια σας λέω. Μ' άρεσε. Τι, γιατί κάνεις έτσι στα μούτρα σου, εσύ?
1: Όχι, εμένα μ' αρέσει. Α. Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι του φθινοπόρου και του χειμώνα.
0: Εγώ,
1: και
0: του χειμώνα δεν είμαι.
1: Δεν είμαι του καλοκαιριού.
0: Εγώ δεν είμαι του χειμώνα. Μ' αρέσει το φθινόπωρο και η άνοιξη. Εκεί. Δηλαδή αυτό. 22...
1: Καλά, φέτος και εγώ θέλω να μείνω στο φθινόπωρο. Δεν θέλω χειμώνα για ευνόητους λόγους.
0: Θα φορέσει καλτσάκια, σκουφάκια.
1: Δεν θέλω, σου λέω.
0: Θα τρίβεις τις μητούλες, τα χεράκια, σου πω εγώ φέτος. Και αν είναι και βαρύς ο χειμώνας.
1: Πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό, που την έδωσε νωρίτερα στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά. Για να ακούσουμε λοιπόν την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη, από τον Τάσο Αρνιακό.
3: Πέφτει η θερμοκρασία 7-8 βαθμούς και σε ορεινές περιοχές ίσως λίγο ακόμα περισσότερο. Θα είναι μια απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας και μάλιστα όχι μόνο απλά υποχώρηση θερμοκρασίας λόγω των βοριάδων, αλλά και σημαντικά φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες. Μια μέρα θα είναι, αλλά είναι γερούτσικο. Θα επηρεάσει τις ανατολικές περιοχές, τη Χαλκιδική, τη Μέβεια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου βρέχει αυτή τη στιγμή, στη Λίμνο, στον Αϊστράτη, τα Μοθράκη. Mm-hmm. Επίσης θα βρέξει και στην Αττικοβιωτία. Τις βροχές στην Αθήνα τις περιμένουμε το μεσημέρι και μετά, απογευματάκι και μέχρι βράδυ. Και μετά θα σταματήσουν, βεβαίως δεν θα έχουν ένταση μεγάλη. Η θερμοκρασία απ' την άλλη θα πέσει σημαντικά. Από τους χθεσινούς 32 θα πέσουμε στους 25 στην Αττική σήμερα με ίστη θερμοκρασία. Και στη Θεσσαλονίκη από τους 31 στους 26.
0: Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό του καιρού. Το ακούσαμε από τον Τάσο Αρνιακό. Εντάξει, φθινόπωρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα ξαναδούμε τριαντάρια, γιατί πάλι θα περάσει αυτή η εξπρες κακοκαιρία. Αλλά η θερμοκρασία θα είναι εκεί 25, 27, 23. Βέβαια, βορειότερα δεν θα είναι αυτή η θερμοκρασία, θα είναι πολύ χαμηλότερη. Μια χαρά δροσούλα φθινοπορεινή.
1: Έχετε και στο μυαλό σας ότι σήμερα πάμε και για βροχή στο απόγευμα,
0: ναι,
1: έτσι, στην Αττική.
0: Απόγευμα προς βράδυ, από μεσημέρι και μετά πάντως, όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός. Καλημέρα στον Τάσο που μας ακούει στη Σαγκάη. Είναι ο Τάσος από το γυμναστήριο.
1: Νιχάο, νιχάο.
0: Γεια σου, Τάσουλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Κώστα. Μην μπερδεύετε, λέει, τη φέτα με το τούβλο τυριού που έχουμε συνηθίσει να τρώμε. Τώρα θα τρώμε την φέτα σε φέτες. Οι μάντολες είναι τα καραμελωμένα αμύγδαλα, ναι, των Ιωνίων. Γλυκά, μικρά, αμελέτητα, λέει ο Κώστας.
0: Καλημέρα στη Μαργαρίτα που λέει: χαίρομαι που σας ακούω καθημερινά. Φιλιά πολλά, Μαργαρίτα, που μας ακούει στην Πολωνία με θερμοκρασία 10 βαθμούς. Μαργαρίτα μου, καλημέρα.
1: Γεια σου, Μαργαρίτα.
0: Πάντως δεν βλέπω να ξέρουν πώς βγήκε η έκφραση.
1: Ναι, ρε παιδιά, πώς βγήκε.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Αυτό ειλικρινά, αν ξέρετε, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirealfm.gr.
1: Όχι τίποτα άλλο, γιατί ναι. Είναι μια φράση την οποία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά.
2: Παπάρια μάντολες.
1: Αυτό που λέει ο Παύλος ο Πολάκης.
0: Δεν ντρέπεσαι, Θοδωρή, μας ακούς την καρδίτσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα πρωί-πρωί, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου.
1: Να είσαι καλά, βρε Θοδωρή, και έτσι να έχεις όρεξη για χιούμορ.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα, Ντεμάη. Καλημέρα σας. Φυσικά, λέει, και θα έχει έλλειψη στη φέτα, καθώς έχει καταστραφεί η κτηνοτροφία. Και εδώ, λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο μας έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από χθες με την Αμαλία που το συζητήσαμε. Ναι. Συναγερμός, λοιπόν, για τη φέτα. Τα αποθέματα, όπως λένε η παραγωγή, η τυροκόμη και οι κτηνοτρόφοι, ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή οδεύει προς τα 15, ίσως και τα 16 ευρώ το κιλό.
0: Να πω ότι αυτές τις εκτιμήσεις έκανε όχι οποιοδήποτε. Ο κύριος Μιχάλης Σαράντης είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ και μίλησε στο ετήσιο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και για έλλειψη στη φέτα και για πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες είναι οι αυξήσεις. Από 12-13 ευρώ που την παίρνουμε 15 με 16 ευρώ είναι πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Οι δύο ζωονόσοι, λοιπόν, που έχουν χτυπήσει τη χώρα και έχουν οδηγήσει στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου είναι η βασική παράμετρος που οδηγεί σε χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος μαζί με την τεράστια ζήτηση που υπάρχει για εξαγωγές δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Αυτές, λοιπόν, συνιστούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί και ορατά ένα από τα κορυφαία ελληνικά προϊόντα. Τη φέτα. Γι' αυτό, λοιπόν, ο κύριος Σαράντης αποκάλυψε ότι τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάνουν μέχρι και το τέλος του 2026, καθώς η μείωση του πρόβειου γάλακτος υπολογίζεται περίπου σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Το θέμα είναι ότι η παραγωγή και οι τυροκόμοι δεν χτυπάνε τώρα το καμπανάκι.
0: Έτσι.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό, Αμαλία, που είναι από τον Οκτώβριο του 2025. Πριν τελειώσει, λοιπόν, το 2025, τι έλεγαν οι παραγωγοί για τα προβλήματα που ενδεχομένως να συναντήσουμε με τη φέτα.
4: Εγώ σαν τυροκομείο έχω λιγότερη παραγωγή στη φέτα και στα κατσικίσια εκεί, στα εγωπρόβια τυριά. Γύρω στα 15 με 20%. Η ζήτηση, ναι, είναι η ίδια και μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
5: Υπολογίζεται φέτος ότι το γάλα θα είναι λιγότερο κατά από 50 μέχρι 70-80 χιλιάδες τόνους λιγότερο γάλα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν η πρώτη ύλη φεύγει 15-20%, ακριβώς πάρα πολύ η τιμή της φέτας στα ράφια.
6: Τα θανατοθέντα ζώα έχουν ξεπεράσει τις 360.000 και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Δυστυχώς έχουμε χάσει σχεδόν το 27% της παραγωγής γάλακτος για τη φέτα.
7: Από τη νέα γαλακτοκομική περίοδο του 2026 θα φανούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα. Θα ανέβει το πρόβειο το γάλα, το οποίο θα συμπαρασύρει και τα προϊόντα. Η φέτα πιθανόν θα φτάσει γύρω στα 14 με 15 ευρώ.
0: Τον Οκτώβριο ήταν.
1: Αυτά τα έλεγαν τον Οκτώβριο του 2025 η παραγωγή. Και να, λοιπόν, που ήρθε η ώρα, σύμφωνα και με όσα είπε ο κύριος Σαράντης, να αντιμετωπίσουμε πλέον ελλείψεις στη φέτα και ενδεχομένως και αύξηση στην τιμή. Θα πάει, όπως είπε, 15 με 16 ευρώ το κιλό. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε.
0: Πάντως να ξέρετε ότι πριν περίπου ένα μήνα το Business Insider, είναι ένα οικονομικό site ευρωπαϊκό, είπε ότι έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και αυτό, και μάλιστα είπε ότι πλέον τη φέτα, τι τη λέμε, λευκό χρυσό. Και είναι οι εξαγωγές φτάνουν το 1 δις όσον αφορά την Ελλάδα. 1 δις. Είναι πολύτιμη συνεισφορά της φέτας στις εξαγωγές της χώρας, ότι κινδυνεύουν, έτσι, να μειωθούν πάρα πολύ, καθώς δεν θα υπάρχει προϊόν να το εξάγουμε.
1: Και ταυτόχρονα, όπως λένε οι παραγωγοί, η ζήτηση για εξαγωγές δεν έχει μειωθεί καθόλου, ίσα-ίσα έχει αυξηθεί.
0: Ναι,
1: οπότε εντείνει το πρόβλημα.
0: Γιατί πολύ απλά και πολλές χώρες πια, σε όλο τον κόσμο, έχουν μάθει τη φέτα και από τον τουρισμό και που έρχονται εδώ στην Ελλάδα, και από την άλλη πλευρά θεωρείται και τα τυριά που δεν είναι και πολύ ανθυγινά. Θεωρείται ένα καλό τυρί και υγιεινό η φέτα. Ωραία, τι πάθαμε.
1: Η φέτα σε όλες τις μορφές, είτε είναι σκληρή, είτε είναι μαλακή.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει η συγκεκριμένη.
1: Φέτα, ρε παιδί μου, πεθαίνω.
0: Ναι, εσύ είσαι
1: Καλαβρί
0: τον
1: Κεφαλονιά, Δοδόνη. Φανταστικά τυριά όλα τα ελληνικά. Καλημέρα στο Φάνη. Όλα λέει με γερμανικά τυριά να βοηθήσουμε και την οικονομία της Γερμανίας. Ωραίες οι μάντολες, αλλά δεν ξέρω από πού βγήκε η έκφραση. Να είσαι καλά, Φάνη, καλή σου ημέρα.
0: Ναι, δεν έχει μας στείλει κάποιος ακροατής πώς βγήκε αυτή η έκφραση.
1: Ναι, κανένα.
0: Μάλλον το είναι χρησιμοποιούμε, αλλά δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ψάξει πώς προέκυψε.
1: Μήνυμα από τη Μαρία που μας ακούει στο Σάλτσμπουργκ. Εδώ λέει έχουμε έλλειψη εδώ και 2 μήνες. Δεν υπάρχει φέτα στα 3 μεγάλα σούπερ μάρκετ. Μόνο κάποιες πολύ μικρές ποσότητες και σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες. Καλημέρα Μαρία.
0: Και ο Βασίλης λέει ότι όχ, πάει και η φέτα, πάει και το μοσχάρα και μας βλέπω να έρχονται τα γρίλι και τα σκουλίκια.
1: Και ο Real Blogger, άντε τώρα λέει να φάζει γεμιστά χωρίς συνοδεία φέτα.
0: Ναι.
1: Τρώγονται τα γεμιστά χωρίς
0: και τη φέτα. Και τα φασολάκια.
1: Καλά, τα φασολάκια δεν τρώω.
0: Τι, αλλά... δεν τρως εσύ.
1: Εγώ.
0: Τα λαδερά φαγητά ή τα όσπρια τρώγονται χωρίς
1: θέλει
0: φέτα.
1: Φέτα, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: θέλει φέτα.
0: Τι να πούμε τώρα.
1: Καλημέρα και στο Σοκράτη, καλημέρα και στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Να είσαι
0: καλημέρα,
1: καλά,
0: αγαπητέ
1: φίλε. Και στον Αντώνη στην Στουτγκάρδη, μάλλον λέει η έκφραση συγκεκριμένη με τις μάντολες είναι συνώνυμο του δεν υπάρχει, καθώς όντως δεν υπάρχει. Καλημέρα, Αντώνη. Η Αρετή από την άλλη διαμαρτύρεται. Έρε, κάτι λιγούρες πρωί-πρωί με πεθάνατε. Τι να κάνουμε, Αρετή μου. Θυμηθήκαμε εδώ και τα γεμιστά και τα φασολάκια με τη φέτα. Δεν πάει, δεν γίνεται διαφορετικά. Η χωριά
0: δηλαδή, εσύ μακαρόνια τρως και φέτα μαζί.
1: Ενώ δεν υπάρχει
0: παστίτσιο
1: φαγητό.
0: Με φέτα.
1: Άκουσε με. Δεν υπάρχει φαγητό, κυριολεκτό.
0: Ναι.
1: Που να μην το τρώω με φέτα.
0: Όλα.
1: Τι να σου πω, ρε πουλάκι μου, γκρατέν τυριών να μου βάλεις.
0: Ναι.
1: Θα φάω και φέτα μας. Δεν μπορώ. Αν δεν υπάρχει φέτα στο τραπέζι, δεν μπορώ. Δηλαδή τη λατρεύω. Είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Και πρέπει να ξέρεις και κάτι άλλο. Γιατί δεν μίλησαν μόνο για τις ελλείψεις.
0: Ναι.
1: Είπανε και κάτι άλλο. Ότι η χωριάτικη σαλάτα για πολλά χρόνια έπρεπε υποχρεωτικά να περιέχει 50 γραμμάρια φέτας. Υποχρεωτικά όταν πήγαινες έξω
0: έκανες
1: παραγγελία. Αυτό λοιπόν καταργήθηκε μετά την κρίση και από τότε δεν έχει αλλάξει νομοθεσία. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Α, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Ή ενδεχομένως να μην μπαίνει η φέτα και να μπαίνει αυτό που λέμε το λευκό τυρί.
0: Ακριβώς. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε μου, λέει: έχω κάνει τα κουμάντα μου, έχω βάλει σε θηρίδα 3 δενεκέδες φέτα και το ανταλλάσσω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κοίτα να δεις αυτό, επιχειρηματικό πνεύμα και μυαλό. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα.
1: Και ο Τάκης από την άλλη, αν δεν έχουμε φέτα, λέει, μπορούμε να τρώμε ροκφόρ. Θα το γυρίσεις στο ροκφόρο.
0: Ο δυτικός λέει για το λευκό τυρί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καμία σχέση η γεύση, καμία σχέση της φέτας με το λευκό τυρί. Είναι άλλο πράγμα. Τελείως διαφορετικό.
1: Καλό και το λευκό τυρί, αλλά δεν είναι φέτα.
0: Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο.
1: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο Στουτγκάρδη με 7 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Καλημέρα και στο Παλιάτσο. Εμένα πειράζει, λέει, που μου αρέσει η παπάρα στη σαλάτα και όχι οι μάντολες. Καθόλου, είσαι πάρα πολύ σωστός. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ζορμπαλά. Μόνο τη φέτα με φέτα μου, λέει, δεν τρως. Κυριολεκτικά. Ναι. Έτσι είναι ακριβώς, Γιώργο.
0: Και η Γεωργία, καλημέρα, Γεωργία μου. Λέει ότι ακόμα και με κινέζικο, ρε παιδί μου, όταν έχει παραγγείλει κινέζικο, δίπλα βάζει φέτα. Είναι στο δικό σου κλάμα.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Η Γεωργία και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Τη φέτα, ναι. Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν η φέτα, οι ελλείψεις που ενδεχομένως να παρουσιαστούν στην αγορά και η επικείμενη αύξηση της τιμής της. Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά είναι τα καύσιμα. Πού σε πονά και πού σε σφάζει. 2,20 τουλάχιστον μέση τιμή εδώ στην Αθήνα.
0: Α, στην Αθήνα, γιατί
1: στην Αθήνα.
0: Γιατί στην περιφέρεια
1: στην
0: ακούω τιμές και πραγματικά είναι εξωπραγματικές, έτσι.
1: 2,20 τουλάχιστον. Σήμερα είδα και 2,22, 2,23 σε πρατήρια. Περιμένουμε να δούμε γιατί η τιμή του βαρελιού υποχωρεί.
0: 101,7 έχει ανεβαίνει σήμερα το πετρέλαιο. Έπεσε κάτω από το 100 δολάρια χθες. Σήμερα έχει αναρριχθεί πάνω από το 100 δολάρια. Με μια αύξηση 1,38% σήμερα να δούμε. Πάντως αυτή η ανταραχή στην αγορά ενέργειας δεν φαίνεται να τελειώνει. Νομίζω ότι έτσι θα βαδίσουμε και τους επόμενους μήνες.
1: Ταυτόχρονα ανησυχία και για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Από την κυβέρνηση λένε ότι θα υπάρξει στήριξη. Ο Υπουργός Οικονομικών χθες είπε ότι θα υπάρξει διπλή ασπίδα προστασίας για το πετρέλαιο θέρμανσης και συμπλήρωσε: δεν μας νοιάζει εάν αυτή θα προκύπτει από τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ΦΠΑ, μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τον πολίτη και έχουμε κρατήσει εφεδρίες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Επειδή μιλάμε όμως για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τη μείωση και αν επιτρέπει η Ευρώπη ή αν θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις δαπάνες, ναι, και όλα τα υπόλοιπα. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η, ναι, πρόεδρος των Βενζινοπολών, χθες έκανε μία αναδρομή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πώς μπήκε στη ζωή μας. Για να θυμηθούμε λοιπόν, γιατί η κυρία Ζάγκα τα είπε πάρα πολύ ωραία στην τηλεοπτική εμφάνιση που έκανε στην τηλεόραση του Sky. Για να την ακούσουμε λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
8: Το 56% της τελικής τιμής που πληρώνεται, ναι, για το καύσιμο είναι φόρος.
9: Δεν το ξέρουμε αυτό.
8: Θυμάστε, το 2010 με κυβέρνηση Παπανδρέου αποφασίσανε, ναι, τότε να αυξήσουν τον ειδικό φόρο για πρώτη φορά με ένα στόχο, πάταξη του λαθρεμπορίου. Το παιχνίδι αυτό το συνέχισαν όλες οι κυβερνήσεις.
9: Και το ίδιο έκανε στο κεφάλι
8: η κυβέρνηση
9: τώρα.
8: Μετά Σαμαρά. Το συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πήγε και το φόρο, το ΦΠΑ από
9: 1994. Βέβαια.
8: Μόνο αυτό δεν σκοτώσανε. Όχι.
1: Το 2010 λοιπόν αποφασίστηκε να αυξηθεί ο ειδικός φόρος για να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο. Ναι. Το λαθρεμπόριο δεν το καταπολεμήσαμε σε καμία περίπτωση, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα, όπως είπε η κυρία Ζάγκα, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήγε και ο ΦΠΑ από το 19 στο 24%. Και έτσι το έχουν διατηρήσει όλοι γιατί βολεύει. Γιατί τα δημόσια έσοδα
0: αυξάνονται. Ακριβώς, αλλά τώρα
1: όταν περίπου 6 με 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, άκουγα τον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή, χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 6 με 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι τα έσοδα από τους φόρους.
0: Τα καύσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε για βάλε τι γίνεται. Και μία άλλη λοιπόν παρατήρηση από την κυρία Ζάγκα σε σύγκριση με το πετρέλαιο και την τιμή που έχει στο βαρέλι.
8: Θυμάστε το 2008 που ήταν πολύ πιο πάνω. Θυμάστε το βαρέλι. Τώρα έχουμε 110, ναι, 108, 105, ανάλογα με το δηλώσεις γίνονται έξω. Mm-hmm. Τότε δεν ήταν το καημένο τόσο. Είχε πάει 147.
9: 110.
8: Ναι, αλλά τότε η βενζίνη δεν είχε 2 ευρώ.
9: Ναι, ναι, έτσι είναι.
8: Είχε 1,27. Mm-hmm. Αν το καταλαβαίνετε.
9: Σωστά.
8: Γιατί ο
9: ειδικός
8: φόρος δεν είχε φτάσει ταβάνι.
0: Πολύ καλά τα λέει η κυρία Ζάγκα.
1: Το 2008 λοιπόν,
0: ναι,
1: το βαρέλι είχε 147 και η βενζίνη είχε 1,26.
0: Ναι, αλλά δεν είχε φτάσει τα βάνη, αλλά... η φόρη δεν είχε φτάσει
1: τα
0: βάνη.
1: Δεν είχε στον
0: εφουκού. Έτσι ακριβώς.
1: Και όλα τα υπόλοιπα.
0: Θα τα πούμε γιατί έχει κάνει παρέμβαση πριν από λίγο και ο Αλέξης Τσίπρας για το πλαφόν, για πλαφόν σε πετρελοθέρμανσης και πετρελοκίνησης μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η καημένη Κάτζου είχε ξεκινήσει να τραγουδάει το λογαριασμό του Γιώλιου.
1: Βέβαια.
0: Μπερδεύτηκε όμως, άκουσε εκεί πέρα για τον ντίζελ 2 ευρώ, για τη βενζίνη 2 ευρώ. Πάνε να πετάξει το αυτοκίνητο στο κρεμό.
1: Τι να κάνω.
0: Σε παρακαλώ Κάτζου, γιατί εγώ δεν παίζω εδώ ό,τι και ό,τι τραγούδια. Εγώ παίζω μόνο μεγάλες επιτυχίες.
2: Παπάρια Μάντολη.
0: Πρωί-πρωί τώρα πετάγει συνέχεια.
1: Τι γίνεται.
0: Έχουν έρθει πολλές απαντήσεις για τις Μάντολες.
1: Το ψάξα και εγώ λίγο.
0: Ναι. Ο Γιάννης από την Κρήτη, καλημέρα Γιάννη. Δεν ξέρω, λέει, τι σημαίνει, αλλά όταν το λες σε κάποιον, γεμίζει το στόμα σου. Που περνάς τη βαρύτητα αυτού που νιώθεις. Δηλαδή, ο άλλος καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλει να του πεις. Καλημέρα και στον άλλο Γιάννη. Φθινοπορεινές, λέει, καλημέρες και στο φίλο μας τον Βολάνιο. Θα τον ακούσετε σε λίγο. 9 παρα 20 θα είναι στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα και στον Τάσο. Γιατί ρε Τάσο, τουλάχιστον λέει χωρίς τη φέτα θα πέσει και λίγο η χοληστερίνη μας. Όχι ρε Τάσο, μην ξυγιέσαι. Είπαμε, δεν μπορούμε χωρίς φέτα. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ναι, την χρησιμοποιούσε ο συγχωρεμένος στη συγκεκριμένη έκφραση, ο Γεωργίου. Καλημέρα και στον Στέφανο. Έχει στείλει μια επιστημονική εξήγηση για το πώς βγαίνει η συγκεκριμένη έκφραση και λέει: πρόκειται για ένα λαϊκό σχήμα λόγου που δημιουργήθηκε για χάρη της έμφασης και του αστείου ή ηρωνικού τόνου. Συνδυάζει μια υβριστική λέξη με ένα άσχετο γλυκό ή καθημερινό προϊόν, για παράδειγμα εδώ σε αυτή την περίπτωση τις μάντολες, για να δώσει μια σκοπτική απάντηση σε κάποιον που λέει ψέματα ή περηφανεύεται άσκοπα. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ναι.
1: Και το Αρμενάκι λέει: καλημέρα, καλά μου παιδιά. Πρόταση σε μελλοντικούς γαμπρούς. Αντί για γλυκά και λουλούδια, να πηγαίνουμε στο σπίτι του πεθερού με ένα τενεκέ φέτα και ένα τενεκέ βενζίνη.
0: Α, γεμίσουμε τενεκέδες.
1: Τενεκέδες και ξεγάνοντος κιόλας. Πολλούς. Του τενεκέ θα γίνει.
0: Θα γίνει του τενεκέ, άστο, μην το συζητάς καθόλου. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, έχω το κατάλληλο ραντεβού για σένα. Η Lidl Rush σε περιμένει σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, στις κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια, για ένα Lidl Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκη Speakers. Είναι η ευκαιρία σου να πας με το βιογραφικό σου, να μιλήσεις απευθείας με το team Lidl, να δεις από κοντά το χώρο και να ανακαλύψεις όλα τα προνόμια που προσφέρει ένα top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά, όπως επιπλέον bonus ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, bonus φθινοπορεινής παρουσίας, αλλά και κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ το χρόνο. Κάνε την αλλαγή που ψάχνεις. Θα σε περιμένουν.
0: Καλημέρα και στον Μάρκο στα Χανιά. Τι γίνεται, παιδιά, πολλά μηνύματα σήμερα από τα Χανιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στην Ελένη. Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Στο Γιώργο τον γείτονα από την Εθέλ. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει, και τους 300 για την ενέργεια που κάνουν για το λαό να περάσει όσο πιο ανώδυνα την κρίση των καυσίμων που συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μας. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, γείτονα. Και ο Αντώνης, όσο για τον πόνο, λέει, στη μέση της αμαλίας, απορώ γιατί το ξεχνάτε, παιδιά, τελοπών. Ας πάρει ένα τελοπών και θα τις περάσουν όλα.
2: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Πάρεις ένα τελοπών και δεν θα ξαναπονέσεις ποτέ
1: μακάρι,
0: στη μέση.
1: Μακάρι.
0: Μόνο στην τσέπη, όταν θα πηγαίνει στο πρατήριο να βάλει βενζίνη.
1: Μην λες για πρατήριο, άστο να πάει το πρατήριο. Άστο και έβαλα 40 ευρώ και δεν έφτασε μέχρι τη μέση. Άσε τώρα.
0: Δεν θα βάλει και πετρέλαιο. Θα βάλει. Πού θα πάει, δεν θα βγάλει όλο το χειμώνα με αυτό που έχει βάλει τώρα, θα χρειαστεί να ξαναβάλει.
1: Θα χρειαστεί, αλλά δεν ξέρω πόσα λίτρα θα βάλω πραγματικά.
0: Εκείνας εδώ. Περιμένοντας λοιπόν να δούμε και την εξέλιξη που θα υπάρξει σχετικά με το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
1: Ναι. Ανοιχτό παράθυρο έχει αφήσει ο Πρωθυπουργός εφόσον υπάρξει ένα okay από την Ευρώπη. Να το δούμε λοιπόν αυτά. Και μέσα σε αυτά και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί ανέβασε ένα βίντεο στα social media και προτείνει πλαφόν τώρα στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.
3: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή
4: πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί μέσα από βίντεο το οποίο είχε ανεβάσει στα social media. Είναι 4 λέει διαφορετικοί τρόποι.
1: Ναι, επιλέξει
0: ακόμα και μείωση του ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και,
0: βέβαια, ακούσαμε την κυρία Ζάγκα πριν που είπε ότι είχε ανέβει ΦΠΑ από το 19 στο 24.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει τιμή ανώτερη από 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι όλο αυτό που γίνεται με τις τιμές των καυσίμων έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όλα τα ρεπορτάζ από Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, πραγματικά οι καταναλωτές, οι πολίτες είναι έξαλλοι. Στη Γερμανία υπάρχουν και συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Καταλαβαίνετε αυτή η ενεργειακή κρίση πλήττει τους πάντες. Δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα. Θα μου πεις εμένα με νοιάζει τι κάνουμε εμείς εδώ. Θα συμφωνήσω. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ και τώρα αποφάσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Θα πρέπει κάποια στιγμή όμως να το κάνει και αυτό.
1: Θα πρέπει, ναι.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Η μεγαλύτερη αδικία, λέει, είναι ότι οι έμεσοι φόροι αποφέρουν περισσότερα έσοδα από τους άμεσους φόρους. Άλλη μία ελληνική αποκλειστικότητα. Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο και μας ενημερώνει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα. Πανικός επικρατεί. Μπλοκαρισμένη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαμε σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από τη γέφυρα του Εγάλεω. Τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεω μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Εξαιτίας της σύγκρουσης που είπα νωρίτερα, είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρη μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Τα απόνερα συνεχίζονται και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, με ουρές χιλιομέτρων από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεω και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου στην Ομόνια. Ανάλογη εικόνα και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στο ύψος του Μοσχάτου και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Αργεντές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Δύο ειδήσεις από το μέτωπο του καιρού. Ο Μαργαρίτης στέλνει μήνυμα από την Καλλικράτεια στη Χαλκιδική. Αγρίεψε, λέει, ο καιρός, 14 βαθμοί αυτή την ώρα. Ο Νικόλας από το Διόνυσο που βρέθηκε πριν λίγο, ναι, είχε μια μπόρα εκεί.
1: Ναι, ναι, ήταν κλεισμένος ο καιρός, πολύ κλειστός την ώρα που έφυγα, άρα έδειξε και εκεί. Μπόρα.
0: Μια μπόρα ήταν λοιπόν του ενός λεπτού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καθώς όπως ακούσατε από τον Τάσο αρνιακό νωρίτερα, περιμένουμε βροχές και στο λεκανοπέδιο, όχι μεγάλης έντασης, κυρίως το απόγευμα. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζουμε σήμερα το πρωί με την Αμαλία, την ώρα που κάναμε σύσκεψη, το πρώτο σέλιδο των νέων. 6 νομοί, ναι, της χώρας είναι προς εξαφάνιση, καθώς υπάρχει πάνω από 50% μείωση των γεννήσεων.
1: Η Ελλάδα γερνάει και γερνάει επικίνδυνα, θα πω εγώ, έτσι.
0: Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων.
1: Σε 6 νομούς είναι τα νεότερα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, δηλαδή είναι επίσημα τα στοιχεία.
0: Ο μέσος όρος μείωσης γεννήσεων πανελλαδικά φτάνει στο 42%. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες περιοχές, όπως είναι τα Γρεβενά, η Θεσπρωτεία, η Φθιώτιδα, η Ευρυτανία, η Κοζάνη και η Φλόρινα, που φτάνει το 50%. Ναι. Στον Αντίποδα, σε Κυκλάδες, ναι, και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%.
1: Αυτό είναι ενθαρρυντικό για τα συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα νησιά.
0: Μέσα σε μόλις λοιπόν 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Και όπως γράφει και η Καθημερινή σήμερα στο πρωτοσέλιδο της, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό.
6: Ακριβώς.
0: Ενώ οι περιοχές που αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων είναι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες. Γιατί? Γιατί εκεί η οικονομία είναι πιο ζωήρη.
6: Ναι.
0: Οι άνθρωποι εκεί πέρα λοιπόν έχουν περισσότερες ευκαιρίες, είναι καλύτερα τα οικονομικά τους, οπότε αντιστέκονται ακόμα στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
6: Και είναι σημαντικό, αλλά με 3.000, 2.000, 5.000 επιδόματα δεν φαίνεται να λύνει το δημογραφικό, που για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που έχει και προεκτάσεις και οικονομικές και πάρα πολλές πολυεπίπεδες συνέπειες. Άρα κάτι άλλο πρέπει να γίνει κεντρικά και έτσι ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το δημογραφικό πρόβλημα.
0: 6 νομοί της χώρας λοιπόν προς εξαφάνιση.
6: Ναι.
0: Δραματικός τίτλος, αλλά αληθινός. Καλημέρα και στον Ηλία. Ένα 10 λέει δεν ήταν πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης και μας λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας ένα 40. Ή Μαρτον λέει φοβερή αντιπολίτευση. Καλημέρα και σε σένα Ηλία.
6: Και ο Θεόδωρος σχολιάζει αυτά που είπαμε τα στοιχεία για το δημογραφικό. Εάν δεν αναπτύξει το κράτος την Ήπεθρο, η Ελλάδα θα σβήσει. Θα συμφωνήσω με τον Θεόδωρο. Ότι εάν δεν υπάρχει αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, νέο παραγωγικό μοντέλο, ενίσχυση της περιφέρειας. Τα ακούω δεκαετίες.
0: Παιδάκι μου, Αμαλία, παιδάκι. Ήμουν ένα παιδάκι.
6: Κι εγώ.
0: Αυτό για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την παραγωγική ανασυγκρότηση και όλα τα υπόλοιπα. Έχει καταντήσει τόσο ξύλινος λόγος, χωρίς ουσία, γιατί πραγματικά δεν έχει γίνει κάτι.
6: Εγώ βλέπω στα μέρη στην Ηλία, στα μικρά χωριά, δεν εννοώ τώρα να πας στην Αμαλιάδα ή στον Πύργο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πια. Μόνο ηλικιωμένοι, 10-20 άτομα το χειμώνα. Έτσι, όλοι οι νέοι, τα παιδιά έχουν φύγει. Και αυτοί που έχουν μείνει, πάλι προσπαθούν να βρουν κάτι να φύγουν, να πάνε σε μια κομμόπολη, σε ένα πιο μεγάλο χωριό. Άρα σβήνουν τα σχολεία, δεν υπάρχουν, έχουν κλείσει τα περισσότερα χωριά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση σε όλη την επαρχία. Δεν είναι μόνο στην Ηλία, στον νομό Ηλίας.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
6: Ναι.
0: Καθώς εκεί, παιδιά, ακούγονται απίστευτα πράγματα. Έρχονται απίστευτες αποκαλύψεις πλέον στο προσκήνιο.
6: Ναι.
0: Όχι μόνο για τους συγκεκριμένους γιατρούς, αλλά γενικότερα για το τι συμβαίνει στη χώρα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες προσήλθε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για να καταθέσει ως μάρτυρας. Δεν κατηγορείται για κάτι, δεν είναι κατηγορούμενος. Ως μάρτυρας λοιπόν πήγε στις αρχές για να καταθέσει. Είπε λοιπόν τι σχέση έχει με την κυρία γιατρό αυτή του Κολωνακίου και στη συνέχεια ευχαρίστησε τα κανάλια για το διασυρμό του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ λίγο πολύ που με έχετε εξευτελίσει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για τη σχέση αυτή την επαγγελματική λοιπόν που είχε με τη γιατρό, μίλησε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, ο κύριος Γιάννης Γλύκας, στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για αυτή την επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με την γιατρό.
1: Θέλω παρακαλώ να μας εξηγήσετε ποια ήταν ακριβώς η επαγγελματική του σχέση με την κατηγορούμενη γιατρό. Πόσα χρόνια γνωρίζονταν, πόσο καιρό συνεργάζονταν.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας η οποία έχει καταρτιστεί από το Σεπτέμβριο του 2025, όπου το ζευγάρι των γιατρών του παρέχουν χώρο επί της οδού Αμανούλ Μπενάκη 6. Και εκεί
1: πριν από τη σύμβαση αυτή δεν υπήρχε μακριά συνεργασία.
2: Ενδεχομένως να υπήρχε μια πιο αραιή συνεργασία και ανταλλαγή πελατών, αλλά μορφοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025.
1: Η σύμβαση αυτή στην οποία αναφέρεστε εμπεριέχει και κάποιες συμφωνίες για την αμοιβή και ποια είναι αυτή?
2: Εμπεριέχει και συμφωνία για την αμοιβή. Η αμοιβή η οποία είναι καταγεγραμμένη είναι 40 ευρώ αναπρόσωπο.
0: 40 ευρώ αναπρόσωπο λοιπόν. Αυτή ήταν η συμφωνία, η επαγγελματική σχέση, είχαν υπογράψει και σύμβαση. Κάτι σαν μεσητεία τέλος πάντων, που έδινε πελάτες και πληρωνόταν 40 ευρώ αναπρόσωπο. Από εκεί και πέρα, ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε γιατί η γιατρός του είχε στείλει μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση και εκείνος είχε αντιδράσει με μια καρδούλα. Δηλαδή, πώς κάνουμε εμείς στα post, ας πούμε, που βλέπουμε στο Instagram και στο Facebook, είχε βάλει μια καρδούλα λοιπόν στη φωτογραφία που του είχε στείλει γιατρός. Για την οποία γιατρός συνεχίζονται οι καταγγελίες. Χθες λοιπόν, στην εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, στο Open, υπήρξε καταγγελία ασθενούς για την συγκεκριμένη γιατρό, λέγοντας ότι την είχε βάλει να πιει νεύτη, όπως το ακούτε.
3: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
4: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
3: Τι σας έδωσε?
4: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε και έτσι θα φεύγανε από τον οργανισμό.
3: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
4: Μου το είπε η ίδια.
3: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή?
4: Ναι, είπατε... γιατί μύριζε αυτό.
3: Ναι.
4: Κατάλαβα ότι ναι, κάτι συμβαίνει. Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
3: περίεργη
4: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια. Δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες. Και θα αρχίσουν να φεύγουν τον οργανισμό.
0: Τα μαύρα μαμούνια.
5: Εγώ λέω πώς μπορεί να πάρεις νεύτη. Ο καθένας πηγαίνει.
0: Σωστό.
5: Επιλέγει το γιατρό που θα πάει. Ξέρω εγώ τώρα αν αυτή είναι γιατρή. Τσαρλατάνη είναι περισσότερο. Και ένα κύκλωμα από ό,τι καταλαβαίνω. Που μεταξύ τους ο ασθενής, τον κάποιος του έλεγε κάτι. Μετά τον έστελνα σε κάπου αλλού. Και το έπαιρνε τα χρήματα. Αλλά τώρα όταν σου λέει ο άλλος θα πάρεις νεύτη γιατί έχεις μαμούνια.
0: Μαύρα μαμούνια.
5: Και μαύρα κιόλα.
0: Μπορέλι. Εν τω μεταξύ τι είναι η Μπορέλι. Εγώ μόνο τον Μπορέλι ξέρω. Δηλαδή από τον Παναθηναϊκό.
5: Το ξέρω αυτό.
0: Η Μπορέλι τι είναι τώρα? Μαύρα μαμούνια. Λέει,
5: ναι.
0: Θα πεθάνουν με νεύτη.
5: Ναι. Τώρα, αυτά όμως είναι απίστευτα πράγματα να τα ακούς από ανθρώπους. Και δεν εννοώ, μιλάμε τώρα, υποτίθεται επιστήμονες. Ο Θεός να τους κάνει, λέω εγώ. Και από την άλλη, να το πιστεύουν και οι ασθενείς που είναι εκεί.
0: Δηλαδή,
5: να
0: σου λέω. Είναι και η ευθύνη.
5: Δεν μπορεί.
0: Η ευθύνη η δική μας.
5: Δηλαδή, εμένα
0: δεν μπορεί να σου δίνει τώρα νεύτη.
5: Δηλαδή, μπορεί να είναι η μέση μου. Να πω κάποιον να πει: έχεις μαμούνια στη μέση, πάρε νεύτη. Ξέρω εγώ, το συνδυάζουμε με το πρόβλημα που έχω
0: λες,
5: τώρα.
0: Λες να έχεις μαύρα μαμούνια, ναι, να έχεις μπορέλιες στη μέση.
5: Έχω, σίγουρα. Και πάρω νεύτη.
0: Ρε τι ακούμε.
5: Δηλαδή,
0: παιδιά, εντάξει, υπάρχουν οι απατεώνες, υπάρχουν οι τσαρλατάνοι, αλλά υπάρχουν και αυτοί που τους πιστεύουν.
5: Την ίατρη λέει που κάνουν μπότοξ, μου λέει ο Ιωσήφ. Άλλοι οδοντίατροι που κάνουν. Ναι,
0: παιδί μου, συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο.
5: Απίστευτο.
0: Το έπαιξε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ρεπορτάζ. Συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο. Κάνει υδροθεραπεία εντέρου και όχι απλά την κάνει. Τη διαφημίζει κιόλας. Κανονικά στα social media έχει φτιάξει βίντεο και διαφημίζει. Και επικοινώνησαν λοιπόν οι δημοσιογράφοι από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα μαζί της και θα ακούσετε τι απάντηση στο τέλος.
6: Θες να κάνεις καθαρισμό του εντέρου σου, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες, είμαι εδώ για να σου τις δεις όλες. είναι οδοντίατρος στην Κρήτη, συνταξιούχος. Εκείνη όμως συστήνεται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίου εντέρου. Μετά τον σάλο για τις θεραπείες που έλαβε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο του Σούδου Καρνεάδου, η υδροθεραπεύτρια και πρώην οδοντίατρος σπέβδει να κάμψει τις όποιες αμφιβολίες σε βίντεό της, το οποίο πλέον γίνεται φύλο και φτερό από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.
7: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν αντεδείξεις. Δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις σε αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσεως πετσέτες.
6: Η συνταξιούχος οδοντίατρος και φυσιοδονίστρια μίλησε στον Αντένα υποστηρίζοντας ότι είναι πτυχιούχος ομοιοπαθητικός με πτυχίο από Ακαδημία Ομοιοπαθητικών που εδρεύει σε νησί των Σποράδων και δίνει τίτλους και πτυχία.
8: Ασχολούμαστε με την υποκρατική προσέγγιση της υγείας, πώς μπορούμε με φυσικό τρόπο να βελτιώσαμε τις δυνάμεις αυτοθεραπείας που έχει ο οργανισμός. Έχουμε σχέση εμείς με ιατρικές πράξεις. Ο υδροκαθαρισμός είναι ένα κύσμα. Δεν είναι ιατρική πράξη. Δεν κάνουμε τίποτα. Είναι... Δεν ασχολούμαστε με ιατρικές κομμαγίες.
5: Εγώ θέλω, έχω να πω ένα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ανοίγει ένα νυχάδικο, κάνει καθαρισμούς προσώπου και δεν ξέρω τι, και μπότοξ. Ανοίγει κτηνιατρίο, κάνει και ένα μποτοξάκι. Ανοίγει ένα στούντιο αισθητικής, κάνει και μια υδροθεραπεία. Δεν θυμάμαι αν λέγεται έτσι. Νομίζω έτσι λέγεται. Λοιπόν, και λέει ο Σάκης που μας ακούει, καλημέρα Σακούλη, και εγώ θέλω να δώσω νεύτη σε πολύ ντροπή σου. Το πήρε αλλιώς ο αδερφός μου. Λέει,
0: ντροπή καλημέρα,
5: σου.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Α, ο Δημήτρης έχει απάντηση για τις μπορέλιες, ρε. Είναι, λέει, κάτι σαν τις ρουβίτσες, θαυμάστριες του Μπορέλη. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάντως, κάποιος, παιδιά, πρέπει να μας προστατεύσει από όλους αυτούς.
5: Έλεγχος.
0: Εκεί να πούμε στο Ηράκλειο, υπήρξε παρέμβαση ήδη του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και για τη συγκεκριμένη και για άλλες δύο περιπτώσεις. Αλλά η κυρία διαφημίζει στα social media υδροθεραπεία εντέρου. Αλλά λέει, τι κάνω, ένα κλείσμα κάνω. Λέει, δεν πονάει καθόλου. Το θυμάσαι τον πλατή που έλεγε, θα σου κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε.